0: τα οποία γράφονται στο διαδίκτυο. Έχει πλήρη εικόνα, δεν είναι δύσκολο πλέον στο να μάθεις τι γράφουν και τα ελληνικά site και το τι γράφονται στα social media. Που παραλαμβάνω, όπως σου είπα και χθες το βράδυ πάρα πολύ προσεκτικά, το θέμα είναι, το πολύ σοβαρό, είναι το τι γίνεται μεταξύ διοίκησης και με Ντελίμπαρ. Χθες υπήρξε μια εξέλιξη πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Θυμώ ότι η εξέλιξη αυτή είχε φωτογραφηθεί και το προηγούμενο διάστημα. Θυμάσαι, είχαμε αναφέρει ότι ο Κοβάσεβιτς έδειχνε να είναι κάπως ακόμη και στον πάγκο. Δηλαδή, πάλι θα ξαναμιλήσω για τη γλώσσα του σώματος. Έτσι που. Και γενικά τις τελευταίες μέρες δεν ήταν πολύ επιδραστικό σε αρκετά ζητήματα που τέθηκαν μέσα στην ομάδα. Και ένα κομμάτι το οποίο είχε γίνει κουβέντα πριν από όχι πολύ καιρό, όταν ξαναείχε έρθει ο Κορδόν στην Ελλάδα, ενεργοποιήθηκε, ο Κορδόν ξαναβρέθηκε στην Ελλάδα. Διάφορες πληροφορίες τον θέλουν τώρα ότι βρίσκεται στο εξωτερικό και ενδεχομένως το συνδυάζουν με επικείμενη αλλαγή προπονητή. Από την άλλη, αυτό που χθες το βράδυ λεγόταν ήταν ότι ο Κορδόν με την επιστροφή του θα κάνει μια κουβέντα με τον Μεντιλίμπαρ. Το σίγουρο δεν θα κάνει κουβέντα άλλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ. Αυτό βλέπω.
1: Ότι θα κάνει.
0: Δεν θα κάνει. Δεν νομίζω ότι θα ξαναυπάρξει δηλαδή άλλη κουβέντα του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Δηλαδή, να μιλήσουν, να πούν τι, τα είπαν 12 Αυγούστου. Πάλι να μιλήσουν. Τι να πούν πάλι.
0: Σου είπα, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί υπάρχουν δεδομένα τα οποία αιωρούνται από πέρυσι. Δηλαδή η αποτυχημένη χρονιά, η περσινή, όσον αφορά στο εντός των συνόρων κάδρο. Από την άλλη, το κακό πρόσωπο της ομάδας για πολύ καιρό. Μια ομάδα που μέσα στο 2026, με πολύ κακά αποτελέσματα, ήδη μετράει έναν αποκλεισμό στην Ευρώπη, ο οποίος έχει περάσει κάπως, δεν το πω στα ψηλά, αλλά κάπως ανέμακτα, στη λογική ότι δεν άλλαξε ο προπονητής, και ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες που θα έπρεπε να τους έχει πάρει και νωρίτερα. Τώρα, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, δηλαδή σας είπα και χθες το βράδυ ότι μπήκε μέσα ένας παίκτης, ο Γκουστάβο Πουέρτα, και νόμιζε ότι χθες αυτός ο τύπος είναι σαν να ήρθε και να είπε στους υπόλοιπους χαφ του Ολυμπιακού: ελάτε να σας δείξω εγώ σε αυτό το παιχνίδι που παίζω πρώτη φορά πώς παίζεται η θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δηλαδή αυτός ο παίκτης σε ένα μάτσο, ξαναλέω, που είναι σβησμένο στο 2-0, μπορεί και πατάει στην αντίπαλη περιοχή με μια ωραία κίνηση, ακολουθώντας τη φάση και σκοράρει και πετυχαίνει ένα ωραίο γκολ. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν έχω δει τέτοιο γκολ από τον
2: Ντάνιλ Γκαρσία,
0: από τον Έσυλα, από τα άλλα χαφ του Ολυμπιακού.
2: Ποτέ τέτοιο γκολ, όχι. Τα άλλα χαφ.
0: Αν πει το βάλει στο κύπελο με το Βόλο και με αρκετές αλλαγές ο Βόλος. Ναι, ωραία, το βάλε.
2: Την ποιότητα,
0: αλλά με την ποιότητα που κατέθεσε μου έδειξε ότι θα το βάλει και στο πρωτάθλημα. Πώς να σου το πω. Θα το βάλει και στην Ευρώπη. Και επειδή είναι μια μεταγραφή η οποία έχει σηκώσει πολύ κουβέντα, είναι ένα παίκτη ο οποίο ήταν από του καλύτερου τη Κολομβία στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Από την άλλη, τι να καταλογίσει το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν τον έβαλε στο Βόλο που δεν είχε παίξει, το πλάνο ήταν να παίξει στο και για λίγο. Όπως έγινε η ιστορία στο Βόλο με σπασμένο πόδι του Ελκαμπή, την αναγκαστική αλλαγή του Πυρόλα στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, έκαψε δύο αλλαγές αναγκαστικά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μπορεί κάποιος όμως να σου πει, ας τον έβαζες. Γι' αυτό τον πήρες, έτοιμος παίχτης είναι, και να του προσάπτεται και αυτό που λέει ο λόγος τώρα. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ πηγαίνει με ένα σκεπτικό, έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση στους παλιούς παίχτες του Ολυμπιακού, παρότι με πολλούς τρόπους αυτό αλλάζει, π.χ. η πώληση του Ορτέγκα. Έτσι, βλέπουμε ενεργό τον Τσικίνιο πάλι. Βλέπουμε ενεργό τον Νέση, ο οποίος δεν είναι σε καλό φεγγάρι, δεν έχει μπει καθόλου καλά τη φετινή χρονιά. Έχασε σημαντικό μέρος προετοιμασίας, θυμίζω, λόγω του τραυματισμού του. Αλλά δεν είναι στα καλύτερα του ο Αργεντίνος. Θεωρώ ότι, σας το είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι και κάπως άδικο για τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος έχει δείξει ένα πρόσωπο καλύτερο για μένα από τον Νέση για την ώρα, αλλά δεν αρκεί, δεν κάνει τη διαφορά.
3: Αυτή τη στιγμή μπαίνει στην ιεραρχία τρίτος-τέταρτος ο Έσε, όπως παίζει. Συμφωνώ μαζί σου, ναι. Αυτό.
1: Πάντως θέλω να πω ότι, γιατί χθες κάναμε και πολλή κουβέντα για τον κόσμο και συνεχίζεται να γίνεται αυτή η κουβέντα, και φυσικά απευθυνόμαστε και σε κόσμο, έτσι, και βλέπουμε και από το chat, ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών απόψεις. Πριν από λίγες μέρες το Αθλέτικο έβγαλε μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα. Και υπήρξε ερώτηση αν έπραξε σωστά ο Ολυμπιακός με την παραμονή με τη Λίμπαρ. Θέλω να πω ότι η έρευνα έγινε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Άρα είχε περάσει η Ναϊμέγγεν, είχε περάσει η συνάντηση με τον Μαρινάκη, είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και σε ποσοστό 74,4% ο κόσμος απάντησε ναι ή μάλλον ναι. Άρα θετικά. Ότι καλώς έκανε ο Ολυμπιακός. Μόνο το 17,8% απάντησε όχι ή μάλλον όχι.
3: Το ότι τον κράτησε εκείνο το σημείο, λοιπόν. Ναι. Ναι.
1: Το 84% μάλιστα των φίλων του Ολυμπιακού, στη συγκεκριμένη έρευνα, επαναλαμβάνω, το 84% απάντησε ότι σωστά έπραξε ο Ολυμπιακός και κράτσου το με τη Λίμπαρ.
3: Θες και σημερινό φρέσκο.
1: Σημερινό από τώρα το chat, ε.
3: Ναι, σε 1000 ψήφους περίπου. Το έχετε το τέτοιο μπροστά. Okay. 61-39 είναι. Υπέρ του να μείνει τώρα ο Μεντί Λίμπαρ. Και κουβεντιάσαμε χθες αρκετά για το συνέστημα. Παρεπτός να πω κάτι. Εδώ δεν νομίζω ότι είναι και πολύ εύκολο να συμβεί αυτό που λέτε. Δηλαδή, ποια διοίκηση κάθεται και ακούει τους ρεπόρτερ για να κάνει παιχνίδι, αν θα κρατήσει προπονητή ή όχι. Πιστεύεις κάθεται ο Λιόπουλος και ακούει, ας πούμε, αν θα κρατήσει προπονητή ή όχι τον Τάσο. Κανένα ή εσένα, ο Παναθηναϊκός ή οποιονδήποτε άλλο.
1: Ποιος το λέει αυτό.
3: Λέει ρε, εδώ ρε παιδί μου, τον φάγα τη ρεπόρτερ, λέει.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ναι, τι να φάνει ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ καταγράφουν τη στιγμή. Οι
4: προπονητές τρώνε μόνο οι διοικήσεις. Οι προπονητές προσλαμβάνουν μόνο οι διοικήσεις.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που έχουν βγει λίγο μπροστά. Σε αυτήν την ιστορία με τον Μεντί Λίμπαρ.
3: Που λένε τη γνώμη τους.
0: Δημοσιογράφοι.
3: Η γνώμη τους αλλήμον.
0: Άλλοι σου έχουν βγει ότι εντάξει. Ότι είναι
4: γιατί καμία... άμα πεις τώρα εσύ ότι ο Μεντί Λίμπαρ είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου και βγεις πιο μπροστά από όλους. Θα καταφέρεις κάτι.
0: Δεν το πιστεύω.
4: Θα κάνεις κάτι.
0: Δεν πιστεύω να κάνεις προπονητής του κόσμου.
4: Όπως
0: από την πρώτη στιγμή που όταν ξεκίνησαμε τις εκπομπές εδώ, σας έλεγα ότι η άποψή μου είναι ότι εμένα η αλήθεια είναι στη μέση. Δηλαδή και ο Μεντί Λίμπαρ έχει τις ευθύνες του για αυτή την εικόνα. Και ναι. Η ομάδα
4: θα
0: να έχει τρέξει κάποια πράγματα διαφορετικά με τα γραφικά. Το άλλο είναι το θέμα υπομονής. Γιατί αν τώρα συζητάμε και να πάμε το Σάββατο να δούμε Ολυμπιακό Σόφ και έρθει 1-1, δεν θα έχει νόημα να το συζητάμε. Καλό. Δηλαδή να πω δεν κρίνεται δηλαδή, με τη Λίμπαρ ότι έχει πίστοση χρόνου. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πώς θα πάει τρενό.
4: Ναι. Η αλήθεια όμως είναι.
0: Λιβαδιά, θα κερδίσει για
4: Γκελόνι. Ο Μεντί Λίμπαρ με τις πολλές τελευταίες μεταγραφές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλές, δεν έχει καθόλου χρόνο με αυτούς τους παίχτες. Δεν του έχουμε δει παίζουμε.
3: Η άλλη άποψη σου λέει είναι ότι.
4: Ο Μεντί Λίμπαρ αυτέ τι μεταγραφέ που
3: τώρα
4: γίνανε,
3: να
4: μετά τον αποκλεισμό δεν έχει.
3: Με τον Μπουέρτα, με τον. Οποιονδήποτε θέμα. Με τον.
4: Το Μπέιλι,
3: τον Μπέιλι.
4: Φρόιλερ, ποιοι είναι οι άλλοι.
3: Εντάξει. Αυτό που πήρε τελευταία.
4: Είναι πολλοί και δεν είχε χρόνο μαζί του. Δεν έχει χρόνο να δουλέψει και να διαχειριστεί τι μεταγραφέ.
3: Μίγκα, ναι.
2: Θα του δουλέψει ακόμα.
4: Το λέω.
0: Σου είπα κάτι, το γεγονό για το στυλ παιχνιδιού του Μεντί Λίμπαρ δεν είναι καινούριο. Είναι κάτι που κουβεντιάζεται πάρα πολλού μήνε. Η άμεση μετάβαση τη μπάλα μπροστά, το στυλ, ότι ο Ολυμπιακό δεν παίζει. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Δηλαδή, τον γκολ που βάζει χθε ο Ολυμπιακό. Ένα γκολ που σπάει ο Γκονζάλε την μπάλα με τον Μπουέρτα κτλ. Ένα γκολ κανονική ομάδα. Πώ να το πούμε. Δηλαδή, η φάση που παίρνει η ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό χθε, που κάνει το στήριγμα ο Μάγερ και εκεί κτλ. Και
4: περνάει μπάλα. Μπράβο,
0: και γίνεται με τον Γιώβιτ ευκαιρία. Ο Ολυμπιακό έχει καιρό να την κάνει. Δεν πάει να παίξει από τον άξονα έτσι, με στήριγμα το φόρτο κτλ. Προτιμά να πηγαίνει από τα άκρα, να γεμίζει την μπάλα. Ναι, θέλω να σου πω, είναι τέτοιο το στυλ. Βέβαια, από την άλλη, εγώ είχα τον ενδιασμό μου σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να το κάνει. Δεν ήταν φαν ποτέ αυτή τη τακτική ο Μεντί Λίμπαρ. Δηλαδή, αν το κάνει ανάλυση σε σχέση με του άλλου προπονητέ, Βάσκου, οτιδήποτε. Είναι πιο πολύ από τα άκρα, με παίχτε που να συγκλίνουν προ τα μέσα, με παίχτε που να ξέρουν μπάλα. Αλλά εδώ δεν μπορεί να πει ότι δεν άλλαξε πράγματα. Ήρθε ένα άνθρωπο ο οποίο πήρε μια ομάδα που ήταν. Όχι καμένη απλά. Ήταν μια ομάδα που τώρα μπαίναμε σε άλλη διαδικασία. Σε άλλη διαδικασία. Δηλαδή, μίλαγε με παίκτη του Ολυμπιακού και σου έλεγε δεν πάμε πουθενά. Και γύρισε, έχει φάει τέσσερα και το παιδί. Δηλαδή, δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Θεό και να πάρει το conference. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Θεό. Ο Θεό θα κοιμόταν σε ένα παιχνίδι. Αν δηλαδή σε βοήθησαν συγκυρίε γιατί το μάτι έγινε στην Πάτση Κατόπολα, γιατί τη Μακάμπη πίνανε μπύρε το προηγούμενο βράδυ και μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι εύκολο. Ότι έβαλε γκολ νωρί, ότι το πήρε στην παράταση. Με την Άστον Βίλα πήγε με μια ομάδα η οποία είδαμε ποια ήταν στη συνέχεια και σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει και στο Champions League.
3: Εξαπλάσιο μπάτζετ.
0: Λοιπόν, και πήγε και έδειξε την ισοπαίδωση. Τη έβαλε 4 γκολ εκεί μέσα και 2-0 εδώ. Ναι. Δηλαδή, έκανε τον Έμερι και είχε ακουμπήσει πίσω στην πινακίδα και ήταν η φωτογραφία του με τη Λίμπαρ να είναι κορδωτό και ωραίο. Και πίσω ο Έμερι και έλεγε: Ωπα, τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, εγώ σα λέω σε αυτή τη διαδρομή υπήρξαν πολλά. Εντάξει, είχε και την τύχη Ολυμπιακό με τη Φενέρμπαχ στα πέναλτι και την ικανότητα του Τζολάκη να πιάσει τα πέναλτι. Πήγε όμω ο τελικό στα μέτρα του και μια καλύτερη ομάδα απέναντί του, ακριβότερο μπάτζετ τη Φιωρεντίνα. Κατάφερε να την περιορίσει, να πάρει τη στιγμή του στο παιχνίδι, να το πάρει. Έγραψε ιστορία. Η επόμενη χρονιά του Ολυμπιακού, εγώ το ξαναλέω, το πρωτάθλημα δεν ήρθε εύκολα όπως πολλοί νομίζουν στα 100 χρόνια. Σου θυμίζω και ήσουν στο γήπεδο, είναι συν 2 από την ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές που τελειώσει το πρωτάθλημα. Αν η ΑΕΚ τον κέρδισε εκείνη τη μέρα, η ΑΕΚ του Αλμέιδα, το παίρνει μπροστά.
2: Η κανονική διάρκεια.
3: Πριν τα πλέον.
4: Έβλεπε όμω τη μεγάλη εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Δεν έβλεπε μια εικόνα. Δεν έβλεπε μια εικόνα ότι ο Ολυμπιακό πήγαινε με ένα καλό mood λόγω τη κατάκτηση του conference. Έβλεπε αυτό. Δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν. Δηλαδή,
4: αγωνιστικά ήταν πιο μπροστά.
0: Ναι, έδειχνε ένα κλικ πιο μπροστά. Ναι. Σε εκείνο το μάτι σου θυμίζω. Το μάτι που κάνει διαφορά είναι το 6-0 με την ΑΕΚ στο κύπελο. Άστο. Αυτό έκρινε τα πάντα. Το 6-0 με την ΑΕΚ στο κύπελο τελείωσε όλη τη χρονιά.
3: Και ακολουθούσε καπάκι και το πρωτάθλημα.
4: Άρα το 0-1 στη Φιλαδέλφια μου λες ότι ήταν.
0: Ξεκλείδωσε το πρωτάθλημα. Έγινε ό,τι έγινε φέτος. Δηλαδή η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αν έφτανε στο τέλος, μπορεί να μην το έπαιρνε. τι πήγε και έκανε, το διπλό στο Καραϊσκάκι. Όταν ξεκινά και εκεί βλέπει τον Πάκου, τον Ολυμπιακό, την 26η αγωνιστική, είχαμε βαθμού.
4: Δύο πρώτε αγωνιστικέ στα playoff και έβγαλε και του δύο αγωνιστέ.
0: Αυτό σου λέω λοιπόν. Και τον Πάκου δεν θα το πάρει στο πρωτάθλημα. Από εκεί το πήρε. Και ο Ολυμπιακό από εκεί το πήρε το πρωτάθλημα.
3: Να καταλήξουμε λοιπόν, δεν έγινε τυχαία. Και το πρωτάθλημα και το.
0: Ναι, απλά,

0: Αν δεν πάει μπάλα από κάθετα, τον έχουν διαβάσει. Τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει ως εξτρέμ δεν τον βοηθούν να κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, βλέπεις ο Ζέζο Μαρτίνς πλέον στα μάτια στην Ελλάδα. Δεν τον βλέπεις ότι δεν είναι παίκτης που σου κάνει διαφορά στα μάτια στην Ελλάδα. Μπαίνει, έχει μάτια να κάνει στην Ελλάδα, πόσο παιχνίδι πολύ καιρό καλά. Στην Ευρώπη οι ομάδες βγαίνουν μπροστά και θα παίξει ο Ολυμπιακός για την κοντρούλα του. Θα βρει το χώρο που να περάσει μπάλα πιο εύκολα. Τον βολεύει, ρε φίλε. Δεν θα έρθει καμία ομάδα στην Ευρώπη. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα ότι για μένα ήταν αυτό που κάναμε με τη Λίμπαρ, μεγάλη του επιτυχία, θα πει κάποιος ότι το κόφερενς. Εγώ σας λέω, επειδή στην Ευρώπη έπαιξε 30 τόσα μάτς με τον Ολυμπιακό, έχει παίξει 30 τόσα μάτς με τον Ολυμπιακό, αυτό που έχει καταφέρει και κάνει με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό σε τόσα πολλά παιχνίδια, για μένα είναι εφάμιλο της κατάκτησης του κόφερενς. Έκανε τον Ολυμπιακό ανταγωνιστικό παντού. Δεν πηγαίναμε πουθενά να παίξει ο Ολυμπιακός για να λες, όχ, απόψε μπορεί να βρέξει πολλά, απόψε μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή, έδειχνε ο Ολυμπιακός κάτι. Υπήρξαν τρία μάτς που δεν
1: έδειξε. Μια ασφάλεια, μια σιγουριά.
0: Δηλαδή, θα σου πω και με την Αϊμέγγεν που μένει έξω.
1: Ναι.
0: Το πάλεψε με 10 παίκτες, πήγε στην παράταση κτλ. Δεν είχε καλύτερη ομάδα απέναντι. Δηλαδή, ήταν το μάτς με την Πόντο, το μάτς με τη Μακάμπη, με την Μπαρσελόνα που από όταν έμεινε με 10 δίκως με τον Έσε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ήταν μάτς που παρετήθηκε από τα παιχνίδια. Ήταν ανταγωνιστικό στο τέλος.
1: Αυτά τώρα λένε για τον Μεντιλίμπαρ και τι είχε καταφέρει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ναι. Το έχουμε εμπεδώσει αυτά, τα έχουμε καταλάβει.
0: Ωραία.
1: Η επόμενη μέρα πάντα ξέρει τι γίνεται, ναι. τα ερωτήματα ποια είναι. Κάποιοι το λένε με απογοήτευση, κάποιοι το λένε με προσμονή, κάποιοι το λένε με διαφορετικό τρόπο. Όλοι λένε πάντως ποιος θα είναι ο επόμενος, παιδιά. Ωραία, να τον διώξει, λες. Ποιον θα φέρεις όμως. Θα μας πάει ένα βήμα παραπέρα ή θα επιστρέψουμε σε καταστάσεις που αναφέρθηκες εσύ χθες. Ότι με το Μεντιλίμπαρ, λες, είδα ευρωπαϊκό εγώ.
0: Ναι, ρε φίλε, μα τι είναι αχάριστο να με δεν θυμάμαι πώς το είδα. Δηλαδή,
1: όχι, καλά το λες.
0: Είναι πάνω στο πούλμα και πάει στο δημοτικό θέατρο και κλαίει.
1: Εγώ συμφωνώ.
0: Κλαίει ο κόσμος.
1: Άρα η επόμενη μέρα.
0: Δεν σβήσουν αυτές τις στιγμές, δεν σβήσουν ποτέ.
1: Ναι. Αν έρθει η επόμενη μέρα, αυτό απασχολεί τον κόσμο. Ποιος θα είναι ο επόμενος. Θα είναι κάτι ασφαλές.
0: Δεν υπάρχει θέμα ασφαλής στον Ολυμπιακό.
2: Γιατί μαζί και... με το ποιος θα έρθει είναι και πόση υπομονή υπάρχει, γιατί υλικό υπάρχει πλέον. Έχει κάνει αρκετές κινήσεις.
1: Υπομονή μέχρι το τέλος θα υπάρχει σίγουρα.
0: Παιδιά, εγώ σας ξαναλέω πως υπάρχουν πολύ βασικά ζητήματα.
2: Και είναι πίεση μεγάλη στον Ολυμπιακό πάντα.
0: Είναι δύο άξονες οι οποίοι δεν μπορείς δυστυχώς, όσο καλό ρεπορτάζ για να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να τους γνωρίζει 100%. Δηλαδή, και σίγουρα κάποια μηνύματα που έχουμε πάρει δείχνουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρώτο είναι με τη Λίμπαρ διοίκηση. Υπάρχουν πολλά κενά. Δεν θα μιλάγανε τρεις ώρες. Αν ήταν όλα οκ, okay, αν ήταν όλα τόσο ρόδινα. Αν το θέμα δηλαδή ήταν ότι. Δεν νομίζω ότι με την Λίμπαρ δεν μου πήρε δύο χαφ και πήγα εκτεθειμένο στα προβληματικά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η κουβέντα του Ολυμπιακού είναι μόνο. Δεν παίζει μπάλα, παίζει μόνο με γιώμες. Δηλαδή και εγώ, αν ήμουν προπονητή του Ολυμπιακού, και εγώ τις επόμενες μέρες τον πρόεδρο του Ολυμπιακού στην κλήρωση να μου λέει ότι θέλουμε ο Ολυμπιακός να παίζει ένα άλλο στυλ. Δεν θα μου άρεσε, ρε φίλε. Δεν θα το έπαιρνα καλά.
1: Θεωρείς ότι η μεγάλη εικόνα δεν είναι μόνο αυτή που ξέρουμε λοιπόν. Ότι
0: όχι, μα
1: και
0: δεν
1: άλλα
0: μπορεί
1: πράγματα.
0: Να είναι μεγάλη εικόνα. Εδώ μιλάμε για κάτι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Μπαίνει χθες μια ομάδα και είναι 3-0. Και λες κάτι αλλάζει. Και γίνεται το μάτς 3-2 στο τέλος. Και σου λέει αν είχε 5 λεπτά και γινόταν 3-3, τι θα γινότανε.
3: Αχ, δηλαδή, φύγε χθες.
0: Δηλαδή κάποιος μου λέει, φταίει λέει με τη Λίμπαρ για την εικόνα. Τι φταίει στις αλλαγές που έκανε. Τι θα το πω χθες ότι φταίει, δηλαδή ότι κάποιοι χθες μαρκάρανε με τα μάτια που μπήκαν αλλαγή. Αν έχει χαθεί κάτι εσωτερικά λοιπόν όμως είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Εδώ λοιπόν είναι και θέμα ποιος θα γίνει σημείο αναφοράς στον Ολυμπιακό της επόμενης μέρας. Ο Φορτούνης παίζει στο κύπελο.
2: Πουέρτο.
0: Ποιος θα γίνει. Ο Ντάνι Γκαρθία, τον οποίο πολύ, αν τους κάνεις έναν κάλο εδώ και τους πεις το 80% μπορεί να σου πει να φύγει ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Αυτό σου λέω, πρέπει να γίνει. Τη βλέπεις την εικόνα το 3-0 ότι έγινε 3-2. Όμως ναι. Το πίσω από αυτό δεν βλέπεις πολλές φορές. Και γι' αυτό σε ρωτάω, μπορεί να έχει θέμα στα αποβιτήρια. Μπορεί
0: ναι,
1: η διοίκηση
0: το,
1: να μην την κλείνει καθόλου.
0: Πώς να μην υπάρχει
1: θέμα στα αποβιτήρια.
0: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει θέμα στα αποβιτήρια όταν μια ομάδα έχει αλλάξει 18 παίχτες. Όταν 18 νέα παιδιά έχουν μπει σε ένα χώρο και προπονούνται. Δηλαδή, ξεκινάς μια δουλειά, λες, θα ανοίξω ένα site. Και σου λένε πρέπει να γίνεις νούμερο ένα site. Δηλαδή, με νοιάζει, με ρώτησε τι θα κάνεις. Κόφτε τα κεφάλια με το Σαούλ και θέλω εγώ το Μάιο να είσαι νούμερο ένα site.
1: Ναι.
0: Και θα βάλεις μέσα 18 καινούργια άτομα. Δεν θα τους πάρει καιρό, δηλαδή, για να δουν αν αυτός κάνει να κάνει αυτό, αν αυτός μπορεί να βγει να μιλήσει στην εκπομπή, αν αυτός γράφει καλά, αν μπορεί να κάνει καλά το live. Στο λέω με βάση πάνω στη δουλειά μας.
1: Καλά, τώρα αυτό το παράδειγμα είναι λίγο αλλιώς, γιατί
0: όχι,
1: δεν
0: είναι λίγο
1: αλλιώς. Έγινε αυτό.
0: Ρε φίλε, δεν είναι θέμα λίγο αλλιώς. Είναι θέμα ότι δεν μπορεί να του πει το νούμερο γιατί δεν θα είναι πρώτος.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός όμως εδώ τώρα λοιπόν, σου ξαναλέω, όταν στα 4 τελευταία χρόνια έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, δεν έχει την πολυτέλεια έτσι όπως είναι ο οργανισμός, ο σύλλογος, να λέει ότι θέλω το χρόνο μου. Και σου λέω ότι αυτό είναι και άδικο και για τους νέους παίκτες που έχουν έρθει και για τον προπονητή. Είναι άδικο. Δηλαδή δεν το πει στον προπονητή, γιατί δεν έβαλε το Φρόλε στο Βόλο να παίξει βασικό. Που είχε έρθει χωρίς προετοιμασία. Στο λέω εγώ δηλαδή δεν το πω. Στο Βόλο δηλαδή δεν μπορώ να του πω κάτι, ξέρεις ποιο είναι. Γιατί δεν έπαιξε Σιπιώνη που δείχνει την καλύτερη κατάσταση από τους χαφ. Και γιατί δεν μπήκε αλλαγή ο Φορτούνης. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Εσύ τη δική σου γνώμη την υπερασπίζεσαι και λες ότι είναι κάπου στη μέση αλήθεια. Το ακούω, το καταλαβαίνω. Όμως εγώ θέλω να πάμε και στην επόμενη μέρα ποια θα είναι. Γιατί αυτό το σέρνεται που λέμε ότι διαρκώς κουβεντιάζουμε για το ίδιο θέμα για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα προβληματικό θέμα σαν κατάσταση.

0: Δεν πρέπει να λυθεί αυτό άμεσα.
1: Πώς να λυθεί, ξαναλέω, τι να λυθεί. Σου λέω πάει το Σάββατο και έρχεται στο παλιό με τον Όφη. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή που βλέπω την ομάδα δεν πιστεύω ότι θα κυνηγήσει εύκολα τον Όφη.
0: Ρε φίλε, τον αληθεί δεν είναι. Ή τον διώχνει ή τον κρατά με στήριξη από
1: ποιο θα το λύσει λοιπόν.
0: Δεν η μπορεί διοίκηση.
1: Να... Δεν μπορεί να είμαι στο μυαλό του Ευαγγέλη Μαρινά. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι φτάνω στα γραφεία τη ΠΑΕ προτάσει ευρωπονητέ.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρο ότι το θέμα με τον Κορδόν έχει συζητηθεί. Αν ο Κορδόν μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και εισπράξει αυτά και νομίζει ότι στο Μαρινάκι μπορεί να επιβάλει ή ότι ο Κορδόν αναλαμβάνει από χθε sport director. Αυτό θα αποφασίσει, φίλε. Και μπορεί να του πει.
0: Δουλειά,
1: δηλαδή, ο Κορδόν έπεισε το Μαρινάκι και πρέπει να πάρουν τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ προπονητή. Ανεξάρτητα τι έγινε στην πορεία. Με το ζήτημα του Κορδόν που έφυγε να πάει στην Ισπανία, δεν μπορούσε να επιστρέψει πίσω και κρέμασε μετά όλο το story. Και με εκείνο το μάτσο που σου λέει ο Κουβάλα και Ολυμπιακό με τον Παναγιώ με την κροτίδα πολύ καιρό. Όσο να... Γιατί του λέγε που πήγαινε στο Μαρτίνεθ και του λέγανε έχουμε μείνει πίσω και του έλεγε παιδιά μηδενιστήκαμε. Και είχε το δίκιο του άνθρωπο. Είχε το δίκιο του.
0: Μην χάνουμε το.
1: Όχι, σου λέω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα Κορδόν. Δεν μπορεί να ξέρει ότι έχει στο μυαλό. Αν ο Κορδόν δηλαδή ο αυτή τη στιγμή έχει επεξεργαστεί και θεωρεί ότι ο Αλγκουαθίλ είναι ο ιδανικό για να έρθει την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, θα τον φέρει. Αργά, γρήγορα τον φέρει.
0: Αυτό καλά κάνει και προετοιμάζεται. Τεχνικό διευθυντή είναι. Ναι. Θα έχει μια λύση άμεσα έτοιμη. Το ζήτημα είναι.
1: Αλλά
0: η απόφαση είναι αυτή.
1: Υπάρχει άλλο σενάριο. Ωραία τα λέμε εμεί εδώ. Υπάρχει το σενάριο που με τη Λίμπαρ σήμερα να δει όλη αυτή την πίεση και να πάει το Σάββατο. Να τελειώσει το μάτσο με τον Όφη και να πει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εισέπραξα ευχαριστία. Καλή συνέχεια να έχετε. Και να πει: γεια σας. Γιατί δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Επειδή έχουμε όλη μια εντύπωση, επειδή λέω εγώ, ή υπάρχει εντύπωση σε όλους τους ρεπόρτερ ότι ο Μαντιλίμπαρ δεν παρατάει τη δουλειά του. Ένας άνθρωπος είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρει τι πίεση έχει πάνω αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του. Δηλαδή, αν νιώθει κάπου ανεπιθύμητο από κάποιο σημείο και μετά, έχει τα όρια σου. Δηλαδή, δεν νομίζω το θέμα θα είναι η αποζημίωση, αν φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, υπήρχαν δυσκολότερα συμβόλαια που διαχειρίστηκε ο Ολυμπιακός στο θέμα τη αποζημίωση. Και κατάφερε να έρθει σε συμβασμό και να τα λύσει και να μπει σε μια διαδικασία.
0: Δεν διαφωνώ. Το έλεγε χθες ο Μυρότσος ότι δεν κάθεται στα συμβόλαια του πάνω με τη Λίμπρα και δεν έχει δείξει διαδείγματα. Όμως και αυτό που λες είναι ένας τρόπος να λυθεί. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί το θέμα. Όχι να φύγει.
1: Μπορεί να μείνει. Δεν θα λυθεί το θέμα. Δεν θα λυθεί το θέμα. Ακόμη και αν μείνει με τη Λίμπρα, δεν θα λυθεί το θέμα. Θα συζητάμε εδώ. Εγώ σου λέω να πάνε όλα καλά στον Ολυμπιακό το επόμενο μήνα. Αν σε δύο μήνες δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Κύπρο, δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα οτιδήποτε, ξέρω ότι Nike. Χάσει από την άκρη του Νίκολη οτιδήποτε, να είσαι σίγουρο ότι το θέμα θα επανέλθει στο προσκήνιο.
0: Άρα αυτό, φίλε μου, καλέ μου, δείχνει ότι έχει ραγίσει ένα γυαλί. Και το να το κρατά τώρα το γυαλί αυτό έτσι, δεν υπάρχει λύση.
2: Και πρόσεξε.
0: Ουσιαστική λύση.
2: Μετά τη διακοπή, το πρώτο μάτσο που δίνουν όλοι, πρώτο μεγάλο, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Και δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Έρχονται δύσκολα μάτσα, ρε Κώστα.
2: Εγώ σου λέω όμως με το καλησπέρα. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Αλλά κάθε φορά να φουντώνει η κουβέντα για τον επόμενο προπονητή όταν κάνει μια στραβή ο Μεντιλίμπαρ.
3: Ξέρεις τι γίνεται, Μπίλι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε μια τέτοια κατάσταση, χθες υπήρξε πολλοί κόσμος που ρωτούσε τι έγινε στο Καραϊσκάκι, ακόμα και αν δεν έγινε τίποτα. Mm-hmm. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι από τη θύρα 7 δεν ακούστηκε το μην αποθεώσετε το Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Παίζει Ολυμπιακός Όφη, λέω εγώ, στο Καραϊσκάκι και κάνει το 0-1 ο Φούντας. Θα μπει σε καταστάσεις όπου
2: Φούντα.
3: Οι μισοί θα αποδοκιμάζουν, οι άλλοι μισοί θα αποδοκιμάζουν αυτούς που αποδοκιμάζουν. Θα έρθει ένα κλίμα δύσκολο. Διχασμού.
1: Και στο τέλος από εκεί. Τι νόσο ήταν η ομάδα δικιά μου, ήτανε.
3: Ναι.
1: Του Μαρινάκη και του Μεντιλίμπαρ δεν είναι η ομάδα παίζει.
3: Ναι.
1: Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή να διαλέξω και θα λέω, αν στη ζυγαριά βάλουμε πάνω, αν αποδοκιμάσετε περισσότερο το Μαρινάκη και την ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Ολυμπιακός, αν αποδοκιμάσετε και ο Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει να κάνει. Και σου ξαναλέω ότι εδώ κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και προσπαθώ κάποια πράγματα να τα πω κοινικά στον κόσμο, γιατί μπα και τα καταλάβουν και κάποιοι εξακολουθούν να απομονώνουν κομμάτια κτλ. Δηλαδή τι είπαμε χθες με τους οπαδούς για να καταλάβουμε. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε σε κάποιους που νομίζουν ότι καλά, πολλοί από αυτούς που σχολιάζουν δεν έχουν πατήσει και σε γήπεδο ποτέ. Για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν έχουν πατήσει και σε γήπεδο ποτέ. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε λοιπόν το κομμάτι του πώς λειτουργεί το πέταλο των οργανωμένων.
3: Ναι.
1: Ότι υπάρχει στις περισσότερες ομάδες πλέον ένας με τον Ντούκα και λέει οτιδήποτε. Αν η θύρα 7, λοιπόν, εγώ τι είπα, πού είναι το κακό και κάποιοι το θεωρούν παράλογο. Είπα την προηγούμενη μέρα, ήμουν πολύ συγκεκριμένος. Η θύρα 7 έχει κάνει μια ανάρτηση για το Μεντιλίμπαρ. Σαν να του λέει παίξε μπάλα, δεν του πέσει κοφύγε. Δεν είδα κανένα πάνω χθες εγώ κρεμασμένο.
2: Δεν το πας καλά.
1: Στο γήπεδο. Του έχουν στείλει ένα μήνυμα το δικό τους γιατί θεωρούν ότι τον έχει στηρίξει. Ναι. Τον έχουν στηρίξει. Εντάξει. Και βλέπουν ένα πράγμα το οποίο τους ενοχλεί. Όταν και ο άλλος πηγαίνει και στηρίζει και πηγαίνει στο Βόλο και πηγαίνει μια εκδρομή και βλέπει αυτή την εικόνα. Το σοκ στο ημίχρονο νέο. Με την Λίμπαρ δεν μίλησε για την εικόνα του πρώτου ημίχρονου. Θεωρούσε ότι ήταν οκ, γιατί η ομάδα κέρδισε ένα 0 με το πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Η εικόνα του πρώτου ημίχρονου όμως δεν είναι ότι μάγεψε ο Ολυμπιακός. Έτσι. Α το δεύτερο μήχρονο. Εγώ το απομονώνω. Εγώ έχω πει στη μετάδοση ότι δεν με νοιάζει και να χάσει ο Ολυμπιακός μετά από αυτό που είδαμε τον Ελκαμπή. Δεν μπορούσα να κακαρώσω, να πω τρεις φάσεις. Είχα κακαρώσει, δεν μπορούσα να μιλήσω. Έτσι. Και το είχα δει και από την τηλεόραση, δεν είναι το είχα δει από κοντά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτό το μάτσο κάτω το κάδρο, ρε παιδί μου, του λέει η θύρα 7 αυτό. Εγώ έμαθα ότι για παράδειγμα δεν έχει υποθεί έτσι ακριβώς όπως μεταφέρθηκε χθες. Έχει υποθεί ότι δεν αποθεώνουμε, δεν αποδοκιμάζουμε. Αυτό έχει υποθεί χθες. Και επαναλαμβάνω και ρωτάω λοιπόν εγώ. Το γήπεδο δεν έχει 2.500-3.000 που είναι αυτό στο πέταλο το ένα. Το υπόλοιπο γήπεδο έχει ντουντούκα από κάτω. Δεν έχει άποψη. Δεν μιλάει. Δεν είδα κανένα γήπεδο να φωνάει.

0: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει ο κόσμος να κάνει ό,τι λέει αυτός που έχει την ντουντούκα. Αλλά έτσι λειτουργούν οι οργανωμένοι οπαδοί. Δηλαδή, αποκλείεται ο Ερυθρός Αστέρας και είναι ένα είδωλο ο Ντέγιαν Στάκοβιτς. Και περνάει από το πέταλο των οργανωμένων, παίρνει ο άλλος την ντουντούκα και τον αρχίζουν στον Πινελίκη και ανοίγει διάλογο. Τι θα εξηγήσω εγώ, ότι δεν λειτουργεί έτσι ο ποδόσφαιρος? Δεν το έχετε ακούσει ποτέ δηλαδή? Δεν έχετε ακούσει δηλαδή σε γήπεδα? Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή στη θύρα 13 παλιά, δεν υπήρχε ένα με τον Ντούκα που λέει πάμε από αυτό το τραγούδι ή να δοθεί ένα μήνυμα την ώρα του αγώνα ή βρίζουν κανένα διαιτητή κτλ. Δηλαδή είναι κάτι, είπα κάτι ξένο εγώ
1: χθες. Νομίζω σε όλες τις θύρες.
0: Όχι, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι χθες είπα κάτι, λε και πέσαμε από την. Ότι είπα κάτι.
2: Όσοι πάνε εκεί πέρα το έχουν δει.
0: Κάτι πολύ καινούριο ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
3: Στην άκρη δεν υπάρχει τον Ντούκα.
2: Μη σταθούμε τώρα εκεί όμως, να πάμε λίγο παρακάτω ρε φίλε την κουβέντα. Γιατί ξέρει, κουβεντιάζουμε πάλι τα ίδια. Θα μου πει τώρα εσεί αν το πάτε παραπέρα. Η διοίκηση πρέπει να το πάει παραπέρα. Μια απόφαση πρέπει να πάρθει και τελείωσε η ιστορία. Τη στηρίζω και δεν την αφήνω να αιωρείται. Αυτή να σέρνεται καλύτερα. Δεν αιωρείται. Έτσι δεν είναι?
0: Σου είπα κάτι. Δεν
2: οι μάνατζερ καλά κάνουν και προτείνουν, μύρισαν αίμα. Ο Κορδόν καλά κάνει και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Τη δουλειά του. Η διοίκηση όμως ψυχρά, χωρίς να σκέφτεται δημοσιογράφους, που ώρα λένε κάποιοι, χωρίς να σκέφτεται τους φιλάθλους που συναισθηματικά λειτουργούν και γουστάρουν ή δεν γουστάρουν έναν προπονητή, που θυμούνται. Πολύ σωστά θυμούνται που τους πήγε στο Θεό, αλλά βλέπουν και τώρα δεν τους πάει πολύ καλά. Πρέπει να πάρει μια ψυχρή απόφαση.
3: Προφανώς.
2: Έτσι δεν είναι, ρε Διονύση. Βλέπω κάτι λάθος.
0: Γι' αυτό σου λέω όμως ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πραγματικά σου λέω δεν έχει νόημα.
2: Κράτα τον, στήριξτον. Δηλαδή, ή διώξτον.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει. Έχει πει μισό λεπτό. Δεν είπε ο Ολυμπιακός μετά τη συνάντηση, δεν το επικοινώνησε. Ότι θα κάνουμε τις μεταγραφές
2: του έχουν γίνει. Έγινε.
0: Μίλησε για λάθος μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
2: Σωστά.
0: Πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού μια εβδομάδα μετά στην κλήρωση στο Μονακό και έχει μιλήσει και έχει πει. Έχει πει παράλληλα και για το στυλ ποδοσφαίρου.
2: Και προσέλαβε και στελέχη.
0: Έχει πει ακόμη και για την κίνηση με τον Πουέρτα που ήθελε να κάνει ο Ολυμπιακός που κινητό. Δεν έκλεινε, που είχε πάρει το όχι.
2: Σωστά, ναι.
0: Το έχει πει ωραία. Μετά από λίγες μέρες ήρθε ο Πουέρτα εδώ. Άλλαξε το δεδομένο αυτό. Άλλαξε. Ωραία. Υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχει προβληματισμός γιατί υπάρχει πίεση, ρε φίλε. Και σου ξαναλέω κάτι. Ναι. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι δεδομένο ότι δεν γνωρίζουμε. Εγώ δεν σου λέω ότι και οι δύο πλευρές έχουν κάνει τα λάθη. Για να ραγίσει το γυαλί για να υπάρχει πρόβλημα σε μια σχέση τέτοια προπονητή διοίκησης, είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί να υπάρχει κενό κάπου. Δηλαδή, ο προπονητής πέρυσι γύρισε δύο μήνες μετά να αναφερθεί στο θέμα με τους ξένους. Το συζητάγαμε πέρυσι. Δεν το λέω τώρα. Δεν το είχαμε πει πέρυσι. Όταν πέρυσι στράβωσε η κατάσταση, ο προπονητής θυμήθηκε τι έγινε 30 Γενάρη. Ότι έγινε λάθος με τους 7 ξένους και μένουν δύο έξω και δεν μπορούν να κάνουν. Και μετά του έλεγε η διοίκηση, ωραία, μην δηλώνεις, παιδί μου, και σε αποστολή να ξέρει ο αντίπαλος πώς θα παίξεις, τι θα μείνουν εκτός. Βάλτε τους όλους μέσα στην αποστολή και αποφασίζει τον αγώνα. Και φτάσαμε στα playoff για να είναι μέσα όλοι ξένοι, να είναι δηλαδή και ο Άντρε Λουίς και ο Κλέιτον, για να μαθαίνουμε τι θα γίνεται. Τι θα γίνεται. Mm-hmm. Πώς δηλαδή. Μετά σου ξαναλέω. Το γεγονός ότι έχουν γίνει τόσες μεταγραφές παιχτών και δεν παίξανε πόσοι. Δεν είναι προβληματικό σε μια ομάδα. Εγώ δεν σου λέω ότι φταίει. Μπορεί να παίχτε να μην κάνανε. Ο προπονητής μπορεί να πείθει ότι δεν κάνανε. Δεν σου λέω ότι ο Αντρέ Λουίς τον έβαλα, ναι, μου έδειξε κάτι, αλλά δεν πειθαρχεί.
2: Αν μιλάς και από πέρσι.
0: Δεν πειθαρχεί στο τακτικό κομμάτι, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Ας τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον ήρθε χαριστικά πώς έγινε η ιστορία δηλαδή. Πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός ένα συμπληρωματικό φόρο να υπάρχει.
2: Μιλάς για Στρεφέτσα, Καμπελά,
0: εσύ.
2: Μιλάς για αυτούς, Στρεφέτσα, Καμπελά, αυτά όλους.
0: Δεν κατάλαβα, δεν είναι όλοι τέτοιοι. Δηλαδή, όλοι ο Βέλντε, όλοι όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αυτή η συζήτηση.
2: Είναι, ναι,
0: δεν έχει να κάνει.
2: Τι δεν πήγε καλά.
0: Πώς.
2: Ναι.
0: Πες μου, δηλαδή, και συζητάμε και λέμε. Ότι η έννοια μας ήταν, δηλαδή, έφτασε ο Ολυμπιακός. Δεν το λέω αποξιωτικά, εγώ τον θεωρώ πολύ καλό παίκτη. Να συζητάμε να κλείσει η τελευταία μέρα των μεταγραφών για να δούμε αν θα τον έχει από τώρα στο ρόστερ του ή όχι. Το νους του Όφη. Να παίρνει τελευταία στιγμή παρά 20 λεπτά τον Μπέιλι από την Αγγλία. Στο όριο όλα. Να συζητάμε τι θα γίνει με τη λίστα. Έτσι. Δεν είναι να κάνει. Δεν ξέρω. Εντάξει, προφανέστατα και ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δουλεύει σε άλλες συνθήκες με ένα πιάνο μάλλον συμπεριφορά με μεταγραφές. Αλλά δεν θυμάμαι ποτέ τον Ολυμπιακό, κανένα προπονητή στο Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια να είχε όλο το υλικό 5 Ιουλίου έτοιμο και να του λέγανε κάνει την προετοιμασία σου και πάνε όλα καλά. Σου ξαναπεί τις χρονιές.
3: Αλλά όχι και αυτό.
0: Ε?
3: Αλλά όχι και αυτό.
0: Αυτό το έφερε η εξέλιξη.
3: Αλλά να αλλάζει όλος ο μεταγραφικός σχεδιασμός, να παίρνουν εντελώς διαφορετικές αποφάσεις μετά από αποκλεισμό μέσα στον Αύγουστο, εγώ δεν το ξαναδεί.
0: Ναι, δεν πήρε διαφορετικές αποφάσεις. Γίνανε πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Γιατί σου ξαναλέω όμως. Γιατί αν αρχίσει και πει ότι ο Μεντιλίμπαρ για παράδειγμα θεωρούσε ότι χάφτει του Ολυμπιακού μια χρονιά θα παίξουν Νάι Λόπεζ και Τραγιο Βαϊκάνο.
3: Εκτός αν έχουν
0: ρώταγα εδώ, σε ρώταγα τον έχει δει τον παίκτη μου λε δεν θυμάμαι κάτι. Δεν βλέπω εγώ τώρα που παίξει λίγο με Τραγιο Βαϊκάνο, δεν βλέπω κάτι.
3: Όχι, δεν ήταν κάτι.
0: Εκτός
3: αν είχαν αποφασίσει η διοίκηση προπονητής ότι το υπάρχον ρόστερ θα πάει στα προκριματικά και μετά, ανάλογα το που θα πάει, θα δομηθεί μια άλλη ομάδα.
0: Το υπάρχον ρόστερ μπορούσε να περάσει και την Νάιμέγγεν. Την Πόντο Γκλιμ δεν θα την παίρναγε, σου λέω πώς ήταν λοιπόν. Θα την παίρναγε την Νάιμέγγεν, πάρα πολύ.
3: Μπορούσε να την περάσει την Νάιμέγγεν.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να την περάσει. Ένα νορμάλ Ολυμπιακό.
1: Αλλά δεν είναι και κανένα μεγαθύριο η Νάιμέγγεν.
0: Τι έκανε τώρα
1: να την περάσει.
2: Αν είχε
0: λεφτά, δεν μπορούσε να την
2: περάσει.
0: Και πώς ήταν μπορούσε να την περάσει.
2: Και
0: πώς ήταν. Οι προϋποθέσεις μπορούσε να την περάσει.
2: Αλλά ωριακά
0: έγινε. Τι έκανε τώρα. Δεν έχει να κάνει, αλλά υπήρξαν και διάφορα ζητήματα.
2: Δεν νομίζω...
0: Δηλαδή, αλλάξαμε ναι. άποψη. Δεν την άλλαξα εγώ την άποψη μου για το δεξιμπάκρε, φίλε. Δεν την άλλαξα εγώ την άποψη. Μεταφέραμε πολύ καλά. Ήρθε ο Μαφαίο. Δεν μπορώ εγώ να μαντέψω αν ο Μαφαίο θα έχει ένα πρόβλημα. Πήγε προχθές ο Μαφαίο, έχει δει πω έχει βγει άλλα για το παιδί στη Βαλένθια Μπαρσελόνα.
1: Τον αποθέωναν όλοι, ε.
0: Έχετε δει τι έχει γίνει. Που νομίζω ότι τον πάρουν απαγωγή, το αράουτ. Φεύγει το παιδί να βγει γρήγορα. Τρώει τρία εκείνη την ώρα η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Είναι στη βαθμολογία ο χειρότερο παίκτη του γηπέδου. Και βγαίνει και ορμάνε. Μαντήλια κουνάγανε.
2: Ναι,
0: δεν έχει φάει τέτοιο.
2: Είχε, εντάξει, δεν έχει πάει καθόλου.
0: Να κάτσουμε τι πάνε τα ίδια να λέμε τώρα. Τι μπορεί να έχει συμβεί στο παιδί αυτό, γιατί έφυγε ξανά το παιδί αυτό, αν μπορούσε να ανταποκριθεί. Είδα και του ειδικού βέβαια που αναλύουν για τον Πέντερσεν, γιατί λέει ότι έδωσε 6 εκατομμύρια τον πήρε από το φαντ που έχει πάρει παίκτη στην Νότια και όλα αυτά. Χθε που ήταν μια χαρά ο Πέντερσεν για κάνει τη σέντρα τη χώρα Ολυμπιακού. Δεν λέει κανεί κάτι. Στην Εθνική Νορβηγία ήταν. Δεν λέω ότι θα μαγέψει, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο στο Ομάρ. Μπορεί να είσαι 80% του Ομάρ, ικανοποιημένο θα είμαι εγώ.
3: Ωραίο παίκτη ο Πέντερσεν.
4: Πολύ καλό παίκτη.
0: Τι έκανε να συζητήσω. Δηλαδή, πέρσι λέγαμε ο Κωστίνια κάνει μια ασίστ στο Λιγκόνι, αυτό ξεκινάει. Κάνει για να βρούμε σε όλα μανούρα. Δηλαδή, έχει πάρει Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια και έχει πάρει μια ασίστ από το Σάλιακα και μια ασίστ από τον Πέντερσεν, από τα δεξιά του Μπακ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή, τι να πω, να του καταδικάσω. Πίσω συγχρόνω δεν θέλουν αυτά τα παιδιά.
2: Θέλουν.
0: Ωραία. Εδώ δεν ήμασταν, λέγαμε τρύπα μου λέει Βερβελέο άλλο χθε στο αριστερό Μπακ λέει μπάι μπαζι από εκεί. Είπαμε κάτι άλλο για τον Τεκνιζάνο όταν τον πήραμε. Τι λέγαμε. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει μπροστά, θα βελτιώσει το επιθετικό του παιχνίδι, πίσω θα έχει θέμα. Αν ο αριστερός στόπερ ή ο χάφ σου δεν βοηθήσουν εκεί, θα είσαι τρύπα. Θα σε σημαδεύουνε. Ξεκάθαρα. Τι να συζητάμε. Είναι, δηλαδή είναι δύσκολο. Θέλει αναλυτή ομάδα να το καταλάβει αυτό, να το στοχεύσει. Δεν βλέπει ένα παιδί. Δηλαδή φταίει λέει ο Τεκνιζάνο στο πρώτο γκολ που τρώει. Πού φταίει ο Τεκνιζάνο. Που ο τερματοφύλακα έχει πάει στο πρώτο δοκάρι και γίνεται η σέντρα και ταξιδεύει μπάλα και μέχρι να δούμε το δεύτερο δοκάρι και τον επόπτη που είναι έχει έρθει και στο έχει καρφώσει ο Γκονζάλες. Ο άλλο του Βόλου.
2: Ναι.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Αγωνιστικά ζητήματα αρκετά.
0: Είναι ο Πόποβιτς, λέει καλό. Μπορεί να έχει καλά στοιχεία το παιδί αυτό.
2: Μεταγραφικά ζητήματα.
0: Δεν μπορεί να παίξει βασικό τερματοφύλακα.
2: Εγώ συμφωνώ με τον Τάσο, αλλά δεν είναι μόνο θέμα του Ολυμπιακού ότι έγιναν κάποια στιγμή πολύ αργά. Βεβαίως πήγαν οι μεταγραφές ως εκεί για να πάρει τον Πουέρτα, έδωσε μάχη μέχρι τέλους. Εντάξει, τα κατάφερε. Εγώ δεν τολμώ να σκεφτώ τι θα γινόταν. Δεν έπαιρνε και τον Πουέρτα ή τον Μπέιλι που ήταν δύο πολύ μεγάλα ονόματα που πήρε. Ψάχτηκε. Διοικητικά, τι φταίει στις μεταγραφές, ψάχτηκε και άλλαξε πράγματα. Όμως εδώ τώρα αυτό το κομμάτι είναι κάτι υπαρκτό. Και δεν νομίζω να βγει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός τώρα και να πει παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε κουβέντα για το Μεντιλίμπαρ. Εγώ τον έχω στηρίξει πριν από ένα μήνα. Παίζει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή είναι υπαρκτό το θέμα του Μεντιλίμπαρ.
0: Δεν νομίζω ότι έπαιξε για.
1: Όχι, μόνο θα το έχει χαμηλώσει.
0: Δεν νομίζω.
2: Αυτό λέω. Και άρα υπάρχει, σέρνεται το θέμα.
1: Βέβαια και υπάρχει. Απλά εγώ δεν είμαι
0: τη σειρά. Προσπαθεί να το συνειδητοποιήσει αν υπάρχει θέμα.
2: Όχι.
0: Σε βλέπω με πα από εδώ, με πα από εκεί, με φέρνει από εδώ, με πα παραπέρα. Γιατί δεν μπορεί να το δει. Δεν είναι ότι υπάρχει.
2: Γιατί, εγώ βλέπω το ράδιο, θα σου πω, θα σου απαντήσω.
0: Ναι.
2: Βλέπω έναν Ολυμπιακό δεν έχει πάρει θέση. Και μπορεί να έρθει να πει τώρα ο κύριο Καραπαπά ότι γιατί να πάρω θέμα, κύριε. Γιατί να πάρω θέση, κύριε Βακόπουλε. Εμεί το στηρίξαμε το προγραμματή πριν από ένα μήνα. Για μα δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει τέτοιο θέμα να το πει.
0: Δεν βλέπω κανένα να έχει δει να μιλάει δημοσίω. Όπως θα κάνει ένα story.
2: Ούτε τα αντίθετα λέει.
0: Και το τελευταίο που κρατάω είναι που έχει γράψει ένα ότι ξέρουμε αγωνιστικά τι συμβαίνει και θα το φτιάξουμε τι έχει πει. Τι να σου πω.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αγωνιστικά.
3: Αλλά επίσημα η διοίκηση του Ολυμπιακού τι θα πει. Αυτό θα πει.
0: Τι να πει. Δηλαδή τι άλλο να πει.
3: Δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Ξαναλέω. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έκανε σοπαδού του Ολυμπιακού και στου δημοσιογράφου, αν θε κατά δεύτερο λόγο, το μεγαλύτερο δώρο μπορούσε να κάνει μετά τη συνάντηση με τη Λίμπαρ. Μόνη τη στάθηκε στην αστοχία των μεταγραφικών περιόδων των τελευταίων ουσιαστικά. Δηλαδή θέλει να έχει γνώσει πριν ήταν η Πανεπιστημίου. Μπαίνει ο τελευταίος εδώ που ξέρει πλέον και γκουγκλάρει και οτιδήποτε. Μπαίνει στο transfer market, βάζει μεταγραφές, βλέπει ποιος έχει παίξει, τι έχει παίξει. Το Ολυμπιακός λόγω άλλης δυναμικής και σχέσεων που εκεί όποτε βολεύει είναι καλές σχέσεις, όποτε δεν βολεύει δεν είναι καλές σχέσεις στον κόσμο, κατάφερε σε κάποιους παίκτες να δημιουργήσει υπεραξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν πηγαίνει ο Αντρέ Λουίζ με αυτή την παρουσία στον Ολυμπιακό στο Κάνσας και παίρνει αυτά τα λεφτά, είναι υπεραξία. Τι ψέματα να πούμε.
1: Βέβαια.
0: Όταν ο Κωστίνια σέρνεται πέρυσι και εσύ μου λες ότι θα τον πουλήσει ο Ολυμπιακός 15 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός τον έχει κλείσει από Μάη μήνα στην Brighton με 11 εκατομμύρια, είναι όχι υπεραξία τρελή. Κατάφερε να του δώσει μια αξία που δεν την έδειξε μέσα στα γήπεδα την περσινή
1: χρονιά. Μετά από κακή σεζόν.
0: Και συζητάμε. Δηλαδή πούλησε τον Μουζακίτη χωρίς να κουμπίσει ο Μουζακίτης πέρυσι. Ένα γκολ έβαλε με πέναλτι.
1: Ντεμπούτο χθες ο Μουζακίτης ως αλλαγή στο 60 χάσανε 1-0.
0: Τι να πούμε δηλαδή.
2: Λοιπόν,
0: το Τζολάκι, δηλαδή, το ξέραμε. Δηλαδή φίλε του Τζολάκι, ναι. Δεν πρέπει να είσαι ειδικό για να καταλάβει. Θυμάσαι μου έλεγε τελειώνα με κουμπί μου έλεγε. Μήπως είσαι λίγο ακραίος με τον Τζολάκι ότι θα φύγει, ότι ψάχνει και το κοιτάει. Αφού από το περιβάλλον του αυτό και έχει έπρατα, ρε φίλε. Ότι το παιδί την ψάχνει να πάει έξω.
2: Ό,τι θέλει.
0: Γιατί να μην πάει. Έχει πάει στην εθνική ομάδα. Έχει φτιάξει ένα ωραίο πακέτο. Έχει πάρει με τον Ολυμπιακό το Conference. Έχει πάρει double. Έχει πάρει το Super Cup. Έχει πάρει τρίτο παλιότερα με τον Ολυμπιακό ως τρίτος. Τι άλλο να κάνει.
1: Τζολάκι με αυτές τις εμφανίσεις τώρα πλάκα-πλάκα πάει για βασικό στην εθνική.
2: Γι' αυτό εγώ ρώτησα χθες τον Αθανασία.
4: Δεν πάει με τέτοιες εμφανίσεις.
2: Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας. Αυτή τη στιγμή ο Λέξης, παιδιά.
4: Δεν ξέρω τι και τι έχει κάνει ο Όντι. Παίζει. Τι κάνει. Έχουμε δει.
1: Νομίζω παίζει σε Βίλερ, παιδιά.
4: Ναι. Αλλά ο Τζολάκης με τέτοιες εμφανίσεις νομίζω πάει.
2: Δεν γίνεται να το αγνοήσει αυτό.
4: Όχι, γιατρός.
2: Γιατρέ, πώς είσαι.
0: Γεια σου, γιατρέ.
3: Γεια σου, γιγάντα.
5: Να πούμε, παιδιά.
0: 10 δευτερόλεπτα να πούμε.
4: Έτσι.
2: 10 δεύτερα, πες.
0: Για 10 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός έχει προκηρύξει γενική συνέλευση για τις 30 Σεπτεμβρίου. Ένα από τα δύο βασικά θέματα στη σημερινή διάταξη. Αύξηση του κεφαλαίου, η οποία δεν λέγεται σε τι ποσό, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν θα είναι άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Αυτό και το κλείνω.
2: Γιατρέ, τη γνώμη σου, γιατί σέβομαι πάρα πολύ και θέλω να την ακούω, για αυτά που όλα που κουβεντιάζουμε και για το αν εσύ θα έσπευδες ως διοίκηση να σταματήσεις μια κουβέντα που γίνεται γύρω από τον προπονητή, παίρνοντας είτε τη μία την άλλη απόφαση.
5: Καταρχάς, όταν μια διοίκηση, παιδιά, είναι νόμος αυτό και το ξέρουμε από το ρεπορτάζ χρόνια τώρα, βγάζει δήλωση στήριξη στον προπονητή, αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θα γίνει τώρα, θα γίνει αργότερα. Το θεωρώ ψηλοδεδομένο, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση και το στηρίζω κυρίως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει καθόλου καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ζήτημα αγωνιστικό, υπάρχει ζήτημα και επικοινωνίας, νομίζω, πλέον με τον Μεντιλίμπαρ. Και πολύ σωστά εκτιμά ο Διονύσης ότι, και συμφωνώ μαζί του ότι υπάρχει ξεκάθαρα ζήτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εγώ δεν βλέπω ότι θα μακροημερεύσει, αν θέλετε, την προσωπική μου εκτίμηση ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.
2: Και νομίζω βλέπεις και εσύ αυτό που κουβεντιάζαμε και χθες στην εκπομπή, ότι ένα γυαλί έχει ραγίσει και οι λόγοι είναι αρκετοί. Εντάξει.
5: Και ίσως και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να το κάνει πιο εύκολο από τη δική του την πλευρά.
0: Μα δεν νομίζω.
3: Είναι δύσκολο.
4: Νομίζω πάλι.
0: Προπονητές είναι παιδιά να το κάνουμε Μεντιλίμπαρ.
3: Οι προπονητές δεν το αποδέχονται.
4: Δεν βρίσκω κανένα λόγο εγώ να το κάνω Μεντιλίμπαρ. Σου λέει αρχή τη σεζόν είναι, με στήριξε.
5: Μου πήρε παίκτες.
4: Άμα θες να με διώξεις,
3: διώξε με να πάρω την αποδείξαμε πρόσφατα με τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Και όταν υπάρχουν τόσο δυνατές σχέσεις με την ομάδα, με το κλαμπ, με την εξέδρα, με τον προπονητή, συνήθως οι διοικήσεις πάνε στη safe επιλογή να αφήσουν τα αποτελέσματα και την εικόνα να διώξουν αυτά σε εισαγωγικά τον ναι, προπονητή.
0: Ναι. Ρε φίλε, έχει όμως και μία.
3: Αλλά αυτό έχει και μία πολύ μεγάλη παγίδα. Δηλαδή η ΑΕΚ που έπρεπε να αλλάξει προπονητή το βράδυ του 6-0, έπρεπε να μπει μια κόκκινη γραμμή σε όλο το κλαμπ. Δεν έγινε αυτό γιατί ήταν πολύ δυνατός ο Αλμέιδα σε πολλά κομμάτια. Άφησε όλη τη χρονιά μετά, καταστράφηκε. Και είδαμε όλη τι έγινε.
2: Ναι, χθες
5: στο τέλος της ημέρας με αυτή την επιλογή ζημιώνονται οι ομάδες.
2: Ναι, πες το Διονύση γιατί πρέπει να πάω σε break.
0: Έγινε συνέντευξη τύπου τελικά μετά το μάτς. Μέλησε η συνέντευξη τύπου. Και ρωτήθηκε καθαρά για τον τέτοιο. Και προσπάθησε να κάνει μια ανάλυση για το κάθε το ποδόσφαιρο. Ότι δεν βοηθάει πάντα το κάθε το ποδόσφαιρο. Σαν να σου λέει δηλαδή, εμένα αυτός είναι ο τρόπος μου και έτσι θα πεθάνω στον πάγκο.
4: Μα δεν θα τον αλλάξει αυτό που
0: ναι, μα εγώ δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο γιατί σου λέει να πάρω καλύτερους παίκτες, να το αλλάξω κτλ. Εγώ σου λέω, δηλαδή, τη φάση που κάνει η ΑΕΚ στο τρίτο λεπτό χθες με τον Ποέβαλα, τη ζήλεψα, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Που είδα να πηγαίνει μπάλα 1, 2, 3 και να μπαίνει στην περιοχή.
2: Λοιπόν,
0: πέρασε σε 3 δευτερόλεπτα
4: μετά από τον γκολ με τον Ηρακλή.
2: 2-3, παιδιά, πιέζομαι λίγο. Άλεξ. Αν θέλετε, πάμε Συγγνώμη, είδες που δεν φτάνει ο χρόνος. Είδες που δεν φτάνει ο χρόνος.
0: Ωραία, αναλύσαμε, μιλάμε 40 λεπτά Ολυμπιακό.
2: Όχι, πρέπει, ήθελε κι άλλο όμως. Αλέξη, συγκέντρωσε μου 2-3 πράγματα που θα πει. Πάω τώρα για τον break του Action 24. Συνεχίζουμε εμείς στο YouTube του Αθλητικού.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Καλός αμυντικός ο Καζάλη, ταλαιπωρήθηκε, έλεγες, από κάποιους τραυματισμούς.
4: Ετών.
5: Ναι, πέρσι λίγο ταλαιπωρήθηκε. Είναι 28, δεν είναι μεγάλος, είναι σε καλή ηλικία. Mm-hmm. Έχει καλό βιογραφικό, πολλά μάτς στη σέρια. Είναι μια καλή περίπτωση, με παίκτη που βγάζει καλά την μπάλα από πίσω, με εμπειρίες από το καμπιονάτο. Η Μπολόνια, αυτό είναι το θετικό για τον Άρη. Φαίνεται ότι τον έχει στην transfer list, δηλαδή θα δεχόταν να τον παραχωρήσει δανεικό με κάποια οψιόν αγοράς, φαντάζομαι. Βέβαια έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, να τα λέμε και αυτά. 1,8 παίρνει εκεί.
4: Οπα, πολύ μεγάλο.
5: Δεν είναι εύκολο. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει πλάτη η Μπολόνια, πόσα λεφτά μπορεί να καλύψει ο Άρης. Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολη περίπτωση πάντως.
3: Αύριο θα πούμε και άλλα για το αυριανό μάτς που έρχεται για τον αγώνα του Αστέρα με τον Άρη. Πες μια κουβέντα όμως συνδυαστικά, γιατί έρχεται και το ντέρμπι μετά με τον ΠΑΟΚ. Πώς θα αντάξει μυαλό το Γρηγόριο αυτά δύο?
5: Εντάξει, δεν γίνεται να μην τα διαχωρίσει, γιατί υπάρχει ξεκάθαρα. Υπάρχουν 4 μάτς σε 10 μέρες για τον Άρη και είναι όλα πολύ σημαντικά. Προέρχεται και από αυτό το 5-0 από την ΑΕΚ. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει να βγάλει και μια αντίδραση. Επομένως, θα πάμε σε ένα φρεσκάρισμα, το θεωρώ δεδομένο αύριο, με τον Αστέρα. Θα μείνουν κάποιοι βασικοί, και μπορεί να είναι και 5-6 κιόλας, από αυτούς που παίζουν στο ξεκίνημα της σεζόν εκτός ενδεκάδας. Okay. Ίσως κάποιοι να μείνουν και εκτός αποστολής. Το λέω ίσως γιατί η αποστολή δεν βγαίνει, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς. Ίσως δούμε κάποιους να κάνουν και ντεμπούτο αύριο με τον Αστεράκτορ. Θεωρώ δηλαδή πολύ πιθανό να παίξει ο Ματάρ Τιάμ αύριο στο κέντρο της άμυνας, ο πιτσιρικάς, ο στόπερ.
3: Το βλέπουμε, Αλέξ, αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπενθυμίζω να σε καλά. Το Chelsea Leeds σήμερα στις 10 στο Αθλέτικο. Όποιος θέλει να δει Καραμπάο για το κύπελο αυτό, το διοργάνωση που έχουμε εμείς. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Κλείνουμε τώρα εδώ. Εκτάκτως είπαμε σήμερα την 2:45 λεπτά η εκπομπή. Ολοκληρώνουμε 5 παρατέταρτο. Αύριο 3 με 5 είναι το back-to-back και πάλι. Καλή συνέχεια.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
5: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
6: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
7: Take it down, High Star.
8: Drop your case now.
9: I'm afraid I can't do that.
10: Hello?
11: I have a gun. Don't turn around.
12: Come on!
13: You've single-handedly brought High Star to justice.
14: We're certainly grateful for your courage.
13: Thank you.
15: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
1: Damages.
16: Goodbye, Patty.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: What would you say to those who call you a mercenary? War profiteer.
6: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
7: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
8: Take it down, High Star.
9: Drop your case now.
10: I'm afraid I can't do that.
11: Hello?
12: I have a gun. Don't turn around.
13: Come on!
14: You've single-handedly brought High Star to justice.
15: We're certainly grateful for your courage.
16: Thank you.
17: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
1: Damages.
18: Goodbye, Patty.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
1: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Let's go.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve. The joy of being wrong.
2: Who are the three bitches?
3: Us.
4: I like to show off my country.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
3: Don't tell me what you ate. Tell me who you ate with.
2: It's really beautiful.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
5: Όπως πραγματικά είναι.
6: Εμείς θα είμαστε παντού.
7: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
8: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
9: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
10: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
9: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
12: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
7: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
7: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Pure Action, ένα πρόγραμμα γεμάτο δράση με τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας ξεκινά από την Πορτογαλία και το μαγευτικό Αλγάρβε. Θα επισκεφτούμε την όμορφη παλιά πόλη της Ταβίρα για την 7η έκδοση του Αλγάρβε Bike Challenge και θα σας μεταφέρουμε όλες τις αξέχαστες στιγμές σε αυτόν τον επικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το Oman και την εκδήλωση Haut Root πριν επισκεφτούμε την Menorca και το μοναδικό Camelback Epic Camis de Cavals 360 μοιρών. Μετά θα κάνουμε την προεπισκόπηση της επερχόμενης εκδήλωσης για την περιοδία Εξτέρα που θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Κίνα για αυτόν τον αγώνα του τριάθλου και θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στην προσπάθεια του Άρων Κιάνταρ να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ και να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε τον περίπλου της Μάλτας με σκάφος. Το ταξίδι μας ξεκινά από την γραφική και πολύχρωμη παλιά πόλη της Ταβίρα στην Πορτογαλία. Το εντυπωσιακό τοπίο στα βουνά Αλγάρβε απαιτήσει υψηλού επίπεδου για την 7η έκδοση του Αλγάρβε Bike Challenge, το πιο σημαντικό ποδηλατικό γεγονός της Πορτογαλίας και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Σε όμορφο αλλά και δύσκολο για τους ποδηλάτες τοπίο. Τους βρίσκει να κατευθύνονται στο βάθος του βουνού Αλγάρβε. Αλγάρβε και Ταβίρα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, ποδηλασίας και για τεχνικούς λόγους και για ποδηλασία βουνού. Φαίνεται περισσότερους άνθρωπους εδώ γιατί ακόμα μεγαλύτερος και καλύτερος μπορεί να σχεδιάζεις διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο. Είμαστε εδώ δίπλα στη θάλασσα, σε αυτό το όμορφο ποτάμι, την όμορφη περιοχή. Είσαι μόλις 5 λεπτά από την εδώ χώρα και τα βουνά. Μπορείς να περάσεις χρόνο στην Ταβίρα και ακόμα κυρίως να βρεθείς εδώ και να κάτσεις ποδήλατο 2-3 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Οπότε είναι ένα εξαιρετικό μέρος για ποδήλατο βουνού. Αθλητές από όλο τον κόσμο ήταν εκεί, έτοιμοι να το απολαύσουν αυτό το συναρπαστικό γεγονός. Με δείγμα από την ομορφιά της Νότιου Πορτογαλίας, οι αθλητές αγωνίζονται σε ομάδες των δύο, οπότε η νίκη απαιτεί τους ποδηλάτες να συνεργαστούν

0: Το World Gravel Bike Challenge 2019 ήταν ένας αγώνας που καθοδήγησε GPS, με τους αθλητές να βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο την διαδρομή. Απαιτούσε επιδέξια πλοήγηση. Ο Πίτερ Σέρμαν, ο Γερμανός, τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να πλοηγηθούμε. Ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να νοιάζεσαι περισσότερο, πώς να βρεις τον δρόμο. Έπρεπε να προσέξεις, ήταν προκλητικό και από πλευράς καιρού. Αλλά η διασκέδαση και η εμπειρία ήταν το ζητούμενο της αναμέτρησης. Ο τρίμερος αγώνας πάνω από 160 χιλιόμετρα απαιτητικών πιστών και 3,6 χιλιόμετρα κάθε της ανύψωσης ξεκίνησε και τελείωσε στην Ταβίρα. Αυτή η παραδοσιακή μικρή πόλη έχει τις επιρροές στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είναι σημείο που ο ποταμός Γκυλάο συναντά τον Ατλαντικό ωκεανό. Καλώς ήρθατε στο πιο διάσημο μυστικό της Ευρώπης, το Αλγκάρβε, και καλώς ήρθατε στην Ταβίρα. Η Ταβίρα είναι αυτή η υπέροχη πόλη που έχει αυτόν τον υπέροχο αγώνα, που είναι πραγματικά ένα πάρτι για ανθρώπους φιλικούς προς το ποδήλατο και για όλη την οικογένεια. Το πρώτο στάδιο του αγώνα την πρώτη μέρα ξεκίνησε κάτω από το φως του φεγγαριού στη στενή πέτρα του Ταβίρα με τους πλακόστρωτους δρόμους. Παρήχε μια εξαιρετική προθέρμανση για τις επόμενες μέρες. Οι αναβάτες αντιμετώπισαν τις προκλήσεις των επιθετικών στροφών, των τεχνικών αλμάτων και των γρήγορων κατηφόρων. Ο επιδέξιος ποδηλάτης είχε τη δυνατότητα να βρεθεί σε ένα ποικίλο υπόβαθρο με διαφορετικούς στόχους που πέρασαν την ημέρα προετοιμαζόμενοι για τον νυχτερινό πρόλογο. Thom Bolder, εθνικός πρωταθλητής Ολλανδίας, Under 23, και ο συμπαίκτης του Team Smeger ανυπομονούσαν να αγωνιστούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξεκίνησα το ποδήλατο όταν ήμουν 16 ετών. Μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου όταν βρίσκομαι ανάμεσα στους 6 κορυφαίους στο περσινό μαραθώνιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Θα συμβούλευα οποιοδήποτε να έρθει εδώ, οι επαγγελματίες και οι τουρίστες αναβάτες. Είναι ένας αγώνας για όλους. Η δεύτερη και τρίτη φάση του αγώνα ήταν πολύ απαιτητικές. Οι αθλητές αντιμετώπισαν μια ολόκληρη ποικιλία εδάφων με μονοπάτια από το μεσαναβάσεις λάσπιτσες στη όλη τους να δοκιμάζουν τα όρια τους. Ωστόσο, οι αναβάτες έθεσαν ένα έξαλλο ρυθμό μέσω του μαγικού περιβάλλοντος του Αλγκάβρε, καθώς έτρεχαν απέναντι στο ρολόι. Η τοπική αθλήτρια Σελίνα Καρπιντέιρο με τη συμπαίκτριά της Σάρλοτ Ντέιβις πρωτοστατούσαν στην ανοιχτή κατηγορία των γυναικών, αλλά προσπαθούσαν να ξεπεράσουν ένα απροσδόκητο θέμα με την υγεία της Σάρλοτ. Ο αγώνας πήγε καλά, πιέσαμε λίγο παραπάνω και πήραμε πάνω κάτω ένα μεγάλο χάσμα. Ένιωσα καλά σήμερα, ήταν ωραίο να ακούω ανθρώπους παντού να με καλούν με το όνομά μου και επίσης η Σάρλοτ ήταν μια σημαντική ενέργεια για εμάς. Η μέρα ήταν αρκετά δύσκολη για εμένα, δυσκολεύτηκα λίγο. Έπρεπε να βασιστώ στην Σελίνα πολύ, ήταν πραγματικά χρήσιμη. Αγωνιζόμαστε ως ομάδα, σήμερα ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα και είχαμε και θαυμάστη. Ελπίζω να είμαι καλύτερα αύριο, να μπορούμε να έχουμε περισσότερους θαυμαστές με τη Σελίνα και να πιέσουμε στο τέλειωμα του αγώνα για το βάθρο που το θέλουμε τόσο πολύ. Μετά από 165,5 χιλιόμετρα σκληρής οδήγησης με απίστευτες μάχες μέσω του Southern, η μαγική φύση της Πορτογαλίας με τον Άντριου Χένικ και τον Χέρνανι Σίλβα κατάφεραν να αμυθούν στο προβάσμα που δημιούργησαν την πρώτη μέρα και πέρασαν τα όρια για να πάρουν την πρώτη θέση στην ανοιχτή κατηγορία των ανδρών. Ο αγώνας σήμερα είναι πραγματικά δύσκολος με μικρές αναβάσεις, δεν είναι εύκολο. Εμείς είχαμε 3 λεπτά για να διαχειριστούμε, ενώ οι άλλες ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Είναι πραγματικά δύσκολο να παλέψουμε μαζί τους, αλλά στο τερματισμό είμαστε οι νικητές, είναι το καλύτερο συνέστημα. Ήλντα Παρέιρα και Μπρούνο Μεχάλιες ήταν οι νικητές της μεικτής κατηγορίας. και το αποδεικνύουν ότι η αγάπη μπορεί να μετακινήσει βουνά. Μόλις κερδίσαμε το Algarve Bike Challenge, ήταν πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. Τρεις ημέρες στο τέλος, full γκάζι. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας φυσικά, γιατί διαγωνιζόμασταν και όλοι ήθελαν να ανέβουν στο βάθρο. Οι δύο μέρες ειδικά ήταν το trek που μου άρεσε πολύ, γιατί πολλά single οδηπορικά, και το πιστεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία πραγματικά η ποσότητα της αναρρίχησης. Πώς είσαι όταν σκαρφαλώνεις τόσο πολύ στο Algarve? Είναι η πρώτη μου φορά σε τέτοιου είδους αγώνες και αγωνιζόμαι μαζί της. Απολαμβάνω πολύ την κούρσα και επισκεφτείτε το Algarve να κάνετε αυτό τον αγώνα. Η Σελίνα Καρπιντέιρο της Πορτογαλίας με τη Βρετανίδα Σαρλότ Ντέιβις ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν, διατήρησαν το προβάδισμα και πήραν την νίκη στην ανοιχτή κατηγορία των γυναικών. Και έτσι είχε η κατάταξη με τους νικητές σε κάθε κατηγορία σε αυτόν τον αγώνα ποδηλασίας βουνού στο Algarve. Αυτή η υπέροχη ετήσια εκδήλωση προσελκύει τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αναβάτες, καθώς και προσωπικότητες από διάφορα αθλήματα. Το όνομά μου είναι Μιγγέλ, είμαι Πορτογάλος και είμαι πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike και Supersport αναβάτης. Σίγουρα είναι μια πρόκληση εδώ, είναι η πρώτη μου φορά που τελειώνω τον αγώνα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μια μοναδική πρόκληση, ένας μοναδικός αγώνας και ο λόγος που τον απόλαυσα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, πρόκληση δυσκολίας μεταξύ ποδοσφαίρου και ποδηλασίας, λέει ο Ζωάο Τόμας. Δεν υπάρχουν κοινά πράγματα, τα ποδήλατα είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μου, πάντα μου άρεσε να υπεύω και τώρα μετά τη σύνταξη έχω περισσότερο χρόνο για εξάσκηση. Το Algarve Bike Challenge ήταν για άλλη μια φορά μια ψωγά οργανωμένη εκδήλωση με καταπληκτικές διαδρομές για τους αθλητές της και σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί ούτε η επόμενη διαδικασία. Μένουμε στην ποδηλασία αλλά αλλάζουμε έδαφος και ατμόσφαιρα. Προχωράμε ανατολικά σε ένα μέρος που αντίθετα είναι κυρίως αμμώδες, άδενδρο και σε μεγάλο βαθμό άνυδρο. Παρ' όλα αυτά είναι από τα πιο ιστορικά μέρη στη γη. Καλώς ήρθατε στην Αραβική Χερσόνησο και το Σουλτανάτο του Ομάν. Η πρώτη εκδήλωση Haute Route στη Μέση Ανατολή προσέλκυσε ποδηλάτες από όλο τον κόσμο που ταξίδεψαν στο Ομάν για αυτή την εμπειρία. Κάθε χρόνο διοργανώνονται πολυήμερες εκδηλώσεις με ερασιτέχνες ποδηλάτες από την Νορβηγία, το Σαν Φραντζίσκο, το Μεξικό, την Σετσουάν, παντού. Με βάση την ανθισμένη πόλη Νίσβα, η πρώτη έκδοση του Haute Route Oman είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, συνδυάζοντας βαθιά φαράγγια, απίστευτη θέα στην έρημο και απαιτητικές αναρριχήσεις με τους αναβάτες της οροσειράς Al Hayar. Είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε μια από τις εμβληματικές τοποθεσίες ποδηλασίας παγκοσμίως. Είναι μια σπουδαία χώρα, το Oman, μια υπέροχη χώρα, οι άνθρωποι είναι φιλικοί και το τοπίο εκπληκτικό. Μεταξύ των συμμετεχόντων σε γραμμή κίνησης βρέθηκε ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, ο Τζένσον Μπάτον, πρωταθλητής παγκόσμιος το 2009. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων λατρεύει την ποδηλασία και είναι πρεσβευτής του Ρουτ, οπότε δεν μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στο Ομάν. Ποδηλασία στα βουνά του Ομάν πραγματικά δεν ήξερα πόσο μπορούν να είναι πραγματικότητα. Η θέα είναι καταπληκτική, εργάζεσαι σκληρά, οι λόφοι είναι τόσο απότομοι. Όταν βγαίνεις έξω και κοιτάς γύρω σου δεν έχεις λόγια για να πεις. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή εμπειρία, είναι σίγουρα σκληρό. Αλλά είμαστε εδώ και κοιτάμε να πιέσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε κάτι το ωραίο εδώ. Η φιλοξενία είναι φοβερή, λέει ο Τζέσον Μπάτον. Ο αγώνας είναι πολύ απαιτητικός με 5.500 μέτρα αναρρίχηση και με το ευρηματικό σε αναρρίχηση Τζεμπελ Αγκντάρ που δεν μπορούσε να υποτιμηθεί από την δυσκολία της original διαδρομής. Το σήμερα είναι απλώς δημιουργία του χθες. Τα πόδια μου υποφέρουν τώρα. Θα το ξεπεράσουμε. Μετά από δύο ημέρες και 238 χιλιόμετρα προκλητικής ποδηλασίας που προέλαβαν μεγάλο και τρομακτικό δρόμο να ανεβαίνει στο Τζεμπελ Αγκντάρ, είχαμε έναν τελικό χρονομέτρη των 9,4 τελευταίων χιλιόμετρων. Απλώς έδωσα τα πάντα σε εκείνο το βουνό, λέει ο Νολ Βαν Νουλ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω, ειδικά τώρα που κέρδισα μόλις με 5 δευτερόλεπτα.
1: Again, same as yesterday, I died like 100,000 times, but man, very happy to win, especially with only 5
0: seconds. Αυτή τη στιγμή σε ένα διαφορετικό κόσμο, δεν ξέρω πώς ήμουν πριν. Υπάρχει πόνος, έντονος πόνος, αλλά άξιζε τον κόπο, λέει χαρακτηριστικά ο Ολλανδός ποδηλάτης. Την τελευταία μέρα της διοργάνωσης κέρδισε ο Αυστραλός Adrian White, ο οποίος κέρδισε με χρόνο γενικό τον Julian Burgos. Αλλά δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει τον τίτλο. Μετά από σχεδόν 6 ώρες αποφασιστικής οδηγήσης, ο Burgos τερμάτισε μόλις 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα μπροστά από τον White, με τον Thomas Berger από την Ολλανδία να συμπληρώνει τις θέσεις του βάθρου. Είναι πάντα δύσκολο να συνεισφέρεις στον αγώνα αφού έφυγες πίσω την πρώτη μέρα. Πρέπει να διαχειριστείς για 4 μέρες. Χθες ο αγώνας πήγε καλά. Ήξερα ότι ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ σύντομος. Θα ήταν δύσκολο. Έχω μεγάλα κενά, αλλά ήμουν πραγματικά σε καλή θέση και είμαι χαρούμενος που κατάφερα να κερδίσω αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκαθαρή υπόθεση, με την Βρετανίδα ποδηλάτισσα Χέλεν Σάρπ να κερδίζει και τα τρία στάδια και να τερματίζουν σε περισσότερο από 20 λεπτά μακριά της η Κινέζα Στέλλα Τσεν Χε, με τρίτη την Ολλανδή Ζίσπεθ Γκρούπεν. Ήταν απολύτως εκπληκτικό, σκληρό, αλλά υποτίθεται ότι αυτό είναι. Υπέροχο τοπίο, υπέροχη χώρα, ηλιοφάνεια, όλα φοβερά. Πολύ απόλαυσαν την πρώτη εκδήλωση. Burgos στους άνδρες, Sharp στις γυναίκες, οι νικητές. Και πλέον έχουν αρχίσει ήδη να προετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση. Το Outdoor Sports Show είναι σαν να οδηγείς ποδήλατο για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, αλλά πρέπει να κινείσαι συνέχεια. Έτσι αφήνουμε το Oman και μετακομίζουμε στην Μινόρκα για το μοναδικό Camelback Epic Cami de Cavals 360 μοιρών. Συμμετείχαν περισσότεροι από 300 δρομείς και αναβάτες. Στην πέμπτη έκδοση αυτού του διαγωνισμού πρέπει να ολοκληρώσουν 3 στάδια σε ζευγάρια. Αυτός ο διαγωνισμός έχει 3 κατηγορίες, ποδηλάτου βουνού, στο μονοπάτι και μικρότερο τρέξιμο, και ονομάζεται Experience 360. Ποδηλάτες και δρομείς πέρασαν από παραλίες και μοναδικές μικρές διαδρομές στην Μενόρκα. Μεγάλο μέρος του αγώνα περνά από το εμβληματικό μονοπάτι Cami de Cavals. Επιπλέον, ο καλός καιρός το έκανε να φαίνεται εκπληκτικό για αθλητική προπόνηση. Άκρος εντυπωσιακά τα τοπία, με την διαδοχή ανάμεσα σε ποδηλασία και τρέξιμο για τα ζευγάρια. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας, είχε όμως παρέα και ένιωσε ασφάλεια. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο, ένα καλό προήμιο για το τι θα έβρισκαν οι ποδηλάτες κατά τη διάρκεια των 3 ημερών. Αυτοί έπρεπε να συνδυάσουν πολύ καλές τεχνικές και πετρώδεις περιοχές με άλλα τμήματα ευκολότερα στην οδήγηση. Μετά από μια συναρπαστική ημέρα έναρξη στην Νότια Μενόρκα, οι αθλητές κατευθύνθηκαν βόρεια σε μερικές από τις πιο άγριες περιοχές του νησιού. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα οι αναβάτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν 67 χιλιόμετρα και 1.300 μέτρα ανάβασης, ενώ οι δρομείς που αγωνίστηκαν στο trail run ήταν περίπου να τρέξουν 58 χιλιόμετρα σε 1.188 μέτρα υψόμετρο. Πολύ όμορφα, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Οι διοργανώτες αφιερώνουν πολλές προσπάθειες για τη φροντίδα του νησιού, τοποθετούνται πινάκιδες όλη τη διάδρομη και αναφέρονται και άλλα ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα ότι αυτό το σημείο είναι χώρος φωλιάς πουλιών. Η πέμπτη έκδοση του Camelback Epic Camille de Cavals ολοκληρώθηκε με ένα απαλό τρίτο στάδιο. Ποδηλάτες και δρομείς περιηγήθηκαν σε μία από τις πιο σημαντικές οικολογικά περιοχές του νησιού. 7 αιώνες μετά τη δημιουργία του, το γεγονός των 360 μοιρών κατά μήκος του Camille de Cavals έχει γίνει ένα μονοπάτι πεζοπορίας, μονοπάτι τρεξίματος και ποδηλασίας βουνού στην Μινόρκα, που είναι ήδη αναγνωρισμένη από όλο τον πλανήτη. Το σύνθημα του αγώνα είναι ένα νησί, τρία στάδια, μία επική περιπέτεια. Και αυτό δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Και όταν έρθει η ώρα να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού για τρίτη συνεχόμενη φορά, τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια στο Camelback Epic Camille de Cavals των 360 μοιρών. Μένουμε στα βουνά και ταξιδεύουμε στην Κίνα που κόβει την ανάσα με τη μοναδική της κουλτούρα και τα μαγευτικά τοπία. Μια νέα εποχή για την παγκόσμια περιοδία Εξτέρα πρόκειται να ξεκινήσει. Το πρώτο γεγονός στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου σίγουρα θα είναι ορόσημο για την ιστορία της Εξτέρα. Η διεθνής επέκταση στην νοτιοδυτική Κίνα αντιπροσωπεύει ένα τολμηρό νέο βήμα για τη σειρά. Ο αθλητικός τρόπος ζωής προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες αγώνων και αυτή τη σεζόν φιλοξενεί εκδηλώσεις τριάθλου και τρεξίματος εκτός δρόμου σε περισσότερες από 30 χώρες. Ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες που βρίσκεται και στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, σαν ένας σημαντικός σταθμός, το Εξτέρα Κάμινγκ βρίσκεται με μέσο όρο υψομέτρου τα 2.000 μέτρα. Το κύριο γεγονός συνδυάζεται με κολύμβηση στην λίμνη 1,5 χιλιόμετρα, ακολουθούμενη από μία MTB 30 χιλιόμετρων, δύο βρόχων και μία 10 χιλιόμετρων διαδικασία τρεξίματος δύο γύρων κατά μήκος των πανέμορφων μονοπατιών δίπλα στη λίμνη. Σίγουρα οι αθλητές θα το κάνουν να είναι μια ξεχαστή εμπειρία σε αυτό το μαγευτικό κινέζικο τοπίο. Από την όμορφη γαλάζια λίμνη Yang Zhong μένουμε στο νερό για μια επική πρόκληση. Ο 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Άρων Σιάνταρ από την Μάλτα προσπαθούσε να γίνει πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε τον περίπλου της Μάλτας με μηχανοκίνητο σκάφος. Το Team Sandron, powered by Enemet, οδηγήθηκε από 5 φορές παγκόσμιο μηχανοκίνητο σκάφος τον πρωταθλητή Άρων Τσιάνταρ και 2 φορές τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ντομινίκ Μαρτίνι από την Κορσική. Είχαν στόχο 34 λεπτών για να κάνουν τον περίπλου της Μάλτας που σημειώθηκε το 2006. Ένα ρεκόρ που δεν έχει σπάσει εδώ και 13 χρόνια, αφού αυτό είναι το αληθινό τεστ που κάνει ο άνθρωπος με τη μηχανή και οι δύο να οθούνται στα όρια τους. Εμπόδα προετοίμασε το σκάφος και ήρθε αυτή η στιγμή. Ωστόσο, η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στη γραμμή του τραυματισμού λόγω βλάβης του κινητήρα στο 22ο λεπτό, λίγες μόνο στιγμές πριν την ολοκλήρωση της μεγάλης προσπάθειας. Με μεγάλη αποφασιστικότητα και δέσμευση, η ομάδα επέστρεψε στο εργαστήριο. Πάλεψαν ενάντια στον χρόνο για να επισκευάσουν το σκάφος και να δοκιμάσουν για δεύτερη φορά. Το απόγευμα δεν ήταν τόσο ευχάριστο. Οι άνεμοι, οι οποίοι έπιασαν, έδωσαν ένα κυματισμό που δυσκόλεψε την προσπάθεια. Όμως και πάλι δεν ήταν τυχεροί. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα παρέμεινε όνειρο, αφού είχαμε ξανά μηχανική βλάβη. Σίγουρα δεν θα είναι το τέλος, αφού η ομάδα τους θα επιμείνει για αυτό τον άπιαστο τίτλο. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο με αρκετή δράση. Το Pure Action σας μετέφερε ανά τον κόσμο σε σημαντικά γεγονότα, με αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και βέβαια δίνουν όμορφες στιγμές στους συμμετέχοντες αλλά και σε όσους τα παρακολουθούν. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένο.
1: Όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
7: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1898 δολοφονείται η αυτοκράτηρα Ελισάβετ, πιο γνωστή ως Σίση, στη Γενέβη, από τον Ιταλό αναρχικό Λουίτζι Λουκένι, ο οποίος επιζητούσε μια συμβολική πράξη κατά της καταπιεστικής άρχουσας τάξης. Η Ελισάβετ ως αυτοκράτηρα της Αυστρίας ήταν αγαπητή στους υπηκόους της, αλλά συχνά προκαλούσε την αντιπάθεια της υψηλής κοινωνίας με την περιφρόνηση που έδειχνε στο πρωτόκολλο. Έβρισκε συχνά καταφύγιο στην Κέρκυρα, μένοντας στο Αχίλιο, το οποίο η ίδια έκτισε το 1890 και εκεί μελετούσε με πάθος τον Όμηρο στο αρχαίο κείμενο. Η τραγική ιστορία της ζωής της έγινε ταινία το 1955 με τον τίτλο «Πριγκίπισσα Σίση» και πρωταγωνίστρια την Ρόμι Σνάιντερ, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, ένας από τους δημοφιλέστερους της γενιάς του. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της συμμετοχής του στην κωμική σειρά «Η Απαράδεκτη» στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως «Της Ελλάδος τα παιδιά», «Εκείνες και εγώ», «Ευτυχισμένοι μαζί» και άλλες. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η θεατρική του καριέρα, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ρόλους σύγχρονους αλλά και κλασικούς, ενώ αρκετές είναι και οι κινηματογραφικές του εμφανίσεις. Σαν σήμερα το 1960 ο θρυλικός αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος και γίνεται ο πρώτος υποσαχάριος Αφρικανός που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πεθαίνει από καρδιακή προσβολή σαν σήμερα το 1985 στον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας ο προπονητής της Τζοκ Στέιν, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του Βρετανικού ποδοσφαίρου σε ηλικία 62 χρόνων. Ως ποδοσφαιριστής έκανε μεγάλη καριέρα στην Celtic, ενώ ως προπονητής έκατσε στον πάγκο της για 13 συνεχόμενα χρόνια, πανηγυρίζοντας μαζί της το κύπελο πρωταθλητριών του 1967 και 10 πρωταθλήματα. Σαν σήμερα το 1995 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της χώρας η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Στο φιλμ ο Χάρβεϊ Κεϊτέλ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ συμμετείχαν ηθοποιοί όπως ο Θανάσης Βέγκος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, με την Ελένη Καραίνδρου να υπογράφει τη μουσική.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: της νύχτας που μας άφησε έτσι ξαφνικά.
1: Λύπης μας έπεσε βαρύ, Γιώργο. Θα έχουμε την ανάμνησή σου όλοι. Εγώ χτες έκανα μια ανάρτηση στο Facebook. Θέλω να σου πω ότι έχουμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά με τον Γιώργο Μαζονάκη, στην Νίκαια.
0: Α, ναι.
1: Ο Μικροτόπουλο έφυγε από κοντά μας. Όσοι γνωρίζουν τον Γιώργο, αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την πόλη. Από μικρός ήθελε να κάνει αυτό που έκανε μέχρι και χθες. Να γίνει τραγουδιστής. Και ερχόταν στην Νίκαια, την επισκεπτόταν συχνά, είτε μέσω φιλανθρωπικών δράσεων τις οποίες έκανε εκεί, είτε για να δει τους δικούς του, τους φίλους του, τους συγγενείς του.
0: Πάντοτε γυρνούσε στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζονάκης, ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το δικό του στίγμα στο ελληνικό μουσικό πεντάγραμμο. Όλοι σιγοτραγουδάμε τα τραγούδια του και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Πάρα πολύ νέος, με πάρα πολλές εκκρεμότητες μπροστά του ακόμα. Και ποιος δεν έχει αγαπήσει, κλάψει, πονέσει με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Θέλω να κάνει μια γιορτή σε 20 μέρες από τώρα για να γιορτάσει και εκείνος τα 30 χρόνια που βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο τον καλλιτεχνικό.
0: Ήταν sold out η συναυλία του τώρα, 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Δεν τα κατάφερε. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Και δεν ξέρω αν οι διοργανωτές πρέπει να την κάνουν, τη συναυλία. Με φίλους και γνωστούς καλλιτέχνες να τραγουδήσουν τα τραγούδια του ως ένα αντίο στο Γιώργο, ο οποίος έφυγε χτες με συνθήκες οι οποίες διερευνούνται από την ασφάλεια, πρέπει να πούμε.
0: Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα ακόμα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Τα οποία ζητούν απάντηση. Πήγε σε ένα.
1: Πώς το λένε αυτό το κέντρο.
0: Ιατρείο σε εισαγωγικά, άδεια παθολογικού ιατρίου, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είχε.
1: Ναι.
0: Πήγε να κάνει κάποιες ειδικές.
1: Εξετάσεις, πώς λένε.
0: Εξετάσεις, δεν λέγονται εξετάσεις τώρα αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα δούμε και τι ακριβώς πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Γιατί το ξαναλέμε, είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Οι γιατροί πέρασαν, έδωσαν τη δική τους κατάθεση.
1: Αφέθησαν ελεύθεροι.
0: Αφέθησαν ελεύθεροι, σωστά. Ακόμα δεν έχει σχηματιστεί κάτι σε βάρος τους. Αλλά οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο, στο Κολωνάκι.
1: Σωστά. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του. Από το Κολωνάκι μεταφέρθηκε στην κλινική την Ελπής, έτσι, αλλά οι γιατροί πάλεψαν όσο μπορούσαν, πάνω από μια ώρα έκαναν κάρπα για να τον επαναφέρουν. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Να δούμε το ρεπορτάζ. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το χρονικό.
0: Βεβαίως.
1: Η Ευελίνα Νύχτα το έχει μεληθεί.
2: Από τις γειτονίες της Νίκαιας μέχρι την κορυφή της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης.
3: Παιδί της νύχτας είμαι εγώ, δίχως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
2: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν η εικόνα, το προσωπικό στυλ, οι τολμηρές εμφανίσεις και η διάθεση να δοκιμάζει συνεχώς κάτι διαφορετικό. Το παιδί της νύχτας που όλοι αγάπησαν.
4: Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεωρούσα ότι αυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον κύριο. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια.
2: Γεννημένος το Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια του Πειραιά με καταγωγή από τη Σιτία της Κρήτης, αποφάσισε από πολύ μικρός πως η σκηνή είναι ο δικός του δρόμος. Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψαν σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας. Ένα χρόνο αργότερα κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ «Μέσα νύχτα και κάτι» και το 1994 έρχεται η καθιέρωση με τη μεγάλη επιτυχία «Με τα μάτια να το λες», «Ανήκω σε μένα», «3 το πρωί» και ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ήδη γνωστός.
3: Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω κι με του θανάτου εξαιτίας σου.
2: Ο Γιώργος Μαζονάκης επρόκειτο να δώσει μια μεγάλη συναυλία για 33 του χρόνια στην ελληνική δισκογραφία στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για αυτόν. Μουσική Από το ένα κενό μέχρι το κούτσι φόρεμα και τις νεότερες συνεργασίες του, κατάφερε να παραμείνει περισσότερες από 3 δεκαετίες στην πρώτη γραμμή.
3: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
2: Με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, δεκάδες επιτυχίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο καλλιτέχνης που δεν φοβήθηκε ποτέ να ξεχωρίσει και που έκανε το διαφορετικό προσωπική του υπογραφή.

0: Έτσι, ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς, το παιδί της νύχτας, που του έλεγαν πήγε τέσσερις και φύγε από το μαγαζί, που θα συνεχίσει να τραγουδάει για πάντα.
1: Θέλω να σου πω ότι πολλοί από τους στίχους «Φύγε από το μαγαζί» είναι πραγματικά είναι βιώματα τα οποία έχουν γίνει. Γιατί έβγαινε σε πίστες και δεν τον άφηνε ο κόσμος. Το πήγαινε όσο μπορούσε να το πάει μαζί με τον κόσμο. Και να τραγουδάει 4-5 ώρες, δεν είναι εκεί μαζί σου.
0: Σώμα.
1: Και να πιάνει τραγούδια, όχι μόνο τα δικά του, να πιάνει παλιά τραγούδια, να τραγουδάει ρεμπέτικα. Να μπαίνει μέσα ο Γιώργος και να σου δίνει, να σου λέει, θα σπάω εγώ μέχρι όσο μπορούμε, να πέρασουμε ωραία.
0: Ήταν ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης που θα αφήνει το δικό του στίγμα. Είναι όμως πολλά και τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως σας είπαμε, για τον θάνατό του. Πώς έγινε ο θάνατός του? Σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι έγιναν όλα. Εκεί όπου βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής, για να μας περιγράψει, Σπύρο, και όλο το χρονικό αυτού του θανάτου.
2: Και να πούμε ότι διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η ανακοπή, εάν δηλαδή η θεραπεία στην οποία υποβαλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αιτιώδη σχέση με την ανακοπή καρδιάς. Γι' αυτό το λόγο έχει παραγγελθεί προκατακτική εξέταση και μέσω της εισαγγελικής έρευνας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για την διερεύνηση των συνθήκων του θανάτου. Εάν δηλαδή η θεραπεία της πλασμασφαίρεσης που φέρεται να είχε υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και η τοποθέτηση του φλεγοκαθετήρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον θάνατό του. Διερευνάται η κλινική, αυτό το ιατρείο, το ιδιωτικό ιατρείο στο οποίο γίνονταν όλες αυτές οι διαδικασίες, εάν υπήρχε η σχετική άδεια για την διενέργεια τόσο σύνθετων ιατρικών θεραπείων, ιατρικών διαδικασιών, εάν υπήρχαν τα απαραίτητα εργαλεία και οι απαραίτητοι γιατροί που έπρεπε να παρευρίσκονται στον χώρο. Να πούμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε πραγματοποιήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Την προηγούμενη μέρα ήταν η προηγούμενη. Κλιμάκια τώρα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του ελληνικού FBI έχουν αναλάβει την υπόθεση. Όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έχει δώσει εντολή να διερευνηθεί το συγκεκριμένο ιατρείο για να διερευνηθεί εάν πληρούνταν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
0: Να πούμε είχαμε και ότι τις αιχμές του Άδωνη Γεωργιάδη εχθές, και καλά κάνεις και το λες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης εχθές και κάνει μια ανάρτηση και λέει ότι αυτό το ιατρείο δεν είχε άδεια να κάνει αυτές τις θεραπείες. Θεραπείες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολύ γνωστές.
1: Είναι πολύ
0: της μόδας και πάρα πολλοί κόσμοι ψάχνουν να τις κάνει.
1: Σωστά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι άλλο να έχεις ένα παθολογικό ιατρείο για να εξετάζεις ασθενείς και άλλο να προχωράς αυτού του είδους τις επεμβάσεις. Είναι επέμβαση.
0: Θεραπείες.
1: Χωρίς να έχεις την αντίστοιχη εξειδίκευση. Δεν μπορεί ένας γενικός παθολόγος να κάνει αυτού του είδους την ιστορία, εάν δεν έχει εξειδικευτεί. Εκτός αν έχει εξειδικευτεί ο άνθρωπος και ήξερε τι έκανε. Ήξερε τελείως τι έκανε. Ναι.
2: Οι δύο γιατροί κατέθεσαν χθες το βράδυ στο νομικό τμήμα της Κυψέλης, οι δύο γιατροί του συγκεκριμένου παθολογικού ιατρείου. Ο άντρας, ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός, ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του, η κυρία Ιωάννα Γάκα, ήταν αυτή η οποία είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη και αυτή η οποία αναλάμβανε γενικότερα τους ασθενείς και τις θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ενώ υποστήριξαν ότι καμία πράξη δεν έπαιξε ρόλο στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν συνδέονται αιτιωδώς με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τώρα, φως στα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες δημοφιλήσε τραγούδι.
1: Σπύρο, λίγο το μικρόφωνο σου δες, γιατί έχουμε διακοπές και χανόμαστε.

0: το και μπορούμε και λέμε και τα ονόματα τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι.
1: Η αστική ευθύνη για να στοιχειοθετηθεί προϋποθέτει ιατρική αμέλεια. Η ιατρική αμέλεια για να υπάρξει σημαίνει ότι έκανες μία ιατρική πράξη λάθος. Τα μηχανήματα, όπως σας είπα και πριν, επειδή βιάστηκαν κρατικοί λειτουργοί να αναφέρουν, τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κριτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλη να αποδειχθούν. Οι γιατροί από την πρώτη θέση έχουν είναι σοκαρισμένοι, γιατί το μόνο πράγμα δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στο χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, αφήστε να προχωρήσουμε. Και είμαι βέβαιος πολύ καλά και καταλαβαίνω και το ενδιαφέρον του κόσμου και το σέβομαι κλπ. Να μην γίνουμε όμως το κολοσσίο της Ρώμης, να περιμένουμε και αφού δούμε τα δικαστικά ευρήματα, να κρίνουμε όλοι. Αν υπάρξουν ευθύνες, εννοείται να αποδοθούν. Αλλά αν δεν υπάρξουν όμως.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Γαπινός λέει να περιμένουμε την έρευνα και του Ιατρικού Συλλόγου και των Αρχών για το τι ακριβώς έχει πάει λάθος.
2: Θα συνεχιστούν και σήμερα, όπως μας έλεγε και ο Σπύρος Αλεξανδρής, τόσο στο ιατρείο όσο και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε και να δούμε με τι θα ασχοληθούμε στην
0: εκπομπή
2: σήμερα.
0: Βεβαίως, θα ερχόμαστε συνεχώς, όπως καταλαβαίνετε. Η επικαιρότητα έχει διαμορφωθεί πάνω στον χαμό αυτόν τον τραγικό και τον αδόκητο του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι θα έχουμε συνδέσεις αργότερα όσο προχωράμε στην εκπομπή.
2: Τώρα. Εχθές το απόγευμα δόθηκε η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα σε αίθουσα του Βελιδίου εν τέλει.
0: Τελικά πήγε, ναι, σε μικρή
2: αίθουσα του Βελιδίου. Απάντησε σε όλα, σε πάρα πολλά ερωτήματα των συναδέλφων δημοσιογράφων που ήταν εκεί, με αιχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και σπόντες κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Επέστρεψα γιατί δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στο Μητσοτάκη και πιστεύει ότι με την πολιτική και με τα όσα έχει εξαγγείλει θα τα καταφέρει να το κερδίσει. Και επιστροφή στο σχολείο. Οι γονείς αναμένονται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Τα σχολικά δεν έχουν ξεφύγει από τον πληθωρισμό. Σχεδόν το ένα, άλλο ένα. Όχι για να μην λέτε ότι κάνουμε μύρλα. Δεν τα λέμε εμείς, η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
2: Ναι, κάτι έχει γίνει τώρα τελευταία. Και σε όσους δημοσιογράφους ασκούν κριτική και μιλάνε για τους μισθούς και για την ακρίβεια, μας την πέφτουνε. Ναι. Είδα και σε μια συνάδελφο που την.
0: Άλλα λέει το ChatGPT.
2: Ναι, άλλα. Και όχι μόνο το. Νικό, μην πας στο ChatGPT, συγγνώμη. Άλλα λέει η τσέπη μας. Άλλα λέει το σούπερ μάρκετ. Και το γεγονός ότι ψωνίζουμε στο σούπερ μάρκετ δεν σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι και βγάζουμε το μήνα.
0: Αμφισβητούνται τα στοιχεία από τους ειδικούς. Και σε λίγο ποιος θα είναι μαζί μας.
2: Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Συλλογικής, θα είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για τα πάντα.
0: Όπως σας λέγαμε λοιπόν, μένουμε στην επικαιρότητα. Θα μπαίνουμε συνεχώς στο θέμα του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη. Η Χριστίνα Αγγίκα πρέπει να έχει φτάσει στο νοσοκομείο.
2: Βεβαίως.
0: Έλα, καλημέρα, Χριστίνα.
3: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Στις 6 παρα 20 ακριβώς χθες το απόγευμα άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ στο νοσοκομείο Ελπής όπου και βρισκόμαστε. Όλα ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα καθώς επισκέφθηκε μια ιδιωτική κλινική καθώς είχε προγραμματίσει ραντεβού πλάσμα αφαίρεσης. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής καθώς όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται ένιωσε μια διαθεσία εκεί. Κλήθηκε γιατρός από την ιδιωτική κλινική. Μέσα σε 5 λεπτά έφτασε μοτοσικλέτα με διασώστη, ο οποίος προσπάθησε να του κάνει κάρπα και ξεκίνησε όλες τις διαδικασίες ανάνυψης. Αμέσως μετά έφτασε στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι και ασθενοφόρο που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος διακομίστη στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο ήταν μάλιστα και αυτό που εφημέρευε και ήταν φυσικά και το πλησιέστερο στην κλινική. 55 ολόκληρα λεπτά προσπαθούσαν εδώ οι γιατροί να τον επαναφέρουν. Ξεκινήσαν επίσης τις διαδικασίες ανάνυψης, του κάνανε και κάρπα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας θλίψη τόσο στον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά όσο και στους συγγενείς του και τους ανθρώπους, τους απλούς που τον ακούγανε. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε εδώ στο νοσοκομείο Ελπίδα Ιωάννης και η αδερφή του Μαρία συντετριμένη. Έχουμε δει και φυσικά τις εικόνες που κρατάει το κεφάλι της, αδυνατώντας να πιστέψει τον χαμό του αδερφού της. Κόσμος απλώς είχε μαζευτεί εδώ χθες, ο οποίος αδυνατούσε να πιστέψει αυτό που είχε συμβεί. Συνομιλήσαμε μάλιστα με κάποιους από αυτούς. Μας είπαν ότι ήταν από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αφήσει ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό.

0: Ο χώρος στην ελληνική σκηνή και θα μείνει ανεξίτηλος στις καρδιές μας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένεις στο σημείο, Χριστίνα Αγγίκα, από χθες που βρέθηκε εκεί, λοιπόν, για να καλύψει όλο το ρεπορτάζ.
2: Να φωνάξουμε τη Μαρία Σβόλη. Μαρία, καλώς ήρθες, γιατί θα μας μεταφέρεις τα μηνύματα από πολιτικούς, καλλιτέχνες, για τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Πολύ σωστά. Θα δούμε τώρα, μετά την είδηση, τις συγκινητικές αναρτήσεις που έκαναν πρόσωπα τόσο της πολιτικής όσο και του καλλιτεχνικού τομέα. Θα ξεκινήσουμε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των αιωνικών μας χρόνων. Ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και το παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό.
1: Ισχύει. Έτσι. Ναι. Μαζί του και ένα κομμάτι της ανέμελης ζωής μας και πράγματι κάπως έτσι είναι.
3: Αγαπήθηκε από πολλές διαφορετικές γενιές. Mm. Δεν είναι ότι τον ξέρει μόνο μία γενιά. Ακόμη και παιδιά τώρα αυτής της ηλικίας που είναι τώρα σε μία ηλικία που αρχίζουν και ακούν τραγούδια, τον ξέρουν, τον γνωρίζουν. Θα συνεχίσουμε με την ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου ο ίδιος είπε ότι αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.
1: Με τολμηρή σκέψη.
3: Ναι, είναι μια ανάρτηση που έκανε στο X ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συνεχίσουμε με τον Κυριάκο Πιερακάκη, ναι, όπου έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ορίστε και η ανάρτηση, όπου λέει ότι τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του.
4: Λέει ότι έφτιαξε ένα κόσμο όλο δικό του, ναι, και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Καλό ταξίδι, Γιώργο, από τον Γιώργο Πιερακάκη.
3: Και πολύ σωστά.
1: Συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση.
1: Την, από όπως, τη συναυλία που θα
3: αυτό,
1: έδωσε.
3: Ναι, ναι. Ακριβώς,
4: 33 ακριβώς χρόνια. Αυτό,
3: εύχοντας το από κάτω το συγκινητικό του μήνυμα και τα συλληπιτήριά του.
1: Μια γιορτή
3: και
1: που
3: λέει ότι
1: είναι
3: ανίποτη θλίψη. Ναι, μια γιορτή η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί. Έτσι. Για τα 33 χρόνια Γιώργο Μαζονάκη, και μετά θα περάσουμε στον καλλιτεχνικό τομέα, όπου ο Νίκος Οικονομόπουλος ανέβασε και εκείνος στον προσωπικό του λογαριασμό ένα story το οποίο λέει «Καλό ταξίδι Γιώργο μου», και σε επόμενο story αναφέρει ότι η σημερινή του συναυλία δεν θα πραγματοποιηθεί εις ένδειξη σεβασμού.
4: Ναι.
1: Επόμενος.
3: Επόμενη καλλιτέχνηδα είναι η Άννα Βύση, η οποία ανέβασε ένα story και εκείνη στον προσωπικό. Αυτό είναι του Νίκο Οικονομόπουλου που λέει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η σημερινή του συναυλία.
4: Θα γίνει σε επόμενο διάστημα.
3: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι της Άννας Βύσης που λέει «Δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη». Συνεχίζουμε με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, λέγοντας ότι όσες θύελες κι αν έζησα μέσα σου, αυτό που μου αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Mm.
1: Και φανταζόμαστε έτσι και πόσο βαρύ θα είναι το κλίμα και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου τώρα μεθαύριο για τα 30 του χρόνια εκείνο. Ναι. Δύο καλλιτέχνες έτσι με πολύ κοινή πορεία όλα, ναι, αυτά τα χρόνια.
3: Αυτό. Συνεχίζουμε με τη Δέσποινα Βανδύ, η οποία έκανε αυτή την ανάρτηση λέγοντας μόνο αδυνατό, δεν είχε κάτι περισσότερο.
1: Συνεργάστηκαν πολύ, ναι, ήταν πολύ κοντά με τη Δέσποινα Βανδύ, ναι, θυμόμαστε και τα κοινά και τα ντουέτα τους που είχαν κάνει.
4: Διπλές φωνές ο ένας τον άλλον, είχαν τεράστια, πολύ καλή χημεία πάνω στη σκηνή με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Και πολύ κοντά, πολύ κοντά.
3: Συνεχίζουμε με τον Φίβο, που ήταν και συνθέτης του, που γράφοντας από κάτω στην ανάρτησή του ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν χωρούν εύκολα σε έναν αποχαιρετισμό και ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ένας από αυτούς. Από το 2002 μέχρι το 2007 έζησα μαζί του μία από τις πιο δημιουργικές και έντονες περιόδους της μουσικής μου διαδρομής. Το 2003 κιόλας είναι εκείνος που του έγραψε σχεδόν βασικά ολόκληρο το άλμπουμ «Το Σάββατο» που λέγεται.
1: Ναι.
3: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι
1: τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες και έτσι πολύ κομβική στιγμή και της καριέρας του Φίβου και της καριέρας του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Ο ένας βοήθησε τον άλλον, έτσι.
3: Συμπλήρωσε, ναι, τον άλλον, σωστά, για να γίνει αυτή η επιτυχία. Συνεχίζουμε με μια ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα, που λέει «Δεν μπορώ να το πιστέψω, καλό ταξίδι Γιώργο μας».
4: Και με την Ελένη Φουρέιρα έχει βρεθεί σε σχήματα, έτσι, και ο Φίβος Δελιβοριάς.
3: Και ο Φίβος Δελιβοριάς και εκείνος με τη δική του ανάρτηση ευχήθηκε τα συλληπιτήρια και το πόσο λύπη του προκάλεσε όλο αυτό το γεγονός. Μου έφυγε γη κάτω από τα πόδια, έγραψε χαρακτηριστικά. Την αισθάνθηκα κανονικά να φεύγει. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να σκεφτώ πως όσες φορές δουλέψαμε ή βρεθήκαμε παρέα, δεν υπήρχε καθόλου γη από κάτω μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Θα το πούμε και αργότερα. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει.
1: Βέβαια.
2: Από το πάμε μπροστά από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο που αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Λοιπόν,
1: γέμισαν τα social media χθες και από τους καλλιτέχνες και από τους πολιτικούς και από όλους τους απλούς πολίτες που κακά τα ψέματα βρίσκονταν εκεί σε κάθε εμφάνισή του στο κέντρο που τραγουδούσε, σε κάθε συναυλία για να δίνουν μαζί του τον παλμό. Τον αγάπησαν πολύ. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Θα επανερχόμαστε. Πάμε όμως να μπούμε λιγάκι και στα θέματα της επικαιρότητας. Χθες το απόγευμα περιμέναμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα να δώσει απαντήσεις κυρίως για το οικονομικό πρόγραμμα. Βέβαια, επισκιάστηκε, θέλω να σου πω,
1: λογικό.
2: Χαμού. Να δώσουμε μερικές λεπτομέρειες. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι εμείς ερχόμαστε εδώ για να καλύψουμε ένα κενό το οποίο υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό. Γιατί κάποιος δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρεί ότι ο ίδιος μπορεί να τον κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, ναι.
1: Απάντησε σε όλα για τις προτάσεις του στην οικονομία, για τις εκλογές, τι θα κάνει αν πάρει πρώτος τη διερευνητική εντολή. Για τις δεύτερες κάλπες, φυσικά εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του οποίου του αφιέρωσε και τραγούδι «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
2: Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ της Τζέννης Κωνσταλακίδου.
5: Σε μετοπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρησε με το καλημέρα ο Αλέξης Τσίπρας από το Βήμα του Βελιδίου, αναφέροντας τουλάχιστον 10 φορές το όνομα του Πρωθυπουργού και κάνοντας λόγο για έναν ολόκληρο προπαγανδιστικό μηχανισμό από πλευράς κυβέρνησης που επιχειρεί να βλάψει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μια μονοδιάστατη πολιτική από πλευράς Μητσοτάκη που αναζητά προστάτες και τονίζοντας ότι δεν μπορεί να του κουνάει το δάχτυλο ένας Πρωθυπουργός που δεν διαθέτει όραμα για την Ελλάδα του αύριο.
6: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
5: Ερωτηθείς για το σενάριο της διπλής κάλπης στις επερχόμενες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως εάν η Ελλάς λάβει την πρώτη εντολή, θα επιχειρήσει να εξαντλήσει τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης και εφόσον δεν καταστεί εφικτό, θα προχωρήσει σε δεύτερες κάλπες.
6: Το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια έτεινε να είναι μονοπολικό σχεδόν. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσης όρης την νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που στις προηγούμενες εκλογές, το 2023, προεκλογικά είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα ζητήματα διαφθοράς, θυμίζοντας τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συγκεκριμένες ελληνικές υποθέσεις.
7: Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη, μέρες που είναι απευθυνόμενος πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που διερευνά πραγματικές απάτες. Όχι πολιτικές, πραγματικές.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός επιχείρησε να αποσαφηνίσει και την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς, λέγοντας πως οι έχοντες θα πρέπει να βάλουν πλάτη για το μέλλον της χώρας.
7: Πατριωτική εισφορά τον ονομάσαμε ακριβώς διότι πιστεύουμε, εμπνευσμένοι ίσως από αυτή την κίνηση των ΗΠΑ, πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Ότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ελλάς, τονίζοντας ότι το κόμμα θέλει λίγα από πολλούς και όχι πολλά από λίγους.
8: Από δυνάμεις της αριστεράς και όχι μόνο, δέχεστε κριτική ότι έχετε απομακρυνθεί από την παραδοσιακή και ριζοσπαστική αριστερά για να μετακινηθείτε στο κέντρο. Και ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι απουσίαζαν από τις προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσιάσατε πριν λίγες μέρες, προτάσεις όπως η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τι απαντάτε και αν έχετε άλλες προτεραιότητες ή άλλα αντίστοιχα μέτρα?
7: Απαντάμε ότι η 13η σύνταξη, η επαναφορά της μάλλον, έστω και τμηματικά, ήταν όχι πρωτοβουλία, αλλά επιλογή που έγινε νόμος του κράτους από τη δική μου κυβέρνηση το 2019. Και μάλιστα το ψήφισε και ο κύριος Μητσοτάκης. Και μόλις εξελέγει πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες του επιλογές ήταν να καταργήσει έστω αυτή την τμηματική 13η σύνταξη. Είχε συνολικό ύψος τότε 1 δισεκατομμύριο κατέτος. Έχει στερήσει από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες συνταξιούχους πάνω από 7 δις αυτά τα 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα η προτεραιοποίηση αναγκών που αφορούν ενεργά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι τα παιδιά των σημερινών συνταξιούχων, τα παιδιά και τα εγγόνια που θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, το περιφερειακό και το χρειάζονται αυτό το 500 για να πάνε. Η προτεραιοποίηση αυτή είναι μια αριστερή πολιτική. Πολύ πιο αριστερή.
1: Πάντως παραδέχτηκε και κάτι αμέσως πλην σαφώς ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Κάποια στιγμή τον ρώτησαν οι συνάδελφοι για αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, που βρίσκεται λεφτά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και κάνει συνεντεύξεις τύπου, τόσες εκδηλώσεις και αυτά. Ναι. Λέει, εντάξει, εγώ δεν ήρθα ούτε με AI video wall πίσω μου, ούτε με drone, δείχνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με μουσαμάδες ήρθα. Ναι. Με μουσαμάδες είχατε ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσίπρα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λιγάκι, αφήνοντας την πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω, και η κυβέρνηση θα απαντήσει σημείο-σημείο από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Τζάμπα, πήγε το rebranding.
2: Για τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Πάμε στην κοινωνία και στα καύσιμα. Όχι έχουν ξεφύγει, αλλά άμα αυτό που λέει εδώ ο Γιώργος Ασμάτογλος, εμάς το είπε, ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση με σημερινές τιμές, σημερινές, όχι αυριανές στα 100 δολάρια, στο 1,90. Ποιος θα βάλει?
1: Έχει ξεκινήσει.
2: Είναι δύο μισθοί. Ποιος θα βάλει?
1: Νομίζω ότι φέτος το χειμώνα θα παγώσουμε. Αν έχουμε και κρύο χειμώνα κιόλας.
2: Το φυσικό αέριο που έχει διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί η τιμή του. Όλα αυτά τα ζητούμενα που απασχολούν την κοινωνία. Νομίζω ότι ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει συγκεντρώσει τις πληροφορίες για τα φρένα σπασμένα, τα οποία τρέχει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου.
9: Με σπασμένα φρένα τρέχουν οι τιμές στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους να περιορίσει τις επιπτώσεις και τους καταναλωτές να βλέπουν καθημερινά το κόστος στην Αγγλία να αυξάνεται.
10: Το γέμισαμε 120 και πέρυσι το γέμισαμε 80. Απλά, μαθηματικά.
11: Τα καύσιμα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ ακριβά.
9: Στην αμόλυβδη βενζίνη η εικόνα στην Αττική είναι ενωδική. Την 1η Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν στα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο. Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ. Από τις 4 Σεπτεμβρίου όμως η τιμή άρχισε και πάλι να ανεβαίνει στα 2 ευρώ και 4 λεπτά. Στις 5 Σεπτεμβρίου έφτασε στα 2 και 5. Η άνοδος συνεχίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στα 2 ευρώ και 6 λεπτά. Στις 8 Σεπτεμβρίου στα 2 και 7 και σήμερα στα 2 ευρώ και 8 λεπτά το λίτρο.
12: Ότι έχουν ακριβήνει, έχουν ακριβήνει σίγουρα.
13: Άμα βάζει κάποιος 98, 2,20, 2,30, έχουν εξωθεί πολύ τιμές.
9: Ανωδική είναι η πορεία και στο ντίζελ κίνηση. Την 1η Σεπτεμβρίου η μέση τιμή βρισκόταν στο 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο. Στις 2, 3, 4 και 5 Σεπτεμβρίου κινήθηκε ανωδικά στα 2 ευρώ. Στις 7 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 2 ευρώ και 2 λεπτά. Στις 8 Σεπτεμβρίου τα 2 ευρώ και 3 λεπτά και σήμερα τα 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο.
14: Σχεδόν 30-40% κάνω πάνω από το όριο.
15: Κάποια στιγμή πέσανε, τώρα ακριβήνανε πάλι.
9: Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ενδέχεται έρχεται την επόμενη εβδομάδα να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, εφόσον συνεχιστεί η ανωδική πορεία των διεθνών τιμών.
15: 2,13. Γιατί αυτές οι αυξήσεις προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή είναι αυξήσεις της Δευτέρας, του Σαββάτου με τα 95 δολάρια το βαρέλι, 96, 97. Και βέβαια σε καθημερινή βάση έχουμε και από ένα λεπτό την αμόλυβη βενζίνη. Αυτή τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα, τα οποία θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα.
9: Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω μέτρα, εάν οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό.
16: Δεν έχουμε σταματήσει να στηρίζουμε για το θέμα των καυσίμων. Έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε. Γι' αυτό και η δύναμη της οικονομίας μας δίνει και αυτή την δυνατότητα να μπορέσουμε να στηρίζουμε.
15: Αυτές οι αυξήσεις προέρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή είναι αυξήσεις της Δευτέρας, του Σαββάτου με τα 95 δολάρια το βαρέλι, 96, 97. Και βέβαια σε καθημερινή βάση έχουμε και από ένα λεπτό την αμόλυβη βενζίνη επάνω.
9: Την ίδια στιγμή έντονος είναι ο προβληματισμός για την τιμή έναρξης του πετρελαίου θέρμανσης, με τους πρατηριούχους να προβλέπουν ότι θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 90 λεπτά από 1 ευρώ και 15 λεπτά πέρυσι.
15: Ναι. Εάν ξεκινούσε λοιπόν σήμερα με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν πάνω από το 1 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Το ενεργειακό κόστος επιστρέφει έτσι στο επίκεντρο, με τις διεθνείς εξελίξεις να πιέζουν τις τιμές και την αγορά να περιμένει πλέον να φανεί αν η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
2: Λοιπόν, αυτά με το πετρέλαιο και τη βενζίνη που καίνε κυριολεκτικά περιμένοντας τη 15η Οκτώβρη που θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μέχρι τώρα. Ας βάλει ο Θεός το χέρι του να πέσουν οι τιμές.
1: Και η κυβέρνηση να βάλει το χέρι της. Καλή να δώσει καμιά επιδότηση.
2: Θα δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Κάτσε, έχουμε δρόμο ακόμα. Νικόλα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα,
2: Νικόλα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση των εφημερίδων μας. Βεβαίως, όλες οι εφημερίδες πάνω δεξιά, τα νέα. Γιώργος Ζωνάκης έφυγε το παιδί της νύχτας. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Και μιλάει στα νέα. Ήθελα να γίνει αστροναύτης από παιδί. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Θα πάει το καλοκαίρι του 27 στο διάστημα.
1: Ναι, το ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γαλλία. Εφημερίδα Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Και Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη.
2: Βγαίνουν στη σύνταξη, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται. Μας λέει το οικονομικό της Καθημερινής για τους συνταξιούχους.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, μεικτά.
2: Σωστά. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως δεν είναι λείπει ο κ. Μαζονάκης και ο σοκ με τον ευνίδιο θάνατο.
1: Εφημερίδα Απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής και οι αγωνιώδες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασό. Και Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα.
2: Ρεστάλ τοξικότητας για το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, υποκρισία του Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης, μας λέει το μανιφέστο, και άγριος βιασμός από γνωστό αντιφασίστα, λίγο πιο κάτω από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Εφημερίδα Εστία. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Τεράστιο σκάνδαλο, μας λέει, με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ η εφημερίδα Δημοκρατία, φωτογραφικός διαγωνισμός.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών.
2: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Μοναδικός στόχος ήταν Μητσοτάκη. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη πλειοψηφία ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εφημερίδα One Voice. Όχι άλλο κάρβουνο. Ο Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή.
2: Πάμε στην εφημερίδα Political.
1: Όχι,
2: δεν την έχουμε άξει σήμερα την εφημερίδα. Ναι. Θα τη βρούμε αργότερα και θα την αναγνώσουμε. Ο Μαζό νεκρός σε 60 λεπτά ανατριχύλα με πολλά γιατί από την εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Και περνάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Κόκκινος πρωταθλητής. Ομορφαίνει το ποδόσφαιρο, λέει. Μεγάλοι προπονητές που ξέρουν τον Ιμανόλ συμφωνούν. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στον Ρέντι με τον Βάσκο Αλγκουαθίλ. Σωστά το λέω.
2: Σωστά.
1: Εποχή... Στο τιμόν του θρύλου, έτσι.
2: Ναι. Εποχή Αλγκουαθίλ, μας λέει το φως, το σπόρο, αλλαγή σελίδα. Στον Ολυμπιακό Αλγκουαθίλ.
1: Και Sport Day, νέα εποχή για τον Αλγκουαθίλ. Τέλος ο Χωσέ με τη Λίμπαρ.
2: Θέλω να σου πω ότι ναι. Το μικρό του Αλγκουαθίλ είναι η Μανόλ, εντάξει, που είναι ναι, ο Μανόλης, ναι. Ο αντίστοιχος. εποχή Μανώλη, λοιπόν, με τη Live Sport.
1: Και ολοκληρώνουμε με την αθλητική ώρα. Αποθέωση παντού. Στην ΑΕΚ, ο Λαρετζάκης με ηγεμονικό συμβόλαιο. Αυτά. Και
2: λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα του διαλύματος. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να το δώσουμε. Αλλά πρώτα το spoiler, αυτό που λες που κάνεις πάρα πολύ καλά.
1: Βεβαίως. Εννοείται ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα που μας έχει στεναχωρήσει όλους, την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Εδώ θα το συζητήσουμε και με τον κύριο Γρηγόρη Λέων, τον ιατροδικαστή, γιατί σας λέμε ότι μας βαραίνει όλους ένα γιατί. Τι έγινε, τι πήγε λάθος και τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο. Τι άδεια είχε αυτό το ιατρείο και τι θεραπείες μπορούσε να παρέχει στους πολίτες. Επίσης, η κυρία Λατινοπούλου θα είναι εδώ μαζί μας. Θα ανοίξουμε και το θέμα των σχολικών, γιατί αύριο χτυπάει το πρώτο κουδούνι και φαντάζομαι ότι σήμερα στα βιβλιοπωλεία θα γίνεται και το Σαββατοκύριακο ένας πανικός για να προμηθευτούν τετράδια, μολύβια και όλα όσα χρειάζονται, τα απαραίτητα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε.
17: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
18: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. The Rookies.
19: Will you say that again, please?
18: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Woo! 92 ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, τραγούδησε για την αγάπη. Μαζί του τραγουδήσαμε κι εμείς. Κλάψαμε, πονέσαμε, ερωτευτήκαμε, απογοητευτήκαμε. Όλα
1: νεότατος,
0: τα ζήσαμε με τον Γιώργο Μαζανάκη.
1: Νεότατος, λέμε και πάλι, είχε να δώσει πάρα μα πάρα πολλά. Οι αρχές ψάχνουν τα αιτία του θανάτου του. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λέο να μάθουμε τα ερωτήματα αυτά να απαντώνται πρόχειρα τώρα, γιατί λογικά θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή για να δούμε από τι μας άφησε ο Γιώργος Μαζανάκης. Σε θλίψη λοιπόν ο καλλιτεχνικός χώρος και γενικότερα όλοι όσοι έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια. Όλοι, όλοι. Λοιπόν, ο κύριος Παπαγιάννου είναι εδώ.
0: Πάμε να δούμε τον κύριο. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Προκειμένου να ρίξουμε μια ματιά στα
2: ακριβώς
1: θα μας πει ο καιρός αυτές τις μέρες. Ναι.
2: Λοιπόν, όπως είπαμε, το καλοκαιράκι συνεχίζεται με τη δροσούλα, βέβαια, αρκετή δροσιά το πρωί πλέον. Έχει μεγάλο
1: σύνδεσμο. Έχει δροσούλα. Έχει.
2: Έχει αρκετή δροσιά. Έχει αρκετή
0: δροσιά. Καλά είναι.
2: Συνεχίζεται μέχρι και το Σάββατο περίπου. Και Κυριακή θα γίνει αρκετά άστατος ο καιρός και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μπόρες, δηλαδή και καταιγίδες κατά τόπους, οι οποίες θα έχουν και έντονο χαρακτήρα έτσι, σε κάποιες περιοχές. Και θα πέσει η θερμοκρασία και λίγο την Κυριακή. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι σε λίγο και κάτω από τα κανονικά πλέον για την εποχή θερμοκρασίες. Κάτω από τα κανονικά επίπεδα θα είναι 27-28. Τοπικά μόνο θα φτάνει 29-30, περιορισμένα δηλαδή. Οπότε θα είναι οι πρώτες φθινοπορεινές πινελιές, θα λέγαμε, της φετινής χρονιάς, από τα μέσα Σεπτεμβρίου δηλαδή και μετά. Πάντως θα έχουμε και εμπόρες και καταιγίδες. Θα χρειάζεται και κάποια προσοχή και την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα. Όχι κάτι καταστροφικό, δεν έχετε κανένας Ντάνιελ, αλλά λίγη προσοχή θα χρειάζεται. Θα είναι η πρώτη διαταραχή που θα μας επηρεάσει φέτος το φθινόπωρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό καιρό, που σήμερα, όπως είπαμε, συνεχίζεται η καλοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Κάποιες μπόρες και μονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα, το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην εσωτερικό της Υπήρου, τη Δυτική Στερεά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου και πιθανόν και τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας. Περιορισμένα φαινόμενα, αλλά κάτω όπως θα έχουν λίγο έντονο χαρακτήρα, όπως είχαν και χθες, ειδικά στη Μάνη. Λοιπόν, οι άνεμοι ξασθενούν λίγο οι βορειάδες σήμερα. Δεν ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ. Και αυτό το εξάρι περιορισμένο γενικά αρκετά, κυρίως στις Κυκλάδες και λιγότερο και στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο, στα 2 με 4 μποφόρ, ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι, όπως τις προηγούμενες ημέρες. Γενικότερα εξασθενούν οι άνεμοι και τις επόμενες ημέρες και στο Γύριακο. Δεν θα έχουμε μεγάλες εντάσεις, εκτός από την ώρα των καταιγίδων που εκεί θα ενισχύονται κατά τόπου σημαντικά. Λοιπόν, η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Θα φτάσει και σήμερα τους 30 με 33 τοπικά και τους 44 με 35 βαθμούς, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ετωλοκανανία και την Πελοπόννησο. Εκεί περιμένουμε τα 35 άρια. Εδώ στην Αττική έχουμε δροσιά τώρα το πρωί, 20-21 βαθμούς. Είναι τώρα νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, ειδικά στα βορειοπροάστια. Το μεσημέρι θα φτάσει στο 32-33, δηλαδή λίγο πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και οι άνεμοι μεταβλητοί σήμερα στα 2 με 4, μόνο στα ανατολικά που θα πνέουν βορειάδες, αυτά είναι τα 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη εκεί καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και εκεί αρκετή δροσούλα τώρα το πρωί, στους 20 βαθμούς και νοτιάδες, 2 με 3 μποφόρ με υγρασία από το θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, ηλιοφάνεια έως 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνη έως 29 βαθμούς, το μεσημέρι με ηλιοφάνεια, στην Κέρκυρα έως 30 βαθμούς με λίγα σύννεφα, στην Τρίπολη 31 βαθμούς, δεν αναμένεται να βρέξει σήμερα, χθες έβρεξε, 29 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με ηλιοφάνεια και καλό καιρό. Και εδώ στην Αττική 33 βαθμούς το μεσημέρι, η θερμοκρασία 31, στον Πειραιά 31, στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 30 και στο Λαύριο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς με πολύ καλό καιρό. Λοιπόν, όπως είπαμε, αύριο μάλιστα θα ανέβει κιόλας λίγο η θερμοκρασία για λίγο, Παρασκευή και Σάββατο. Θα φτάσει και στους 36 βαθμούς τοπικά. Όμως, όπως είπαμε, από την Κυριακή αλλάζει το σκηνικό και βροχές και καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας. Θα έχουμε αρκετά άστατο καιρό δηλαδή από την Κυριακή και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Άρα, τη μία μέρα βουτιά, την άλλη μέρα ομπρέλα.
1: Την άλλη μέρα.
2: Ναι, τι... Κάπως έτσι. Έτσι θα
0: μέρα,
2: το Σάββατο δηλαδή θα είναι για μπάνιο εδώ στην Αττική.
1: Λοιπόν,
2: ναι. Την Κυριακή το απόγευμα, κυρίως απόγευμα βράδυ, φαίνονται κάποιες μπόρες και εδώ στην Αττική. Τοπικού χαρακτήρα, αλλά φαίνονται κάποιες μπόρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Μπουζέα, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να ρίξουμε μια ματιά και στις αθλητικές μας ειδήσεις, στην αθλητική επικαιρότητα.
3: Η είδηση της ημέρας είναι φυσικά ο χωρισμός του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χθες το βράδυ έγινε γνωστό το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο προπονητής που έφερε την μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικού συλλόγου. Μιλάμε φυσικά για την κατάκτηση του Conference League το 2024. Σταματάει η αποχωρή από τον πάγκο του Ολυμπιακού μετά από 2,5 χρόνια. Με 122 παιχνίδια, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες, ένα Conference League, ένα Double το 2025 και ένα Super Cup.
1: Καλά τα πήγε.
3: Τα πήγε πολύ καλά. Βεβαίως, τον τελευταίο χρόνο, μέσα στο 2026, δηλαδή, είχε δείξει ότι είχε φθαρεί και η σχέση του με τη διοίκηση, αλλά και ο κόσμος δεν ήταν ικανοποιημένος από το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά. Πριν λίγες εβδομάδες, ωστόσο, θυμόμαστε όλοι ότι είχε το ραντεβού με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν μαζί. Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και πλέον περνάμε στην επόμενη μέρα. Από σήμερα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ. Μιλάμε για 55χρονο Βάσκο τεχνικό, ο οποίος είναι στην Αθήνα, αναλαμβάνει από σήμερα και θα κάνει ντεμπούντο το Σάββατο κόντρα στον Όφη στον αγώνα πρωταθλήματος.
1: Γνωστός στόχο... Ιμανόλ.
3: Βεβαίως. Ιμανόλ,
1: ο Μανόλης.
3: Ο οποίος ήταν στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, μεγαλύτερη επιτυχία του το κύπελο Ισπανίας το 2020.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα θα συνεχίσουμε με Champions League. Βεβαίως, είχαμε χθες πολλά παιχνίδια και πολλά γκολ. Ξεχωρίσαμε κάποια. Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 στο 17. Ο Γιορέντε ανοίγει το σκορ για τους Ισπανούς. Όμως η Λίβερπουλ θα φτάσει σε μια πολύ σημαντική ανατροπή μετά από φάση διαρκείας. Ο Σόμποσλαϊ θα ισοφαρίσει στο 40 λεπτό της αναμέτρησης και ο Μακάλιστερ στο 50 θα υπογράψει την ανατροπή. Και πάλι μετά από αρκετές κόντρες, πολύ δυνατό σούτ από τον Αργεντινό μέσο θα δώσει την λύση για την Λίβερπουλ. Νάπολι Άρσεναλ 0-1, με τον Τζόλι να μπαίνει στο παιχνίδι ως αλλαγή και να σερβίρει ουσιαστικά τον γκολ του Όντεγκαρτ στο 75 λεπτό. Μία ακόμα ασίστα από τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής. Παρίσι Σεν-Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1, στο 17 ο Ντεμπελέ το 1-0. Ο ίδιος παίκτης στο 23 θα κάνει το 2-0 με κεφαλιά. Αναλαμβάνει στη συνέχεια ο Τόρες με 3 γκολ, πρώτα στο 31 με αυτή την ωραία προβολή. Στη συνέχεια στο 47 λεπτό με προσποίηση και σουτ στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα και στο 57 λεπτό μετά από κόρνερ του Ντεμπελέ, ο οποίος θα πιστωθεί την ασίστ. Ακολούθησε η μείωση του σκορ στο 58 στην επόμενη φάση από τον Καμαρά για τη Σλόβα Μπρατισλάβας. Ο Ρουίθ στο 87 θα διαμορφώσει το τελικό σκορ το 6-1. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 και του 2024 και του 2026 μάλλον θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της. Τώρα θα πάμε στο... Έχετε δει, φαντάζομαι, το trend στο TikTok και στα social media με τα 80's που άνθρωποι βάζουν το φίλτρο και γίνονται 80's. Εδώ έχουμε λοιπόν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία ακολουθεί τις τάσεις των social media και βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές της να έχουν μεταμορφωθεί ουσιαστικά με τις κωμώσεις, τις χαρακτηριστικές της εποχής και η φανέλα έχει αλλάξει. Νομίζω το αποτέλεσμα είναι πολύ ωραίο και στα social media έγινε χαμός με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Χιλιάδες τα like, εκατοντάδες τα σχόλια, αποθεωτικά, με πολλούς φυσικά να αναφέρονται κυρίως στον Ρέτσο και στον Χρήστο Τζόλι, οι οποίοι είναι, θεωρούν οι φίλοι της ομάδας, είναι οι πιο πιστοί όσον αφορά την τάση αυτή.
1: Με το λασποτήρα πίσω το μαλλί.
3: Σωστό.
0: Ναι. Και να κάνετε κι εσείς και να μας φέρετε να δούμε τη φωτογραφία. Ναι. Τι? Να μπείτε κι εσείς στο AI να μας φέρετε να δούμε πώς θα ήσασταν. Εγώ μπήκα στον πειρασμό, αλλά λέω γιατί να το κάνω εγώ γεννημένη στα 80's. Δεν ήμουν.
1: Λοιπόν, και πάμε και στο Γιάννη. Τι έκανε ο Γιάννης?
3: Λοιπόν, και κλείνουμε με Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Miami και στους Miami Heat και γι' αυτό τον λόγο αγόρασε και μία ταπεινή έπαυλη 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να φιλοξενήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Μιλάμε για ένα σπίτι στην Νότια Φλόριντα με 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, media rooms, πισίνα, τζακούζι, ξενώνα, όλα αυτά σε 1115 τετραγωνικά μέτρα και σε μία έκταση 4 στρεμμάτων. Εκεί θα φιλοξενηθεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο και η οικογένειά του, ο οποίος Γιάννης θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να κατακτήσει το δεύτερο δαχτυλίδι του με τη φανέλα του Miami Heat.
1: Τα έχει βγάλει με την αξία του και νομίζω
3: εννοείται
1: ότι μπορεί να τα επενδύσει όπως θέλει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στη Θεοδώρα Απότα, γιατί εχθές είχαμε ένα σοκαριστικό περιστατικό όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε μία στάση.
1: Βλέπετε εδώ πέρα
0: τις χαρακτηριστικές στιγμές. Εκτελήχθηκαν σκηνές πανικού, 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
1: Από τύχη δεν είχαμε νεκρούς. Τώρα, το τι έχει πάει λάθος και γιατί το λεωφορείο εκτρέπεται της πορείας του και πέφτει πάνω στη στάση, είναι ένα ερώτημα το οποίο διερευνούν οι αρχές και κυρίως η τροχέα. Είναι, θέλω να σας πω, από τα λεωφορεία τα καινούργια, τα ηλεκτρικά, το συγκεκριμένο, εξ όσων μάθαμε. Και βλέπετε εδώ και την πτώση της τάσης πάνω στους όσους περίμεναν εκείνη την ώρα στους επιβάτες για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.
0: Ένα 29χρονο κορίτσι εγκλωβίστηκε κάτω από τη στάση. Ήταν εκεί περαστική, ήταν εκεί κόσμος, Θεοδώρα Πότα. Το βοήθησαν το κορίτσι να το βγάλουν κάτω από αυτά τα σίδερα.
4: Καλή σας ημέρα. Επικράτησε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση χτες το μεσημέρι στην περιοχή της Νεάπολης, εκεί όπου ένα αστικό λεωφορείο κατέληξε σε μία στάση. Χρειάστηκε μάλιστα και η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να υπάρξει ο απεγκλωβισμός ατόμων. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πολύ δύσκολη έτσι η κατάσταση εξαιτίας του πανικού αρκετών επιβατών. Να σας πω ότι το περιστατικό αυτό έγινε γύρω στις 2 χτες το μεσημέρι, όταν για άγνωστο λόγο λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε, αρχικά προσέκρουσε πάνω σε ένα λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που ήταν σταθμευμένο στη στάση και έπειτα κατέληξε πάνω στην ίδια τη στάση, τραυματίζοντας 4 γυναίκες οι οποίες ανέμεναν εκεί, είτε μόλις είχαν αποβιβαστεί, είτε περίμεναν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο. Έχουμε 4 τραυματίες, όπως είπες Αλεξάνδρα, μια 29χρονη κοπέλα υπέστη εξάρθρωση στο πόδι της, ενώ φέρει και τραύματα σε κεφάλι και λεκάνη για το πόδι της. Μαθαίνουμε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Οι υπόλοιπες 3 τραυματίες ηλικίας 17, 50 και 62 ετών είναι σε καλύτερη κατάσταση. 62χρονη γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, ενώ οι άλλες 2 μαθαίνουμε ότι έχουν ήδη λάβει εξιτήριο. Είναι σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση των συνδικών υπό τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο
1: σύμβαν. Τι λένε οι αρχές, τι είπε ο οδηγός, ξέρουμε την πρώτη κατάθεση.
4: Της περιοχής. Είναι ένα, θα λέγαμε, περίεργο τροχαίο από την άποψη ότι φαίνεται και στο σχετικό υλικό που υπάρχει, σχετικές φωτογραφίες από ψηλά, ότι ο οδηγός του λεωφορείου του ΟΑΣΤ είναι σαν να επιχείρησε να κάνει προσπέραση από τα δεξιά. Πήγε και χώθηκε, δηλαδή σφινώθηκε ανάμεσα στο ήδη σταθμευμένο λεωφορείο και στη στάση. Δεν υπάρχει πεζόδρομο στο σημείο. Δηλαδή έφτασε απευθείας το όχημα πάνω στους ανθρώπους που περίμεναν εκεί στην στάση. Δεν υπήρχε κάτι να ανακόψει την πορεία του λεωφορείου. Τώρα το τι ακριβώς έγινε δεν το έχουμε μάθει.
1: Θα το βρει σίγουρα.
4: Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί και ο οδηγός. Πάντως οι κάτοικοι εκεί της περιοχής
1: λένε
4: ότι πρόκειται για έναν επικίνδυνο δρόμο.
1: Ναι. Είναι ένας κατηφορικός δρόμος, όπως βλέπουμε από τα πλάνα τα οποία μας έχει στείλει η Θεοδώρα.
4: Δεν διαθέτει διαβάσεις, δεν διαθέτει πεζοδρόμια, δεν διαθέτει φανάρια και μάλιστα το 2022 μια 23χρονη κοπέλα είχε χάσει τη ζωή της στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου όταν παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενο όχημα.
0: Μάλιστα. Θα διερευνηθούν λοιπόν όλα. Εμείς να ευχηθούμε γρήγορα περαστικά και να πάρουν εξιτήριο οι τραυματίες και να καλυτερεύσει η κατάσταση της υγείας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να κάτσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε να κάτσουμε.
0: Γιώργος Καλιακμάνης, εδώ μαζί.
1: Κύριε Καλιακμάνη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Ο Θεόδωρος Μαντάς, ποινικολόγος, πάρα πολύ γνωστός. Κύριε Μαντά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Αυτό το πρωινό δύσκολο θέμα το οποίο θα αναλύσουμε. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Και καλό ξεκίνημα. Καλό ξεκίνημα και καλή επιτυχία στην πρωινή ζώνη. Να είστε πάντα καλά.
1: Και σε εσάς.
5: Έχετε και τον φίλο τον Γιώργο τον Καλιακμάνη εκεί. Καλή επιτυχία,
2: καλημέρα.
5: Γιώργο. Να είστε πάντα καλά.
2: Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα.
0: Να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Γρηγόρη Λέων, τον γνωστό ιατροδικαστή. Καλημέρα και σε εσάς. Θα χρειαστούμε τα φώτα σας.
6: Καλημέρα σας.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τον χαμό, με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Γιώργο Καλιακμάνη, γνωριζόσασταν?
2: Γνωριζόμασταν. Δεν γνωριζόμασταν. Απλώς έτυχε να πάω στο σπίτι του γιατί μου είχε ζητήσει βοήθεια, γιατί θεωρούσε ότι τον παρακολουθούσαν και όντως είχαμε βρει τότε ένα πομπό που είχε κάποιος τοποθετήσει στο... Έκατσα για λίγες ώρες μαζί του. Εντάξει, μιλήσαμε, είπαμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το ζήτημα με την παρακολούθηση.
6: Ναι, αυτό. Μετά ξαναμιλήσαμε κανένα δύο φορές γιατί του είπα πώς μπορεί να ακούσει το πομπό. Ή... Αλλά και μετά, πολύ, όταν πέρασε πολύ καιρό και όταν εγώ το ανακοίνωσα αυτό στα μέσα, ναι, και μίλησα μαζί του κάποια στιγμή, δεν ήθελε καν να το ανακοινώσει αυτό, δεν ήθελε καν να μιλήσει γι' αυτό, ενώ ήταν ένα περιστατικό που τον βοηθούσε σε όλη τη διαδικασία. Ναι. Δεν ξέρω ποιος τον παρακολουθούσε, δεν διαπιστώσαμε.
1: Έκανε μήνυση, δεν έκανε γι' αυτό.
6: Όχι, όχι, δεν έκανε τίποτα.
1: Δεν έκανε τίποτα.
6: Και δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν τι είχε καταγράψει το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος πομπός, ναι, γιατί του είχα πει ότι μπορεί να ακούγεται αυτός που το έβαλε. Δηλαδή μπορεί την ώρα που το έβαζε, αν ήταν μαζί, αν ήταν δύο άτομα, να μιλούσαν και να τους είχε καταγράψει. Αλλά δεν, και του είπα τι μπορεί να πάρει για να τα ακούσει, δηλαδή ακουστικά κλπ. Ή μπορούσε να το βάλει, ας πούμε, σε υπολογιστή. Δεν ήθελε όμως καν. Δεν ήθελα καν να τα ακούσει. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν θέλω να το ακούσω.
0: Πάμε στο σήμερα. Αυτό ήταν λίγο, Γιώργο Καλιακμάνη, γιατί έχει αναλάβει, ναι, το ελληνικό FBI να κάνει έρευνες. Θα κάνει έρευνες και στο ιατρείο, στο Κολωνάκι και στο σπίτι του.
6: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα ακούμε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Πλασματαφαίρεση. Ίσως μπορεί μετά ο Γρηγόρης ο Λέων να πει
1: πλέον. Θα μας τα εξηγήσει με την αυτό. Ναι.
6: Τι θα πρέπει να ελεγχθεί. Ήταν νόμιμο το ιατρείο. Γίνεται αυτή η διαδικασία σε ένα ιατρείο. Είχε ακολουθηθεί το ιατρικό πρωτόκολλο που προβλέπεται. Δηλαδή, διάβασα κάποια πράγματα τώρα για να δω τι είναι αυτή η πλασματοαφαίρεση. Αν ο ασθενής έχει κάποια ζητήματα, δεν πρέπει να υποβληθεί σε πλασματοαφαίρεση.
1: Άρα θα πρέπει να υπάρχει ιστορικό ιατρικό, έτσι.
6: Ναι, θα πρέπει να υπάρχει. Ναι, είναι μια επέμβαση. Γιατί όταν σου βγάζουν το αίμα και με ειδικό μηχάνημα, ό,τι κατάλαβα έτσι γίνεται, σου διαχωρίζουν το πλάσμα από την αιμοσφαιρίνη. Δεν ξέρω, Γρηγόρη θα μας τα πει, να μην μπω στα ιατρικά. Είναι μια ιατρική πράξη. Και από ό,τι διάβασα, ενδείκνυται σε συγκεκριμένες ασθένειες. Δεν ξέρω αν αυτές τις ασθένειες είχε μια από αυτές τις ασθένειες ο Γιώργος ή αν το έκανε για άλλο λόγο. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, πολλοί επώνυμοι πήγαιναν εκεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και έκαναν τη συγκεκριμένη παρέμβαση, επέμβαση, δεν ξέρω πώς θα το πω.
0: Θεραπεία.
6: Τώρα θα εξεταστούν όλα αυτά από το ελληνικό FBI, δηλαδή από το Ανθρωπιτονιόν, από ό,τι κατάλαβα, θα αναλάβει, μαζί με τον Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, για να δούμε αν τηρήθηκαν όλα αυτά ή αν υπάρχουν ευθύνες και αν συνδέεται ο θάνατος με αυτή τη διαδικασία. Γιατί ο γιατρός, μαζί με τη γυναίκα του, και αυτή η γιατρός, νομίζω τη διαδικασία την έκανε
0: η γυναίκα του,
6: είπαν ότι σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Όμως, απ' την άλλη, οι πληροφορίες λένε ότι όταν άρχισαν να του κάνουν πλασματοαφαίρεση, ο Γιώργος εκεί φαίνεται ότι λιποθύμησε, έφυγε από τη ζωή απευθείας.
1: Ναι.
6: Να το δούμε αυτό.
1: Τώρα να πάμε μισό λεπτό, γιατί το ελληνικό FBI θα στηριχτεί, κύριε Λέων, πάνω στους ιατροδικαστές οι οποίοι θα κληθούν να βγάλουν το πόρισμα και στους τεχνικούς συμβούλους της εταιρείας που και αυτοί οι ιατροδικαστές είναι. Τι ακριβώς έχει γίνει, για πείτε μας, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτήν την ιστορία.
7: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εδώ τίθονται σοβαρά ζητήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι το μείζον στην υπόθεση είναι ότι ο θάνατος του ανθρώπου αυτού δεν επήλθε ευνηδίως στο σπίτι του, αλλά σε ένα χώρο στο οποίο ήταν αδειοδοτημένο, φέρεται να ήταν αδειοδοτημένο ιατρείο. Άρα είχε την επιστημονική υπευθυνότητα γιατρός και ήταν εκεί γιατρός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι κάποιος έχει αναλάβει την ευθύνη για να κάνει μία ιατρική πράξη. Πρέπει να δούμε το τι ιατρική πράξη έγινε. Δηλαδή έγινε όντως πλασμαφαίρεση και εκεί φυσικά θα τεθούν και θέματα διοδότησης και τα λοιπά, τα οποία είναι νομικά και τα οποία νομίζω θα έχουν ενδιαφέρον. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι στην ιατρική έχουμε, αν θέλετε, να χωρίσουμε τις πράξεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Οι επίσημες πράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, οι ιατρικές πράξεις που περιγράφονται στα βιβλία ως κλασικές μέθοδοι, έχουν κανόνες, έχουν τρόπο να γίνουν συγκεκριμένο, έχουν καταγεγραμμένες επιπλοκές παρενέργειες και είναι και οι πειραματικές μέθοδοι, που εκεί υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο και ως τέτοιες πρέπει να παρουσιάζονται στο κοινό.
0: Κύριε Λέω, να ρωτήσω κάτι.
7: Παρότι είναι ένα τεράστιο θέμα, να ξέρετε.
0: Σωστά. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί ξέρουμε τι γίνεται σε πάρα πολλά, σε εισαγωγικά, ιατρία, θεραπευτήρια, κέντρα ευεξίας και ούτω καθεξής.
7: Αλλά πολύ σωστά.
0: Βάζουμε μία άνω τελεία. Και συγγνώμη που σας διακόπτουμε, κύριε Μαντά, κύριε Λέων, Γιώργο Καλιακμάνη, είναι στην τηλεφωνική μας σύνδεση, τον έχουμε με Teams, τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό πρωινό, κύριε Πατούλη.
1: Καλό πρωινό,
8: Καλό πρωινό, κύριε Κοφάτη, κύριε Καημένου, σε εσάς και βέβαια στους τηλεθεατές σας, να εκφράσουμε την θλίψη μας για το γεγονός που συνέβη χθες. Και προφανώς νομίζω ότι η διαδικασία η οποία τουλάχιστον χθες εμείς εκτάκτως στείλαμε επιτροπή, αλλά δυστυχώς ήταν κλειστά, αλλά θα 8,5 ώρα σε επικοινωνία και με την αστυνομία θα μεταβούμε με την Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρείων για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς ιατρία, τι ακριβώς μηχανήματα υπήρχαν, διότι αυτό ήταν ένα παθολογικό ιατρείο, έτσι είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, συστεγαζόμενο με μία γιατρό άνευ ειδικότητος, και προφανώς μέσα σε αυτό το ιατρείο το παθολογικό δεν πρέπει να υπήρχε μηχάνημα το οποίο να εκτελεί πλασμαφαίρεση.
0: Λένε ότι είχαν γνωστοποιήσει όλα τα μηχανήματα που είχαν στο ιατρείο αυτό. Λένε ότι είχαν γνωστοποιήσει και είχαν ενημερώσει για τα μηχανήματα που είχαν μέσα στο ιατρείο.
8: Σύμφωνα με τον φάκελο τον οποίο χθες το βράδυ είδαν στον Ιατρικό Σύλλογο, αφενός μεν δεν υπήρχε τέτοια γνωστοποίηση όσον αφορά το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με ένα ιδιαίτερο μηχάνημα, το οποίο προφανώς θέλει ειδικές προδιαγραφές και δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Άρα αυτό, τουλάχιστον και η Επιτροπή που έδωσε την άδεια το 2013 του ιατρείου αυτού, που δηλώθηκε ως παθολογικό ιατρείο, αλλά και σε επανεξέταση, η οποία έχει δηλωθεί ότι έγινε το 2025, που πηγαίνει η Επιτροπή και βλέπει ακριβώς τα μηχανήματα, μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε, Πρόεδρε, και νομίζω ότι θα αλλάξει και η πορεία της όλης δικογραφίας, γιατί θα συνταχθεί δικογραφία, μπορεί να καταλαβαίνουμε τώρα. Ερώτημα, ένα ακόμα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Είναι η θεραπεία αυτή, δεν ξέρουμε την πλασμαφαίρεση τι είναι, δεν καταλαβαίνουμε τι κάνει και πώς λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα. Είναι εγκεκριμένη, είναι πειραματική. Τι ακριβώς είναι,
8: όχι.
1: Και γιατί θα πρέπει να υπάρχει, ποιος την κάνει την πλασμαφαίρεση, τι ειδικότητα γιατρού πρέπει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται, για ποιο λόγο.
1: Τι είναι αυτό που μαθαίνουμε τώρα στη ζωή μας και δεν το ξέρουμε εμείς περισσότεροι.
8: Κύριε Κοφάντη, αυτή είναι μια θεραπευτική μέθοδος η οποία μέχρι σήμερα εκτελείται σε νοσοκομεία και εκτελείται για διάφορες παθήσεις του αίματος, όπως Μόσκοβιτς κλπ., οι οποίες θέλουν ένα team ιατρικό και νοσηλευτικό για να μπορέσει κανείς να τις εκτελήσει, διότι πέραν αυτού θα πρέπει να γίνεται σε κάποιους που έχουν κάποιες ενδείξεις, δεν έχουν κάποια ζητήματα τα οποία να έχουν πρόβλημα με την ίδια τους την υγεία, και προφανώς χρειάζεται αυτό το team, διότι μπορεί να υπάρχουν και παρενέργειες. Υπήρξαν στο επίπεδο του logistic.
0: Άρα έπρεπε να υπάρχει αναισθησιολόγος εκεί. Έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι γιατροί εκεί πέρα για να γίνει αυτή η θεραπεία.
8: Θα σας πω, αυτή εκτελείται, για να καταλάβετε, σε επίπεδο πλασμαφαίρεσης, όπως η αιμοκάθαρση τροποτινά, σε νοσοκομεία μέχρι τώρα, στο επίπεδο του Γενικού Κρατικού, του Λαϊκού, του Αττικού, σε αυτά τα νοσοκομεία εκτελείται στην Αττική. Υπάρχει όμως μία, αν θέλετε, διαδικασία να απλοποιηθεί ο τρόπος αυτής της αιμοκάθαρσης, για να μπορέσει να λειτουργήσει και λειτουργεί σε διάφορες χώρες όπως την Ελβετία, στο επίπεδο της δυνατότητας αποτοξίνωσης ή του καθαρισμού από διάφορες βλαβερές πρωτεΐνες ή βαρέα μέταλλα, όπου αυτή η απλοποίηση όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται από μη ειδικούς, από μη πιστοποιημένα ιατρία και προφανώς από ανθρώπους και με team το οποίο να είναι γνώστες του τι ακριβώς πράττει.
0: Και δεν την κάνει και οποιοδήποτε.
1: Εξ όσων καταλαβαίνω. Αυτή. Σωστά.
0: Δεν την κάνει οποιοδήποτε. Δηλαδή τώρα, δεν μπορώ να πάω εγώ και να πω θέλω να κάνω πλασμαφαίρεση.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποια ειδικότητα γιατρού πρέπει να είναι. Ποια ειδικότητα γιατρών είναι ο επικεφαλής γιατρός.
8: Στα νοσοκομεία, όπως είπα, είναι ένα team, κύριε Οικοφάτη, του επίπεδου ενός αιματολόγου, ενός νεφρολόγου, ενός εντατικολόγου, ενός team δηλαδή, το οποίο, εάν όλα είναι καλά, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά εάν δεν είναι καλά, να μπορεί κάποιος να παρέμβει, διότι υπάρχουν διάφορες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να υπάρξουν κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης. Τι είναι η πλασμαφαίρεση? Γίνεται ο διαχωρισμός του υγρού στοιχείου του αίματος μέσα από αυτό το μηχάνημα από τα έμορφα συστατικά, τα οποία είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά και τα αιμοπετάλια, και το πλάσμα το οποίο διαχωρίζεται σε άλλο φίλτρο πηγαίνοντας, αποχωρούν μέσα από αυτό οι διάφορες τοξίνες, αυτά που περιέγραψα εικοντολογής, και κατόπιν ενώνεται και επανέρχεται στο αίμα. Όλο αυτό γίνεται εξωσωματικά, επανέρχεται στο αίμα του ασθενούς.
1: Να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο.
8: Μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Κύριε Λέων, θα ακούμε τώρα λεπτομερώς τι ακριβώς λέει.
6: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Γιώργο, αλλά και τον Γρηγόρη, τον κύριο Πατούλη.
8: Ναι,
6: κύριε Πατούλη και τον κύριο Λέων. Αν έχεις υπόταση ή υπέρταση.
1: Η ζάχαρο.
6: Εγώ να πω υπόταση ή υπέρταση. Και κάνεις τη συγκεκριμένη διαδικασία. Κινδυνεύει η ζωή σου από ανακοπή.
8: Προφανώς, γι' αυτό ακριβώς είπα, μπορεί να υπάρχουν διάφορες επιπλοκές οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνουν όλοι αυτό, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα καλό ιστορικό από διάφορες ειδικότητες,
6: άρα
8: οι οποίες να σχετίζονται με αυτό που λέτε και με άλλα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και αν μπορεί να γίνει μια τέτοια εξέταση, θα πρέπει κάποιος να είναι έτοιμος, εάν υπάρχει μια επιπλοκή, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η επιπλοκή.
6: Τώρα το Γρηγόρη το λέω.
8: Ανακοπή, παραδείγματος.
6: Τώρα, το Γρηγόρη το λέω.
0: Να βάλουμε σε περίπτωση.
6: Ναι, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό να το κάνω, να κάνω την ερώτηση.
0: Μαζί, γιατί δεν ξέρουμε αν την έκανε τελικά τη θεραπεία.
6: Αφού ξεκίνησε, λέει ότι του βάλανε το.
0: Το
6: Γρηγόρη το λέω να ρωτήσω. Ο Γιώργος Πατούλης είπε ότι αν έχεις υπόταση ή υπέρταση, αυτό το ξέρουμε και εμείς που δίνουμε αίμα, ας πούμε. Αν έχεις υπόταση ή υπέρταση, δεν μπορεί να δώσεις αίμα, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου, μπορεί να πάθεις ανακοπή. Αυτό, αν είχε υπόταση ή υπέρταση και μπήκε στη διαδικασία και έπαθε ανακοπή από αυτό, μπορεί να το δει ο ιατροδικαστής τώρα πλέον?
7: Λοιπόν, για να τα πούμε τα πράγματα έτσι, πώς θα είναι η ιατροδικαστική διερεύνηση για να γίνει και κατανοητό. Πρώτα απ' όλα, εδώ έχουμε μία ιατρική πράξη. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να δοθούν όλα εκείνα τα στοιχεία στον ιατροδικαστή, έτσι ώστε να μπορεί πράγματι να κρίνει αν αυτή ή όποια, τέλος πάντων, ιατρική πράξη ή παράληψη έχει σχέση, συνδέεται αιτιοδός, όπως λέμε, με το θάνατο του ανθρώπου. Αυτό πώς θα συμβεί? Θα πρέπει να γνωρίζει ο ιατροδικαστής τι προηγήθηκε, δηλαδή εάν ελήφθη ιστορικό ή όχι, εάν έγινε εξετάσεις, καταλαβαίνετε όλοι ότι μιλάμε για μια επεμβατική ιατρική πράξη, έγιναν οι αντίστοιχες εξετάσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό για τον ιατροδικαστή, πότε

0: αλλά και τις εργαστηριακές εξετάσεις, γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρξουν οπωσδήποτε και τοξικολογικές εξετάσεις για πάρα πολλούς λόγους, αλλά και ιστολογικές εξετάσεις,
1: λοιπόν,
0: γιατί πολλές φορές αυτά που δεν βλέπει το μάτι...
1: Να σας υποδεσμεύουμε αμέσως, κύριε Πατούλη, σας υποδεσμεύουμε, θα πάτε με το ελληνικό FBI ξανά στο γιατρείο.
2: Ναι, θα μεταβούμε στις 8.30 ώρα με την Επιτροπή Ελέγχου για να καταγράψουμε τα μηχανήματα και να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Προφανώς αυτό που είπε ο Λέοντα αφορών την ιατριδεχνική πλευρά, άρα υπάρχει αρκετός χρόνος για διερεύνηση μπροστά μας και πολλά θα δούμε μέσα.
1: Σε αποδεσμεύουμε, θα είναι εκεί, είναι η κάμερά μας εκεί και να πάμε στον κύριο Μαντά. Κύριε Μαντά, ακούτε τα ερωτήματα που μπαίνουν από τη διαδικασία.
3: Καλημέρα.
1: Και θέλω να μας πείτε σε επίπεδο τώρα. Πολλά ερωτήματα. Πώς καταλήγουμε δικονομικά τώρα.
3: Και ποιες θα είναι οι ποινές των ανθρώπων αυτών, γιατί αντιλαμβανόμαστε.
4: Πολλά θέματα.
3: Κάτι έχει πάει λάθος εδώ.
4: Καταρχήν θα ήθελα έτσι και εγώ στο δημόσιο χώρο για το φιλόξενο βήμα που μου δίνει η εκπομπή σας να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας εξαιρετικά γλυκός άνθρωπος και ένας κορυφαίος καλλιτέχνης. Είχα το προνόμιο σε ανύποπτο χρόνο να συνεργαστώ μαζί του και να τον εκπροσωπήσω ως συνηγορός του σε θέμα έτσι πολύ μεγάλης σημασίας για τον ίδιο. Και πραγματικά η απώλειά του και μάλιστα με τον τρόπο, για να μπαίνουμε στο θέμα μας με τον οποίο επήλθε, αισθάνομαι ότι έχει σοκάρει όχι μόνο εμάς που βρεθήκαμε σε κάποια στιγμή τη διαδρομή μας πολύ κοντά του, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση. Δεν πρέπει να σας κρύψω ότι με ικανοποιεί πάρα πολύ κατόπιν παραγγελίας του Υπουργού Υγείας η πρωτοβουλία του Προέδρου του ΙΣΑ, τον είχαμε εδώ, τον Γιώργο τον Πατούλη, να παραγγείλει αμελητή την διενέργεια ελέγχου σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας, τις ικανότητες, τις δυνατότητες και τις αδειοδοτήσεις του συγκεκριμένου ιατρείου. Να διευκρινίσουμε το εξής. Το θέμα, το είπε εξαιρετικά ο κύριος Λέων προηγουμένως, το θέμα της ιατροδικαστικής, επειδή ακούω και υπόθηκε και λίγο χθες στο δημόσιο χώρο, να το διευκρινίσουμε. Δεν έχει να κάνει μόνο, δεν έχει να κάνει με την επωνυμία του θανόντος, δεν έχει να κάνει με την εκδοχή ότι είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι κι αλλιώς με το πρωτόκολλο υπάρχει επιβεβλημένη, το τονίζω, όχι δυνητική, έτσι κύριε Λέων, επιβεβλημένη αυτεπάγγελτη υποχρέωση. Όταν ένας ασθενής φτάνει με το ΕΚΑΒ σε δημόσιο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώνεται ότι ουσιαστικά παρά τις προσπάθειες ανανύψεως, παρότι έχει τηρηθεί το πρωτόκολλο, δεν καταλήγουμε πουθενά, υποχρεωτικά πρέπει να πάμε στη διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Δυνητική είναι μόνο στην περίπτωση που έχουμε νοσηλεία μέσα στο νοσοκομείο, το καταλαβαίνετε.
1: Σωστά.
4: Ερώτημα. Άρα.
1: Ναι. Ελάτε.
4: Να πω αυτό.
1: Ναι.
4: Άρα,
1: και ένα ερώτημα για να κλείσουμε.
4: Η εξέλιξη της ιατροδικαστικής που πρέπει να έχει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά, να έχει τοξικολογικό χαρακτήρα, πολλά πράγματα. Και για να είναι αποτελεσματική πρέπει να εισφερθούν όλα τα στοιχεία και από το ιστορικό του εκλειπώντος, το ιστορικό της υγείας εννοώ, και από τις κρίσιμες ώρες τι έχει συμβεί. Και πράγματι, στο επίπεδο των συμπερασμάτων που θα καταλήξει η ιατροδικαστή, εκείνη, από εκεί θα εκκινήσει ενδεχομένως η δικαστική διερεύνηση.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Μαντά.
4: Έχω υποβάλει, αυτό λέω και με ρωτάτε ό,τι θέλετε.
1: Εάν προκύψει,
4: έχω βεβαιότητα ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, θα έχουμε εισαγγελική παραγγελία για διερεύνηση των συνθήκων αυτεπάγγελτη.
5: Γίνεται προκαταρκτική.
4: Εισαγγελική παραγγελία.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω και σας ευχαριστώ που μου το καλύψετε, κύριε Μαντά. Να σας καλημερίσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θα διερευνηθεί αυτή τη φράση, λέω, και κλείνουμε. Από εκεί και μετά, εάν υπάρχουν ευρήματα στην ιατροδικαστική και στην εισαγγελική διερεύνηση, από τα οποία προκύπτει πιθανολόγηση, ακούστε, όχι πεποίθηση, όχι βεβαιότητα, πιθανολόγηση για ενδεχόμενα λάθη, παραλήψεις, εσφαλμένες αδειοδοτήσεις που με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλα, Όχι αυτό καθεαυτό, αν θέλετε, στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, αλλά τη δημιουργία των συνθήκων, ναι, κάτω από τις οποίες προέκυψε. Πράγματι, μπαίνουμε πλέον

0: στην ποινική διερεύνηση. Μας, στις ιατρικές
1: αμέλειες. Το θέμα, Θόδωρο, είναι και ποιος θα είναι ο πολιτικός ενάγων για τον Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε,
1: ένα άλλο ζήτημα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαντάκη.
0: Πρώτο βαθμό συγγενής. Η απάντηση είναι έτσι εύκολη, Γιώργο. Πρώτο βαθμό.
1: Γι' αυτό ρωτάω για να απαντήσει. Προφανώς.
2: Κύριε Λέων, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γαλιαγμάνη. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση και ιατροδικαστικά και μετά στη δικαιοσύνη. Λοιπόν.
3: Μια ματιά στην κίνηση έξω να ρίξουμε. Πάμε στο Γιάννη Σαραντάκο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Νομίζω ακόμα καλά
3: τα πράγματα.
2: Από αύριο θέλω να δω που θα είμαστε. Έτσι. Και βεβαίως τη Δευτέρα που θα είναι η ώρα η δύσκολη.
3: Πάντως, εγώ θα πω το εξής. Πως για την τιμή που έχουν αυτή τη στιγμή τα καύσιμα, κίνηση στους δρόμους έχει Γιάννη Σαραντάκο. Καλό πρωινό.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Την επόμενη φορά που θα έχει τον κύριο Καλιακμάνη, ρωτήσω πόσο κάνει η βενζίνη να πάει και να έρθει μεσολόγγι.
2: Μεσολόγγι, πόσο.
4: Που πηγαίνει, όχι, δεν ξέρω, να μας πει πόσο πηγαίνει περίπου η βενζίνη, να ξέρουμε να έχουμε μια τάξη μεγέθους.
3: Το θέμα είναι ότι ξέρει.
4: Ο κύριος Καλιακμάνης είναι κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο είναι εκεί στο μεσολόγγι. Δεν αφήνει.
2: Αγρίνιο. Την περιοχή, Αγρίνιο, μεσολόγγι, τα χωριά εκεί. Το θέρμο, ναι.
3: Επειδή θα είναι σίγουρα πολλά τα χρήματα για να φτάσει μέχρι το μεσολόγγι και επειδή είναι πολλά τα χρήματα που καταναλώνουν οι Έλληνες πολίτες για να πάνε στη δουλειά τους, τώρα σε 1,5-2 μήνες εδώ στην Αττική, ήδη στα βόρεια της χώρας χρειάζονται πετρέλαιο θέρμανσης ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να ζεσταθούν, η τιμή του Brent συνεχίζει και παίρνει την ανηφόρα. Και εδώ εχθές φιλοξενήσαμε τον κύριο Ασμάτογλου, ο οποίος, Γιάννη, έλεγε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πρέπει να πέσουν χρήματα.
4: Το κρίσιμο είναι ότι αυτή η ιστορία με το εκρηκτικό κοκτέιλ των καυσίμων μπορεί να εξελιχθεί στο σοβαρότερο πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση να λύσει. Σοβαρότερο από όλα. Έχει το χειμώνας. Ακούω προβλέψεις εφιαλτικές για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Νίκος είναι αρμοδιότερος σε μου να μιλάνε για 1,90. Να ξεκινήσει.
2: Ναι, 90 με τις τιμές της πρωινή.
4: Ναι. Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Τις προηγούμενες εβδομάδες. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
4: Για το θέρμανσης μιλάω.
3: Για το θέρμανσης.
4: Βενζινάδικο στην Αττική κάτω από 2,10 διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν υπάρχει. Την ίδια ώρα το φυσικό αέριο λόγω της αβελτηρίας της Ευρώπης είναι στις υψηλότερες τιμές τετραετίας. Θέλω να πω ότι οι συμπληγάδες από τις οποίες προσπαθεί να περάσει αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ δύσκολες, επικίνδυνες και μεγάλες. Ήδη υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στην κυβέρνηση για μέτρα. Ναι. Προφανώς, εκτός όλων των άλλων, είναι προεκλογική περίοδος, κακά τα ψέματα, ασχέτως αν θα ακούσουν το διάστημα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τη δουλειά της κανονικά, όλα αυτά. Είναι προεκλογικό. Η περίοδος που ζούμε είναι προεκλογική. Άρα η κυβέρνηση θα πιεστεί ακόμα περισσότερο για να λάβει κάποια άμεσα μέτρα. Άμεσα. Τονίζω το άμεσα γιατί για το ρεύμα ακούσαμε κάποια πολύ καλά μέτρα.
3: Σε τρία χρόνια.
4: Τα οποία θα γίνουν.
2: Θα δούμε, εντάξει.
4: Και να γίνουν. Εγώ δεν αμφισβητώ την αξιοπιστία του Υπουργείου Ενεργείας.
3: Αλλά
4: είναι αργά.
3: Άρα να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το δεκάλεπτο στο ντίζελ, για παράδειγμα. Το οποίο είναι εξαφανισμένο. Δεν το καταλαβαίνει γιατί στα 2 ευρώ είναι το ντίζελ.
4: Προφανώς.
3: Θα παραταθεί.
4: Και να παραταθεί. Εδώ όμως.
3: Το πάμε μήνα-μήνα.
4: Μα απάντησε μόνη τη η Αλεξάνδρα. Και να παραταθεί. Πού θα παραταθεί. Νομίζω ότι ήδη έχει κλειδώσει αυτό έτσι όπως είμαστε. Το ερώτημα είναι αν αρκεί και η απάντηση είναι όχι. Άρα κατά συνέπεια έχουμε σίγουρα η παράταση στην επιδότηση στον ντίζελ. Προφανώς θα σκεφτούν και άλλο γιατί ανεβαίνει παράλληλα με τον ντίζελ, ανεβαίνει και η αμόλυβδη. Δηλαδή γίνεται ένας διαγωνισμός αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι πρώτος, τον ντίζελ ή η αμόλυβδη. Άρα και να παραταθεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα γίνει κάτι. Επίσης το ταμείο είναι μείον. Υπήρχαν κάποια 300 εκατομμύρια από το πλεόνασμα του 2025, τα οποία δόθηκαν και για την παράταση του επόμενου μήνα, ένα κομμάτι από τα 300. Θα δώσουν και άλλα το ίδιο ποσό για την παράταση που θα πάει τον Οκτώβριο. Αυτός ο κουμπαράς θα αδειάζει σιγά-σιγά, έτσι.
2: Να πειράξει το μαξιλαράκι, μπορεί, άδεια από την Ευρώπη. Η Ευρώπη γιατί δεν κάνει τίποτα.
4: Η Ευρώπη γιατί κοιμάται, γιατί όντως αυτό που λέει ο Μητσοτάκης έχει δίκιο, το θέμα των καυσίμων και της ενέργειας δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Δεν έχουμε κάνει κάτι εμείς λάθος εδώ και όλη η Ευρώπη είναι μια χαρά. Είναι όλο το, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα. Το Ορμούζ επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Άρα κατά συνέπεια η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει, μην έχει καμία ψευδέστηση, δεν μπορεί να γίνει. Ήξεραν το πρόβλημα το φυσικό αέριο, δεν κάναν τίποτα.
3: Δεν έχει όμως όλη η Ευρώπη τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
4: Βεβαίως. Ναι, φυσικά.
3: συγκρατούνται οι τιμές λίγο χαμηλότερα σε άλλες χώρες.
4: Ναι, αλλά
3: δεν έστω λίγο.
4: Νομίζω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, επειδή είναι αυτό που λέμε σίγουρα λεφτά για το κράτος, θα είναι το τελευταίο των τελευταίων μέτρων που θα αγγίξει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η άσκηση που πάει να κάνει ο κύριος Κερακάκης με τον κύριο Πετραλιά είναι επιδοματική. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Οτιδήποτε σε πας. Στο τέλος θα το έφτασε το θα το πας.
5: Σε ποιους.
4: Σίγουρα γιατί και το θέλει μανσή.
5: Πάλι τα μικρομεσαία νοικοκυριά που αντέχουν, γιατί εργάζονται ενδεχομένως και οι δύο και δεν λαμβάνουν αυτά τα επιδόματα.
4: Σίγουρα θα πάει η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης κλιμακωτά και γεωγραφικά. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Και δίκαιο. Δεν μπορεί ο κάτοικος Κρήτης να έχει το ίδιο όφελος με τον κάτοικο Φλωρίνας. Είναι προφανές και λογικό.
3: Και ίδιες,
4: για το υπόλοιπο που είπες, Νίκο, νομίζω θα πάει οριζόντια. Στο diesel pass, fuel pass, πες ό,τι θέλεις, νομίζω ότι εκεί θα πάει. Αλλά και το επίδομα, δηλαδή. Προσέξτε. Ναι. Το επίδομα είναι χρήμα, πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση. Και δεύτερον, θα πάει αναμήνα πια. Αλλά εδώ, όπως είπε ο Νίκος πριν από λίγο, το πετρέλαιο έχει φτάσει 101.
5: 101 σήμερα.
4: Πριν από μια εβδομάδα ήταν 95. Είδα ένα γράφημα στο δελτίο ειδήσεων του Action 24, το οποίο κάθε μέρα ανέβαινε και ένα λεπτό η βενζίνη.
3: Τσιμπάει λίγο.
4: Ναι,
3: κάθε
4: αλλά κάθε μέρα.
3: Τσιμπάει λίγο.
4: Αλλά πρόσεξε, είναι κάθε μέρα. Δηλαδή, αθροιστικά είναι γύρω στα 10-11 λεπτά από 1η Σεπτεμβρίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό, αν συνεχιστεί, και το επίδομα θα είναι χρήματα στον εμιστήριο στην πραγματικότητα. Και θα ξοδεύει η κυβέρνηση. Και δεν θα γίνεται κανένα, δεν θα υπάρχει καμία στήριξη και θα δέχεται τη δυσφορία των πολιτών.
3: Μια δυσφορία
4: είναι
3: πολιτών
4: λάθος.
3: Η οποία έρχεται και μετά από το κύμα ακρίβειας που μας πλήττει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια.
4: Μην έχετε αμφιβολία ότι αυτό θα μετακυληθεί στο σούπερ μάρκετ.
3: 100%.
4: Η μεταφορά των φρούτων από τη Βόρειο Ελλάδα στο κέντρο θα αυξηθεί το κόστος.
5: Το Μοσχάρι είχε 17% πάνω που λέγανε θα το ρίξουν. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής χθες έδειξαν το Μοσχάρι, το αρνί και το κατσίκι.
4: Γι' αυτό μίλησε στην αρχή για το δυσκολότερο και το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
5: Πάμε λίγο στα πολιτικά.
4: Ναι.
5: Χθες είχαμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
4: Μαραθώνιος,
3: Ναι.
5: Πόση ώρα.
3: Πόσες ώρες.
4: 5, νομίζω τελείωσε 8,5, 9.
3: Περισσότερες ώρες από τον Κυριακό Μητσοτάκη.
4: Πόσο?
3: Περισσότερες ώρες.
4: Ναι, ξεκάθαρα. Αλλά ήταν μαραθώνιος.
5: Τι κατάλαβες,
4: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να φτιάξει ένα νέο δίπολο, θέλει να παραγωνίσει τον κύριο Ανδρουλάκη ξεκάθαρα. Νομίζω οι αναφορές στο όνομα Μητσοτάκη ήταν πάνω από 15. Για τον κύριο Ανδρουλάκη με το ζόρι, 1-2, κάπου εκεί. Είναι προφανές ότι θέλει να πείσει και να δείξει ότι ο ίδιος είναι απέναντι στον πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Είπε ξεκάθαρα ότι ο στόχος του είναι να είναι πρώτο κόμμα, ο στόχος του είναι να ρίξει το Μητσοτάκη. Και μίλησε για τον εαυτό του, για το κόμμα του και ότι ο ίδιος είναι απέναντι. Νομίζω ήταν μια συνέντευξη εκκίνησης προεκλογικής του καμπάνιας και βεβαίως επιβεβαίωσε ότι μιλάμε για ένα κόμμα που φέρει τη σφραγίδα του ιδίου και κανενός άλλου και ότι ο ίδιος θα συγκρουστεί με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή θέλει να φτιάξει ένα νέο δίπολο στην πορεία από τις κάλπες.
3: Απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και για το οικονομικό του πρόγραμμα. Αυτό που για μία ακόμη
4: πολύ
3: φορά. Αυτό που για μία ακόμη φορά δεν καταλάβαμε είναι αυτή η πατριωτική εισφορά.
4: Ναι, δεν το εξήγησε και ο ίδιος ακριβώς.
3: Ναι.
4: Έκανε μία οικονομοτεχνική ανάλυση ότι είναι πανευρωπαϊκό το θέμα και ότι ο πλούτος φορολογείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν εξήγησε τι εννοεί πλούτος. Δεν εξήγησε αν ο πλούτος τον κυνηγήσεις θα βρει τρόπο να ελιχθεί και να ξεφύγει. Επίσης, πλούτος είναι ότι δηλώνουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ μικρό, το ποσοστό των πραγματικά πλουσίων. Δεν μιλάω για τη μεσαία τάξη. Τι θα κάνει με τις εταιρείες, αν είναι νόμιμο να κυνηγήσει τις εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ήταν θολό το μήνυμα.
5: Άλλο ερώτημα, αυτά τα οποία αποδεικνύεται το πλούτος έχουν ήδη φορολογηθεί για να καταλήξουν. Ναι. Και άλλα έχουν δηλωθεί με λίγα λόγια. Αυτό που λες.
4: Σαν ιδέα, η πατριωτική προτίμησε να εξηγήσει την ιδέα της πατριωτικής εισφοράς και λιγότερο το πρακτικό. Όπως επίσης δεν εξήγησε ακριβώς ποια μέτρα θέλει για να πατάξει την ακρίβεια. Είπε για μείωση του ΦΠΑ, μεν, εξήγησε ότι ζούμε σε μια ακριβή χώρα, σωστό και καλώς το είπε, το μετά δεν το είπε. Ναι. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια, καταλαβαίνω θα γίνει ίσως στην πορεία της προεκλογικής περίοδου, αλλά μέχρι στιγμής σαφής ξεκάθαρος για δύο θέματα δεν ήταν. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα κάνει.
3: Και
4: νομίζω ότι
3: δούμε
4: πολιτικά μίλησε χθες. ο ίδιος στο Μητσοτάκη.
3: Ναι. Και μένει να δούμε τι θα πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί μην ξεχνιόμαστε ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη, Σαββατοκύριακο Πασόκ στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση.
4: Αύριο ανεβαίνει ο πρόεδρος του Πασόκ, την ομιλία του το Σάββατο και την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Σίγουρα θα επιδιώξει να σπάσει αυτό που πάει να δημιουργήσει ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Ανδρουλάκης ανεβαίνει με δύο στόχους. Ένα είναι ο Μητσοτάκης, ένα είναι να σπάσει το δίπολο που πάει να δημιουργηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη, κύριος Μητσοτάκη και Τσίπρα. Εχμεί η 13η σύνταξη. Θα παίξει πολύ πάνω σε αυτό. Το Action 24 ρώτησε χθες τον Άλεξη Τσίπρα γιατί δεν πήγε στη 13η σύνταξη. Είπε ότι η προτεραιοποίηση είναι άλλη και ότι ο ίδιος κάνει αριστερή πολιτική γιατί ασχολείται με τη νέα γενιά και τα εγγόνια των σημερινών συνταξιούχων. Και είπε βεβαίως κάτι το οποίο ήταν σωστό, ότι αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος θα το δούμε και αυτό. Άρα ο κ. Ανδρουλάκης θα παίξει περισσότερο εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κάθε ηγέτης, αυτό λέω και κλείνω, έχει επιλέξει το κοινό του.
5: Ναι.
4: Ο κ. Τσίπρας δεν περιμένει και πάρα πολλά από τους συνταξιούχους.
3: Γιατί τους έχει πονέσει τους συνταξιούχους. Νόμος
5: Κατρούγκα,
4: αντίθετα, στις νεαρές ηλικίες είναι καλύτερα ο κ. Τσίπρας. Ήταν τουλάχιστον.
3: Και εκεί στοχεύει.
4: Ο κ. Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι το δρομολόγιο εκκλησία, εκλογικό κέντρο πάντα έβγαινε συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Άρα έπαιξε εκεί. Και ο κ. Ανδρουλάκης προσπαθεί να ανεμβολήσει και τους δύο.
5: Ωραία, ωραίες καταστάσεις. Λοιπόν, Γιάννη, εσύ αύριο να σπουδάσει.
4: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα. Λοιπόν,
3: πάμε. Στρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο και εμείς εδώ με όλα τα θέματα. Φυσικά θα επιστρέφουμε στον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, που σε όλους έχει προκαλέσει.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τα εργαλεία, τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας την ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
8: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και θα τον ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ναι, για αρκετές μέρες λοιπόν στα ραδιόφωνά μας, στις τηλεοράσεις, θα αποχαιρετούμε τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε με αυτόν τον τρόπο χθες από την ζωή. Για όσους δεν το έχετε ακούσει, την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εδώ από την πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Είναι η ώρα που συζητούμε τα διεθνή ζητήματα και τα θέματα που έχουμε με τους γείτονες Τούρκους. Συνδεόμαστε λοιπόν με την Κωνσταντινούπολη, με τον Νίκο Ρανούρη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στους δρομούς της πόλης και τον κύριο Καρατράντο, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας. Κύριε Καρατράντο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με εσένα, Νίκο, γιατί τα τουρκικά μέσα τα έβαλαν με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
1: Αλλάξανε, φύγανε από το Δένδια. Ποιον άλλον είχα περιλάβει, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Τον Άδωνη Γεωργιάδη και τώρα πάμε στον Γιώργο Γεραπετρίτη.
3: Ακριβώς, διότι δεν άρεσαν καθόλου στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αυτά που είπε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σχετικά με το ενδεχόμενο. Η Ελλάδα ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο παρουσιαστεί, σε οποιαδήποτε κρίση, ακόμα και στο πεδίο. Αυτό δεν το άρεσαν καθόλου στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Το διάβασαν ως μια δήλωση απειλητική. Επίσης, δεν άρεσαν καθόλου αυτά που είπε για τα 12, για τα 12 χωρικά ύδατα, ότι είναι δηλαδή αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας και δεν το έχει απεμπολίσει προκειμένου να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο. Για παράδειγμα, σήμερα βλέπουμε την εφημερίδα Χουριέτη να σχολιάζει τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού ως απαράδεκτα σχόλια από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, μήνυμα διαλόγου και απειλής προς την Τουρκία. Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια, παραθέτω τη φράση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Η εφημερίδα Σοστζού αναφέρει χαρακτηριστικά προκλητικά σχόλια του Έλληνα Υπουργού προς την Τουρκία. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Ενώ και η εφημερίδα Τουρκία σημειώνει χαρακτηριστικά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κάνει σκανδαλώδη δήλωση για την Τουρκία, επιμένει στην διεκδίκηση για τα χωρικά ύδατα 12 μιλίων και εξαπολύει απειλές. Και σημειώνει η ίδια εφημερίδα ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις ίσως κλιμακώσουν την ένταση το επόμενο χρονικό διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γενικότερα, πέρα από αυτό.
1: Άρα, εξ όσου καταλαβαίνουμε, Νίκο, θεωρούν απειλή. Και θα κάνουμε και το ερώτημα στον κύριο Καρατράντο. Θεωρούν απειλή το αναφέρει το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όσο θέλει, στα 12, μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει. Τώρα, κάνουν παράπονα στον πρόεδρο, στον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντήσει ο κύριος Ερντογάν τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να σε ακούσουμε.
3: Έγινε χθες η συνάντηση.
1: Α, συναντήθηκαν χθες, ναι.
3: Με τον Ταγί Περντογάν. Έγινε χθες το βράδυ στην Άγκυρα. Είχαν ακουστεί πολλά για τον Ντόν Μπάρακ. Είχαμε ακούσει ότι ίσως ο Ντόναλντ Τραμπ τον απομάκρυνε από τη θέση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά παραμένει στη θέση του Ντόν Μπάρακ και μια ανάρτηση έκανε ο Αμερικανός πρέσβης ότι η σχέση Ηνωμένων Πολιτείων και Τουρκίας είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο από ποτέ. Είναι ένας διάβλος της Τουρκίας ο Τον Μπάρακ για τα συμφέροντά της, καθώς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστηρίξει το αίτημα της Τουρκίας για τα F-35. Να πω κάτι και πριν πάμε στον καλεσμένο μας, ότι υπάρχει ένας γενικότερος εκνευρισμός στην Τουρκία για την διπλωματική κινητικότητα της Ελλάδας. Διότι το είδαμε και σήμερα από πολλές αναλύσεις και η συνάντηση που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, αλλά και η με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Η εφημερίδα Χουριέτ το σχολιάζει ότι η Ελλάδα χτυπάει πόρτες προκειμένου να απομακρύνει την Τουρκία, προκειμένου να απομονώσει μάλλον την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Το κρατάμε αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα, ένας εκνευρισμός γενικότερα στα τουρκικά μέσα ενημέρωση και μάλλον θα ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα και μετά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Εκεί νομίζω θα έχουμε πάρα πολύ.
0: Βέβαια, τώρα το Σαββατοκύριακο. Κύριε Καρατράντο, πατάμε τον κάλο του Ερντογάν. Πονάει ο Ερντογάν με όλες τις κινήσεις που κάνει η χώρα μας, είτε τις διπλωματικές είτε σε επίπεδο εξοπλιστικών. Όπως για παράδειγμα είχαμε προχθές τις υπογραφές για τις Μπεργαμίνη,
1: και την ασπίδα
0: του Αχιλλέα, όλες αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Νιώθει αυτό το αίσθημα περικύκλωσης ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι η σωστότερη προσέγγιση, κύριε Καημένο, και φαίνεται από το ρεπορτάζ που μετέφερε ο συνάδελφός σας από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ουσιαστικά υποστηρίζουν το αφήγημα της τουρκικής κυβέρνησης, αναπαράγουν δηλαδή αυτό το οποίο είναι η κρατούσα αντίληψη στη δική τους προσέγγιση των πραγμάτων και σχετίζεται με αυτό το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή μια σειρά από αντιδράσεις οι οποίες ουσιαστικά αναπαράγουν τις πάγιες τουρκικές θέσεις και αμφισβητήσεις. Δηλαδή δεν είδαμε κάτι το οποίο διαφοροποιεί αυτό εδώ και χρόνια ή δεκαετίες, ανάλογα με τη φάση που έχουν βάλει ένα ζήτημα στο τραπέζι από πλευράς τους. Βλέποντας ότι αυτά τα χρόνια τα οποία χαρακτηρίζονται ως ήρεμα νερά στο δημόσιο διάλογο, δηλαδή την περίοδο της αποκλιμάκωσης μετά από τη δύσκολη χρονιά του 2020, η Ελλάδα την αξιοποίησε προωρώντας σε μια σειρά από συμμαχίες σε διαφορετικά πεδία, είτε καθ' αυτού στρατηγικές συμμαχίες που περιλαμβάνουν και το κομμάτι της αμυντικής διάστασης, Ισραήλ, Γαλλία, ενίσχυση της συμμαχίας με τις ΗΠΑ, είτε και σε αυτό το οποίο είναι και το μεγαλύτερο εντός εισαγωγικών παράπονο, να το πω έτσι, της Τουρκίας, που είναι το κομμάτι του ενεργειακού, δηλαδή η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, την αναδυόμενη αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλισης, η οποία αφήνει έξω την Τουρκία όχι γιατί θέλει κανείς να την περικυκλώσει, αλλά γιατί οι συγκεκριμένες δυνητικές πηγές που υπάρχουν προς αξιοποίηση βρίσκονται είτε στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, είτε σε άλλες χώρες της περιοχής. Άρα έχουμε αυτές τις αντιδράσεις από την Τουρκία, γιατί κάνει αυτό το οποίο έκανε διαχρονικά, δηλαδή λέγοντας ότι είμαι και εγώ εδώ, να το πω έτσι, και αφού δεν έχω μία θέση στο τραπέζι, θα δημιουργήσω αναταραχή είτε για να μπλοκάρω τις επενδύσεις, δηλαδή να δυσκολέψω το περιβάλλον, είτε για να με βάλετε και εμένα με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα. Να μας δώσει και ένα σχόλιο για το πώς είδε τη συνάντηση την χθεσινή με του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έπεσαν πολλά ζητήματα στην ατζέντα της συζήτησης.
2: Ναι, είναι δύο ηγέτες οι οποίοι έχουν αυτό το οποίο λέμε γεωπολιτικό όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από τις διαστάσεις που συμπίπτει η προσέγγιση τους. Έχουμε δει τον πρόεδρο Μακρόν να τρέχει πολλά θέματα. Άρα τόσο στο διμερές επίπεδο, γιατί η Γαλλία και η Ελλάδα έχουν τη στρατηγική συμμαχία, την οποία την έχουμε δει σε διάφορες διαστάσεις, είτε στον τομέα των εξοπλισμών, είτε στο πώς ο πρόεδρος Μακρόν ακολούθησε την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Μητσοτάκη για την υποστήριξη της Κύπρου όταν υπήρξε η δύσκολη στιγμή της απειλής από πλευράς Ιμπολά και Ιράν, είτε και με τις πρόσφατες εξελίξεις, τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας, της Meridiam, στο project του καλωδίου, που είναι και το πιο πρόσφατο ενδεχόμενο και ένα από αυτά τα οποία, όπως είπα και ο κύριος Προφάτης, ενοχλεί την Τουρκία. Άρα είναι ένας σημαντικός άξονας και παράλληλα βέβαια είναι και μια μεγάλη πρόκληση, γιατί η Γαλλία, όπως ξέρουμε και ξέρετε πολύ καλά, βρίσκεται σιγά σιγά και αυτή σε εκλογική διαδικασία με πολλά ερωτηματικά για την επόμενη μέρα και συνολικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κύριε Καρατράντο, δεν θα τους ρωτάμε, όμως, έτσι. Είναι πάγια το τι θα κάνουμε, ποιον θα συναντηθούμε, τι οπλικό σύστημα θα πάρουμε για την άμυνά μας. Δεν θα ρωτάμε. Θα ενημερώνουμε αν θέλουμε για το καλώδιο, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ενημερώσουμε, αλλά το καλώδιο με την Κύπρο θα το ρίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση σας. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα, Νίκο Νανούρη, την καλημέρα μας, Ρωμίου Πόλης. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα.
3: Καλημέρα.
0: Πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο μας αφορά πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει μία έρευνα πώς το φαινόμενο Ελ Νίνιο, αλλά και γενικότερα η κλιματική κρίση. Ναι, αλλά την κλιματική κρίση τη βιώνουμε και εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αλλάξει τον γεωγραφικό, τον αγροτικό χάρτη, αλλά και να ανεβάσει τις τιμές των προϊόντων στα ύψη. Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ μαζί μας, για να πάρουμε μία εικόνα και να δούμε τι γίνεται στις χώρες από τις οποίες, καλημέρα και πάλι Δημήτρη, προμηθευόμαστε, παίρνουμε πολλά προϊόντα, εισάγουμε πολλά προϊόντα από αυτές τις χώρες.
1: Καφές, σιτηρά, σάχαρη.
0: Παίρνουμε πολλά,
3: Φινικέλαιο.
0: Φινικέλαιο, ρύζι, κακάο.
3: Σόγια.
0: Για πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το χάρτη.
3: Λοιπόν, να δούμε πρώτα πώς έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τη χώρα μας.
1: Ναι.
3: Και αυτό σημαίνει ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες που έχουμε πλέον επηρεάζει την αγροτική παραγωγή. Έτσι, είναι μειωμένη η αγροτική παραγωγή. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τις θερμοκρασίες, τη μέση ετήσια θερμοκρασία, δηλαδή τη θερμοκρασία ως όλο τον χρόνο, πόσο έχει αυξηθεί στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Από 14,2 τη δεκαετία του 70 με 80, στους 14,4 το 80-90, 90-2000, 14,5, 15 βαθμούς το 2001-2010, 2011-2020 στους 15,5 βαθμούς. Μιλάμε για μια άνοδο της θερμοκρασίας 1,3 βαθμούς μέχρι το 2011-2020.
1: Κάνε 1,3 όσο πει είναι κάποιος. Σιγά,
3: και όμως είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό και επίσης να πω ότι τα τελευταία, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία από το 23 και μετά. Και είναι πολύ μεγάλη άνοδος. Λοιπόν, στην Ελλάδα βλέπετε περίπου 1-1,5 βαθμού η άνοδος θερμοκρασίας. Η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρείται στη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία.
0: Έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
3: Ακριβώς. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, σημαίνει ότι η αγροτική παραγωγή είναι μειωμένη.
4: Το οποίο σημαίνει προφανώς ότι ανεβαίνει και το κόστος των αγροτικών προϊόντων.
5: Θα πρέπει...
4: Και οι ανάγκες για την άρδευση πρώτον.
5: Αυτό για την Ελλάδα. Έτσι.
4: Για την Ελλάδα μιλάμε.
5: Ναι, ναι.
4: Για την Ελλάδα. Και οι ανάγκες για την άρδευση που είναι ακόμη μεγαλύτερες σε μια περίοδο που έχουμε λειψιδρία. Ειδικά πέρυσι είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και, και εκτός από τα κρέα φαινόμενα, έτσι, για τις καταιγίδες που επηρεάζουν πολύ την αγροτική παραγωγή.
0: Τις πλημμύρες, το χαλάζι και όλα αυτά που τις
4: ναι, διάβασα ότι εκτιμάται το 50% το, το αυξημένο κόστος αγροτικής παραγωγής οφείλεται στα κρέα καιρικά φαινόμενα.
5: Και εγώ θα σε ρωτήσω, αγαπητέ επιστήμονα, πού θα σταματήσει αυτή η άνοδος. Και πότε.
4: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι δεν θα σταματήσει εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό να εκπέμπουμε.
5: Είμαι αγρότης, τι βάζω, τι παίρνω.
4: Ή θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές προφανώς σε αυτά που καλλιεργούμε, ή θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη άρδευση, η οποία έχει ένα όριο, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Και
4: γιατί
0: κόστος.
4: Οι ανάγκες για νερό είναι συγκεκριμένες. Δεν μπορούμε να βάζουμε νερό, να ποτίζουμε όλη την ώρα τις καλλιέργειες. Είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα νερού που πηγαίνει στην άρδευση. Έτσι, τεράστιο, το μεγαλύτερο κομμάτι. Μάλιστα. Και να δούμε και λίγο και το Ελνίνιο πώς επηρεάζει.
5: Να πάμε, γιατί θα σου πω μετά τις τιμές πώς επηρεάζει.
4: Για τις εισαγωγές αυτό ισχύει. Έτσι. Ναι. Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά στο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει. Οι περιοχές με καφέ είναι οι περιοχές που θα έχουν ξηρασία το τρίμηνο από Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο.
5: Άρα.
4: Λοιπόν, Βραζιλία, Ινδονησία και η Αυστραλία. Από τη Βραζιλία, κακάο, εισάγουμε, ναι. Καφέ, ωραία. Ινδονησία, το φινικέλαιο, όλα αυτά. Λέγεται ότι θα ανέβουν οι τιμές λόγω της ξηρασίας, δηλαδή λόγω σημειωμένης παραγωγής προφανώς αυτών των προϊόντων.
5: Κρατάμε το χάρτη. Δεν σε παρακαλώ ποια προϊόντα θα επηρεαστούν τώρα μαζί μας, λίγο πριν σε ευχαριστήσουμε. Γιατί από αυτές τις περιοχές παίρνουν μια σειρά βαριά βιομηχανικά, αγροτικά προϊόντα. Τα βιομηχανικά, γιατί τα επεξεργαζόμαστε. Δείτε λοιπόν. Καφές που είπες, μικρότερες οδιές, τεράστια πίεση στις τιμές, το συναντάμε και εμείς στο ποτήρι μας, στο φλιτζάνι μας, που έχει φτάσει να παίρνει ένα εσπρεσάκι
4: 2,80.
5: 2,80
0: την εφτάσεις. Αναλόγως έτσι
5: αναλόγως που θα το πάρεις. Πάμε, συνεχίζουμε. Κακάο σοκολάτα. Το είπες πριν από λίγο.
4: Ακριβώς.
5: Ακραία καιρικά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Περιορισμένη παραγωγή δεν θα έχει για όλους.
0: Ακριβώς. Και μετά συνεχίζουμε.
5: Δείτε τη ζάχαρη. Σου έλεγα στις περιοχές εκεί.
4: Σωστά.
5: Αυξημένο το 12% μόνο τον Αύγουστο. Πλάση ζάχαρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Η ζάχαρη είναι και από την Ινδία, που και από εκεί και εκεί φαίνεται στην Ινδία να είναι περιορισμένοι μουσώνες, άρα μειωμένοι σε βροχές.
0: Ναι.
5: Το επόμενο προϊόν που επηρεάζεται πολύ άμεσα, ρύζι, σιτάρι, καλαμπόκι. Ανωδική πίεση στις τιμές, μειωμένες οι αποδόσεις. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και από την άλλη πλευρά, πετάμε εδώ το ρύζι της χαλάστρας που βγάζουμε. Και αν μπορούμε να κλείσουμε και με την επόμενη μας κάρτα. Βεβαίως, φυτικά έλαια. Τι έλεγε στα σογέλαια.
4: Σωστά, ακριβώς. Αφινικέλαια.
5: Αφινικέλαια. Ακριβότερες οι πρώτες ύλες σε μια σειρά από προϊόντα. Αυτή είναι η εξέλιξη.
4: Ήδη η κλιματική αλλαγή.
5: Και το κρέας.
4: Ναι.
5: Δες και το κρέας. Ακριβότερες οι ζωοτροφές, βεβαίως, μεγαλύτερο κόστος παραγωγής.
4: Λοιπόν. Ήδη η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον πληθωρισμό. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθωρισμού, οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
5: Εγώ σε ρώτησα, τι βάζουμε, τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε.
5: Να πάμε στον αγρότη μας. Ένα νέο αγρότη βραβευμένο, γεωπόνο στο επάγγελμα.
0: Ο Κωνσταντίνος Κοστούλης από την Λάρισα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε.
6: Καλημέρα.
0: Πού είσαι,
5: στη δεντροκομεία του είναι.
7: Είμαστε στα φιστίκια μας.
0: Φιστίκια, καλά το κατάλαβα.
5: Ναι.
0: Φιστίκια υγιεινής.
7: Ευχηθούμε καλές παραγωγές. Ακριβώς.
6: Στα φιστίκια, να ευχηθούμε καλές παραγωγές σε όλους τους παραγωγούς.
5: Να σε ρωτήσουμε κάτι. Έχει πιάσει το υγιεινή στην περιοχή σου, έχει πιάσει στην Λάρισα.
6: Όχι μόνο έχει πιάσει, πάμε εξαιρετικά.
0: Πάντως φέτος, επειδή εγώ έχω σχέση με την Αίγινα, εκεί όπου έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, την κυριότερη και τη βασικότερη παραγωγή, δεν είχε φέτος φιστίκια στο νησί.
6: Είχε πρόβλημα για το, πώς το λένε, για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Οι άνθρωποι έφαγαν χαλάζι, καταστράφηκε η παραγωγή τους μέσα σε 15 λεπτά και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ έλλειμμα στην αγορά από το δικό τους προϊόν.
5: Άρα, Κωνσταντίνε μου, μισό λεπτό, μας λες ότι τα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν. Είμαστε έτοιμοι να δούμε σε ποιες καλλιέργειες πρέπει να στραφούμε και πώς εσείς οι αγρότες θα σητήσετε τον υπόλοιπο πληθυσμό. Είσαι νέος, αγρότης γεωπόνος, βραβευμένος για το ότι καταφέρνεις να αλλάζεις σιγά σιγά τις παλιές καλλιέργειες και να βάζεις φιστίκια στη Λάρισα. Δεν κατάλαβα, γιατί όχι. Τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε.
6: Πρέπει να δούμε, ουσιαστικά ο καιρός έχει αγριέψει πάρα πολύ. Πρέπει να κάτσουμε να δούμε ποιες καλλιέργειες μπορούν να ενσωματωθούν στο κλίμα πλέον της περιοχής και να πάμε προς εκείνες. Αλλά και πάλι, χωρίς, δηλαδή με μια μεγάλη βροχή, με ένα χαλάζι, δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Φανταζόμαστε λοιπόν τώρα ότι πρέπει να αλλάξει ο χάρτης ο αγροτικός, ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής, γιατί μας έλεγε και πριν ο μετεωρολόγος μας Κωνσταντίνε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό ίσως σε ορισμένες περιοχές.
6: Σίγουρα. Χρειαζόμαστε αρχικά να ξεκινήσουμε, χρειαζόμαστε έργα υποδομής. Mm. Το πιο σημαντικό. Χρειαζόμαστε φράγματα να κρατιέται το νερό και να ποτίζεται, να μην πέφτει συνεχώς στη θάλασσα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τα νερά στις πομόνες μας στερεύουν μέρα με τη μέρα. Χρειαζόμαστε βοήθεια από αρχικά την πολιτεία, να γίνουν μερικά έργα να βοηθήσουν τον τόπο μας.
5: Σωστά. Όσον αφορά τις καλλιέργειες, κλασικά στην περιοχή ήταν τα σιτηρά, ήταν οι ντομάτες. Τώρα βλέπουμε φυστικές. Πού μπορούμε να πάμε, τι μπορούμε να παράξουμε?
6: Αυτή τη στιγμή η καλύτερη στροφή προς αυτό είναι τα δέντρα που έχουν χαμηλότερη ζήτηση σε νερό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο τα νερά της περιοχής μας. Φυσικά και οι εκτατικές καλλιέργειες που κάνουμε, όπως η βιομηχανική ντομάτα που αυτή τη στιγμή ακόμα συγκομίζουμε, χρειάζεται πάρα πολύ νερό, το βαμβάκι, το καλαμπόκι, που και αυτά χρειάζονται πάρα πολύ νερό, αλλά και πάλι όμως είμαστε στημένοι, ας το πούμε, να καλλιεργούμε αυτές τις καλλιέργειες σε αυτή την περιοχή.
5: Σωστά.
6: Δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτές τις καλλιέργειες.
0: Θα επανέλθουμε ξανά
5: στους
0: επόμενους μήνες.
5: Βέβαια.
6: Γιατί ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά,
5: Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά. Την αγάπη μας. Λοιπόν, ένας εξαιρετικός αγρότης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί που παραμένει μετά από τις σπουδές στο γεωπονικό στο χωριό και συνεχίζει τις καλλιέργειες.
0: Και λοιπόν, σε έναν εξαιρετικό συνάδελφο θα πάμε, στον Κωνσταντίνο Ντονάτο που είναι εδώ μαζί μας, ο διευθυντής του UP.gr. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
8: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς με τόσο δυσάρεστη αφορμή.
0: Ναι. Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, ενός καλλιτέχνη που τον γνώριζες.
8: Τον γνώριζα εδώ και περίπου 20 χρόνια. Επειδή εγώ είχα μια μεγάλη αγάπη στην Δέσποινα Βανδύ από μικρό παιδί, τον γνώρισα όταν συνεργάζονταν στο ΡΕΞ. Ένας μοναδικός καλλιτέχνης, το έγραφα και χτες σε ένα άρθρο μου, ένα αερικό επισκηνής. Δεν τον ένοιαζαν ούτε τα εύκολα hit, ούτε η επιτυχία της σεζόν. Φανταστείτε, τότε στο απόγειό του, πριν από 20 κάτι χρόνια, έβγαινε με το ζεϊμπέκικο του Σαββόπουλου στη σκηνή του ΡΕΞ, μέσα από μια τεράστια φούστα. Μιλάμε για πράγματα που έκαναν ουσιαστικά τη νύχτα θέαμα. Πριν το Γιώργο Μαζονάκη, η πίστα δεν ήταν έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι Έλληνας καλλιτέχνης, άντρας, θα νοιαζόταν για την εμφάνισή του αν δεν είχε εμφανιστεί ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτή την μικρή βιομηχανία που έχουμε στο εγχώριο Star System. Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, τεράστια απώλεια για την δισκογραφία μας.
0: Με πολύ φως, έβγαζε φως από μέσα του ο Γιώργος Μαζονάκης. Γέμιζε τη σκηνή, γέμιζε το χώρο που βρισκόταν. Ήταν ένας αληθινός rock star, ένας star.
8: Και επειδή πολλές φορές χρησιμοποιούμε έτσι χωρίς μέτρο τη λέξη influencer, που μιλάει για την έμπνευση, ο Γιώργος Μαζονάκης ενέπνευσε ανθρώπους να είναι ο εαυτός τους, να παραμένεις άντρας χωρίς την τοξική ματσίλα που είχε τότε η εποχή. Ήμασταν παιδιά που κλέβαμε στοιχεία από την ύπαρξή του για να πούμε θέλω να μεγαλώσω και να ντύνομαι όπως γουστάρω. Να είμαι στο θέαμα, γιατί σαν δημοσιογράφος στο lifestyle και εγώ στο θέαμα εντός εισαγωγικών ανήκω. Να είμαι στο θέαμα και να μην έχω πρόβλημα να φορέσω ένα χρυσό δαχτυλίδι, ξέρω εγώ, στις 7 το πρωί, γιατί αυτό είναι το στυλ μου, έτσι είμαι. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν υπήρξε μέτρο στον πόλεμο που δέχτηκε. Μπήκε σε ένα διαξεφισμό επιχειρηματιών, μια ενδοοικογενειακή διαμάχη που του κόστησε. Και εδώ έρχεται ένα ακόμα στοιχείο, ότι το κοινό δεν του μέτρησε τίποτα. Του συγχώρεσε τα πάντα. Φέτος στην Ακτή που τραγουδούσε, έτυχε να τον δω γιατί με μια κοινή παρέα βρεθήκαμε ένα βράδυ λίγο πριν τελειώσει, δηλαδή δεν μιλάμε για πολύ καιρό πριν, στα τέλη της Άνοιξης. Ήταν στα καλύτερά του, ό,τι και να λέγανε, ό,τι και αν είχε περάσει. Μιλάμε άλλος καλλιτέχνης, δεν θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του μετά από όλο αυτό. Θα έκανε δύο χρόνια να εμφανιστεί.
5: Και όμως βγήκε, μίλησε στον κόσμο, άνοιξε την καρδιά του. Είπε, εδώ είμαστε και προχωράμε. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης, το θυμάσαι. Πώς ξεκίνησε στην πρεμιέρα του. Εγώ είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Βέβαια.
5: Και προχώρησε. Για εμάς τους λίγο πιο παλιούς, εγώ με τον Γιώργο το λέγαμε στην αρχή, από την Κοκκινιά που έχουμε κοινό δρόμο. Πάντα ήταν ελεύθερος, ποτέ δεν περιόριζε το πνεύμα του και την θέλησή του. Πάντα.
8: Βρέθηκαν βέβαια και... άνθρωποι στο δρόμο του να τον αφήσουν να είναι ελεύθερος. Ναι,
5: σωστό, πολύ σωστό.
8: Μέχρι τότε πολύ δεν σωστό. Σε άφηναν.
5: Πολύ σωστό. Να... Σε είχαν περιορισμένο.
8: Ακριβώς.
5: Και βρέθηκαν, όπως είπες, και σωστοί άνθρωποι στο δρόμο του να τον αφήσουν τον γυρνούν να είναι στις πρώτες πίστες, 30 χρόνια πριν. Ναι, τόσο είμαστε λίγο μιας μεγαλύτερης ηλικίας. Στις πρώτες πίστες. Και αυτό λέγαμε τώρα, το στίχο, το 4 πήγε πάλι, φύγε από το μαγαζί. Δεν κατέβαινε από την πιστά, έμενε με τον κόσμο. Έπιανε όλα τα τραγούδια να τον ακούσεις να τραγουδάει ρεμπέτικα και να σου σηκώνει τη τρίχα. Έτσι. Και λες, παιδί μου, τι δύναμη, τι θέλεις έχει αυτός ο άνθρωπος.
8: Είχε τεράστια, είχε όραμα για την καριέρα του. Ακόμα και η τελευταία του δημόσια δήλωση που ήταν... Στην ουσία, η ανακοίνωση της συνεργασίας του με τον Όμιλο Μαρασούλη Κοταρίδη που θα συνεργαζόντουσαν φέτος. Ανακοινώθηκε ότι θα ήταν μαζί του και ο Γιώργος Λιβάνης που έχει μια προσωπική ιστορία μαζί του και ένα όνειρό του να ξανασυνεργαστούν. Μιλούσε για τηλεόραση, μιλούσε για κινηματογράφο. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα για έναν λαϊκό καλλιτέχνη, έτσι.
0: Μας έμαθε να ανήκουμε σε εμάς, να ανήκουμε Βέβαια. Στον εαυτό μας, να ανήκουμε στα όνειρά μας. Και εγώ το λέω και το ξαναλέω από το πρωί. Ποιος άνθρωπος δεν έχει κλάψει, δεν έχει ερωτευτεί, δεν έχει αγαπήσει, δεν έχει απογοητευτεί, δεν έχει πονέσει με τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Έβγαζαν τα τραγούδια έναν πόνο λίγο διαφορετικό τα τραγούδια του Μαζωνάκη.
8: Ήτανε «Είμαι μάγκας, πονά». Έχει έναν στίχο που εμένα έχει γράψει πάνω μου «Οι άντρες δεν κλαίνε, μονάχα πονάνε».
0: Μονάχα πονάνε.
8: Είναι αυτός ο πόνος που είναι στυλιζαρισμένος, γιατί είμαι και ο Μαζό.
0: Έναν πόνο με αξιοπρέπεια.
8: Βέβαια.
0: Έβγαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
8: Ένας συνεργάτης του χτες σε μια ανάρτηση έγραφε ότι μια φράση του «Εγώ δεν τα κάνω αυτά, εγώ είμαι ο Μαζωνάκης». Mm. Ναι. Αν καταλάβεις τι ήταν ο Μαζωνάκης, γιατί πάνω κάτω είναι και το αντικείμενο των σπουδών μου, έχω σπουδάσει διαχείριση φήμης, το να λες «Εγώ δεν τα κάνω αυτά, είμαι ο Μαζωνάκης» και να μην μπαίνεις στο σειρμό για να πεις οτιδήποτε, οπουδήποτε, είναι μεγάλη μαγιά, ειδικά στις μέρες μας που όλοι ψάχνουν 5 λεπτά δημοσιότητας. Ακόμα και οι τεράστιοι καλλιτέχνες αναζητούν αυτά τα 5 λεπτά δημοσιότητας.
0: Ναι, γιατί με τα όχι χτίζονται οι καριέρες, με τα όχι χτίζεις τον προσωπικό σου χαρακτήρα. Λέβαια. Όταν βάζεις τα όρια σου, ουσιαστικά καλλιεργείς και τον σεβασμό που θέλεις να έχεις από τους απέναντί σου. Άρα ήξερε τι είναι, ήξερε ποιος είναι, ήξερε τι έκανε και είπε «Εγώ παιδιά, εγώ είμαι ο Μαζωνάκης».
8: Ακριβώς.
0: Δεν θα τα κάνω όλα.
8: Και διεκδικούσε τα καλύτερα για τον εαυτό του. Η συνεργασία που ετοίμαζε φέτος νομίζω θα ήταν η κορονίδα της καριέρας του και κρίμα και η εκπομπή, γιατί από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ ξέραμε ότι ήθελε να κάνει πολύ και μια μουσική εκπομπή σύμφωνα με την αισθητική του και τα δικά του κριτήρια. Ήταν να γίνει από πέρσι, σταμάτησε, τέλος πάντων σαν παραγωγή. Είχε πολλά πράγματα να δώσει και είναι κρίμα που αυτή τη στιγμή έφυγε έτσι τόσο και άδικα, θα πω. Δηλαδή δεν είχε κάποια προβλήματα υγείας, δεν ήταν ένα διαρκές story που το παρακολουθούσαμε.
5: Σωστά. Να πούμε ότι ο Αντώνης Ρέμος το Σάββατο στη Μεγάλη Συναυλία θα αφιερώσει πάρα πολλά τραγούδια δικά του, θα τα πει, θα τα ερμηνεύσει. Βέβαια καταλαβαίνεις τι
8: έχει
5: να γίνει. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι.
8: Ναι, εντάξει τώρα, τι να λέμε.
5: Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή.
8: Πάρα πολύ δύσκολη στιγμή.
5: Θέλω, Κωνσταντίνε, κοιτώντας την καμερά σου, στον επίλογο το δικό σου, να αποχαιρετήσεις το γιο.
8: Καλό ταξίδι να του πούμε. Η πίστα, όπως έγραψα και χτες, δεν πέθανε, χάθηκε στο ίδιο του το φως. Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και για μένα και για όσους τον γνωρίσαμε. Καλό του ταξίδι. Και μακάρι να πάρουν παράδειγμα οι υπόλοιποι καλλιτέχνες από εκείνον.
0: Να μας ξανάρθεις, Κωνσταντίνε, για μια πιο ευχάριστη αφορμή.
5: Καλύτερες ειδήσεις.
8: Με χαρά.
0: Καλύτερες αφορμές.
8: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Πάμε, καλημέρα. Πάμε στον ψηφιακό μας στίχο.
0: Στον διευθυντή του yupi.gr.
5: Βέβαια. Εξαιρετική δουλειά να μπαίνετε να διαβάζετε τα παιδιά. Όλη η ομάδα είναι εξαιρετική. Λοιπόν. Πάμε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ λίγο στην κίνηση. Όπα! Το ματιάσαμε!
0: Άνατα.
5: Το ματιάσαμε! Έχει γίνει κάτι? Δεν έχει γίνει? Έχει πήξει το σημείο? Τι έγινε, Πέμπτη σήμερα? Το βλέπουμε για πρώτη μέρα, θέλω να σου πω.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι τώρα,
5: Τι?
0: Μη βγει ο Έδωνης Γεωργιάδης και λέει «Εντάξει, παιδιά, βγήκατε στους δρόμους, έχετε λεφτά για να βάλετε
5: βενζίνη». Λες να γίνει αυτό? Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το χάρτη μας. Έχει γίνει κάτι, παρακαλώ, πάρα πολύ από το κοντρόλ. Βλέπουμε εδώ είναι το ύψος της μεταμόρφωσης.
0: Να,
5: όχι,
0: το
5: έχει κίνηση.
0: Κόκκινησε, παιδιά.
5: Έχει
0: σήμερα
5: κίνηση.
0: Είναι η πρώτη μέρα.
5: Είναι πρώτη μέρα, έχει αυξημένη κίνηση και πολύ μεγάλο το ποτηλιάρισμα. Μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών, σχεδόν στα ΚΤΕΛ, φτάνει η κίνηση από τη μεταμόρφωση. υπομονή, γιατί θα ζοριστείτε και στην άνοδο, στο ύψος των σεπολίων. Βλέπουμε ότι ζορίζουν τα πράγματα. Έτσι, λίγο καλύτερα η έξοδος από το Χαϊδάρι στο δάσος πίζει λίγο, αλλά μετά υπάρχει αυξημένη ροή. Ισχυστού πάρα πολύ δύσκολη και το λιμάνι ακτή Κονδύλια, ακτή Καλυμαφιώτη, με τις δυσκολίες της και αυτό το κέντρο. Έλα να σου πω.
0: Έλα.
5: Το κέντρο που το αγαπάς. Μόνο λίγο σε συγκρούς το ανέβασμα.
0: Όχι.
5: Και μετά καλά είμαστε.
0: Έλα. Και εδώ.
5: Έλα.
0: Έχει, εδώ Βασιλής Σοφίας έχει.
5: Κάνεις ολόκληρο θόρυβο.
0: Οι συνάδελφοι πάντως ήρθανε, δεν συνάντησαν κίνηση. Είναι εδώ στην ώρα τους.
5: Όλο μύρλα.
0: Όλο μύρλα, όλο μύρλα. Καλημέρα.
5: Μύρλα. Όλο μύρλα. Τι κάνετε?
0: Πώς πάμε? Ηρεμία.
9: Ηρεμία γενικά.
0: Και με τις δημοσκοπήσεις τι γίνεται?
9: Θυμάστε που όταν ξεκινήσατε την εκπομπή είχαμε πει εδώ, είχαμε αποκαλύψει ότι το Παναξί μου έχει μέτρηση η οποία, στην οποία η Νέα Δημοκρατία κινείται από το 30 ως 31% με αναγωγή.
5: Ναι.
9: Για να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star που βγήκε χθες και επί της ουσίας είναι και η πρώτη μετακαλοκαιρινή. Η Νέα Δημοκρατία στο 30,6.
0: Mm-hmm. Ναι.
9: Ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάς στο 16%. Αρκετά πίσω,
0: ναι,
9: παρά την τάση ανάκαμψης που εμφανίζει το Πασόκ στο 12,8. Και έχουμε και λέμε, για να φορέσουμε και το γυαλάκι μας.
0: Έλα να βοηθήσω.
5: Χωρίς γυαλί δεν βλέπουμε ούτε εμείς.
9: Μεγαλώσαμε, βλέπω, νομίζεις.
0: Αγαπητοί, λοιπόν,
10: να βοηθήσω. Όχι ότι εγώ είμαι κανένας αετός, αλλά τέλος πάντων.
9: Λοιπόν, 9 Βελόπουλος, 8,8 κουκουέ, ο κύριος Κουτσούμπας και από εκεί και πέρα. Στο 4,9 η κυρία Κωνσταντοπούλου, στο 3,7% η κυρία Λατινοπούλου. Στο 3,6% η κυρία Καρισιανού, μεγάλη πτώση.
0: Και εξαφανισμένη.
10: Από το 10% σχεδόν.
9: Ναι, ναι, από το 10% στο 3,6% με αναγωγή. Με αναγωγή. Χωρίς αναγωγή είναι στο όριο του 3%.
0: Άρα μπαίνει δεν μπαίνει.
5: Θα πάμε στο μπαίνει δεν μπαίνει. Ναι.
9: Θα πάμε στο μπαίνει δεν μπαίνει και κατά την εκτίμηση ορισμένων δημοσκόπων τελικά στο δεν μπαίνει θα πάμε.
0: Ναι.
9: Όσο τουλάχιστον είναι απούσα. Προσέξτε τώρα. 1,3% για την κυρία Δούρου και τον ΣΥΡΙΖΑ. 1,2% για τον κύριο Νατσιό. 2,1% για τον Γιάννη Βαρουφάκη, 1,4% για τον κύριο Σακελαρίδη. Αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται. 4,6% ας το κρατήσουμε αυτό το άλλο, ναι, γιατί σε αυτό το άλλο υπάρχει μέσα...
0: Ο Αντώνης μια... Σαμαράς.
9: Ακριβώς. Mm.
5: Σε εκείνο το άλλο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μικρό δεν είναι.
0: Καλά, και δεν είναι και μόνος, έτσι. Και δεν είναι και μόνος.
9: Πόσο δηλαδή
0: δεν είναι όλο το 4,6% που θα ψηφίσει μόνο
9: τον Σαμαρά. Μου λένε που τον έχουν μετρήσει είναι περίπου στο 2,5-3%.
5: Αν μπορέσουμε πάλι λίγο μπροστά να δούμε την κυρία Λατινοπούλου που την έχουμε σε λίγο εδώ, αν μπορούμε, πού είναι η κυρία Λατινοπούλου.
0: Στο
9: 3,7.
10: Προσέξτε,
9: όλα αυτά είναι χωρίς να μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά. Κανένας δεν ξέρει δυνητικά τι θα κάνει το κόμμα Σαμαρά. Σας λέω όμως μια πρώτη εικόνα που έχουν οι δημοσκόποι. Το κόμμα Σαμαρά αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται περίπου στο 3%. Τώρα αν θα πάει παραπάνω λιγότερο είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και μιας και μιλάμε για τον κόμμα Σαμαρά, να σας πω ότι στο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας και το κεντρικά γραφείο της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη,
0: ναι,
9: έχουν πάρει τη λίστα με τα ονόματα που ακούγεται ή, ναι, γράφεται ότι θα πάνε και θα συμμετάσχουν στις λίστες του κόμματος Σαμαρά και έχουν αρχίσει τα τηλέφωνα.
5: Ποιος μιλάει, κύριος Νέζης, ο κύριος Κυρανάκης, ποιος μιλάει?
9: Ο κύριος Νέζης, τα ξέρεις καλά.
5: Κύριος Νέζης.
9: Είσαι χρόνια μακριά από το πολιτικό.
0: Ο κύριος Νέζης κάνει το.
9: Λοιπόν, ο κύριος Νέζης κάνει το παιχνίδι, αλλά βοηθάει και ο κύριος Κυρανάκη.
0: Βάλουμε άλλο τελεία. Να πάμε λίγο στον Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος βρίσκεται στο Κολωνάκι.
5: Έχουμε την επικαιρότητα μας.
0: Ακριβώς. Στο ιατρείο, όπου εχθές ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί για να κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση, αυτή τη θεραπεία. Σε λίγο, όπως μας έλεγε και ο κύριος Πατούλης νωρίτερα, Σπύρο Αλεξανδρή, θα φτάσει και εκεί. Γίνονται έρευνες και από τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και από το ελληνικό FBI.
11: Ακριβώς, βρισκόμαστε στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εδώ που χθες το απόγευμα στο ιδιωτικό ιατρείο ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης στις 4:21. Υπέστη καρδιακή ανακοπή και εδώ θα αποτελέσει το επίκεντρο της έρευνας τις επόμενες ώρες, της προνακριτικής έρευνας, καθώς αναμένεται σε λίγη ώρα στις 8:30 κλιμάκιο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αλλά και από το ελληνικό FBI να διενεργήσει έρευνα στους χώρους του ιατρείου. Αυτό τώρα που εξετάζεται κατόπιν και της εισαγγελικής παραγγελίας. Ο εισαγγελέας ζήτησε να βρεθούν περισσότερα στοιχεία για να συμπληρωθεί η δικογραφία. Αυτό που τίθεται λοιπόν στο επίκεντρο είναι εάν υπήρχε η αδειοδότηση, η νόμιμη άδεια για το συγκεκριμένο ιατρείο για να πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες θεραπείες όπως αυτή της πλασμαφαίρεσης που φέρεται να ήταν η θεραπεία την οποία πραγματοποιούσε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Πυρό, δεν ξέρω αν άκουσες πριν από λίγο η ώρα στο ρεπορτάζ να έρθει εις γνώση σου, γιατί θα είναι σε λίγο το ιατρικό κλιμάκιο από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας για να εξετάσει τα ιατρία. Αυτή η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο από νοσοκομεία.
9: Και
1: με πολύ εξειδικευμένο προσωπικό,
9: εντατικολόγους.
1: Και γενικότερα είναι ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι άντε πήγαμε, το κάναμε, φύγαμε ή κάναμε ένα μπότοξ, έτσι. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Απλά για τη γνώση τη δική σου να ξέρεις σε λίγο τι θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι.
9: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Σπύρο πριν συνεχίσει το ρεπορτάζ. Χθες το βράδυ προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα οι ιδιοκτήτες της κλινικής, ας την πούμε έτσι.
1: Μας έδωσε την είδηση.
9: Ωραία, μας την έδωσε την είδηση. Αφέθησαν ελεύθεροι.
1: Ναι.
9: Ο ιδιοκτήτης, ο γιατρός, λέει ότι δεν ήταν παρόν τη στιγμή που, που έγινε η εξέταση στον Μαζονάκη. Επιβεβαιώνεται αυτό ή όχι?
11: Ακριβώς, εξετάστηκαν ως μάρτυρες χθες το βράδυ και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης γιατρός υποστηρίζει ότι όλες τις θεραπείες τις είχε αναλάβει η γυναίκα του, η σύζυγός του, η οποία είχε και υπό την επίβλεψή της τον Γιώργο Μαζονάκη και ήταν στο ιατρείο για την χθεσινή του θεραπεία. Μένει να διευκρινιστεί ποιοι ακόμη γιατροί βρίσκονταν εντός του ιατρείου, όπως επίσης και αν υπήρχε ο απαραίτητος εξειδικευμένος και αδειοδοτημένος εξοπλισμός μέσα στο γιατρείο. Αυτό που υποστηρίζουν τώρα, υποστήριξαν και οι δύο χθες το βράδυ, είναι ότι δεν υπάρχει αιτιώδη σχέση ανάμεσα στην θεραπεία στην οποία υποβάλλονταν ο Γιώργος Μαζονάκης και στην καρδιακή αναποπή.
9: Αυτό το υποστήριξε ο δικηγόρος των ιδιοκτητών. Okay,
1: άλλα πράγματα μας πήγε και ο κύριος Λέων, έτσι, και ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
9: Ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, με ανάρτησή του, άφησε αρκετά υπονοούμενα.
1: Μισό λεπτό, ιατρικά λέμε τώρα, το ιατρικό κομμάτι.
0: Θα τα δείξει όλα, παιδιά, η ιατροδικαστική, η νεκροψία που διενεργείται.
10: Αυτό, δηλαδή, μήπως χρειάζεται κάποια ειδική άδεια για να γίνονται αυτού του είδους οι διαδικασίες. Χρειάζεται επίσης άδεια,
0: ναι.
10: Χρειάζεται επίσης πιστοποίηση, φαντάζομαι. Δηλαδή, ο κάθε επαγγελματίας υγείας, γιατρός ή οποιοδήποτε το κάνει αυτό, πρέπει να έχει μια πιστοποίηση ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό, ότι μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο. Και αυτό είναι, νομίζω, και κρίσιμο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει αιτιώδης σχέση. Σίγουρα θα φτάσουμε μέχρι τα δικαστήρια για να λυθεί αυτό.
0: Πάντως, αλλά Νίκο, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Πατούλης, επειδή λογικά ήσουν στον δρόμο, ότι αυτού του είδους οι θεραπείες γίνονται κυρίως σε νοσοκομεία. Για να υπάρχει όλο το απαραίτητο ιατρικό team, όλη η απαραίτητη ιατρική ομάδα, έτσι ώστε στην οποιαδήποτε επιπλοκή μπορεί να συμβεί, όπως είχαμε, μάλλον όπως όλα δείχνουν εδώ πέρα, δεν είμαστε εμείς ειδικοί, οι ειδικοί θα το πούνε, να υπάρχει για να μπορέσει να επέμβει εγκαίρως και να σωθεί ο άνθρωπος.
9: Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι ο αρμόδιος, καθήλυνε πολιτικός προϊστάμενος, υπουργός υγείας, είπε: στην πραγματικότητα, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου. Και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Αυτά τα λέει ο κύριος υπουργός υγείας. Και τα επανέλαβε και ο Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα από χθες.
1: Περίμενε. Αν δεν έχεις νεκροψία νεκροδομή, πώς θα παρέμβει ο εισαγγελέας?
9: Να διερευνήσει.
10: Βέβαια, το ρεπορτάζ.
1: Να ρωτήσει ο Νίκος. Έλα, Σπύρο, γιατί τελείωσε το ρεπορτάζ.
11: Ναι, να πούμε ότι παράλληλα αναμένονται οι καταθέσεις όλων όσων είχαν επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν και κατά την διάρκεια της παρουσίας του στο ιατρείο, για να μπορέσει να διευκρινιστεί και η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή προτού φτάσει στο ιδιωτικό ιατρείο.
10: Μάλιστα. Έχει γίνει γνωστό, Σπύρο, για ποιον ακριβώς λόγο βρισκόταν και για να κάνει υγεία ο Γιώργος Μαζονάκης για να κάνει αυτού του είδους την διαδικασία? Δηλαδή, είχε ταλαιπωρεί το από κάποιο, ήταν στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης θεραπείας που κάνουν άτομα τα οποία έχουν πολύ απαιτητικό πρόγραμμα ή προέρχονται από ένα πολύ απαιτητικό
0: Ήθελε
10: πρόγραμμα.
0: Ήθελε και να αντέξει, νομίζω, αυτό, γιατί είχε ένα απαιτητικό πρόγραμμα. Καλά το λες, Νίκο.
11: Λόγω του ιατρικού απορρίτου αυτό δεν έχει γίνει γνωστό. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι αντικείμενο της έρευνας. Θα γίνουν και έρευνες και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτό που έχουμε ως πληροφορία είναι ότι την εξέταση, μάλλον το ραντεβού για την θεραπεία, το είχε κλείσει την προηγούμενη ημέρα, που είχε βρεθεί ξανά στο συγκεκριμένο ιατρείο και είχε εξεταστεί από τους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
9: Τώρα
0: θέλω
9: να σας δώσω μια πληροφορία που την έμαθα χθες.
0: Ναι.
9: Το ποσό που πλήρωνε ο Μαζονάκης ήταν εξωφρενικό.
1: Δεν έχει σημασία, μην το πούμε.
9: Όχι, πώς δεν έχει σημασία. Άμα πληρώνεις μια περιουσία και το ιατρείο στο οποίο το επισκέπτεσαι δεν έχει τα βασικά.
5: Γιάννη, μισό λεπτό. Δεν παίζει κανένα ρόλο.
9: Έτσι. Δεν παίζει ρόλο.
5: Δεν παίζει ρόλο τώρα.
9: Γιατί, για πες το, για εξήγησε να το καταλάβω.
5: Δεν παίζει ρόλο να πούμε τώρα τα ποσά και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται.
9: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αν πληρώνει κάποιο ιατρείο το οποίο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Να πω κάτι. Έχει μια πολύ μεγάλη αξία το εξής. Έχουν ανοίξει
9: ενίδη
0: παθολογικών ιατρείων πάρα πολλές κλινικές longevity, έτσι λέγονται.
5: Πώς λέγονται αυτές?
0: Longevity.
9: Νίκο, δεν στείλουμε κρεμάλες εδώ.
5: Δεν μπορούμε κανέναν.
0: Προς Θεού. Σε αυτές τις κλινικές, λοιπόν, που πάει ο καθένας από εμάς, γιατί νιώθει μία κούραση, γιατί θέλει ένα ολιστικό πρόγραμμα για την υγεία του, γιατί θέλει να κάνει ένα energy boost από αυτούς τους ειδικούς όρους που βάζουν. Ναι. Τώρα, ο κόσμος που μας παρακολουθεί, κάποιοι από εσάς τα ξέρετε, γιατί ίσως έχετε αναρωτηθεί κι εσείς, είναι έτσι που έχει αλλάξει πλέον η ζωή μας και το βλέπουμε και πάρα πολύ στα social media. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σε ποιους απευθυνόμαστε, αν είναι αδειοδοτημένα οι κλινικές αυτές, και έχει ένα δίκιο ο Γιάννης Παπαγιάννης, πάρα πολλά λεφτά για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε εν τέλει.
5: Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο Αλκαδή. Σπύρο, θα συνεχθούμε με το που έρθει εκεί το κλιμάκιο, θα κρατήσουμε την εικόνα. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίσουμε σε λίγο στο ρεπορτάζ. Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση σου, Νίκος Βέρκο, για τις δημοσκοπήσεις και τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα πάμε στην Λέσβο. Εκεί είναι ο Γιώργος Συνάνης. Γιώργο, καλή σου μέρα. Γιάννη Συνάνης. Γιάννη, καλή σου μέρα. Ερώτημα.
12: Καλημέρα. Μου αλλάξατε και το όνομα.
5: Ναι, έχουμε τον Γιώργο Μαζονάκη σήμερα και όπως καταλαβαίνεις, ο Γιώργος έχει πάει πάρα πολύ από το πρωί.
12: Και είναι... Κρίμα που έφυγε ο άνθρωπος τόσο άδικα. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι όπως καταλαβαίνουμε
9: μέσα στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα σε τα δημόσια νοσοκομεία.
12: Δεν ήταν κάτι επίγον για να σωθεί η ζωή του οτιδήποτε. Ήταν κάτι το οποίο προφανώς, όπως είπατε, για να ζωγώνει τον οργανισμό του, για να αποκτήσει νέες δυνάμεις. Κάτι τέτοιο. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που τον έγινε.
5: Έχει πάει πολύ μπροστά αυτό το πράγμα. Τώρα, τέλος πάντων, πάμε να ασχοληθούμε λίγο, Γιάννη μου, με τη χθεσινή επίσκεψη του κύριου Καβαθά, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι έγινε εκεί, γιατί αντιδράσανε
12: λοιπόν
5: έτσι.
12: Ήρθε λοιπόν στις 3 η ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, το κλίμα εδώ και 6 μήνες με τους κτηνοτρόφους είναι διαρκώς ένταση, διότι οι άνθρωποι έχουν έρθει σε απόγνωση και δεν βλέπουν να έρχεται κάτι το χειροπιαστό στα χέρια τους, να καταλάβουν δηλαδή τι πρόκειται να γίνει. Θα σας πω λοιπόν πρώτα απ' όλα, με το που κατέβηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλίνης ο υφυπουργός, ο κύριος Καβαδάς, πήγε κατευθείαν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εκεί είχε μία συνάντηση με τον κύριο Μουτζούρη με θέμα ποιο. Πώς αποφάσισε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να σταματήσουν οι θανατώσεις, αφού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην κυριολεξία και μόνο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια.

0: κλιμάκιο του στρατού ήταν και μέσα στη σύσκεψη. Αυτό που τους υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε είναι ότι μέχρι μέσα στον Οκτώβριο θα πληρωθούν όλες οι αποζημιώσεις ότι τους οφείλονται. Βεβαίως εκεί υπήρξε μια άλλη ένσταση, συγγνώμη, για το ύψος των αποζημιώσεων. Είπαν χαρακτηριστικά ότι ένα μοσχάρι το εκτιμούν τώρα σαν αποζημίωση στα 500 ευρώ, όμως η παραγωγική του αξία ή όταν πουλείται ή όταν τεμαχίζεται για να δοθεί στην κατανάλωση φτάνει από 3 μέχρι 4.000 και τα 500 ευρώ είναι σχεδόν μηδέν. Επίσης, όσον αφορά την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, είπε ότι αυτό θα εξεταστεί αφού τελειώσει η χνηλάτιση και αφού δουν τι υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν αποζημίωση ώστε να δοθούν χρήματα για να πτήσουν νέα κοπάδια κτηνοτρόφοι και να μπουν σε μια νέα πορεία όσον αφορά το ζωικό τους κεφάλαιο. Στην ουσία, αυτό που ξεκαθάρισε είναι για τις αποζημιώσεις, οι οποίες έχουν μπει ήδη στη διαδικασία να μπει στο πρόγραμμα, ας πούμε, για να αποζημιωθούν σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν καταθέσει για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφοι και ότι θα συνεχιστούν οι θανατώσεις. Αυτό είναι κάτι που καίει τους κτηνοτρόφους. Και ελπίζουν τουλάχιστον να πάρουν τα χρήματα και ύστερα να περιμένουν να πάρουν άλλα χρήματα για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Την καλημέρα μας.
2: Την καλημέρα μας, την υπεροχή. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Την επόμενη φορά θα πούμε για καλύτερο λόγο. Λοιπόν,
1: πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Πάμε.
1: Γιατί τι σου έκανε εντύπωση,
3: μου έκανε εντύπωση ότι άδειασε τον κύριο Σιακαντάρη. Έτσι στεγνά τον άδειασε. Δεν ξέρω, Νίκο.
4: Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Θα πάρουμε με τη σειρά γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρώτα, 4 ώρες συνέντευξη τύπου.
1: Πολλές ώρες.
4: Μπεν Χουρ.
1: Την οποία επισκίασε βέβαια ο θάνατος του.
4: Εντάξει. Αλλά έτσι και όπως και να το κάνουμε, ήταν νομίζω ένα μεγάλο γεγονός του πολιτικού ρεπορτάζ και των πολιτικών εξελίξεων.
1: Στο Βελίδιο εν τέλει.
4: Το θέμα είναι ότι είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις από πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να απαντήσει σε όλες. Το έκανε αυτό από παλιά, τώρα το έκανε, το παράκανε. Τέλος πάντων, για καλό ήταν. Πρέπει να σας πω όμως ότι βασικά η συνέντευξη τύπου ήταν μια παρουσίαση των θέσεων. Αυτό ζήτησαν οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων αφορούσε μάλλον το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαν όμως ενδιαφέρον και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Πρώτον, το θέμα ότι άφησε ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ για κυβερνητική συνεργασία.
3: Αν έρθει πρώτος.
4: Ακριβώς. Αν η Ελλάς, αν το κόμμα του, κερδίσει τις εκλογές. Όπως είπε μάλιστα χαρακτηριστικά σε ένα σημείο, είπε ότι δεν είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ, αλλά είμαστε ανταγωνιστές. Θέλει, πιστεύει, μάλιστα ήταν και κάποιες ήπιες εκφράσεις, έτσι, ήπιες, αλλά αιχμηρές εκφράσεις προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να εκφράσει αυτό το κόμμα, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο νομίζω είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας γενικώς ήθελε να... ήταν πολύ σφοδρός στην κριτική του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά
2: σε
4: από
2: αυτό
4: την
2: το
4: άλλη...
2: σημείο να δούμε τι είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή θέλετε να ολοκληρώσει?
4: Όχι. Πάμε
2: να το δούμε και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε.
5: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική. Το πολιτικό σύστημα της χώρας τα τελευταία 3 χρόνια έτεινε να είναι μονοπολικό σχεδόν. Δεν υπήρχε δηλαδή διακριτός εναλλακτικός πόλος στο κυβερνών κόμμα. Ο λόγος της ύπαρξής μας είναι να επανιδρύσουμε την προοδευτική παράταξη και να την καταστήσουμε ικανή να διεκδικήσει επί ίσης όρης την νίκη στις επόμενες εκλογές. Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που στις προηγούμενες εκλογές, το 2023, προεκλογικά

0: Είχε προεξοφλήσει τις δύο κάλπες.
1: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
2: Ο παπάς μας τα φάγε, όχι ο Μητσοτάκης.
3: Λοιπόν,
2: παπάς με τις... ένα σχόλιο.
3: Ένα σχόλιο δευτερολέπτο.
2: Ο Τσίπρας, και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, επενδύει στο σενάριο της διπλής κάλπης. Γιατί αν έρθει δεύτερος, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μπλοκ. Σωστά το χειρίζεται.
3: Αυτό θέλει. Πραγματικά.
2: Τώρα, αν θα του βγει, είναι άλλο θέμα.
3: Και ναι, και να τραβήξει κόσμο και από τα Πασόκ σε περίπτωση δεύτερη κάλπη. Εγώ θα έλεγα. Να το συνοψίσουμε.
4: Ωραία.
3: Όσον αφορά το προγραμματικό, Αλέξη Τσίπρα θέλησε να φανεί ρεαλιστή. Είπε ο ίδιο ότι παραμένει αριστερό και ότι ήταν η πιο αριστερή ομιλία του, αλλά να παραμείνει ρεαλιστή. Δηλαδή να πει ότι αυτό είναι ο δημοσιονομικό χώρο που έχει ο Κυριακό Μητσοτάκη. Με αυτόν θα κινηθούμε και δεν μπορούμε να λέμε τρέλες και άλλα πράγματα ότι θα βρεθεί άλλος δημοσιονομικός
5: χώρος. Πολύ ρεαλιστικό σε σχέση με το 2015, 2014-2015.
3: Όχι το 2015, μόνο και
5: στροφή.
3: Και το 2019 και το 2023. Άλλο
4: σωστά.
3: Πράγμα ήταν.
5: Μεγάλη στροφή, μεγάλος
2: γεωμένος.
3: Το δεύτερο είναι ότι ανοίγει παράθυρο συνεργασίας, αλλά λέει δεν πειράζει. Πάμε και σε δεύτερη κάλπη, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και τρίτον, όσον αφορά και τον κύριο Σεκαντάρη που είπες.
2: Τι
3: αυτό είναι. Νομίζω επέκταση του προηγούμενου, δηλαδή ο κύριος Σεκαντάρης, όπως να σας θυμίσω, είχε με μια ανάρτησή του μάλλον ερμηνεύθηκε ως σήμα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ, ότι χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή ακόμα και η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είπε ουσιαστικά ότι ο κύριος Σεκαντάρης δεν είναι στέλεχος του κόμματος. Mm. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σας πω ότι έβγαλε ανακοίνωση μετά και είπε ότι πώς δεν είναι, αφού ήταν στους 400 του Εθνικού Συμβουλίου κτλ. Αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι εδώ υπάρχει απόσταση, υπάρχει κάποια απόσταση, υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων από τον κύριο Σεκαντάρη. Μην τον ερμηνεύετε διαρκώς ως Τσίπρας.
5: Τσίπρας ότι με Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε.
3: Αυτό ναι.
5: Βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε Κωνσταντοπούλη με όλους τους άλλους. Μπορούμε να πούμε.
2: Ξέρεις τι δεν είπε.
5: Ξέρεις
2: τι δεν είπε. Όταν τον ρώτησαν τι θα κάνεις με το φόρο 1% στους πλουσίους, δεν είπε το παραμικρό, δεν το ανέλησε. Δεν είπε πού θα βρεις τα λεφτά, τι
4: πλαφόν
2: θα
4: βάλεις,
2: πώς θα τους ελέγξεις. Ποιες διαδικασίες θα κινήσει, δεν απάντησε με λεπτομέρειες.
3: Και πόσο θα μαζέψει.
2: Επίσης, δεν απάντησε.
3: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να σας πω ότι μόνο κάποιες εκτιμήσεις υπάρχουν για 2 δισεκατομμύρια, τα οποία λένε από την Ελλάδα ότι δεν τα έχουν προϋπολογίσει. Δηλαδή ότι το πρόγραμμά του δεν αφορά αυτά. Ότι είναι σε επόμενη φάση.
2: Okay.
3: Και κακά τα ψέματα, κοιτάξτε, μέχρι να εφαρμοστεί, αν. Που λέει ο λόγος, γίνει κυβέρνηση, γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας και ξεκινήσει αμέσως τις διαδικασίες για το περιουσιολόγιο και την επιβολή. Αυτό πάρει 1,5 χρόνο τουλάχιστον. Άρα καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα.
4: Πάμε λίγο στα άλλα που τα κοστολογούν ήδη. Έχουν πάρει στυλό, μολύβι και χαρτί και γράφουν πόσο
5: αυτό.
4: Το τετράδιο, πόσο το μολύβι, πόσο να ντύσω το βιβλίο, πόσο η κασετίνα, πόσο η τσάντα. Κυρία Ελένη Ρούμπου, η ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου.
5: Καλώς ήρθατε.
4: Τα βιβλιοπωλεία που αυτές τις μέρες έχουν την τιμή τους.
6: Καλώς σας βρήκα και καλημέρα σας. Καλημέρα.
5: Ανοίξατε ή ανοίγετε σε λίγο, γιατί. Θα έχουμε διαδηλώσει σήμερα στα βιβλιοχαρτοπολία.
6: Ακριβώς ανοίγουμε. 9 η ώρα.
4: 9 η ώρα. Πείτε μας λίγο πόσο θα κοστίσει φέτος σε σχέση με πέρσι. Μισό λεπτό, κύριε Ρούμπου.
5: Δώστε μας λίγο χρόνο, κύριε Ρούμπου. Θα καταλάβετε.
4: Για να καλημερίσουμε σε αυτή τη δύσκολη μέρα
5: τον
4: Θοδωρή Μαραντίνη. Καλό πρωινό.
5: Καλό πρωινό, κύριε Μαραντίνη. Καλό πρωινό, όσο καλό μπορεί να είναι, γιατί έχουμε να αποχαιρετήσουμε τον Γιώργο. Με τον Γιώργο, τον οποίο βρεθήκατε. Και φίλοι και συνεργάτες σε πάρα πολλές στιγμές. Τι θα θέλατε να του πείτε?
7: Κοιτάξτε, είναι όντως λίγο δύσκολο. Είναι απρόβλεπτο, ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και το ανθρώπους που έχω μιλήσει όλοι έχουν την ίδια αίσθηση. Είναι πολύ ξαφνικό, ήταν πολύ νέος. Νομίζω ότι είχε πολλά να δώσει. Εγώ το εύχομαι εκεί που είναι να είναι ήρεμος, να είναι ήσυχος και χαμογελαστός, όπως ήταν πάντα.
4: Πώς ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στη συνεργασία?
7: Κοιτάξτε, όσο τον γνώρισα εγώ και έτσι προσωπικά και επαγγελματικά, ήταν αυτό που τον χαρακτηρίζει πάντα, ήταν πολύ δοτικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος, που είναι πολύ όμορφο, ειδικά για έναν καλλιτέχνη. Και πάντα βλέπει τα πράγματα έτσι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή θέλει να βλέπει, που λέμε, να σκέφτεται έξω του κουτί, που λέμε.
4: Ανήσυχο πνεύμα.
7: Ανήσυχο πνεύμα, πολύ, ναι. Πολύ, αυτό ήταν πολύ, πολύ όμορφο.
5: Γι' αυτό είπατε ότι τον αποχαιρετούμε και εκεί που να είναι ήσυχος και ήρεμος. Αυτό το ζυζάνιο που έβγαινε από μέσα του, το πάμε να τα δώσουμε όλα, σας το μετέφερε και εσάς?
7: Ναι, πολύ, πολύ. Πολύ, δηλαδή. σε κουβέντα που είχαμε κάνει για να συνεργαστούμε κάποια στιγμή σε live, ήταν συνεχώς ανήσυχος το πώς μπορεί να γίνει αυτό, τι να μου προτείνει, τι μπορούμε να αλλάξουμε, πώς όλο αυτό θα πήγαινε ένα βήμα παραπέρα. Ήταν αξιοθαύμαστο.
4: Κύριε Μαραντίνη, με τον Γιώργο Μαζονάκη...
5: Ο κ. Μαραντίνης είναι πιο νέα γενιά, έτσι
4: σωστά,
5: να πούμε.
4: Δεν ανήκετε στην ίδια γενιά καλλιτεχνών. Είστε λίγο πιο νέος στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Τι ήταν αυτό που έδινε στους νέους καλλιτέχνες ο Γιώργος Μαζονάκης?
7: Είναι πολύ όμορφο γιατί είναι και χορό. Δεν είχε αυτή την ανταγωνιστικότητα να φοβάται να είναι δοτικός ή νυχτός. Που νομίζω οι μεγάλοι καλλιτέχνες το έχουν αυτό. Δεν φοβούνται, ξέρουν τι είναι, ξέρουν τι έχουν καταφέρει και είναι ανοιχτοί σε προτάσεις και ιδέες.
5: Ναι. Όταν εσείς πριν ξεκινήσετε ακόμα και ακούγατε τον Γιώργο Μαζονάκη, θα θέλατε σε κάποια τραγούδια να τα είχατε πει και εσείς να πεις ότι αυτό το τραγούδι μου πάει, αυτό μου αρέσει έτσι όπως το ερμηνεύει, θέλω να το πω κι εγώ?
7: Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια και επειδή, όπως είπαμε, ανήσυχο πνεύμα από διάφορα ίσως στυλ, έχει πολλά τραγούδια που μου άρεσαν και έχω ζηλέψει και έχω πει στα live μου αρκετή άλλο. Όπως από τα τελευταία σχετικά το αγαπώ σημαίνει, από τις κλασικές του επιτυχίες και τα ωραία ζεμπέκια που, παρόλο που δεν είναι στο δικό μου στυλ, ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ και το ακούω πολύ συχνά.
4: Για να κλείσουμε, το δικό σας αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, κύριε Μαραντίνη.
7: Το δικό μου αντίο. Γιώργο μου, να είσαι καλά. Θα μας λείψεις, αλλά θα είσαι πάντα εδώ με τα τραγούδια σου και με τη δοτικότητά σου.
4: Θα είναι πάντα εδώ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαραντίνη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να επιστρέψουμε στην κυρία Γκίγα. Κυρία Γκίγα, καταλαβαίνετε
4: στην
5: ότι...
4: Κυρία Ρούμπου.
5: Κυρία Ρούμπου, κυρία Ρούμπου, ναι, είναι η Χριστίνα Γκίγα μαζί. Κυρία Ρούμπου, ερώτημα. Τα παιδιά ετοιμάζονται, οι γονείς ετοιμάζονται. Σήμερα αναμένεται να ψωνίσουν τα περισσότερα. Σε τι τιμές? Είμαστε καλύτερα από πέρσι, πιο ακριβά?
8: Όχι. Όχι. Να μην φοβηθεί ο κόσμος να μπει στα βιβλιοπωλεία. Έχουμε σταθερές τιμές περισσότεροι και σε κάποια είδη έχουμε κατεβάσει και τιμές. Σεβόμενοι πάντα τους γονείς, τους μαθητές και ελπίζουμε να έχουν πολύ καλή σχολική χρονιά και θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό.
4: Δηλαδή, εξηγήστε μας λίγο, για να τα κάνουμε απλά και κατανοητά.
8: Ναι.
4: Πόσο το τετράδιο, πόσο το μολύβι, πόσο το στυλό, πόσο ο χάρακας, πόσο για να ντύσουμε το
5: από
4: βιβλίο.
5: Πόσο
4: έως
5: πόσο καλύτερα, ναι, σωστό.
8: Ναι. Μπορώ να σας πω ενδεικτικά για μία τάξη που θα από ιδιωτικό σχολείο, όπως έχω πει σε προηγούμενη συνέντευξη. Η τιμή για όλο το πακέτο σχολικά βιβλία του οργανισμού, συν τετράδια, συν όλη η γραφική ύλη, είναι γύρω στα 60 ευρώ. Δεν είναι υπέροχο το ποσό. Είναι πολύ καλές οι τιμές, θα έλεγα. Για τα παιδιά του δημοσίου, εντάξει, δεν είναι πολύ ακριβά τα πράγματα. Και στα βιβλιοπωλεία οι τιμές μας είναι...
3: Εξηγήστε μας λίγο αυτό το διαχωρισμό, γιατί τον κάνετε, δεν κατάλαβα.
5: Τα
8: παιδιά του ιδιωτικού σχολείου αγοράζουν τα βιβλία του οργανισμού. Αυτό είναι το έξτρα κόστος που έχουν τα παιδιά.
5: Οι γονείς που στέλνουν παιδιά σε ιδιωτικό τα έχουν πληρώσει.
8: Αλλά δεν ξαναπληρώνουν. Από εμάς. Και έχουν ξεκινήσει τις αγορές τους από τον Ιούλιο που έχουν τις λίστες από τα σχολεία τους.
4: Θα πάρουν και λίστες και από τα δημόσια όμως. Με το πόσα τετράδια χρειάζονται, πόσα κίτρινα, πόσα κόκκινα.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έχετε σε κάποια πράγματα έχετε κατεβάσει και τις τιμές. Ευθύνεται για αυτό το γεγονός ότι κάποιες πολύ μεγάλες αλυσίδες επίσης εμπορεύονται σχολικά? Όταν λέω μεγάλες αλυσίδες, μιλάμε για πολυκαταστήματα.
5: Ναι.
3: Και σούπερ μάρκετ επίσης. Με αποτέλεσμα, όταν είναι πολύ μεγάλος ο κύκλος εργασιών μιας μεγάλης επιχείρησης, καταλαβαίνετε ότι πουλάει και χαμηλότερα, έτσι.
8: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς ως επιχείρηση αντιλαμβανόμαστε την αγορά και ακολουθούμε τους κανόνες της αγοράς. Εδώ και πολύ καιρό μειώσαμε τιμές σε τετράδια, σε γραφική ύλη, χωρίς να περιμένουμε τις ανακοινώσεις.
2: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, αν μπορώ, κυρία, αν έχετε χρόνο. Επειδή ψηφιοποιούνται τα πάντα, τάμπλετ, υπολογιστές, κινητά...
5: Άρα περνάει η ηλικία.
2: Ναι. Μειώνεται η γραφική ύλη, δηλαδή λιγότερα μολύβια, λιγότερα στυλό, λιγότερα τετράδια. Παρατηρείτε αυτό σε ποσότητες ή όχι?
6: Όχι, απλώς φέτος είναι περισσότερο επιλεκτικοί οι γονείς και καλά κάνουν. Πριν ξεκινήσουν από το σπίτι, κοιτάνε πόσα μολύβια, πόσα πράγματα έχουν από
2: είναι
6: πέρυσι.
2: Είναι πιο προσεκτικοί αγορές.
6: Και έρχονται, είναι πολύ πιο προσεκτικοί και πολύ σωστά κάνουν. Πολύ σωστά πράγματα.
5: Καλή σχολική σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα
6: καλή
5: πολύ.
6: Κοντά στα χρονιά, παιδιά. Σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη μαθητική κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να θυμάσαι τα μπλε τετράδια. Πόσο
2: βεβαίω.
5: Λοιπόν,
4: μορφή. Και πώς τιμωρίζω σου που έχω γράψει.
5: Τιμωρίες. Τι έκανε παιδάκι μου και έγραψε τιμωρίες.
2: Δεν θα υπάρχουν όλα αυτά, παιδιά. Όλα τάμπλετ, κινητά κτλ.
5: Υπάρχουν τάξεις που είναι αμυγός ψηφιακές. Αμυγός.
3: Εδώ γράφουν κιόλα να γράψουν. Δεν μπορούμε. Ξέρω εγώ, μην το ξεχάσουν.
2: Πάντως αναλφαβητισμός.
4: Γιατί ξεχάσαμε να γράφουμε, ξεχάσαμε να διαβάζουμε, ξεχάσαμε να ερμηνεύουμε.
2: Καλημέρα,
5: ευχαριστούμε. Αύριο με τον αγιασμό λοιπόν εδώ σα περιμένουμε.
4: Στον Πορτοκουδούνι.
2: Θα μάθω που θα πάει ο Πρωθυπουργός, γιατί πάντα πηγαίνει.
4: Βέβαια.
5: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk, στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια, πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τα μπάζα.
4: Δεν πάει άλλο. Πρέπει να πάρουμε θέση. Να βάλουμε τα μπάζα στη θέση τους. Και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω απ' όλα. Ανάλαβε την ευθύνη σου. Πάρε θέση.
5: Χθες.
6: Ανακέμ. Μαζί βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι. Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπα και δώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν είναι πια εδώ, αλλά θα είναι για πάντα, μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από τις μουσικές του, μέσα από όλες τις στιγμές που όλοι έχουμε ζήσει, μέσα από τους στίχους που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Και οι δικοί μας και οι επόμενες γενιές θα τον έχουν με τα ακούσματα διαχρονικά, τα οποία έχει αφήσει στο ελληνικό πεντάγραμμα.
1: Πάμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση, να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης. Καλημέρα, κυρία Βολουδάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη, και σε εσάς.
2: Και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή, ένα αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής παράταξης. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Από Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι, από Θεσσαλονίκη.
4: Σήμερα από Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και την περιοδία στα περίπτερα της ΔΕΤ. Είχαμε χθες τη συνέντευξη τύπου. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, νομίζω.
2: Τέσσερις ώρες, κύριε Καρπουχτσή, τι έγινε.
4: Σχεδόν τέσσερις ώρες, ναι.
2: Είπα, ο Φιντέλ Κάστρο, δεν μιλούσε τόσο.
4: Τίποτα αναπάντητο.
2: Ναι, δεν έμεινε.
4: Δεν αφήθηκε τίποτα.
1: Αναπάντητο δεν έμεινε. Τώρα οι απαντήσεις κρίνονται βεβαίως. Θα έρθουμε σε αυτό μετά.
4: Από τους πολίτες πρώτα.
1: Για το αν πήραμε τις απαντήσεις που θέλαμε και οι πολίτες δηλαδή, αν πήραν τις απαντήσεις που θέλανε. Αυτό που θέλουμε όμως, κυρία Βολουδάκη, και όλοι οι πολίτες, είναι να βρεθεί μία λύση με την ακρίβεια. Είναι τα καύσιμα. Είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι αυτά που θα πληρώσουν τώρα οι γονείς για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω στα σχολεία. Μολύβια, τετράδια, τσάντες, κασετίνες, που όλα θα ζητήσουν και κάτι παραπάνω και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
3: Εγώ το ξέρω καλύτερα, νομίζω, με τα τρία παιδιά.
1: Και καλή σχολική σεζόν. Καλή σχολική χρονιά να σας ευχηθούμε. Μια ακρίβεια που έρχεται σαν θηλιά στο λαιμό μας και αναρωτιόμαστε μέτρα για τα καύσιμα τα οποία. Τα βλέπουμε στα 2 ευρώ και λέμε, καλά είμαστε, δεν έχει ανέβει ακόμα, δεν έχει πάει στα 2,5, δεν πρέπει να έρθουν.
3: Καλά, μέτρα λαμβάνονται. Τώρα, να αρχίσουμε από το δεδομένο, το ότι υπάρχει ακρίβεια και θέλουμε να την καταπολεμήσουμε και ναι, αυτό είναι ένα δεδομένο, υπάρχει. Γι' αυτό όμως γίνονται βήματα και λαμβάνονται και μέτρα, ούτως ώστε αυτό να μπορέσει να καταπολεμηθεί. Δηλαδή, αυτό έγινε και με όλα τα μέτρα όλης αυτής της περιόδου και με ό,τι έχει εξαγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι. Τι πιστεύουμε εμείς, πώς μπορείς αυτό να το καταπολεμήσεις. Με την αύξηση των μισθών, με την ανάπτυξη και με όλα τα εργαλεία τα νομοθετικά τα οποία λαμβάνονται, ούτως ώστε να μπορέσουν οι τιμές να συγκρατηθούν. Έχουμε κάνει όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τις τιμές στο ράφι, ναι, και για τα καύσιμα, το ίδιο. Ναι. Δηλαδή το ότι τα καύσιμα έχουν συγκρατηθεί τώρα από εκεί και πέρα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι. Έχουν συγκρατηθεί,
3: ναι, αλλά έχουμε ένα πόλεμο. Έχουμε ένα πόλεμο. Δεν έγινε έτσι. Έτσι, ναι. Υπήρχε ένα γεγονός και υπήρχε η αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
2: Ακούστε κάτι, κύριε Βολουδάκη, δεν πάβει να ζορίζονται τα νοικοκυριά και τώρα μην γελιόμαστε.
3: Δεν το αμφισβητεί αυτό.
2: Φτάνουμε στο σούπερ μάρκετ στο ταμείο μετά από τις 20 του μήνα και φωνάζουμε ληστεία. Νομίζουμε ότι κάτι έχει γίνει. Άλλοι έχουν κόψει τις ποσότητες των καυσίμων που βάζουν στα ρεζερβουάρ τους. Και το ζήτημα είναι ότι δεν έχει έρθει ακόμα ο χειμώνας. Χρειάζονται πιο άμεσα μέτρα ή όχι από την κυβέρνηση. Ζορίζονται πολύ, πιέζονται τα νοικοκυριά. Μπορεί να μην είναι ευθύνη δική μας, αλλά πιέζονταν.
3: Μα αυτό το είπα από μόνη μου, ότι δεν είναι κάτι που το αμφισβητεί κανείς. Και γι' αυτό λαμβάνουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως δεν είναι στατική η κατάσταση της εξωτερικής πολιτικής και του πολέμου κτλ., δεν έχουμε πει εμείς ότι δεν πρόκειται να κάνουμε και τίποτα παραπάνω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και μέρα με τη μέρα, ανάλογα πώς εξελίσσονται διεθνώς. Και τα πράγματα,
1: άρα,
3: έτσι,
1: αν χρειαστεί, θα ληφθούν νέα μέτρα για να συγκρατηθούν οι τιμές στην ενέργεια. Μια ενέργεια η οποία θα έρθει και θα μας πλακώσει τώρα σε λίγους μήνες, γιατί σκεφτείτε ότι θα έχουμε.
2: Και τώρα πλακωμένοι είμαστε, Αλεξάνδρα.
3: Καλά, κυρία, πλακωμένοι είμαστε. Αυτό γίνεται. Και με το σούπερ μάρκετ γίνεται. Είπαμε ότι θα γίνουν συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τον Ιούνιο. Μετά αυτά τα μέτρα επεκτάθηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο. Και εδώ είμαστε αυτό να το ξαναδούμε. Το ίδιο ισχύει και για τη συγκράτηση στις τιμές των καυσίμων.
1: Για να το δούμε. Κύριε Μιχαηλίδη.
5: Για το θέμα της ακρίβειας.
1: Βεβαίως.
5: Κοιτάξτε, εγώ για την συζήτηση να δεχτώ ότι το θέμα των καυσίμων των υδρογονατράκων υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι διεθνές. Θα μπορούσε βέβαια η διεθνής κοινότητα, η Ευρώπη κτλ. Να το διαχειριστεί καλύτερα και να μην έχουμε φτάσει σε αυτή την ανεξέλεκτη κατάσταση. Όμως, στο πώς θα ζήσει ένα νοικοκυριό, έχει και κάποιες παραμέτρους, παράδειγμα, τι γίνεται με το σούπερ μάρκετ. Μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Μπορεί να ελεγχθεί, η κυβέρνηση συνεχίζει να μην αντιδρά όπως πρέπει. Με ποιο τρόπο? Με τον έλεγχο του καρτέλ, με τον έλεγχο της διαχείρισης των προϊόντων, πώς εμπορεύονται, με την υποστήριξη.
3: Και είναι η αρχή.
5: Κυρία Βουλδάκη, αφήστε με να πω δύο λέξεις. Με το θέμα της υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα, όπου καταραίει άρα η παραγωγή όσον αφορά την επάρκεια των εγχώριων προϊόντων, δεν είναι αυτή που πρέπει. Ο ηλεκτρισμός, η ενέργεια, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις, δεν γίνεται ό,τι πρέπει. Και για το θέμα της υγείας, και είπατε προηγουμένως, έτσι ξεκινήσατε, για τα θέματα του κόστους τώρα στην εκπαίδευση που ξεκινάει και η εκπαιδευτική χρονιά. Δηλαδή, σε αυτούς τους παράγοντες, τους πολύ ουσιαστικούς, που είναι πυλώνες για την πορεία ενός νοικοκυριού, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πραγματικά έχει αποτύχει παταγωγός. Και δεν το λέει εμείς, το λέει η ίδια η κοινωνία, όπου καταλογίζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό αδράνεια στην κυβέρνηση. Και αν θέλετε να δούμε τώρα και την ηλεκτρική ενέργεια, έχει χαθεί και εκεί το παιχνίδι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς ανεβαίνουν οι τιμές, το πώς η κυβέρνηση έχει διαχειριστεί την παραγωγή των ΑΠΕ. Και για τα φωτοβολταϊκά και για τις ανεμογεννήτριες, την πράσινη ενέργεια δηλαδή, όπου με το να μην έχει φροντίσει για την αποθήκευση εδώ και χρόνια, έχουν χαθεί και πόροι και χρόνος για το να αποθηκεύεται η πράσινη ενέργεια και να μην σπαταλιέται όταν δεν πρέπει και να μην βγαίνει να αποθηκεύεται τώρα που στη Βουλγαρία και να την ξαναγοράζουμε ακριβότερα. Και θα πω ένα τελευταίο. Μου έκανε εντύπωση ένα προχτεσινό δημοσίευμα, όχι στον αντιπολιτευόμενο τύπο, στην Καθημερινή, ναι, όπου λέει τι έγινε, ρωτάει την κυβέρνηση η εφημερίδα, τι έγινε ρε παιδιά στις 21 με 27 Αυγούστου, όπου στο πικ, αν θέλετε, στη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και τα λοιπά του χρόνου, τον Αύγουστο, τα φωτοβολταϊκά, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών έπεσε, με αποτέλεσμα να γεννιόνται ερωτηματικά προς τη ΡΑΕ. Να. Τι γίνεται, μήπως οι ίδιοι οι επενδυτές κατεβάζουν τη στρόφιγγα για θέματα να ρυθμίζεται η τιμή της κιλοβατόρας. Ναι. Αυτά είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, διότι τελικά δεν μπορεί το νοικοκυριό να ανταπεξέλθει.
1: Κύριε Καρπουστή, αν πάρετε την πρώτη διερευνητική εντολή, όπως είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, αν, γιατί δεν το δείχνουν αυτό οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον προς ώρας, και καταφέρετε να σχηματίσετε με όποιον τρόπο κυβέρνηση, πώς θα καταπολεμήσετε το θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας?
4: Θα μου επιτρέψετε, ακούω την κυβέρνηση και άκουσα και τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ που ήρθε και σχολιάζει την ακρίβεια όπως τη σχολιάζετε κι εσείς δημοσιογραφικά. Ξεχνάμε 7 χρόνια ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κατά της ακρίβειας είναι ανύπαρκτα. Να υπενθυμίσω ότι τώρα για τον Αύγουστο που βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, καλπάζει πάλι ο πληθωρισμός και ανέβηκε στο 3,8. Πόλεμο, ξέρετε, έχουμε παντού. Και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα όμως ο πληθωρισμός είναι παραπάνω. Και εδώ ακούμαστε με μπαλώματα και επιδόματα και συμφωνίες κυρίων με τις μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες. Και ο κόσμος στο τέλος της ημέρας δεν βλέπει καμία έκπτωση στο ράφι.
2: Η ελληνική ρίση. Τι θα κάνετε εσείς, κύριε Καρπουστή?
4: Παρουσίασε.
2: Μισό λεπτό, γιατί. Μισό λεπτό. Yeah. Εμφανίζεστε δεύτερη δημοσκοπήση, άρα δυνητικά θα μπορούσατε να γίνετε και πρώτοι. Τι θα κάνετε σαν γίνετε πρώτοι, πείτε μας. Ποια είναι η αντιμετώπιση στην ακρίβεια?
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων, το οποίο αντιμετωπίζει και τις προκλήσεις της καθημερινότητας, δηλαδή της ακρίβειας, αλλά και τις προκλήσεις των χρόνων που έρχονται με όρους ανάπτυξης και πώς αυξάνουμε την πίτα. Πάμε όμως στην ακρίβεια. Η ακρίβεια για μας δεν μπορεί να είναι απλά μια παρατήρηση. Μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του βασικού ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής στο 6%, ένα όφελος που μπορεί να προκύψει στο μέσο νοικοκυριό στα περίπου 600 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για ένα ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών από το χωράφι στο ράφι, όπου εκεί θα ελέγχεται το κάθε προϊόν κωδικό-κωδικό σε όλο το μήκος αλυσίδας και ναι, να επιβάλλεται και πλαφόν περισσότερο.
2: Μισό λεπτό.
1: Άνω τελεία.
2: Ναι, ναι. Πάμε, Σπύρος Αλεξανδρίση, βρίσκεται στο ιατρείο.
1: Βλέπουμε εδώ πέρα Σπύρο Αλεξανδρή. Το
0: κλιμάκιο συγκεκριμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μόλις έφτασε στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ μαζί τους βρίσκεται και το ζεύγος των γιατρών. το ζεύγος των γιατρών, ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου ιατρίου, οι οποίοι θα τους ανοίξουν τώρα για να πραγματοποιηθούν όλοι οι έλεγχοι μέσα στα μηχανήματα του ιατρίου, να διαπιστωθεί αν υπήρχαν οι νόμιμες άδειες λειτουργίας και οι αδειοδοτήσεις για τους εξοπλισμούς τους οποίους χρησιμοποιούσαν, όπως επίσης και τι είδους ιατρικές πράξεις χρησιμοποιούνταν, τι είδους ιατρικές πράξεις διενεργούνταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Να πούμε ότι το κλιμάκιο ήταν διμελές από ό,τι προλάβαμε να δούμε. Θα υπάρξει και παρουσία αστυνομίας από το ελληνικό FBI. Νωρίτερα υπήρχε ένα πρόβλημα με το εισαγγελικό ένταλμα, το οποίο εκδόθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα να είναι πλέον τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου και να μπορέσουν να κάνουν την απαραίτητη καταγραφή που θα βοηθήσει τα μέγιστα όσον αφορά την πρόοδο της έρευνας.
1: Μάλιστα.
2: Παραμένεις εκεί με το που εξέλθουν, νομίζω ότι θα γίνει μέσα στην διάρκεια της εκπομπής. Αμέσως συνδεόμαστε, εάν θα γίνει δήλωση, θα θέλαμε να ακούσουμε τι ακριβώς έχουν να πούνε οι γιατροί, οι επιστήμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν και κατά πόσον, Σπύρο, θα μπορέσουν να έχουν μια πλήρη καταγραφή των όσων μηχανημάτων βρίσκονται εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Συνδεόμαστε και πάλι σε λίγο. Είχαμε μείνει στον κύριο Καρπουχτσή. Κύριο Καρπουχτσή, μας ανήλυε.
4: Καταλαβαίνω τη διακοπή, γιατί και ο θάνατος του Μαζονάκη είναι κάτι το οποίο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής, όλοι μας έχουμε σε διάφορες φάσεις της ζωής μας περάσει με κάποια από τα τραγούδια του και τον είχαμε αναγνωρίσει όλοι ως καλλιτέχνη.
2: Και είναι το βασικό θέμα της επικαιρότητας. Ναι, ελάτε. Είχαμε μείνει στην ακρίβεια, 6% είχαμε μείνει στην
4: ακρίβεια. Λοιπόν,
2: παρατηρητήριο χώρα Φυράφη.
4: Μείωση το 6% ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Παρατηρητήριο, πραγματικό παρατηρητήριο όμως από το χωράφι στο ράφι με έλεγχο προϊόν-προϊόν. Και όπου χρειάζεται επιβολή πλαφών, περιθωρίου και κέρδους κατά μήκος αλυσίδας. Ξέρετε κάτι, σήμερα, το Σεπτέμβριο που μιλάμε, γίνεται και μια τεράστια συζήτηση από 6 χώρες που έχουν αναδείξει το θέμα των πετρελαϊκών εταιριών και των windfall κερδών, των ουρανοκατέβατων κερδών που έχουν, που δεν περνάνε με όφελος στην Αγγλία. Με πρωτοβουλία τους έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα τι κάνουμε, συμφωνίες κυριών μόνο, κάτω από το τραπέζι, είτε με πετρελαϊκές εταιρείες, με
1: δηληστήρια. Κάτω από το τραπέζι. Ναι. Τα δηληστήρια είναι κάτω από το τραπέζι.
4: Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί.
1: Γιατί πάνω.
4: Αυτό το οποίο κάνει σήμερα η κυβέρνηση είναι να βάζει τον κόσμο να ψάχνει καρτελάκια μειωμένων τιμών σε 1.600 κωδικούς που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι και δεν ξέρουμε η έκπτωση επί ποιας τιμής γίνεται. Γιατί αφήσαμε τον πληθωρισμό να καλπάζει, αφήσαμε όλο το καλοκαίρι, αφήσατε τις τιμές να οργιάζουν στα ράφια και τώρα επιβάλλεται μια συμφωνία ουσιαστικά για την οποία δεν υπάρχει κανένας έλεγχος επί ποιας τιμής είναι η έκπτωση. Πείτε μου, κυρία Βουλβάκη, ποια θα είναι η ποινή σε κάποια αλυσίδα λιανεμπορίου εάν δεν κάνει έκπτωση και σε ποιο προϊόν, πώς την ελέγχετε? Όλα αυτά, ξέρετε, είναι στον αέρα.
1: Θα σας πω ακριβώς πώς την ελέγχουμε, γιατί εμείς δεν κάνουμε ούτε διαπιστώσεις, ούτε με βιβλία. Με βιβλία που γράφουμε,
4: διαπιστώσεις κάνετε εσείς,
1: που είναι εύκολες και είναι και ανέξοδες. Και ευτυχώς ο κόσμος τις αντιλαμβάνεται και ευτυχώς και ο κόσμος δεν έχει ασθενή μνήμη. Και για να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Καρπουχτής, που είναι πάρα πολύ εύκολα, έτσι, να λέμε,
4: καμία
1: διαπίστωση δεν κάνει η κυβέρνηση.
4: 7 χρόνια κυβερνάτε.
1: 10 ευρώ
4: είναι το μοσχάρι το κοινό στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε λοιπόν για αυτά?
4: Είναι λέω στην Ελλάδα.
1: 19, κύριε Καρπουχτή.
4: Το γάλα στην Ελλάδα είναι 1,35 και 1,04 στην Ευρώπη. Εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια.
1: Εμείς
4: το θέμα της ακρίβειας λοιπόν
1: και
4: είναι θέμα ολιγορίας της κυβερνητικής πολιτικής.
2: Δεν φαίνεται στο μοσχάρι αυτό. Ναι.
4: Μειώνεται τους φόρους,
1: αυξάνουμε την αγοραστική
4: δύναμη των πολιτών.
1: Βλέπουμε ότι έχουμε λιγότερη ανεργία.
4: Γιατί εκεί μετριέται τι μπορεί να αγοράσει ένας καταναλωτής. Είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Κάνετε λάθος. Εμφανίζεται.
4: Δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία.
1: Έτσι, να μπούμε σε διαδικασία. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση.
4: Κυρία
1: Γιατί
4: Βουλγάρια,
1: αν αναλύσουμε αυτούς τους δείκτες, θα δείτε ότι παίρνετε αποσπασματικά και λέτε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Και δεν είμαστε,
4: δεν είμαστε με την Βουλγαρία. Που έχει ο κλάδος εστίασης, σε ένα κλάδο το οποίο τυχαίνει και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Για τη μείωση τζίρου και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν. Και με μεγάλο, έτσι, με περισσό θράσος σας έλεγε ότι αυτά δεν ισχύουν και ότι υπάρχει ευημερία. Και μάλιστα άνοιξε εκείνη την ώρα το ChatGPT για να δει ότι έχει δίκιο. Και
1: είμαστε καλά επειδή πηγαίνουμε
4: αυτή
1: στο σούπερ μάρκετ.
4: Η πραγματικότητα.
1: Επειδή κάνουμε το βασικό, αυτή είμαστε καλά. Το μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
5: Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα.
2: Ξέρω να τελειώσει ο κύριος. Ελάτε για να κλείσουμε.
4: Όμως δεν φτάνει.
3: Έχει μιλήσει παραπάνω από όλα.
4: Θα ερεώσουμε. Το οποίο αντιμετωπίζει και την ακρίβεια, αλλά και κάτι άλλο. Το οποίο δεν συζητάει καθόλου σήμερα η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια με απακτολό χρημάτων. Το αναπτυξιακό πρόβλημα της Ελλάδας και πώς με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης και τα 12 δισεκατομμύρια επενδύσεων που προβλέπουμε για την επόμενη θα ενισχύσουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Πάμε λοιπόν.
4: Ένα κλάδο τον οποίο
1: για να είμαστε δίκαιοι, για να είμαστε δίκαιοι και τυπικοί, θα ολοκληρώσετε εσείς για να δώσετε απαντήσεις σε όλους. Ελάτε, κύριε Μιχαηλίδη.
5: Εγώ θα ήθελα να πω ότι για το θέμα της ακρίβειας, στην περίοδο, πέντε νούμερα θα πω, στην περίοδο 2026 της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δηλαδή δεν έκανε όλα αυτά τα πράγματα, το κρέας που αυξήθηκε 75, διάβαζα προηγουμένως 8%, το εγωπρόβειο 71%, τα τυριά 55%, τα αυγά 41%, το ψωμί 38% και πάει κορδόνι, τι θα γινόταν? Θα πεθαίναμε στις 5 πρώτες μέρες του μήνα? Δηλαδή όλα αυτά τα οποία εσείς λέτε ότι παίρνετε και είναι αποτελεσματικά. Για πώς αποδεικνύεται? Πώς φτάνουμε σε αυτά τα ύψη?
1: Ελάτε, κύριε Βολουδάκη.
3: Λοιπόν, επειδή υπόθηκε ότι η κυβέρνηση κάνει μόνο διαπιστώσεις, εγώ να πω τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει προβεί σε μείωση φόρων. 91, συγκεκριμένο αριθμό. Έχει μειώσει την ανεργία. Συγκεκριμένο ποσοστό και αυτό, έτσι. Πάνω από το μισό έχει μειωθεί η ανεργία από εκεί που
4: την παραλάβαμε.
3: Και τώρα, άμα θέλετε, μπορώ να φωνάζω εγώ πιο δυνατά και να το κάνουμε αυτό.
1: Ελάτε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
3: Αλλά πριν παραπονεθήκατε όμως.
4: Ανακρίβειες να μην λένε.
2: Ήταν κυρία. Κυρία Βολουδάκη ήταν κυρία. Του σεβάστε.
1: Πάντα. Ελάτε.
3: Λοιπόν, μειώσαμε λοιπόν την ανεργία και ενισχύουμε την ανάπτυξη. Ωραία. Αυτό κάνει. Τώρα, όσον αφορά σε αυτά που υπόθηκαν για τον έλεγχο της αγοράς, τι έχουμε κάνει? Ενισχύουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και υπάρχει και η ανεξάρτητη αρχή που έχει επιβάλει πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα αυτά έχουν εισπραχθεί. Να το λέμε και αυτό. Τώρα, αν μου λέτε να διαπιστώσω ότι δεν υπάρχει ακρίβεια, προφανώς δεν θα σας πω αυτό. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτά που κάνουμε. Αλλά όχι να μας μιλάει τώρα
2: πρόστιμα,
3: ο κύριος Τσίπρας για την αναπτυξιακή
2: περιορίζεται λίγο από τα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύκλο των ερωτήσεων. Γιατί χθες, κύριε Καρπουξή, ξεκινάμε από εσάς. Ακούσαμε πάλι το 1% περί πατριωτικής φοράς από τον Αλέξη Τσίπρα και δεν καταλαβαίνουμε, μπορείτε να μας το κάνετε πιο λιανά, τι θα κάνετε ακριβώς, ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι που θα τους πάρετε το 1%? Και επίσης, τα χρήματα που βρίσκονται στις τράπεζες έχουν φορολογηθεί για να πάνε. Θα ξαναπάρουμε φόρο από τα φορολογημένα χρήματα. Ωραία. Και τα μερίσματα. Ναι, σωστά.
4: Ωραία. Να πω λίγο το εξής για να ξεκαθαρίσω την κουβέντα, όπως ξεκαθαρίστηκε και χθες και από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, στην ένδειξη τύπου. Το πρόγραμμα το τετραετές των 7,5 δισεκατομμυρίων που παρουσιάσαμε, προφανώς σέβεται το δημοσιονομικό χώρο της Ελλάδας όπως λειτουργεί σήμερα στην Ευρωζώνη. Κάθε ευρώ του προγράμματος και της αναπτυξιακής πολιτικής που παρουσιάσαμε είναι κοστολογημένο και για κάθε μόνιμο. Για κάθε μόνιμη δαπάνη υπάρχει μόνιμο έσοδο το οποίο την καλύπτει. Το θέμα της πατριωτικής εισφοράς δεν περιλαμβάνεται στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε τα έσοδα για το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάσαμε από τη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος. Η πατριωτική εισφορά είναι κάτι το οποίο θα προκύψει εφόσον και όταν ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο το οποίο είχε ξεκινήσει επί Πρωθυπουργίας του Αλέξη Τσίπρα και δεν ολοκληρώθηκε τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συζήτησης, θα έλεγα, που έχει ξεκινήσει για το πώς φορολογείται ο πολύ μεγάλος πλούτος και πώς συμμετέχει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας.
1: Μάλιστα.
4: Αντιλαμβάνομαι το άγχος που έχει δημιουργηθεί ίσως στη Νέα Δημοκρατία γιατί εμένει σε αυτό, αλλά σε αυτό ήμασταν πάρα πολύ ξεκάθαροι.
1: Ωραία.
4: Θα γίνει πρώτα το περιουσιολόγιο για να έχουμε πάρα πολύ
1: συγκεκριμένα στοιχεία. Στους πολίτες είναι το άγχος, κύριε Καρπουχτσή.
4: Και μετά, θα μου επιτρέψετε ότι αν οι πολίτες που μας ακούνε σήμερα έχουν κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια σε κινητή και ακίνητη περιουσία, τότε ορθώς να αγχώνονται.
1: Είναι κάποιες γιαγιάδες και κάποιοι παππούδες που μπορεί να έχουν φυλαγμένα και κοσμήματα και λεφτά να τα δώσουν στα εγγονάκια
4: τους
1: και έχουν φοβηθεί.
4: Μίλησα για δεκάδες εκατομμύρια για το θέμα των Φυριδών, νομίζω ήταν
3: έτσι. Ωραία, μιλάει και για κάτι άλλο όμως.
4: Και μόνο ως εν είδη λαϊκισμού και αστεϊσμού μπορώ να το δεχτώ.
1: Να μας πει λίγο.
4: Και δεν θα ήθελα να πάω την κουβέντα εκεί πέρα, χαριτολογώντας, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας εχθές. Μη φοβάται. Δεν θα ισχύσει το μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια.
3: Καλά, άμα
1: να σοβαρευτεί λίγο.
3: Αν αναλύσουμε όλους τους στίχους του τραγουδιού, νομίζω έχει κάνει μεγάλο λάθος ο κύριος Τσίπρας που το ανέφερε, αλλά δεν πειράζει.
1: Καλά, και πώς θα μπορέσει η μάτια μου και αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα, τέλος πάντων. Και η στίχη του τραγουδιού αυτού ήταν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Μπορούμε σίγουρα. Ένα σχόλιο σύντομο δικό σας.
3: Και με βιβλία, γιατί μας πήρανε πολλά χρόνια και 700 σελίδες. Θα πω εγώ για να φτάσουμε να παρουσιάσουμε κάτι που ήταν το ίδιο με ό,τι κάναμε παλιά.
1: Πέτυχε το rebranding ή όχι?
3: Το rebranding.
1: Πώς το είδατε χθες?
3: Εγώ θα σας το πω, εγώ δεν είμαι αντικειμενική. Εγώ θεωρώ ότι δεν πέτυχε.
1: Ωραία.
3: Είναι το γύρισε ο Μανολιός και άλλαξε και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτό λέει η λαϊκή ρίση. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό
1: ναι,
3: για την πατριωτική εισφορά. Αυτό που είπατε, ότι πολλοί έχουν φοβηθεί. Πολλοί έχουν φοβηθεί γιατί? Γιατί μπορεί ο κύριος Καρπουχτσής να λέει αυτά που λέει. Άλλοι χθες, προχθές, είπανε άλλα πράγματα. Οπότε ο λαός βρίσκεται σε μία σύγχυση για το τι θα γίνει. Και αυτό το μητρό δεν μπορεί να λες. Θα κάνω κάτι που όμως ακόμη δεν υπάρχει. Και ακόμη το ψάχνουμε και το ψάχνουν και άλλες χώρες.
1: Και
3: όταν
1: όλοι.
3: Αυτό το ψάχνουμε όλοι. Και θα είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ελάτε, σας παρακαλώ, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα και μας συγχωρείτε γι' αυτό, λόγω της απώλειας του κ. Μαζονάκη, να δώσουμε το λόγο στον κ. Μιχαηλίδη για να ολοκληρώσουμε.
5: Ακούγοντας τώρα του νέου μεσία του κ. Τσίπρα, τη δηλώσει για πατριωτικό, όπως το λένε, πατριωτική εισφορά κτλ., θυμάμαι με αγανάκτηση και το λέω πραγματικά, την περίοδο που ανέλαβε πρωθυπουργός, όταν άφηνε να διαρρέει ότι κλείνουν οι τράπεζες και επέτρεψε σε χιλιάδες πραγματικά πλούσιους να τραβήξουν όλα τα λεφτά και να τα στείλουν στη Γερμανία, στην Ελβετία κτλ.
4: Και λέτε τώρα,
5: αφήστε με κύριε Καρπούτσι.
1: Ελάτε κύριε Καρπούτσι.
5: Λοιπόν, ο νέος Μεσσίας απεσήρθη σαν τον Ιησού Χριστό στην έρημο 40 μέρες, έλειπε 4 χρόνια, διέλυσε ένα κόμμα και έρχεται τώρα να μας κάνει το Μεσσία.
1: Τα ξαναβάζετε με τις δημοσκοπήσεις, πολύ σύντομη απάντηση. Τα ξαναβάζετε με τις δημοσκοπήσεις.
5: Ποιες δημοσκοπήσεις?
1: Σας ενόχλησε που η GPO έβγαλε δημοσκόπηση πριν μιλήσει?
5: Μα μισό λεπτό να σας. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι να μετράνε, προσπαθούν να χειραγωγήσουν. Το αντιπαρέρχομαι αυτό. Το αντιπαρέρχομαι και λέω το εξής. Τι μέτρηση ήταν αυτή τη GPO εχθές? Πώς βλέπετε την επιρροή από αυτά που υπόθηκαν στην ΔΕΘ του κυρίου Μητσοτάκη? Πήγε στη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη ΔΕΘ. Τον Ανδρουλάκη πήγε στη ΔΕΘ. Γιατί το μετράνε?
2: Ναι.
5: Δηλαδή, έχω άδικο που λέω ότι τι παιχνίδια παίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Παγερά, διάφορο προσωπικά και το κόμμα μας αφήνει. Εμείς πάμε μπροστά θεσμικά και με πρόγραμμα.
2: Πάλι τα βάζετε με τις δημοσκοπήσεις από ό,τι βλέπω. Πάλι τα βάζετε με τις δημοσκοπήσεις.
5: Δεν τα βάζουμε με τις
2: δημοσκοπήσεις.
5: Μα αυτό που είπα δεν είναι σωστό.
2: Έτσι
5: γιατί
2: είναι,
5: μετράνε, αφού δεν πήγαμε στη ΔΕΘ. Τώρα θα πάμε, αύριο, μεθαύριο.
2: Μάλιστα. Γιατί ωραία, εντάξει, μην μπούμε τώρα σε αυτή την ιστορία.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε θέματα πολλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλό πρωινό.
2: Και στους τρεις, και τον κύριο Καρπουσή, και την κυρία Βολουδά και τον κύριο Μιχαηλίδη. Έτσι.
1: Πίσω, ναι. Πίσω στην απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Είπαμε, σήμερα θα το έχουμε το θέμα αυτό συνέχεια. Να πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσαλίκη, από ό,τι μαθαίνουμε. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσαλίκης. Γιώργο.
6: Καλημέρα. Είμαι μαζί σας από πολύ μακριά. Είμαι στο αεροπλάνο αυτή τη στιγμή, είμαι στην Αυστραλία. Προσγειώνομαι σε περίπου μία ώρα. Άρα λοιπόν ήταν η απώλεια του Γιώργου, με βρήκε σε μια κατάσταση λίγο εκλογισμένο σε ένα αεροπλάνο για 20 ώρες. Οπότε ήταν πέρα από το τεράστιο σοκ που σας ορκίζομαι όταν μου το είπε η Δώρα. Πραγματικά τη λέω κλείσε, γιατί πήγα να λιποθυμίσω. Ζαλίστηκα. Ήταν τεράστιο το σοκ. Είχα πάρα πολύ χρόνο μόνος μου μέσα στο αεροπλάνο, ακίνητος, που δεν με χαρακτηρίζει αυτό. Όταν είμαι πιεσμένος, θέλω να είμαι σε υπερένταση, να σκεφτώ, να δω βίντεο συνεντεύξεις του Γιώργου. Και ακούγοντας τώρα στα τελευταία λίγα λεπτά που με έχετε στην αναμονή τις κουβέντες, θέλω να πω ότι ενώ η πολιτική αντιπαράθεση διχάζει και πολλώνει, η μουσική ενώνει και ο πόνος της απώλειας ενός τόσο αγαπημένου καλλιτέχνη και τόσο, με τόσο ισχυρό στίγμα, είτε είσαι φαν του, φαν της μουσικής του, είτε όχι, σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο στομάχι. Δεν είναι έτσι? Δεν το νιώθετε κι εσείς?
2: Σωστά.
1: Πώς ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης? Τι άνθρωπος ήταν?
6: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μοναδικός. Ήταν πολύ χαρισματικός, πολύ ιδιαίτερος και σε μια συνεχή πάλι για να είναι στο φως. Ξέρετε, είναι μερικοί άνθρωποι στους οποίους για να, η ψυχή τους για να εξηλωθεί, μερικές φορές ο Θεός τους δίνει περισσότερες δοκιμασίες. Ο Γιώργος δοκιμάστηκε πολύ, πιέστηκε πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια και κατά τα δικά του λεγόμενα, η μάχη ήταν πολύ μεγάλη. Όλοι περιμένουμε με αγωνία την ιατροδικαστική έκθεση για να ξέρουμε τα πραγματικά αίτια του θανάτου, αλλά όποια και να είναι αυτά, είναι σίγουρο ότι αυτή η καρδιά τα τελευταία χρόνια πληγώθηκε πολύ και βασανίστηκε πολύ. Ο Γιώργος πάντα εκεί παρόν, με την πολύ ιδιαίτερη δισκογραφία του, τη ζηλευτή. Και ξέρετε, εμείς που είμαστε πολλά χρόνια, 30 χρόνια, στη δισκογραφία, στο τραγούδι, αυτό που είπα και σε ένα βίντεο που αυτόρμητα ανήλπισα, είμαστε οι καλλιτέχνες που είμαστε 20 χρόνια σαν ένα σώμα.
2: Να.
6: Και αυτό το τέλος του Γιώργου ήταν σοκαριστικό και ακροτηριαστικό για μας. Σαν να έφυγε ένα κομμάτι μας. Και ακόμα είναι πολύ νοπό, πολύ ζεστό το τραύμα.
2: Γιώργο,
6: θα πονέσει, θα πονέσει πολύ.
2: Γνωρίζοντας λοιπόν τις συνθήκες ιδιαίτερες, γιατί μας είπες είσαι στην πτήση, πώς θα τον αποχαιρετήσεις τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, τι θα του έλεγες?
6: Σίγουρα θα του έλεγα, δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας, γιατί όλοι κάποια στιγμή θα φύγουμε και θα βρεθούμε. Και θα παρακαλούσα να μπορεί η ψυχή του να νιώσει όλη αυτή την αγάπη που λαμβάνει, την αληθινή αγάπη που λαμβάνει, και να του καλύψει κάποιο κενό που ίσως του δημιούργησε η απώλεια της αγάπης που δεν πήρε από κάποιους που ίσως να το περίμενα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή προσγείωση. Καλή προσγείωση. Λοιπόν, ο Γιώργος Σαλίκης από το αεροπλάνο μεταβαίνει στην Αυστραλία. Κατάφερε και μας μίλησε μέσα από το Wi-Fi. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον Περικλή Πατσούρη, γιατί σε λίγη ώρα φίλοι, συγγενείς, όλοι οι δικοί του άνθρωποι θα πούν το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Μπλέσια, τον επισμηναγό που έχασε τη ζωή του από την πτώση του μοιραίου Phantom την περασμένη εβδομάδα, Περικλή.
7: Ναι, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το τι ακριβώς έγινε καθ' τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, Αλεξάνδρα και Νίκο. Αυτή την ώρα εδώ είμαστε στην κεντρική πλατεία Πύργου, στο Μητροπολιτικό Ναό, Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Ήδη βέβαια έχουν έρθει αρκετός κόσμος εδώ, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι του επισμηναγού. Έχει γεμίσει από νωρίς ο προάβλιος χώρος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου. Και περιμένουν βέβαια ακριβώς στις 10 όλοι να πούν το τελευταίο αντίο στον αετό. Σε αυτόν που άλλωστε έδωσε το καλύτερο του εαυτό έως τώρα. Ήταν κάτι που του άρεσε, ήταν κάτι που ήθελε. Ήταν πάθος. Είχε τα πάντα για να κάνει αυτό, να λειτουργεί το λειτουργήμα του πιλότου. Όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Άνθρωπος αγαπητός, άνθρωπος που έδινε καθημερινά το δικό του στίγμα μέσα από γενικότερα και τις αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και οικογενειάρχης. Και έφυγε σε ηλικία 40 ετών, πέταξε στους ουρανούς. Και βέβαια όλοι θα πούν καλό ταξίδι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια σε ηλικία 40 ετών. Βουβό το κλίμα, ενώ έχει αρκετό κόσμο ήδη και άνθρωποι με ανθοδέσμες στα χέρια έρχονται να πούν το τελευταίο αντίο. Ρίγο συγκίνηση, και έτσι λοιπόν γράφεται ο επίλογος μιας ζωής αφιερωμένης σε αυτό που άλλωστε ήθελε, σε αυτό που αγάπαγε, στους εθέρες, στον ουρανό. Εκεί λοιπόν σήμερα ταξιδεύει ο αετός εδώ, ο Γιάννης Μπλέσιας, που καθημερινά έπινε τον καφέ του εδώ στην κεντρική πλατεία Πύργου με πολλούς φίλους, την οικογένειά του, με το 5χρονο παιδάκι του.
1: Το οποίο
7: και να πούμε ότι μετά η εξόδους ακολουθία. Ναι, ναι, ναι, και ήδη, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος Βουλής, αρκετά θα περάσουν από τις επιτροπές και, και τα δύο παιδιά των πιλότων.
1: Σωστά.
7: Και του 37χρονου Σμιναγού. Και να πούμε μετά στο νεκροταφείο του πύργου, ακριβώς εκεί στις 11. Θα πούμε το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό. Στο πρωτοκιμητήριο θα πραγματοποιηθεί εκεί η ταφή του. Δεν θα παραστεί από ό,τι γνωρίζουμε ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Δαβάγης θα είναι ο υφυπουργός.
2: Για ακόμη μία φορά ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια Περικλή. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο αυτό το ρεπορτάζ που μας μεταφέρεις. Παραμένεις εκεί. Θα συνδεθείς και με την επόμενη εκπομπή. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στον Πύργο. Τώρα, να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάκα. Κυρία Ζάκα, καλή σας μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχει ανατραπεί καλημέρα, όλο το πρόγραμμα, θα σας ζητήσουμε να μας κάνετε μια μικρή χάρη. Να περιμένετε λίγο και αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό που πρέπει να κάνουμε τώρα, θα συνδεθούμε να μιλήσουμε για τα καύσιμα.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Δύο ομάδες, ένα τρόπαιο, Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αντέξουμε την απουσία του. Ευτυχώς που έχουμε τα τραγούδια του να μας συντροφεύουν. Την αφήσαμε να περιμένει τη Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών. Καλημέρα και πάλι, κυρία Ζάγκα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε όλους εμάς, ειλικρινά το λέω, σε όλους εμάς με νόημα, που αγαπούσαμε και χτυπήσαμε τον Γιώργο. Γιώργο, καλό ταξίδι στο φως.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα θέματά μας, Μαρία Ζάγκα, γιατί πραγματικά η βενζίνη στην Αττική κάτω από δύο δεν βρίσκεις πλέον.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Στην ελληνική περιφέρεια αυτά
2: έχει αρχίσει την ανηφόρα.
1: Εξωφρενικές στιγμές. Εξωφρενικές τιμές για τη βενζίνη.
2: Έχετε δίκιο.
1: Το πετρέλαιο, η επιδότηση που παίρνουν, εγώ δεν βάζω πετρέλαιο στον δικυκλό μου. Μου λέει η Αλεξάνδρα που βάζει πετρέλαιο, καμία σχέση.
0: Εγώ έβαζα και ξέχναγα να βάλω δίζελ, κυρία Ζάγκα.
1: Ναι.
0: Μια
1: ναι.
0: που έβαζα στα μάξι, τώρα που ξέχναγα.
1: Ωραία.
0: Το 50 ευρώ δεν μου έχει φτάσει για αυτή την εβδομάδα και δεν έχει τελειώσει.
1: Και με το πετρέλαιο στα 101 δολάρια το βαρελί, το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ξεκινάξει σήμερα είναι 92 ευρώ. Πείτε μας.
2: Βέβαια. Με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί ο κόσμος παθαίνει και ένα πανικό. Να πούμε, έχουμε μέρες μέχρι 15 Οκτωβρίου. Και είμαι, αγαπημένοι μου φίλοι, βεβαία, επειδή η κυβέρνηση παρακολουθεί ότι θα βάλει οπωσδήποτε το χέρι της. Γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε εκλογές, το λέω ξεκάθαρα. Οπότε θα πάρει μέτρα, οπωσδήποτε θα πάρει μέτρα. Γιατί
0: με ένα
2: 92, με ένα 95 δεν ξεκινάει.
0: Τι μέτρα, κυρία Ζάγκα, πρέπει να πάρει
2: θέλει επιδότηση γενναία.

0: βάλει στον κλάδο πλαφόν, θα πρέπει να βάλει πλαφόν και στα δύο δηληστήρια. Αλλιώς τι θα κάνει, θα μας ελέγχει πάλι εμάς το ποσοστό κέρδους και θα αφήσει τα δηληστήρια να μας ανεβάζουν και κάθε μέρα τα τιμολόγια. Δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Θα βάλει αν είναι ένα στόπ και εκεί. Δεν θα το βάλει, γιατί δεν μπορεί να το βάλει εκεί το πλαφόν. Άρα να κοιτάξει άλλους τρόπους για να φέρει μια ισορροπία. Γιατί τώρα είναι μια τρικυμία. Και στην τρικυμία θα είναι το καλό στα πετάνη.
1: Μισό λεπτό.
0: Εδώ τι θέλω.
1: Ξέρουμε όμως πόσο πουλάνε τα δύο δηληστήρια. Δημοσιοποιούν κανονικά τις τιμές.
0: Ναι.
1: Τις οποίες και εσείς τις γνωρίζετε.
0: Βεβαίως.
1: Φτάνει στο τιμολογιό σας. Ξέρουμε πόσο πουλάνε.
0: Βεβαία.
1: Τι να βάλει πλαφόν.
0: Ναι, ναι.
1: Στο περιθώριο το οποίο έχουν τα 2-3 λεπτά τα δηληστήρια ένα λίτρο. Δηλαδή
0: ωραία.
1: Ένα λεπτό.
0: Και τι θα κάνει, θα βάλει
1: ένα
0: πάλι.
1: Λεπτό.
0: Θα με στήσει εμένα στον τοίχο.
1: Ναι, ξαναλέω και πάλι. Εσείς για πόσα
0: τι?
1: Λεπτά μαζί με τις εταιρείες
0: ναι.
1: εμπορίας πετρελαιοειδών επιβαρύνεται το καύσιμο
0: αυτό,
1: πριν φτάσει στο
0: καταναλωτή. Το κέρδος εμάς, επειδή έχει βγει δημόσια, είναι 4%. Είναι 4%, 3% είναι για τα περίπτερα, 4% είναι για τα μαγαζιά μας. Εμείς παίζουμε με σένς.
2: Μια
0: με
2: πρόβλεψη,
0: sense.
2: Κυρία Ζάγκα, θέλουμε λοιπόν, εσάς που πέφτετε μέσα συνήθως στις
0: προβλέψεις σας. Να σας πω, η πρόβλεψη είναι επί του παρόντος, προσέξτε τα λόγια μου, δυσάρεστη. Βλέπουμε άνοδο επί του παρόντος.
2: Πόσο
0: επειδή όμως τα γεγονότα ανά πάσα στιγμή αλλάζουνε, η Αττική τώρα αυτή τη στιγμή έχει 2,10 το λιγότερο απλή αμόλυβδη. Η Αττική με την επιδότηση. Δεν μιλάω για τα νησιά.
2: Άρα
0: γιατί τα νησιά μπορεί να έχουν παλιά τιμολόγια.
2: Την άλλη εβδομάδα που θα πάρετε
0: εάν συνεχιστεί έτσι,
2: που έχει 100 ευρώ το 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Εάν συνεχιστεί η άνοδος μπορεί να δούμε και 2,15 την απλή αμόλυβδη. Για Αττική μιλάω. Και όλα είναι σύνμετα. Είναι ανησυχητικά τα πράγματα, αλλά έχουν γνώση φύλακες. Εγώ πιστεύω, επειδή παρακολουθεί τα πάντα η κυβέρνηση, τώρα θέλει πάρα πολύ να έχει τον έλεγχο, θα έχει γνώση. Και θα είμαστε πάντα σε επαφή να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο κόσμος δεν παραμυθιάζεται τώρα με δίθε φθηνές τιμές. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα,
2: κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να
2: καθίσουμε. Πάμε να καθίσουμε για να υποδεχτούμε.
1: 2,15, ποιος θα βάλει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Και με αυτά θα ξεκινήσουμε εδώ με την κυρία Λατινοπούλου, την πρόεδρο της Φωνής Συλλογικής. Καλημέρα, κυρία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε σε μια δύσκολη συγκυρία. Νομίζω ότι ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη έχει επηρεάσει και εσάς και όλο το πολιτικό σκηνικό, βασικά όλη την κοινωνία. Ναι.
3: Είναι μαύρη μέρα για όλους εμάς που τον αγαπάγαμε. Όμως είναι από αυτά τα λαμπρά αστέρια που δεν σβήνουν ποτέ. Και θέλω να πω και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
2: Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας, κυρία Λατινοπούλου.
3: Λοιπόν, μιας και είχατε
2: την κυρία
3: γιατί,
2: Ζάγκα,
3: ναι, γιατί
2: ακρίβεια, ενέργεια, εντάξει. Σούπερ μάρκετ, καύσιμα, έρχονται όλα και κάθονται πάνω στους ώμους μας.
3: Ακριβώς.
2: Πώς ακούσατε όλα όσα εξήγηλαν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης?
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχάς και από τη βενζίνη, μιας και ακούστηκε. Οι φόροι, έτσι, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που δεν ακούστηκε το παραμικρό, είναι τα 70 σεντ το λίτρο. Και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν έχει πει το παραμικρό. Δεν έχει μιλήσει καν για μείωση, πόσο δε μάλλον για κατάργηση. Όταν λοιπόν το 70% της τιμής βενζίνης το εισπράττει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό δεν τον ωφελεί, δεν ωφελεί την κυβέρνηση, γιατί θα έρθει μετά να μοιράσει πίσω τα ψίχουλα. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Όσο λοιπόν λέμε και για τις επιδοτήσεις, ακόμα και μια επιδότηση στη βενζίνη, την οποία λένε, πρώτον, δεν βγαίνει από την τσέπη του Μητσοτάκη. Είναι η τσέπη του Μητσοτάκη, είναι τα δικά μας λεφτά. Έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αν το ανοίξει το προσωπικό του χρηματοκιβώτιο να βγάλει λεφτά να επιδοτήσει τη βενζίνη, να το συζητήσουμε. Όμως, όταν λέει να βάλει το χέρι στην τσέπη ο Μητσοτάκης, δεν βάζει στην τσέπη του, είναι η τσέπη μας που την έχει συγκεντρώσει. Ακόμα λοιπόν και σε μια επιδότηση που λέμε ότι να δώσει 50 ευρώ, ακόμα και αυτά τα 50 ευρώ που θα πάτε να βάλουμε όλοι μας, θα πάμε να βάλουμε όλοι μας στο αυτοκίνητό μας ή στο μηχανάκι μας, το 70% επιστρέφεται πίσω στο Μητσοτάκη μέσω της φορολογίας, δηλαδή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ, το οποίο έρχεται και πολλαπλασιάζει τον ειδικό φόρο. Και όσον αφορά και το παραμύθι για τους τουρίστες, τελείωσε αυτό, έτσι. Λοιπόν, τέλειωσε η τουριστική περίοδος, έχουν μείνει ελάχιστοι. Εντάξει, έχουν μείνει ελάχιστοι τουρίστες πλέον, αλλά εμείς καλούμαστε πάλι ο Έλληνας να πληρώσει το μάρμαρο. Συνοψίζοντας λοιπόν, η κυβέρνηση επωφελείται, ωφελείται και επιθυμεί τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και τον υψηλό ΦΠΑ για να εισπράττει, να γεμίζει τις τσέπες της, να δημιουργείται ο πληθωρισμός μέσω μετά των επιδομάτων και όλων αυτών των οποίων θα δώσει τη ζητιανιά. Και έτσι λοιπόν κρατάει ελεγχόμενους και έρμεα τους Έλληνες και να φτιάχνει τους δικούς της, τα δικά της εκλογικά κοινά, τα οποία

0: Φυσικά, για να έρθουμε και στο θέμα της Διεθνούς Έκθεσης, ήρθε για ακόμα μια φορά να χαϊδέψει. Από τα 2,2 δισεκατομμύρια λοιπόν της Διεθνούς Έκθεσης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 1,5 δισεκατομμύριο πηγαίνει σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Λοιπόν, άνω των 65 ετών. Δεν έχουμε λοιπόν και λέω.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι καλό αυτό να έχουν οι.
0: Όταν λοιπόν ξέρει τι κάνει. Και το κάνει γιατί στοχεύει ακριβώς σε αυτά τα εκλογικά κοινά τα οποία επιθυμεί να τον στηρίξει.
1: Τους ρημάξαν τους ανθρώπους στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 να μην τους γυρίσει το πλεόνασμα.
0: Δεν υπάρχουν αυτοί και ο Κιάδας. Υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας ο οποίος τροφοδοτεί μέσα από τη δραστηριότητά του, την οικονομική του δραστηριότητα και παράγει πλούτο, γιατί ο ιδιωτικός τομέας παράγει πλούτο, ο οποίος. Από αυτόν τον ιδιωτικό τομέα βγαίνουν τα χρήματα για να πληρωθούν οι υπόλοιποι. Συμφωνούμε ως εδώ.
1: Συμφωνούμε, δε.
0: Γι' αυτό τον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, τον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Δεν τους δίνει απολύτως τίποτα. Όχι απλά δεν μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές που θα έπρεπε να τους μειώσει μέσα από τα δίθεν υπερπλεονάσματα, τα οποία έπρεπε να πάνε όχι σε επιδόματα, αλλά σε μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Αυτό λοιπόν τον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτά που τους έδωσε στην έκθεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά θα του δώσουν και στις εκλογές του 2027 όταν έρθει η ώρα. Όσον αφορά επίσης τη νέα γενιά, δεν ακούστηκε και μισή κουβέντα για τη νέα γενιά. Για τις νέες οικογένειες, για τις νέες μανούλες, για τους νέους οι οποίοι τελειώνουν το πανεπιστήμιό τους, ψάχνουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, για αυτούς όλους
1: το σπίτι
0: τίποτα.
1: Μου τρία, και δεν για τον είναι ιδιωτικό ένα τομέα. Το οποίο έχουν σοβαρό στεγαστικό τα νέα της
0: ζωή. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία είναι όλα σοσιαλισμός. Είναι όλα κρατικός παρεμβατισμός. Κρατικός παρεμβατισμός ο οποίος επηρεάζει την προσφορά και τη ζήτηση. Κρατικός παρεμβατισμός ο οποίος αυξάνει τις τιμές. Γιατί προφανώς όταν έρχεσαι και δίνεις έτοιμα χρήματα, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, έτοιμο χρήμα, αυτομάτως. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα κίνητα αυξάνουν τις τιμές προκειμένου να μπουν σε αυτά τα προγράμματα. Ένα χρέπι λοιπόν που μπορεί να κοστίζει 90.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ, αυτός ο οποίος θέλει να μπει στο πρόγραμμα θα το κοστολογήσει σε 170.000 ευρώ και αυτό επηρεάζει λοιπόν τις τιμές της αγοράς.
2: Στόχευσε κάποιος άλλος στους νέους. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος που στοχεύει πολύ στους νέους. Τον ακούσαμε και εχθές στη συνέντευξη τύπου.
0: Δεν υπάρχει λόγος να διαχωρίζουμε Τσίπρα, Μητσοτάκη. Και οι δύο είναι σοσιαλιστές. Και οι δύο είναι σοσιαλιστές και οι δύο κάνουν ανταγωνισμό του ποιος θα μοιράσει περισσότερα από αυτά τα οποία ουσιαστικά λαμβάνει μέσα από την αφέμαξή μας. Ο Τσίπρας δοκιμάστηκε, τον ξέρουμε όλοι ποιος είναι, ξέρουμε ότι οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή και έρχεται ο Μητσοτάκης να συνεχίσει αυτό το έργο του σοσιαλισμού με πολιτική επιλογή και πολιτική ευθύνη των υψηλών τιμών που υπάρχουν σήμερα στα ράφια του σούπερ μάρκετ και να συνεχίζει να δίνει στον ιδιωτικό τομέα όχι απλά το τίποτα, αλλά ρούχα με δόσεις ο Θεοδόσης και να του λέει από το 27, από το 28, από το 29, από το 2030 και από το 2031 θα δείτε κάτι που μπορεί να σας δώσω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Το πρόβλημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μεταρρυθμίζει την Ελλάδα με βάση το μέλλον. Δηλαδή με το πώς θα είναι η Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Αλλά κάνει όσες κινήσεις θέλει, προκειμένου να εξασφαλίσει την δική του προσωπική εκλογική επιτυχία. Όποια και αυτή κρίνει ότι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει εστιάσει στο τι θα κάνουν οι νέοι σήμερα σε 20-30 χρόνια. Ωραία. Ποια θα είναι η Ελλάδα της τεχνητής νοημοσύνης, με θέσεις εργασίας που χάνονται, με όλο αυτό το τσουνάμι εξελίξεων, την ώρα που η Σιγκαπούρη εκπαιδεύει 100.000 εργαζόμενους σε νέες τεχνολογίες, φοιτητές πανεπιστημίων σε νέες τεχνολογίες. Ναι, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ δίνουν. Η διαφορά λοιπόν ενός πολιτισμένου κράτους είναι ότι τους εκπαιδεύει έτσι ώστε να αποκτήσουν τις δεξιότητες και να χτίσουν το οικονομικό του μέλλον και του δέο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης του δίνει 20 ευρώ να πάρουν χαρτζηλίκι. Λες και αυτό θα σώσει την κατάσταση.
1: Το πλήρωμα του χρόνου φτάνει. Έρχονται οι κάλπες. Ποιος από τους δύο πιστεύετε ότι θα σηκώσει το τηλέφωνο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, αν είναι την επόμενη μέρα το κόμμα σας στη Βουλή, και θα πει έλα να συνεργαστούμε. Με ποιον θα πάτε, με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
0: Αργούν καταρχάς, αργούν οι κάλπες.
1: Όποτε.
0: Και εγώ δεν θα πάω με κανέναν. Δεν υπάρχει λόγος να σηκωθεί κανένα τηλέφωνο και να γίνει απολύτως τίποτα. Η Φωνή Λογικής έχει μια αυτόνομη πορεία, το έχουμε διευκρινίσει, το έχουμε ξεκαθαρίσει, το έχω πει πολλές φορές. Ούτως ή άλλως κοντός ψαλμός αλληλούια, γιατί αυτό είναι και το ζουμί της υπόθεσης, ότι κάποια στιγμή πολύ σύντομα θα γίνουν οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν.
2: Και σε πόσες εκλογές λοιπόν, να πάμε, δεν θέλετε και εσείς να είστε μέρος μιας λύσης για να κυβερνηθεί αυτή η χώρα?
0: Λοιπόν, με το ζόρι, με τον μουγκό ή με τον τυφλό, δεν θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν,
2: μα δεν είναι με τον μουγκό ή με τον τυφλό.
0: Λοιπόν, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, δεν μπορεί να μην συζητάμε με το ζόρι λοιπόν, για αυτό το πράγμα συνέχεια. Δεν
2: υπάρχει άλλο κόμμα.
0: θα σας απαντήσω. Ποτέ. Λοιπόν, απαντώ λοιπόν και λέω. Δεν θα γίνει καμία συνεργασία. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το οποίο έστω να μοιάζει ή να συγκρίνεται με το δικό μας φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα. Είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάει για σημάζημα του κράτους. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο δίνει έμφαση στον ιδιωτικό τομέα, στη νέα γενιά, στις νέες οικογένειες, στις νέες μανούλες και σε αυτούς οι οποίοι είναι πλήρως εγκαταλειμμένοι και τους πετάνε στον κεάδα και καθημερινά τους δημιουργούν μια ασφυξία. Είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάει για μικρότερο υπουργικό σχήμα. Είμαστε το μόνο κόμμα που λέει τέλος και κατάργηση χρηματοδοτήσεων σε οικονομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Που από εκεί θα εξοικονομηθούν και τα χρήματα για να γίνουν μειώσεις φορολογικών συντελεστών.
1: Λογικά θα πάτε το πρόγραμμά σας. Το πρόγραμμά σας τώρα το πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να ξέρουμε πώς κοστολογείται, είναι έτσι.
0: Ναι, φυσικά και θα το πάμε. Το έχουμε ήδη κοστολογήσει το πρόγραμμα.
1: Όχι, αν θα το πάτε
0: λοιπόν,
1: τον Νοέμβριο που θα ξεκινήσει.
0: Ναι, θα το κοστολογήσουμε και εκεί. Έχουμε ήδη κοστολογήσει όμως αυτή τη στιγμή τα πόσα δισεκατομμύρια το χρόνο δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι φορολογούμενοι.
1: Ποιος από τους δύο, Αλέξη Τσίπρας ή Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι καλύτερο να κυβερνήσουν τον τόπο? Με όποιο σχήμα.
0: Μα συγγνώμη, δεν υπάρχουν αυτά τα ψευτοδιλήμματα. Δεν υπάρχουν τέτοια ψευτοδιλήμματα. Ο κόσμος στην κάλπη θα αποφασίσει ποιος είναι αυτός ο οποίος πρεσβεύει αυτά τα οποία θέλει για την Ελλάδα, για την οικογένειά του, για να έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση στην Ελλάδα.
1: Ένας από τους δύο θα πάρει το χρήσμα. Ναι.
0: Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Και επίσης, λοιπόν, δεν ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ψηφίζουμε κόμματα. Κόμματα ψηφίζουμε στις εθνικές εκλογές.
1: Που αναδεικνύουν τους
0: επικεφαλής πρωθυπουργούς. Αυτά αποφασίζουν ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Δεν ψηφίζουμε πρωθυπουργό στις εθνικές εκλογές. Ο κόσμος πηγαίνει και ψηφίζει κόμματα και από τα κόμματα βγαίνει ο πρωθυπουργός. Αυτό είναι λοιπόν αυτό το οποίο συμβαίνει. Μην πηγαίνουμε λοιπόν με το ότι η Μητσοτάκης ή ποιος. Σιγά! Σιγά με αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
2: συγγνώμη να μην ξέρω ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα, κύριε Λατινοπούλου. Λοιπόν, δηλαδή να ψηφίσω τον, την Λατινοπούλου και να μου βγει καημένου.
0: Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν.
2: Κάποιον για να κυβερνήσει τη χώρα.
0: Δεν το γράφει κάπου αυτό ότι όποιον αυτόν ψηφίζει. Δεν υπάρχει κάπου που ψηφίζει για πρωθυπουργό. Δεν σου λέει κάπου ότι τα κόμματα θα βγάλουν συγκεκριμένο πρωθυπουργό.
2: Άρα λέει να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, θα μπαίνατε σε μια διαδικασία συγκυβέρνηση, λοιπόν, εάν δεν ήταν. Αν έβγαινε πρώτη Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι. Και υπήρχε μπροστά λοιπόν ένα άλλο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν θα συνεργαζόμουν, διότι τα προγράμματα των κομμάτων έχουν ανακοινωθεί πριν από τις εθνικές εκλογές. Είναι χρόνια μάλλον και συνεχίζουν να παραμένουν.
2: Ξέρετε
0: τα ίδια.
2: Ξέρετε ποιο πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί όμως ακόμα?
0: Ποιο?
2: Ενός κόμματος που ακόμα δεν έχει ιδρυθεί, τον Αντώνη Σαμαρά. Μπορεί να μοιάζει με το δικό σας πρόγραμμα.
0: Όταν ανακοινωθεί, να το συζητήσουμε. Όμως αυτή τη στιγμή.
2: Επειδή πάνω κάτω αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί σε κάποια πράγματα να έχετε τις ίδιες απόψεις με τον Αντώνη Σαμαρά, κυρία Λατινοπούλου. Ξαναλέμε ότι ακόμα δεν το έχουμε δει. Υπάρχουν στελέχη σας που μπορεί να δέχονται αυτή τη στιγμή πιέσεις από το...
0: Όχι, δεν υπάρχουν στελέχη τα οποία ούτε σκέφτονται, ούτε θα έχουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Αυτοί οι οποίοι είναι στη Φωνή Λογικής έχουν δοκιμαστεί, έχουν αξιολογηθεί, είναι εδώ για συγκεκριμένες αξίες και ιδανικά. Έχουμε συμμετέχει και στις εθνικές και στις ευρωεκλογές. Είμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκπροσωπούμε αυτούς οι οποίοι μας ψήφισαν και επάξια θεωρώ, διότι αυτά τα οποία λέμε και δυνατά δεν είχαν ακουστεί προηγουμένως στο Ευρωκοινοβούλιο. Και θέλω να φύγουμε από αυτό το ψευδοδίλημα, το ή ο Μητσοτάκης ή ποιος. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα και θα πω, γιατί ο Μητσοτάκης. 10 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν υπάρχει καλύτερος. Γιατί λοιπόν εστιάζουμε στο. Ναι, γιατί να πούμε ποιος. Εγώ ρωτάω γιατί ο Μητσοτάκης.
2: Και εγώ ρωτάω ποιος.
0: Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Αλλά γιατί ο Μητσοτάκης.
2: Μα γιατί
0: δεν
2: μας απαντάτε εσείς.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σας απαντώ. Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Αλλά γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία. Αν όχι, είναι ο Μητσοτάκης και όλοι οι άλλοι. Δεν
1: όχι,
0: κατάλαβα.
1: Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας,
0: δηλαδή
1: είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Είναι
1: Ελλήνων. Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου, λοιπόν, είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, είναι και οποιοδήποτε. Για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
0: Σίγουρο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια είχε μια χρυσή ευκαιρία με δύο αυτοδυναμίες να μεταρρυθμίσει την Ελλάδα, να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά, στον ιδιωτικό τομέα, στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, σε αυτόν που έχει μια μικρή επιχείρηση και αυτού όλους τους ρίχνει στον κεάδα προκειμένου να συνεχίζει σοσιαλιστικές οικονομικές πολιτικές για να εισπράττει και να δημιουργεί πληθωρισμό που πάλι ανεβήκαμε στις κορυφαίες θέσεις με 3,7% πληθωρισμό από 2,7% που ήταν τον προηγούμενο μήνα και φτάσαμε πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Και να κλείσω με αυτό για να τελειώσω το θέμα της οικονομίας. Λοιπόν, ο υψηλός πληθωρισμός είναι ουσιαστικά ένας αφανής φόρος. Αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε όλοι. Και συμφέρει αφάνταστα την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και κάθε κυβέρνηση η οποία επιθυμεί πληθωρισμό.
1: Θα συζητήσουμε
0: για όλα τα υπόλοιπα στη διεθνή έκθεση που δεν ακούστηκαν, έτσι, γιατί δεν ακούστηκε το ζήτημα της ασφάλειας, δεν ακούστηκε τι γίνεται για το θέμα της εγκληματικότητας.
2: Δεν υπάρχει ασφάλεια στη χώρα μας, κύριε Λατινοπούλου.
0: Δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια.
2: Γιατί το
0: λέτε? Όταν δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στις γειτονιές μας και αυτοί οι οποίοι βγάζουν τις αποφάσεις έχουν 20 σωματοφύλακες ο καθένας, ναι, δεν υπάρχει ασφάλεια για τους υπόλοιπους. Όταν τα κορίτσια τελειώνουν από το φροντιστήριό τους και έχει νυχτώσει, ειδικά κατά το χειμώνα, και πρέπει να επιστρέψουν στο σπίτι τους και πρέπει να έχουν μάτια στην πλάτη, στα χέρια, στους αγκώνες για να δουν τι θα γίνει πίσω, γιατί τους κυνηγάνε. Όταν δεν υπάρχουν φυλακές, το οποίο ήταν στις προεκλογικές εξαγγελίες από το 2019 και πριν του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμα δεν έχουν γίνει οι φυλακές. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα του Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ. Ας πάμε να δούμε πώς φτιάχτηκαν με διαδικασίες γρήγορες φυλακές που μέσα
1: λέτε
0: έχουν
1: τώρα
0: μπει όλοι καταδικασμένοι.
1: Για την εγκληματικότητα και για τις ποινές.
0: Πώς αλλιώς θα γίνει?
1: Οι άλλοι με τις τηλεφωνικές απάτες που βγαίνουν κάθε τρεις και λίγο και κορυδεύουν τον
0: κόσμο.
1: Μόνο
0: στα Βρυλίσια, μόνο στα Βρυλίσια, την τελευταία εβδομάδα, δεκάδες απάτες με λία, μόνο σε μια εβδομάδα, 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Με τα τηλέφωνα αυτή την ιστορία, την γνωστή, βγείτε έξω.
0: Με αυτούς οι οποίοι είναι διέλογοι, όχι άγνωστοι, οι γνωστοί, γιατί είναι γύφτη. Δεν θα λέμε άγνωστοι, δεν θα λέμε κάποιοι, δεν θα λέμε ότι είναι εξωγήινοι. Θα λέμε οι γύφτη, η εγκληματική δράση συγκεκριμένων οργανώσεων, όπως αυτοί οι οποίοι κάνουν ουσιαστικά τους λογιστές, παίρνουν τηλέφωνο και λένε το παιδί σου βρίσκεται στο νοσοκομείο, τρέξε, κατέθεσε λεφτά και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά όλα δεν έχουν λυθεί και δεν θα λυθούν, γιατί δεν υπάρχει πρόθεση, γιατί αυτά είναι ψηφαλάκια για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό και δεν θα τολμήσουν, όχι να το λύσουν, ούτε καν να τους πούνε γύφτους.
1: Και μια τελευταία δική σας ερμηνεία.
0: Και αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Στην άνοδο του AfD στη Γερμανία, πείτε μας.
0: Είναι πολύ ελπιδοφόρο και πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι ξαφνικά αποφάσισαν οι Γερμανοί ότι πρέπει να τελειώνουμε με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και τα χρήματα από την τσέπη μας να τα παίρνει ο λαθρο εισβολέας, ο λαθρο μετανάστης, αυτός ο οποίος εισβάλλει από το.
2: Οδήγησε στην άνοδο του ΑΕΦΔ.
0: Οδήγησε και το λαθρο μεταναστευτικό, οδήγησαν σοσιαλιστικές οικονομικές πολιτικές, τα ίδια τα οποία ζούμε στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε ότι γίνονται τώρα χρόνια. Και η ακρίβεια φυσικά, στην οποία και η Γερμανία και γενικά οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης πάσχουν.
1: Θα τα ξαναπούμε, κυρία Ανατολοπούλου.
0: Λοιπόν, μόνο αυτό είναι μια μαύρη επέτειος μνήμη σήμερα, γιατί σαν σήμερα έγινε η δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ από ακτιβιστή της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Γιατί οι αριστερούλιδες και όλοι αυτοί οι δίθεν ευαισθητούλιδες δεν ανέχονται τον διάλογο. Δεν μπορούν να μιλήσουν δημοκρατικά και έχουν μάθει να φημώνουν είτε μέσω απειλών είτε μέσω να κάνουν πράξη, ακόμα και να δολοφονούν και να εκτελούν. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε λοιπόν στο ψηφιακό μας στίχο να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Καλλιθέας, εφόσον ευχαριστήσαμε
2: την
1: κυρία Λατινοπούλου από τη Φωνή Λογικής. Το Δήμαρχο Καλλιθέας, ο Κώστας Ασκούνης είναι μαζί μας. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ και σε ευχαριστούμε πολύ και τα νέα ζευγάρια που θα αποκτήσουν παιδάκι και θα μπει στο δημοτολόγιο του Δήμου Καλλιθέας.
2: Γιατί, καλά νέα της ημέρας.
1: Γιατί ως νονός, θα κάνετε ένα καλό δώρο. Ποιο είναι το δώρο λοιπόν? Ωραία.
3: Κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο τέλος Αυγούστου πήρε μια απόφαση να δώσουμε για κάθε νέο παιδί που γεννιέται 1.000 ευρώ σαν ένα εφάπαξ επίδομα, αφορολόγητο, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, ώστε να συμβάλλουμε και εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που είναι το δημογραφικό και απασχολεί τη χώρα μας. Εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του δημογραφικού. Μπορεί όμως και αυτή με τις δυνάμεις της να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Έτσι λοιπόν, το επίδομα αυτό θα έχει μια αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2024.
1: Μπράβο!
2: Και το τονίζω. Πάμε πίσω.
1: Μπράβο! Πόσα παιδάκια είναι μέσα εκεί? Πόσα παιδάκια?
3: Ωραία. Είναι αρκετά παιδιά. Θα πω ευθύς αμέσως. Γιατί το λέω όμως, γιατί δίνουμε αναδρομική ισχύ όπως το ορίζει και ο νόμος? Διότι εμείς είχαμε πάρει απόφαση τον Απρίλιο του 2024. Υπήρξαν απίστευτες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις. Προσφύγαμε στον Υπουργό Εσωτερικών, στον κύριο Λιβάνιο, μαζί με άλλους δήμους. Και έτσι λοιπόν στον καινούριο κώδικα, στον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάρχει ρητή διάταξη που επιτρέπει στους δήμους να δίνουν αυτό το επίδομα. Και εμείς λοιπόν, αφού την είχαμε πάρει από το 2024, πάμε λοιπόν, όπως ορίζει ο νόμος, 2 χρόνια πίσω. Δηλαδή από 1η Ιουλίου του 2024.
2: Να γεννηθούν πολλά παιδάκια, εμείς αυτό ευχόμαστε, έτσι. Γιατί το έχουμε και ανάγκη, να ακούμε πολλές παιδικές φωνούλες και είναι πάρα πολύ καλό και αυτό που δίνεται στη μαμά και στον μπαμπά, τα 1000 ευρώ για το κάθε νεογέννητο που
1: πόσα παιδάκια έχουμε,
2: δημότης.
1: Ναι. Βέβαια, να δημότης. Δημότης,
3: όμως έτσι. Βάζουμε και κάποιες προϋποθέσεις.
1: Δηλαδή.
3: Πρέπει να είναι δημότης και κάτοικος της Καλλιθέας, να έχει μέχρι 27.000 ευρώ, έως 27.000 ευρώ, έως 19.000 η μονογονεϊκή οικογένεια και 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, επιπλέον για κάθε παιδί που γεννιέται. Έτσι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε, γιατί και εμείς εδώ στην Αττική έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Στην Καλλιθέα είχαμε 493 γεννήσεις το 2025 και 906 θανάτους.
1: Μόνο 493 γεννήσεις, μόνο στην Καλλιθέα, από τους μεγαλύτερους δήμους.
3: Ακριβώς.
1: Τι ακριβώς, λέμε τώρα.
3: Ακριβώς.
1: Θα κλείσω το σχολείο σε λίγο.
2: Συγχαρητήρια
3: δηλαδή,
2: για την πρωτοβουλία.
3: Δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στα κριτικά νησιά ή στις ορεινές περιοχές. Το πρόβλημα είναι εδώ.
2: Και
3: πρέπει
2: κέντρα,
3: να δώσουμε ένα μήνυμα.
2: Και ακόμα και στα αστικά κέντρα
1: το μήνυμα Δημαρχία να κλείσουμε.
2: Σχολεία, ελάτε.
3: Ωραία. Να δώσουμε το μήνυμα ώστε να γίνει βασικό στοιχείο της όλης της πολιτείας, όλης της κοινωνίας, ότι όλοι πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχία.
1: Μπράβο, Δημαρχία. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Μπράβο.
3: Και
1: μπράβο,
3: σας
1: μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια στην Καλλιθέα. Μπράβο. Yes. Πολύ ωραίο μήνυμα να περάσει. Yes. Πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν.
2: Από τις πρωτοβουλίες που πολλοί Δήμοι παίρνουν και πάρα πολύ καλά κάνουν για να ενισχύσουν με όποιον τρόπο μπορούν τις οικογένειες. Κάπου εδώ λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη μέρα για όλους μας, γιατί νομίζω. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που πάρα πολύ τον αγαπήσαμε και θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε.
1: Μας όρισε πάρα πολύ αυτή η μέρα, θέλω να σας πω. Δεν περιμέναμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, όμως έτσι έπρεπε να προσαρμόσουμε την πρωινή μας ζώνη. Ακολουθεί μετά από λίγο η Ντόρα και ο Γιώργος. Ο Γιώργος και η Ντόρα, Action τώρα μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στις τηλεοράσεις θα έχουμε Γιώργο Μαζωνάκη. Θα ακούμε τη φωνή του, θα βλέπουμε βίντεο κλιπ από τα τραγούδια του, έτσι. Και
2: το
1: θα είναι
2: παιδί της νύχτας. Το παιδί της νύχτας που έφυγε ξαφνικά και σκόρπισε θλίψη σε όλους μας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 6 ώρα το πρωί, θα είμαστε εδώ παρέα με τον Νίκο.
1: Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1898 δολοφονείται η αυτοκράτηρα Ελισάβετ, πιο γνωστή ως Σίσι, στη Γενέβη, από τον Ιταλό αναρχικό Λουίτζι Λουκένι, ο οποίος επιζητούσε μια συμβολική πράξη κατά της καταπιεστικής άρχουσας τάξης. Η Ελισάβετ ως αυτοκράτηρα της Αυστρίας ήταν αγαπητή στους υπηκόους της, αλλά συχνά προκαλούσε την αντιπάθεια της υψηλής κοινωνίας με την περιφρόνηση που έδειχνε στο πρωτόκολλο. Έβρισκε συχνά καταφύγιο στην Κέρκυρα, μένοντας στο Αχίλιο, το οποίο η ίδια έκτισε το 1890 και εκεί μελετούσε με πάθος τον Όμηρο στο αρχαίο κείμενο. Η τραγική ιστορία της ζωής της έγινε ταινία το 1955 με τον τίτλο «Πριγκίπισσα Σίσι» και πρωταγωνίστρια την Ρόμι Σνάιντερ, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, ένας από τους δημοφιλέστερους της γενιάς του. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της συμμετοχής του στην κομική σειρά «Η Απαράδεκτη» στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως «Της Ελλάδος τα παιδιά», «Εκείνες και εγώ», «Ευτυχισμένοι μαζί» και άλλες. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η θεατρική του καριέρα, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ρόλους σύγχρονους αλλά και κλασικούς, ενώ αρκετές είναι και οι κινηματογραφικές και στο εμφανίσεις. Σαν σήμερα το 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος και γίνεται ο πρώτος υποσαχάριος Αφρικανός που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πεθαίνει από καρδιακή προσβολή σαν σήμερα το 1985 στον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας ο προπονητής της Τζοκ Στέιν, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του Βρετανικού ποδοσφαίρου σε ηλικία 62 χρόνων. Ως ποδοσφαιριστής έκανε μεγάλη καριέρα στην Celtic, ενώ ως προπονητής έκατσε στον πάγκο της για 13 συνεχόμενα χρόνια, πανηγυρίζοντας μαζί της το κύπελο πρωταθλητριών του 1967 και 10 πρωταθλήματα. Σαν σήμερα το 1995 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της χώρας η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Στο φιλμ ο Χάρβεϊ Κεϊτέλ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ συμμετείχαν ηθοποιοί όπως ο Θανάσης Βέγκος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, με την Ελένη Καραίνδρου να υπογράφει τη μουσική.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: ΚΑΠ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: θεωρούσα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα.
1: Με στη μοναξιά μου, ώρες μικρές τα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρξει η αυθεντικότητα που πρέπει να είσαι αυθεντικός.

0: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Άξιον τώρα, μέχρι και τη μία εδώ με την κυρία Κουτροκόη, με μία πόλη από τον καλλιτεχνικό χώρο του Γιώργου Μαζονάκη που αδυνατούμε ακόμη να πιστέψουμε ότι δεν είναι μαζί μας.
1: Μας έχει σοκάρει, έχει προκαλέσει θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο. Αυτός ο ευνίδιος θάνατος, το αγαπημένο σε όλους τραγουδιστή, αυτού του αντισυμβατικού στάρ, ο οποίος, Γιώργο μου, μας συντροφεύει καλός ή κακός, ακούς δεν ακούς αυτή τη μουσική, τα τελευταία 35 χρόνια.
0: Έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του, έχουμε ερωτευτεί με τα τραγούδια του, έχουμε διασκεδάσει με τα τραγούδια του. Ανατρεπτικός, επίσης αντισυμβατικός. Είχε, ρε παιδί μου, φέρει μια νέα μόδα στον χώρο του τραγουδιού ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι, ακόμη και με το ντύσιμο του, το εκεντρικό.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι διαφορετικό πάνω στην πίστα.
1: Και γι' αυτό και λέμε ότι ήταν αντισυμβατικός και αυθεντικός. Είχε αυτή την ξεχωριστή, αυτή την ιδιαίτερη βραχνάδα στη φωνή του. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά ερμήνευε τα δικά του τραγούδια, τα οποία αυτό κουβεντιάζαμε από χθες όλοι, ότι πραγματικά ήταν ένα κένα τελικά.
0: Προσπαθείς να επιλέξεις ανάμεσα στα τόσα τραγούδια του και όποια ακούς λέει «Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο», «Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο», «Και αυτό είναι πολύ ωραίο», γιατί όντως είχε καταπληκτικά τραγούδια και είχε, νομίζω, και φανατικούς οπαδούς από όλες τις ηλικίες.
1: Επικοινωνούσε με τον κόσμο με έναν δικό του μοναδικό ξεχωριστό τρόπο. Το είχε καταφέρει αυτό να μπει ουσιαστικά σε όλες τις γενιές και σε εμάς τους παλαιότερους, που τότε ήταν και εκείνος πολύ νέος στο ξεκίνημά του και τον ακούγαμε και πηγαίναμε να τον ακούσουμε και στα νυχτερινά κέντρα, αλλά και στην νεολαία, στη σημερινή εποχή.
0: Ένας Γιώργος Μαζονάκης με μια ζωή ταραχώδη, θα έλεγα εγώ, το ήξερε και ο ίδιος, συζητούσε πάρα πολύ συχνά για αυτήν. Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε πει ότι η πίστα και η πίστη με έχουν σώσει. Ήταν και από τις τελευταίες του συνεντεύξεις.
1: Κρατάμε στιγμές, τραγούδια και αναμνήσεις, αλλά έχουμε αναπάντητα ερωτήματα, Γιώργο.
0: Βεβαίως, διότι πήγε για να κάνει μια πλασμαφαίρεση. Εχθές μάθαμε, εγώ τουλάχιστον, και αυτόν τον ιατρικό όρο. Και επειδή υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, αυτά θα αναζητήσουμε για να δώσουμε και απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, κυρία Κουτροκόη.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Περικλής Πατσούρης. Έχουμε
1: σήμερα
0: το τελευταίο αντίο σήμερα, έτσι.
1: Στους δύο πιλότους μας, έτσι, που έχασαν τη ζωή τους στην επίδειξη με το Φάντομ, με το μοιραίο αυτό Φάντομ. Βλέπουμε ήδη τον Περικλή Πατσούρη. Βρίσκεται εκεί για το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Μπλέσια, αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους για τις υπόλοιπες ειδήσεις, Σπύρο Αλεξανδρή και τη Χριστίνα Γκίκα.
0: Να ξεκινήσουμε, Περικλή, με εσένα. Βαρύ το κλίμα για όλους μας, όσο μάλλον για τους οικείους, τον γνώριζες και προσωπικά.
2: Έτσι ακριβώς, η Ηλία αποχαιρετά το δικό της έτος σήμερα, Γιώργο, και τώρα με αποτέλεσμα από νωρίς το πρωί να βρίσκονται εδώ πλήθος όλους συγγενείς αλλά και φίλοι, με αφοδέσμες στα χέρια και όχι μόνο, για να πούν το τελευταίο αντίο στο δικό τους άνθρωπο, στο δικό τους έτος, στο Γιάννη Μπλέτσα, που έφυγε σε ηλικία 40 ετών, πατέρας ενός παιδιού, και δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τι ακριβώς συμβαίνει και τι συνέβη με το που έφτασε, βέβαια, η σωρός εδώ στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή αγήματα από την 114η μάχης και από το στρατό Ξηράς. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δαβάκης έφτασε πριν από λίγα λεπτά και ακριβώς 10 ξεκινά η λειτουργία εδώ, χρωστατούτος του Μητροπολίτη κ. Αθανάσιου. Πλήθος κόσμου από νωρίς έχουν έρθει για να αποτίσουν φόρο τιμής στο δικό τους άνθρωπο, στον άνθρωπο που άλλωστε το πάθος το είχε με τα αεροπλάνα, ήθελε να πετάει καθημερινά στους ουρανούς. Και έτσι λοιπόν η Ηλία σήμερα αποχαιρετά τον δικό της αετό.
1: Ένα παιδί που μεγάλωσε ουσιαστικά. Ένα παιδί που μεγάλωσε ουσιαστικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οικείο περιβάλλον με την πολεμική αεροπορία, λόγω του πατέρα του που ήταν τεχνικός ουσιαστικά στην πολεμική αεροπορία. Περικλή.
2: Στα Φάντομ, σε αυτή. Σε αυτά τα αεροπλάνα.
1: Έμελε να είναι και αυτό το σκληρό παιχνίδι της μοίρας για τον άτυχο Σμίναγο. Έλα, σε διέκοψα, με συγχωρείς.
2: Ναι, όχι, ο πατέρας με ένα γιατί, με το που έφτασε γιατί. Οι γονείς του μαζί με το πεντάχρονο αγόρι και την αγαπημένη του γυναίκα διαρωτώνται γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό πριν από λίγα 24 ώρα εκεί στην Ανάγρα. Δεν υπάρχουν λόγια, πόνος, θλίψη. Η πλατεία είναι από τις μεγαλύτερες πλατείες. Δεν ακούγεται τίποτα. Με στήσεις σημαίες στο Δημαρχείο. γενικότερα σε όλα τα δημοτικά διαμέρισματα από το Δημοπούργο, που άλλωστε εξέδωσε και ψήφισμα για όλο αυτό που συνέβη, για τον χαμό του ΑΕΤΟΥ, του δικού μας Γιάννη. Ένα παιδί που καθημερινά εδώ που βλέπετε έπινε τον καφέ του στην κεντρική πλατεία Πύργου. Του άρεσαν οι δραστηριότητες, του άρεσε όλο αυτό που ζούσε. Ήταν παρόν παντού και έδινε καθημερινά το δικό του χαμόγελο στους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους. Και του άρεσε να πετά από μικρό παιδί. Είχε εντρυφήσει όλο αυτό από τον πατέρα του. Είχε χάσει το 23 τον Ιανουάριο τον δικό του άνθρωπο επίσης. Τους δύο πιλότες που χάθηκαν ανοιχτά του κατακόλου βρίσκονταν στο κέντρο ελέγχου, Ντόρα και Γιώργο, με αποτέλεσμα τότε να βιώσει ένα απίστευτο σοκ και
1: μια τεράστια απώλεια.
2: Να μην ξανασυμβεί και
1: μια τεράστια απώλεια.
0: Αυτά έτσι, τα παιδιά για
2: δεν
0: εμάς.
2: Υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε.
0: Οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας είναι ούτως ή άλλως ήρωες όταν βρίσκονται ψηλά στον ουρανό. Πόσο μάλλον τώρα για τα δύο συγκεκριμένα παλικάρια, για τους δύο αυτούς μυναγούς μας, οι οποίοι με πραγματική αυτοθυσία δεν χρησιμοποίησαν το σύστημα εκτείναξης για να μην πέσει το αεροσκάφος στον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειτο για μία επίδειξη όταν συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα με το Phantom. Υπήρχε πάρα πολλής κόσμος εκεί, είναι κατοικημένη η περιοχή της Τανάγρας. Δεν θέλει κανένας να σκέφτεται τι θα συνέβαινε εάν αυτό το αεροσκάφος κατέληγε σε κατοικημένη περιοχή ή στους θεατές που βρίσκονταν εκεί. Άρα είναι διπλά ήρωες για εμάς αυτά τα παλικάρια.
1: Έτσι,
0: νομίζω
1: λες,
0: ότι αυτό είναι που συζητάτε και πάρα πολύ έντονα εκεί.
2: Και υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για το τι ακριβώς συνέβη. Βέβαια, το πόρισμα θα βγει περίπου σε 2 με 3 εβδομάδες για το τι ακριβώς βέβαια έγινε Κίνα τα τελευταία μοιραία δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, Γιώργο, ότι έσωσαν χιλιάδες κόσμου με αυτοθυσία. Αυτές οι εικόνες, ακούς και ένα story, πως έχουν βγει όλα αυτά ήδη στον αέρα και όλα αυτά που άλλωστε
1: συνέβησαν. Τα βαθιά μας συλληπιτήρια στους οικείους του, στην οικογένειά του φυσικά. Να θυμίσουμε ότι χθες είπαμε ότι η Βουλή αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά των δύο αδικοχαμένων πιλότων μας. Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, αν χρειαστεί.
0: Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος βρίσκεται στο Κολωνάκι, στην κλινική, εκεί όπου υπάρχουν τώρα κάποια ερωτήματα, Σπύρο, για το τι δεν πήγε, εάν δεν πήγε καλά, κατά τη διάρκεια αυτής, τέλος πάντων, της, ξέρω εγώ, είναι επέμβαση αυτή,
1: είναι
0: πλασμαφαίρεση,
1: είναι θεραπεία.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει. Έλα να σας καλημερίσουμε για να μας δώσω ρεπορτάζ.
3: Καλημέρα. Είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Εμείς βρισκόμαστε στο επίκεντρο των ερευνών, το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, εδώ όπου υπέστη την ανακοπή, την καρδιακή ανακοπή χθες το απόγευμα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εδώ και μία ώρα περίπου τα στελέχη του ελληνικού FBI, της ασφάλειας Αθηνών αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διενεργούν έρευνα εντός του ιατρείου. Μεταξύ άλλων ελέγχονται η νομιμότητα
1: παρουσία
3: των
1: και του ζευγαριού
3: των ιατρικών μηχανημάτων.
1: Παρουσία και του
3: παρουσία
1: ζευγαριού των
3: και
1: γιατρών.
3: Του ζευγαριού, ακριβώς. Ο γιατρός και η σύζυγός του. Ο γιατρός έχει υποστηρίξει μάλιστα ότι η σύζυγος ήταν αυτή η οποία ήταν αρμόδια για τις θεραπείες των ασθενών και παρακολουθούσε τους ασθενείς. Θα ελεγχθούν λοιπόν τα ιατρικά μηχανήματα, οι ιατρικοί εξοπλισμοί οι οποίοι, με τους οποίους εφαρμόζονταν οι θεραπείες, σύμφωνα με ό,τι έχει προκύψει από το Υπουργείο αλλά και από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες θεραπείες, δεν υπάρχει αδειοδότηση να γίνουν τέτοιες θεραπείες σε ένα τέτοιου τύπου κέντρο, το οποίο κέντρο, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, είχε μεν άδεια από το 2013, ωστόσο στον έλεγχο που έγινε το 2025 δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε κατά τη θεραπεία του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επίσης να πούμε ότι ελέγχονται τα πρακτικά των ιατρικών ενεργειών για την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, τι προηγήθηκε δηλαδή τις θεραπείες του, αλλά και τα βιβλία των επισκέψεων.
1: Εάν υπέστη ανακοπή, καρδιακή ανακοπή, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ σου είχε ξεκινήσει η θεραπεία ή αυτό συνέβη πριν, προτού ξεκινήσει η θεραπεία.
3: Αυτό είναι βασικό αντικείμενο της έρευνας.
1: Δεν έχει απαντηθεί.
3: Με τα ισχύοντα δεδομένα, δεν έχει απαντηθεί. Θα απαντηθεί με ακρίβεια από την ιατροδικαστική εξέταση. Αυτό που γνωρίζουμε και έχει προκύψει ως πληροφορία είναι ότι υπέστη την καρδιακή ανακοπή αφότου είχε ξεκινήσει η διαδικασία της θεραπείας. Βεβαίως αυτό το αρνούνται οι δύο γιατροί και ιδίω στις καταθέσεις τους χθες το βράδυ. Αποκλείουν να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της θεραπείας και της καρδιακής ανακοπής. Την ίδια ώρα να πούμε ότι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τον εισαγγελέα και λαμβάνουν κατευθύνσεις οι αστυνομικές αρχές που βρίσκονται επιτόπου στο σημείο. Έχει δοθεί εντολή να συλλεγούν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για να εξακριβωθεί εάν τηρήθηκε το πρωτόκολλο, το ιατρικό πρωτόκολλο που απαιτείται στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη κατά την θεραπεία του. Να πούμε επίσης ότι θα ληφθούν. Ναι, ναι.
0: Παραμένεις εκεί, ούτως ή άλλως υπάρχουν εξελίξεις για αυτό το θέμα και θα τις παρακολουθήσουμε. Εμείς θα εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση με ειδικούς εδώ σε πολύ λίγο, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια θεραπεία που φαίνεται αθώα. Να δούμε όμως αν μπορεί να σχετίζεται με το θάνατο ή όχι του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε, Χριστίνα Αγγικά, Σπύρο, παραμένεις εκεί, διότι στην Κυψέλη τι είχαμε τώρα, είχαμε και άλλο θρίλερ.
1: Στην Αλεπότρυπα κι άλλη σακούλα με οστά. Χριστίνα.
4: Καλημέρα. Δεύτερη σακούλα με οστά εντοπίστηκε κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική αστυνομία, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα χθες, ένας πολίτης κάλεσε την άμεση δράση και ενημέρωσε πως εντόπισε μία σακούλα μέσα στην οποία υπήρχαν οστά, χωρίς ωστόσο να δώσει παραπάνω πληροφορίες για τον ίδιο και χωρίς να περιμένει την ελληνική αστυνομία. Τους ανθρώπους δηλαδή που ήρθαν εκεί για να την περισυλλέξουν, ωστόσο τους έδωσε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία. Φτάσανε λοιπόν εκεί οι άνθρωποι από την άμεση δράση, περισυνέλεξαν την σακούλα. Μέσα, να πούμε, σε μία μαύρη σακούλα εντοπίστηκαν οστά, τα οποία ήταν περιτυλιγμένα σε προβιά. Ήταν μικρού μεγέθους, να πούμε, και η σακούλα ήταν κάπως εξεθαμένη. Βρέθηκε, να πούμε, επίσης απέναντι από πολυκατοικία. Τώρα, το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι ακριβώς μία ημέρα πριν, την Τρίτη δηλαδή, ένα παιδί είχε εντοπίσει πολύ κοντά σε αυτό το σημείο μία σακούλα με ανθρώπινα οστά. Αυτό βέβαια που δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα είναι εάν τα συγκεκριμένα οστά που βρέθηκαν χθες λόγω του μεγέθους που είχαν πρόκειται για ανθρώπινα ή είναι κάποιου ζώου, ενώ θα γίνει και ιατροδικαστική εξέταση που πρόκειται να λύσει τον γρίφο. Οι αρχές να πούμε ότι βρίσκονται σε επιφυλακή γιατί είναι ιδιαίτερα περίεργο το γεγονός ότι μέσα σε δύο μέρες είχαμε έβριμα και στην ίδια περιοχή.
0: Βεβαίως. Ακριβώς. Χριστίνα, όμως ευχαριστούμε πολύ για το
1: Χριστίνα.
0: Εξαιρετικό σου ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής, θα δώσουν απαντήσεις. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι εδώ μαζί μας.
1: Με βοριάδες έρχεται, με βοριάδες.
0: Κοπάζουνε ή θα έχουμε ανέμους?
5: Όχι, κοπάζουνε σιγά σιγά.
0: Άρα ανεβαίνει.
5: Παραμένουνε, αλλά κοπάζουνε.
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
5: Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο Παρασκευή για Σάββατο. Θα φτάσει 35-36, τοπικά πιθανόν δούμε και ένα 37, δηλαδή καλοκαίρι τελείως.
1: Κάτσε, από πότε εξασθενούν, από σήμερα?
5: Σήμερα στα 5, τοπικά είναι μόνο 6 και αύριο το ίδιο ουσιαστικά. Σαββατογύριακο θα εξασθενήσουν περισσότερο.
1: Ωραία.
5: Λοιπόν, ακίνητοι πιο εξασθενημένοι και από χθες, έτσι, από τις προηγούμενες ημέρες σήμερα. Λοιπόν, όμως, όπως είπα, θα ανέβει η θερμοκρασία Παρασκευή Σάββατο, αλλά Κυριακή αλλάζει τελείως το σκηνικό. Θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους έντονες, και πτώσεις θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει ακόμα πιο αισθητή. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε πιο φθινοπορεινά επίπεδα και λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά. Θα είμαστε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή 26-28 τοπικά. Και 29 με 30, αλλά πολύ περιορισμένα τα 29 με 30, οπότε θα είμαστε και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη σημερινή μέρα. Σήμερα η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ουσιαστικά συνεχίζεται το καλοκαιράκι. Κάποιες μπόρες, μονωμένες καταιγίδες μόνο γύρω από τα ορεινά, στο εσωτερικό της Ηπείρου, τη δυτική στερεά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας. Όλη η υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, στα 4 με 5 τοπικά μόνο φτάνουν τα 6 μποφόρ, κυρίως οι Κυκλάδες. Στο Ιόνιο πολύ πιο ασθενής οι άνεμοι, στα 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή. Θερμοκρασία, όπως είπαμε, πάνω από τα κανονικά επίπεδα σήμερα, θα φτάσει στο 32 με 34, τοπικά και 35 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο και πιθανόν και την Τολοκαρανία, εκεί πιο υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, ηλιοφάνεια μέχρι 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, μεταβλητή άνεμη στα 2 με 4, στα ανατολικά οι βοριάδες θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Θεσσαλονίκη με καλό καιρό και εκεί με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και νότιους ανέμους, θαλάσσια αύρια από το θερμαϊκό 2 με 3 μποφόρ. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Στην Αλεξανδρούπολη με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Στη Λίμνο και εκεί πολύ καλός καιρός, 29 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα έως 30 βαθμούς με λίγες νεφώσεις. Στην Τρίπολη χθες έβρεξε, σήμερα δεν περιμένουμε να βρέξει, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης έως 29 βαθμούς με το βορειαδάκι δροσερό.
6: Πάμε να δούμε και Αττική.
5: Αττική, Μέγαρα 33 βαθμούς, 31 βαθμούς στον Πειραιά, 31 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα έως 30 βαθμούς και στο Λαύριο 29 με 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Οπότε συνεχίζει το καλοκαίρι μέχρι και το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως θα αλλάξει αρκετά ο καιρός και οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουμε και εκτός θερμοκρασίας.
7: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα τα λέμε καθημερινώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έρχεται η Χριστίνα Τσιόκρη κοντά μας να δούμε ειδήσεις που σας έχουν κάνει αίσθηση, αν θέλεις, και στο διαδίκτυο. Άντλησε κάποιες από αυτές, Χριστίνα, και ήρθε.
8: Πάμε και σε μια σημερινή συνάντηση. Το ξέρετε ότι είναι εδώ στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, η Αμάλ Κλούνεϊ.
7: Εμένα μου το. Εσύ μας το είπε, μας ενημέρωσε.
8: Σήμερα, λοιπόν, θα έχει συνάντηση στις 12 η ώρα στο Προεδρικό Μέγαλο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κύριος Τασούλας είχε συναντηθεί ξανά, θέλω να σας πω, με τη γνωστή δικηγόρο το 2014. Τότε ήταν ο Υπουργός Πολιτισμού. Είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν η Αμάλ Κλούνεϊ στο Λονδίνο την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπαντρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Η σημερινή επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού. Το βράδυ, μάλιστα στις 8.30. Θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στην UNESCO, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί θα παραστεί και θα μιλήσει και η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η Μαρέβα Μητσοτάκη.
6: Μάλιστα. Μας έχεις ένα συγκλονιστικό βίντεο από το Οχάιο, Χριστίνα.
8: Από ένα εστιατόριο στο Οχάιο, πρώην σύζυγος λοιπόν εισβάλλει μέσα στο εστιατόριο. Κοιτάξτε εδώ, προσπαθεί να πυροβολήσει την πρώην σύζυγό του, όμως το πιστόλι μπλόκαρε την τελευταία στιγμή και έτσι κατάφερε ο σερβιτόρος να τον ακινητοποιήσει. Όπως φαίνεται και στα πλάνα, το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε διότι η ασφάλεια ήταν ενεργοποιημένη. Τότε λοιπόν προσπάθησε ξανά να πυροβολήσει ο 43χρονος, ο οποίος είναι και δικηγόρος στο επάγγελμα. Το λάθος αυτό φυσικά το εκμεταλλεύτηκε ο σερβιτόρος. Έτρεξε πάνω του, όρμηξε και τον ακινητοποίησε.
6: Και τον αφόπησε, φαντάζομαι.
8: Μάλιστα, στη συνέχεια ο κατηγορούμενος είπε πως δεν είχε σκοπό να τραβήξει τη σκανδάλη. Αλλά ήθελε απλά να φοβήσει τη σύντροφό του, την πρώην σύζυγό του μάλλον, γιατί ήθελε να την πιέσει να πουλήσουν το σπίτι του.
7: Μάλιστα, τι
6: να πει. Το βίντεο μάλλον το διαψεύδει, βέβαια, γιατί φαίνεται χαρακτηριστικά.
8: Ακριβώς.
6: Ότι πάει να τραβήξει και σκανδάλη. Και με τι κλείνουμε.
7: Νότια Κορέα, ρομπότ έγινε καπετάνιος.
8: Ρομπότ και στη θάλασσα, λοιπόν, τώρα. Είναι ο Πίμπο. Θέλω να σας πω και ανέλαβε καθήκοντα καπετάνιου ανθρωποειδές ρομπότ στη Νότια Κορέα. Να πούμε ότι η Νότια Κορέα είναι από τις χώρες που έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με στόχο να καλύψουν τις επιχειρησιακές τους ανάγκες στο επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων. Ο Πίμποτ, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πριν λίγα χρόνια είχε μπει σε κόκπιτ με στόχο να μάθει να πετάει αεροπλάνα.
6: Α, ωραία.
8: Είχε γίνει viral. Βλέπουμε εδώ στα πλάνα, έχει πάρα πολλές, χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες προκειμένου να καταφέρει να διαβάσει τα όργανα και να παρακολουθήσει το περιβάλλον του. Στόχος του Πίμποτ, εδώ βλέπουμε ουσιαστικά, είναι το πρώτο στάδιο ενός πειράματος 4 φάσεων. Ο τελικός στόχος να αναλάβει την πλοήγηση ενός επιχειρησιακού πολεμικού πλοίου τη Νότια Κορέα.
7: Πιστεύω ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε αφανιστεί.
8: Θα είναι παντού. Θα είναι παντού.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
6: Γεια σου, Χριστίνα. Πάμε να καθίσουμε
7: πάμε.
6: Και να ανοίξουμε λίγο το θέμα τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιαννάκο. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Ρήγας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος. Ο κύριος Νικολίζας και είναι και ο κύριος Νικόλισσας, με συγχωρείτε, και ο κύριος Γαλεντέρης, ο ιατροδικαστής, για να το δούμε λίγο αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον κύριο Γιαννάκο, έτσι, να δούμε τα τελευταία λεπτά.
7: Ναι, γιατί κύριε Γιαννάκο, ουσιαστικά έγινε προσπάθεια ανάνυψης και στο ιατρείο, στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Άμεσα κάλεσαν οι άνθρωποι εκεί το ΕΚΑΒ. Απευθείας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Πείτε μας ακριβώς τι συνέβη όμως εκεί.
9: Κοιτάξτε, χάθηκε ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Και εμείς, επειδή τον φιλοξενήσαμε το Μαζονάκι στο δρομοκαίτιο με εισαγγελική εντολή πρόσφατα, ήταν ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, απλός, καταδεκτικός, πραγματικά δηλαδή, είμαστε και εμείς συγκινημένοι πια, γιατί τον γνωρίσαμε από κοντά. Χθες λοιπόν, 4 και 21, κλήθηκε το ΕΚΑΒ να παραλάβει με ανακοπή από ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, άγνωστο, δεν δόθηκε όνομα, από αυτόν που κάλεσε, από τον γιατρό προφανώς που ήταν εκεί, και όταν έφτασε σε 4 λεπτά το μηχανάκι του ΕΚΑΒ, εκεί διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα ιατρείο, ο οποίος έκανε κάρπα στον Μαζονάκι, είχε φλεβοκαθετήρα, γιατί έκανε αισθητική επέμβαση που έχει σχέση με την που σχετίζεται με το αίμα.
0: Την πλασμαφαίρεση λεπτά, που λέμε.
9: Πλασμαφαίρεση, ναι.
7: Είχε μόνο τον φλεβοκαθετήρα, κύριε Γιαννάκο, είχε ξεκινήσει η θεραπεία.
9: Εμείς τον φλεβοκαθετήρα είδαμε. Σε 5 λεπτά λοιπόν έφτασε και το ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, παρέλαβε το Μαζονάκι για το εφημερεύον νοσοκομείο που ήταν το ΕΛΠΙΣ. Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση πως ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε τον ασθενή ο οποίος είχε ανακοπή, που ήταν και ασθενής του. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Και στο νοσοκομείο πήγε, παρότι έγινε προσπάθεια μιας ώρας, δεν καταφέραμε να τον επαναφέρουμε. Ήταν άσφυγμος, χωρίς αναπνοή. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Εδώ όμως έχουμε να πούμε δύο πράγματα. Θα πρέπει κανονικά, όταν γίνονται τέτοιες επεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με μετάγγιση αίματος, με επεξεργασία του αίματος, καθαρισμό αίματος κτλ., θα πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ή κλινικές. Εκεί μιλάμε για ένα ιατρείο με παθολογική άδεια, για παθολογικό ιατρείο. Δεν ήταν κλινική, δεν υπήρχε κλινική, δηλαδή τι κλινική. Ένα ιατρείο, το οποίο έκανε εξειδικευμένες θεραπείες, οι οποίες σχετίζονται με το αίμα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Και δεν υπάρχει άδεια σε αυτή τη, και δεν θα μπορούσε να υπάρχει σε ένα ιατρείο να κάνει αυτή τη δουλειά.
7: Κύριε Γιαννάκο, είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, κύριε Γιαννάκο, δεν κλείνουμε. Να τον ακούσουμε λίγο, σας παρακαλώ, και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
10: Αυτό ήταν ένα παθολογικό ιατρείο, έτσι είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, συστεγαζόμενο με μία γιατρό άνευ ειδικότητος, και προφανώς μέσα σε αυτό το ιατρείο το παθολογικό δεν πρέπει να υπήρχε μηχάνημα το οποίο να εκτελεί πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία ιατρική πράξη που γίνεται με ένα ιδιαίτερο μηχάνημα, το οποίο προφανώς θέλει ειδικές προδιαγραφές και δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Άρα αυτό, τουλάχιστον και η Επιτροπή που έδωσε την άδεια το 2013 του ιατρείου αυτού, που δηλώθηκε ως παθολογικό ιατρείο, αλλά και σε επανεξέταση, η οποία έχει δηλωθεί ότι έγινε το 2025, που πηγαίνει η Επιτροπή και βλέπει ακριβώς τα μηχανήματα, μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε.
11: Αν έχεις υπόταση ή υπέρταση.
12: Ή ζάχαρο.
11: Εγώ να πω υπόταση ή υπέρταση. Και κάνεις τη συγκεκριμένη διαδικασία, κινδυνεύει η ζωή σου από ανακοπή.
10: Προφανώς, γι' αυτό ακριβώς είπα, μπορεί να υπάρχουν διάφορες επιπλοκές, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνουν όλοι αυτό, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα καλό ιστορικό από διάφορες ειδικότητες,
11: άρα
10: οι οποίες να σχετίζονται με αυτό, ναι, που λέτε και με άλλα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και αν μπορεί να γίνει μια τέτοια εξέταση, θα πρέπει κάποιος να είναι έτοιμος, εάν υπάρχει μια επιπλοκή, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η επιπλοκή. Ναι.
0: Κύριε Γιαννάκο, κάτι θέλατε να συμπληρώσετε, ελάτε.
9: Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, επ' ευκαιρία αυτού του τραγικού γεγονότος, επειδή γνωρίζουμε όλοι, κάθε γωνιά στην Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια, υπάρχουν τέτοια ιατρεία τα οποία κάνουν αντίστοιχες θεραπείες, θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι, για να μην έχουμε κι άλλα. Γιατί σίγουρα θα έχουμε κι άλλα. Πολλοί καταφεύγουν σε τέτοιες θεραπείες σε αμφιβόλου ποιότητας ιατρεία και χωρίς καμία πιστοποίηση. Είναι δυνατόν να ασχολείσαι με το αίμα, με τη φυγοκέντρηση, με την μετάγγιση, με την επεξεργασία.
7: Μένει να δούμε αν ήταν επιστοποιημένα τα πρωτίστοστα μηχανήματα, κύριε Γιαννάκο. Μένει να δούμε, γι' αυτό και γίνεται η έρευνα αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη στο ιατρείο. Να δούμε αν ήταν επιστοποιημένα αυτά τα μηχανήματα.
9: Δεν είναι μόνο ο εξοπλισμός.

0: Δεν γίνεται μόνο από έναν γιατρό, οποιασδήποτε ειδικότητα.
1: Μάλιστα. Για να περάσουμε λίγο και στον κύριο Γαλεντέρη τώρα, τον ιατροδικαστή. Κύριε Γαλεντέρη, νομίζω πως η ιατροδικαστική θα είναι αυτή που θα δείξει και την αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Νομίζω το σημαντικότερο σε αυτή την παρούσα φάση είναι η αιτία θανάτου. Άκουσα τώρα από τον κύριο Γιαννάκο κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μίλησε για την πλασμαφαίρεση, η οποία θα χρησιμοποιούνταν για αισθητικούς λόγους. Να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση η τυπική δεν γίνεται για αισθητικούς λόγους. Γίνεται για να καταπολεμήσουμε συγκεκριμένες ασθένειες, γιατί ουσιαστικά παίρνουμε αίμα, αφαιρούμε κάποια σωματίδια από το πλάσμα και αυτό επιστρέφει πίσω καθαρισμένο. Άλλο η πλασμαφαίρεση αισθητικούς λόγους, γιατί μιλάμε για την PRP. Εκεί παίρνουμε πολύ μικρή ποσότητα φλεβικού αίματος, η οποία φυγοκεντρείται και επιστρέφεται το πλάσμα συμπυκνωμένο. Είναι πολύ διαφορετικές διαδικασίες και πρέπει να ξεκαθαριστεί.
3: Οι διαφορετικές αυτές διαδικασίες, μισό λεπτά και λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο τον ήχο σας, παρακαλώ, από το κοντρόλ για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Υπάρχουν δηλαδή θεραπείες πλασμαφαίρεσης οι οποίες μπορούν να γίνουν, που πρέπει να γίνουν σε εξειδικευμένη κλινική, και υπάρχουν και θεραπείες πλασμαφαίρεσης που μπορούν να γίνουν σε ιατρείο?
2: Αν μιλάμε για την τυπική πλασμαφαίρεση που γίνεται για τις παθήσεις όπως οι αυτοάνωσες παθήσεις ή μια ασθένειες και ένας μεγάλος κατάλογος ασθενειών, μιλάμε για μια διαδικασία που πρέπει να βγει το αίμα, να καθαρίζεται σε εξωτερικό μηχάνημα και να επιστρέφει πίσω στον ασθενή. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από την PRP, που είναι μια συλλογή μικρής ποσότητας αίματος, πολύ μικρής, και το οποίο επιστρέφεται όχι χωρίς να καθαριστεί, απλά συμπυκνωθεί.
1: Και επιστρέφεται με ενέσεις.
2: Δεν μπερδεύουμε με τον κύριο Γιαννάκο με αυτό που είπε.
1: Και νομίζω ότι επιστρέφεται με ενέσεις αυτή η δεύτερη μέθοδος που είπατε.
2: Ακριβώς.
1: Η πρώτη θέλει φλεβοκαθετήρα.
2: Εδώ μπερδεύουμε, γιατί η πλασμαφαίρεση τυπική με μηχάνημα θέλει φλεβοκαθετήρα διπλό ή κεντρικό. Δηλαδή πρέπει το αίμα να μπαίνει μέσα και να ξαναβγαίνει. Μάλλον να βγαίνει από τον οργανισμό και να ξαναμπαίνει σε ένα κλειστό κύκλωμα κυκλοφορίας.
3: Εδώ έχουμε έναν φλεβοκαθετήρα. Αυτό δεν μας είπατε, κύριε Γιαννάκο?
0: Ναι, αλλά δεν ακούω όμως τι λέει ο κύριος Γαλεντέρης, δυστυχώς.
3: Ο κύριος Γαλεντέρης λέει ότι χρειάζεται η παρουσία και δεύτερου φλεβοκαθετήρα ουσιαστικά για να μπορέσει να ξεκινήσει, κεντρικός, για να μπορέσει να ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία, η θεραπευτική διαδικασία.
0: Ήθελα να δω αν στην αρχή συμφωνεί ότι μπορούν να γίνονται σε ένα ιατρείο παθολογικό να γίνονται τέτοιες αισθητικές επεμβάσεις. Αυτό καταρχήν ήθελα να δω. Τι είπε, κάτι
3: έλεγε. Είπε ότι είναι δύο ειδών. Ελάτε, κύριε Γαλεντέρη, απαντήστε εσείς.
2: Ναι, κάποιοι πλαστικοί χειρουργοί ή κάποιες ειδικότητες κάνουν τέτοιες επεμβάσεις στα ιατρεία τους. Προφανώς πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια για να χειριστούν αίμα με φυγοκέντρηση και να το χορηγήσουν εκ νέου στον ασθενή. Αλλά άλλο οι αισθητικές επεμβάσεις και άλλο η τυπική πλασμαφαίρεση που γίνεται στο πλαίσιο το νοσοκομιακό με εξωτερική, εξωσωματική κυκλοφορία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό και μου κίνησε έτσι τον προβληματισμό τώρα, λέγοντας ότι η επέμβαση την οποία υποβλήθηκε ήταν μια αισθητικού χαρακτήρα επέμβαση. Είναι πολύ διαφορετικό
0: τώρα. Δεν είπα ότι είναι αισθητικού, υποθέτουμε, δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Okay, γιατί το αναφέρατε πριν, κύριε Γιαννάκο, και είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την πλασμαφαίρεση, την τυπική που κάνουμε.
0: Με την έννοια ότι έκανε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, το ζήτημα είναι ότι ακόμη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου που βγήκε είπε ότι το ιατρείο αυτό είχε άδεια παθολόγου
1: και τα χρόνια
0: δεν μπορεί να κάνει αυτές τις επεμβάσεις.
4: Αυτό είναι διαφορετικό.
1: Κύριε Γαλεντέρη, να μας απαντήσετε λίγο για την ιατροδικαστική, σας παρακαλώ, αν θα δείξει τα ακριβή αίτια.
5: Σίγουρα θα διερευνηθούν πάρα πολλά αίτια για την αιτία θανάτου. Καταλαβαίνετε ότι το πιθανότερο, έτσι όπως περιγράφει η κλινική εικόνα, είναι η συμμετοχή του καρδιαγγειακού συστήματος. Δηλαδή, μιλάμε για μια ανακοπή. Άρα, εδώ δεν είναι η αιτία θανάτου η ανακοπή. Προσοχή, εδώ πρέπει να βρούμε τι προκάλεσε την ανακοπή. Ήταν κάποια αλλεργική αντίδραση, ήταν κάποιος παράγοντας όπως μια ηλεκτρολυτική διαταραχή, ήταν μια οξία υπογενεία, δηλαδή μια βαριά υπόταση, ήταν κάτι παθολογικό το οποίο προϋπήρχε και έτυχε να λάβει χώρα να εκδηλωθεί μάλλον εκείνη τη στιγμή. Αυτά θα απαντηθούν όλα από την ιατροδικαστική εξέδωση.
3: Τώρα, ναι. Κύριε Ρήγα, στην Καρνιάδου βρίσκεται η εισαγγελέας, βρίσκεται το ελληνικό FBI μαζί με ανθρώπους από τον Ιατρικό Σύλλογο.
6: Εντάξει, έχουμε, καταρχήν να πούμε τα συλληπιτήριά μας για την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Μεγαλώσαμε με τον Μαζονάκη.

0: Ήταν θλιβερή αυτή η είδηση. Έχουμε μια απώλεια ενός θανάτου από φυσικά αίτια, όπως φαίνεται, από μια ανακοπή καρδιάς. Έχει ξεκινήσει η έρευνα για τις αιτίες. Η αστυνομία και στο ιατρείο του έχει βρεθεί ήδη εκεί με τον ιατρικό σύλλογο. Καταθέσεις των γιατρών, των εκεί γιατρών, των γιατρών στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, των διασωστών, καθώς επίσης και το πόρισμα του ιατρικού συλλόγου. Βεβαίως, στο τέλος θα περιμένουμε όλοι, όπως είπε ο κ. Γαλεντέρης, στην ιατροδικαστική εξέταση για να μας δείξει αν τελικά η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα, αν ήταν κάτι που θα συνέβη ούτως ή άλλως, αν συνέβη εξαιτίας της θεραπείας αυτής. Όλα αυτά θα συλλεχθούν σαν υλικό και θα δοθούν στο εισαγγελέα. Γι' αυτό και ακόμα δεν έχουμε προβεί σε συλλήψεις.
1: Αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες ή και αστικές ευθύνες ακόμη.
0: Επίσης, θα φανεί, και είναι το πλέον εύκολο, η άδεια του κάθε ιατρείου, αν προέβλεπε κάτι τέτοιο. Αν ο συγκεκριμένος γιατρός μπορούσε ή ήταν εμπεριστατωμένος να κάνει κάτι τέτοιο. Και βέβαια, αν υπήρχε και το κατάλληλο υπόλοιπο προσωπικό, όπως είπε και ο Γιαννακός, για να μπορέσει να υποστηρίξει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε μια επιπλοκή στο συγκεκριμένο
2: χώρο. Έχει σημασία να δούμε και πού ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την επίσκεψή του στο ιατρείο, κύριε Ρήγα.
0: Βέβαια, γι' αυτό θα υπάρχουν και μαρτυρικές καταθέσεις και των συγγενών του και των φίλων του. Και βέβαια, τι συνέβαινε και πριν μπει για αυτή την εξέταση. Γιατί μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, μπορεί όμως να μην είναι και καθόλου τυχαίο γεγονός.
1: Μάλιστα. Για να πάμε και στον συνάδελφο τώρα, στον Νίκο. Είμαστε συγκλονισμένοι όλοι, πόσο μάλλον εσείς που τον γνωρίζατε, τον Γιώργο Μαζωνάκη, και πιο προσωπικά.
3: Εμένα έφυγε χθες το τιμόνι από τα χέρια μου όταν είδα την είδηση. Δεν το περίμενα. Γιατί με τον Γιώργο ξεκινήσαμε μαζί την ίδια δεκαετία και την ίδια περίοδο, το 1993. Σκεφτείτε δηλαδή ότι πηγαίναμε να κάνουμε ρεπορτάζ, ότι ο Γιώργος δεν είχε βγάλει καν τη γραφεία, και πηγαίναμε να κάνουμε ρεπορτάζ στο καφέ Γκρέκ που παρουσιαζόταν τότε με τον Τάκη Ζαχαράτο, τον Γιώργο Χριστοδουλίδη, τον Στέλιο το Ρόκο. Δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τη δισκογραφία και εμείς πηγαίναμε και κάναμε ρεπορτάζ και μετά πηγαίναμε στο σπίτι, πίναμε μπύρες, λέγαμε τα δικά μας. Ήταν η παρέα αυτή οι τρεις οι οποίοι ήταν αχώριστοι.
2: Νίκο, του άρεσε ότι δεν ήταν καθόλου επιτηδευμένα αντισυμβατικός ο Μαζωνάκης.
3: Ήταν ο πιο απλός στάρ που θα μπορούσες να γνωρίσεις. Ήταν πραγματικό στάρ. Το καλύτερο παιδί που θα μπορούσες να γνωρίσεις μέσα από το καλλιτεχνικό στερέωμα. Δηλαδή, τον χρειάστηκα κάποτε για να κάνουμε μια συναυλία για αμαία. Ήταν παρόν. Τον χρειάστηκε ένα μοναστήρι που ήξερα και μεσολάβησα για να δώσει κάποια χρήματα, ήταν πάλι παρόν. Όπου και να τον χρειαζόταν, ήταν ο πιο δοτικός άνθρωπος. Και κάθε φορά που πήγαινα, λόγω επειδή είχα ένα πρόβλημα υγείας με την καρδιά μου, τελευταία δεν έβγαινα, τελευταία φορά που τον είδα, με αγκάλιασε, με φίλησε στο πρόσωπο και μου λέει: «Εμείς οι δύο ξεκινήσαμε μαζί», μου έλεγε πάντα. Πολύ καλό παιδί. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Δηλαδή, και τελευταία τον συνάντησα κοντά στη Βούλα, στη Βάη, όταν έκανε μπάνι ένα πρόβλημα. Και εκεί καθίσαμε και είπαμε πολλά και είπα για το πρόβλημα υγείας, του είπα θέλω να προσέχεις. Μου λέει είμαι καλά, αφού με βλέπεις και είμαι στη θάλασσα και κολυμπάω. Αυτή είναι η ζωή μου εμένα. Και πολλά άλλα, τέλος πάντων, που είπαμε εκείνη την ημέρα, ήταν η τελευταία φορά που τον είδα τον Μάη.
2: Ξεκίνησε από την Νίκαια σε πολύ νεαρή ηλικία, λες το 93. Περίμενε, το πίστευε ότι μια μέρα θα αποθεώνεται στις ελληνικές πίστες και όχι μόνο, και θα γίνει ο Μαζωνάκης όλων.
3: Ας πούμε, μην ποτέ για όταν ήμασταν παρέα μαζί και δεν μιλήσε ποτέ για την καριέρα. Δηλαδή, του άρεσε να μιλάει για πολύ πιο απλά πράγματα παρά για την καριέρα του, παρά για το ποιος είναι. Ένα λαϊκό παιδί ήταν αυτό που βλέπατε, δηλαδή με την τρέλα του, με τα καλά του, με τα κακά του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να σας πει κακό για το Μαζωνάκη. Ήταν ο πιο καλοπροαίρετος άνθρωπος, δηλαδή το καμαρίνι του συνέχεια ανοιχτό, να σου δώσει τα αυτόγραφα, δηλαδή πήγαιναν χιλιάδες θαυμαστές να του πάρουν αυτόγραφα. Ο κάθε ένας, ας πούμε, έλεγε γράψω με εκείνο, το έγραφε. Καλό παιδί, δηλαδή με όλη τη σημασία της λέξης. Ό,τι και να σας πω για το Γιώργο, ειλικρινά σας λέω, είναι από τα άτομα που θα μου λείψει τη ζωή μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Είσαι και συγκινημένος.
2: Πολύ.
1: Είναι λογικό. Τον γνώριζες καλά. Ξέρουμε για τους ανθρώπους του τι σημαίνει αυτή η απώλεια. Ευχαριστούμε
3: πολύ. Να σας πω ένα τελευταίο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Να σας πω. Πέρσι έκανα μια συνέντευξη στον Πάνο το Φαλάρα. Τον άνθρωπο που του έδωσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες στη δισκογραφία. Μου έλεγε, αν θα ξαναέβγαζα δίσκο και ξανασυνεργαζόμουν, μόνο με το Μαζονάκη θα το έκανα.
1: Άρα δείχνει και το πόσο μεγάλος καλλιτέχνης ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Νίκος Νικόλιζας, κύριε Γαλεντέρη, κύριε Γιαννάκο.
2: Κύριε Ρίγα,
1: ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε διαφημίσεις.
2: Πάμε.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
5: Ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ελάτε ρε παιδιά, τώρα παραπονιέσαι και για τη λειψιδρία. Ελάτε να κάνουμε λίγο οικονομία στο σάγιο μας όλοι.
1: Ναι.
0: Και να έχουμε. να πίνουμε.
1: Είναι λίγο χαμερό το τρίβια σήμερα, έχω να σου πω έτσι.
0: Αλήθεια, μωρέ.
1: Διάβασε το εσύ, ορίστε.
0: Το σάγιο παράγει ένας άνθρωπος στη ζωή του μπορεί να γεμίσει δύο πισίνες.
1: Δύο πισίνες από το σάγιο μόνο ενός ανθρώπου. Σκεφτείτε, αν κάποιος επιστήμονας καταφέρει να το επεξεργαστεί, έχει δίκιο ο Γιώργος, να αρχίζουμε να.
0: Και να έχουμε πόσιμο νεράκι.
1: Και να έχουμε πόσιμο νερό.
0: Ορίστε μας.
1: Να το ανανεώνουμε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι άλλο, μπορεί να σας αηδιάσει ακόμη περισσότερο.
1: Δεν θέλω αηδίας.
0: Ξέρετε ότι όσοι φοράτε φακούς επαφής, εάν μείνετε από υγρό φακών και χρειαστεί να βγάλετε τους φακούς σας, μόνο σε σάγιο μπορείτε να τον διατηρήσετε.
1: Και μετά να το βάλετε στο μάτι σας.
0: Ναι, αλήθεια λέω.
1: Ναι. Λοιπόν, είσαι λίγο αηδίας σήμερα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, σιγά, σάγιο σου είναι. Δεν είπα να πάρω το δικό σου το σάγιο και να βάλω το δικό μου το φακό.
1: Πώς φιλιέσαι στο κάτω-κάτω, χωρίς σάγιο τόσα χρόνια.
0: Μα άντε τώρα που σε ενόχλησε το σάγιο για τον φακό επαφής. Εδώ τώρα με τον κύριο Δρυμνιώτη, με την Αμαλία Κάντζου.
2: Καλημέρα.
0: Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε 2, 4, 6, 8. Ο Ζαμπούκας επειδή είναι και 2,5
2: μέτρα παλικάρι.
3: Δεν δίνει το σάλιο του. Δεν δίνω το σάλιο.
0: Εσύ 3 πισίνες επειδή είσαι και 2,5 μέτρα.
1: Είναι αυτό που λέμε σάλιο δεν υπάρχει. Κάπως έτσι.
2: Σάλιο δεν υπάρχει.
4: Πώς καταφέρατε και συνδυάσατε Star Wars με σάλιο.
0: Είδατε.
4: Είναι πρωτοφανές.
1: Προσέξτε τώρα την παρατηρητικότητα του κυρίου Δρυμνιώτη, έτσι. Για το
4: χαλί.
1: Πίσω από το τρίβι. Μας, το θέμα του Star Wars.
0: Βλέπατε Star Wars.
4: Υπάρχει κανείς που δεν είναι.
0: Ξέρετε πόσα λεφτά. Φιλιό Γιανακοπούλου, τα πιάνει στον αέρα όλα, αλλά ξέρετε
4: πόσα,
0: μας, έτσι.
4: Πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Λούκας από το μουσείο που έχει κάνει.
0: Πόσα.
4: Απίστευτα, δισεκατομμύρια. Ναι. Είναι από το πλέον επιτυχημένο μουσείο του κόσμου.
1: Είστε φανατικός του Star Wars.
4: Όχι, δεν είμαι φανατικός. Απλώς μ' αρέσει να μαζεύω περίεργες ιστορίες. Και διάβαζα από τις προάλλες ότι είναι από τα πλέον επιτυχημένα μουσεία που υπάρχουν στον κόσμο. Δηλαδή,
0: είναι, ένα από αυτά είναι αυτό, Star Wars.
4: Star Wars.
0: Για να γυρίσουμε τώρα στην περίεργη πραγματικότητα. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Δρυμνιώτη.
2: Βέβαια. Ποιο είναι το
3: κατάλληλο.
4: Age before beauty.
0: Θέλουμε να ξεκινήσουμε και να μας δώσετε έτσι, να μας σχολιάσετε αυτή τη δημοσκόπηση που είδαμε της GPO. Τα νούμερα είναι στην ουσία η πρώτη μετά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το Star Channel, αν δεν κάνω λάθος, έτσι,
1: ναι,
0: της
1: δεν
0: GPO.
1: Έχει μετρηθεί η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, ναι, έτσι, να το πούμε
2: λένε
1: αυτό.
2: Στο Πασόκ,
1: το λένε, βέβαια.
2: Λοιπόν,
4: πριν πάμε στη δημοσκόπηση,
0: λίγο, τα στοιχεία.
4: Α, δώστε τα.
0: Λοιπόν, είναι Νέα Δημοκρατία στο 30,6%, ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3.
0: 12,8 το Πασόκ.
1: Στο 9% ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Στο 8,8 είναι το ΚΚΕ.
1: Στο 1,2 η Νίκη.
0: Στο 4,9 είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: 3,7 η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της, τη φωνολογική.
0: 2,1 μέρα 25.
1: Βλέπουμε τη Νέα Αριστερά στο 1,4.
0: 16% η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο κύριος Τσίπρας.
1: Και η κυρία Καριστιανού στο 3,6.
0: Ελάτε, κύριε Δρυμνιώτη.
4: Λοιπόν, καταρχήν, όπως σας έχω πει τις δημοσκοπήσεις, τις κοιτάζω μόνο ποιοτικά και όχι αριθμητικά. Δηλαδή, εξακολουθούμε να βλέπουμε τη Χιονάτη και τους 7 νάνους.
1: Λοιπόν. Η Χιονάτη είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
4: Τι να κάνουμε,
2: δεν βλέπετε. Τι νάνοι είναι οι υπόλοιποι, κύριε
4: Δρυμνιώτη. Δεν βλέπετε, 20 μονάδες διαφορά, τι να κάνουμε. 14 μονάδες διαφορά, για το όνομα του. Double score λέγεται αυτό, έτσι
2: ναι,
4: λένε.
2: Ναι, ναι.
4: Double score. Λοιπόν, και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το σκηνικό, από ό,τι φαίνεται, ελείψει εναλλακτικές λύσεις, γιατί κανένας από τους υπόλοιπους δεν προσφέρει. Το μόνο που μου έχει κάνει εντύπωση με τον θέμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ενώ ο Ανδρουλάκης συνεχώς στρέφει το κόμμα όσο και γίνεται πιο αριστερά, mm-hmm. αυτός το στρέφει πιο πολύ προς το κέντρο. Η δήλωση που έκανε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία ήταν σημαία της αριστεράς στα ιδιωτικά mm-hmm. πανεπιστήμια, δείχνει ότι ο Τσίπρας κάπου το έστρεψε το καράβι λίγο πιο
2: πίσω. Αυτό δεν ήταν και ο στόχος του κ. Τσίπρα, να πάρει κεντρό κοινό και
4: πολύ καλά κάνει. Πολύ καλά κάνει.
2: Και είναι επιτυχημένο μέχρι στιγμή η συνταγή.
3: Ο Τσίπρας δεν ήταν ποτέ ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Ήταν ένας χαμελέοντας.
4: Αντρέα μου, συμφωνώ, αλλά βλέπεις ότι αυτός τουλάχιστον έχει καταλάβει το ότι Το κέντρο είναι που έχει τους πολλούς ψηφοφόρους.
2: Είναι δεξαμενή, κυρία.
4: Στην Ελλάδα έχουμε 20% ακροαριστερούς και αριστερούς, 20% πολύ δεξιούς και μακροδεξιούς και υπάρχει στη μέση ένα 60%. Όποιος ψαρεύει σε αυτό το 60%,
0: του βγαίνει με το 16% του βγαίνει, λέτε κύριε Δρυμνιώτη.
4: Το 16% είναι που, που βγαίνει ένα είδος πιο, αν θέλεις, πιο κεντρό, δηλαδή το προφίλ που πάει να δώσει. Έχει κάνει και αυτό στην κάθε του με το περιουσιολόγιο, πρέπει να σας πω, διότι το περιουσιολόγιο, εσείς δεν το θυμάστε, στις προγραμματικές δηλώσεις του 2015, είχε παρουσιάσει το περιουσιολόγιο.
1: Γιατί δεν θυμόμαστε, μια χαρά το θυμόμαστε,
4: το
1: κύριε.
4: Δεν είδα να το αναδείξετε όμως.
3: Ναι,
2: μια χαρά το... Το έχουμε πει.
1: Μια χαρά το
4: λοιπόν,
1: θυμόμαστε.
4: Και
1: απλά, εσείς τώρα λέτε ότι δεν είναι ένας αριστερός ηγέτης ο κύριος Τσίπρας. Το 2008 όταν ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία της αριστεράς τον ανέλαβε και πήρε τη θέση του κύριου Αλέξανδρου.
3: Γιατί αυτό προέβλεπε το άρμα εκείνης της εποχής. Έτσι, ότι είχε μαζέψει όλο αυτό το συνοθήλευμα από τους επαναστάτες, έκανε την επανάσταση και στο πρώτο εξάμηνο κατάλαβε τι έγινε και το σταμάτησε.
4: Αντρέα, εγώ έχω μια άλλη εξήγηση για τον τι, πώς βγήκε τότε. Εγώ λέω ότι σωστά τον ψήφισε ο ελληνικός λαός. Ποιο ήταν το αφήγημα του τότε? Εγώ, κύριε, είμαι άχραντος, αμόλυντος, άφθαρτος. Δεν έχω καμία σχέση με την κατάσταση στην οποία βρεθήκατε εδώ πέρα. Δεν κυβέρνησα, κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
4: Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα αναστρέψω όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm. θα καταργήσω το ΝΕΦΙΑ, θα καταργήσω το μνημόνιο με έναν τρόπο. Το πίστεψε ο κόσμος και τον ψήφισε.
2: Τώρα όμως είδαμε και χθες, είναι η κυρία Δημιουργία πιο μετριοπαθής. Δηλαδή, εγώ άκουσα και τα ελληνικά.
4: Αυτό λέω.
2: Ναι, δύο λεπτά. Είπε όμως όχι τοξικότητα, μην βάζουμε τα ελληνικά στην συζήτηση, την προεκλογική.
3: Είναι ένας άλλος Τσίπρας, αλλά δεν μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη.
2: Δεν είπα για άλλους.
3: Μιλάμε τώρα για τον Τσίπρα. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια ιστορία Τσίπρα πια, για να βλέπουμε τι είναι.
2: Από την άλλη πλευρά όμως είπε και ο ίδιος ότι υπάρχει κενό σε αυτό το χώρο που ανήκει εκείνος και που.
4: Το κενό του το αφήνει ο Ανδρουλάκης δυστυχώς, ο οποίος. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς σκέφτεται αυτό ο
3: άνθρωπος. Αυτός είναι, βέβαια. Εντάξει, αυτός είναι.
4: Ναι, αυτός είναι, αλλά καλό είναι. Νομίζω ότι ο τόπος έχει ανάγκη από αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι δομικό στοιχείο της δημοκρατίας.
3: Ο τόπος έχει
0: ανάγκη από ηγεσίες. Είναι δομικό. Έτσι απήντησε σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων. 2,5 και ώρες.
2: 3,5
0: ώρες.
2: Ανέδειξε πάντως ως αντίπαλό του το Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο αυτό. Είπε ότι εδώ είμαστε ένα δίπολο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Ιελλάς με μένα. Αυτό. Και έκλεισε και το μάτι για συνεργασίες στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως.
4: Να σου πω κάτι. Επειδή πιάσαμε τη συζήτηση για τον Τσίπρα. Βγήκε ο αναπληρωτής πρόσωπος τύπου, το μεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς. Mm. Και κάνει την εξής ιστορία. Λέει, θα δώσουμε 5.000 για κάθε χρόνο σε 80.000 φοιτητές. 5 ή 8, 400. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Και αντί να κάνει πολλαπλασιασμό για τα 4 χρόνια,
2: κάνει
0: διαίρεση.
4: Και λέει, άρα είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει αύριο. Προσέξτε να είδε. Είναι, το είπα χθες σε ένα ραδιόφωνο και γελάγανε. Είναι, λέει ο Καραγκιόζης στο Χατζεβάντη, του λέει, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Χατζεβάντης, έχω μία μόνο, πάρτινε. Του παίρνει ο Καραγκιόζης, του λέει, κοίτα, μου χρωστάς 1 λίρα, σου χρωστάω 1 λίρα, είμαστε μπάτσι, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι μας τα έπαιρνε τώρα αυτός εκεί
1: πέρα. Ποιος είναι ο Χατζιαβάτης, ποιος είναι ο Καραγκιόζης τώρα?
4: Ο Καραγκιόζης είναι ο Τσίπρας και αν θέλει, ο Καραγκιόζης με την έννοια του καταφερτζή, προσέξτε, του καταφερτζή, όχι με
2: άλλη,
4: του καταφερτζή. Και ο Χατζιβάκης νομίζουν ότι είναι ο ελληνικό λαό.
2: Επειδή σας άκουσα προσεκτικά, κύριε Δημιώτη, δεν είναι όμως καλό για τη δημοκρατία που αναπτύσσεται μια πολιτική δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αμαλία μου, εγώ το είπα τότε. Η αντιπολίτευση.
1: Θα σε κυνηγάει να το πει.
0: Σε κυνηγάει, χαρακτηριστικά.
2: Εμένα, αλίμονο, άσε.
3: Πρέπει να κοιτάμε λίγο τι
2: παιδιά τώρα. Αφού αυτό δείχνει δημοσκοπήσει.
3: Το καλό για τη δημοκρατία έχει νόημα όταν λέμε και το καλό για τη χώρα. Η χώρα πρέπει να.
2: Για την αντιπολίτευση μιλώ για την κυβέρνηση.
3: Ναι, πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί.
2: Να κυβερνηθεί, εγώ υπέρ της πολιτικής σταθερότητας.
3: Άρα κάθε κουβέντα που κάνουμε για όλα αυτά τώρα πρέπει κάπου να καταλήγει. Έτσι.
0: Από δημοσκοπήσεις ξεκινήσαμε. Ψήφισε 2 μονάδες η Νέα Δημοκρατία πάντως.
4: Ακούστε. Έχω εδώ.
0: Δημοσκόπηση.
4: Έχω εδώ 19 δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
4: Όλες. Δεν εξέλιξαν καμία για να μην κατηγορηθώ για κοπτεροπτική. Όλες αυτές διεξήχθησαν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2023. Όλες. Mm-hmm. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα.
2: Άρα θεωρείτε ότι δεν δείχνουν οι δημοσκοπήσεις
4: θα
2: πέσουν έξω, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, κύριε Δημοσκοπή.
4: Θα απαντήσω. Όχι, οι δημοσκοπήσεις γράφουν αυτά που του λέει ο κόσμος. Ο οποίος κόσμος στις δημοσκοπήσεις τις θεωρεί ότι είναι μια καλή ευκαιρία να στείλει τα μηνύματά του και με άλλα κριτήρια ψηφίζει. Δηλαδή, όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το ελάχιστο που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις αυτές ήταν 32,9 με εκτίμηση ψήφου.
1: Ναι.
4: Το ελάχιστο που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 26,5. Το μέγιστο που πήρε η Νέα Δημοκρατία ήταν 37,9 και πήγε 41. Το μέγιστο που πήρε ο Τσίπρας ήταν 30,7 και πήρε 21. Πόσο πήρε?
1: Μην κάνουμε όλη την ανάλυση των δημοσκοπήσεων. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποντάρει τώρα ο Τσίπρας σε δεύτερη κάλπη. Ποντάρει σε δεύτερη κάλπη και γιατί? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δημιώτη.
4: Λέει ότι θα την κερδίσει τη δεύτερη κάλπη. Αυτό
2: δεν είναι καταστροφή, είπε.
4: Όχι, είπε ότι αν γίνει δεύτερη κάλπη θα την κερδίσω. Αυτό είπε. Λοιπόν, εγώ ισχυρίζομαι ότι αν γίνει δεύτερη κάλπη, ο πρώτος, όποιος είναι πρώτος, θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό και όποιος είναι δεύτερος θα πάρει μικρότερο ποσοστό.
3: Μάλιστα. Πότε θα αρχίσουμε να μετράμε το Σαμαρά τώρα? Εδώ είναι το ζήτημα. Πότε θα αρχίσουμε να μετράμε στις δημοσκοπήσεις
0: το Σαμαρά? Φαντάζομαι όταν το ανακοινώσει το κόμμα.
3: Πότε?
2: Αυτό περιμένουμε όλοι να τα γίνουμε.
3: Δηλαδή, όλα αυτά που λέμε τώρα δεν ξέρω τι σημασία θα έχουν πριν ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς. Και αν αρχίσει να σοβεί ένας εμφύλιος μέσα στη Νέα Δημοκρατία, εκεί τα πράγματα δεν είναι δύσκολο.
4: Δεν είναι δύσκολο να είναι εμφύλιος μέσα στη Νέα Δημοκρατία με τους υποψήφιους που μας έχει ανακοινώσει τον Γέροντα
3: Ιευθύς. Αυτό βλέπω κι εγώ.
4: Τον Ντινόπουλο, τον Σαλμά, τον... ποιον άλλον είδαμε και τον...
3: Ο κόσμος όμως ίσως δεν σκέφτεται όπως εμείς.
0: Θα έχουμε χρόνο, Ανδρέα, τους άλλους να συζητήσουμε τα του Σαμαρά. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα του και υποψηφίους επίσημα πια, θα έχουμε να κάνουμε πολλές κουβέντες.
4: Μια κουβέντα για τον Σαμαρά. Ο Τσίπρας θέλει να ενώσει την αριστερά για να κυβερνήσει.
0: Ναι.
4: Ο Ανδρουλάκης θέλει και αυτός, λέει, να κερδίσουμε μία ψήφο. Ο Σαμαράς θέλει να κάνει ζημιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει. Ναι. Τι να κερδίσει? Το μεγαλύτερο που πήρε ποτέ ήταν 4,88 με την πολιτική άνοιξη.
3: Το ζητούμενο είναι η ζημιά που θέλει να κάνει. Τι θέλει, Ανδρέα, να την κάνει και ο κόσμος.
1: Είναι ο Νίκος Μουρατίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Δρυμιώτη,
0: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γιατί μας περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Μουρατίδης για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Κύριε Μουρατίδη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας.
1: Θέλουμε, γνωρίζετε πολύ καλά τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Θέλουμε κάποιες κουβέντες από εσάς.
5: Ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και πραγματικά από χθες είμαι σε κατάσταση σοκ, γιατί είμαι ο άνθρωπος ο οποίος το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψα ένα άγνωστο παιδάκι 20 χρονών στην Πάτρα. Του έκανα συμβόλαιο στην εταιρεία Δίσκων και ήμουν manager του για μια δεκαετία και του χτίσα όλη την καριέρα μέχρι που τον έκανα superstar, platinum, λατινένιο καλλιτέχνη. Οπότε καταλαβαίνετε, έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια μαζί του. Του έκτισα όλη την καριέρα και σχεδόν όλη την προσωπικότητα που λέμε. Το πήγα πρώτη φορά στην επίδαυρο, το πήγα θέατρο, το πήγα σινεμά. Τα πάντα.
0: Κύριε Μουρατίδη.
5: Και όλες αυτές οι μνήμες γύρισαν και ήταν οδυνηρό.
0: Έχετε να θυμάστε κάτι έτσι πολύ έντονα από τον Γιώργο Μαζωνάκη?
5: Βεβαίως και έχω πάρα πολλά πράγματα. 10 χρόνια παρέα. Τι εννοείται? Πολλά, πάρα πολλά. Και το πιο έντονο είναι, αν θέλετε, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φλόγα μέσα του, ήθελε να γίνει πάρα πολύ, το ήθελε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε το πρωτότυπο, το καινούργιο, δεν του άρεσε να τη γράφει, δεν του άρεσαν τα σημαντικά πράγματα, τα κλισέ, τα στερεότυπα καθόλου. Ήθελε πάντα την πρωτοτυπία και πάντα... Γι' αυτό και ήταν και τόσο αγαπητός και στο επάγγελμα και στους έντεχνους, που δεν συμβαίνει αυτό. Σπάνια βλέπεις ότι η Αλάνη, ο Κότσιδας, ο Νταλάρας ή ο Φίκος Τελιβοριάς να μιλάνε για τους τραγουδιστές της από εκεί όχθης.
1: Ήταν αντισυμβατικός, κύριε Μουρατίδη, ναι, και αυτό ναι, νομίζω είναι ελκυστικό για όλους ούτως ή άλλως. Θέλουμε έτσι μια στιγμή δική σας που θα κρατήσετε, αν θέλετε, ή η πρώτη στιγμή που σας ήρθε στο μυαλό μόλις πληροφορηθήκατε την τραγική απώλεια.
5: Είναι πολύ προσωπικά πράγματα αυτά, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, τι μου ήρθε στο μυαλό, αλλά είναι και πάρα πολλά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, ειλικρινά.
0: Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση, παρόλο που ήταν ένα στάρ, όπως το λέτε και εσείς, και πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή, ήταν ταυτόχρονα και πολύ απλός.
5: Όχι, δεν ήταν καθόλου απλός. Ήταν πολύπλοκος, όπως είμαστε όλοι μας. Και πόσο μάλλον ο Γιώργος, ο οποίος από μικρός, από τότε που το γνώρισα, είχε και ανασφάλειες, είχε και πάρα πολλές φοβίες. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά, πηγαίναμε για εμφανίσεις κάπου και το βράδυ ξύπναγε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, δεν ήξερε που βρισκόταν και ερχόταν και μου χτύπαγε την πόρτα του δωματίου μου για να του κάνω παρέα μέχρι να ξανακοιμηθεί. Είχε πολλές φοβίες, δεν ξέρω πού οφειλόταν αυτό.
1: Πάντως δεν ήταν απλησίαστος. Είχε το καμαρίνι ανοιχτό, αυτό είναι ο Γιώργος.
0: Με τον κόσμο.
1: Άνοιγε και το καμαρίνι για τους νέους ανθρώπους, όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, ακόμη και για τους θαυμαστές του, κύριε Μουρατίδη.
5: Δεν ξέρω ότι πώς το βγάζετε αυτά τα συμπεράσματα, αλλά εγώ, ας πούμε, για να πάω στο καμαρίνι του Μαζονάκη, πέθαγα από 1000 κύματα. Εγώ.
1: Ναι.
5: Και δεν μιλάω για την εποχή που δουλεύαμε μαζί. Μιλάω για μετά. Δηλαδή για να πάω στο καμαρίνι του, πέρναγα από 1000 κύματα. Όχι, ήταν ανοιχτή η πόρτα. Θεόκλειστη η πόρτα. Δεν ξέρω πού βγαίνουν αυτά τα συμπεράσματα.
1: Είναι σημαντικό που μας το λέτε, γιατί από χθες όλοι. Γιατί από χθες. Είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά, 30 χρόνια και πλέον. Γιατί πολλοί από εχθές, ούτως ή άλλως, θέλουν να λένε και μια ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που ήταν πολύ έτσι δεκτικός σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και το λέω. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές μαρτυρίες, καταλάβατε, κύριε Μουρατίδη. Σημασία έχει ότι εσείς τον ζήσατε από κοντά και μας εκμυστηρεύεστε, μας αποκαλύπτετε το πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή, το τι
5: δεν
1: περάσατε
5: είναι κατηγορία
1: μαζί.
5: Αυτό που λέω. Δεν τον κατηγορώ για κάτι. Κανένα, ναι. Απλώς όλοι οι άνθρωποι είμαστε πολύπλοκοι. Πόσο μάλλον ο Γιώργος Μαζονάκης που έχει κάνει αυτή τη δουλειά και έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Οι θαυμαστές είναι χιλιάδες επί χιλιάδων.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουρατίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την ακρίβεια. Το νούμερο ένα πρόβλημα, παιδιά, έτσι, στην χώρα. Είδαμε ότι υπάρχουν σκέψεις για να μπει ένα φρένο στην ενέργεια, κυρίως στις τιμές.
2: Όπως έχει αργήσει αυτό το φρένο να μπει από την κυβέρνηση.
1: Χτύπησε καμπανάκι.
0: Γίνεται με τον πληθωρισμό, όμως.
1: Χτύπησε ένα καμπανάκι χειρότατο και τον Αύγουστο, Γιώργο.
2: Το φυσικό αέριο σε ψηλά από το 2022 εκτινάχθηκε, παιδιά. Τιμή του φυσικού αερίου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
0: Καύσιμα γενικότερα. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Τσεμπερλίδης. Είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών. Είναι ο κύριος Κιουρτζής, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Και ο κύριος Κεσίδης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρέοπολών. Και για πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα καύσιμα, κύριε Κιουρτζή. Να ξεκινήσουμε με εσάς. Έχει φτάσει λέει πάλι τα 100 Brent, τα 100 δολάρια η τιμή του Brent. Τρομάζουμε για το πού θα φτάσει αυτή η τιμή. Έχουμε καμία εκτίμηση, κύριε Κιουρτζή?
3: 2,5 ευρώ.
0: 2,5 ευρώ, ορίστε. Δηλαδή, πού θα φτάσει?
6: Οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ορίζουν και τη δικιά μας αγορά. Όπως λέτε σωστά, η τιμή του Brent έχει περάσει τα 100 δολάρια. Άρα, συνεπώς, αυτό θα περάσει στην ελληνική αγορά. Βέβαια, για να είναι κάποιος τίμιος, όπως θα πει ο κ. Τσιμπερλίδης, αν δούμε τα 100 δολάρια πριν το Μάρτιο που είχαμε μία τιμή, θα δούμε ότι ήταν περίπου 20 λεπτά φθηνότερη δηληστηριακή τιμή. Mm. Άρα να μην ξεχνάμε ότι Brent και τιμή Αγγλίας έχουμε τη μεσολάβηση της τιμής του δηληστηρίου. Για να ξέρει και ο κόσμος, να ξέρουμε και όποιος είναι που ακούει και μας ακούει και πρέπει να ενημερώνεται σωστά.
0: Μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση όμως, δηλαδή αν συνεχίσουν αυτές οι τιμές διεθνώς, μπορείτε να κάνετε μία εκτίμηση, άνθρωπος αγοράς είστε του χώρου.
6: Αν μου πείτε τι θα κάνει ο Τραμπ, πολύ ευχαρίστω θα κάνω και εγώ μια εκτίμηση.
1: Γιατί με τα δεδομένα τα σημερινά, είναι... κύριε Κιουρτζή, έστω ότι συνεχίζει έτσι, έτσι η κατάσταση, αυτό ρωτάμε.
6: Και έτσι να παραμείνει, η τιμή της αμόλυβδης θα είναι 2,15, γιατί σύμφωνα με την τιμή του δηληστηρίου και αυτό για τις αστικές περιοχές, στα νησιά θα είναι ακόμα ακριβότερο και στην επαρχία αναλογικά ακριβότερο και το πετρέλαιο θα είναι πάνω από 2 ευρώ. Μάλιστα να σκεφτούμε ότι έχουμε και μία επιδότηση των 10 λεπτών στην Αμόλυβδη και 15 λεπτά...
2: Τις επόμενες μέρες περιμένουμε αυξήσεις.
0: Να μας πει λίγο και πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπω συνέχεια κάθε μέρα αυξημένα τις τιμές στα καύσιμα.
6: Αυτό που βλέπετε τώρα θα είναι αυξημένο κατά 3-4 λεπτά, ίσως και 5 τις επόμενες μέρες, γιατί η τιμή του δηληστηρίου έχει αυξηθεί αρκετά. Και όπως σας έχω πει και στη δική σας εκπομπή, υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην άκρηξη των τιμών, παρότι όλοι λένε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό φαίνεται. Τι πουλούσε το δηληστήριο, τι πουλάει το πρατήριο και πόσο θα αυξηθεί η τιμή, γιατί η τιμή στους καταναλωτές μέσω των πρατηρίων έχει αργήσει να υπάρξει η αύξηση αυτή που είναι αναμενόμενη σύμφωνα με αυτό
0: το
6: που
0: υπάρχει. Θέρμασης...
6: Πόσο θα αρχίσουν τα πρατήρια να πουλάνε τα αποθέματά τους.
0: Το
6: επίσης
0: θέρμασης...
6: θέλω να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο η τιμή στην αγορά. Είναι και η υγιής αντιμετώπιση και από την κυβέρνηση, αλλά και η νομιμότητα στην αγορά και ο αθέμητος ανταγωνισμός ή αν θέλει το θεμητός ανταγωνισμός. Ναι. Το κράτος υποσχέθηκε 3.000 στους πρατηριούχους για το σύστημα ισρών νεκρών, τα οποία δεν τα έδωσε. Από το Μάρτιο είναι αυτά. Έχουμε το αγροτικό πετρέλαιο. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο πρατηριούχος να δώσει, να χρηματοδοτήσει ουσιαστικά αυτή την έκπτωση που θα δώσει το κράτος. Δηλαδή, μας ζητάει το κράτος να χρηματοδοτήσει ο πρατηριούχος για κάποιες μέρες αυτή την έκπτωση. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε μία συμβατότητα στην αγορά, μία θεσμικότητα στην αγορά, μία εύρυθμη λειτουργία στην αγορά. Δεν γίνεται να έχουμε πάνω-κάτω και να μην ξέρουμε τι θα
0: κύριε
6: συμβεί.
0: Κύριε Κιουρτζή,
6: γενικότερα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Για να περάσουμε λίγο και στους άλλους καλεσμένους, δώστε μας και μία εκτίμηση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Μην την πω τώρα, θα πέσουν όλοι κάτω. 1,75 θα ήταν σήμερα η τιμή του δηληστηρίου. Άρα, συνεπώς, θα είχαμε 1,90 και πλάς για τα νησιά στα 2 και. Άρα, συνεπώς, θα πρέπει να σκεφτούμε... Θα πρέπει να σκεφτούμε, να σκεφτεί το κράτος ουσιαστικά, εμείς τι να σκεφτούμε, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την αθλειότητα που υπάρχει σε επίπεδο τιμών και επίσης να θυμηθούμε ή να σας θυμίσω, γιατί εντάξει, εμείς είμαστε μέσα στην αγορά και γνωρίζουμε καλύτερα τα νούμερα, ότι ο Απρίλιος ήταν ένας νεκρός μήνας, όταν η τιμή της λιανικής ήταν στο 1,75. Σήμερα έχουμε 1,75 τιμή δηληστηρίου. Άρα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Είπε και η κυρία προηγουμένως Κάσου ότι για το φυσικό αέριο και ότι αυτό αυξήθηκε στα υψηλά του 2022. Άρα συνεπώς έχουμε θέματα με τη θέρμανση. Και να θυμίσω και να υπενθυμίσω ότι όταν έχουμε υψηλή τιμή στη θέρμανση καίγονται ό,τι να είναι στα τζάκια και έχουμε μια πολύ μεγάλη ατμοσφαιρική ρήπανση. Άρα αν θέλουμε να είμαστε και οικολόγοι, σαν
1: το 1,90.
6: Θα πρέπει να το δούμε 1,90. Με διαφορετικό
1: κρατάμε τρόπο. Το 1,90, ζαλιστήκαμε. Πάμε στο Μοσχάρι, γιατί και το Μοσχάρι Μοσχαράκι θα το λέμε πλέον.
6: Σας προειδέασα εγώ ότι δεν είναι καλά.
1: Κύριε Κεσίδη, και στο Μοσχάρι και στο Αρνί και στο Κατσίκι βλέπουμε αυξήσεις και τον Αύγουστο. Πού πηγαίνουμε, τι πιστεύετε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα?
7: Πρώτα απ' όλα καλημέρα και από μένα, καλημέρα σε όλο το πάνελ, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Ό,τι έχει σχέση να κάνει με το κρέας, κυρίως χωρίζεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Το μοσχάρι, το χοιρινό, τα πουλερικά και τα αμνοερήπια. Ό,τι έχει σχέση να κάνει με το χοιρινό, να πάμε από τα εύκολα πρώτα, δεν έχουν αλλάξει καθόλου οι τιμές το τελευταίο τουλάχιστον εξάμηνο. Το ίδιο ισχύει και για τα πουλερικά, γιατί έχουμε μια πολύ καλή αυτάρκεια στην ελληνική επικράτεια. Εκείνο που δεν μπορούμε με τίποτα να καταφέρουμε να σταματήσουμε είναι το αμνοερήπιο, γιατί μετά από τις σφαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τις αρρώστιες και τις δυσκολίες σφαγής, δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε καλό προϊόν για να μπορέσουμε και εμείς να προμηθεύσουμε τον καταναλωτή. Οπότε όσο παραπάνω ζήτηση υπάρχει, τόσο ανεβαίνει και τιμή. Εκεί που έχουμε να κάνουμε τώρα τα δύσκολα είναι με το μοσχάρι. Και γιατί το λέω? Το τελευταίο τρίμηνο στην Ευρώπη, γιατί είμαστε και εμείς μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές στο μοσχάρι πέσανε. Στην Ελλάδα βέβαια δεν πέσανε, γιατί δεν έχουν πέσει οι τιμές στον τόπιο το μοσχάρι. Και όλα αυτά γιατί γίνανε? Επειδή υπήρχε η συμφωνία Mercosur και ερχότανε το βραζιλιάνικο και το αργεντίνικο μοσχάρι στην Ευρώπη και κάλυπτε κάποιες τιμές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως και από την προηγούμενη εβδομάδα, δυστυχώς λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσει να στέλνει κοντινό και ταυτόχρονα τώρα με αυτή τη βδομάδα που γίνεται με τον πόλεμο, ξανά με το ορμούς, ξανά με το πετρέλαιο, δυστυχώς, αν και είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική.
0: Ήδη δηλαδή στο 13,5 που έχει πάρει η τιμή του από τον Ιούλιο να αυξηθεί τουλάχιστον μισό ευρώ, λέτε, έτσι.
7: Αγαπητέ, το 13,5 που έχει βγάλει η ΕΣΤΑΤ, εγώ δεν το ξέρω. Γιατί? Γιατί για τον Αύγουστο δεν έχει ανέβει σε κανένα κρεοπωλείο καθόλου η τιμή. Πώς βγήκε το 13,5 όταν τα ξένα κρέατα πέφτουνε? Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ.
0: Τώρα πόσο πωλείται δηλαδή, λογίστε. Πρόεδρε, για να το δούμε έτσι, πόσο πωλείται και κατά πόσο μέσο... θα πάει η τιμή, ναι, του με το μισό ευρώ που θα τσιμπήσει.
7: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά μέσο όρο, δεν θα μιλήσω για το μαγαζί μου, θα μιλήσω από την πιο φθηνή αγορά μέχρι και το πιο ακριβό συνοικιακό μαγαζί, κατά μέσο όρο το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
1: Είναι, ναι.
0: Άρα δηλαδή στα 18 θα πάει, λέτε,
7: τώρα, τι
0: τον
7: να
0: επόμενο μήνα.
7: Μακάρι να μην πάει, αλλά αν συνεχίσει έτσι η ενέργεια και συνεχίσει έτσι το πετρέλαιο, γιατί ας μην ξεχνιόμαστε, όλα από εκεί ξεκινάνε. Δηλαδή και οι εισαγωγές και οι σφαγές, ακόμα και τα καύσιμα, ακόμα και για την εντόπια παραγωγή, όταν ο παραγωγός δεν έχει και δυσκολεύεται και πρέπει να ανεβάσει την τιμή, θέλουμε, δεν θέλουμε, κυλιέται στον έμπορο, στον κρεοπόλη και στον καταναλωτή.
1: Κύριε Τσεμπερλίδη,
7: εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε.
1: Μας βλέπω τα Χριστούγεννα με κοτοπουλάκι ή θα γίνουμε όλοι οι vegetarians εδώ πέρα. Μας βλέπω...
2: Η χοιρινό, εντάξει.
1: Η χοιρινό, δεν ξέρω. Αυτό βλέπω, κύριε Τσεμπερλίδη.
8: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, η ακρίβεια είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που δεν αφορά μόνο τους καταναλωτές. Αφορά και τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα την εθνική οικονομία. Ακούω με προσοχή και τον κύριο Γιουρτσίτου και τον κύριο Κεσίδη. Για τα καύσιμα, πρώτον, τα δηληστήρια, γιατί είναι εκτός παιχνιδιού στον περιορισμό της τελικής τιμής. Τα δηληστήρια αλλάζουν τιμή χωρίς να έχουν προμηθευθεί. Ο κύριος Κουρτσής, για να αλλάξει τιμή, πρέπει να έχει καινούργιο τιμολόγιο. Δεν μπορώ να καταλάβω η πολιτεία που έχει σταθερά έσοδα, το κομμάτι το σταθερό, το δραχμικό, τον ευρώ, και αυξημένα ποσοστά λόγω ΦΠΑ, λόγω αλλαγής τιμής. Δεν θα καταλάβει ότι δεν πρέπει να πιέζει την αγορά αυτή, γιατί θα το πληρώσουμε όλοι. Έχω μια ερώτηση στον κύριο Κυρτζή. Παρακολουθώ χρόνια τώρα τις χοντρικές τιμές του κόκκινου κρέατος. Δεν μιλάω για το 9% των ελληνικών προϊόντων, των ελληνικού κρέατος. Εκείνο μπορεί να είναι ακριβό ή όχι, αλλά ξέρω ότι δεν καλύπτει παρά το περίπου το 9%, ίσως και λιγότερο. Γιατί η τιμή κινείται γύρω στα 9 ευρώ και η τελική τιμή τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει κάνει τέτοια άλματα? Περιλαμβάνει μόνο το κόστος της πρώτης ύλης ή έχει να κάνει και με τα όλα κόστη των επιχειρήσεων για να κάνουν να ρίχνουν τιμές? Και το λέω αυτό γιατί βλέπω στις προσφορές των σούπερ μάρκετ που λειτουργούν ως κράχτες να πουλάνε κρέας, κομμάτια όπως λέτε από αυτά που περιγράψατε, που έχουν υψηλή τιμή, να κινούνται και κάτω από 10 ευρώ. Άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο σημαίνει ότι επειδή δεν έχουμε κοστολογική αποτύπωση, κανένας δεν κάνει κοστολογική αποτύπωση, να λέει οι μεταφορές, το ενίκιο...
1: Να σας απαντήσει για να προχωρήσουμε. Το ερώτημα το απευθύνεται στον κύριο Κιουρτζή.
0: Στον κύριο
1: Κεσίδη.
7: Γιατί
1: είπατε στον κύριο Κιουρτζή αρχικώς, γι' αυτό. Ελάτε, κύριε Κεσίδη.
7: Λοιπόν, κύριε Τσεμπερλίδη, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, το κοστολόγιο βγαίνει πλέον βάζοντας μια υγιής επιχείρηση σαν τη δικιά μας, ένα απλό κρεοπωλείο, βάζει τα έξοδά του, βάζει την ενέργεια, βάζει τα πάντα, τα διαιρεί, πρέπει να το βάλει αυτό πάνω στο κιλό και από εκεί και πέρα και το μεροκάματο και τους υπαλλήλους κτλ. Το 9 γίνεται 17,5, όχι επειδή το θέλουμε εμείς, αλλά σκεφτείτε ότι ένα κομμάτι που το παίρνεις με κόκαλο και έχει μαζί με τα κόκαλα και τη φύρα κτλ. 35% τουλάχιστον φύρα. Σου μένει το υπόλοιπο και από το υπόλοιπο πρέπει να βγάλεις μεροκάματο, φτάνουμε σε εκείνη την τιμή. Η κοστολόγηση γίνεται για όλους τους επαγγελματίες με διάφορα σεμινάρια και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία και από τα τοπικά επιμελητήρια. Έχει μάθει ο απλός ο κόσμος, ο απλός επαγγελματίας, πώς να κοστολογεί. Οπότε, ό,τι βλέπετε πάρα πάρα πολύ φθηνό,
9: έχει κάτι από πίσω. Μάλιστα. Είναι μια σκιά. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, ονόνοητο.
0: Κύριε Κεσίδη, κύριε Κιουρτζή, κύριε Τσεμπερλίδη, μακάρι να μας είσαστε αχρίαστοι στο μέλλον, αλλά δυστυχώς δεν θα μας είστε, άρα θα τα πούμε ούτως ή άλλως ξανά.
9: Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ειδικά των καυσίμων, παίζει ρόλο η διεθνής αγορά. Αν αύριο ο Τραμπ κάνει διαφορετικό, θα δούμε μία βουτιά στις τιμές.
0: Τα έχουμε
9: άρα
0: πει.
9: Κοστολογήσαμε αυτό το σήμερα για να σαφώς, είμαστε και δίκαιοι.
0: Σαφώς. Σας ευχαριστούμε πάρα μία πολύ όλους. Κύριε Τσεμπερλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντρέα. Τα λέμε αύριο. Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη. Να δούμε τη Θεοδώρα Ποτά. Έχουμε την υπουργό σε λίγο, την κυρία,
1: ναι, η κυρία Μιχαηλίδου. Είναι εδώ ήδη κοντά μας. Έχει έρθει στο στούντιο. Θα την δείτε κι εσείς σε λίγα λεπτά. Πάμε στη Θεοδώρα.
0: Πάμε στη Θεοδώρα να μας δώσει. Θεοδώρα μου, καταρχάς, την κατάσταση της υγείας. Δύο νομίζω είναι λίγο πιο σοβαρά. Έτσι, οι γυναίκες και οι δύο που τραυματίστηκαν σε αυτό το τροχαίο εκεί στη Νεάπολη με τα δύο λεωφορεία.
10: Και οι δύο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, όπου διακομίστηκαν έπειτα από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χτες το μεσημέρι στην περιοχή της Νεάπολης. Μία 29χρονη υπέστη εξάρθρωση στο πόδι της, ενώ φέρει και τραύματα στο κεφάλι και την λεκάνη της. Σε ό,τι αφορά το πόδι, υποβλήθηκε χτες σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας 3,5 περίπου ωρών. Τώρα νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική, όπως μαθαίνουμε. Μία 62χρονη επίσης νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου, ενώ άλλες δύο γυναίκες είχαν τραυματιστεί πιο ελαφρά, μία 50χρονη και μία 17χρονη, οι οποίες χτες το απόγευμα έλαβαν εξιτήριο και σχετικές οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς.
0: Ναι. Τώρα ερευνάτε βέβαια και το τι ακριβώς συνέβη. Έτσι, πώς δηλαδή το ένα λεωφορείο έπεσε πάνω στο άλλο, με αποτέλεσμα να καταλήξει κιόλας στο δεύτερο πάνω στη στάση.
10: Είναι σε εξέλιξη έρευνα σε ό,τι αφορά τις ακριβείς συνθήκες του συγκεκριμένου τροχαίου, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση και πανικό στο σημείο, καθώς αμέριμνες ανέμεναν το λεωφορείο οι τέσσερις γυναίκες και άλλος κόσμος εκεί στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ξαφνικά ένα λεωφορείο προσέκρουσε αρχικά πάνω σε ένα άλλο και έπειτα κατέληξε στην στάση. Έρευνα από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Μένει να τα δούμε. Έχει ένα συμβάν στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
10: Μία πτήση από Μάντσεστερ για Ρόδο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και αυτό διότι δύο Βρετανοί ηλικίας 39 και 42 ετών έδειξαν έτσι ιδιαίτερα επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο πλήρωμα. Ο ένας από τους δύο είχε καπνίσει νωρίτερα στην τουαλέτα του αεροσκάφους, ενώ ο άλλος βιντεοσκοπούσε το πλήρωμα και από ό,τι μάθαμε, εξύβριζε τους επιβάτες. Έτσι λοιπόν, αναγκαστικά, καθώς δεν άκουγαν τον κυβερνήτη και το πλήρωμα, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί και μόλις οι ίδιοι κατέβηκαν από το αεροπλάνο, βρέθηκαν στα χέρια των αρχών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Την προλόγησε ήδη, την κυρία Μιχαηλίδου.
0: Τώρα να την καλωσορίσουμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε.
11: Καλώς ήρθες.
0: Είσαστε καλά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε έτσι.
11: Είμαστε καλά.
0: Ωραία.
11: Είμαστε καλά. Μια χαρά. Πολύ δουλειά.
0: Πολύ δουλειά, Πάμε στα του χαρτοφυλακίου σας. Να ξεκινήσουμε με το σπίτι μου 3.
11: Σπίτι μου 3 για ακόμα 20.000 οικογένειες. Με διευρυμένα κριτήρια, ακούγοντας τον κόσμο και καταλαβαίνοντας πώς εξελίσσονται τα πράγματα, πηγαίνουμε σε ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή μέχρι 55 χρονών δικαιούχοι μπορούν να λάβουν τη χρηματοδότηση αυτή. Πηγαίνουμε σε μεγαλύτερα σπίτια, πηγαίνουμε πια δηλαδή στα...
1: Σε ό,τι αφορά στα τετραγωνικά, έτσι, για να μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες και οικογενειών με περισσότερα παιδάκια.
11: Δηλαδή, στις πολύτεκνες οικογένειες, για κάθε παραπάνω παιδί, μπορείς να πάρεις δάνειο για 10 παραπάνω τετραγωνικά.
1: Σημαντικό.
11: Έτσι ώστε να μην πλεφωνάρει. Αν έχεις, ας πούμε, 6 παιδιά, δεν μπορείς να πάρεις το ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο που, σαν εμένα, ακόμα έχω ένα παιδί.
0: Βεβαίως.
11: Οπότε είναι διαφορετικό. Επίσης, αλλάζουμε τα κριτήρια ως προς το τι δάνειο μπορείς να πάρεις. Μπορούσες να πάρεις δάνειο 190.000 ευρώ, τώρα μπορείς να πάρεις δάνειο μέχρι 230.000 ευρώ. Μπορούσες να πάρεις σπίτι μέχρι 250.000 ευρώ, τώρα μπορείς να πάρεις σπίτι μέχρι 300.000 ευρώ. Οπότε, επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μέχρι σήμερα έχει δώσει σπίτι σε 16.000, σε πάνω από 16.000 συμπολίτες μας, πηγαίνουμε με 2 δισεκατομμύρια να καταφέρουμε άνθρωποι μέχρι 55 χρονών να αγοράσουν το δικό του σπίτι, όταν σήμερα
0: είναι
11: η αποταμίευση
0: είναι σημαντικό το ότι ανεβαίνει το ηλικιακό όριο πάντως. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα κυρίως για νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια. Είναι σημαντικό, εγώ εκτιμώ, το ότι ανεβαίνει το ηλικιακό όριο. Θα έχει να κάνει και με την ηλικία των σπιτιών, των κτηρίων ή όχι, δεν αλλάζει κάτι εκεί.
11: Προς το παρόν δεν έχουμε εξειδικεύσει κάτι στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά να πω και το εξής, ότι ανταποκρινόμαστε σε μια κατάσταση η οποία υπάρχει έτσι. Δηλαδή, 55 χρονών μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παιδί 10 χρονών.
0: Βεβαίως.
11: Και να μην είναι και μεγάλος μπαμπάς. Δηλαδή, πλέον και δυστυχώς η ελληνική οικογένεια και όλες κάνουμε, θα πω, παιδιά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οπότε μπορεί πριν 30 χρόνια ένας 55άρης να ήταν ένας μεσήλικας, τώρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μεγαλώνει μια νεαρή οικογένεια.
12: Σε μεγαλύτερη ηλικία και καθόλου, κυρία Μιχαηλίδου, και εκεί θέλουμε να πάμε στο δημογραφικό. Ένα μεγάλο ζήτημα απασχολεί πάρα πολύ τη χώρα μας. Προσπαθείτε με μέτρα και για τους πολυτεκνούς και για τους τρίτεκνους και με αυτό το κουμπαρά που γνωρίσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, ουσιαστικά να κάνετε τους Έλληνες, τα νέα ζευγάρια, να προχωρήσουν στη δημιουργία μιας μεγάλης οικογένειας. Δεν φτάνουν αυτά. Θέλουμε ένα στοιχείο να μας σχολιάσετε. Το έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στην πρώτη δημοτικού μπαίνουν 30.000 πλέον λιγότεροι μαθητές την τελευταία δεκαετία. Θέλουμε ένα συνδυαστικό σχόλιο για όλα αυτά να μας κάνετε.
11: Μα είναι τεράστιο πρόβλημα και γι' αυτό ακριβώς έχουμε ένα Υπουργείο αφιερωμένο στην οικογένεια. Δηλαδή, πήρε ο Πρωθυπουργός μια απόφαση ότι είναι εθνικό ζήτημα και γι' αυτό πρέπει να βάλουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για να δυναμώσουμε την οικογένεια και το στεγαστικό. Γιατί το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο κομμάτι του puzzle που λέγεται δημογραφικό. Αν ο άλλος τελειώνει τις σπουδές του και σου λέει τώρα θα πάω να γυρίσω με τους γονείς μου, θα μείνω πάλι στο πατρικό μου, στο παιδικό μου δωμάτιο, πώς θα ξεκινήσω τη ζωή μου με έναν μισθό ο οποίος μπορεί να μην μου καλύπτει και τη στεγαστική μου ανάγκη, ή να πάω να μείνω με έναν φίλο μου, με την κοπέλα μου, με την αραβωνιαστικιά μου. Οπότε είναι πολλά τα διαφορετικά κομμάτια τα οποία χρειάζονται, γιατί αποτυπώνονται σε τέτοια στοιχεία. Mm-hmm. Όπως το ότι έχουμε λιγότερα παιδιά στα σχολεία κάθε χρόνο. Έχουμε ερήμωση χωριών που δεν θέλουμε να υπάρχει. Οπότε ήδη έχουν πάρθει πολλά μέτρα από τα μειευτικά μέτρα μετά από πάρα πολύ καιρό, δηλαδή η δεκαετής τουλάχιστον δυσκολία της κρίσης, μας έφερε σε μια κατάσταση που κανείς δεν μπορούσε να αποταμιεύσει. Εγώ δεν θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι τώρα εύκολα και ότι σε όλους περισσεύουν 100 ευρώ το μήνα. Αλλά το ότι αυτό που σου περισσεύει μπορείς ή να δημιουργήσεις το χώρο και να πεις ότι εγώ κάθε μήνα θα βάζω στην άκρη 50 ευρώ, 60 ευρώ, 20 ευρώ, 100 ευρώ για αυτόν που μπορεί, έτσι ώστε να μου τα διπλασιάσει το κράτος και το παιδί μου όταν είναι 18 χρονών να έχει έναν κουμπαρά. Εσείς δεν είχατε τον κουμπαρά που είχαμε όλοι, του ταμιευτηρίου, τον κόκκινο.
0: Άλλες εποχές, βέβαια.
11: Που βάζαμε τα κέρματά μας μέσα, άντε και κάνανε ένα πεντοχίλιαρο, ήταν μεγάλες οι στιγμές των γενεθλίων. Αυτό το πράγμα θέλει να το ενισχύσει το κράτος και το παιδί όταν γίνει 18 να σπάσει αυτό το κουμπαρά και να βρει 60, 70, ανάλογα με το ρίσκο που θα πάρει ο γονιός, 90.000 ευρώ, που θα του καλύψουν τα έξοδα των σπουδών του, θα του καλύψουν ίσως μια προκαταβολή για να πάρει το δικό του σπίτι. Δηλαδή, είναι μια ουσιαστική.
0: Και αυτό θα ισχύσει και για τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2026, σωστά.
11: Και μέσα στο 2025. Δηλαδή, και το δικό μου το παιδί, με το που το είπε ο Πρωθυπουργός, το είχαμε συζητήσει λίγο, με το που το είπε ο Πρωθυπουργός, σκέφτηκα και το δικό μου το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή,
12: υπάρχει ένα όριο.
11: Από Ιανουάριο του 2025, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από Ιανουάριο του 2025 μπορούν οι γονείς τους να μπουν στο πρόγραμμα αυτό.
12: Υπάρχει ένα όριο λοιπόν, έως 10.000 ευρώ το χρόνο.
11: Ναι.
12: Όχι μόνο τους γονείς. Δώστε μας λίγο έτσι το πώς μπορεί να γίνει, τη διαδικασία δηλαδή.
11: Η διαδικασία είναι, επιλέγει κάποιος ότι θέλει να μπει στο πρόγραμμα αυτό. Διαλέγει ένα ποσό το οποίο δεν είναι δεσμευτικό. Δηλαδή, αν εγώ έχω 100 ευρώ τους πρώτους μήνες και μετά περάσει η οικογένειά μου μια δυσκολία. Ή αν τώρα δεν έχω, αλλά μετά βρούμε και οι δύο μια καλύτερη δουλειά και μπορούμε να βάζουμε παραπάνω χρήματα. Mm-hmm. Τώρα βάζουμε 20, αλλά σε ένα χρόνο μπορούμε να βάζουμε 100. Ό,τι βάζουμε, χωρίς να είναι δεσμευτικό, και εδώ να πω κάτι που μου έχει έρθει και από πολύ κόσμο και στα social σαν ερώτηση. Είναι σαν τις δόσεις που αν το χάσεις ένα μήνα ή δύο μήνες έχεις πρόβλημα. Όχι. Αν κάποιο μήνα κάτι σου συμβεί και έχεις μια έκτακτη δαπάνη και δεν μπορείς να ανταποκριθείς ή να πούμε ότι κάτι σου συμβεί και το ξεχνάς, τότε δεν θα γίνει κάτι. Δεν θα βάλει το κράτος τα αντίστοιχα χρήματα που σε ματσάρει κάθε μήνα και θα συνεχίσεις με το κεφάλαιο που ήδη είχες. Οπότε βάζεις ό,τι μπορείς. Τα 100 ευρώ το μήνα είναι το 6,9% του μέσου μισθού. Δηλαδή δεν είναι λίγα, αλλά απ' την άλλη είναι και ένα ποσό το οποίο ανταποκρίνεται στο τι μπορεί να κάνουν αρκετές οικογένειες.
12: Μπορεί να βάλει και ο παππούς, μπορεί να βάλει και η γιαγιά, μπορεί να βάλει και ο νονός.
0: Ένας τραπεζικός λογαριασμός στην ουσία θα είναι που θα γίνεται αποταμίευση.
11: Είναι ένα ναι, τραπεζικό προϊόν.
0: Ναι,
11: πλήρως ελεγμένο από την Τράπεζα της Ελλάδας που είναι ο ρυθμιστής, ο οποίος ξέρει ότι δεν πηγαίνει σε περίεργες επενδύσεις, θα φέρει πίσω με το ρίσκο που παίρνει, τις αποδόσεις μάλλον που προτείνει η τράπεζα ή η μπορεί και η ασφαλιστική εταιρεία. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δικαιοί των προγραμμάτων αυτών. Αλλά αυτά τα χρήματα επενδύονται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο είναι πλήρως ελεγμένο από την Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Ούτε αναλήψεις μπορείς να κάνεις.
11: Αναλήψεις δεν μπορείς να κάνεις. Και υπάρχουν βέβαια κάποιοι κανόνες ασφαλείας οι οποίοι αφορούν συνήθως την υγεία του παιδιού. Σε περίπτωση που αυτό που είπατε πρέπει να κάνεις μια ανάληψη και να του χρειαστούν τα χρήματα αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα επειδή είστε πολύ ευαισθητοποιημένοι στο θέμα των παιδιών.
11: Έχουμε να πούμε πολλά για τα παιδιά.
0: Θέλω
11: δηλαδή
0: λίγο να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με τις δομές, κυρία Μιχαηλίδου, και με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα νοσοκομεία. Στο παιδόν, για παράδειγμα. Όταν ένα περιβάλλον κρίνεται ακατάλληλο για να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά, με εντολή εισαγγελέα ξέρουμε ότι τα παίρνουν, απομακρύνονται, πηγαίνουν και τα αφήνουν στα νοσοκομεία. Τι γίνεται?
11: Κοιτάξτε, τουλάχιστον πλέον υπάρχει και μια κατανόηση του κόσμου στην διαδικασία. Δηλαδή, τα παιδιά των ιδρυμάτων δεν είναι παιδιά ορφανά. Εγώ χρόνια προσπαθώ με την ομάδα μου και με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού να δουλέψουμε έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να βρουν μια υγιή οικογένεια. Όλοι νομίζαμε ότι είναι ορφανοτροφία. Δεν είναι ορφανοτροφία. Είναι δομές οι οποίες φιλοξενούν παιδιά τα οποία είναι είτε κακοποιημένα, είτε παραμελημένα, είτε και τα δύο. Και έρχεται ο εισαγγελέας και λέει, μέχρι ότου εγώ μπορώ να κρίνω αν η οικογένεια, είτε η μαμά, ο μπαμπάς ή πολλές φορές η θεία, ο θείος, η γιαγιά μπορεί να αναλάβει το παιδί αυτό, πρέπει να το απομακρύνω, να το στείλω πρώτα στο νοσοκομείο, έτσι ώστε να δούμε το παιδί αυτό έχει κακοποιηθεί, έχει κάποια μεταδιδόμενη ασθένεια. Αν έχει κάποια μεταδιδόμενη ασθένεια, θα πρέπει να θεραπευτεί αυτό το παιδί πριν πάει είτε σε μια οικογένεια είτε σε ένα ίδρυμα. Οπότε,
12: παραμένουν εκεί
11: είναι
12: για πάρα πολύ καιρό όμως, κυρία Μιχαηλίδου, μπορεί και για χρόνια.
11: Μπορώ να σας πούμε, όταν
12: και μάλιστα, επειδή είχαμε το πρόσφατο συμβάν, έχουμε περιπτώσεις που πηγαίνουν οι γονείς οι οποίοι έχουν κριθεί ακατάλληλοι από τις αγγελικές αρχές και τα αρπάζουν, κυρία Μιχαηλίδου.
11: Αλλά αυτό είναι απαράδεκτο.
12: Δηλαδή, αλλά και για το χρονικό διάστημα που μένουν να μας πείτε.
11: Έχετε δίκιο και στα δύο. Το πρώτο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος για αυτόν υπάρχει ακόμα δικαστική εκκρεμότητα, για να το πω με τον πιο απλό τρόπο, ο οποίος έχει ξανακάνει το ίδιο πράγμα, να αρπάξει το παιδί του από νοσοκομείο, να πηγαίνει και να το ξανακάνει. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και περιμένουμε κι εμείς από την εισαγγελία της όποιας εξηγήσεις του τι γίνεται και τι θα γίνει. Αλλά όταν ήρθαμε το 19, επειδή η κατάσταση στην παιδική προστασία ήταν κάτι το οποίο ήταν τελείως ανεξέλεγκτο. Δεν υπήρχαν προδιαγραφές για τις δομές. Ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει στις δομές, να μην έχει καν ανθρώπους που εμφανίζει ότι εργάζονται εκεί πέρα, να είναι μόνο εθελοντές. Ναι. Δεν ξέραμε με τι κριτήρια δίνουν τα παιδιά. Ενώ ο νόμος όριζε με τι κριτήρια τα δίναμε. Έχουμε μέχρι και δικογραφίες για χρηματισμό στο πώς δίναν τα παιδιά μέχρι πρότινος. Είχαμε πάνω από 250 παιδιά στα νοσοκομεία. Ακριβώς επειδή αυτό το σύστημα δεν είχε διαφάνεια και δεν λειτουργούσε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 60-65 παιδιά στα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι κάτι που μας κάνει περήφανος. Σαφώς και όχι. Από αυτά τα 65 παιδιά υπάρχουν, για να τα καταλάβει και λίγο ο κόσμος, υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Είναι η κατηγορία που όντως εξετάζονται και θα επιστρέψουν είτε στην ευρύτερη βιολογική τους οικογένεια. Είναι η κατηγορία που έχει, τα λιγότερα από αυτά για να είμαι και σαφής, που έχει σοβαρές παθήσεις, που παραδείγματος χάρη πρέπει να σιτίζονται με τραχιοστομία ή με...
0: Καλά, για αυτά δεν συζητάμε.
11: Όχι, είναι και αυτά μέσα στα 65. Έτσι. Είναι και αυτά μέσα στα 65. Δηλαδή είναι η πρώτη κατηγορία που εξετάζονται, η δεύτερη, και είναι και τα παιδιά τα οποία αντί να μένουν 2-3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η κοινωνική πραγματογνωμοσύνη, η ψυχιατρική, η σωματική τους, αντί για 2-3 εβδομάδες, μένουν 2-3 μήνες ή μπορεί και παραπάνω. Εκεί πέρα χρειαζόμαστε, ακόμα και αν από 250 είναι 60 τα παιδιά αυτά, γιατί προφανώς κάτι έχει γίνει για να πάνε από 250 στα 60,

0: μας αυτή την τεράστια προσπάθεια από ιδρυματοποίησης, είχαμε στις 82 δομές παιδικής προστασίας 2.400 παιδιά. Σήμερα έχουμε 1.100. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε τις ίδιες δομές και λιγότερο τα μισά παιδιά,
1: άρα
0: δεν χρειαζόμαστε θέσεις. Αυτό που χρειαζόμαστε πρωτίστως είναι να γίνεται πιο γρήγορα η κοινωνική έρευνα από τις κοινωνικές υπηρεσίες νοσοκομείων και δήμων, έτσι ώστε ο εισαγγελέας να αποφασίσει πού θα πάνε τα παιδιά αυτά. Γιατί πάνω από τα μισά παιδιά, 3 στα 5 παιδιά των νοσοκομείων γυρνάνε στη βιολογική τους οικογένεια.
1: Ωραία.
0: Στην ευρύτερη, όχι αναγκαστικά στους γονείς, αλλά κάποιος από την οικογένεια θα τα διεκδικήσει. Οπότε χρειαζόμαστε και το δουλεύουμε. Γι' αυτό είναι 65 και όχι 250, ναι, αλλά πρέπει να είναι 5 και όχι 65.
2: Σαφώς. Ή και καθόλου τώρα. Κυρία Μιχαηλίδου, για να κλείσουμε. Βάουτσερ.
0: Μπράβο, γιατί ανοίγουμε την πρόσκληση σε λίγο.
2: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε μεγάλη έμφαση δώσει στην παιδική προστασία και στην προσχολική αγωγή. Εγώ τον μικράκο μου τον έστειλα φέτος. Είναι 16 μηνών. Πήγε στο σταθμό. Δεν πάει πολύ καλά, αλλά θα πάει.
2: Ναι.
0: Αλλά επειδή πιστεύουμε πραγματικά και βιωματικά στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τι έχουμε κάνει. Βγάλαμε πριν λίγους μήνες τα εισοδηματικά κριτήρια στους πολυτέκνους. Έβγαλε τώρα ο Πρωθυπουργός τελείως τα εισοδηματικά κριτήρια για τους τριτέκνους. Mm-hmm. Αυξήσαμε τα εισοδηματικά κριτήρια για όλους όσοι έχουν ένα ή δύο παιδιά στις 37.000 ευρώ. Και το άλλο που κάναμε, που είναι σημαντικό, θα σας πω γιατί, είναι ότι αυξήσαμε και το ποσό του βάουτσερ. Γιατί αν δεν βγαίνουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, δημοτικοί ή ιδιωτικοί, με το βάουτσερ που τους δίνουμε, δεν συμβάλλονται στο πρόγραμμα μας.
2: Σαφώς.
0: Οπότε και να το έχεις το κουπόνι, δεν έχεις να στείλεις κάπου το παιδί σου. Οπότε αυτό που έγινε τώρα, έως 37.000 ευρώ εισοδηματικό για μια οικογένεια με ένα ή δύο παιδιά, κανένα εισοδηματικό για τριτέκνους, πολυτέκνους και μεγαλύτερο κουπόνι, νομίζω είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση που βοηθά τη μαμά και τον μπαμπά, μην τον ξεχνάμε, μαζί με τις εντάξεις της γειτονιάς. Ναι. Δηλαδή, όπου, γιατί όντως δεν υπάρχει θέση σε βρεφικό, γιατί κακά τα ψέματα, ένα παιδάκι πάνω από 2 χρονών θα βρει θέση. Η δυσκολία είναι επειδή όλα αυτά τα χρόνια δεν χρησιμοποιούσαμε και βρεφικούς σταθμούς και οι βρεφικοί σταθμοί πρέπει να έχουν και έναν προάβλιο χώρο. Οπότε, πια άντε να βρεις ως επιχειρηματίας ή ως δήμος κάπου με προάβλιο χώρο να φτιάξεις ειδικά στα αστικά κέντρα.
1: Εκεί έρχεται η νταντά της γειτονιάς μετά για να καλύψει αυτό το κενό.
0: Και ήδη τρέχουμε 6 μήνες. Ήδη έχουμε 2.500 συμφωνητικά, δηλαδή 2.500 νταντάδες, μάλλον 2.500 μαμάδες έχουν βρει την νταντά της επιλογής τους για το βρεφάκι του. Έχουμε 5.500 μαμάδες συμβεβλημένες στο πρόγραμμα αυτό και 3.500 νταντάδες. Όποια γυναίκα μας ακούει, η οποία είτε είναι συνταξιούχος, έχει μεγαλώσει τα εγγόνια της και θέλει να προσφέρει, είτε είναι μια γυναίκα η οποία ψάχνει για δουλειά και αγαπάει τα παιδιά που μπορεί να πάρει μέχρι 1.500 ευρώ το μήνα, είτε είναι μια φοιτήτρια βρεφονιπιακό όμως, η οποία σου λέει ας πάω να κάνω την πρακτική μου, να δω πώς είναι τα παιδάκια, μπορεί να κάνει αίτηση και να πάρει μέχρι 3 παιδιά, μέχρι 1.500 ευρώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και το χρειαζόμαστε εμείς οι μαμάδες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Πάμε στις διαφημίσεις μας. Να πάμε.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Τα μηχανήματα είναι η δουλειά μας, όχι το έργο μας. Να ανοίγουμε υπεύθυνα δρόμους ανάπτυξης κάτω από τη γη, συμβάλλοντας την ευημερία όλων και φροντίζοντας για ό,τι είναι πραγματικά πολύτιμο. Αυτό είναι το έργο μας. Το νέο μεταλλείο σκουριών μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας.

0: Ελλάδας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν είναι και όμως δεν είναι. Είναι πραγματικότατη αυτή η φωτογραφία, λέει η αξιντακριά
1: μας. Δεν είναι τι.
0: Ότι είναι AI αυτή η φωτογραφία. Δεν είναι AI, είναι λιμνοσπήλαιο παρακαλώ, με λισάνι και φαλονιά και είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχω ταξιδέψει.
1: Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Και αυτά τα χρώματα όπως, ναι, όπως αποτυπώνονται στη φωτογραφία είναι έτσι?
0: Είναι
1: τα
0: ακριβώς
1: χρώματα
0: έτσι. Πρόσεξε τώρα. Αυτό εδώ το άνοιγμα πάνω, ναι, που φαίνεται ο ουρανός, είναι από μια κατάρρευση που είχε εδώ το όγκος από πάνω, το βουνό, ναι, ναι, που υπήρχε και έχει δημιουργηθεί αυτό το φυσικό άνοιγμα. Μπαίνουν οι ακτίνες του ηλίου, ανάλογα βέβαια με την ώρα της ημέρας και το ύψος του ήλιου, και δημιουργείται κάτω αυτό εδώ το χρώμα.
1: Μπορούμε να κολυμπήσουμε εκεί?
0: Μπορούμε να κολυμπήσουμε, πηγαίνεις με βαρκούλες που σε πηγαίνουν και σε ξεναγούν και λοιπά και μπορείς να κάνεις μία βουτιά και τέτοια. Έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν θα τη δεις ποτέ έτσι.
1: Α, ναι.
0: Αυτή τη λιμνοθάλασσα εδώ, αυτό το λιμνοσπήλαιο.
1: Και έλεγα να πάρω τον καλό μου να πάμε εκεί να...
0: Αν πάτε τέτοια εποχή, νομίζω ότι θα είστε μόνοι σας.
1: Ωραία.
0: Να πάτε. Είναι
1: μια
0: βαθιά
1: άδεια,
0: τα νερά.
1: Παρακαλώ, η διεύθυνση ακούει.
0: Να προσέχεις. τον πιγκουίνο σου να τον προσέχεις.
1: Άμα σε πάει τον πιγκουίνο μου.
0: Ναι.
1: Τώρα, λοιπόν, λέγαμε για το δημογραφικό.
0: Βεβαίως.
1: Το δημογραφικό. Με αυτά τα στοιχεία τα οποία μας προβληματίζουν πάρα πολύ, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι αύριο. Τα πρωτάκια, ωστόσο, που θα πάνε στο σχολείο είναι 30.000 λιγότερα. Σιγά-σιγά μειώνεται ο αριθμός την τελευταία δεκαετία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις τοπικές κοινωνίες εκεί. Ελάτε να το συζητήσουμε με τον καθηγητή δημογραφίας, τον κύριο Κοτζαμάνη, Βύρον Κοτζαμάνης. Είναι μαζί μας ο δήμαρχος Σουφλίου, ο κύριος Καλακίκος. Καλή σας ημέρα, δήμαρχε. Έχουμε μαζί μας και αντιδήμαρχο από την Καστοριά, ο κύριος Λάζαρος Ζήσης, διότι η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και η Δυτική Μακεδονία είναι περιοχές δυστυχώς με αρνητικές πρωτιές. Να ξεκινήσουμε, θέλεις να πάμε σουφλί και να
1: πάμε,
0: κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας. Δύσκολα καλημέρα, τα πράγματα εκεί για το ακριτικό σουφλί μας.
2: Δύσκολα, αλλά το σουφλί αγωνίζεται και προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτή τη δυσμηνή κατάσταση και αισιοδοξούμε και έχουμε ελπίδα. Ασφαλώς, όπως είπατε, οι μαθητές λιγοστεύουν, αλλά με διάφορα έργα υποδομής που κάνουμε, αλλά και παρεμβάσεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να προσελκύσουμε όχι από υποχρέωση και από επίδομα, αλλά να είναι ένας τόπος επιλογής. Γιατί ο τόπος μας είναι πανέμορφος, είναι ασφαλές, έχει περιβάλλον, πολιτιστική κουλτούρα, οπότε όλα αυτά δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις να έρθει κάποιος και να μείνει στο σουφλί.
1: Ως Δήμος και... δίνετε κίνητρα, σκέφτεστε τρόπους για να προσελκύσετε νέους ανθρώπους εκεί να έρθουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν οικογένεια? Και ποια κίνητρα είναι αυτά?
2: Έχουμε δημιουργήσει σειρά έργων υποδομής. Πάνω απ' όλα, ξέρετε ότι το σουβλί αντιμετώπισε και πυρκαγιές και μεγάλες πλημμύρες.
1: Ασφαλώς.
2: Άρα λοιπόν έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για να δημιουργήσουμε το αίσθημα ασφάλειας. Έχουμε αντιπλημμυρικές θωρακίσεις και μέσα στο σουβλί και στους άλλους οικισμούς, αλλά και παράλληλα γίνονται και τεράστια έργα. Αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι τον Οκτώβριο ξεκινάει ένα μεταπτυχιακό αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που θα είναι για το ίμιση διαζώσεις. Θα είναι οι φοιτητές θα έρχονται εδώ στο σουβλί και ξεκινάει ένα πανεπιστημιακό τμήμα το 2028 με 80 φοιτητές κάθε έτος, είναι επιστήμης τροφίμων και τεχνολογίας. Είναι σημαντικές αποφάσεις, ενώ θέλουμε να πούμε ότι κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις περίπου στα σχολεία μας 14-15 εκατομμύρια σε ανακοινήσεις κτηρίων.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ο Δήμος προσπαθεί, είναι κοντά στον πολίτη, έχουμε δημιουργήσει πρόσβαση.
0: Τουλάχιστον να μην χάσετε τις οικογένειες και τα παιδιά που ήδη υπάρχουν εκεί στο Δήμο σας. Για να πάμε στην Καστοριά.
2: Ναι, θα ήθελα εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι ο κόσμος αναγκάζεται να φεύγει λόγω έλλειψης εργασίας. Αυτό είναι το δύσκολο για μας. Αν έχουμε εργασίες, και γι' αυτό το κράτος στοχευμένα πρέπει να δώσει, αν θέλετε, δυνατότητες και φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές ή να παραμείνουν επιχειρήσεις ανοιχτές.
0: Μακάρι.
2: Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
0: Λοιπόν, πάμε Καστοριά. Κύριε Ζήση, και εκεί δεν είναι πολύ καλά τα στοιχεία. Πείτε μας εσείς με ποιον τρόπο προσπαθείτε να βάλετε ένα τέλος σε όλο αυτό.
3: Λοιπόν, καλημέρα κυρία Κοντροκώ, κύριε Γρηγοριάδη και στο υπόλοιπο πάνελ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό που έχει πει ο Δήμαρχος Σουφλίου, ότι το βασικό πρόβλημα γενικότερα για να μείνουν οικογένειες στην εκρητική περιοχή είναι η εργασία. Αν υπάρχει εργασία, όλοι θέλουμε να μείνουμε στις περιοχές μας και όλοι θέλουμε να στηρίξουμε τις ακριτικές περιοχές και δεν θέλουμε να φύγει κανένας στα κέντρα, στα μεγάλα κέντρα και στο εξωτερικό για εργασία. Εδώ να φανταστείτε, πριν 5 χρόνια στα δημοτικά σχολεία είχαμε 2.400 μαθητές, 3.000 συγγνώμη μαθητές και τώρα έχουμε 2.400, δηλαδή περίπου 100 παιδιά κάθε χρόνο μειώνονται. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου είχαμε 2.820 και τώρα έχουμε 2.320. Μιλάμε δηλαδή περίπου 100 παιδιά σε όλες τις βαθμίδες. Από την πλευρά του Δήμου, όπως έχει πει και ο Δήμαρχος, κοινή είναι η αντιμετώπιση κυρίως όλων των προβλημάτων. Προσπαθούμε και με υποδομές και όσο μπορούμε εμείς σαν Δήμος να αντικαταστήσουμε την κοινωνική πολιτική του ευρύτερου κρατικού τομέα, η οποία δεν μπορεί να γίνει αυτή. Πρέπει το κράτος, ιδιαίτερα στους βρεφικούς σταθμούς, να δίνει σε όλους βάουτσερ ανεξαρτήτως χρημάτων, γιατί αντιλαμβάνεστε μπαίνουν πάρα πολλά παιδιά έξω. Και εμείς βέβαια εδώ έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε περίπου βρεφολυπιακούς και παιδικούς γύρω στα 20 σχολεία στον Δήμο Βασοριάς και γενικότερα στον νομό. Και προσπαθούμε εμείς όσο μπορούμε με χαμηλά τροφεία να στηρίξουμε τις οικογένειες.
1: Σημαντικά πολύ αυτά που μας λέτε. Κύριε Γκοτζαμάνη, είναι πολύ πιο πολύπλοκο φανταζόμαστε το θέμα. Θέλουμε το δικό σας σχόλιο για αυτά τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
4: Μια στοιχεία, θα σας κάνω μια παρατήρηση που την κάνω πάνω.
5: 30.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια δημοτικά. Δεν υπάρχει μείωση, δεν υπάρχει αποτύπωση, αν θέλετε, επίπτωση της μείωσης των γεννήσεων στα ιδιωτικά δημοτικά. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερον, σε μια σειρά περιοχές βρίσκονται στα όρια της δημογραφικής κατάρρευσης. Ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Βασικά είναι ο Εύρος, το ένα κομμάτι του Εύρου, είναι ένα. 4 μνήμη στην Δυτική Μακεδονία είναι Κοζάνη, Γρεβενά, Καστρογιά, Φρόρινα. Είναι το Κιλκής και είναι μια σειρά περιοχές στην κεντρική Ελλάδα, δηλαδή Πτιότητα, Φωκίδα, Άρτα, Πρέβεζα και στην Πελοπόννησο. Ένα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιοχές? Έχουμε το γενικό κλίμα που είναι στη χώρα μας όσον αφορά τις γεννήσεις και τη γονιμότητα. Δηλαδή τα νέα ζευγάρια κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό είναι γενική τάση. Σε ορισμένες περιοχές δεν ισχύει μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο εμέσως το είπαν οι δημοτικοί άρχοντες. Είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εγκαταλείψει περιοχές αυτές οι νέοι. Πράγμα που σημαίνει ότι έχετε πολύ λίγους νέους και πολλούς ηλικιωμένους. Πολλοί ηλικιωμένοι είναι πολύ θάνατοι, πολλοί νέοι είναι λίγες γεννήσεις. Δεν σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές κάνουν τα ζευγάρια που υπάρχουν ζευγάρια κάνουν λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Δεν υπάρχουν νέα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά. Αυτό είναι το βασικό θέμα και αυτό οφείλεται κυρίως στην εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση των τελευταίων δεκαετιών. Και μόνο οι δήμαρχοι πολύ καλά βάλαν το θέμα τους. Δεν είναι το θέμα μόνο των υποδομών, είναι το θέμα της εργασίας. Δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις εδώ και δεκαετίες σε αυτές τις περιοχές. Όταν δεν έχετε παραγωγικές επενδύσεις, δεν μπορούν τα νέα ζευγάρια προσφεύγουν σε άλλες λύσεις. Ποιες είναι αυτές οι λύσεις? Εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση. Επομένως, αν δεν αλλάξει αυτό ριζικά το κλίμα, δεν πρόκειται να αναστραφεί η μείωση των γεννήσεων και το κλείσιμο των σχολείων σε μια σειρά περιοχές. Δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατον.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Δήμαρχε από το Σουφλί και στην Καστοριά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη κουβέντα. Έχει έρθει η κυρία Σημακοπούλου. Καλά
1: εδώ είναι κοντά μας η κυρία Σημακοπούλου και με πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θα δούμε μαζί.
6: Καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα, είμαστε μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
6: Καλά.
0: Θα μας μιλήσετε για τις οφειλές των ΕΦΚΑ.
6: Οι οποίες όμως έχουν ήδη ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Υπάρχουν οφειλές του ΕΦΚΑ που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο ΚΕΑΟ για πολλούς λόγους, αλλά οφειλές του ΕΦΚΑ σήμερα που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Γιατί αυτές είναι οι πιο επίγουσες που πρέπει να ρυθμιστούν. Mm-hmm. Όταν πάει κάτι στο ΚΕΑΟ, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί το επόμενο βήμα μπορεί να είναι κατασχέσεις.
1: Να δούμε τις διαδικασίες.
6: Πάμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
6: Λοιπόν, θα υπάρχουν 4 επιλογές, 4 εκδοχές που μπορεί κάποιος να επιλέξει. Πρώτη, η λεγόμενη πάγια ρύθμιση. Αυτή που ξέρουμε όλοι, αυτή που είναι για τα προηγούμενα χρέη και για τα τρέχοντα χρέη, δυστυχώς μόνο έως 24 δόσεις, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να ανταπεξέλθει και στη ρύθμιση και να πληρώνει και το τρέχον ποσό των εισφορών. Απαιτείται αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του ΕΦΚΑ και ελάχιστη δόση 50 ευρώ το μήνα. Αυτή η ρύθμιση είναι για οποιαδήποτε οφειλή μέχρι και τώρα που μιλάμε.
0: Θεωρείτε ένα ποσό τα 50 ευρώ που μπορεί να ανταποκριθεί κάποιο που
6: οφείλει? Ναι, αλλά 24 δόσεις νομίζω
0: λίγο
6: ότι
0: δύσκολο.
6: Είναι ελάχιστες. Όχι νομίζω, είναι ξεκάθαρο.
1: Θα είναι 50 τα ευρώ.
6: Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Συνήθως μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
0: Ναι.
6: Δεν μιλάμε για μικρά ποσά. Μιλάμε για ποσά τα οποία έχουν συσσωρευτεί. Άρα 24 δόσεις μαζί με την τρέχουσα είναι πρόβλημα να πληρωθεί. Είναι Μάλιστα. μεγάλη δόση δηλαδή. Έτσι.
0: Πάμε να
6: τώρα σε αυτή που ψηφίστηκε φέτος και που έδωσε πραγματικά μία ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο. Απλά έχει ένα μικρό αγκαθάκι ότι αφορά, είναι η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις, αλλά αφορά οφειλές, αυτό είναι που μας στεναχώρησε, μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2023.
1: Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να ενταχθούν?
6: Όχι. Από εκεί και πέρα, πολύ σωστή ερώτηση γιατί πρέπει να την πούμε, θα πρέπει οι οφειλές που έχουν προκύψει είτε να είναι ρυθμισμένες με την προηγούμενη την πάγια, είτε να έχει εξοφληθεί.
1: Άλιστα.
6: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να το ξέρουν, θα πρέπει για να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση να μην είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέχρι 21 Απριλίου του 2026 που εκδόθηκε, που ψηφίστηκε ο νόμος. Εάν ήταν ήδη ρυθμισμένες, δεν μπορούσαν να πάρουν τη ρύθμιση εκείνη πίσω και να ενταχθούν στο 72.
0: Γιατί τα κάνουν τόσο περίπλοκα, αφού υποτίθεται ότι γίνονται όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται προς όφελος αυτών που χρωστούν. Για ποιο λόγο να είναι τόσο
6: complicated? Τόσο δίκιο και τόσο μεγάλη, και εμείς ερχόνταν όλοι τόσο χαρούμενοι να μπούμε σε αυτή την ρύθμιση και να τους συνετοιμάσουμε και να τους την κάνουμε, γιατί εδώ έχουμε 30 ευρώ δόση μόνο, όχι 50, και ένα επιτόκιο πολύ καλό, 5,84, καλό είναι. Και ήταν όλοι χαρούμενοι ότι θα ενταχθούν. Δεν μπορούν να ενταχθούν εάν δεν ισχύουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις.
1: Πάντως, αν είναι κάποιος σε τέτοια δυναμία, θα θεωρούσαμε προτιμότερο το να μπορέσει να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, να δίνει κάποια χρήματα, να εξοφλάξει
6: οφειλές του, δηλαδή,
1: με τον όποιο τρόπο.
6: Αν υπάρχουν δεν είχε ρυθμίσει τις οφειλές, γιατί πολλοί κόσμοι είχε ρυθμίσει. Αυτός είναι εκτός. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση. Αν τις είχε ρυθμίσει μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Αν τώρα επίσης δεν τις είχε ρυθμίσει, αλλά έχουν προκύψει και άλλες οφειλές από τότε και μετά, θα πρέπει να ρυθμίσει μέχρι το 2023 και μετά να προχωρήσουμε. Όμως,
0: ναι,
6: έχουμε τον τρίτο.
0: Έχουμε τον τρίτο. Για πάμε να δούμε.
6: Εδώ είναι για βαριά περιστατικά, που λέω κι εγώ. Είναι ο εξοδικαστικός. Ο εξοδικαστικός έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Οφείλουμε να το πούμε, ειδικά τώρα που είναι από 5.000 ευρώ και άνω. Που μειώθηκε δηλαδή, θυμάστε ήταν 10 που μιλάγαμε πέρσι, τώρα είναι πια από 5. Εδώ μιλάμε για έως και 240 δόσεις και μία επιλογή και κουρέματος, ανάλογα βεβαίως με τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια, κυρίως εισοδηματικά. Δηλαδή, μία μεγάλη επιχείρηση που θα είναι υγιής, δεν θα χρωστάει τώρα και έχει αρκετά χρέη του παρελθόντος, αλλά εμφανίζεται πολύ υγιής, δεν θα δει εύκολα το κούρεμα, αλλά τις δόσεις θα τις δει. Mm-hmm. Ένας όμως άνθρωπος, πολίτης, ο οποίος χρωστάει ελεύθερος επαγγελματίας. Να τα λέμε, επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που είναι κυρίως αυτοί που χρωστάνε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει σχεδόν καταστραφεί, δεν έχει λεφτά. Έχει ένα οικονομικό στάτους πολύ χαμηλό. Τότε ναι, βλέπουμε πολύ καλά κουρέματα.
0: Ωραία.
6: Άρα και λοιπόν και συστήνουμε μία μελέτη για να δούμε ότι αν έχει τις προϋποθέσεις να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού, πάλι μία απλή αίτηση, απλή ηλεκτρονική, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σαν τις δύο πρώτες περιπτώσεις.
1: Παγωγή
6: πρέπει να παρακολουθούν.
1: Στην ειδική ρύθμιση οφειλών, έπειτα δικαστικής απόφασης επικύρωσης και συμφωνίας.
6: Είναι το τελευταίο στάδιο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν πια, έχουν μπει στη διαδικασία της πτώχευσης με βάση απόφαση δικαστική, μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθμιση με την υπαγωγή. Με όλες τις διαδικασίες τις εισοδηματικές, αλλά κυρίως να έχει εκδοθεί πρώτα απόφαση πτωχευτικού δικαστηρίου. Έτσι. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει αυτή η κατάσταση. Δική μας συμβουλή, να προσπαθούμε να μην αφήνουμε πολλά χρέη στις φορές. Θα μου πεις, πολύ ωραία τα λες, δεν γίνεται. Ναι, γιατί έχω πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι λυπηρό. Έχω κουραστεί και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ καθημερινά να τους λέω δεν μπορείτε να λάβετε σύνταξη για να φτάνουμε τώρα σε επίπεδα 62-65 χρονών.
0: Ας 67, σε κάποια ρύθμιση,
6: κάπως
0: ρε,
6: πρέπει
0: μου,
6: να το δρομολογούν και να μπαίνουν και να τακτοποιούν. Δεν ξεχνάει ο ΕΦΚΑ, όπως βεβαίως δεν ξεχνάει και η εφορία, δεν ξεχνάει ο ΕΦΚΑ, οπότε κύριε, μην νομίζουν ότι είναι τα πράγματα απλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Πολύ. Επιστρέφουμε στο Κολωνάκι, στο Σπύρο Αλεξανδρία. Έλα, Σπύρο. Νομίζω συνεχίζεται η έρευνα στο ιατρείο.
7: Συνεχίζονται οι έρευνες για περίπου 2,5 ώρες στο ιδιωτικό ιατρείο. Γίνεται φύλο και φτερό από τα στελέχη του ελληνικού FBI και τα στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που βρίσκονται στο σημείο για να διαπιστώσουν τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εντός του ιατρείου και κατά πόσο υπήρχαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις στα μηχανήματα για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις. Εντός της ημέρας θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τα αποτελέσματα. Πάνω εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί, οι οποίοι να πούμε ότι δεν διώκονται για κάτι προσώρας, ενδεχομένως από τα στοιχεία που θα προκύψουν από την έρευνα να σχηματιστεί, δικογραφία από την αστυνομία και να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το ειδικό αυτό μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε στο ιατρείο, στον έλεγχο που είχε γίνει κατά το 2025. Επομένως, πρέπει οι ιδιοκτήτες να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την χρήση αυτού του μηχανήματος φέτος και φαίνεται ότι αυτή η ειδική εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε τέτοιου είδους ιδιωτικό ιατρείο, εφόσον όμως συντρέχουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, να υπάρχει εξειδικευμένος γιατρός και το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται να είναι πιστοποιημένο
1: έτσι. Μας είπες 2,5 ώρες, έτσι, ότι είναι εκεί παρουσία εισαγγελέα. Το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου μαζί με το ελληνικό FBI, σωστά, Σπύρο?
7: Ακριβώς, βρίσκονται μέσα στον χώρο του ιατρείου, το οποίο έχει σφραγιστεί και βρίσκουν όλα αυτά τα έγγραφα που είναι τα απαραίτητα, τα επίσημα έγγραφα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, για να φανεί αν τηρούνταν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που απαιτούνται, ιδίως όσο έχει να κάνει σε τέτοιου είδους θεραπείες.
0: Σπύρο, παραμένεις εκεί. Εάν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έλα να καθίσουμε και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε φαρμακείο πηγαίνεις, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πηγαίνεις για να πάρεις τι?
1: Και φάρμακα.
0: Φάρμακα,
1: και...
0: ωραία. Ας μείνουμε στα φάρμακα. Τα φάρμακα τα παίρνεις επειδή σου λέει, φαντάζομαι, κάποιος να τα πάρεις αυτά τα φάρμακα.
1: Μου τα γράφει ο γιατρός, παίρνω συνταγή κανονικά.
0: Δεν πιστεύω να σου να συμβουλεύεις σε κάνα chat.
1: Δηλαδή,
0: GPT, πώς θα λένε αυτά που τα λέτε εσείς οι νέοι.
1: Ότι νιώθεις κάτι πάνω σου ή βλέπεις κάτι πάνω σου και δεν μπαίνεις στο chat GPT να δεις τι είναι?
0: Όχι, παιδί μου. Εγώ συμβουλεύω με το γιατρό μου μόνο ή τους γιατρούς μου, γιατί έχω και πολλούς τώρα σε αυτή την ηλικία. Τους γιατρούς μόνο.
1: Τους γιατρούς.
0: Γιατί υπάρχει κόσμος που συμβουλεύεται το chat.
1: Ναι,
0: και
1: μάλιστα δεν είναι μόνο ότι συμβουλεύεται το chat GPT. Πηγαίνει στο φαρμακείο και απαιτεί από το φαρμακοποιό να του χορηγήσει και το συγκεκριμένο φάρμακο, γιατί το είπε όχι ο γιατρός, αλλά το chat GPT.
0: Κυρία Χαραμή, δεν την πιστεύω την Κουτροκόη. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καλή σας ημέρα.
1: Επιβεβαιώστε με, παρακαλώ.
0: Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης.
8: Έχει δώσει αλήθεια σε αυτό που λέει η κυρία Κουτροκόη.
0: Αλήθεια λέτε τώρα? Έρχονται δηλαδή εκεί μέσω φαρμακείου και σας λένε τι?
8: Έχουμε περάσει ξεκάθαρα στην εποχή από το Dr. Google στο Dr. ChatGPT. Οι ασθενείς έρχονται στο φαρμακείο και δεν είναι κακό, γιατί η εγγραμματοσύνη στην υγεία τη θέλουμε. Ωστόσο, έρχονται με το κινητό τους και λένε είδα ότι αυτό το φάρμακο ταιριάζει στα δικά μου συμπτώματα, ότι με βάση τις εξετάσεις μου θα έπρεπε να πάρω αυτό το φάρμακο. Και ακριβώς βρίσκεται και ο κρίσιμος ρόλος μας να αξιολογήσουμε την πληροφορία που μας δείχνει και μας λέει ο ασθενής για το τι του έχει πει το ChatGPT, έτσι ώστε με βάση τη δική μας εμπειρία, τη γνώση και την επιστημονική μας ιδιότητα, να τον παραπέμψουμε είτε σε γιατρό, είτε να του δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να μετατρέψουμε αυτές τις πληροφορίες σε γνώση. Ευθύνη, αξιοπιστία και τη σωστή συμβουλή.
0: Για πείτε μας. Είναι επικίνδυνο αυτό.
1: Σαφώς. Για πείτε μας μια περίπτωση, ας πούμε, που ήρθε κύριος, κυρία εκεί στο φαρμακείο και τι σας είπε, ας πούμε, ότι του είπε το ChatGPT. Θυμάστε
8: κάποια? Πάρα πολλές περιπτώσεις για περιστατικά minor υγείας, όπως για παράδειγμα για αμυκητιάσεις. Έρχονται και λένε ότι είδα στο ChatGPT ότι αυτό είναι το κατάλληλο φάρμακο που μπορώ να πάρω. Και εκεί πρέπει να κάνουμε μια σειρά ερωτήσεων, να αξιολογήσουμε την πληροφορία που του έχει δώσει η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, να δούμε αν ταιριάζει στα δικά του συμπτώματα, στα δικά του, στις δικές του ανάγκες και φυσικά αν πρέπει να τον παραπέμψουμε σε γιατρό.
0: Εντάξει, τώρα, φοβερό έτσι. Τώρα.
8: Για κρέμες γίνεται... αντιπτυξιακές, για υπόλοιπα υπόσχεση.
0: Γιατί
8: για,
0: επειδή.
8: Για χιλιάδες περιπτώσεις.
0: Δεν έχουν
8: και όχι
0: χρόνο.
8: Μόνο για φάρμακα, αλλά πάνε... και για συμπληρώματα, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Για να δεν έχουν χρόνο για να μην πάνε στο γιατρό, για να μην πληρώσουν την ιατρική επίσκεψη. Για ποιο λόγο, ας πούμε, να μπει κάποιος στο τσάντρε, παιδί μου, να το συμβουλευτεί για κάτι που μπορεί να τον ενοχλεί και να έρθει κατευθείαν σε εσάς.
8: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και είναι πιο μπροστά από εμάς. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και φυσικά και μπορούν να ρωτήσουν, και καλό είναι που ρωτάνε και την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αυτό που πρέπει να γίνεται. Ή να τη ρωτάνε και στη συνέχεια να συμβουλεύονται τον κατάλληλο επιστήμονα υγείας, τον γιατρό, τον φαρμακοποιό.
1: Ολόκληρες διαγνώσεις κάνουμε.
8: Δεν είναι κακό.
1: Κυρία Χαραμή από το ChatGPT, εδώ πέρα έχουμε κάνει διαγνώσεις.
8: Εγώ το ξαναλέω. Τι θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τι θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Και τι θέλουμε να τη βάλουμε και στη δουλειά μας και στην υγεία και στην ψηφιακή υγεία και παντού. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο και να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στο πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε.
0: Κάτι τελευταίο. Έχει αμφισβητήσει κάποιος λόγω της τεχνητής νοημοσύνης μία συνταγή που του έχει δώσει γιατρός?
8: Σπάνιο. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι θα τσεκάρουν και στην τεχνητή νοημοσύνη αν αυτό που τους έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός τους ενδείχνεται για τη δική τους περίπτωση.
1: Πήγε ο άλλος, σπούδαζε, διάβαζε να γίνει γιατρός, έφαγε όλο του τα νιάτα. Δεν είχε ούτε κορίτσι ούτε αγόρι, να πούμε, για να μπορέσει να περάσει πανελλαδικές, να πάει να τελειώσει τη σχολή. Για να έρθει τώρα το ChatGPT να τον αμφισβητήσει, κυρία Χαραμή. Ντροπή τώρα,
8: εντάξει,
1: δηλαδή.
8: Είναι ο τρόπος που δίνει την απάντηση στο ChatGPT είναι πολύ πιστικός. Κακά τα ψέματα. Είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε η απάντηση που δίνει να είναι πολύ πιστική. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει πάρα πολλές φορές το φαινόμενο του hallucination στις απαντήσεις του ChatGPT. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια τελείως λάθος, τελείως πλαστή απάντηση. Εδώ. Οπότε, όσον αφορά θέματα υγείας. Ναι, πρέπει να συμβουλευόμαστε τον κατάλληλο επιστήμονα υγείας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χαραμή. Ευχαριστούμε
8: καλά,
1: πολύ.
8: Καλά.
1: Έχουμε το νου μας. Μπορεί να είναι επικίνδυνο σκεύασμα που θα πάρουμε, ενώ δεν πρέπει να το πάρουμε.
0: Ξέρω ένα ανέκδοτο, σχετικό, αλλά δεν θα το πω.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν πρέπει να το
1: είναι
0: πω.
1: Κατάλληλο.
0: Είναι ακατάλληλο.
1: Θα μου το πεις,
0: ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Θα σου το πω στο διάλειμμα. Νομίζω ότι θα γελάσεις.
1: Κυρία Μεθενίτη,
0: καλώς ήρθατε. Σαν το μεγάλο αδερφό μας έρχεται.
1: Α, μισό λεπτάκι, κυρία Μεθενίτης.
0: Πάμε Κολωνάκη, πάμε. Σπύρος Αλεξανδρής. Έχουμε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, το οποίο ίσως να ολοκλήρωσε τον έλεγχο εκεί, Σπύρο.
1: Βλέπουμε όλοι οι συνάδελφοι ακριβώς μπροστά ουσιαστικά στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται το συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου 11. Βγαίνουν ή μπαίνουν. Βλέπω
0: ότι
1: πολλοί συνάδελφοι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Σπύρο, μας ακούς? Για να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ. Είδαμε έναν άντρα και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν εκεί στο ιατρείο, όπου είχε πάει για αυτή την μέθοδο θεραπείας ο Γιώργος Μαζονάκης και ξεκίνησε και αντίστροφα ο χρόνος. Μας ακούς, Σπύρο?
1: Προφανώς δεν μας ακούει ο Σπύρος ο Αλεξανδρής, γιατί του έχουμε απευθύνει το λόγο τρεις φορές. Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Ναι, θα τον συναντήσουμε σε λίγο. Βλέπουμε πάντως κινητικότητα. Θα μας πει ακριβώς σε λίγα λεπτά ο συνάδελφος τι έχει συμβεί ή τι είναι σε εξέλιξη τώρα. Σπύρο.
0: Σπύρο, μας ακούς?
7: Ναι, μόλις είδατε στελέχη της ασφάλειας Αθηνών να περνούν την πόρτα και να κατευθύνονται στον πρώτο όροφο που βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο. Με παρουσία εισαγγελέως πλέον γίνονται οι έρευνες πάνω, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Από ό,τι μας είπαν νωρίτερα, αναμένεται μέσα εντός της επόμενης ώρας πιθανότητα να έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα από τα ευρήματα στο ιατρείο.
1: Άρα ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η καταγραφή των μηχανημάτων και όλων όσα βρίσκονται μέσα στο ιατρείο, Σπύρο? Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή?
7: Αυτό θα το γνωρίζουμε με ασφάλεια σε λίγα λεπτά. Α, αυτό εντάξει. Που έχει γίνει εντός του χώρου είναι σίγουρα η αναπαράσταση των χθεσινών κρίσιμων λεπτών, την στιγμή δηλαδή των δευτερολέπτων εκείνων που υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν εξηγήσει λεπτομερώς οι γιατροί, η γιατρός η οποία ήταν, φέρεται να ήταν παρούσα, το πώς ακριβώς έγινε η ανακοπή και ποια ιατρική διαδικασία έχει ξεκινήσει. Αν έγινε δηλαδή κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης ή πριν ξεκινήσει αυτή.
0: Σπύρο, ευχαριστούμε. Τα λέμε σε λίγο ξανά. Ελάτε, κυρία Μεθενίτη, ήθελα να κάνω λίγο χιούμορ ότι έρχεστε σαν το μεγάλο αδερφό και το μάτι που μας παρακολουθεί, αλλά είναι η επικαιρότητα τέτοια.
9: Πολύ δυσάρεστο, ναι, πραγματικά.
0: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τι είναι αυτή η πλατφόρμα τώρα, συνέπεια? Ο μεγάλος αδερφός λέει για τα χρέη του δημοσίου σε ιδιώτες.
9: Έχουμε συνηθίσει το δημόσιο να προσπαθεί έτσι να αντλήσει δεδομένα και να δει δεδομένα για τους ιδιώτες. Αλλά βλέπουμε ότι και το ίδιο δεν έχει κάνει την ίδια διαδικασία για τις οφειλές που έχει εκείνο προς τους ιδιώτες. Mm-hmm. Και τώρα ξεκινάει λοιπόν αυτή η διαδικασία να υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα, μια βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία των οφειλών από το δημόσιο, τι χρωστάει δηλαδή το δημόσιο στους ιδιώτες. Επιτέλους έπρεπε να γίνει
1: πολύ ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ναι.
9: Πραγματικά.
0: Ναι.
9: Θα είναι λοιπόν, εκεί θα καταχωρηθούν όλες οι οφειλές του δημοσίου, όλα τα τιμολόγια τα οποία υπάρχουν προς εξόφληση, όλα τα τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη εξοφληθεί. Θα υπάρχει αναλυτική καταγραφή του χρόνου εξόφλησης των οφειλών προς τους ιδιώτες. Οι οφειλές αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζουν τα 3,2 δις.
1: Άρα καλά λέμε μεγαλύτερο συμπαταχτής είναι το δημόσιο. 3,2 δις δεν ξέρω αν χρωστάμε εμείς οι υπόλοιποι.
0: Την λέει και μειωμένα κιόλας, σκέψου.
9: Είναι και μειωμένα κατά 118 εκατομμύρια. Είναι πολύ υψηλό το νούμερο, πραγματικά. Να πούμε επίσης ότι πρωταθλητές σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι αυτά τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές. 1,2 δις.
0: Από ιατρικά λάθη, ας πούμε.
9: Όχι.
0: Τα νοσοκομεία πώς οφειλές σε ιδιώτες?
9: Σε προμηθευτές.
0: Α, προμηθευτές.
9: Σε προμηθευτές. Okay. Γιατί υπάρχει βέβαια, εννοείται, η υποχρέωση προς τους ιδιώτες, μάλλον των νοσοκομείων, υπάρχει η ανάγκη να υπάρχουν τιμολόγια από τους ιδιώτες, ώστε να προμηθεύονται με διάφορα υλικά, με διάφορες υπηρεσίες,
0: ναι,
9: οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να λειτουργούν τα νοσοκομεία.
0: Παίρνουμε πίστοση χρόνου.
9: Τα παίρνουμε πίστοση χρόνου.
1: Και τα ασφαλιστικά ταμεία μας.
9: Και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία βέβαια παρουσιάζουν μια πολύ σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, γιατί οι περισσότερες οφειλές ήταν προς ιδιώτες κυρίως από καθυστερούμενες συντάξεις, οι οποίες βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια ότι είχαν ιδιαίτερα σημαντικές καθυστερήσεις. Βλέπουμε βέβαια ότι οι χρόνοι έχουν μειωθεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά με τη fast track διαδικασίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση πάλι με τον ίδιο τρόπο, κυρίως
1: με προμηθευτές,
9: πολύ σωστά. Με προμηθευτές περίπου 320 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία οφείλουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Γενικώς, διάφορα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία χρωστούν και αυτά περίπου 230 εκατομμύρια, πάλι σε ιδιώτες, πάλι με τις ίδιες διαδικασίες, για προμήθεια διαφόρων υπηρεσιών αλλά και υλικών, ανάλογα βέβαια τη χρήση που μπορεί να κάνει κάθε υπηρεσία. Και υπάρχουν και επιστροφές από την εφορία, οι οποίες φτάνουν περίπου τα 619 εκατομμύρια, τα οποία βέβαια αυτά αφορούν είτε επιστροφές άμεσων φόρων, δηλαδή δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες της επιστροφής του φόρου από τις φορολογικές δηλώσεις για διάφορους λόγους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτή η επιστροφή μπορεί να μην γίνεται άμεσα λόγω ελέγχου που μπορεί να χρειάζεται. Καταλαβαίνουμε ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και δεν είναι απλές. Και φυσικά και επιστροφή έμεσων φόρων. Πολλές εταιρείες κάνουν αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση που είναι εξαγωγικές εταιρείες, σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες τους επιτρέπουν να ζητήσουν τον ΦΠΑ πίσω. Και εδώ βλέπουμε σημαντικές καθυστερήσεις, οι οποίες μπορεί να οφείλονται είτε στους μηχανισμούς, είτε βέβαια και στους ιδιώτες σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχουμε μία έκτακτη είδηση. Ο συνάδελφος ο Δημήτρης Μαλαβέτας από το Μεσολόγγι News έχει να κάνει με ένα τροχαίο, Δημήτρη. Αυτό που σοκάρει είναι ότι ο οδηγός είναι 14χρονος, ανήλικος.
10: Το οποίο σημειώθηκε στην κατοχή Ενιαδών, εδώ στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με πρωταγωνιστή έναν μόλις 14χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ο 14χρονος οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του, έχοντας ως συνεπιβάτη έναν 15χρονο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε μία γυναίκα που κινούνταν πεζή και μαζί της είχε και τις δύο ανήλικες κόρες της, τις οποίες μετέφερε με παιδικό καρότσι. Από την παράσυρση τραυματίστηκαν η μητέρα και τα δύο παιδιά. Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ τα δύο ανήλικα κορίτσια διακομίστηκαν στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Το περιστατικό όμως είχε και συνέχεια, καθώς σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ο 14χρονος εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου. Στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τοπικού αστυνομικού τμήματος του Δηλικού, όπως και διαπιστώθηκε φυσικά ότι δεν διέθετε άδεια, δίπλωμα οδήγησης. Ελαφτά τραυματισμένοι, οι δύο ανήλικοι μετέβησαν στο νοσοκομείο Αγρινίου για να εξεταστούν και να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του 14χρονου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας ανηλίκου, ενώ αναζητείται και η μητέρα του για παραμέληση υποπτίας. Και εδώ αξίζει μια ευρύτερη επισήμανση, Γιώργο, καθώς σε χωριά και μικρότερες κοινότητες της επαρχίας και εδώ της περιοχής μας, αλλά νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι ασυνήθιστη η εικόνα ανηλίκων να οδηγούν δίκυκλα.
0: Δυστυχώς, Δημήτρη μου.
10: Δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να βρεθούν στον δρόμο.
0: Δυστυχώς, θα πρέπει να γίνει κάτι όμως με αυτό. Δεν μεγαλώνει απότομα ένα παιδί, ούτε ένα αγόρι γίνεται άντρας, εάν ο μπαμπάς του δώσει το αυτοκίνητο ή τη μηχανή 14 ετών, γιατί κοιτάξτε τώρα τι έχει συμβεί εκεί. Μανούλα τραυματίας, τα δύο τα κοριτσάκια επίσης τραυματισμένα.
10: Τραυματισμένα στο νοσοκομείο της Πάτρας.
0: Και τα παιδιά που επέβαιναν στη μηχανή επίσης.
10: Οι αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά.
1: Ευτυχώς μιλάμε, ωστόσο θα πω εγώ για τραυματισμό.
10: Δεν είχαμε κάτι πιο...
1: Ευτυχώς μιλάμε, θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι πολύ χειρότερο σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
10: Καλή σας μεσημερία που το μισό.
1: Να σε καλά, να ευχαριστήσουμε πολύ. Και τη Μάρα Μεθενίτη.
0: Γεια σου Μάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις, κυρία Κουτροκόλ. Ελάτε, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: You have the right to remain silent.
6: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Σε πρόλαβα.
4: Το είδες. Καλό μεσημέρι. Ένα λεπτάκι είμαστε μετά τις 12. Εδώ επιστρέψαμε. Μία ώρα εκπομπής ακόμη μαζί. Θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Γιατί αύριο χτυπάει.
2: Το κουδούνι. Το πρώτο κουδούνι. Τα παιδιά μας επιστρέφουν στα σχολεία. Για να δούμε όμως αν αυτά τα σχολεία τώρα είναι κατάλληλα. Αν υπάρχουν κενά, γιατί ξέρουμε πως ξεκινούσαν τα προηγούμενα χρόνια οι σχολικές χρονιές. Να δούμε αν υπάρχουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι στις θέσεις τους. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Βουρδούμπα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΔΟΕ, ο κύριος Κορδής, έφορος δημοσίων σχέσεων της ΟΛΜΕ. Βλέπουμε και τον συνάδελφο, τον Μάνο τον Τριγώνη, ο οποίος βρίσκεται με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, την κυρία Λαζανάκη Ζάμπια. Καλημέρα σε όλους σας. Να ξεκινήσουμε από τον Μάνο. Καλημέρα. Να μας δώσει ρεπορτάζ που έχει εκεί από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Να μας μιλήσει και η κυρία Λαζανάκη για να ανοίξουμε μετά και την συζήτηση.
4: Και τα πλάνα που βλέπουμε είναι από το σχολείο. Από το σχολείο που βρίσκεστε, Μάνο, για το αν και κατά πόσο κτηριακά έτσι, οι υποδομές είναι οι σωστές.
5: Για τα πλάνα.
4: Έλα.
5: Θα περιγράψουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Συζητούσαμε προηγουμένως με την κυρία Ζαμπία Λαζανάγη λοιπόν για τα προβλήματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής στα υπηαγωγεία και τα δημοτικά. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Είναι χώροι πολλοί από αυτούς που δεν είναι κατάλληλοι για τη φιλοξενία αυτών των νηπιαγωγείων και των δημοτικών. Υπάρχουν βέβαια και πολλά νηπιαγωγεία που βρίσκονται υποδιωγμό από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, καθώς ο Δήμος ενοικιάζει πολλούς χώρους προκειμένου να στεγαστούν αυτά τα νηπιαγωγεία. Θα μας πει περισσότερα η κυρία Λαζανάκη. Σε ένα τέτοιο σχολείο εργάζεται η ίδια, στο 28ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου στην περιοχή της Θερίσου. Υπάρχουν στενότητες στο χώρο, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει, ελλείψεις και στο δρόμο δεν υπάρχουν και οι διαβάσεις που από ό,τι μας έλεγε θα τοποθετηθούν. Αλλά γι' αυτό είναι ένα πρόβλημα μερικές ώρες πριν ανοίξουν τα σχολεία. Κυρία Λαζανάκη, σωστά.
6: Καλημέρα. Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Ευχόμαστε από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο Κρήτης. Εγώ είμαι νηπιαγωγός και προϊσταμένη στο 28ο νηπιαγωγείο. Το νηπιαγωγείο είναι αυτό που βλέπετε στα πλάνα σας. Είναι ένα νηπιαγωγείο που με πολύ μεράκι οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε αυτό το νηπιαγωγείο το έχουν δημιουργήσει να είναι ένας χώρος φιλόξενος, να είναι μια ζεστή γωνιά υποδοχής για τα παιδιά. Αυτό γίνεται στα περισσότερα σχολεία του Ηρακλείου, σε όλα τα σχολεία του Ηρακλείου, δηλαδή και ειδικά στα νηπιαγωγεία. Στα νηπιαγωγεία έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση εδώ στο Ηράκλειο, διότι το 30% των κτηρίων είναι μισθωμένα κτίρια. Μισθωμένα κτίρια, το οποίο όμως κάτι πάει να αλλάξει. Έχει ανοίξει ένας ασκός του αιώλου, κάτω από τον οποίο οι ιδιοκτήτες ζητούν αύξηση των μισθωμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάποια από τα σχολεία μας είναι ήδη σε καθεστώς έξωσης. Αυτή τη σχολική χρονιά, δύο νηπιαγωγεία αναγκάζονται λίγο πριν ανοίξει και λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς να μετοικήσουν, να αλλάξουν σχολείο, να φιλοξενηθούν και να διχοτομηθούν σε δημοτικά σχολεία, γιατί δυστυχώς είναι σε καθεστώς έξωσης και δεν μπορέσανε να γίνει η κατάλληλη διευθέτηση ώστε να αυξηθεί το ενίκιο.
2: Κυρία Λαζανάκη,
6: φαντάζομαι
2: ότι αυτό το πρόβλημα δεν προέκυψε όμως τελευταία στιγμή. Έτσι δεν είναι. Δεν θα έπρεπε να έχει λυθεί.
6: Βεβαίως. Σωστά το τοποθετείτε. Έπρεπε να έχει ληφθεί ήδη από πέρυσι. Έχουμε άλλα δύο νηπιαγωγεία που έχουν φιλοξενηθεί σε άλλα κτίρια. Όπως καταλαβαίνετε, ο ασκός του αιώλου έχει ανοίξει εδώ και μερικά χρόνια. Πέρυσι έσκασε, οπότε τώρα συνεχίζεται αυτό.
2: Μάλιστα.
6: Και πιστεύω ότι θα
4: Είναι ένα θέμα
6: οι
4: υποδομές, όπως μας λέτε εσείς, κυρία Λαζανάκη. Ένα άλλο είναι τα κενά με τα οποία ξεκινάει η σχολική χρονιά και στις δύο σχολικές βαθμίδες. Να πάμε πρώτος στον κύριο Βουρδουμπά, τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, να δούμε τι γίνεται με τα δημοτικά μας. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας. Πρώτη σχολική χρονιά, να ευχηθούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάνε τα σχολεία και υποδεχόμαστε τους μαθητές μας από αύριο. Η πραγματικότητα που παρουσίασε η συνάδελφος είναι να βγαίνουμε στα σχολεία απέναντι στην εικονική πραγματικότητα, θα πω εγώ, που επιχείρησε να παρουσιάσει η κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη της χρονιάς. Όπως πολύ καλά είπατε, κυρία Κουτροκόη, τα σχολεία θα ξεκινήσουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικών τμήματων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρά τους 30.000 διορισμούς αναπληρωτών, από αυτούς οι 15.000 στην πρωτοβάθμια, που γίνανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Συλλέγουμε αυτή τη στιγμή τα στοιχεία. Σαν Διδασκαλική Ομοσπονδία, θα κάνουμε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου για να αναδείξουμε τα προβλήματα που ξεκινάει η χρονιά. Λέω μόνο δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πάνω από 400 τα κενά στο νομό Ηρακλείου, πάνω από 2.200 κενά σε δύο μεγάλες διευθύνσεις της Αθήνας, στην πρώτη διεύθυνση και στην τρίτη διεύθυνση. Αυτό λέω είναι μόνο ένα στιγμιότυπο από τα χιλιάδες κενά. Ξέρετε, αυτό δεν είναι αριθμοί απλά. Mm-hmm. Για μας είναι ένα πολύ αμορφικό κενό. Σημαίνει ότι χιλιάδες μαθητές για όλο το Σεπτέμβριο, όπως ομολόγησε κοινικά το Υπουργείο Παιδείας και Υπουργός, δεν θα κάνουν μάθημα, δεν θα έχουν τον δάσκαλό τους, τον νηπιαγωγό τους, την ειδικότητά τους και, αν θέλετε, και το κομμάτι το πιο ευάλωτο των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης, παράλληλη στήριξη με ειδικές ανάγκες. Αυτά εκεί πέρα τα κενά είναι πραγματικά θεώρητα, τεράστια κενά, ούτε κάλυψη του 50% των αναγκών.
2: Γιατί δεν μπορέσαμε, κύριε Κορδί, να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα τόσα χρόνια και να πιάνουμε γιορτές Χριστούγεννα και ακόμη να υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικούς? Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
8: Ακούστε, κύριε, αρχικά να ευχηθώ καλή χρονιά και από τη μεριά μου σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Να σας πω πολύ γρήγορα ότι τα νούμερα είναι αμήλικτα, κύριε Γρηγοριάδη. Πέρσι είχαμε 45.000 αναπληρωτές και 5.000 συνταξιοδοτήσεις. Πάμε στο 50. Είχαμε 5.000 με το ζόρι διορισμού στο καλοκαίρι. Και αν υποθέσουμε ότι και οι 30.000 αναπληρωτές πάνε όλοι στις θέσεις τους, που αυτό είναι αμφίβολο, έχουμε ένα έλλειμμα 15.000 περίπου κενό, περίπου, σε όλη την εκπαίδευση, εννοώ πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τα πράγματα το Υπουργείο το γνώριζε από το καλοκαίρι το που πάμε και το έχουμε πει και οι δύο ομοσπονδίες. Αλλά φαίνεται ότι είναι μια επιλογή να γίνει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια, εμείς το βιώνουμε, να εξαφανιστούν τα κενά. Εξαφανίζονται τα κενά. Δηλαδή, ακόμα και αν βάλεις στο Λύκειο 26 παιδιά, 27, ακόμα και αν απαξιώσεις την παράλληλη στήριξη, ακόμα και αν κάνεις ό,τι προσπάθεια μπορείς να κλείσεις τμήματα κατευθύνσεων, δεν εξαφανίζονται τα κενά.
4: Δεν καλύπτονται οι ανάγκες σε καμία περίπτωση. Θα έχει μια αξία να συνδεθούμε εκ νέου όταν πλέον μπουν οι μαθητές στις αίθουσες για να μας κάνετε την πλήρη καταγραφή και οι δύο ομοσπονδίες και να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Μία μόνο κουβέντα, Ελάτε. Κυρία Κουτροκόη. Μία.
4: Ελάτε.
8: Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Θα σας βάλω ένα ερώτημα προς προβληματισμό. Θεωρούμε δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί μας έχουν αξιοπρεπή στέγη σήμερα το βράδυ για να πάνε αύριο το πρωί στο σχολείο?
2: Άλλο μεγάλο θέμα.
4: Και το έχουμε αναδείξει και εμείς πάρα πολύ.
2: Άλλο μεγάλο θέμα.
4: Καλά κάνετε και το αφήνετε για σκέψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Σας ευχαριστούμε.
4: Πάμε,
2: λοιπόν,
4: Κώστα Αλατζά.
2: Κώστας Αλατζάς να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Έλα, Κώστα, καλημέρα.
9: Καλημέρα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εδώ που πριν από λίγα λεπτά αφήχθη ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Βασίλης Πάλμας, ο οποίος θα έχει διευρυμένες συνομιλίες με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, σε μια έτσι πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με αφορμή όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο υπουργών θα βρεθεί σίγουρα και η προοπτική επανεκκίνησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της άμυνας μέσω του SAFE, αλλά και η συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών. Μετά τη συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στους επιτελείς του Ελληνικού Πενταγώνου και της Κυπριακής Αντιπροσωπείας. Η Αθήνα τα τελευταία 24 ώρα βρίσκεται σε μια διαρκή διπλωματική εγρήγορση. Είχαμε δει και τις προηγούμενες μέρες το ταξίδι του Πρωθυπουργού και τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίση. Χθες βρέθηκε στο Παρίσι, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάστημα. Και γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα μια κινητικότητα που έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση των στρατηγικών συμμαχιών που έχει κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Σήμερα ξεκινάει και η διακλαδική πολυεθνική άσκηση νοτίως της Κρήτης με πολλαπλά μηνύματα. Μία άσκηση στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γαλλία και η Ιταλία.
2: Και να δούμε βέβαια αν θα έχουμε και κάποια τοποθέτηση, κάποια δήλωση και του κυρίου Δένδια και του Κύπρου ομολόγου του για τις προκλήσεις των Τούρκων τις τελευταίες ημέρες. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στα δελτία ειδήσεων. Στρέφουμε στο θέμα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Έτσι, θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής παθολογίας και αιματολογίας. Καλή σας ημέρα,
4: κύριε καθηγητά. Γεια σας, κύριε Βασιλόπουλο.
2: Να μάθουμε καταρχάς τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, κύριε καθηγητά. Mm-hmm.
10: Ωραία, αν σκεφτείτε το αίμα και το χρώμα που έχει, σκεφτείτε ότι έχει και κύτταρα και υγρό. Οπότε αν χωρίσουμε τα κύτταρα από το υγρό που μένει από το λέμε πλάσμα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το πλάσμα. Το οποίο πλάσμα κουβαλάει μαζί του ένα σωρό πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη ζωή, για την πήξη. Το ζουμί της ζωής, φανταστούμε, έτσι που πάει σε όλα τα όργανα. Αυτό είναι το οποίο αλλάζουμε με την πλασμαφαίρεση, αλλά το χρησιμοποιούμε για συγκεκριμένους θεραπευτικούς λόγους.
4: Πριν πάμε σε αυτούς, ναι, να δούμε λίγο τη διαδικασία. Εμείς μάθαμε ότι ουσιαστικά στον τραγουδιστή είχε τοποθετηθεί ο φλεβοκαθετήρας και οι πληροφορίες λένε ότι όταν πήγε να τοποθετηθεί και ο δεύτερος φλεβοκαθετήρας στο άλλο χέρι, τότε ήταν που έχασε ουσιαστικά τις αισθήσεις του και χρειάστηκε η ανάνυψη. Θέλω να σας ρωτήσουμε το εξής. Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή με ποιο τρόπο γίνεται η πλασμαφαίρεση?
10: Περίπου το είπατε, δηλαδή θέλουμε δύο παροχές. Έτσι, από το ένα γίνεται η αφαίρεση του αίματος, η φυγοκέντρηση, η αλλαγή του πλάσματος και χορηγούμε πάλι πίσω τα κύτταρα. Άρα τα κύτταρα ξαναγυρνάνε στον ασθενή, ας πούμε. Και πρακτικά χρειάζονται δύο, μία έσοδος και μία έξοδος. Ενδιάμεσα είναι το μηχάνημα, το οποίο κάνει τη φυγοκέντρηση και το διαχωρισμό. Αυτό έγινε.
2: Μάλιστα.
10: Τώρα σε λεπτομέρειες πάντως για τα... Μην κάνουμε τώρα σενάρια, κάνουμε, εντάξει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη.
2: Κύριε καθηγητά, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει οπουδήποτε, δηλαδή σε ένα οποιοδήποτε ιατρείο, ή χρειάζεται ένα πιστοποιημένο ιατρικό κέντρο, ένα νοσοκομείο, μια κλινική?
10: Κοιτάξτε, το ακριβές θεσμικό πλαίσιο δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά σε οι θεραπευτικές πλασμαφαιρέσεις που κάνουμε σαν αιματολόγοι ή νευρολόγοι, τις κάνουμε σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, τα οποία έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν και τις παρενέργειες, γιατί αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει παρενέργειες. Έτσι, και μια παρενέργεια που έχει είναι και διαταραχές του ρυθμού, το οποίο πιθανό να ήταν και η αιτία της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Τι εννοείτε, θα μας το εξηγήσετε λίγο αυτό?
10: Θα το εξηγήσω. Καταλαβαίνετε ότι όταν τραβάμε αυτό το υγρό, το πλάσμα από τον οργανισμό, πρέπει να το αναπληρώσουμε. Οπότε για να το αναπληρώσουμε, είτε θα χορηγήσουμε ξανά πλάσματα, είτε θα χορηγήσουμε άλλα υγρά τα οποία έχουν μέσα αλβουμίνη. Παράλληλα όμως υπάρχει μέσα σε αυτά τα υγρά, για να μην πει στο αίμα, υπάρχουν και αντιπυκτικά, τα οποία αντιπυκτικά μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στους ηλεκτρολίτες του αίματος και το οποίο με τη σειρά του μπορεί να κάνει trigger κάποια διαταραχή του ρυθμού.
2: Ναι. Αν κάποιος έχει υπέρταση, μπορεί να υποβληθεί σε αυτή τη θεραπεία? Δηλαδή, συνήθως, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Παίρνετε ένα ιατρικό ιστορικό του ανθρώπου που έχετε απέναντί σας?
10: Κοιτάξτε, γίνεται σε πολύ συγκεκριμένα νοσήματα, δηλαδή στην αιματολογία, στη θρομωτική πορφύρα, σε βαριές νευρολογικά εκπυλιστικά νοσήματα. Είναι σε ασθενείς που είναι σχετικά βαριά. Δεν γίνεται δηλαδή. Έχει συγκεκριμένες θεραπευτικές ενδείξεις αυτό το πράγμα. Δεν το κάνουμε. Τώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης και όποιοι άλλοι κάνουν αυτού του τύπου τις αφαιμάξεις για πλασμαφαιρέσεις, συγγνώμη, για ευζωή, οτιδήποτε άλλο, δεν τους θεωρούμε ασθενείς. Πρακτικά δεν είναι ασθενείς. Έτσι δεν είναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν για οτιδήποτε διαφημίζουν.
4: Προβλέπεται αυτή η διαδικασία για αισθητικούς λόγους, για λόγους αισθητικής?
10: Σε καμία περίπτωση.
4: Άρα και λέτε ότι δεν προβλέπεται, δεν προβλέπεται και νομικός, αν θέλετε, δεν καλύπτεται.
10: Ναι,
4: και...
10: με τα λόγου γνώσεως σας το λέω, δεν προβλέπεται. Όλες αυτές οι αξιώσεις που λέγονται δεξιά και αριστερά είναι καθαρά διαφημιστικές και ενέργειες προωθητικές των ανθρώπων που έχουν εντάξει αυτή την δραστηριότητα στο κοσμητικό, στο cosmetics, ας πούμε, χωρίς να έχει καμία ουσία, χωρίς να έχει και καμία τεκμηριωμένη από πίσω μελέτη που να το στηρίζει.
2: Τώρα, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι είστε πάρα πολύ προσεκτικός στις τοποθετήσεις σας. Μπορείτε να μας πείτε τι μπορεί να πήγε λάθος σε αυτή την περίπτωση?
10: Δύσκολο να το πω, αλλά γνωρίζετε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μια προϊστορία αρκετά πρόσφατη με εισόδους-εξόδους από κάποια νοσοκομεία και είχε και προβλήματα οικογενειακά και ούτω καθεξής. Αυτό που επίσης πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι πολλές, αν κάνετε μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα δείτε πολλές κλινικές σε σοβαρές χώρες, δηλαδή στην Ελβετία, οι οποίες προσφέρουν αυτού του τύπου την δράση, δηλαδή την πλασμαφαίρεση, για αποτοξίνωση, ευζωή, αναζωγόνες κτλ. Υπάρχει κόσμος δηλαδή που πιστεύει ότι αυτή η διαδικασία απομακρύνει τοξίνες και βελτιώνει το συνολικό στάτους του ασθενή, του ανθρώπου τέλος πάντων, το οποίο δεν έχει καμία τεκμηρίωση. Αν πήγε λοιπόν κάτι λάθος, γιατί κατάλαβα ότι, όπως τα λένε μάλλον στην δισογραφία, έκανε μάλλον ανακοπή.
4: Ναι, ο συνδυασμός, συγγνώμη που ρωτώ τώρα, ο συνδυασμός της πλασμαφαίρεσης σε συνδυασμό με άλλες φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανακοπή?
10: Νομίζω ότι αν κατάλαβα καλά δεν πρόλαβε καν να κάνει πλασμαφαίρεση. Απλά στη διάρκεια, δηλαδή μπήκε να μπει ο δεύτερος καθετήρας και εκεί έκανε πάνω την ανακοπή.
4: Υπάρχουν ουσίες φαρμακευτικές, ωστόσο, που απαγορεύουν την πλασμαφαίρεση, την ιατρική αυτή πράξη?
10: Όχι, περσέ δεν υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν.
2: Σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
4: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό θέμα για εμένα και πάρα πολύ αισιόδοξο. Αυτό που μόλις τώρα θα σας παρουσιάσουμε με τη συνάδελφο τη Χριστίνα Γκίκα, η οποία βρίσκεται στο Μητέρα, είναι και ο κύριος πάντως. Μαζί είναι μια μανούλα και ένα μωράκι εκεί. Δείτε ένα γλυκάκι, μωρέ, που έχουμε στην
4: μια
2: εικόνα μας.
4: Μια τόσο τρυφερή ιστορία, Χριστίνα.
2: Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Αυτό αποδεικνύει αυτό το θέμα. Έλα, Χριστίνα μας.
11: Μια ιστορία που μοιάζει πραγματικά να ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης ζωής. Μιλάμε για ένα έμβριο το οποίο βρισκόταν για πάντα.

0: μην το βάζουν ποτέ κάτω πραγματικά. Ποτέ δεν είναι αργά. Θα σας τα πει καλύτερα βέβαια και η Μανούλα που έχω εδώ δίπλα
1: μου. Τη Μανούλα να πάμε πρώτα. Ναι, αν μας επιτρέπει και ο κύριος Πάντος και ο μπαμπάς, θέλουμε τη Μανούλα να ακούσουμε. Γεια σας.
2: Βεβαίως,
1: να σας δείξει το μωράκι σας.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Πράγματι, όπως τα είπε και η Δεσποινής Χριστίνα, ήταν ένα αποτέλεσμα κατόπιν μιας τραγωδίας. Το θέμα είναι ότι είχαμε έτοιμα γονιμοποιημένα έμβρια. Μετά το ατυχές γεγονός που μας έτυχε, αμέσως ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Επιτυχή αμέσως. Όλα καλά. Μόνο η πίεση από την Επιτροπή που μας δυσκόλεψε λίγο. Το αποτέλεσμα το βλέπετε, αυτή την πανέμορφη κούκλα. Θα θέλαμε όμως, επειδή έχουν μείνει και άλλα γονιμοποιημένα, παρακαλώ πάρα πολύ την Επιτροπή να αλλάξει το νομικό πλαίσιο.
3: Λόγω ηλικίας,
2: να μην μας βλέπει
3: εννοείτε,
2: μόνο
3: έτσι,
2: σαν νούμερα.
3: Λόγω ηλικίας.
2: Ορίστε.
3: Λόγω ηλικίας το εννοείται.
2: Λόγω ηλικίας ακριβώς. Υπάρχουν οι επιστήμοι η οποία βοηθάει και εγγυάται την ασφάλεια. Υπάρχουν εξαίρετοι επιστήμονες. Εμείς εμπιστευτήκαμε τον κύριο Πάντο Κωνσταντίνο, ο οποίος τον θεωρούμε κορυφή και με τυφλά
3: κυρία Ράπτη,
2: βήματα πήγαμε δίπλα.
3: Πριν ναι. φτάσουμε στο σήμερα, τώρα πίσω από όλο ναι. αυτό το εγχείρημα, το οποίο στέφθηκε βέβαια και ναι. με επιτυχία, γι' αυτό κρατάτε και στην αγκαλιά σας αυτή την κούκλα, εσάς η ζωή στάθηκε πολύ ναι. σκληρή απέναντί σας. Πριν από ένα χρόνο χάσατε το μοναχοπέδι σας, ένα τροχαίο.
2: Πράγμα.
3: 21 ετών.
2: Ακριβώς. Το οποίο το είχαμε κάνει με πρώτη επιτυχία πάλι στον κύριο Πάντο. Πράγματι έπρεπε να γίνει αυτή.
3: Αποφασίσατε
2: έγινε αυτή η
3: τραγωδία, λοιπόν
2: δυστυχώς.
3: Μέσα στο πένθος σας εσείς ναι. πήρατε μια πολύ γενναία απόφαση.
2: Ήταν δύσκολη απόφαση. Γιατί κυριαρχεί το πένθος, όπως είπατε, και ξαφνικά πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη ζωή μας, να μην το βάλουμε κάτω. Ευτυχώς μας πίεσε όμως και ο χρόνος, δεν πρόλαβα να πεθύσουμε το παιδί μας, μας πίεσε και ο χρόνος λόγω της Επιτροπής που είχε αυτό το νομικό όριο. Δηλαδή το προλάβαμε στους λίγους μήνες.
1: Κυρία Ράπτη.
2: Πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει
1: εσείς,
2: να... ναι, ναι, ναι.
1: εσείς, η Μανούλα, χρειαζόσασταν φυσικά και τον μπαμπά. Σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την
2: βεβαίως.
1: Απόφαση.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είχα τη στήριξη του συζύγου, εννοείται, της οικογένειάς μας, του κυρίου Πάντου, όλη της ομάδας του, η οποία σταθήκανε δίπλα. Αποδείξανε με αυτή την παγκόσμια πρωτιά ότι ακόμα και μετά από 22 χρόνια και κάτι μήνες, είναι υγιή τα έμβρια και μπορούν να γίνουν με επιτυχία σε πάρα πολλές γυναίκες.
1: Ναι, θέλω να πω, είχατε την ψυχική δύναμη, το ψυχικό σθένος, γιατί πραγματικά θέλει πολύ δύναμη να έχεις χάσει ένα παιδάκι και
2: πολύ,
1: να μπει
2: πολύ,
1: στη διαδικασία,
2: πολύ,
1: να σκεφτείς, να ξεκινεί. Έλα.
2: Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα κάνει μόνος. Χρειάζεται σαφώς. Είχα την υποστήριξη του συζύγου. Δεν είναι από όλη τη οικογένεια, των φίλων, του προπάντου, του κυρίου Πάντου. Δεν είναι εύκολη η απόφαση.
3: Εσείς θέλατε να
2: Γι' αυτό
3: δώσετε ξανά.
2: Προτείνω όλες τις γυναίκες να μην το βάζουν κάτω. Ορίστε?
3: Θέλατε να δώσετε ξανά ζωντάνια στο σπίτι σας, το οποίο κακά τα ψέματα
2: ακριβώς,
3: κλείνει
2: ακριβώς.
3: όταν οι γονείς
2: κάνουν. Είχε ρημώσει το σπίτι. Ακριβώς. Δεν υπήρχε χαρά, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν βουβό το σπίτι, άνοιγε την πόρτα και ήταν νέκρα μέσα. Με αυτό εδώ το πλασματάκι θέλαμε να δώσουμε πάλι μια ζωή, άλλη μια ευκαιρία στη ζωή.
1: Κύριε Πάντο,
2: δεν τελειώνει η ζωή μόνο εκεί. Παρακαλώ.
1: Κύριε Πάντο, συγχαρητήρια για ακόμη μία φορά. Έχουμε βγει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν για περίπου ανάλογες περιπτώσεις που πραγματικά με τον τρόπο σας δίνετε χαρά σε ζευγάρια τα οποία το έχουν πραγματικά ανάγκη. Όπως τώρα εδώ η Χριστίνα και ο μπαμπάς, ο Κωνσταντίνος.
4: Ναι, βεβαίως. Ένα ζευγάρι το οποίο τους είχα βοηθήσει το 2004, απέκτησαν το ένα παιδάκι. Για διάφορους λόγους δεν αποφασίσαν για δεύτερο, που ήταν και ιατρικής φύσεως. Φτάσαμε όμως το 25, σκοτώθηκε το παλικάρι τους, 21 ετών. Ήρθαν σε μένα αναζητώντας πάλι αν προλάβουν να κάνουν παιδάκι, να μην μείνουν έτσι ως οικογένεια. Και

0: Ότι βρήκαμε έμβρια από την εποχή τότε. Έγινε η έμβρια μεταφορά αφού ακολουθήσαμε τις σωστές διαδικασίες παραμονές Χριστουγέννων. Γέννησε μόλις χτες. Πράγματι, αναζητώντας την διεθνή βιβλιογραφία ανάλογα περιστατικά, είδαμε ότι η μεγαλύτερη στη διάρκεια κατάψυξη ήταν στην Ιαπωνία με 18 χρόνια. 22,5 χρόνια είναι πράγματι μια παγκόσμια πρωτιά και είμαστε περήφανοι βέβαια που το εργαστήριο κατάφερε και τα κράτησε τα έμβρια τόσα χρόνια, αλλά δείχνει και μέσα από αυτή την τραγωδία αλλά και τη χαρά που απέκτησε το ζευγάρι με την απόκτηση νέου παιδιού βγαίνουν και κάποια άλλα μηνύματα.
1: Δώσατε μια μάχη με τον χρόνο, κύριε Πάντο, δώσατε μια μάχη με τον χρόνο, γιατί υπάρχει το ηλικιακό όριο των 54 ετών.
0: Υπάρχει το ηλικιακό όριο το οποίο έχει τεθεί χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Απλά κάποιος αποφάσισε μια ηλικία. Πρώτον. Δεύτερον, ότι έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αντιλήψεις του παρελθόντος και αγγελώσεις. Πρέπει να βλέπουμε το δικαίωμα και τη δυνατότητα ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά. Για παράδειγμα, έχουν άλλα 9 έμβρια στην κατάψυξη και θα ήθελαν ένα δεύτερο παιδάκι, λόγω προχωρημένης ηλικίας, να έχει και ένα αδερφάκι του παιδάκι τους. Σήμερα η πολιτεία το απαγορεύει. Σήμερα, στην εποχή της δημογραφικής κατάρρευσης, να απαγορεύει η πολιτεία να αποκτήσουν παιδιά ζευγάρι, το θεωρώ αδιανόητο. Ναι. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, που υπάρχει αντίστοιχο όριο, έρεται προς το συμφέρον των παιδιών.
2: Αγαπητή...
0: Άρα, πρέπει, ναι, εκτός από τα επιστημονικά άλματα, πρέπει και η πολιτεία να προσαρμόζεται αναλόγως.
2: Αγαπητή Μανούλα, θα δώσεις λίγο το τηλέφωνο και στον μπαμπά να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Έχει την αγκαλίτσα βέβαια το μωράκι. Το κρατάει το σύνορα. Γεια σας.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι...
2: Καλώς δεχτήκατε το μωράκι σας. Και μπράβο σας που στηρίξατε και υποστηρίξατε τόσο πολύ και τη σύζυγό σας. Πώς νιώθετε?
3: Συγγνώμη, δεν σας ακούω καλά.
2: Πώς αισθάνεστε? Έχετε το μωρό σας στην αγκαλιά.
4: Πώς αισθάνεστε, λέει η Ντόρα, στηρίξατε τη μητέρα.
3: Εντάξει, μετά από μια περίοδο της ζωής μας, μια πρόσφατη περίοδο της ζωής μας που ζήσαμε στο σκοτάδι ουσιαστικά, μετά το χαμό του παιδιού μας, βρήκαμε το θάρρος και τη δύναμη που μπορέσαμε και αντλήσαμε μέσα από τη ζωή να συνεχίσουμε τη ζωή μας, και στο πλάι μας βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Κωνσταντίνος Πάντος, ο γιατρός, ο επιστήμονας, ο άνθρωπος πάνω απ' όλα, που μας πήρε από το χέρι και μέσα από το σκοτάδι μας οδήγησε στο φως. Και βλέπετε τα αποτελέσματα. Είμαστε ευτυχισμένοι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Απλά θα προσθέσω μάλλον κάτι. Επειδή αντιμετωπίσαμε κάναμε έναν αγώνα δρόμου να προλάβουμε το χρονικό περιθώριο, θα ήθελα να μην το ξαναζήσουν κι άλλες γυναίκες, και αν είναι δυνατόν αυτός ο νόμος που είναι λίγο αποτρεπτικός, όχι λίγο, πολύ αποτρεπτικός και είναι και απαρχαιωμένος, αν είναι δυνατόν να προσπαθήσουμε όλοι μαζί και ιδιαίτερα η πολιτεία να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και τις γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν, εφόσον η επιστήμη εγγυάται ότι μπορεί να γίνει, δεν βλέπω το λόγο δηλαδή να υπάρχει αυτός ο νόμος. Μήπως είναι η ώρα να τον αλλάξουμε και να τον εξυγχρονίσουμε? Αυτό, δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
1: Χριστίνα, είναι συγκινημένος ο πατέρας.
5: Ναι, ναι.
1: Χριστίνα, είναι συγκινημένος,
5: ναι,
1: ο πατέρας.
5: Είναι πάρα πολύ συγκινημένος.
1: Είναι
5: όντως,
1: λογικό, ούτως ή άλλως, τον βλέπουμε να κρατά την κόρη σας και είναι σαν να κρατά τον κόσμο όλο αυτή τη στιγμή, ο μπαμπάς.
5: Ναι, ναι. Ναι, δεν αναπληρώνει το παιδί μας, θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Αυτό είναι ένα καινούριο πλάσμα που μας έφερε χαρά, χάρη στον κύριο Πάντο και στην επιστημονική του ομάδα. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη Μευτική Κλινική Υγεία για την άψογη εξυπηρέτηση, την ασφαλή και την πιο άνετη διαμονή που είχαμε εδώ. Και πριν 22 χρόνια εδώ είχα
2: τώρα,
5: γυρίσει
2: βέβαια,
5: το πρώτο.
2: Αν υπομονείτε να σφίξετε στην αγκαλιά σας το μωράκι σας και να επιστρέψετε στο σπίτι σας. Έτσι,
5: ναι,
2: δεν είναι?
5: Και όχι μόνο αυτό. Πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, γιατί έχουμε και άλλα γονιμοποιημένα έμβρια. Και εφόσον τώρα έχουν λυθεί υπάρχει ασφάλεια από την επιστήμη και από τον κύριο Πάντο που μας έχει δει κάποια πράγματα, πρέπει να αλλάξει να κάνουμε κι άλλο ένα αδερφάκι. Είναι κρίμα να πάνε, είναι έμβρια, είναι μωρά, ψυχές ακόμα.
2: Στο σπίτι τι θα κάνετε, πείτε μου τώρα. Πρώτη μέρα που θα μπείτε στο σπίτι. Το δωματιάκι είναι έτοιμο?
5: Σχεδόν.
2: Σχεδόν,
5: σχεδόν. Σχεδόν, ναι, ναι. Υπήρχε αυτή η θλίψη που δεν υπήρχε τόσο η διάθεση. Θα το ετοιμάσουμε σιγά σιγά, θα το κάνουμε κουκλίστικο. Από το μπλε θα πάει στο ροζ τώρα.
1: Να τολμήσω σιγά, να ρωτήσω το όνομα, μικρής, το όνομα της μικρής. Το όνομα της μικρής θα έχει να κάνει με τον χαμό του παιδιού?
5: Ναι, θα είναι συμβολικά τα ονόματα. Θα έχει τρία ονόματα: Γεωργία, Ασπασία, Νεκταρία. Τα έχουμε τάξει και στον Άγιο Νεκτάριο.
1: Το όνομα του παιδιού που χάσατε, Γιώργος.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιώργος,
5: ναι.
1: Έτσι και Γεωργία, ναι. Σωστά.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να
1: είστε πολύ πιο ψύχρεμοι από τον μπαμπά πάντως. Ο μπαμπάς είναι πάρα πολύ συγκινημένος.
5: Είναι πολύ συγκινημένος και εμείς είμαστε συγκινημένοι και εγώ είμαι. Πέρασα δύσκολα όλη την περίοδο αυτό. Όλα πήγανε καλά, κατευχήν όμως. Αυτό έχει σημασία.
2: Το σφίγγει πολύ στην αγκαλιά του.
5: Πιο ευαίσθητος, πιο συγκινημένο.
1: Κάτι θέλει να πει ο μπαμπάς, Χριστίνα, κάτι θέλει να πει ο μπαμπάς, κάτι θέλει να πει.
5: Κάτι θέλει να πει, είναι βέβαια.
3: Όχι, δεν την πει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ειλικρινά. Γιατί μας δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία που ίσως υπό άλλες συνθήκες, την οποία ευκαιρία βέβαια την εκμεταλλευτήκαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, γιατί στενεύαν τα χρονικά περιθώρια, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι ευτυχισμένος. Καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γιατρό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, που είναι ένας επιστήμονας, πιστεύω, διεθνούς βεληνικούς, και είμαστε πολύ περήφανοι που τον έχουμε στην Ελλάδα και που μπορεί να βοηθήσει, όχι μόνο εμάς, βοήθησε εμάς, αλλά μπορεί να βοηθήσει και χιλιάδες άλλες γυναίκες και χιλιάδες άλλα ζευγάρια να κάνουν τον όνειρο τους πραγματικότητα. Αρκεί βέβαια να μας βοηθήσει και λίγο η πολιτεία. Να αλλάξουμε δηλαδή αυτό το νομοθετικό πλαίσιο που πιστεύω είναι απαρχαιωμένο και λίγο απάνθρωπο, γιατί βλέπει τη γυναίκα σαν ένα νούμερο, το νούμερο 54. Δηλαδή όταν είσαι στην ηλικία των 54, τελείωσε η ζωή σου σαν γυναίκα. Έτσι.
1: Και σε μια χώρα...
3: Ή θα πρέπει να έχεις τη συγκατάβαση του συζύγου για να μπορέσεις να τεκνοποιήσεις, με λίγα λόγια. Εντάξει, είναι... Νομίζω κάποια πράγματα που είναι λίγο αναχρονιστικά και δεν μας τιμούν, έτσι.
1: Και
3: δεν
1: μας τιμούν σαν πολιτεία
3: και σαν
1: πολίτες
3: γενικώς. Θα έπρεπε δηλαδή να
4: είναι
3: το κοιτάξουμε.
4: Είναι και σε μια χώρα με πολύ έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Ακριβώς.
3: Βλέπετε, σας λέω, αυτή είναι η ευτυχία. Εμείς στην Ελλάδα μας θέλουμε παιδάκια. Παιδάκια που δεν έχουμε, έτσι. Υπάρχει μια, τέλος πάντων, θέλουμε παιδάκια, εντάξει. Λοιπόν, ας μας δοθεί η ευκαιρία, αυτοί τουλάχιστον που θέλουν οι γονείς, έτσι, οι γονείς, οι γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν, να τους δοθεί και σε αυτούς μια ακόμα ευκαιρία, τίποτε άλλο.
2: Τώρα είστε έτοιμοι.
5: Δεν έχουν ηλικία.
2: Έτσι, το είπατε και πριν αυτό, είστε έτοιμοι έτσι και για το ξενύχτη. Από την αρχή, ξενύχτη,
5: ακριβώς.
2: Κλάμα.
5: Ξενύχτη. Μέχρι στιγμή είναι πολύ ήσυχη. Ελπίζουμε να είμαστε να είναι.
1: Σε ποιον
5: έτσι
1: μοιάζει, σε ποιον μοιάζει η Γεωργία Νεκταρία?
5: Στον μπαμπά.
1: Στον μπαμπά, Ασπασία.
5: Στον μπαμπά.
1: Γι' αυτό την κρατάει έτσι.
5: Όπως και το πρώτο παιδί και το δεύτερο στον μπαμπά πάλι. Από τον ίδιο πήρε.
1: Να την χαίρεστε. Έτσι να διατηρήσετε το χαμόγελό σας. Κύριε Πάντο, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε που σας έχουμε. Το είπε και ο πατέρας. Συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια που καταφέρνετε και δίνετε τέτοια χαρά σε ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και απλά τη δουλειά μου κάνω. Εγώ θέλω απλά να βοηθάω και να βοηθάω μέσα στα όρια που θέτει τα νομικά η πολιτεία και τις διαδικασίες. Απλά μερικές φορές πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα και τις ανάγκες του κόσμου.
2: Την κάνετε όμως με τεράστια επιτυχία τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάντο. Τα συγχαρητήριά μου. Να πάμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και τη Χριστίνα Αγγίκα, φυσικά.
1: Εξαιρετικό θέμα. Εξαιρετικό έτσι. Θέμα και υπέροχη εικόνα. Τώρα. Εκεί με τον μπαμπά, το μωρό, τη μαμά, τρεις ευτυχισμένοι.
2: Το βλέπεις το μωράκι. Το μωράκι αυτό σε λίγα χρόνια θα μεγαλώσει. Και τι θα κάνει, θα έχει και αυτό το κινητό του. Και τι θα κάνει, θα μπαίνει και στα social media. Ας ελπίσουμε ωστόσο μέχρι να μεγαλώσει η Νεκταρία, Ασπασία,
1: Γεωργία. Να έχουν έτσι, αλλάξει πολλά.
2: Να έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον της χρήσης του διαδικτύου και των social media από τα παιδιά μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε την κυρία Μανιώτη που είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας.
1: Γεια σας κυρία Μανιώτη, καλώς ήρθατε.
2: Φυσικά και τον κύριο Γιώργο Κορμά θα δούμε στις οθόνες μας. Υπεύθυνος γραμμής βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Σας καλέσαμε με αφορμή την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία θέλει να βάλει ένα πανευρωπαϊκό φρένο πλέον στη χρήση των social media για τα παιδάκια κάτω από την ηλικία των 13 ετών. Καλημέρα και στους δύο. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Ξεκινήσουμε από τον κύριο Κορμά για να δούμε πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει, διότι πόσες ώρες το έχουμε συζητήσει, πόσο μελάνι έχει χυθεί σε ρεπορτάζ που γράφετε. Αποτελέσματα, κύριε Κορμά, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω.
6: Ναι, γιατί οι εταιρείες των κοινωνικών δικτύων είναι τόσο ισχυρές, που έχουν τόσο ισχυρά λόμπι, που πάντα κάτι βρίσκουν όλο αυτό το πράγμα να πηγαίνει πίσω προς το κακό των παιδιών, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει και μάλιστα η χώρα μας και εμείς, σαν Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, συμμετείχαμε στην πιλωτική εφαρμογή εμείς και άλλες 5 χώρες για το ευρωπαϊκό Kids Vault, να το πω έτσι, δηλαδή μια εφαρμογή η οποία θα πιστοποιεί την ηλικία όσων και μόνο αυτών που μπαίνουν στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι με σκοπό να περάσει πλέον η λογική ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εθνικά κοινοβούλια αποφασίζουν και ελέγχουν την είσοδο των παιδιών. Γιατί αν περιμένουμε από τις εταιρείες να το κάνουν αυτό, δυστυχώς δεν θα το κάνουν ποτέ, γιατί είναι σαν να βάζουμε, δηλαδή, οι αλγόριθμοι τους, και να πούμε και το γιατί στον κόσμο, πέρα από τα συμφέροντα που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι τεράστια, είναι σαν να βάζουμε τους αλγόριθμους που έχουν σχεδιαστεί να κρατούν τους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στην εφαρμογή, να προστατεύουν ταυτόχρονα και το χρόνο που είναι τα παιδιά εκεί.
2: Πάντως η χώρα μας είναι μπροστά, κύριε Κορμά. Εμείς ήδη εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο. Έχουμε βάλει ένα ηλικιακό όριο στα 15 έτη. Εδώ βλέπουμε ότι πάει να γίνει μια προσπάθεια στην ηλικία των 13 ετών. Θεωρώ ότι 13 με 15 είναι λίγο πιο εύκολο. Είναι γυμνάσιο τα παιδιά μας. Έτσι είναι πιο εύκολο από τους γονείς να ελέγξουμε λίγο την κατάσταση.
6: Πάντως, πολλές χώρες μέσα και συμπεριλαμβανομένου και τη δική μας έχουν ανακοινωθεί και από 15 έτη. Το 13, να σας πω κάτι γίνεται με το 13. Τα 13 έτη είναι ήδη απαγορεύονται και τώρα που μιλάμε. Από ένα νόμο του Κοντογκόπα που λέμε, το 1989, όπου απαγορεύεται η χρήση προσωπικών δεδομένων των παιδιών χωρίς κατάθεση των γονέων. Αλλά από ό,τι ξέρουμε όλοι, δεν εφαρμόζεται αυτός ο νόμος, γιατί μπαίνει κάθε παιδί με μια ψεύτικη ηλικία και εισάγεται στην όλη διαδικασία.
1: Ναι.
6: Άρα λοιπόν τα εθνικά κοινοβούλια, μάλλον οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Γερμανία και στις σκανδιναβικές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι αυτό θα εφαρμοστεί για την ηλικία των 15 ετών. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι πραγματικά απαραίτητο, γιατί πλέον έχουμε και ερευνητικά, αλλά και με τις κλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια σαν Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, έχουμε πλέον πεπιστεί ότι τα παιδιά δεν μπορούν να προστατευτούν στο μέσο αυτό, γιατί τα μέσα αυτά θέλουν παραγωγούς δεδομένων και μάλιστα δωρεάν, όπως είναι τα παιδιά, θέλουν καταναλωτικά εύκολα πρόσωπα ώστε να μπορούν να παράγουν τα διαφημιστικά τους μηνύματα, και σε κάθε περίπτωση όλο αυτό το πράγμα είναι τεράστιο κόστος για τις εταιρείες, δηλαδή η απαγόρευση των παιδιών.
1: Πόσο εύκολο είναι να εθιστεί ένα παιδί σε μια τέτοια ηλεκτρονική συσκευή με αυτές τις εφαρμογές? Διότι φαντάζομαι ότι και στην ηλικία των 10, 11, 12, 13 και 15 θα πω εγώ ετών ακόμη, δεν έχουν αναπτύξει και αυτά τα φίλτρα που μπορούν μόνα τους να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που κρύβονται.
7: Πολύ σωστά τα λέτε. Αρχικά πρέπει να γίνει σαφές ότι στόχος μας δεν είναι να απομονώσουμε τα παιδιά από αυτή την ψηφιακή εποχή, αλλά να τα εισάγουμε σε αυτή σταδιακά στην κατάλληλη ηλικία και με τα σωστά μέτρα και σαφή μέτρα και ασφαλή μέτρα και όρια. Απουσία αυτών δεν σημαίνει ελευθερία, αλλά έκθεση σε πολλούς κινδύνους. Και επιτέλους πλέον πρέπει και η πολιτεία και οι πλατφόρμες να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αναλάβουν μέτρα, γιατί πλέον όλα τα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο έχουν κινητό, έχουν social media και έτσι ο γονιός από μόνος του είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέσει όρια. Ενώ όταν υπάρχει ένα κοινό μέτρο, μειώνεται και η κοινωνική πίεση και είναι σαφώς πολύ καλύτερα.
2: Επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών από την αλόγιστη χρήση των social media μπορεί να έχουμε, κυρία Μανιώτη.
7: Πολλές. Το πρώτο που διαταράσσεται κατά κύριο λόγο είναι ο ύπνος και αυτό επηρεάζει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη σχολική απόδοση, τη συναισθηματική ρύθμιση των παιδιών. Μάλιστα, μια μεγάλη μελέτη που έγινε πρόσφατα έδειξε ότι κάπου 3 ώρες την ημέρα ανασχόλησης με τα social media διπλασιάζει το κίνδυνο και για παχυσαρκία, και για αυτοκτονικό ιδεασμό, για αγχώδεις διαταραχές, για κατάθλιψη, πέραν προβλημάτων με τα μάτια και πολλά πολλά ακόμα. Την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, διατροφικές διαταραχές και πολλά ακόμα. Και είναι πολύ λογικό γιατί ο εγκέφαλος ενός παιδιού, όλοι γνωρίζουμε, ο παιδικός και φοβικός εγκέφαλος, συνεχίζει να αναπτύσσεται. Το κέντρο ελέγχου των παρορμήσεων και του αυτοελέγχου οριμάζει. Καθώς και το κέντρο που έχουμε ανταμοιβής και ανάγκη αποδοχής που έχουν οι έφηβοι από τους συνομιλικούς τους είναι πολύ ενεργά, είναι πολύ διαγερμένα στους εφήβους. Οπότε όλα αυτά τα likes, οι ειδοποιήσεις, το scrolling, ξέρετε ότι στηρίζονται στην αρχή της... των ανταμοιβών που δεν περιμένεις, των απρόβλεπτων ανταμοιβών. Ναι. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που στηρίζονται και τα τυχερά παιχνίδια. Γι' αυτό δεν είναι λάθος να παρομοιάζουμε κιόλας και το scrolling που κάνουμε με τον αντίχειρα με το μοχλό ενός τυχερού παιχνιδιού, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανιώτη.
2: Κύριε και τον κύριο Κορμά για το χρόνο του. Ευχαριστούμε πολύ. Και τους δύο. Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις πάλι.
1: Βέβαια.
2: Γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σου.
1: Είδες τι ωραία περνάει η ώρα μαζί μου.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, είμαστε εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και θα ταξιδέψουμε μέχρι το Λονδίνο. Θα γνωρίσουμε όμως μία Ελληνίδα στο Λονδίνο. Να τη, κυρίες και κύριοι. Αυτή εδώ παρακολουθείτε. Είναι η Φωτεινή Ειρήνη Αντωνίου.
5: Έτσι όπως το είπες, μια Ελληνίδα στο χαρέμι.
4: Θα μπορούσε.
5: Ναι.
4: Δεν θα μπορούσε.
5: Θα μπορούσε. Ναι. Έτσι όπως τη βλέπω, άνετα.
4: Εδώ ξέρεις που είναι. Είναι σε έναν γάμο και έχει μαγέψει, εννοείται, τους παρευρισκόμενους εκεί. Και έχει γίνει και viral αυτό το βίντεο και έχει ταξιδέψει και παντού στον κόσμο. Και η Φωτεινή μας έχει γίνει γνωστή Εβραίος τώρα πια και τη φιλοξενούμε και στην εκπομπή. Γεια σου Φωτεινή από την
5: Γεια
4: Ελλάδα.
5: Γεια σου Φωτεινή.
6: Καλημέρα για το Λονδίνο και καλησπέρα στην Ελλάδα.
5: Γεια σου Φωτεινή. Έχω να σου πω ότι βέβαια, έτσι όπως σε βλέπουμε στα δεξιά της οθόνης να χορεύεις, θα θέλαμε να σε βλέπουμε και στα αριστερά της οθόνης τώρα, αλλά... τώρα μας έχεις λίγο απογοητεύσει, ας πούμε, που σε βλέπουμε κάπως έτσι, αλλά δεν πειράζει, σε μια κούκλα ούτως ή άλλως. Απλά χορεύεις τόσο ωραία, που θα θέλαμε να σε απολαύσουμε και ζωντανά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σας. Και τώρα μπορεί να ρίξεις έτσι ένα χορό, βέβαια χωρίς μουσική, αλλά μπορώ έτσι λίγο να χορέψω.
5: Ναι, αμέ, θέλουμε.
4: Είδες τι ωραία, μια χαρά. Για πάμε να σε
6: Εσείς
4: γνωρίσουμε.
6: Εσείς μπορείτε να βαράτε παλαμάκι και εγώ να χορεύω.
4: Βεβαίως, έτσι θα κλείσουμε τη σύνδεση. Για πάμε να σε γνωρίσουμε λίγο. Εσύ τώρα πώς βρέθηκες, είσαι από τη Λάρισα, αν δεν κάνω λάθος, η καταγωγή σου είναι από Λάρισα και έχεις βρεθεί στο Λονδίνο και έχεις και δύο σχολές χορού.
6: Ακριβώς. Η καταγωγή μου είναι από τη Λάρισα και τα τελευταία 9 χρόνια ζω στο Λονδίνο. Τα τελευταία 7 χρόνια έχω την πρώτη σχολή στο Ανατολικό Λονδίνο και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Βόρειο Λονδίνο που η σχολή είναι η δεύτερη και έχει τους τελευταίους 6 μήνες.
5: Πώς αποφάσισες να ανοίξεις τις σχολές σου στο Λονδίνο και γιατί στο Λονδίνο, ας πούμε?
6: Είχε αναλυθεί οι γονείς μου μαζί με τον αδερφό μου και μετά ήρθε και εγώ. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο βήμα στο να έρθω να μείνω στο Λονδίνο για ένα καλύτερο αύριο. Όσον αφορά για τις σχολές, εγώ και πολλά χρόνια έκανα πρωταθλητισμό στην Ελλάδα. Σε διάφορους διαγωνισμούς, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οπότε είπα να το πάω ένα βήμα παραπάνω, να δώσω αυτά που γνωρίζω στον κόσμο εδώ πέρα, να μάθουν το ελληνικό στοιχείο, τα παιδιά να μάθουν να χορεύουν οι ενήλικες, να γυμναστούμε και να έχουμε ένα όμορφο περιβάλλον.
4: Αυτό τώρα, εσύ τι χορούς διδάσκεις εκεί, Φωτεινή? Γιατί εμείς παρακολουθούμε το βίντεο το Belly Dance, λέγεται χορός της σκυλιάς.
5: Ναι, χορός σκυλιάς.
4: Χορός σκυλιάς.
6: Αυτό ακριβώς. Εγώ διδάσκω Zumba, Street Dance, Latin America, έχουμε μπαλέτο, έχουμε κομμέρσια, high heels, όλα τα είδη χορού, contemporary, jazz.
5: Και πόσα χρόνια ασχολείσαι με το χορό συνολικά ώστε να φτάσεις πλέον σε αυτό το επίπεδο και να ανοίξεις και τις δικές σου σχολές.
6: Τα τελευταία 16-18 χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο. Βέβαια, από 2,5 χρονών, σαν μικρό κορίτσι, ξεκίνησα από τον μπαλέτο. Μετά πήγα στους παραδοσιακούς χορούς και μετά κλείδωσα στους πιο μοντέρνους, στο Βέλινταν, στο Στρίνταν, στο Λάτιν και σε όλα αυτά.
4: Θέλει η κυρία Κουτροκόη με την αρχισυντάκτριά μας, τη Φιλιώτη Γιαννακοπούλου, να έρθουν να μάθουν belly dance. Πόσα μαθήματα πρέπει να κάνουν?
5: Belly έχουμε. Εγώ δηλαδή belly έχω, οπότε θα είναι πιο εύκολο.
4: Το dance λείπει.
6: Το dance λείπει. Θα τα πούμε όλα. Πιστεύω μέσα σε 2-3 μήνες τουλάχιστον για τα βασικά πράγματα. Μπορεί κάποιος να μάθει. Οπότε εγώ θα τις περιμένω εδώ πέρα σε όποια σχολή θέλουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί.
5: Πόσο κοστίζει περίπου εκεί στο Λονδίνο γενικά? Κοίτα λίγο, είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές συνολικά στο Λονδίνο. Ήμουνα πρόσφατα, έτσι, ειδικά ωραία, και μετά την έξοδο από το ευρώ. Νομίζω ότι διαπιστώνουν οι επισκέπτες. Έρχεται κάποιος εκεί και θέλει να γραφτεί στη σχολή σου. Περίπου πού κυμαίνονται οι τιμές για να γραφτεί κάποιος?
6: Όπως γνωρίζουμε, εδώ πέρα έχουμε την αγγλική λύρα. Οπότε εγώ έχω δύο μεθόδους για να πληρώνω. Είτε ωριαία, δηλαδή κάθε φορά που έρχονται να δίνουν το ποσό με 20 λιρών, το οποίο είναι περίπου
5: 25 ευρώ
6: την ώρα, ναι, ναι. 25 ευρώ την ώρα. Και ο μήνας είναι περίπου 60-70 λίρες.
5: Είναι οικονομικά, όπως είναι.
4: Ναι, όπως οικονομικά εδώ. Είναι. Περίπου όπως εδώ. Αυτό το βίντεο τώρα που έχει γίνει viral, θα μας εξηγήσετε, έχετε πάει σε έναν γάμο, σας κάλεσαν εκεί?
6: Με βρήκανε μέσα στο social media και με καλέσανε και μου προτείνατε να χορέψω σε αυτόν τον πολυτελέστατο αραβικό γάμο και έτσι εγώ το δέχτηκα. Εννοείται ότι πήγαν κομμάτια από αράβικα τραγούδια, αλλά σαν Ελληνίδα θα ήθελα να βάλω και ένα ελληνικό στοιχείο, το οποίο ήταν η Μισηλού του Γιάννη Κότσιρα, το οποίο το λατρεύω το τραγούδι. Θα μπορούσα να το χορέψω όλη η μέρα.
5: Τώρα, πριν σε
4: αφήσουμε. Μαγέψατε όλους εκεί.
5: Ναι. Φωτεινή.
6: Και να πω ότι να σου βάλουμε. Το γάμο ήταν μόνο οι γυναίκες, οπότε το λάτρεψα ακόμα περισσότερο.
5: Τι εννοείς ήταν μόνο γυναίκες, δεν υπήρχε γαμπρός?
6: Εδώ οι Άραβες έχουν ένα πάρτι μόνο οι γυναίκες.
4: Κάτα, μπάτσα.
6: Και αφού διασκεδάσουν, μετά έρθει το γαμπρός το δικό του σώμα, τους δικούς του φίλους.
4: Να,
6: όταν ήρθαν οι άντρες, εγώ δεν ήμουν εκεί, είχα φύγει.
5: Α, δεν σε θέλανε εκεί.
4: Μάλιστα.
5: Να σου πω, θέλουμε πριν κλείσουμε να σου βάλουμε λίγο έτσι μουσικούλα και λίγο, ναι, να μας, ναι, λίγο έτσι να μας χορέψεις, αν γίνεται.
6: Να σας χορέψω ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Χαρά μας που σε
1: Φωτεινή, όταν έρθει σε Ελλάδα, σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο.
2: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το κλείσαμε στον αέρα.
0: Εμείς
1: τώρα. Πολύ.
2: Τι μου έλεγες. Ήταν μια δημόσια δήλωση.
1: Ευχαριστούμε.
0: Μ' αρέσει να κλείνεις καλεσμένο στον αέρα. Εμένα προχθές μου έλεγες ότι έχω κυρτώσει. Θα πω στη Φωτεινή να με ξεκυρτώσει. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορούσα εγώ να κάνω το...
1: Θες να το συνεχίσουμε τώρα. Δεν ακούς. Δεν ακούς από πάνω τι μας λένε. Ότι θα πρέπει λίγο να σοβαρευτούμε.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, έτσι είναι. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι το Action τώρα είναι μια εκπομπή που φιλοξενεί και ανθρώπους από όλους τους κλάδους, έτσι, ούτως ή άλλως. Και ακολουθούμε και την επικαιρότητα και τα θέματα της επικαιρότητας. Τα καλύπτουμε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν. Γι' αυτό θα πάμε στα Ιωάννινα.
1: Πάμε
0: στο Φίλιππο Πιακοπάνο. Ξεκινήσαμε την εκπομπή ούτως ή άλλως. Συνδεθήκαμε με τον Περικλή Πατσούρη, γιατί είχαμε την κηδεία του Άννη Μπλέσια.
1: Στον σμιναγό μας εκεί, τώρα και ο Φίλιππος θα μας πει, διότι το απόγευμα στις 4.30, Φίλιππε, αποχαιρετάτε εσείς το άλλο μας παλικάρι εκεί.
3: Πράγματι, στις 4.30 Γιώργο θα γίνει νεκρόσιμη ακολουθία για τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κημητήριο της Θεοτόκου, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, πάλι στην Κατσικά Ιωαννίνων, τον τόπο διαμονής των γονιών του Δημήτρη Πέτρου. Να πούμε ότι στην ίδια εκκλησία είχαν προγραμματιστεί να γίνουν και τα βαφτίσια της μικρής κόρης του Δημήτρη, των 5 μηνών κοριτσάκια που το οποίο είχε. Αντί για αυτό, δυστυχώς θα έχουμε τον θρήνο, μια ανίποτη θλίψη σε όλη την Ήπειρο. Ήταν ένα αγαπητό παιδί και μια αγαπητή οικογένεια.
1: Ούτως ή άλλως ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων τώρα στη Μία με την Ιωάννα Βάσου και θα υπάρχει σύνδεση, επομένως θα δώσεις και αναλυτικά το ρεπορτάζου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς αύριο 10 παρά 10 ακριβώς μαζί με τον Γιώργο θα είμαστε εδώ. Τελευταία μέρα της εβδομάδας. Καλό υπόλοιπο ημέρας να ευχηθούμε σε όλους.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τα λέμε αύριο 10 παρά 10 το πρωί.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
3: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
4: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, το ότι μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή να το σταματήσεις όποτε θες, το είπες.
7: Και εμείς σταματάμε εδώ.
5: Λοιπόν.
8: Γιάννη, και για τους ανθρώπους της Εθνικής να πεις που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
5: Τι τώρα, μπρίκια γολάμε.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σοβαρά ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο, τα κρίσιμα λεπτά, οι καταθέσεις των γιατρών και οι καταγγελίες. Έρευνα στο ιατρείο του Κολονακίου, παρουσία εισαγγελέα. Σαστισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το ξαφνικό αντίο. Οι συγκινητικοί αποχαιρετισμοί των τραγουδιστών που συνεργάστηκαν μαζί του επί δεκαετίες. Χαρισματικός, αντισυμβατικός και αυθεντικός σε μια πορεία που ξεχώρισε. Μάχη για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το πραγματικό κόστος είναι πάνω από 40 δισεκατομμύρια και όχι 7,5 όπως λέει, διαμηνύει το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρή επίθεση του Προέδρου της Ελλάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εφιαλτικές προβλέψεις για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Την επόμενη εβδομάδα θα φτάσει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων.

0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ευνίδια μόλις τα 54 του χρόνια και ο θάνατός του προκάλεσε σε όλους μας σοκ και μούδιασμα. Έφυγε από ανακοπή σε ιατρείο του Κολωνακίου, όπου είχε πάει για να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε εξέλιξη είναι ο έλεγχος στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας, οι ιατρικές πράξεις της πλασμαφαίρεσης δεν επιτρέπονται σε απλά ιατρία. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε πως δεν υπήρχε εξειδικευμένο μηχάνημα για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο. Ελεύθεροι αφέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα οι δύο γιατροί του Κολωνακίου. Ήταν σε υπερδιέγερση, είπαν στις καταθέσεις τους, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου.
1: Στα κρίσιμα λεπτά από την ξαφνική επιδείνωση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι μέχρι και το θάνατο του στο νοσοκομείο Ελπής επικεντρώνεται η έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
2: Ήταν νόμιμο το ιατρείο. Γίνεται αυτή η διαδικασία σε ένα ιατρείο.
1: Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά. Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 4 και 21 το μεσημέρι. 7 λεπτά αργότερα, στις 4 και 28 στο σημείο, έφτασε αρχικά διασώστης με μοτοσικλέτα και άμεσα ξεκίνησε η προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Μόλις έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής και 17 λεπτά αργότερα ο γνωστός τραγουδιστής έφτασε χωρίς αναπνοή και χωρίς σφιγμό στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο μεγάλος καλλιτέχνης δεν κατάφερε να επανέλθει. Η προσπάθεια συνεχίστηκε για περίπου 55 λεπτά. Στις 5 και 40 καταγράφηκε επίσημα ο θάνατός του, βυθίζοντας το πένθος τους συγγενείς και τους φίλους του.
3: Προξενεί μεγάλη εντύπωση πως ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε τον ασθενή ο οποίος είχε ανακοπή, που ήταν και ασθενής του. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Και στο νοσοκομείο πήγε, παρότι έγινε προσπάθεια μιας ώρας, δεν καταφέραμε να τον επαναφέρουμε. Ήταν άσφυγμος, χωρίς αναπνοή.
1: Τώρα οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πάζλ των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευσή του. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε προηγηθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται επέμβαση πλασμαφαίρεσης.
4: Είναι ένα παθολογικό ιατρείο, έτσι είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, συστεγαζόμενο με μία γιατρό άνευ ειδικότητος. Και προφανώς μέσα σε αυτό το ιατρείο το αναπτυγμενικό δεν πρέπει να υπήρχε μηχάνημα το οποίο να εκτελεί πλασμαφαίρεση.
1: Την ίδια ώρα στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και το καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και ζήτησε να διενεργηθεί άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος.
5: Στην πραγματικότητα η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησε από τον πρόεδρο του να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε.
1: Για την υπόθεση έδωσαν κατάθεση στην ασφάλεια ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου, αλλά και η σύζυγός του επίσης γιατρός.
6: Ήταν σε υπερδιέγερση όταν ήρθε και μου είπε το λόγο.
7: Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κριτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο.
1: Κλειδί για την έρευνα θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής.
8: Έγιναν οι αντίστοιχες εξετάσεις. Επίσης, πολύ σημαντικό για τον ιατροδικαστή. Να. Πότε άρχισε το όποιο επεισόδιο.
1: Η Ελλάς ξεσκονίζει το ιδιωτικό ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο λαϊκός τραγουδιστής και στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να καταθέσουν όλα τα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη τόσο πριν όσο και κατά την παραμονή του εκεί.
0: Το ιατρείο στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το πρωί αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομική βέβαια του ελληνικού FBI μετά από εντολή του εισαγγελέα. Εκεί κάνει ρεπορτάζ από το πρωί ο Σπύρος Αλεξανδρής και θα μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες. Σπύρο, τα ερωτήματα είναι πολλά και θέλουν άμεσα απαντήσεις.
9: Γι' αυτό το λόγο, φίλο και φτερό έχουν κάνει τα στελέχη του ελληνικού FBI και της ασφάλειας Αθηνών με τη συνδρομή των στελεχών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. ανοιχτό ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έρευνα του κατά πόσο οι ιατρικές πράξεις που τελούνταν στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν συμβατές με τις άδειες που είχε εξασφαλίσει. Ερευνούν δηλαδή τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η διαδικασία της θεραπείας της πλασμαφαίρεσης. Μια εξειδικευμένη ιατρική πράξη με πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, κατά την οποία απαιτείται πιστοποιημένο μηχάνημα και εξειδικευμένος γιατρός που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πιστοποιημένο μηχάνημα. Και βεβαίως αφορά συγκεκριμένες παθήσεις και νοσήματα, δεν μπορεί να γίνει χρήση του μηχανήματος και της θεραπείας αυτής σε οποιονδήποτε πρέπει να συντρέχει αυστηρός κίνδυνος για την υγεία του. Αυτήν την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, οι αρμόδιοι της ελληνικής αστυνομίας προσπαθούν να θέσουν σε λειτουργία το συγκεκριμένο μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη και να δουν εάν πράγματι λειτουργούσε με βάση όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπονται. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουν ισχυριστεί οι δύο γιατροί, οι οποίοι για την ώρα δεν διώκονται, αλλά καταθέτουν μαζί με τους αστυνομικούς στον πρώτο όροφο. Ο γιατρός τώρα ισχυρίστηκε ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά η σύζυγός μου, η οποία είχε αναλάβει την παρακολούθηση του τραγουδιστή και του παρήχε τις σχετικές θεραπείες. Από την πλευρά της, η γυναικολόγος, όπως δηλώνει, το απόγευμα της Τρίτης, γύρω στις 5, με κάλεσε ο Γιώργος Μαζονάκης και μου ανέφερε ότι θέλει να επισκεφτεί το ιατρείο μου στο Κολωνάκι. Είχα να τον δω από το 2021, όταν τότε του είχα κάνει υδροθεραπεία και συμφωνήσαμε να έρθει στο ιατρείο μου γύρω στις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Όταν ήρθε, δεν ήταν καλή η εικόνα του, δεν είχε καθαρή άρθρωση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει. Κατά την εκδοχή της, λοιπόν, ο ίδιος ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν αυτός ο οποίος ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις και συγκεκριμένα στη μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στις 20 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από την κατάθεσή της γύρονται πολλά ερωτήματα. Καθώς, από ό,τι φαίνεται, και η ίδια διαπίστωσε ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο δημοφιλής τραγουδιστής, αλλά παρόλα αυτά συνέχισε κανονικά την διαδικασία, ενώ διερευνάται το κατά πόσο ο τραγουδιστής είχε ενημερωθεί για όλους τους κινδύνους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Η θλίψη είναι μεγάλη για το φεύγιο του Γιώργου Μαζονάκη, του καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε ποτέ την αλλαγή. Το παιδί της νύχτας άφησε πίσω του πολλές μεγάλες επιτυχίες και ένα μεγάλο κενό. Ήταν ο πρωτοπόρος του ελληνικού τραγουδιού. Έζησε μια ζωή στο κόκκινο, αποθεώθηκε και έγινε μύθος. Από την Νίκαια και το πρώτο νυχτοκάματο στα 15 του, στην κορυφή και στην απόλυτη λαϊκή αποδοχή. Ο Γιώργος Μαζονάκης έζησε με ένταση, τόλμη, μεγάλες επιτυχίες και σκληρές δοκιμασίες. Το «Ανήκω σε μένα» έμελε να γίνει η σημαία μιας ολόκληρης ζωής. Καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του τον αποχαιρετούν.
10: Εγώ πρέπει να τους πείσω αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με αφήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου.
11: Παγωμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, συνάδελφοι, φίλοι και καλλιτέχνες που συνδέθηκαν με τη μουσική του πορεία, συγκλονισμένοι αποχαιρετούν τον ιδιαίτερο άνθρωπο και καλλιτέχνη που όλοι χαρακτηρίζουν πραγματικό στάρ.
12: Και ο πόνος της απώλειας ενός τόσο αγαπημένου καλλιτέχνη και τόσο, με τόσο ισχυρό στίγμα, είτε είσαι φαν του, φαν της μουσικής του, είτε όχι, σου προκαλεί έτσι ένα κενό, ένα βάρος στο στομάχι.
13: Ήταν αυτό που τον χαρακτηρίζει πάντα, ήταν πολύ ιδιωτικός, ανοιχτόμυαλος, πολύ δημιουργικός, ανήσυχος και πάντα βλέπει τα πράγματα έτσι λίγο διαφορετικά.
14: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις.
11: Ο Γιώργος Μαζονάκης ανήκε στα όνειρά του. Έζησε στα κόκκινα, με ρίσκα, αλλά κυρίως όπως ήθελε.
5: Όσες στήλες κι αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ.
6: Δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη.
15: Όλα όσα άφησες πίσω θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τα τραγούδια σου.
14: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
11: Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει πριν από 2 μήνες την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στο σπίτι του, όπου μιλούσε ανοιχτά για όλα όσα είχε ζήσει το τελευταίο δύσκολο χρόνο.
10: Αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας
11: πούμε. Μίλησε για την ημέρα που, όπως περιέγραψε, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού του και του ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να οδηγηθεί στο θρομοκαίτιο.
10: Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος, οπότε το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη σε ένα... σε μια τέτοια κλινική. Τρόμος και προδοσία.
14: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
11: Και πίσω από την περιπέτεια με την οικογένειά του, μιλούσε για τον ίδιο τον εαυτό.
10: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Υπάρχει τεράστια αγάπη, γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή.
11: Για εκείνον, η σκηνή δεν ήταν απλώς η δουλειά του, ήταν το καταφύγιό του, ο χώρος στον οποίο ένιωθε ξανά δυνατός, χρήσιμος, ζωντανός.
10: Είμαι ένας άνθρωπος βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω.
11: Και η σχέση του με το κοινό ήταν κάτι που ο ίδιος αναγνώριζε ότι τον είχε προστατεύσει στις πιο δύσκολες στιγμές.
14: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, έχω να κάνω ακόμα πολλά.
0: Αλλαγή σελίδας. Ως βασικό του πολιτικό στόχο την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους δημοσιογράφους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, περιγράφοντας παράλληλα τα βασικά σημεία του οικονομικού του προγράμματος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης επιδιώκει να επαναφέρει το δίπολο, ενώ είναι ανοιχτό σε δεύτερες κάλπες. Η κοστολόγηση του προγράμματος βρίσκεται στο επίκεντρο, με το Υπουργείο Οικονομικών να διαμηνύει ότι κοστίζει 40 εκατομμύρια ευρώ την τετραετία και όχι 7,5.
16: Το δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει ξανά στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προχώρησε από το Βελίδιο σε μια μετοπική σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε για διαφθορά αλλά και κακή διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας.
17: Το τελευταίο που δικαιούται να μιλάει για απάτη, μέρες που είναι απευθυνόμενος πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο κ. Μητσοτάκης, διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά πραγματικές απάτες. Η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει. Το έχει πάει πάνω από 600. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
16: Ενδεικτικό της επαναφοράς του διπόλου με τον Πρωθυπουργό είναι πως ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κατά τη συνέντευξη τύπου που διήρκεσε σχεδόν 4 ώρες, ανέφερε με το όνομά του τον Κυριάκο Μητσοτάκη πάνω από 10 φορές, ενώ δεν υπήρξε καμία ονομαστική αναφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
17: Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω. Προφανώς όμως περνάει από το χέρι του ελληνικού λαού.
16: Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ανοιχτός σε δεύτερες κάλπες, διευκρινίζοντας πως δεν αποτελεί στόχο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά ούτε και καταστροφή, εφόσον δεν σχηματιστεί κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.
17: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
16: Απαντώντας σε ερώτηση του Action 24 σχετικά με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, μέτρο που δεν πρότεινε κατά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, ο πρώην Πρωθυπουργός έθεσε σε προτεραιότητα τη νέα γενιά, αναδεικνύοντας την ακρίβεια ως βασικό πρόβλημα των πολιτών.
17: Σήμερα η προτεραιοποίηση αναγκών που αφορούν ενεργά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, που είναι τα παιδιά των σημερινών συνταξιούχων, τα παιδιά και τα εγγόνια που θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο, το περιφερειακό και το χρειάζονται αυτό το πεντακοστάρικο για να πάνε. Η προτεραιοποίηση αυτή είναι μια αριστερή πολιτική. Πολύ πιο αριστερή.
16: Δρυμία κριτική στις δηλώσεις Τσίπρας και η κυβέρνηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας να κοστολογεί το πρόγραμμα πάνω από 40 δισεκατομμύρια την τετραετία, ενώ τον κατηγορεί για παραπλάνηση.
6: Αυτό είναι λοιπόν το πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα με κόστος πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία και όχι 7 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η παραπλανητική κοστολόγηση έγινε σκόπιμα ή από άγνοια. Τον καλούμε και πάλι λοιπόν να καταθέσει τις παρεμβάσεις του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να παραδεχτεί έστω και αργά τα λάθη του.
18: Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος.
16: Πήρα κατά Τσίπρα εξαπολύουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Να μιλάς ότι θα δώσεις πίσω στους Έλληνες την αξιοπρέπειά τους, όταν ως πρωθυπουργός τους έχεις γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων σου σε δημοψήφισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αξιοπρέπεια πια.
20: Ο Τσίπρας δοκιμάστηκε, τον ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Ξέρουμε ότι οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή και έρχεται ο Μητσοτάκης να συνεχίσει αυτό το έργο του σοσιαλισμού.
16: Η δημοσκόπηση της GPO μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέρνει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Με τη Νέα Δημοκρατία όμως να διατηρεί σταθερό προβάδισμα, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθεί το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%, το Πασόκ 12,8%, η Ελληνική Λύση 9%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,8%, η Νίκη 1,2%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, η Φωνή Λογικής 3,7%, το Μέρα 25 2,1%, η Νέα Αριστερά 1,4%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6% και άλλο κόμμα 4,6%, ενώ αναμένονται νέες ανακατατάξεις μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι προκάλεσε αντιδράσεις. Θεοδωρά Ζαγανάκου, πριν από λίγα λεπτά τη δήλωση σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
16: Και ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης αδειάζει το Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε θέσει το δίλημα σε περίπτωση ακυβερνησίας, λέγοντας, όπως είπες και εσύ χαρακτηριστικά, πως αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξοπλίζει τη χώρα, λέγοντας πως έχει σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας και πως η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι μια ισχυρή, αλλά όχι με όρους φόβου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
21: Έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που εξοπλίζει με τέτοιο τρόπο τις ένοπλες δυνάμεις, ισχυροποιεί τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο ώστε να είναι πιο ισχυρές από ό,τι ήταν και να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόκληση. Και οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτσι διαρθρωμένες, ούτως ώστε να αντιδρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όποια και να είναι η κυβέρνηση. Αυτή είναι μια αλήθεια, μια πραγματικότητα. Αλλά η δικιά μας κυβέρνηση τις έχει εξοπλίσει και τις έχει ισχυροποιήσει παραπάνω από ό,τι όταν αναλάβαμε την εξουσία. Υπάρχει όμως και μια άλλη αλήθεια. Μπορεί να θέλει προσοχή ο τρόπος διατύπωσης. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Αλλά πέραν της διατύπωσης, που δέχομαι αυτό το οποίο έχει ακουστεί ως κριτική, πρέπει να δούμε και την ουσία. Σε μια περίοδο τριών πολέμων, πολλών κρίσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας όταν ομιγέννητο προκύψει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια κρίση. Άρα, ναι, θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Αλλά ναι, μην λέμε άλλα από αυτά τα οποία ισχύουν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή κυβέρνηση σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος. Αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα.
0: Εφιαλτικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων. Κάθε μέρα η τιμή της βενζίνης αυξάνεται κατά ένα λεπτό, με την Μάρια Ζιάγκα να προβλέπει ότι η τιμή της αμμολυβδής θα ξεπεράσει τα 2,15 ευρώ την επόμενη εβδομάδα.
5: Χωρίς ανάσα συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, με τους πρατηριούχους να προειδοποιούν ότι η αμμόλυβδη μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,15 ευρώ το λίτρο την επόμενη εβδομάδα.

0: γεμίσαμε 80. Απλά. Μαθηματικά.
1: Τα καύσιμα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ ακριβά.
2: Ανωδική είναι η πορεία και στο ντίζελ κίνηση στην Αττική. Την 1η Σεπτεμβρίου η μέση τιμή βρισκόταν στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου η τιμή βρισκόταν στα 2 ευρώ. Μετά το Σαββατοκύριακο η τιμή πήρε ξανά την ανιούσα. Στις 7 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 2 ευρώ και 2 λεπτά. Στις 8 τα 2 και 3. 9 του μηνός 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο. Και σήμερα τα 2 ευρώ και 5 λεπτά.
3: Η κρίση είναι τόσο μεγάλη με δύο εστίες πολέμου. Σε πετρελοπαραγωγές χώρες και η μία έχει και παραγωγή φυσικού αερίου και διάθεση στην Ευρώπη. Δυστυχώς το φυσικό αέριο είναι αυτό που συνδέεται άμεσα με τα υγρά καύσιμα και όσο ανεβαίνει η τιμή του, τόσο τραβάει, παρασύρει δηλαδή, την τιμή και των δηλισμένων προϊόντων τα οποία προμηθεύονται οι καταναλωτές.
2: Την ίδια ώρα εξετάζεται η παράταση των μέτρων στήριξης με επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, προκειμένου να συγκρατηθεί η επιβάρυνση στην Αγγλία. Η ενίσχυση φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.
4: Η τιμή της αμόλυβδης θα είναι 2,15, γιατί σύμφωνα με την τιμή του δηληστηρίου και αυτό για τις αστικές περιοχές. Στα νησιά θα είναι ακόμα ακριβότερο και στην επαρχία αναλογικά ακριβότερο.
5: Σχεδόν 30-40% πάνω από το όριο.
6: Κάποια στιγμή πέσανε, τώρα ακριβήνανε πάλι.
2: Οι αυξήσεις στην Αγγλία συνεχίζουν να δοκιμάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην επόμενη εβδομάδα και στο εάν η αμόλυβδη θα φτάσει τελικά τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο.
7: Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τις εφιαλτικές προβλέψεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα μας πει τώρα ο Ραφαήλ Κάμπερ.
8: Σε ένα ακόμη μεγάλο μέτωπο μετατρέπεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι προβλέψεις για εκκίνηση της τιμής ξεκινάνε από το 1 ευρώ και 90 λεπτά, από 1 ευρώ και 12 λεπτά πέρυσι. Γι' αυτό στο τραπέζι βρίσκονται ήδη τα σενάρια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ένα από αυτά είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες τιμές. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερο επίδομα. Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετα κίνητρα για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια, μεγαλύτερο όφελος για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας, αλλά και η δυνατότητα οι καταναλωτές να εξασφαλίζουν σταθερή τιμή στην κιλοβατόρα. Ένα ακόμη σενάριο είναι και εφόσον οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να πιέζουν, στο τραπέζι βρίσκεται και ο συντονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με κοινές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση μιας νέας ενεργειακής κρίσης, Ιωάννα.
7: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Με ευρύ ατζέντα που περιέλαμβανε μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.
9: Κοινό μέτωπο Ελλάδας-Γαλλίας για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου εξέπεμψε το ραντεβού Κυριάκου Μητσοτάκη και Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα υλοποίησης του έργου μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Το μήνυμα που εστάλει είναι σαφές. Το γαλλικό ενδιαφέρον για το έργο είναι μεγάλο και όποιος επιδιώξει να θέσει εμπόδια στο έργο θα έχει απέναντί του, πέρα από την ελληνική και τη γαλλική πλευρά. Η ατζέντα του ραντεβού Μητσοτάκη-Μακρόν ήταν ευρύτατη και έρχεται σε συνέχεια του διπλωματικού σπριντ του Έλληνα Πρωθυπουργού και των συναντήσεων που είχε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρωστοδουλίδη. Συναντήσεις για τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Αργότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην παρουσίαση του πληρώματος της διαστημικής αποστολής, μέλος της οποίας είναι ο Ανδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη στους εκπροσώπους σε 90 κρατών.
10: I'm sure that Andrianos will make us proud. I'm happy to see the Greek flag on the ISS, and it is no coincidence that NASA is constantly choosing ancient Greek gods for its space mission. So after Apollo, now it's Artemis. Who knows what will come after that when we decide to go to Mars. So thank you so much, Andriane. All the best.
9: Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ενώ η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα πριν από μερικά χρόνια, σήμερα διαθέτει 18 δορυφόρους σε τροχιά.
7: Το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός.

0: Ανοίγες για Μπάκα είναι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα.
1: Σωστά, Ιωάννα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την επένδυση, λέγοντας ότι βλέπει να υλοποιούνται αυτά που ο ίδιος οραματιζόταν εδώ και πολλά χρόνια. Είπε μάλιστα ότι νιώθει χαρά που η κυβέρνησή του έχει βάλει ένα λιθαράκι για τέτοιου είδους εξελίξεις. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, Ιωάννα, ήταν διπλό. Αφενός, όπως είπε, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας θα σημαίνει ατομική προκοπή με επενδύσεις που προσφέρουν καλές δουλειές με καλούς μισθούς, αφετέρου ότι τέτοιες επενδύσεις θα συμβάλλουν στο brain regain, δηλαδή την επιστροφή και τη διατήρηση νέων επιστημόνων και του έργου τους στην Ελλάδα. Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.
0: Τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ νέα επίθεση κατά του Γιώργου Γεραπετρίτη εξαπέλυσαν τα τουρκικά μέσα. Σύνδεση με τον Κώστα Αλατζά από το Υπουργείο Άμυνας και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη. Κώστα, ξεκινάω με σένα.
3: Η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του, τον κύριο Βασίλη Πάλμα, γίνεται σε βαρύ κλίμα εξαιτίας της πρόσφατης απώλειας των δύο χειριστών της πολεμικής αεροπορίας κατά τις αεροπορικές επιδείξεις το περασμένο Σάββατο στην Τανάγρα. Γι' αυτό το λόγο, όπως εξήγησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν θα ακολουθεί το πρωτόκολλο σήμερα και δεν θα γίνουν δηλώσεις μετά το τέλος της συνάντησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ατζέντα των συνομιλιών αλλά και των επαφών που θα έχουν οι διευρυμένες αντιπροσωπείες Ελλάδας και Κύπρου έχει να κάνει με την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας εν ώψη της προοπτικής επανέναρξης των εργασιών για την μελλοντική πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα συζητηθούν όλες οι δυνατότητες για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την άμυνα μέσω του SAFE και όλες οι τελευταίες περιφερειακές εξελίξεις. Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, αλλά όχι μόνο μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και των άλλων συμμάχων που έχουν τα δύο κράτη δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνεται και στο πεδίο, καθώς σήμερα και μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί νοτίως της Κρήτης η άσκηση, διακλαδική πολυεθνική άσκηση Μέδουσα 2026, στην οποία συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Γαλλία και η Ιταλία. Είναι άλλη μια απόδειξη των ευρείων συμμαχιών που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και πέρα από αυτό το αμυντικό σχήμα υπάρχει και στενή συνεργασία με το Ισραήλ, στην οποία αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του State Department με αφορμή την ασπίδα του Αχιλλέα, τα νέα αντιεροπορικά ανταβελιστικά συστήματα που θα προμηθευτεί η χώρα από το Ισραήλ. Όπως είπε ο εκπρόσωπος του State Department, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, Ιωάννα.
0: Νίκο, έρχομαι σε εσένα. Τα τουρκικά μέσα κατηγορούν για ακόμη μία φορά τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών για σκανδαλώδεις, όπως λένε, δηλώσεις με αφορμή την τοποθέτησή του για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
4: Ναι, Ιωάννα, η φράση του Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι προνόμιο της ελληνικής πολιτείας και θα το πράξει όποτε κρίνει εκείνη ότι είναι σκόπιμο, έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και αποτυπώνεται ξεκάθαρα σήμερα στον τουρκικό τύπο. Χαρακτηριστικά, η εφημερίδα Χουριέτ γράφει σήμερα παράδεκτα σχόλια από τον Έλληνα Υπουργό, μήνυμα διαλόγου και απειλής προς την Τουρκία. Έχουμε προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια. Η εφημερίδα Σοστζού προκλητικά σχόλια Υπουργού προς την Τουρκία. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Ενώ και η εφημερίδα Τουρκία σημειώνει χαρακτηριστικά: ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών κάνει σκανδαλώδη δήλωση για την Τουρκία, επιμένει στην διεκδίκηση για χωρικά ύδατα 12 μιλίων και εξαπέλυσε απειλές. Ενόχλησε επίσης, Ιωάννα, πάρα πολύ, όπως είδαμε, και η απάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει και στο πεδίο, αν χρειαστεί. Και θεωρούν γενικότερα εδώ στην Τουρκία ότι οι χθεσινές του δηλώσεις θα κλιμακώσουν την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Νίκο Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο. Σε Πύργο και Ιωάννινα γράφεται σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος. Συγγενείς και φίλοι λένε το στερνό αντίο στους δύο πιλότους του μοιραίου Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Βλέπουμε τον Περικλή Πατσούρη και τον Φίλιππο Πλιακοπάνο. Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.
5: Στον πύργο, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να πούν το τελευταίο αντίο στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου η θλίψη ήταν διάχυτη.
6: Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Θυσιάστηκε για όλους.
7: Ένας ήρωας είναι, ήτανε. Ένας ήρωας. Αρμένιζε τους εφαίρες.
5: Σήμερα ο πύργος αποχαιρέτησε έναν δικό του άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην πολεμική αεροπορία και υπηρέτησε με αφοσίωση στον ουρανό που τόσο αγαπούσε. Ο 40χρονος επισμηναγός άφησε πίσω τη σύζυγό του Ρούλα και το μόλις 5 ετών γιο τους. Ένα μικρό παιδί που από σήμερα θα μεγαλώνει με τη φωτογραφία, τις αναμνήσεις και τις ιστορίες του πατέρα του. Ο Γιάννης Μπλέσιας ήταν ένας από τους δύο χειριστές του Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, στερώντας τη ζωή και από τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Δύο αεροπόροι που δεν επέστρεψαν ποτέ από την τελευταία τους πτήση. Στην εξώδιο ακολουθία παραβρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την πολιτεία και αποδίδοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό και στην προσφορά του στην πατρίδα. Αλλά για την οικογένειά του, για τους φίλους και τους ανθρώπους που το γνώριζαν, σήμερα δεν αποχαιρέτησαν ένα βαθμό και μια στολή. Αποχαιρέτησαν τον Γιάννη. Το σύζυγο, τον πατέρα, τον φίλο, τον άνθρωπο που έφυγε ξαφνικά και άφησε πίσω του ένα τεράστιο κενό.
8: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Μπλέσια εδώ, στο πρώτο νοικοταφείο, στον πύργο. Από τις 10 το πρωί ξεκίνησε η εξώδηση ακολουθία και είπαν όλοι το τελευταίο αντίο στον αετό της Ηλίας, στον αετό της Ελλάδας.
5: Και λίγες ώρες αργότερα ένα ακόμη δύσκολο αντίο. Στις 4.30 το μεσημέρι, στον Κατσικά Ιωαννίνων, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου. Δύο οικογένειες βυθισμένες στο πένθος. Δύο ζωές που κόπηκαν πρόωρα. Και ένας ολόκληρος κόσμος που σήμερα στέκεται σιωπηλός μπροστά στην απώλεια.
9: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
5: Ο ουρανός που αγάπησαν έγινε η τελευταία τους διαδρομή. Και η μνήμη τους από σήμερα περνά στους ανθρώπους που τους αγάπησαν και δεν θα τους ξεχάσουν ποτέ.
0: Περικλή Πατσούρη, ξεκινάω με σένα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης έγινε η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια. Ο 40χρονος άφησε πίσω του ένα 5χρονο αγοράκι.
8: Και δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το τι ακριβώς βέβαια η Ιωάννα συνέβη εδώ σήμερα, όταν έφτασε σε 9:30 ισορρός το αδικοχαμένου πιλότου του Γιάννη, του φίλου μας, του καθημερινού φίλου που αγάπαγε να πετά. Ήταν ο δικός μας αετός, ο αετός της Ηλίας, ο αετός της Ελλάδας. Καθημερινά έδινε το δικό του στίγμα και μετέφερε τα πάντα με έναν τρόπο βέβαια θαυμαστό για τον κόσμο των εθέρων. Σήμερα λοιπόν 9:30 έφτασε εδώ η νεκροφόρο και μετά ακριβώς 10 ξύκνησε η εξώδηση ακολουθία Κωνσταντούτου στο Μητροπολίτη Ηλίας κυρίου κυρίου Αθανάσιου και όλοι έλεγαν το γιατί. Οι γονείς διαρωτώνται και προσπαθούσαν να μάθουν γιατί συνέβη αυτό το περιστατικό, όπως βέβαια και η γυναίκα μαζί με τον 5χρονο αγοράκι τους. Δεν υπάρχουν λοιπόν λόγια να περιγράψουμε το τι ακριβώς συνέβη για τη μία ώρα στην εξώδηση ακολουθία και μετά στο πρώτο νεκροταφείο πύργου που η Ηλία, η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον δικό της αετό με δάκρυα συγκίνηση και βουβό πόνο σε όλη την κεντρική πατία πύργου εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.
0: Βουβός ο πόνος πραγματικά. Φίλιπ, έρχομαι σε σένα. Το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.
10: Στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης Ιωάννα θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία για τον 37χρονο σμηναγό.
0: Εκεί θα βαφτιζόταν και το 5 μηνών κοριτσάκι του.
10: Ακριβώς, Ιωάννα, σε αυτή την εκκλησία. Ολόκληρα τα Τζουμέρκα, η Ήπειρος, τα Ιωάννινα είναι σε μια ανίποτη θλίψη για αυτό το γεγονός, για τον αητό της Ηπείρου που σήμερα θα κηδευτεί. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν όλο το κλίμα που επικρατεί εδώ, και στους γονείς και στους φίλους και στους συνάδελφους που έχουν κατακλείσει την ολόκληρη την περιοχή της Κατσικάς για την νεκρόσιμη ακολουθία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα. Στην Αθήνα βρίσκεται η Αμάλα Λαμουντίν στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Τη σύζυγο του George Clooney υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας. Μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
11: Σε θερμό κλίμα, Ιωάννα, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Αμάλ Αλαμουντίν, η επίσκεψη της οποίας πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας πρέσβυρας καλής θελήσεως της UNESCO για την προστασία και προώθηση του πολιτισμού. Να θυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Στασούλας είχε συναντηθεί και στο παρελθόν με την κυρία Clooney, με την ιδιότητα τότε του Υπουργού Πολιτισμού, για το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Στις 6 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν και συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στου στήλου του Ολυμπιού Διός με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμό, ενώ το βράδυ θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με ομιλήτρια την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, με τα έσοδα της οποίας να διατίθενται για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Πάμε εκτός σύνορων τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε Έλληνα Αμερικανό, Αμερικανό, αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Χρυσάνθη Μπουρούτη.
12: Και οι δηλώσεις αυτές γίνανε ακριβώς σε εκδήλωση εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα είναι οι σημαντικότερες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τις δοκιμασία που μπορεί να καθορίσει τα επόμενα 250 χρόνια της χώρας. Κάλεσε τους πολίτες, τους Αμερικανούς πολίτες, να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικανούς, σαν να ήταν αυτό το ψηφοδέλτιο, όπως λέει ο ίδιος. Ενώ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δώσει οικονομικό έμβασμα 5.000 δολαρίων σε όλους τους ενήλικους Αμερικανούς πολίτες, με τη μόνη υπόθεση, Ιωάννα, ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να εξοδευτούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Να ακούσουμε τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
13: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Σε νέα φάση έντασης παίρνουν οι σχέσεις Λονδίνου και Τελαβίβ με αφορμή τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Οι Βρετανικές κυρώσεις προκάλεσαν άμεση απάντηση του Ισραήλ, που κλείνει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και απαγορεύει την είσοδο σε Βρετανούς αξιωματούχους.
14: Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ.
15: Relations between the UK and Israel are highly strained tonight after the government said there'd be sanctions on Israeli settlements in the West Bank.
14: Η Βρετανία θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, ωστόσο τώρα περνά από τα λόγια στην πράξη, επιβάλλοντας κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν.
16: I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
14: Για εθνοκάθαρση Παλαιστινίων κάνει λόγο ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών.
16: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this, and worse, members of it have made statements and taken actions to support the forced displacement of Palestinians.
14: Σε αντίμετρα προχωρά το Ισραήλ.
17: Unfortunately, a hostile Labour government is in office, systematically acting against the State of Israel, and it has left us with no choice but to finally respond to its hostile actions.
14: Διορία 30 ημερών δίνει το Τελ Αβίβ στο Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για να αναστείλει τη λειτουργία του, ενώ παράλληλα προχωρά στην απαγόρευση εισόδου στη χώρα για 12 Βρετανούς αξιωματούχους και άλλους υπηκόους, τους οποίους κατηγορεί για αντισημιτικές και αντιισραηλινές ενέργειες.
17: The message to every government that harms us is clear. Whoever acts against Israel, Israel will act against them, and they will lose their influence and relevance in this region.
0: Επιστροφή στα δικά μας. Χειρουργήθηκε η 21χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης και πλέον νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική υπό ιατρική παρακολούθηση φυσικά. Ενώ πώς είναι η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων τραυματιών θα μας πει η Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα.
18: Η 62χρονη γυναίκα Ιωάννα, η οποία φέρει ελαφρά τραύματα και διακομίστηκε όπως και όλες οι υπόλοιπες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, αναμένεται σήμερα το απόγευμα, όπως μαθαίνουμε, να λάβει εξιτήριο από την χειρουργική κλινική όπου παρέμεινε νοσηλευόμενη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δύο, μία 17χρονη και μία 50χρονη, έφεραν ελαφρότερα τραύματα και πήραν εξιτήριο την χτεσινή ημέρα. Η 21χρονη πέστη σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας 3,5 περίπου ωρών και τώρα νοσηλεύεται, όπως είπες και εσύ, στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς, ενώ την ίδια ώρα παραμένει σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο χτες.
0: Πώς συγκρούστηκαν αυτά τα δύο λεωφορεία και το ηλεκτρικό έπεσε πάνω στις τάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
2: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Φογκ, κοίτα, ένα Black Cab.
4: Εγώ, Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
3: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
4: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
3: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
4: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
5: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean Bonus Visa της Alpha Bank.
6: Καλό σας μεσημέρι. Τέλος εποχές για τον Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρα από τον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες γνωστοποίησαν τη λήξη της συνεργασίας τους μετά από 2,5 χρόνια. Στη θέση του Βάσκου Κότσου ανακοινώθηκε ο πρώην τεχνικός Real Sociedad, Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
7: Το τέλος μιας εποχής. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από 2,5 χρόνια. Ο Βάσκος ήρθε τον Φεβρουάριο του 2024 ως ένας καλός προπονητής και φεύγει ως ο κορυφαίος στην ερυθρόλευκη ιστορία, καθώς ήταν αυτός που οδήγησε τους Πειραιώτες στην κορυφή του Conference League λίγους μήνες μετά, στη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικού συλλόγου στο ποδόσφαιρο. Έναν χρόνο αργότερα, στη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίμπαρ τον οδήγησε στην κατάκτηση του Double για να ακολουθήσει και το Super Cup. Τους τελευταίους μήνες η εικόνα της ομάδας δεν ήταν η αναμενόμενη, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγιν στο Champions League ράγισε το γυαλί και παρά το γεγονός πως πριν λίγες εβδομάδες ο Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί, το βράδυ της Τετάρτης ήρθε το τέλος. Το όνομα του 65χρονου έγινε σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων και θα συνοδεύει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Η επόμενη μέρα βρίσκει τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ στο τιμόνι των Ερυθρόλευκων. Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός αναμένεται σήμερα να κάνει την πρώτη του προπόνηση, ενώ το ντεμπούτο του στον πάγκο εκτός απροόπτου θα γίνει το Σάββατο κοντρα στον Όφη για το πρωτάθλημα. Ο Αλγουαθίλ έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη Real Sociedad, με την οποία το 2020 κατέκτησε το κύπελο Ισπανίας.
6: Πρέμιερα στο κύπελο Ελλάδας κάνει σήμερα ο Αστέρας Άκτορ κοντρα στον Άρη. Μετά τη δικαίωση της ένσταση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, οι Αρκάδες εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο κύπελο και ψάχνουν την πρώτη τους νίκη τη φετινή σεζόν. Η ομάδα του coach Αντωνόπουλου προέρχεται από τρεις ήττες στο πρωτάθλημα, με την τελευταία από τον Ηρακλή με 2-0. Πρεμιέρα στο κύπελο κάνει και ο Άρης, ο οποίος είχε ιτηθεί στο τελευταίο μάτς πρωταθλήματος από την ΑΕΚ με 5-0. Η αναμέτρηση ξεκινάει στις 6 παρατέταρτου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ολοκληρώνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου. Στο μπάσκετ τώρα, δείπνο παρέθεσε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλου σε όλη την οικογένεια των Πρασίνων. Παραμονές έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου, ο ισχυρός άνδρας ΣΚΑΕ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη των μεγάλων στόχων της ομάδας. Επιτυχημένη πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, χαρακτήρισε την φετινή χρονιά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιανακόπουλος σε δείπνο που παρέθεσε σε όλα τα μέλη της οικογένειας των Πρασίνων παραμονές της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου.
8: It's always nice to see cups on that famous table that we have in Sunion, and it would be nice to celebrate at the end of the year. But for me, we've already won. What we have built this year. Having emblems of Panathinaikos, having built this family again, and having such good professionals everywhere, I think that we have already succeeded.
6: Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, μεταξύ άλλων, έπλεξε το εγκόμιο του ρόστερ της φετινής ομάδας.
8: For the last three years, we have changed. We're not just a basketball club. We're a huge organization. I think that we have, in my eyes, the best talent on court. Like mentioning off court is.
6: Ο Κώστας Λούκας, εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του, παρέδεσε στον Δημήτρη Γιανακόπουλο ένα κάδρο με μια εμβληματική φωτογραφία του και το εμβλήμα του συλλόγου με τα 7 αστέρια.
8: Hopefully what we were able, well, not myself but my late father, my uncle, with Coach Jericho. I mean, we used to have a, something where
0: family doesn't even start to depict what it was. I think it was something better than a family. Hopefully this year we're going to have this again.
6: Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα γίνουν στο φιλικό τουρνουά στη Ρόδο το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο του Action 24. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Εκτός Γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ηλιοφάνεια και περιορισμένη αστάθεια γύρω από τα ορεινά επιρροτικά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν γύρω από τα ορεινά και θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πίνδο, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και τα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας, που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα διατηρηθούν οι βοριάδες στα 3 με 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με τα 2 στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 25 βαθμούς με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται καλός ο καιρός. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 23 βαθμούς με νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

0: και την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι καλοκαιρινές συνθήκες με άνοδο της θερμοκρασίας και τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και στους 34 με 36 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πού είστε, ρε?
3: Ερχόμαστε!
4: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
5: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
6: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
7: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
5: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1898 δολοφονείται η αυτοκράτηρα Ελισάβετ, πιο γνωστή ως Σίσι, στη Γενέβη, από τον Ιταλό αναρχικό Λουίτζι Λουκένι, ο οποίος επιζητούσε μια συμβολική πράξη κατά της καταπιεστικής άρχουσας τάξης. Η Ελισάβετ ως αυτοκράτηρα της Αυστρίας ήταν αγαπητή στους υπηκόους της, αλλά συχνά προκαλούσε την αντιπάθεια της υψηλής κοινωνίας με την περιφρόνηση που έδειχνε στο πρωτόκολλο. Έβρισκε συχνά καταφύγιο στην Κέρκυρα, μένοντας στο Αχίλιο, το οποίο η ίδια έκτισε το 1890. Και εκεί μελετούσε με πάθος τον Όμηρο στο αρχαίο κείμενο. Η τραγική ιστορία της ζωής της έγινε ταινία το 1955 με τον τίτλο «Πριγκίπισσα Σίσι» και πρωταγωνίστρια την Ρόμι Σνάιντερ, από όπου και τα πλάνα που βλέπουμε. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1956 γεννιέται ο Έλληνας ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, ένας από τους δημοφιλέστερους της γενιάς του. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσω της συμμετοχής του στην κωμική σειρά «Η Απαράδεκτη» στις αρχές της δεκαετίας του 90. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως «Της Ελλάδος τα παιδιά», «Εκείνες και εγώ», «Ευτυχισμένοι μαζί» και άλλες. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η θεατρική του καριέρα, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε ρόλους σύγχρονους αλλά και κλασικούς, ενώ αρκετές είναι και οι κινηματογραφικές και στο εμφανίσεις. Σαν σήμερα το 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος και γίνεται ο πρώτος υποσαχάριος Αφρικανός που ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πεθαίνει από καρδιακή προσβολή σαν σήμερα το 1985 στον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας ο προπονητής της Τζοκ Στέιν, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του Βρετανικού ποδοσφαίρου σε ηλικία 62 χρόνων. Ως ποδοσφαιριστής έκανε μεγάλη καριέρα στην Celtic, ενώ ως προπονητής έκατσε στον πάγκο της για 13 συνεχόμενα χρόνια, πανηγυρίζοντας μαζί της το κύπελο πρωταθλητριών του 1967 και 10 πρωταθλήματα. Σαν σήμερα το 1995 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της χώρας η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», η οποία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Στο φιλμ ο Χάρβεϊ Κεϊτέλ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ συμμετείχαν ηθοποιοί όπως ο Θανάσης Βέγκος και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, με την Ελένη Καραΐνδρου να υπογράφει τη μουσική.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk, στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια, πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
3: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Επετειακή έκδοση. 8 χρόνια, 100 τεύχη. Οι καινοτομίες που άλλαξαν για πάντα το αυτοκίνητο. Από το ντίζελ στην ηλεκτροκίνηση. Η έκρηξη των SUV και η μαζική επέλαση των Κινέζων. Ιστορικό σταυροδρόμι για Ευρωπαίους Ιαπωνέζους. Αναλύουμε το παρελθόν, ακτινογραφούμε το παρόν, μαντεύουμε το μέλλον. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα το μεσημέρι 3 με 5 συνήθως, σήμερα 2 με 5. Εκτάκτως λόγω των γεγονότων που αφορούν τον Ολυμπιακό, λόγω της αντικατάστασης του προπονητή, λόγω της άφιξης του Ιμανόλ. Τι κάνετε, κύριε?
1: Τον 100.
0: Τον 100. Φοβερό το χθεσινό. Το ξαναπέξουμε σήμερα. Καλά είσαι?
1: Καλά, εδώ.
0: Ωραία η έκτακτη χθες η εκπομπή. Όπα, έγινε μπλε. Ωραία έκτακτη εκπομπή. Αντανακλαστικά. Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα. Και σεβασμό στον κόσμο που θέλει να μάθει μερικά πράγματα, κύριε Αβραμίδη.
2: Καλησπέρα, τι
0: κάνετε? Καλησπέρα. Σ' άκουα χθες. Λάλεγες που λέει.
2: Καλύτερος από ποτέ.
0: Στο λεπτό προς λεπτό, ε.
2: Ναι. Καλύτερος από ποτέ. Πιστεύετε ότι ήταν η καλύτερη μου εμφάνιση?
0: Κοίτα, εμένα μίλησε στην ψυχή μου. Δεν έχω ακούσει λεπτό από αυτά.
1: Όλες και όλες δύο είναι, οπότε κατάλαβα. Ήταν καλύτερη από την πρώτη, αυτό λέω.
0: Α, έχει κάνει δύο. Είχε ενδιαφέρον χθες η βραδιά του Champions League. Ανατροπή Liverpool, ε.
1: Είχε ενδιαφέρον η Λίβερπουλ.
3: Ανατροπή Sporting. Αλήθεια, ναι. Αλλά λείπει ο Μιρότσος να φάει.
1: Γιατί έχει στείλει θέματα με τη Sporting?
0: Όχι, έχει στείλει κόσμο στον κουβά. Κάποιοι έχασαν ένα σπίτι, κάποιοι ένα αυτοκίνητο.
3: Κάποιοι δεν πληρώσουν το ένφια γιατί το χάσανε ούτως ή άλλως στο σπίτι τους. Οπότε μια χαρά.
1: Εγώ φέτος είμαι Team Barça στο Champions League, παιδιά. Δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε σε αυτή τη μηχανή, ναι, και ο Ρόδρυ και φέρνει όλα αυτά τα στοιχεία που σε πολύ μεγάλο βαθμό έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια. Και τι έλειπε? Έλειπε η ωριμότητα, έλειπε η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα στο παιχνίδι και έλειπε και η ηγετική φυσιογνωμία σίγουρα στη μεσαία γραμμή. Τη στιγμή λοιπόν που μπαίνει ο Ρόδρυ σε αυτή τη μηχανή που έχει φτιάξει ο Φλικ, εγώ δεν βλέπω ποιος μπορεί να τη σταματήσει, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Το είδα το μάτς της Βαρτσελόνα όλο χθες, μετά παρήγγειλα την πίτσα, την έφαγα ολόκληρη και μετά με πήρε τηλέφωνο ο Αντώνης, όπως έλεγα χθες στην παρέα εδώ πέρα στο chat.
3: Όχι, μήνυμα.
0: Μήνυμα. Λαμβάνεις, μου λέει, και μετά το λαμβάνεις, ξέραμε όλοι τι θα ακολουθήσει. Ήθελα να πω για την Βαρτσελόνα, ρε φίλε, κάτι φορές, κάποιες στιγμές νιώθεις ότι δεν τους δίνουν την μπάλα στους άλλους να παίξουν. Δηλαδή οι τύποι αλλάζουν με τέτοιο τρόπο που δεν τους την πάρεις. Πέδρη, Ρόδρυ, ο Φερμίν. Είναι όλοι μαζεμένοι εκεί δηλαδή φέτος. Φορ έχει.
3: Έχουμε τώρα ένα Ζεζούς breaking. Νομίζω...
1: Έχει το Ζεζούς και έχει και το Ραφίνια που τον έχει βάλει φορ και έχει βάλει, παιδιά, 8 γκολ.
0: Ναι.
1: Δύο έβαλε χθες και έχει βάλει και 6 πρωτάθλημα.
3: Okay. Έχουμε ένα breaking που, ενώ μπορεί να το πιάσετε περισσότερο εσείς οι δύο, ναι, και θα καταλάβω γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, έχει μια ανακοίνωση Super League, αποφάσεις βασικά τη Super League και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντάξει, μία απόφαση είναι ότι έχουμε πλέον το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τη 16η αγωνιστική όλους τους αγώνες. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ, μέλων της Super League, με θέμα της επί της αρχής αποφάσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος στοίχημα Super League μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ μελών του συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.
1: Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι ό,τι είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε πριν από λίγες ημέρες ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Super League σε εκπροσώπους του τύπου, ότι η πρόθεσή του ήταν να κινηθεί προς την κεντρική διαχείριση με όποιον τρόπο, όχι απαραίτητα κεντρική διαχείριση με αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων από ένα και μόνο φορέα, γιατί μπορεί να υπάρχει κεντρική διαχείριση, αλλά αυτή η κεντρική διαχείριση στη συνέχεια να διασπείρεται σε πολλά κανάλια.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που θέλει και το δεύτερο που είχε θέσει ως πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ατζέντα του, ήταν ένας τρόπος οι μεγάλες ομάδες, τα κλαμπ που είναι οικονομικά εύρωστα, να το πω έτσι, να βοηθήσουν τις μικρότερες, ούτως ώστε και αυτές να μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αλλά αυτό ακόμα είναι σε πρώην.
0: Αυτό που είχα ακούσει τότε ισχύει, θα ισχύσει, που έλεγαν οι τέσσερις μεγάλοι από 5 εκατομμύρια στις μικρές ομάδες γύρω-γύρω, αυτό είναι άλλο βέβαια. Αλλά
1: ουσιαστικά αυτό είναι ο πυρήνας της σκέψης του Αλαφούζου σε σχέση με τη βοήθεια των μικρών από τους μεγάλους.
0: Θα είχε ενδιαφέρον αυτό να συμβεί πάντως. Γιατί και οι μικρές ομάδες τώρα αυτά τα χρήματα θα είναι πολύ σημαντικά για αυτές.
1: Είναι λίγο λεπτές ισορροπίες σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί το λέω? Γιατί ξέρεις ότι στην Ελλάδα ζούμε και πολλά μπορούν να παρεξηγούνται και κάποιες φορές ίσως παρεξηγούνται και εύλογα και δικαίως.
3: Επίσης, αυτό συμβαίνει κάπου αλλού.
1: Ναι.
3: Δηλαδή το νιώθω ως πρόταση,
1: δεν συμβαίνει κάπου αλλού με αυτή τη μορφή.
3: Ναι.
1: Έχει γίνει ανακατανομή ή αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων σε πολλές λίγκες. Μέχρι κάποια στιγμή, ας πούμε, στην Ισπανία, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα έπαιρναν το 80% που λέει ο λόγος, το λέω παραδειγματικά, των χρημάτων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το υπόλοιπο 20% έμενε για τους άλλους εταίρους του πρωταθλήματος, κάτι που είχε δημιουργήσει έναν υδροκεφαλισμό. Σιγά σιγά αυτό άλλαξε. Με πιέσεις από τους μικρότερους, έριξαν το ποσοστό τους και τα χρήματά τους στην Μπαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, πήγαν περισσότερα χρήματα
3: στους μικρούς. Αυτό βγάζει περισσότερη λογική μικρούς, από ναι. το δίνουμε ένα έτσι έγινε πιο ποσό εμείς οι τέσσερις μεγάλοι σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Αυτό που λέει όμως ο Στέφανος θέλει μελέτη, θέλει καλά, πρόγραμμα. Ενώ το άλλο λες πάρε τώρα και δώστε το. Είναι λιγάκι ελληνικό το δεύτερο. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Elabet που είναι μαζί μας σήμερα, η χορηγός εταιρεία. Όσο μαζευόμαστε να την αναφέρουμε και αυτή για πρώτη φορά σήμερα. Η Elabet λοιπόν 3 με 5 συνήθως, σήμερα 2 με 5 είναι μαζί μας στην εκπομπή Back to Back. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι πως αργότερα η Μαριάννα θα είναι μαζί μας και αυτή για να δώσουμε κάποια ωραία δωράκια. Τι δωράκια είναι αυτά? Είναι από το eFood, είναι μια πολύ ωραία έκπληξη Σεπτεμβρίου. Από 1η ως 28 βλέπετε τρέχει αυτή η ιστορία. 28 θα δώσει αυτή την, αυτό το giveaway για έναν ολόκληρο χρόνο από eFood Pro. Το θέμα είναι ότι σήμερα θα έχουμε και πάλι δωράκι μικρότερο, αλλά ωραίο, κερασματάκι από εμάς για κάποιον ή κάποιους τυχερούς από τη Μαριάννα λίγο αργότερα μετά τις 4.30. Αν είναι βολικό ο καναπέ στο στούντιο. Όχι, έχω εντοπίσει σε ένα γραφείο, να ξέρει επάνω, αδερφέ μου που ρωτά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτά. Έλα ρε Χάρη. Έλα ρε Χάρη, πότε είσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και έχω κάνει σκάουτινγκ, καλό να ξέρει, Αντώνη. Ποιο έχει το καλύτερο καναπέ. Είχα βρει τρεις.
3: Ναι.
0: Κόπηκε ο ένας, ήταν κοντός.
3: Δεν έχει κάνει τόσο καλό σκάουτινγκ.
0: Πού?
3: Ο δικός μου καναπέ γίνεται κρεβάτι.
0: Πού? Μέσα στο γραφείο σου.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δεν έπρεπε να το πεις γιατί είμαι κοντά.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και χωράει, ας πούμε, και χωράει Αβραμίδης, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
0: Είναι για μένα.
1: Στο μήκος ή το πλάτος εννοείς.
0: Στο πλάτος
3: τώρα,
0: δεν Αβραμίδης, έχεις
3: τώρα πέσαμε
0: στο
3: σε περίπτωση.
0: Έχεις ένα θεματάκι, ναι. Σου έχω πει για Αβραμίδη, μόλις παίζαμε μπάλα, έτσι. Το έχω πει, το έχω αναφέρει εδώ στην εκπομπή. Είχα έναν τρόμο, ένα φόβο, μόλις πλησίαζε. Τον άκουγα. Είδες πως έλεγε ο Πελέ.
3: Τώρα μου λες σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πρώτον, όταν πλησίαζε. Δεύτερον, τον άκουγα. Δεν γίνεται αυτά τα δύο.
0: Η αλήθεια είναι πως κοίταζα να αναπτύξω λίγο ταχύτητα για να μην πλησιάσω.
1: Μπορούσα να τον πλησιάσω, ας πούμε, όταν ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα φάουλ.
3: Πήγαινα εγώ σιγά σιγά κοντά του. Εκείς όταν διαμαρτυρόμαστε.
1: Του λέγα δύο λογάκια, του λέγα κανόνισε, τι θα κάνεις.
0: Εντάξει, το trust talking που λέμε, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτός έκανε, έλεγε ανέκδοτα επίπεδο, ας πούμε, και σε φερλί και τέτοια και μετά δεν μπορούσε να παίξει. Αλλά εντάξει, ήταν ωραίες αυτές.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας, Βασίλη.
0: Εντάξει, ο καθένας από τα όπλα του, ναι. Αναπαυτική καρέκλα, είμαστε μια χαρά όλοι νομίζω, οπότε δεν έχουμε θεματάκια. Σε λίγο θα είναι σε μία από αυτές τις καρέκλες εδώ δίπλα μας και ο Βερβέλες. Ο Διονύσης είναι στο δρόμο και σε 3-4 λεπτάκια θα είναι εδώ δίπλα μας. Του το λέω κιόλας για να του δώσω ένα επιπλέον κίνητρο. Πήραμε και καφέ για σένα, οπότε σε περιμένουμε. Το στείλε το μήνυμα στην κοινή ομάδα, το είδες. Έλεος. Λοιπόν, μιλάμε όπως και χθες το βράδυ για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό. Είχαμε μιλήσει και αναλύσει για τον ΠΑΟΚ. Εντελώς διαφορετική κατάσταση πλέον χωρίς Λουτσέσκου και με τον Λύση στο μπάγκο. Μιλούσαμε για μια διαφορετική κατάσταση στον Παναθηναϊκό με τον Ίστρουπ να αναλαμβάνει από την αρχή τη σεζόν και να προετοιμάζει την ομάδα. Τώρα πλέον, πριν τη διακοπή, με κάποια επίσημα μάτς σημαντικά για τον Ολυμπιακό να υπάρχουν στο προσκήνιο, αλλάζει προπονητή. Το δικό σου σχόλιο άκουσα χθες Κωστά Βάρα, άκουσα Κυριάκο, άκουσα Σαούλη. Εσένα δεν σε άκουσα ακόμα.
1: Ευτυχώς δεν άκουσα και εγώ Κωστά Βάρα.
0: Αυτό...
1: Ας αρχίσω με αυτό.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν είχα σκεφτεί. Ναι, όντως. Έχει μια σημασία και αυτό.
1: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές του Αλγουαθίλ, είναι ένας προπονητής ταιριαστός στο να αναλάβει ομάδα με τη Λίμπαρ. Τι θέλω να πω, ότι δεν απέχουν πολύ οι φιλοσοφίες.
0: Ως διάδοχη κατάσταση.
1: Ναι, δεν απέχουν πολύ οι φιλοσοφίες τους και είναι κατάλληλος, είναι συμβατός με το δόγμα με τη Λίμπαρ ο Αλγουαθίλ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα στο μυαλό του και θα βλέπουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα στο χορτάρι. Βασικές αρχές λοιπόν. Ο Αλγουαθίλ είναι ένας προπονητής που θέλει όπως και ο Μεντιλίμπαρ το άμεσο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν θέλει την κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας για την κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας. Mm-hmm. Θέλει να έχει η ομάδα του την μπάλα στα πόδια. Είχε από τα υψηλότερα ποσοστά στη Λα Λίγκα τα χρόνια που ήταν ο Αλγουαθίλ εκεί η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αλλά την κυκλοφορία αυτή τη χρησιμοποιούσε αποκλειστικά και μόνο για να προωθεί το παιχνίδι.
0: Okay.
1: Για να πηγαίνει μπροστά. Για να γίνεται επικίνδυνη. Πρώτο στοιχείο λοιπόν, που είναι συναφές με τα στοιχεία του Μεντιλίμπαρ. Δεύτερο στοιχείο. Θέλει σαν τρελό το pressing, το επιθετικό pressing, να ανεβαίνει η ομάδα του ψηλά, να μένει ψηλά και να προσπαθεί να πνίξει, να στραγγαλίσει τον αντίπαλο.
0: Το έκανε και ο προκάτοχος του.
1: Προφανώς. Τρίτο στοιχείο, που εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως λίγο περισσότερο. Δεν θέλει το πλάτος από τους ακραίους μεσοεπιθετικούς. Mm-hmm. Εδώ βλέπω κάποιες ομοιότητες και θα δουν σίγουρα και όλοι όσοι θα παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό με το δόγμα Νίκολιτς. Mm-hmm. Και ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι, το έχω συζητήσει και με τον Βασίλη Σαμπράκο, να μην το πιστωθώ εγώ, ας πούμε. Ως...
0: Συγγνώμη, Στεφ, για να μην σε διακόψω πάλι. Διονύση, όταν θέλεις, έλα. Περάστε.
1: Έλα να ακούσει και εσύ, ρε Διονύση.
4: Πριν να ακούσουμε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλησπέρα. Yes.
3: Έχεις μεταγραφή?
4: Όχι, θα σου πω μια περιπέτεια που είχα στο μακιγιάζ τώρα μέσα. Μου είπε η κοπέλα ότι με είδε λίγο στρας πάνω μου. Oh. Και της λέω αποκλείεται, γιατί πιο πιθανό σενάριο είναι να ξαπλώσω με τον Πακόπουλο, όπως πηγαίνει το γεγονός. Στρας αποκλείεται να έχω. Της λέω ψάξω τον Πακόπουλο, μα έχει στρας, είναι ο μόνος λόγος να υπάρχει πάνω μου στρας.
1: Ευτυχώς που τα στρας θα είναι η κοπέλα στο μακιγιάζ.
4: Κοιμάμαι με Πακόπουλο, μεσημέρια με Πακόπουλο. Πού να βρεθεί το στρας?
3: Φαγητό με Πακόπουλο.
4: Πού να βρεθεί το στρας?
0: Οπότε.
4: Τι.
0: Πιστικέ, η κοπέλα.
4: Νομίζω γελάσαν τρεις-τέσσερις ψυχές πάνω μέσα γυναικείες.
1: Εδώ πριν από λίγο συζητούσαν για τα κρεβάτια που έχουν στο γραφείο τους.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις χάσει επεισόδιο.
0: Η χρονιά φέτος αναμένεται πιο
4: απαιτητική. Πιο ελκυστική, θα λέγαμε. Πιο ελκυστική, όχι το απαιτητική. Το απαιτητική ακούγεται βαρύ. Πιο ελκυστική, θα λέγαμε. Πιο soft.
0: Τα προϊόντα που λες όλους που ετοιμάζουμε για εσάς και τέτοια.
4: Είδα και τα παιδιά εδώ, χαλαρή. Στέφανε, ωραία στην αρχή μετά.
1: Ναι, αυτό έχω αρχίσει και υποψιάζομαι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε ενημερώσω όλοι τι θα ακολουθήσει, αλλά προς το παρόν, όσο ακόμα δεν είσαι υποψιασμένος, συνέχισε αυτό που έλεγες να ανάλυσή σου. Το τρίτο έλεγες που κουβεντιάζουμε, λες, μπορούμε να κουβεντιάσουμε, ποιο είναι το στοιχείο?
1: Ότι δεν θέλει το πλάτος από τους ακραίους μεσοεπιθετικούς.
0: Με τον Νίκολη
1: το θέλει από τα μπακ. Mm-hmm. Και φέρνει τους ακραίους μεσοεπιθετικούς εσωτερικά για να φτιάξει συνεργασίες. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες φωτογραφίες. Είναι πέντε ουσιαστικά καρέ και δικέ σου θα ακολουθήσουν και ολόσωμες και πορτρέτο.
0: Ευχαριστώ.
1: Και τρία τέταρτα. Έτσι. Αλλά αρχικά ας δούμε κάποιες φωτογραφίες από το πώς έπαιζε η Real Sociedad. Mm-hmm. Επί Μανόλο Αλγουαθίλ πήγε εκεί το Δεκέμβριο του 2018 και έφυγε καλοκαίρι του 2025. Έτρεξε 7 σεζόν. Στις 5 από τις 7 σεζόν η Sociedad τερμάτισε μέσα στην πρώτη εξάδα.
0: Ναι.
1: Και ήταν η ομάδα, η Sociedad του Αλγουαθίλ, με τους περισσότερους παίκτες στην Εθνική Ισπανίας που κατέκτησε το Euro το 24, είχε 5 παίκτες.
0: Έχεις δίκιο, ρε φίλε.
1: Sociedad.
0: Το θυμάμαι.
1: Είχε 5 παίκτες.
0: Τα μάτσου είχα περιγράψει, το κοίταζα και δεν το πίστευα. Επίσης κάτι ακόμα. Το είπες τώρα ότι για Ευρώπη κλπ. 5 συνεχόμενες χρονιές, Στεφ. Ναι. Τρομερό, έτσι. Ναι.
1: Για μια για τέτοια ένα ομάδα... μέγεθος όπως η Sociedad, εντάξει, που δεν είναι και από τα πολύ βαριά χαρτιά.
0: Ακριβώς.
1: Στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Εδώ λοιπόν έχουμε το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που θέλει ο Αλγουαθίλ, φέρνοντας εσωτερικά εδώ είναι δύο σεντερφόρ ουσιαστικά και δύο ακραίοι μεσοεπιθετικοί, οι οποίοι δείτε σε τι απόσταση έχουν έρθει ο ένας από τον άλλον, για να φτιάξουν ακριβώς αυτές τις συνεργασίες μεταξύ τους σε ένα άμεσο ποδόσφαιρο, μεταφέροντας την μπάλα κατά κανόνα από τον άξονα.
0: Και από τα άκρα, από την πλευρά.
1: Δεν τη θέλει. Δεν υπάρχει κανείς.
0: Μπακ.
1: Ναι.
0: Ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει τον μπακ, αλλά βλέπεις ότι ουσιαστικά μιλάμε για κενό. Πάμε στην επόμενη. Για να δούμε πώς χτίζεται αυτή η φιλοσοφία του Αλγουαθίλ λοιπόν μέσα από το παιχνίδι. Εδώ, αυτό που λέγαμε, δείτε και πάλι, δεν φαίνεται κάτω-κάτω, χαμηλά, βλέπετε ένα μικρό αποτύπωμα που έχει έναν παίκτη ο οποίος έχει κρυφτεί στην οθόνη. Είναι το ένα ακραίο μπακ, το άλλο ακραίο μπακ από την απέναντι δεξιά πλευρά έχει πάρει το πλάτος και βλέπετε πάλι πως είναι δύο επιθετικοί και οι υπόλοιποι εσωτερικά. Χτίζει από τον άξονα, αναπτύσσεται από τον άξονα, προσπαθεί να απειλήσει από τον άξονα και αυτό έλεγα νωρίτερα. Και το πίστωσα στο Βασίλη Σαμπράκο που είμαστε μαζί και στην εκπομπή του Champions League, ότι έχοντας μιλήσει, μου μετέφερε τις πληροφορίες αυτές με ανθρώπους που ασχολούνται με την ανάλυση, με τα metrics, με τα στατιστικά, τα υψηλά και προηγμένα στατιστικά του ποδοσφαίρου. Μία πολύ ισχυρή τάση είναι το παιχνίδι από τον άξονα, γιατί πολύ απλά εκεί είσαι πιο κοντά στην αντίπαλη εστία. Και έχουν παρουσιαστεί ολόκληρες μελέτες για το παιχνίδι από τον άξονα και το πόσο πιο εύκολα μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις επικίνδυνος.
0: Αμεσότητα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Άμεσο παιχνίδι, χωρίς κυκλοφορία για την κυκλοφορία, χωρίς βαθιές μεταβιβάσεις και δεύτερες μπάλες. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Αλγουαθίλ. Τι θέλει? Θέλει την αρχή του τρίτου παίκτη. Ο τρίτος παίκτης εδώ, για να καταλαβαινόμαστε, είναι ουσιαστικά στο κέντρο της οθόνης, αυτός που είναι σεσημασμένος από την Real Sociedad. Όχι το ζευγάρι που είναι μπροστά, το εξάρι του, που θέλει να είναι εξάρι μπαλάτο. Εξάρι. Είχε Μερίνο σε αυτό το ρόλο. Είχε Θουμπιμέντι σε αυτό το ρόλο. Είχε Γιαραμέντι σε αυτό το ρόλο. Είχε Θουμπελδία σε αυτό το ρόλο. Είχε το Ρούμπεν Πάρδο κάποια στιγμή που είχε έρθει και στον Άρη, τον θυμάστε?
0: Το θυμάμαι.
1: Που στα πρώτα του βήματα στη Sociedad τάσπαγε. Ήταν καταπληκτικός.
0: Άρα μετά λες ότι πολύ καλά. Πουέρτα ναι, αλλά και Φρόιλερ. Εύκολα.
1: Εύκολα. Και Πουέρτα και Φρόιλερ. Και τι κάνει εδώ λοιπόν, επειδή συνήθως αυτή η πάσα από την άμυνα στο εξάρι σου είναι κλειστή, όπως είναι εδώ, τι κάνει ο Αλγουαθίλ? Αρχή τρίτου παίκτη. Θα πάει με την πάσα και περνάμε στην επόμενη φωτογραφία. Και θα ακουμπήσει την μπάλα μπροστά. Θα ακουμπήσει την μπάλα δηλαδή στον έναν από τους δύο που είναι μπροστά. Και αυτός με τη σειρά του θα σπάσει πίσω πλέον μια ελεύθερη πάσα στο εξάρι, που αναλαμβάνει από εκεί και πέρα και περνώντας την επόμενη φωτογραφία θα φανεί ξεκάθαρα, με την μπάλα στα πόδια να οργανώσει το παιχνίδι. Δεν έχει κανέναν μπροστά του, έχει πάρει την μπάλα, έχει πολλές επιλογές γιατί είναι όλοι εσωτερικά και αυτό είναι ένα μοτίβο που θα το δούμε πάρα πολλές φορές από τον Αλγουαθίλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, άμεσο παιχνίδι, αλλά όχι βαθιές μεταβιβάσεις για δεύτερη μπάλα, άμεσο παιχνίδι με συνεργασίες από τον άξονα, pressing ψηλά και σίγουρα passing game για να προωθήσουμε το παιχνίδι και όχι passing game για το passing game και για την υπομονή και για τον έλεγχο του ρυθμού. Αυτά είναι τα βασικά του στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει αρχικά.
3: Λοιπόν, αρχικά φοράει τρομερή κολόνια ο Διονύσης Βερβελές.
1: Ναι. Τρομερή.
3: Εδώ τώρα έχει σκάσει δίπλα μου, είναι.
1: Τι κολόνια φοράει.
3: Φρεσκάδα, φρεσκάδα. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Α, την πέταξε. Μπαμ.
1: Ωραία. Την πέταξε σιγά.
3: Πάρτε να πάρει. Δεύτερον, με όσα μας έδειξες, εγώ δεν βλέπω καμία. Καμία ομοιότητα με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, μας έδειξες κάτι πολύ διαφορετικό από το ποδόσφαιρο του Μέντι Λίμπαρ. Το μόνο που ακούω είναι στο κομμάτι pressing, άμεσο ποδόσφαιρο, να ανακτήσουμε γρήγορα την μπάλα για να δημιουργήσουμε επίθεση.
1: Οι ομοιότητες έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία, όχι με τον τρόπο. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει τα ίδια πράγματα που θέλει να πετύχει στο μυαλό του Αλγουαθίλ, αλλά η μέθοδος αλλάζει. Αλλά η φιλοσοφία, ο πυρήνας είναι ο ίδιος. Άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω πολλά-πολλά. Δεν θέλω δαντέλα, φιωριτούρες και κυκλοφορούμε την μπάλα και την πάμε από εδώ και την πάμε από εκεί και την ξαναπάμε από εδώ και την ξαναπάμε από εκεί. Πάμε μπροστά.
3: Πάμε μπροστά,
1: άμεσα.
3: Όμως για να πάμε μπροστά και άμεσα.
1: Δεν πάμε με βάθος.
3: Σωστά.
1: Πάμε πάσα.
3: Πάσα και από τον άξονα. Επίσης ναι, το κομμάτι άξονα. Του άξονα βοηθάει σε τι κομμάτι και μας το έχει εξηγήσει και πολύ καλά ο Τάσος με το κομμάτι του Νίκολιτς. Ότι ακόμα και αν χαθεί η μπάλα έχει πολλούς παίκτες στον άξονα. Οπότε αναγκαστικά για να φάση θα πρέπει να πάει η αντίπαλη ομάδα από τα πλάγια. Οπότε έχει αρκετό χρόνο, όσο μάλλον. Περισσότερο χρόνο να οργανωθείς ανασταλτικά όταν θα χάσεις την μπάλα.
0: Να σου πω, Κυριάκο, για ποιο λόγο καμία σχέση με Νίκολιτς, ρε φίλε? Δεν το κάνει κανένας άλλος, πιστεύεις αυτό? Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Για μένα τουλάχιστον στα δικά μάτια έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές οι αναλύσεις. Όχι γιατί πάμε να δείξουμε σοσιαδά, δεν θα είναι ίδιο με τον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα έχει άλλα εργαλεία ο άνθρωπος εδώ. Απλώς δείχνουμε ένα δικό του τρόπο σκέψης για το πώς θέλει μια ομάδα που είχε 7 χρόνια συνεχόμενα να αναπτύσσεται και να δημιουργεί. Αλλά και να αμήνεται. Αν το βρίσκεται ενδιαφέρον, το παρακολουθείτε. Θέλω κάτι ακόμα να πω. Τα εργαλεία, Στέφανε, που λέμε τώρα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, είπαμε για Φρόιλερ, αν μπορεί να παίξει στη θέση 6 ή όπου έρτα. Δεν ξέρω αν το σύστημα αυτό γίνεται και κάποιες φορές με δύο αμυντικά χαφ, αν μετατρέπεται ή όχι. Γίνεται κι αυτό.
1: Δεν είναι δογματικός κάθε άλλο.
0: Okay.
1: Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις. Δηλαδή, ρίχνοντας μια ματιά σε όλες τη σεζόν, στη Real Sociedad. Βρίσκεις και πολλά παιχνίδια με 4-3-3 και πολλά παιχνίδια με 4-2-3-1 και πολλά παιχνίδια με 4-1-4-1 και πολλά παιχνίδια, ιδίως από τη στιγμή που μπήκε στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας του στην ομάδα ο Ντάβιτ Σίλβα, που όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σου δώσει ο Ντάβιτ Σίλβα, και πολλά παιχνίδια με 4-3-1-2, που ουσιαστικά τι είναι, ένα 4-4-2 σε ρόμβο με τρεις παίκτες να στηρίζουν το δεκάρι σου που ήταν ο Ντάβιτ Σίλβα. Και είχε το δεκάρι τον Ντάβιτ Σίλβα για να μπορεί εκεί να μοιράζει το παιχνίδι. Το θέλει το δεκάρι ο Αλγουαθίλ.
0: Το θέλει.
1: Το θέλει το δεκάρι. Δηλαδή, αν βρει παίκτη. Αμέσως ο Βερβελές γύρισε και με κοιτάξε.
4: Όχι, γιατί αυτό μου είπα και εμένα ότι πιθανότατα δεν θα ξαναδεί το Φορτούνι στα άκρα.
0: Το θα δεκάρι πίσω από τον Φόρλες.
4: Α, δούμε.
3: Και σε αυτά που λέτε, εγώ λέω ότι οι παίκτες που απέκτησε ο Ολυμπιακός και ο Φορτούνι από την αρχή που τον έχει αποκτήσει και τον Φρόιλερ και τον Μπουέρτα είναι πιο κοντά στο ποδόσφαιρο του Αλγουαθίλ παρά στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή και ο Φρόιλερ είναι παίκτης. Που θα έρθει να παραλάβει, να δημιουργήσει και ο Πουέρτα είναι το παιδί που θα σου τρέξει το box to box στον άξονα για να κάνει όλα αυτά που έδειξες πριν.
1: Και δηλαδή, ο Φορτούνης είναι μια περίπτωση.
3: Προφανώς.
1: Ο Φορτούνης είναι αυτή έδωσε. Του Ντάβιτ Σίλβα που πήγε ουσιαστικά πλέον.
3: Αλλά εκεί στο
1: θέση
3: του 10 π.χ.
1: Ολυμπιακός.
3: Στη θέση του 10 έχει Φορτούνη, Τσικίνιο, Σα, ξεχνάω κάποιον άλλο. Και Ζώτα Σίλβα που προϋποθέσει μπορεί να παίξει
0: πίσω
3: ένα βήμα πιο πίσω. Σωστά. Δηλαδή έχει 4 παίκτες εν δυνάμει βασικούς εκεί ο Ολυμπιακός.
0: Χθες ακούστηκε κάτι πολύ ωραίο, έτσι, ενδιαφέρον από τον Κυριακό, ότι όταν μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια και παίζει καλό ποδόσφαιρο κλπ, οι υπόλοιπες κοιτάζουν γύρω-γύρω και τι γίνεται εκεί καλά, γιατί ίσως το θέλουν να το έχουν στην ομάδα τους. Εγώ θα πω τώρα ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει διαφορετικά εργαλεία. Το ότι δεν είναι δογματικό σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες, γιατί το είδα και στον Νίκολιτς πάρα πολύ καλά αυτό στο ξεκίνημα. Κουβεντιάζαμε, αν θυμάστε όσοι είστε στην εκπομπή αρκετό καιρό και στο chat και βλέπετε τι λέμε εδώ. Ότι πήγαινε για ρόμβο. Κάποια στιγμή Δεν του βγήκε ο ένας, δεν του έβγαινε ο άλλος. Δεν του ερχόταν η μεταγραφή που ήθελε από την Πολώνια, τον παιχταρά που είχε στην μεσαία γραμμή. Πήρε τον Γκρούγιτς, δεν του βγήκε και ο Γκρούγιτς και λέει: όπα, παιδιά, το αλλάζω. Και βρίσκει ένα σύστημα πολύ ωραίο, με το 4-2-2-2 ουσιαστικά, με τους δύο αμυντικούς χαφ που ήταν οι πιο επιδραστικοί για μένα στο παιχνίδι της ΑΕΚ στη χρονιά του πρωταθλήματος πέρσι. Και δημιουργεί κάτι πάρα πολύ όμορφο, χωρίς να είναι αυτό το αρχικό του πλάνο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για ένα προπονητή, αν το κάνει και αυτό και ο προπονητής του, ο καινούργιος Ολυμπιακού.
3: Ωραία, να κάνω μία πάσα τώρα.

0: Δηλαδή, κάπως έτσι. Υπάρχει θέμα Icardi.
1: Νομίζω θα πάρει επιθετικό σίγουρα.
0: Αυτό το έχει πει εδώ και μέρες. Το έχει πει ότι έχει βγει στην αγορά, ότι ψάχνεται κτλ.
1: Ναι. Χθες, για παράδειγμα, έχει βγει η περίπτωση του Ζαουί, ενός παίκτη από την Μπαστιά, ο οποίος είπα και χθες το βράδυ ότι έχει προταθεί και επί Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι επανήλθε χθες η Βίγια από τη Γαλλία, σε συνδυασμό πάντα με το Μονκάδα που ξέρει πολύ Γαλλία και όλο αυτό, το κρατάμε στην άκρη γιατί δεν είναι και μια απαγορευτική μεταγραφή γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ που θέλει η Μπαστιά. Τώρα το θέμα του Icardi από τον Ολυμπιακό λένε δεν. Δεν το διαψεύδουν επισήμως, αλλά πηγαίνει στον Ολυμπιακό λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση. Okay. Και σε ποια λογική ότι δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ο Icardi. Αν πω όπως ξέρει ο Icardi τα δεδομένα.
0: Σε καμία ομάδα δεν θα παίξει στην
1: Ευρώπη. Αυτό σου λέω. Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για όλες τις λίστες έχουν κλείσει. Αλλά τελευταία αναφορά που έκανε η Τουρκία έλεγε ότι ο Icardi παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο εκεί.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Βέβαια οι Αργεντίνοι επιμένουν ότι υπάρχουν επαφές. Ότι φαίνεται. Είναι και θέμα τώρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πώς θέλει να το κουμπώσει με τον προπονητή. Επειδή φαντάζομαι ότι η κουβέντα αυτή έχει γίνει για το ρόστερ, μια πρώτη κουβέντα με τον προπονητή.
0: 100%.
1: Δηλαδή ο προπονητής ξέρει τι παραλαμβάνει. Ξέρει πολύ καλά, λέει εδώ και ο Στέφανος και αναλύεται, ότι τι θέλει να παίξει. Συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή, αν μου πείτε ποιο είναι το πολύ μεγάλο μου ενδιαφέρον με αυτόν τον προπονητή, δεν είναι η επιθετική. Εδώ είναι μετρημένα τα κουκιά, ακόμη για πάρα επιθετικό. Με το πολύ μεγάλο μου δίλημα με αυτόν τον προπονητή είναι τι θα γίνει στα άκρα. Πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός στα άκρα. Γιατί ο Ολυμπιακός την Τετάρτη είχε ένα μάτς με τη Γιαγκελόνια και δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει πολύ. Έχει εκτός τον ένα του εξτρέμ, εκτός λίστας, εκτός του είναι τραυματίας το Ρόκα και είναι και τιμωρημένος ο Φορτούνης, θυμίζω. Έχει αποβληθεί ο Φορτούνης με την Αϊμέγγεν. Δεν παίζει την πρεμιέρα με τη Γιαγκελόνια. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα δεις άλλο από Ζέλσον Μαρτίς και Ζώτα Σίλβα την Τετάρτη. Δηλαδή είναι μετρημένα τα κουκιά γιατί του Μεντιλίμπαρ του άρεσε και πολύ να παίζουν οι παίχτες με το αντίθετο πόδι. Να συγκλίνουν, να συμμετέχουν πολύ στο παιχνίδι. Δηλαδή, το Φορτούνι, σας είπα, τον βλέπαμε στα άκρα. Πάντου λέγε στο Φορτούνι. Επί Μαρτίνς, παίξε στα άκρα. Του λέγε ο Μαρτίνς, πήγαινε στα άκρα και τρελαινόταν. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα, δηλαδή. Φαινόταν ότι δεν το γούσταρε το συγκεκριμένο σκηνικό. Οπότε, επειδή για μένα είναι το θέμα του Γιώργου Παλίγκη, η κλήρωση φωνάζει τον Ολυμπιακό. Προφανέστατο ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι σε επίπεδο ετοιμότητας που να πει θα κάνω 3-5-15 και θα περάσω από τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Ξεκάθαρο είναι και το παιχνίδι της Τετάρτης είναι πολύ δύσκολο. Αλλά σας ξαναλέω, ο νούμερο ένα στόχος του Ολυμπιακού, η πρόκληση του Ολυμπιακού είναι να είναι ανταγωνιστικός για να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω ότι όλο το πλαίσιο και η ομάδα θα κουμπώσει με στόχο να είναι όπως πρέπει για να πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης ο Γιάρμτσουκ είναι ένας παίκτης που είναι από τους επιθετικούς που πιέζει ψηλά. Έτσι. Δεν το κάνει όπως το κάνει ο Ελκαμπή στα καλά του, αλλά σε αυτό το πλάνο που θέλει ο Αλγκουαθίλ, νομίζω ότι ο Γιάρμτσουκ θα του αρέσει.
2: Δηλαδή, και θέλει πολύ τρέξιμο από τα φόρτα.
1: Ναι, αλλά
2: θέλει
1: παγίδες, δεν ξέρω αν ο Μεξικάνος μπορεί να το κάνει. Δηλαδή ο Ορμίγκα δεν τον βλέπω δηλαδή, έτοιμο, ξέρεις, ακόμη σε αυτό το πλάνο. Δηλαδή δείχνει επίσης ένα παιδί περισσότερο για το κουτί. Δηλαδή πάντα θα συμβαίνει ό,τι γίνεται με μια αλλαγή προπονητή. Τι θέλει ο προπονητής, τι ταιριάζει στα στοιχεία του. Απλά αυτός ο προπονητής έχει την εξής ατυχία. Την ατυχία που είχε με την Λίμπαρτο, ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Δεν έκανε καμία μεταγραφή, πήρε μια ομάδα έτοιμη. Εδώ το μόνο περιθώριο που έχει. Εντάξει, μπορεί να πάρει κι άλλον αν θέλει. Δεν μπορεί να πάρει εξτρέμ ελεύθερο, μπορεί να τον πάρει. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να γίνει, να φέρει καινούργια ατζέντα. Λέμε τώρα εδώ, μπορεί να του πει να κρίνει ο προπονητής αυτή την κουβέντα ότι υπάρχει ένας ελεύθερος εξτρέμ που πάει την μπάλα στο αράουτ και εμένα μπορεί να με βοηθήσει και να τον πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Έχει 10 μήνες σήμερα, έτσι. Μέχρι 15 αυτό
0: ναι,
3: που
0: μέχρι Τετάρτη για αγορά και μέχρι 31 με ελεύθερους.
3: Με ελεύθερους.
1: Έτσι.
3: Δεν είναι κάτι ουτοπικό αυτό που λες, γιατί όταν μιλάμε για ένα καινούργιο προπονητή, αν ζητήσει και κάτι, θα του κάνει και το χατήρι. Το οποίο καλώς ήρθες. Έτσι δεν είναι, μια ομάδα.
0: Και με δεδομένο ότι έχει πάει και τόσο μακριά η μεταγραφική περίοδος, εγώ θυμίζω ότι. Και το είχαμε ζήσει μαζί με τον Διονύση. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης το έχει ξανακάνει αυτό. Βέβαια ήταν μέσα Αυγούστου, αλλά έφυγε ο Λίνεν και 15 ποδοσφαιριστές και ήρθε ο Βαλβέρδε με 15 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, βέβαια εντάξει, ήταν η πρώτη χρονιά τότε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είχε και Ευρώπη τότε ο Ολυμπιακός. Οκ, ήταν.
1: Όχι, είναι καλά κάνει το ανέβρο σκηνικό, γιατί καμιά φορά λέμε για την πίεση που νιώθουν οι παίχτες και οι προπονητές, ξέρεις, από τον κόσμο. Επειδή θυμάμαι και την επιστροφή από το Ισραήλ στο αεροδρόμιο. Επειδή συζητάμε για παρεμβάσεις οργανωμένων, ανάρτηση πριν ημέρες. Άλλο η ανάρτηση, άλλο ήρθαμε στο αεροδρόμιο και σας παίρνουμε στο κυνήγι, έτσι. Δεν γίνει αυτά. Μείνει στην ιστορία. Όχι, τα λέω γιατί είναι βασικό κομμάτι.
3: Να λοιπόν, τα έχουμε, ο Τζόνι κάνει ένα donate πολύ μεγάλο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτω τα χέρια από Βερβέλε λέει: εσένα φορά, Διονύση. Νιόνιο, σου έχω στείλει insta, ο μόνο αυθεντικό στο κομμάτι του Ολυμπιακού, από του λίγου που τα λένε στα ράτα, είτε αρέσουν είτε όχι. Στα υπόλοιπα, πικραμένοι είμαστε, αλλά κάθε ιστορία έχει ένα τέλο. Προχωράμε.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπο.
3: Λοιπόν, όταν μπορέσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μα και τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Από Ισπανία, από Μαδρίτη. Έχει καταφέρει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περιγράψει πάνω από 50-60 παιχνίδια της Sociedad.

0: του Αλγκουαθίλ. Και νομίζω πως πολλά πράγματα από αυτά που θα πει συγκλίνουν και με αυτά που μας ανέφερες νωρίτερα, Στέφανε. Έχει ενδιαφέρον και η δική του άποψη, γιατί έχει αναλύσει πολύ αυτή την ομάδα και λόγω των περιγράφων που κάνει στη Λα Λίγκα. Είναι επίσημος σχολιαστής εκεί. Οπότε να το έχουμε σε λιγάκι και να μας το προαναγγείλει όπως πρέπει και ο Γιώργος. Θέλετε να πάμε λίγο. Ξεκίνησες απευθείας για την καινούργια κατάσταση. Για την παλιά, θες να αναφέρεις κάτι τη δική σου άποψη και να το κουβεντιάσουμε και εδώ λίγο. Στέλνει πολλοί κόσμος μηνύματα. Αν όπως έγινε ήταν κάτι το οποίο ήταν ιδανικό,
1: ναι.
0: Επικοινωνιακά λέω κυρίως, αν αγωνιστικά έπρεπε να έχει συμβεί, ας πούμε, το Μάιο, να ολοκληρωθεί η συνεργασία πολύ ωραία, δίνουμε τα χέρια, αντίο και πάμε για τον καινούριο προπονητή, ή αν θεωρείς ότι το τι έγινε πριν τη διακοπή και ενώ έχουν μπροστά κάποια σημαντικά παιχνίδια, είναι καλύτερο ή χειρότερο.
1: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Οποιοδήποτε άλλος και αν ήταν στη θέση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οποιοδήποτε άλλος, δεν θα άρχιζε τη χρονιά στην άκρη του πάγου του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε ακριβώς επειδή ήταν ο Μεντιλίμπαρ, ακριβώς επειδή είχε πετύχει αυτά που πέτυχε, ακριβώς επειδή τώρα τέλος πάντων που μπορούμε να βγάλουμε το απόσταγμα, εγώ και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λέω εγώ, πιστεύω και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού και ο Διονύσης είναι εδώ για να μας πει και την άποψή του και τι καταλαβαίνει. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Συμφωνούμε.
1: Αν οποιοδήποτε μας έλεγε, όχι πριν από 20 και 30, πριν από 5 χρόνια, ότι η ελληνική ομάδα θα κατακτούσε ευρωπαϊκό τίτλο, ή θα του δίναμε ένα ποτήρι νερό να συνέλθει και να κουνήσει λίγο το κεφάλι του, ή αν επέμενε, θα του βάζαμε ένα πουκάμισο ανάποδα και θα τον τρέχαμε. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ πήρε ευρωπαϊκό τίτλο με τον Ολυμπιακό. Στη σεζόν των 100 ετών πήρε double, πήρε και το Super Cup, έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, είχε μια πολύ φρέσκια ποδοσφαιρική πρόταση και παραδέχτηκαν όλη την ομάδα του. Και στην τρίτη του σεζόν, που δεν ήταν η καλύτερη, ήταν μάλλον η χειρότερη του στον Ολυμπιακό, είχε μια πολύ καλή πορεία στο Champions League, στάθηκε αξιοπρεπέστατα, ανταγωνιστικός, προκρίθηκε από τη League Phase στα play-off και έκανε την προσπάθειά του. Το κλείνω αυτό. Είναι ιδανικό το timing? Όχι, προφανώς και δεν είναι ιδανικό, αλλά σε σχέση με το τι ακολουθεί και τη διακοπή που έρχεται, ίσως αυτός ήταν και ο καλύτερος τρόπος για να δοθεί χρόνος στον νέο προπονητή για να περάσει κάποια πράγματα. Και κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε από την απόφαση του Ολυμπιακού και από αυτή τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι στην ουσία δεν του επέτρεψε εντός εισαγωγικών να αποτύχει ή να κλείσει ένα κύκλο πιο άσχημα, αλλά σε ένα κάπως νεκρό διάστημα, ας το πούμε έτσι, που ήταν πιο χλιαρό σε σχέση με τα όσα έκανε ο Ολυμπιακός αγωνιστικά, αποφασίστηκε αυτή η λύση της συνεργασίας. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς εκεί έξω να διαφωνήσει, είναι ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πέρα από προπονητής, ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά στόλισε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήταν ένας άνθρωπος που σε πολύ μεγάλο βαθμό άλλαξε την οτροπία του Ολυμπιακού και θα πω ότι την άλλαξε και στην καθημερινότητα και στα μικρά και στα μεγάλα. Θυμάμαι αντιδράσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού και συμπεριφορές προ Μεντιλίμπαρ τα τελευταία χρόνια που ήταν, θα τις χαρακτήριζα, εκρηκτικές. Είχε ένα μπάγκο Ολυμπιακός που πολλές φορές στα παιχνίδια, χωρίς να ξεφεύγουν οι άνθρωποι, δεν λέω αυτό, αλλά έβλεπες ότι έβραζε, ότι ήταν σε πολύ υψηλές εντάσεις. Με το Μεντιλίμπαρ ήρθε αυτή η ηρεμία, ήρθε αυτή η νυφαλιότητα στον Ολυμπιακό.
0: Η πειθαρχία.
1: Η πειθαρχία, ήταν αυτός μπροστά και όλοι οι άλλοι ακολουθούσαν το παράδειγμά του και για μένα είναι από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες, όσο βαρύδουπο και αν ακούγεται, στην ιστορία του κλαμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς άλλος να πει κάτι διαφορετικό.
0: Αγαπημένε φίλε, Στέλιο, που στέλνεις το μήνυμα, καμία κριτική λέει για τη διοίκηση. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Ίσως το στείλες νωρίτερα πριν ακούσεις την κουβέντα μας. Έχει γίνει κριτική και αν έβλεπες και τη χθεσινή εκπομπή για 2 ώρες και 15 λεπτά, αυτά κουβεντιάζαμε εδώ με τους συνάδελφους.
2: Και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό περισσότερο. Δηλαδή, κάποιες φορές δεν χρειάζεται να λέμε και τα αυτονόητα συνέχεια. Το ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται 9 Σεπτεμβρίου με νέο προπονητή και με ενδεχόμενο να πάρει ακόμα έναν παίχτη, δύο παίχτες θα δούμε. Οτιδήποτε, προφανώς είναι ευθύνη της διοίκησης. Δηλαδή δεν είναι... ευθύνονται πολλοί. Στο τέλος όμως πρέπει κάποιος, ο πιο υψηλά σε αυτό το κομμάτι του οργανισμού, έχει αυτό την ευθύνη. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια.
0: Και η παραδοχή για αυτό που λέει, και το είπαμε και με τον Διονύση χθες, είναι το ότι ψάχτηκαν στον Ολυμπιακό, αλλάζοντας στελέχη πολύ σημαντικά που ήταν για χρόνια στην ομάδα και φέρνοντας κάποιους άλλους, όπως ο Κορδόν για παράδειγμα, που τώρα από όταν φαίνεται να λαμβάνει 100% το έργο και θα κρυθεί κι αυτός, από όταν είναι καλός ο Αλγκουαθίλ, από το αν θα πετύχουν οι μεταγραφές, από όλα τα υπόλοιπα. Ψάχτηκε λοιπόν έδιωξε και πήρε ανθρώπους στη διοίκηση, γιατί προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος. Ούτε από αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ούτε από την προηγούμενη, επιμένω.
2: 100% και για μένα έχει μια ποδοσφαιρική λογική αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον έχει μια ποδοσφαιρική λογική, γιατί έχει κάνει και άλλου τύπου τρέλες ο Ολυμπιακός και αυτή η διοίκηση τα τελευταία 15-16 χρόνια. Το γεγονός αυτό που είπε σωστά ο Διονύσης χθες και πέρασε τα ψηλά, είναι ότι η επαφή με τον Κορδόν έχει γίνει ξανά πριν έναν μήνα, 1,5. Ο Κορδόν είπε: παιδιά, εγώ δεν αναλαμβάνω. Γιατί εγώ ως τεχνικός διευθυντής, πιθανότητα λέω εγώ, έτσι. Γιατί προφανώς δεν είναι οικονομικό το θέμα. Δεν είναι ότι ξαφνικά θα του έκανε νέα πρόταση Ρελάντς, έλα Κορδόν, ανέλαβε το τέτοιο. Γιατί προφανώς ο Κορδόν θα είπε εκείνη την περίοδο ότι, παιδιά, εγώ αυτό το ποδοσφαιρικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ δεν με εκφράζει ως τεχνικός διευθυντής. Δεν μπορώ να ταιριάξω.
3: Μα φάνηκε και υπήρχε χθες ένα σενάριο. Εγώ θα σου είμαι ειλικρινής δηλαδή. Έγραψα ένα κείμενο το οποίο το είχα ετοιμοστείλει στα παιδιά στο Αθλέτικο. Το οποίο έλεγε ότι θα γίνει συνάντηση του Κορδόν με τον Μεντιλίμπαρ. Μετά την Γκέλα και όλο αυτό το σκηνικό. Δεν το στείλα ποτέ το κείμενο. Ξέρεις γιατί? Γιατί έμαθα ότι ο Κορδόν έφυγε για το εξωτερικό και λέω θεωρούσα δεδομένο θα αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όταν δεν βλέπει τον προπονητή τον οποίο υπάρχει, να του πει γιατί, ποια θα ήταν η λογική. Ουσιαστικά έκριναν όλοι ότι αυτή η κουβέντα έγινε με τον Μαρινάκι πριν μέρες. Εγώ ξαναπεί, παιδιά, είναι ξεκάθαρο για να μην τρελαθούμε. Γιατί ο ίδιος, αν βάλει κάποιο δηλαδή σε replay τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκι στην κλήρωση του Europa League, της League Face, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχει τα καλά του. Λέει τον αγαπάμε τον Μεντιλίμπαρ, αλλά ο Ολυμπιακός, και επειδή είναι ένας άνθρωπος που τα βλέπει πολύ γενικά πολλές φορές, πήρε την απόφαση λίγες μέρες μετά να τον απομακρύνει. Είναι ξεκάθαρο ότι τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει διάσταση απόψεων σε πολλά ζητήματα. Έχω ξαναπεί. Πρώτο και μεγαλύτερο, είναι ξεκάθαρο το βράδυ της λίστας ότι κάτι συμβαίνει. Είναι και το βράδυ που λήγουν οι μεταγραφές. Δεν ξέρω αν ήθελε να βάλει το Ρόκα και του επέμενε η διοίκηση πρέπει να μπει ο Μπέιλι για να κλείσει ο Μπέιλι, γιατί τον Μπέιλι. Τον Μπάρσελονα στο Βίλα να μένει εκτός λίστας, δεν υπήρχε περίπτωση μια εκατομμύριο να έρθει για να σου πει παίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε κάποια πράγματα ο Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν τον λέω μονικό. Προσέξτε τι λέω. Είναι όμως όλοι βάσκοι το έχουν και το ξέρετε πολύ καλά. Ήταν αγύρω στο κεφάλι. Δηλαδή δεν το συζήταγε. Σου λέει εγώ με τις αρχές μου. Και αυτό είναι δεκτό. Γιατί με τις αρχές του πήρε το κόμφερες. Με τις αρχές του στα 100 χρόνια πήρε τον τάμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πει δηλαδή δεν άλλαξε ο άνθρωπος. Αν κάτι δεν άλλαξε, λες όλη αυτή τη διαδρομή, είναι ο Μεντιλίμπαρ. Η αντίληψη της διοίκησης για τον Μεντιλίμπαρ άλλαξε. Φάνηκε ξεκάθαρα από τη χθεσινή απόφαση. Έτσι. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός θα έφευγε με τις ιδέες του. Απλά τι έγινε τώρα εδώ, οι ιδέες του στο τελευταίο παιχνίδι τον πρόδωσαν. Αλλά του έχουν πάει και όλα στραβά, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference του πηγαίνουν όλα πρίμα, έβαζε ο Ολυμπιακός γκολ και έβλεπε στους 5 πόντους να μετράει τον γκολ στο VAR. Και φέτος πηγαίνουν όλα στραβά και ανάποδα με το καλημέρα. Δηλαδή με τους μυϊκούς τραυματισμούς πολλών παιχτών στην προετοιμασία. Με τις μεταγραφές που πήγαν πολύ πίσω, ο Σκανδαλιό έχει τα δίκια του, έπαιξε τα προκριματικά χωρίς νέα χαφ, χωρίς ουσιαστικά με το Ροντινέι ή εξτρέμ. Ακόμη και αυτό που έγινε με το Ροντινέι είναι ένα πράγμα το οποίο μέσα στην ομάδα ήταν κάπως. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε μπακ, για να εξηγήσω δηλαδή γιατί το λέω. Χθες το βράδυ έπαιζε η Σάντος. Έπαιξε ο Ροντινέι, κέρδισε 2-0 η Σάντος. Δεξί μπακ έπαιξε ο Ροντινέι. Στη Σάντος. Δεν έπαιξε εξτρέμ. Δηλαδή, ο παίκτης αυτός μέσα στο mood των playoff που έβαζε τα γκολ. Το διασκεδάζουμε λίγο γιατί δεν είχαμε να αναδείξουμε και πράγματα τότε και λέμε δεν το έχει καταλάβει. Λέμε την είναι εξτρέμ κατά βάθο. Σαν να του λέει ότι πίσω δεν μαρκάρει. Προφανέστατα. Όταν ο Ροντινέι γύρισε πέρυσι με παραπανήσια κιλά στην προετοιμασία και ήταν βαρύ μέχρι το Γενάρη και σε 5 γκολ του Ολυμπιακού στα 4 κάλυπτο τελευταίο στο offside, προφανέστατα φάνηκαν οι αδυναμίες.
0: Και σε Ευρώπη, ναι.
3: Ναι. Φέτος που την άκουσε τηλεφωνικά γύρισε στη Λάτος. Αλλά γύρισε στη Λάτος γιατί ήξερε ότι παίζει και το σενάριο τέλος Αυγούστου να ψάχνει ομάδα. Όπως και έγινε και πήρε μια καλή μεταγραφή στη Σάντος. Το θέμα είναι ότι ξαναλέω, εδώ φάνηκε να ολοκληρώνεται ένας κύκλος με εξαίρεση δηλαδή τώρα τον Τζικίνιο, τον Έσε που είναι μια σταθερά αξία, που παρότι για μένα είναι σε πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα, δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια φέτος. Τον Ελκαμπή που πλέον είναι στο κρεβάτι του πόνου και περιμένει ο άνθρωπος πλέον να μπει σε διαδικασία αποκατάστασης. Ότι η ομάδα του Conference ουσιαστικά ολοκληρώνει τον κύκλο της. Έτσι, δηλαδή είναι ο Τζολάκης έχει φύγει. Εντάξει, υπάρχει ο Κάρμο που γύρισε, θέλω να σου πω, έκανε τη διαδρομή του. Αλλά πολλοί παίχτες, ο Ορτέγκα έφυγε, δεξιά μπακ έχουν φύγει. Η Χαφ βλέπει πλέον
1: τον κύκλο. Ούτως ή άλλως, Διονύση, στο ποδόσφαιρο τώρα πια, οι κύκλοι των ομάδων είναι τριετής.
3: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Μια τριετία κρατάει μια ομάδα.
3: Αυτό ήθελα να σου πω. Ακόμη και αν κρίθηκε πετυχημένη η ομάδα του Conference, γιατί ήταν πετυχημένη στο να πάρει το Conference. Η ομάδα την επόμενη χρονιά, παιδιά, για να ξέρουμε τι λέμε, ο Ολυμπιακός πήγε με έναν αυτόματο πιλότο σε όλα τα μήκη και πλάτη. Δηλαδή. Όλος του ο κόσμος ήταν μεθυσμένος από τον νέκταρ της επιτυχίας του Conference. Θυμηθείτε τι γινόταν στην Ελλάδα. Πήγαινα, πήγαινε η Κούπα Τουρ μαζί με το Youth League και μαζευόντουσαν χιλιάδες να μπουν στις πλατείες, να βγάλουν φωτογραφία με τις κούπες. Δηλαδή έγινε ένα τουρ κανονικότατα, όλος ο κόσμος πήγε αυτό. Αυτό πέρασε στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός βρήκε την επόμενη χρονιά από τόσο κακούς τους αντιπάλους του, αλλά όταν έπρεπε ήταν συνεπής στο ραντεβού του. Βγήκε το pressing ψηλά του με τη Λίμπαρ, τους χτύπησε εκεί. Έκανε λάθος ο Ντραγκόφσκι, ο στόπερ της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έβρισκε εύκολα γκολ. Έκανε τη διαφορά. Γκρέμισε την ΑΕΚ με γύρω το 6-0 στο κύπελο. Ουσιαστικά την τελείωσε και από το πρωτάθλημα. Και πήρε και έκανε μια παράσταση στα play-off με τεσσάρες. Και υποκλήθηκαν όλοι και έλεγαν όλη η ομάδα του με την Λίμπαρα. Ποια πήγε την συνέχεια. Αυτή η ομάδα ήταν συνεπέστατη και την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπόρεσε με σκοπό ότι να συζητάμε, να λέει πολλοί κόσμος. Οι αντίπαλοι προπονητές το διαβάζουν το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Εγώ πιστεύω βέβαια εκεί ότι ήταν και θέμα ποιότητας, ήταν και θέμα παιχτών, αρκετή ήταν σε κακή κατάσταση και γι' αυτό σας ξαναλέω.
2: Και θέμα κινήτρου
3: ναι,
2: για τους παίκτες.
3: Σίγουρα μένει με ένα παράπονο, για να είμαστε δίκαιοι, όταν μια ομάδα κάνει 18 μεταγραφές, αν άξιζε κάτι ο με τη Λίμπαρ, ήταν να πάρει το χρόνο του για να δείξει αν μπορεί με αυτές τις μεταγραφές να κάνει το κάτι παραπάνω. Τώρα, σας είπα ότι είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει μια ανάλυση άλλου επίπεδου. Δηλαδή ότι στη διοίκηση θεωρούν ότι πέρυσι έκαναν πολλές μεταγραφές και πολλές μεταγραφές δεν βγήκαν και όχι με ευθύνη της διοίκησης ή ευθύνη μόνο των παιχτών. Ότι ενδεχομένως δεν τους διαχειρίστηκε σωστά και ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή το θέμα του Γιάρεμτσουκ είναι σοβαρό για τον Μεντιλίμπαρ μέσα στα αποδυτήρια. Πώς χάνεται ο παίχτης. Ένας παίχτης που είναι ζεστός. Ένας παίχτης που ο ίδιος τον έβγαλε. Ο παίχτης έφευγε, πήγαινε στην Ιταλία.
0: Ναι.
3: Και του λέει: μην εδώ, γιατί να λέμε τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Μην εδώ και κάνει ένα πεντάμινο ο Γιάρεμτσουκ είναι φωτιά. Είναι παρεμβατικός στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τον Ελκαμπή δεν είναι στα καλύτερά του. Ο Γιάρεμτσου κλείνει και δίνει τις λύσεις με τα γκολ του τότε. Και πιάνει συνέχεια. Παίρνει τον Ταρέμι το επόμενο καλοκαίρι. Μπερδεύεται λίγο ο προπονητής. Πάει να παίξει με τους δύο. Ο Ταρέμι μουρμουράει στα αποδυτήρια. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς και εύκολα. Γκρινιάζει όταν τον αφήνει στον πάγκο. Πάει να παίξει με τους δύο. Δεν του βγαίνει αγωνιστικά. Μένει τρίτος ο Γιάρεμτσου. Φεύγει ο Ελκαμπή, πηγαίνει στο κύπελο Εθνών Αφρικής. Γυρίζει ένα βράδυ, σου λέει άλλος γεια σας. Τον έχασε τον παίκτη. Δεν γύριζε να παίξει. Πήγε στην προετοιμασία. Πίστηκε προχθές με την κουβέντα που του έγινε από τον Κοβάσεβιτς και ο Κοβάσεβιτς λίγες ώρες μετά που τέλειωσε το παρελθόν. Θα σου πω δηλαδή, αυτός είναι όμως ο Ολυμπιακός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας το έλεγα και με αφορμή τις μεταγραφές. Δεν υπήρχε περίπτωση Ολυμπιακός να φτάνουμε και να λέμε λίγουν οι μεταγραφές με τη λίστα 2 Σεπτεμβρίου. Σου έλεγα ότι 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ θα κάνει μεταγραφές. Και έκανε τρεις, δεν έκανε μία. Δεν έπαιρνε μόνο τον Μπέιλι δηλαδή. Έπαιρνε τον Μπουέρτα την προηγούμενη μέρα, έπαιρνε τον Μπέιλι και παράλληλα έκλεινε τον νους με τον Αποστολάκη από τον Όφη. Δηλαδή. Είναι δραστήριος, δεν θα σταματήσει. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι εδώ αλλάζει σελίδα. Έτσι. Αλλάζει σελίδα, του δίνεται μια άλλη προοπτική. Ξαναλέω ότι και εγώ θα ήθελα να δω ένα πολύ καλύτερο διαζύγιο. Δηλαδή, δεν αξίζει στο Μεντιλίμπαρ το να μην το χαιρετήσει ο κόσμος. Αλλά αυτό ευελπιστώ σε ένα δεύτερο χρόνο, γιατί τουλάχιστον αυτό που έμαθα ερχόμενος εδώ, προσπαθώντας να μιλήσω με ανθρώπους του περιβάλλοντος, είναι ότι είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση από χθες ο Μεντιλίμπαρ. Είναι πολύ λογικό. Σας είπα ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει την άποψη. Ότι θα το πάει μέχρι τέλους αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή σκοπός να παραιτηθεί επειδή του έκαναν άρτη στη θύρα 7, επειδή μπορεί να γκρίνιαζαν κάποιοι και να θεωρούσαν ότι δεν μπορεί άλλα να προσφέρει. Δεν υπήρχε η λέξη παραίτηση ποτέ, δεν το έκανε στη ζωή του. Έτσι. Αντιθέτως, προσπαθούσε και με μονοητή συμβόλαια να κερδίσει το επόμενο συμβόλαιο. Το παράπονο του Μεντιλίμπαρ και αυτών που πιστεύουν στο Μεντιλίμπαρ και πίστευαν ότι αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό είναι αυτό, ότι δεν μπόρεσε με αυτές τις 18 μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός να παίξει και να δείξει την ομάδα. Υπάρχει ένα άλλο πόλο. Που σου λέει και πέρυσι που κάναν 11 και δεν έμεινε σχεδόν κανείς εδώ στην ομάδα φέτος. Αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί αν τη βάλουμε κάτω κεφάλαιο προς κεφάλαιο, δεν νομίζω ότι θα είναι το θέμα 80% εις βάρος του Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Δηλαδή, συν το πακέτο, και αυτό που είπε ο Στέφανος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος άλλαξε όλο το στάτους του Ολυμπιακού, όχι μόνο γιατί πέτυχε στην Ευρώπη, γιατί έβλεπε από τον πάγκο να πετάγονται 5 και να μουρμουράνε στο διαιτητή και του έβαλε ένα τέλος, ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο του διαιτησία. Θα το διαχειριστούμε τελείως διαφορετικά και δεν μπήκε η ομάδα σε αυτό το κόνσεπτ. Σε βαθμό που ακούς προχθές να σου λένε, μα είναι δυνατόν ο Τζίλος να μην τους αποβάλει και να μην πηγαίνουν οι παίκτες πάνω. Αρχή με τη Λίμπαρ είναι. Δεν ήθελε να παίρνουν οι παίκτες του εύκολες κάρτες, να, φορτώνονται και οτιδήποτε. Είχε βασικές αρχές. Σου θυμίζω με τις κάρτες. Πράγματα δηλαδή που είχε ο παίκτης δύο κάρτες, μπορούσε να δει άλλη μία για να μην χάσει με τα παιχνίδια που μπορεί να του κούμπονε και έλεγε ξεχάστε το. Δηλαδή θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό του Ποντένσε. Που έδινε η κάρτα στοιχηματικά ένα 40 να την πάρει. Και ήταν έξαλλος. Δεν υπάρχουν αυτά, λέει, σκοπιμότητες και τέτοια. Ήταν δηλαδή, είχε το δικό του τρόπο. Ο άνθρωπος σίγουρα αφήνει το αποτύπωμά του στον Ολυμπιακό. Θα ήθελα ως Διονύσης Φερβελές, ξαναλέω, να σου είχα πει ότι δεν πρόκειται εγώ πάνω στο Μεντιλίμπαρ να μπω σε μια διαδικασία να ασελγήσω, να πω 30 κακό κείμενα κτλ. Το ότι προφανώς κάτι γίνει τις τελευταίες μέρες που έχει πάει στα άκρα. Θα ήθελα κάποια στιγμή όμως να αποκατασταθεί αυτό, τουλάχιστον να μπορέσει να το χαιρετήσει όπως πρέπει ο κόσμος. Δεν ξέρω, τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να φωνάξει το Σάββατο με την λοιπά. Του πει παράδοση παραλαβή, θα σου πει εντάξει, να πηγαίνετε τώρα εδώ, δεν έχει νόημα. Απ' την άλλη, να βλέπει ο κόσμος ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ κοινικό και με την απόφαση αλλαγής του προπονητή και το γεγονός ότι τον αντικαθιστά ένας Βάσκος που είναι 40 χιλιόμετρα από το χωριό του.
0: 50.
3: Ναι, σου λέω εντάξει. Πάμε από τον άλλο δρόμο, μιζικό μου. Δεν πάμε την ευθεία.
1: Πάει από την παλιά.
0: Είμαστε στο έργο που ήταν κόμβος εκεί. Έτσι θα πας.
3: Και που σίγουρα, παραλαμβάνω, θα έχει πλέον πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα δούμε τώρα. Αν ο Ολυμπιακός πετύχει και βάζει 3-4 γκολ, το είπα και χθες το βράδυ, να είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχει και ο κόσμος που θα λέει αυτό θα το κάνει και με την Λίμπαρ, φάνηκε ότι είναι θέμα ποιότητας. Το αν κατεβαίνει μπάλα σωστά, αν θα έρχεται ο ένας να την παίρνει μπροστά από του στόπερ, αν την μπάλα θα πάει κάθετα. Δηλαδή από την ατάκα την προχθεσινή του με την Λίμπαρ για το κάθετο ποδόσφαιρο, είναι σαν να φάνηκε σαν να λέει ότι δεν είχα τους παίχτες να το κάνω. Εγώ αυτό κράτησα. Δεν κράτησα δηλαδή ότι δεν θέλω να παίξω κάθετα. Έτσι. Του άρεσε η άμεση μετάβαση μπροστά, ναι, πήρε πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός. Το κόβερος Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό το πήρε έτσι. Αν δεν κάνει τα μάτια με την Άστον Βίλα, πώς βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, θα καταλάβει ότι έρχονται και έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ το γεγονός ότι ο τρόπος που τον αποχαιρετούν έστω και μέσω των social media επέκταση του Ολυμπιακού, ακόμη και κάποιοι που μπορεί, εντάξει, μπορώ όνομα του, αν έχει νόημα, να θεωρούσαν ότι δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις, ότι δεν πέθανε για το Μεντιλίμπαρ. Δείχνει κάτι, δείχνει ότι έχει κερδίσει αυτός ο άνθρωπος. Και από εκεί πέρα πάει στην επόμενη μέρα, την οποία θα αναλύσουμε και στην πορεία και έχει ενδιαφέρον για το τι προπονητή βάζει ο Ολυμπιακός στο μηχανισμό του, στο οργανόγραμμά του.
0: Θα το κουβεντιάσω. Πάμε 2-3 μηνύματα τώρα που θέλω να ασχοληθούμε. Παιδιά, προσπαθώ να γκρουπάρω. Δεν είναι ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά είναι πολλά μαζί. Προσπαθώ λοιπόν να βρω το παλμό, το δικό σας. Βερβελές απάντησε πριν από λίγο και είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι ο Μεντιλίμπαρ για αυτόν είναι κάτι ιερό. Το είπε και χθες το βράδυ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Είναι ο καλύτερος, όπως λέγαμε και με τον Στέφανο πριν και με τον Σωτήρη χθες. Ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Άρα, αυτός να σελγίσει πάνω στο. Που λέμε δρυός πεσούς πας ανεξιλεύεται. Πάνω στο Μεντιλίμπαρ τώρα που έχει φύγει, δεν θα ήταν και τίμιο και δεν θα το κάνει ποτέ. Άρα, ξεχάστε το αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι τις μεταγραφές, τις κάνουν οι διοικήσεις, γιατί εμείς μετά μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε την κριτική μας. Είναι πολύ εύκολο αυτό, έτσι. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και αυτή είναι και η δουλειά μας.
0: Και η δουλειά μας. Και επειδή εδώ υπάρχει κριτική και το κουβεντιάσαμε και χθες, δεν οφείλετε όλοι να είστε παρόντες και παρούσες στη χθεσινή εκπομπή, αλλά αυτό που θέλω να υπενθυμίσω εγώ είναι ότι είπαμε ότι ξεκάθαρα δεν ήταν ιδανικό αυτό που συνέβη τώρα. Αυτό που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης θα μπορούσε να έχει γίνει στα δικά μου μάτια το Μάιο, νωρίτερα. Αλλά κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη για ένα λόγο. Και Διονύση, διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος. Γιατί με αυτό θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή όταν μάθουμε τα δεδομένα. Τι συνέβη στο διάστημα από τη μέρα της στήριξης και των μεταγραφών των πολύ δυνατών που προχώρησε ο Ολυμπιακός, σιγά-σιγά, μέχρι τη μέρα του αντίο. Εκεί ενδιάμεσα είναι ξεκάθαρα στα μάτια όλων μας ότι έχουν γίνει πράγματα. Δεν είναι ότι έχασε τώρα 2 βαθμούς με το Βόλο. Δεν είναι ότι.
3: Όχι, είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αυτό είναι το προφανές όμως. Δεν είναι το μόνο. Κάτι έχει γίνει ενδιάμεσα εκεί.
3: Είναι και αυτό γιατί σου είπα και χθες ότι ο Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει την άποψη πλέον ότι έτσι πως. Πώς να σου το πω, παιδί μου, τι να πω, να το πω σαν σύννεφο που υπήρχε πάνω από το Ρέντι, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση με τη Λίμπαρ, πώς είχε διαμορφωθεί. Αν το βάλει σε φάσεις, η πρώτη φάση που περνάμε είναι όταν τελειώνει το περσινό πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει αποτύχει στην Ελλάδα. Έχει αποκλειστεί πανεύκολα από τον ΠΑΟΚ. Παρότι έχει κάνει στη League Phase του κυπέλου, σε αυτά τα μάτσα λίγα που υπήρχαν επίδειξη δύναμη, έχει βγει πρώτη. Χάνει 0-2 σβηστά από το 15ο λεπτό. Είχε στοχεύσει, λένε κάποιοι, στο μάτς με τη Leverkusen. Το πήρε μετά από λίγες μέρες το μάτς με τη Leverkusen. Και πήρε τη συνέχεια, είχε τη συνέχεια στο Champions League. Απλά έπεσε μετά πάνω στη Leverkusen και με μια ήττα εδώ και μια ισοπαλία εκεί αποχαιρέτησε. Το πέρασμα του Champions League ήταν πετυχημένο. Τι έλεγαν τότε πολύ, θα θυμάσαι, επειδή την αναλύαμε την πάω λίγο πιο πίσω στη διαδρομή, για να καταλάβουμε γιατί ναι. Έχει βαρύνει το κλίμα και θεώρησε ότι δεν αλλάζει. Ότι οι παίχτες είχαν το μυαλό στο Champions League, ότι υπήρχε φθορά εκεί και ότι πλέον θα στραφούν στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα κάνουν και πλάκα με το που να έχουν το μυαλό τους μόνο στην Ελλάδα. Καμία πλάκα δεν έκαναν. Αντιθέτως, η ΑΕΚ στην αρχή των play-off με 2 νίκες από του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις να πάρει και σύντομα το πρωτάθλημα όπως και έγινε από νωρίς τα play-off.
0: Μισό λεπτό. Το όνομα Μαρινάκης είναι απαγορευμένο, λέει. Μαρινάκης, Μαρινάκης, Μαρινάκης. Εντάξει. Όταν λέμε διοίκηση.
3: Πες να αγάπησε ποιο Μαρινάκης. Υπάρχουν πολλοί ρεφίλε. Υπάρχει ο παίκτη του Όφη.
0: Όχι, μάλλον.
3: Υπάρχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπάρχει ο Μιλιάδης Μαρινάκης.
2: Ο Παύλος
3: Μαρινάκης. Ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Ο Παύλος
3: Μαρινάκης.
1: Ο Πέτρος Μαρινάκης.
0: Ο Πέτρος Μαρινάκης. Σωστά. Ο ηθοποιός. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι, φιλέ.
3: Ναι.
0: Όχι σε σένα, εντάξει, το καταλαβαίνεις. Όταν λέμε διοίκηση και λάθη που έκανε η διοίκηση, τα οποία προσπάθησε να διορθώσει μέσα στο καλοκαίρι και χωρίς να καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ορισμένα από αυτά, αναφερόμαστε στο Μαρινάκι. Που είναι η κορυφή και από κάτω οι επιλογές του. Εντάξει. Ο Κορδόν λέγεται αυτός, ο Κοβάσεβιτς λέγεται αυτός. Και πιο κάτω με τους υπόλοιπους. Δεν θέλω. Ίσως είστε λίγο καιρό εδώ στην εκπομπή. Ίσως δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ τα αγγίζουμε όλα. Μιλάμε για όλα. Δεν έχουμε θέμα.
2: Να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό τώρα που το λέμε. Γιατί είναι το κομμάτι των ευθυνών και ποιος αποφασίζει και τι αποφασίζει και τι θα πάρει πάνω του στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει το καθένα προσωπικά η μία αποτυχία ή μία επιτυχία. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα αυτό που πήγα να πω πριν είναι ότι βγάζει μια ποδοσφαιρική λογική το ότι παίρνω έναν τεχνικό διευθυντή που αυτός ο τεχνικός διευθυντής μου επιλέγει και τον προπονητή. Λογικά έτσι έχει γίνει. Δεν το ξέρω με σιγουριά για να το πω. Και ότι θα κρυθούν αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος με την περίπτωση του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Όμως με αυτό το κομμάτι και την επικοινωνία που έχει και ο Ριμπάλτα προς τον κόσμο μέσω των δημοσιογράφων, που εξηγεί, αναλύει ότι θέλω εγώ τρεις μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξω την ομάδα, σύν ότι ο Νίκολιτς έκανε όλες τις δηλώσεις, η ευθύνη σε μεγάλο βαθμό από τον Μάριο Ηλιόπουλο έφυγε. Ότι παιδιά, αν αποτύχει αυτό το ποδοσφαιρικό πλάνο που χτίζω εγώ, είναι ευθύνη του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία προς τον κόσμο. Είναι αρκετά ισοστροφής ως οργανισμός Ολυμπιακός, με τη δικιά του τακτική ή όχι. Η οποιαδήποτε αποτυχία και ταυτόχρονα οποιαδήποτε επιτυχία πηγαίνει αυτόματα πάνω σε ένα πρόσωπο, στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ότι έχει αποτύχει ο Ολυμπιακός, έχει αποτύχει. Δεν έχει αποτύχει ακόμα, έχει αποτύχει την περσίνη σεζόν και έχει φτάσει 9 Σεπτεμβρίου να αλλάζει τον προπονητή. Αυτό όλο το ανάθεμα που λέμε του κόσμου πέφτει πάνω στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Εάν είχε έναν τεχνικό διευθυντή που έβγαινε και έλεγε: Παιδιά, εγώ αυτό το πλάνο έχω, με αυτόν τον προπονητή θα πάω και αυτές τις μεταγραφές θα κάνω. Η ευθύνη θα πήγαινε και σε αυτούς. Δηλαδή θα έλεγε ο κόσμος: Ρε τεχνικέ διευθυντή Διονύση Βερβελέ, άλλα μας υποσχέθηκες, άλλα μας έφερες, αποτύχαμε εδώ πέρα. Και να πει μετά ο Βαγγέλης Μαρινάκης: Ωραία, έχετε δίκιο παιδιά, εδώ πέρα άλλα μας είπανε, άλλα κάνανε, έχει την ευθύνη ο Διονύσης Βερβελές.
3: Πώς να γίνει αυτό, και ωραία, μαζί σου, να το δεχτώ. Πώς να γίνει αυτό όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καθίσει στο τραπέζι με πέντε ανθρώπους για να δει ποιον θα αποφασίσει
1: αυτό να νομίζω είναι και το πιο μεγάλο. Αυτό που λέει ο Διονύσης
3: κάθε με τον
1: είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού που πάει
3: έχει
1: να διορθώσει.
3: Έχει έρθει ο Καρδόσο από την Πορτογαλία.
2: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
3: Κάποιοι του λένε πάρε εκείνον που είχε φέρει τον Άλβες από την Πορτογαλία ξανά. Έρχεται ο Κορδόν, δεν τα βρίσκει την πρώτη φορά. Έρχεται ο Μονκάδα, γίνεται ενεργός. Παράλληλα, δεν ήξερε ο κόσμος από την Αγγλία, μαθαίναμε πώς έχει το σκηνικό με τον Εντού που ήταν στην Arsenal και όλο αυτό το πακέτο. Όταν ο ίδιος δεν ξέρει με ποιον θα πορευθεί, γιατί προφανέστατα έχει σημασία η κουβέντα που κάνει. Γιατί
1: μα ο Ολυμπιακός είχε τον τελευταίο καιρό πολύ κόσμο και δεν είχε ξεκάθαρους ρόλους. Και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα.
3: Γι' αυτό εγώ, Στέφανε, θεωρούσα.
1: Και αυτό καταλαβαίνω ότι πάει να κάνει τώρα Διονύση.
3: Εγώ θεωρούσα
1: δηλαδή να ξεκαθαρίσει άδικο, λίγο τα πράγματα στο οργανόγραμμα.
3: Θεωρούσα πολύ άδικο αυτό που γινόταν με τον Κοβάσεβιτς. Εγώ δηλαδή ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο κομμάτι του Κοβάσεβιτς. Εξηγούσα στον κόσμο εδώ καθημερινά ότι ο Κοβάσεβιτς ήταν το δεξί χέρι του με τη Λίμπαρ. Ο Κοβάσεβιτς έχω πει παίχτη που γκρινιάζει και τον έχει τσιμπήσει στο Ρέντι γιατί δεν τον έχει βάλει να παίξει τη θέση του. Τον έχει πιάσει από τα αυτή πιτσιρικά και του έχει πει: Ελά, εδώ σταμάτα, μην φτάσει στο σενιόρ, δεν θα ξαναπαίξει κτλ. Γύρνα το κεφάλι σου. Πες στους δικούς σου, γκρινιάζανε στην εξέδρα, μου τάπανε. Αυτό κάνει ένας άνθρωπος που είναι εκεί. Ο Κοβάσεβιτς δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος που θα έκανε 10 μεταγραφές δικές του και θα ήταν πετυχημένες. Εδώ τώρα έχει περάσει πριόνι, γιατί ο κόσμος βλέπει έναν τερματοφύλακα που έχει παίξει ρόλο στον Άρη στον Πόποβιτς, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία στο ένα παιχνίδι με την Νάιμέγκεν και τώρα δύο μάτς κοιτάει τον ουρανό. Δηλαδή προχθές δύο πήγανε μέσω τέρμα και γράψανε και σου λένε είναι έτοιμο αυτό το παιδί, μπορεί αυτό το παιδί. Έτσι πάνε αυτά. Μόλις τραβήθηκε το χαλί ουσιαστικά, δηλαδή δεν ήθελα να το πιστέψω κι εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, γιατί έγινε την προηγούμενη μέρα. Μόλις ανακοινώθηκε το τέλος με τον Κοβάσεβιτς, ουσιαστικά ήταν σαν να ερχόταν και το τέλος του με τη Λίμπαρ. Απλά πίστευα ότι θα κουτσάρει κάποια παιχνίδια ακόμα, θα πάρει ενδεχομένως την ευκαιρία του, ίσως μέχρι τη διακοπή. Εδώ προφανώς θεωρούν, γιατί και ένα άλλο που έχει συμβεί, είναι πολλά ραντεβού που έχουν γίνει με παίκτες, δηλαδή μια διοίκηση ακούει παίκτες Και αν βλέπει προβληματισμένους παίχτες, γιατί εδώ κακά τα ψέματα και από τους παίχτες που στηρίξαν το Μεντιλίμπαρ, δεν μπόρεσε να βγει κάποιος μπροστά. Αγωνιστικά εννοώ εγώ. Δεν λέω εγώ να πας στα ποδήλατα και να πεις παιδιά, αλλά έχω πει ίσα για τον Ντάνι Γκαρθία, όταν πολλοί κόσμος κράζει γιατί έμεινε ο Ντάνι Γκαρθία και τους είπα ότι ο Ντάνι Γκαρθία έμεινε και ένας από τους λόγους που έμεινε είναι για το ρόλο του στα ποδητήρια. Δηλαδή ο Ντάνι Γκαρθία δεν πήραξε που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ξέρει, αλλά πηγαίνει να παίξει το Σάββατο στο Βόλο, τον βάζει με τη Λίμπαρ. Τι πιο λογικό ήταν, θα βάλει αυτούς που έχουν μείνει εκτός λίστας. Να τους στηρίξει. Και δεν φταίει ο Ντάνι Γκαρθία. Τουλάχιστον ήταν και καλύτερο σχάφ από τον Έσε, για παράδειγμα. Αλλά σου λέει ο άλλος, πώς δεν παίζει η πιόνι, ρε φίλε, που έχει την καλύτερη εικόνα, όταν είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δηλαδή, ξέρεις, θα μου πεις, παρεμβαίνεις σε δεκάδα, παρεμβαίνεις στο πλάνο του προπονητή. Σε έναν βαθμό μπορείς να τον ρωτήσεις. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή, δεν γίνεται στο παιχνίδι με το Βόλο να μην παίξει ο Φορτούνης αλλαγή, όταν ψάχνεις να βάλεις την μπάλα στο κουτί και να βρεις γκολ στο τέλος. Αλλά σου ξαναλέω την άλλη. Τι να πεις σε έναν προπονητή, ο οποίος πάει να παίξει με την Αϊμέγκη Νερβά, στο 15 βλέπει το Ζώτα Σίλβα κάτω, στο 70 να τραβάει το πόδι του άλλος, στο 80 κάτι να βγαίνει ο Φορτούνης με κόκκινη. Δεν μπορώ να του χρεώσω ότι έχεις μείνει γιατί απέτυχες να κουτσάρεις αυτό το παιχνίδι. Τα λάθος
1: στο τέλος ημέρας, ρε Διονύση, οι λόγοι της λύσης συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό αγωνιστικοί και είχαν σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα ή ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό και στο μεγαλύτερο βαθμό
3: πακέτο,
1: λόγοι που είχαν να κάνουν
3: αγωνιστική είναι
1: με τη συνεργασία διοίκησης και προπονητή και πώς λειτουργούσε.
3: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αγωνιστικοί οι λόγοι. Δηλαδή, αν βάλει, δηλαδή, αν φτιάξουν, προλάβουν, φτιάξουν τα παιδιά της παραγωγής μια κάρτα. Μια κάρτα μας φτιάξουν. Με τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στην Ελλάδα από το, μέσα στο 2026 και τα βάλουμε τα μάτς ένα-ένα κάτω και τα αναλύσουμε, θα δεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ένα-δύο μάτς που ο Ολυμπιακός να παίξει normal μπάλα. Είναι κακός ο Ολυμπιακός σε πολλά μάτς, με πολλά ανεπιτυχή αποτελέσματα, χωρίς να σκοράρει, χωρίς να μπορεί να παράει και ευκαιρίες σε πολλά παιχνίδια, που έφερε ένα γενικό προβληματισμό. Σου ξαναλέω όμως ότι εγώ σε αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι θέμα 100% ευθύνη με τη Λίμπαρ. Προφανέστατα και είναι και ευθύνη της διοίκησης. Γιατί η ομάδα έμεινε με παίκτες οι οποίοι ήταν ξεζουμισμένοι, δεν είχαν την ποιότητα για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το σκηνικό. Και δόξα τω Θεώ, επειδή καταλαβαίνω κάποιοι που έρχονται στο τσάντ εδώ και σχολιάζουν και λένε ιστορία τους, εδώ δεν είμαστε χθεσινοί. Όλες οι εκπομπές μένουν στο αρχείο. Θυμάσαι μουρμούραγα εδώ από την αρχή της χρονιάς για το αν έγιναν σωστές μεταγραφές, για το αν ο Ολυμπιακός έχει κάνει downgrade στο στόπερ και έχει εγκλωβιστεί με το Ρέτσο Σπιρόλα και αν θα βγάλουν τη χρονιά. Και έτσι έγινε.
2: Μιλάς για πέρσι με το Μάντσα και
3: φυσικά, υπάρχει, φυσικά
2: ναι.
3: Όλα αυτά.
2: Και για φέτος το
3: χειρό. Και άλλα καλά και σου έλεγα την κρίνη, τελείωνε το πρωτάθλημα και έρχομαι εδώ και συγκρίνιζα και σου έλεγα. Αν πάει ο Ολυμπιακός στα προβληματικά με αυτούς τους σκαφ και που εξτρέμει το Ροντινέι, θα μπλέξει.
2: Παρεμπιπτόντως κριτική είναι αυτό.
3: Δεν θέλω όμως. Δεν θέλω να λέω ότι δικαιώθηκα δυστυχώς. Δεν θα το παίζω δικαιωμένος. Γιατί ένας άνθρωπος χθες έχει χάσει τη δουλειά και δεν έχει χάσει ένας άνθρωπος απλώς. Την έχει χάσει ο άνθρωπος που στον Ολυμπιακό έφερε το ευρωπαϊκό. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Σας ξαναλέω. Ό,τι να κοιτάζει ο καθένας, τα βίντεο εκείνης της εποχής, τα δημοσιεύματα, τις εφημερίδες, τα βιβλία από εδώ από εκεί. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, εγώ τη φάτσα του πάνω στο πούλμαν με το καπνογόνο αναμένο να πηγαίνει στο δημοτικό θέατρο, σας το λέω και να τριχιάζω. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη άλλαξε στάτους με το Μεντιλίμπαρ και αυτό είναι το η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει για μένα. Δηλαδή, είχε άλλη φιλοσοφία. Τα διάβαζε καλά τα μάτς, μαγκιά του. Τα κούμπονε καλά τα μάτς. Πολύ πιο μαγκιά του. Ο Ολυμπιακός όμως είναι η ομάδα η οποία είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει πάρει 48 πρωταθλήματα. Αυτός έβαλε το πέμπτο αστέρι στη φανέλα με το ευρωπαϊκό. Θέλει να τα κάνει 6 αστέρια με τα 50 πρωταθλήματα. Και κρίθηκε λοιπόν, για να απαντήσω στον Στέφανο, ότι αυτός ο προπονητής δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει σε αυτό το σκηνικό. Θα σου πει ο κόσμος, 18 μεταγραφές έκανε ρε φίλε, πότε δεν προλάβαινε να ανταπεξέλθει.
2: Το λέει ο κόσμος.
3: Προφανώς λοιπόν όλο αυτό το σύννεφο που έλεγα νωρίτερα και το κλίμα που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες. Έκρινε η διοίκηση ότι ερχόταν μια άλλη γκέλα ενδεχομένως, μα με τον Όφη, μα στη Λιβαδιά. Δηλαδή, τι θα άλλαζε αν ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις με τον αυτό θα κερδίσεις. Όχι. Αλλά εδώ σίγουρα θα τσιτώσει μια κατάσταση, σίγουρα οι παίκτες θα την ακούσουν, κάποιοι δεν θα πηγαίνουν. Δηλαδή, έχουν μεγάλη ευθύνη οι παίκτες σε αυτήν την εικόνα.
2: Συμφωνώ το και το γράφουν αρκετοί εδώ. Μόνο με τη Λίμπαρ λεφτέ ή και οι παίκτες. Έχουν και πολύ,
3: πολύ μεγάλη ευθύνη οι παίκτες. Δηλαδή, τι να πούμε. Αλλά ρε φίλε, είναι κάτι που δεν λέμε. Δηλαδή, λέμε, δηλαδή yeah, δεν τη γύρισε ο Ρέτσος προχθές την μπάλα λάθος πίσω, αλλά τι να του πεις του Ρέτσου, δηλαδή. Έχει παίξει, έχει τσουγκρίσει με τον Πυρόλα και έχει γίνει μούρη του τόση και παίζει και διώχνει. Δηλαδή, να του πούμε αν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Θα μείνουμε στο λάθος. Έχει κάνει 10 λάθη μαζί σου. Αλλά σε αυτή τη διαδρομή το κάνανε σχήμα λόγου. Κάποιοι και παίζανε. Χτύπησε, λέει, στο τελικό και έγινε restart, λέει, και ήταν εξαιρετικό μετά να έχασε φάση με τη Φιωρεντίνα. Αυτό το πήρε. Δηλαδή, πού είναι το τσικίνιο τόσους μήνες. Εγώ γκρινιάζω πρώτος απ' όλους. Πού είναι ένα από τα παιδιά τα αγαπημένα παιδιά. Πού είναι ο Έσε φέτος στα μάτς. Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
0: έχουν δίκιο και οι φίλοι, έχει δίκιο και εσύ, όπω το λε. Ότι και πολλοί παίκτε έχουν μερίδα ευθύνη. Και πλέον περνάει σε αυτού πολύ περισσότερο. Θα την ακούσουν όπω λε και εσύ. Άλλαξε προπονητή. Έφυγε αυτό που έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Άρα όλοι είναι υποκρίση. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δύο-τρία μηνύματα τα έχει στείλει αρκετές φορές οι φίλοι. Το σέβομαι, θα το διαβάσω. Πρώτα απ' όλα, θα απαντήσετε μια απλή ερώτηση. Λέει, αν έφυγε ως αποτυχημένος από Σαουδική Αραβία από το Φεβρουάριο, ο προπονηταράς αναμορφωτής, λέει αυτός. Το σχολιάσαμε χθες και αυτό. Σε προλαβαίνω. Χθες μιλήσαμε για μια κατάσταση που βρήκε εκεί και δεν τα πήγε καθόλου καλά. Αλλά βεβαίως ο Κυριάκος θες μας περιέγραψε και την τρέλα που επικρατεί στη Σαουδική Αραβία. Και έφερα και ένα παράδειγμα εδώ, εγώ με το Δόνι, το οποίο μου ανέφερε το τι συμβαίνει εκεί. Ο Δόνης το ξέρει πάρα πολύ καλά το έργο, τι σημαίνει Σαουδική Αραβία.
1: Και επειδή, Βασίλη, από αυτού που αναφέρεσαι, στέλνουν και μηνύματα για το 46% win ratio που είχε στη Real Sociedad ο Αλγουαθίν, να πούμε ότι δεν είναι χαμηλό ποσοστό για μια ομάδα του επίπεδου της Sociedad.
0: Ποια είναι η Sociedad αυτό.
1: Στο ισπανικό ποδόσφαιρο είχε 153 νίκες, 84 ισοπαλίες και 93 ήττες με τη Sociedad. Πήρε κύπελο, δεν ξέρω εγώ μετά από πόσα χρόνια, με τη Sociedad. Και την είχε με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία του σεζόν σταθερά μέσα στην εξάδα της Ισπανίας.
0: Δεν είναι καν απλό για να το κάνεις. Δεν είναι κορυφές ομάδες αυτή η ομάδα. Δεν είναι καν. Διαβάζω ακόμα ένα. Τον εκφράζει τον Κορδόν ο Μαρτίνεθ που έτρωγε πεντάρες από Φράιμπουργκ και μας είχε τέταρτο στο πρωτάθλημα. Μπακόπουλε, μπορείς να ρωτήσεις αλήθειες. Ρωτάμε λοιπόν την αλήθεια αυτή.
3: Εκείνη η ομάδα πάντως πήρε το κόμπερ εκείνη η χρονιά.
0: Το πήρε. Θέλω να πω κάτι. Νωρίτερα ίσως δεν με άκουσες. Θα το ξαναπώ. Ο Κορδόν κρίνεται πλέον και αυτός αυστηρά από την επιλογή του προπονητή και όχι μόνο. Και από τις μεταγραφές κλπ. Δεν ισχύει αυτό.
3: Ποιες μεταγραφές. Έτοιμη συνθήκη.
0: Εντάξει.
3: Τι να είχε, δηλαδή να είχε αθόρυβα να γίνει μια κουβέντα 10-15 μέρες. Και να είναι υπέρ δηλαδή του Πουέρτα.
0: Δεν έχει εμπλοκή στο Πουέρτα.
2: Δηλαδή και να βλέπω το Πουέρτα πιστεύω θετική εισήγηση.
3: Αυτό δεν σου. Δηλαδή εσύ να τον έβλεπε στο παίξο Μουντιάλ με την Κολομβία.
0: Καλά, εγώ
3: ναι. Τι θα έλεγε, κάνει, δεν κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ σου έλεγα όταν έλεγε για άλλε περιπτώσει. Τον Κάσερε, ποιον έλεγε ο
3: Κάσερε.
0: Εγώ έλεγα ότι ο Πουέρτα είναι ο Πεχταρά. Το λέγαμε εδώ με τον Αντώνη.
2: Ο Κάσερε Πεχταρά είναι.
0: Καλό είναι και ο Κάσερε. Αλλά εσύ έλεγε εδώ που είχε δει τον Πουέρτα στην Ελλάδα.
2: Με τα δύο πρώτα μάτ στη Ρασίνκ στη Λα Λίγκα, ο Πουέρτα παιδιά ήταν.
0: Απαντάνε αυτό θα παίρνα και εγώ.
3: Μπήκε προχθέ μέσα με το Βόλο, με το Βόλο. Δεν έκαμε. Είναι και άλλοι που παίξαν τέτοια μάτ και δεν δείξανε. Μπήκε μέσα προχθές και νόμιζε ότι αυτός ο άνθρωπος έπεσε από κανένα. Δηλαδή ήρθε με κανένα ντρόν, κανένα αερόστατο να μου έπεσε μέσα στο γήπεδο και έλεγε: Ελά, θα σου δείξω πώς παίζεται η θέση. Και αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Αλλά σου ξαναλέω τώρα, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή είναι δεδομένο θα τσιτώσει. Από την άλλη, μου σου λέω: Είναι η πρώτη φορά που φεύγει προπονητής στον Ολυμπιακό τελευταία χρόνια και βλέπω μαζικό ευχαριστώ κτλ. Από όλους τους παίκτες. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Ναι.
3: Και από την άλλη. Δείχνει και την ευθύνη με την οποία γεμίζουν οι παίκτες για το τι πρέπει να κάνουν από εδώ και μπρος. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, αν θες να παρουσιάσεις τον προπονητή τον επόμενο και να λέει, τι να κάτσω να λέει, μου στέλνει ένας φίλος σήμερα το πρωί και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, με την Λίμπαρ δεν τον κέρδισε ποτέ, μου λέει τον Αλγουάθιλ στην Ισπανία. Παίξαν 9 μάτς, μου λέει, και δεν έχετε μια νίκη. Ναι, αλλά ο ένας παίζει με την Αϊμπαρ και ο άλλος παίζει με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μπορεί να σου πει κάποιος. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο ένας παίζει μάχη είναι παραμονής και ο άλλος να είναι στην Ευρώπη να βγαίνει στο Champions League και στο Europa League. Εντάξει, δεν είναι τώρα συγκριτικά αυτά, γιατί παίζουν άλλοι παίχτες, όπως και αυτόν τον προπονητή, και αν τα δούμε και στην πορεία, ξαναλέω και για μένα, είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση. Και δεν είναι το θέμα η Al Shabaab, είναι το θέμα δεν έχει δουλέψει πουθενά άλλο πλην της Real Sociedad.
1: Αυτό είναι το πιο σπίτι
3: του, είναι στο σπίτι του, βγαίνει στο χωριό και του λέει ο Μάκης στο καφενείο, έλα εδώ, Αλγκουά, θέλει να πιούμε ένα ούζο, να σου πω δύο πράγματα, την Κυριακή να παίξει, να του βάλει 3 γκολ. Έρχονται άλλοι τρώνε 3 γκολ. Έλα εδώ να παίξουν μια δηλωτή, πάρε το λουκούμι σου να πούμε κτλ. Νιώθει οικεία.
0: Γράφτε από κάτω.
3: Εδώ λοιπόν.
0: Και δηλωτή παίζει ο Αλγουαθίλ.
3: Εδώ λοιπόν έρχεται σε ένα περιβάλλον.
1: Είναι η δηλωτή στα ισπανικά, ρε.
0: Η δηλωτή.
3: Έρχεται σε ένα περιβάλλον.
2: Δεκλαραφιών.
3: Τελείω διαφορετικό. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ποιο θα είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή. Εγώ μαθαίνω ότι βοηθό του είναι ο γιο του, ο ένα, που είναι και διατροφολόγο και
2: γιο
3: του κτλ. Έχει έναν άλλο βοηθό. Επίσης, δεν φέρνει κανένα τίμ.
0: Όχι.
3: Έλα, πλάκα. Λοιπόν, δεν φέρνει κανένα τίμ 10 άτομα.
0: Ναι.
3: Έτσι. Προφανέστατα όλα αυτά τα έχει κουβεντιάσει. Αναλυτές του Ολυμπιακού είναι Έλληνες, είναι παιδιά τα οποία ήταν και με την προηγούμενη προπονητή, προ με την Λίμπαρ για παράδειγμα. Δεν έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω τι έχει άνθρωπο στο μυαλό του σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε δηλαδή αυτό το πλαίσιο πρώτον. Τι γίνεται εδώ. Δηλαδή δεύτερον, θα έχει κάποιο στήριγμα. Δηλαδή έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Σου θυμίζω ότι στην αρχή της χρονιάς.
0: Φίλε, εδώ που ανακοινώ... με τη Λίμπαρ, εννοείς τέτοιο στήριγμα να έχει κάποιον δίπλα να τον βάλει.
3: Έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, φίλε, πώς ήταν ο Κοβάσεβιτς. Πώς ήταν,
0: φέτος. Να ξέρει, παιδί μου.
3: Φέτος για βοηθό του με τη Λίμπαρ, μέχρι να πάθει ρήξη χιλίου, πήγε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, θυμίζω. Ναι. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο παλιός ο παίκτης, πήγαινε για βοηθό του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή δεν πρέπει να πάει κάποιο δίπλα του.
1: Ποιο έπαθε ρήξη χιλίου.
3: Ο Αβραάμ.
1: Ο Αβραάμ. Πώς την έπαθε η Ρίξα Χιμένης.
3: Λοιπόν.
2: Και τον είχαμε για καλεσμένο, για bring up. Αλλά. Άμα μου λες τέτοια.
3: Είναι να έρθει τώρα ή τέτοιο.
2: Τώρα την δάση, Παρασκευή δηλαδή. Έχουμε άλλους δύο του Ολυμπιακού.
3: Α, έχουμε του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια.
2: Και τον Οκτώβριο.
3: Επειδή έχω ασκήσει κριτική, άνοιξε η καρδιά μου. Πες μου τι ώρα είναι το build-up του Παρασκευή.
0: Επειδή τα διαβάζω όλα, ένα έγραφε εδώ όμω γαυροαθλέτικο.
3: Άκου, πες μου τι. Ένα.
2: Το μόνο μέσο.
3: Τα χρώματα πρέπει να κουκκινήσουν.
2: Το μόνο μέσο που έκανε εκπομπή για τον Ολυμπιακό χθε εμεί ήμασταν.
3: Επειδή έφυγε ο προπονητή.
2: Προφανώς είχε και για τα άλλα μέσα αυτό. Και για τα άλλα μέσα έφυγε ο προπονητή.
0: Για να ταλαιπωρήσουμε σε
3: έναν. Μην βάλει βιβλίο και δωρεές.
2: Σου παρήξει το link στο chat.
3: Βιβλίο και δωρεές. Αφού δεν είπε τίποτα, δεν διαφήμιζε να έκανε. Πρέπει να το πάρουμε τον κόσμο.
0: Μα το γράφανε από κάτω. Εκεί πάμε. Πα το Βερβελέ φεύγει, έχει δουλειά τώρα. Τι άλλο θα πω.
3: Στα δικά μα τώρα. Λοιπόν, ότι ώρα είναι το πιλτάμε αύριο.
2: 7.
3: Εντάξει, το κάνω και κοινοποίηση.
1: Και τι προηγούμενε φορέ δεν το έκανε.
3: Ο μεγάλο δίδυμο θα με εδώ όταν
1: έκανε. Τι προηγούμενε φορέ δεν το έκανε κοινοποίηση.
3: Όχι, τι να κάνω, φίλε. Έχουν πάρει όλου.
0: Κάτσε να προλάβω δύο-τρία πράγματα. Περίμενε.
3: Άλλο, θέλω να είμαι δίκαιο.
0: Περίμενε.
3: Σε βλέπω τι εκπομπέ. Να είμαι δίκαιο. Αλλά αν ξέρει τώρα κάτι περίμενε. Στου οποίου δεν έχω ταυτιστεί εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα βλέπω το. Δηλαδή, ο Γουλή μπορεί να βλέπει τον Βόκολο και να γουστάρει. Ήταν στο Μαρανάκο, δηλαδή, υπόθεση.
1: Δεν τον παίρνει. Ο Λεωνίδα είναι φοβερό παιδί. Ο Λεωνίδα είναι φοβερό παιδί και μπορεί να.
3: Όλοι είναι φοβερά παιδιά. Δεν σου λέω ότι. Πρόσεχε σου λέω.
1: Και είναι και απολαυστικό να τον παίρνει.
3: Αν τον πάρει να πα για καφέ, να κάτσει. Όχι για καφέ, για γουρνοπούλα και με ζέστη καλαμάτα για την ακρίβεια. Και να φύγει μετά από 5 ώρες. Έχει ψωμί ο άνθρωπος, παίρνετε. Αυτό λέω. Αλλά τα χρόνια που εμείς πηγαίναμε και σαν ο παραδείς στο γήπεδο και εντάξει και δημοσιογραφικά τα βλέπαμε, δεν είχαμε αυτή την οριμότητα την οποία αναδεικνύουμε εδώ στο αθλητικό τη σχετική ενημέρωση, την οποία μας έβγαλε ο Βασίλης ο Παρακόπουλος από μέσα, κατάλαβες.
0: Κλαίει τον κοντρολόλο. Να σου πω κάτι, Διονύση.
3: Δηλαδή, αν δει ο Γουλής στον Τζόλε, δηλαδή, πώς θα νιώσει, ρε φίλε.
0: Είναι ανακοινώσιμο αυτό που είναι αύριο.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποθεί στον αέρα.
3: Έχουν έρθει, του έχουμε γράψει, δηλαδή.
0: Όχι.
2: Όχι, ρε, αύριο γράφουν.
0: Θα έρθουν μέσα και. Αυτό λέω, αποχώρηση με τη Λίμπα.
1: Εγώ θα του έλεγα, Αντώνη. Εγώ θα του έλεγα.
0: Πες τους, ρε.
3: Όχι, μην τους πεις.
2: Όχι, δεν τους πω.
3: Άκουσε με τους σου λέω, άκουσε με τους σου λέω.
2: Σκέφτηκα κάτι άλλο, έχει δίκιο.
3: Έλα, αγόρι μου, σου λέει μπροστά. Όταν με ακούσει ο Μακόπουλος, θα με καταλάβει. Θα απογειωθούμε, θα πάμε στην Άσα για εκπομπές μετά.
0: Το πιασά. Λοιπόν, Ντονίσον 1, ο Καρντόσο τι έγινε, Διονύση.
3: Ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Πού τον θυμήθηκε, πώ δεν
3: θα πνιγώ. Αλήθεια. Ένα που κάποια στιγμή που γινόταν μεταγραφή, ρώτησα τι κάνει και μου είπε διακοπές έχει πάει.
0: Εντάξει. Αν θεωρείτε. Αν θεωρείτε τώρα το πάνω του πρώτο, πε μου και εσύ, ρε Στεφάνε, αν λέω κάτι λάθος. Αν θεωρείτε ότι δεν λέγονται όλα εδώ σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή θα πέσει φωτιά, σα κάψει έτσι. Πώ το πε. Δεν ξέρω τι μα έχει.
3: Μα τι άσου πω, ρε.
0: Άλλο. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Απλά είμαι βαθέτα θλιμμένος μετά τη λύση συνεργασία με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Σωστά. Και το κύριο με κεφαλαίο το παρακολουθώ και το βλέπω και αυτό, φίλε καλέ, που το έστειλε. Η γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού στι πρώτε μια-δύο μεγάλε νίκε θα τα ξεχάσουν όλα, όπως η δική μας σε μια εβδομάδα νίκη με Άρη και Λάσκ. Αποτελειωμένη και ελλιπής, γίναμε ομαδάρα, υπομονή. Φίλος της ΑΕΚ είναι αυτός που λέει προφανώς για το κακό αποτέλεσμα με την,
2: Κηφισιά.
0: Με την Κηφισιά, σωστά. Και ένα δύο ακόμα. ίδιος με τον Καρανίκα είναι πάντως ο προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μοιάζει με ένα φίλο μου το Θέμη από την Βιέννη.
1: Είναι και εκρηκτικός χαρακτήρας.
3: Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Μίλαγα με έναν άνθρωπο.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
3: Είναι εκεί στο χωριό τον πήρα.
2: Με τη δηλωτή.
3: Και, άλλη, και επειδή βλέπει, έχει δει ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις τι μου είπε. Είναι βαρύ μου λέει αυτό που θα σου πω για να το πει στην εκπομπή, αλλά πες το. Λέω, αν το πω, του λέω. Τόσα έχουμε πει, του λέω. Α πούμε για άλλο ένα, τι έγινε. Ο Ολυμπιακός μου λέει έχει πάρει το Βάσκο Λουτσέσκου. Του λέω τόσο πολύ. Μου λέει δεν μπορεί να φανταστεί. Μου λέει εκφραστικός είναι, μου λέει. Δηλαδή, κι άμα δεθεί με κόσμο, θα δει έργα μου, λέει. Δεν είναι με τη Λίμπαρ. Να ξέρει. Έχει γούστο. Κυκλοφορεί και εκείνο το βίντεο που βάζει τη φανέλα εκεί με τη Σοσιαδά που έχει πάρει το κύπελο. Το έχει δει αυτό.
2: Ναι.
3: Το έχει δει εσύ.
2: Έγινε και.
3: Δεν έχει δει αυτό το βίντεο.
2: Έγινε και κορεό μετά.
3: Μπορώ να το δείξω.
0: Ποιο είναι αυτό.
2: Αυτό που είπε και χθες ο Γιώργος.
0: Α, που μας είπε, ναι,
2: που πήρε το κύπελο, φόρεσε τη φανέλα τη Σοσιαδάδ, πήρε το κασκόλ και έριζε τραγούδα και συνθήματα συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ έντονος. Δηλαδή είναι.
0: Ενημέρωση στον κόσμο. Γουλής είναι απέναντί μου. Καπετανάκος είναι επίσης απέναντί μου. Σε λίγο θα είναι εδώ μέσα. Θα αλλάξουμε λίγο τις θέσεις εδώ. Θα φύγουν κάποιοι, θα μπουν κάποιοι.
3: Καπετανάκο με το που μπει μέσα, πού τος έχει έρθει.
0: Ναι, εδώ είναι.
3: Πού τος, πού τος, δεν το βλέπω. Είναι
1: πίσω από το monitor για αυτό.
0: Θα κάνει κάτι ρεπορτάζ.
3: Να αρπάξω εγώ με το που μπει.
0: Γιατί.
3: Είδα εγώ πάτησα ένα like σήμερα, το πιάσω ωραίο.
0: Like.
3: Αμέ.
2: Όπου κατασκοπεί.
1: Κάνει δεν ακούει.
3: Το στείλανε, μου το στείλανε.
0: Το like είναι δήλωση.
3: Μου το στείλανε, ναι, μου το στείλανε. Έφαγε 18 γκολ ο Καπετανάκος από το Μεντιλίμπαρ. Και πατάει like που φώναζε ο κόσμος με την Λίμπαρη ειρωνικά. Στο πέταλο, κατάλαβες. 18 γκολ πρέπει
0: πότε
3: να μάζεψε.
0: Χθες το κάνει αυτό.
3: Ε?
0: Χθες το κάνει.
3: Ποιος? Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί.
0: Σήμερα το πρωί.
3: Ναι, ναι, τον έχω εγώ έτοιμο.
0: Μας τα εξηγήσει όλα.
3: Σκάουτινγκ. Καπεταλάκο που είσαι. Πού είναι το σε.
0: Δεν βλέπω. Άστον.
3: Κρύβεται, τι κάνει.
0: Άστον, ναι.
1: Κάνει ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο στην Ισπανία τι γίνεται για να προχωρήσουμε τα θέματά μας. Θέλω μια αναφορά μόνο στην Elabet, αφού έχουμε φτάσει τρεις και έχουμε 7.500 κόσμο μέσα. Και τα like είναι κοντά στα 1.000. Κάνω και εγώ like τώρα, γιατί είμαστε λίγο χαμηλά. Πάμε να ανέβουμε λιγάκι για να πάμε στις 2.500 όπως συνηθίζουμε. Εκπομπή με τις 5 σήμερα. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή. Και σήμερα από τις 2 μέχρι τις 5. Και πάμε στην Ισπανία. Εκεί όπου είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, στη γνωστή του θέση με το γνωστό φόντο. Τα καδράκια τα είχες χθες.
2: Πάντα, πάντα.
0: Τα είχε.
2: Τα είχα πάντα, ναι. Ζιντάν, Ζιντάν, τον έχω παρακολουθήσει. Ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, καλησπέρα. Κινήθηκες αστραπιαία και βρήκες άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας δώσει τα φώτα του. Περαιτέρω, γιατί ήδη ξεκινήσαμε και κάνουμε λίγη ανάλυση για το πώς θα παίξει αυτός ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, με τα εργαλεία που έχει βεβαίως εδώ και θα πρέπει να προσαρμόσει τις δικές του τακτικές. Με τον Στέφανο το κάναμε πριν αυτό. Θα ήθελα να μου πεις με ποιον έχεις μιλήσει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος και τι μας έχει πει περίπου, για να πασάρουμε και το ωραίο βιντεάκι που έχουμε μοντάρει.
4: Αρχικά να πούμε πώς έχω βελτιωθεί από την πρώτη σύνδεση. Τώρα οι εντολές σου διαταγές. Έτσι μου το είπες χθες, τον βρήκα.
0: Είσαι στρατιώτης, φίλε.
4: Λοιπόν, είχα τη χαρά να μιλήσω με έναν καλό φίλο, αλλά κυρίως έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, τον Φίλιππο Κιτρομιλίδη. Ο Φίλιππος είναι από Έλληνες γονείς, γεννήθηκε στο Λονδίνο και μεγάλωσε εκεί πέρα, δουλεύει τα τελευταία 15
2: έχω
4: χρόνια.
2: Με τον Φίλιππο.
0: Και εγώ έχω βρεθεί.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πού ήμασταν όμως.
0: Και όχι, γραφικά, τον έχει δει και ο Βερβελές τη μέρα στον τελικό.
2: Όχι, στο Παρίσι νομίζω.
3: Στον τελικό.
0: Στον τελικό
4: του Ισπανικού κυπέλλου. Όχι, Βασίλη, δεν ήταν εκεί.
0: Α, δεν τον έχει δει ο Βερβελές.
4: Α, ήταν και στον τελικό, σωστά. Σωστά, σωστά.
2: Και για πολλά χρόνια στο κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης, σωστά.
4: Έχει δουλέψει στο κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει δουλέψει, τώρα δουλεύει στο CBS Sports, έχει δουλέψει στο TNT, πολύ μεγάλη καριέρα, αξιοζήλευτη, θα έλεγα εγώ. Και νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος ή από τους πλέον κατάλληλους τέλος πάντων, για να μας εξηγήσει ποιος ακριβώς είναι ο Ιμανόλ Αγουαθίλ, διότι δουλεύει τα τελευταία 10 χρόνια στη La Liga και είναι commentator της La Liga, επομένως έχει κάνει μεταδόσεις πολλών παιχνιδιών της Real Sociedad. Αυτά τα 10 χρόνια που δουλεύει στη La Liga συνέπεσαν με την άνοδο της Real Sociedad του Ιμανόλ. Μας λέει ωραίες ιστορίες, μας μιλάει για το ποδόσφαιρό του, για το πώς είναι σαν άνθρωπος, για το τι σημαίνει για τη Real Sociedad. Έχουμε κόψει ένα κομμάτι, πάμε να το ακούσουμε και τα συζητάμε μετά.
0: Ωραία, αν είμαστε έτοιμοι το κοντρόλ, πάμε να ακούσουμε τον καλεσμένο του Γιώργου.
5: Είναι κάποιος που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Θυμάμαι που το κάνουμε, μιλήσαμε μαζί του και είπε μια φορά δεν έχω πάει βόλτα για 6 μήνες με τη γυναίκα μου γιατί δουλεύω πάντα ούτε βόλτα πάμε πλέον. Δουλεύει πολύ καλά με την Ακαδημία, με τους νεαρούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με τη Real Sociedad και θα δούμε αν και θα είναι σημαντικό με το Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει καλούς νεαρούς εκεί να δουλέψει μαζί τους. Και πάντως είναι κάποιος που έχει πετύχει μεγάλα πράγματα με τη La Real. Έχει κερδίσει το κύπελο, που είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μια ομάδα που δεν είναι Real, Barça ή Atlético. Και είναι κάποιος που ελπίζουμε θα συνεχίσει την όμορφη ιστορία τους μπάσκους προπονητές στο Ολυμπιακό. Η ομάδα του, τη La Real, έπαιζε πάρα πολύ ωραία μπάλα και είναι επιθετική ομάδα. Έκανε πάρα πολύ φάουλ, αλλά και έπαιζε πάρα πολύ ωραία ποδόσφαιρο. Πρέπει να σας πω ότι είχε και σε αυτά 6 χρόνια που ήταν εκεί παιχτάρες, δηλαδή μιλάμε για τον Ισακ, για τον Όδεγκαρντ, για τον Μίκελ Μερίνο, για Σόρλοτ, ο Ιαρθάβαλ, σημαντικούς παίχτες σε μεγάλο επίπεδο, αλλά μπορούσε και να βγάλει κάτι πολύ σημαντικό από αυτούς τους παίχτες και εκείνοι ήδη έχουν πάνε σε άλλο επίπεδο. Άρα νομίζω δουλεύει καλά με τους παίχτες που έχουν έχουν πιο πολύ να δώσουν και νομίζω ότι υπάρχουν και παίχτες στο Ολυμπιακό που μπορούν να δίνουν λίγο πιο πολύ και ο Ιμανόλ είναι πολύ πώς το λέει στα ελληνικά, intense, δηλαδή δεν σας αφήνει,
4: ναι,
5: έντονο, δεν σας αφήνει ούτε μια στιγμή. Αυτό είναι κάτι που έχουν πολλοί προπονητές μπάσκετ σαν τον Unai Emery, κάπως έτσι είναι.
0: Λοιπόν, έρχεται να ξυλίσει η ομάδα του. Aggressive η ομάδα.
2: Όπως λένε και στα ελληνικά, intense.
0: Intense, ναι. Όμορφη μπάλα όμως, λέει, παράλληλα με αυτό. Παραγωγή σημαντικών παιχτών. Αυτό δηλαδή που προφανώς θέλει ο Ολυμπιακός και είχε με το Μεντιλίμπαρ πουλώντας παίκτες από τις ακαδημίες. Άρα και αυτό που έλεγες νωρίτερα και αυτό που κουβέντιασα με τον Σωτήρη χθες. Δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα. Διαφέρει όμως τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ίδιο το παιχνίδι και θέλει να το προσεγγίσει. Γιώργο, για πες κάτι άλλο που είπες, ναι, και εκτός αέρα με τον τύπο αυτόν, ο οποίος όντως γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα και συγκλίνουν οι απόψεις του και με αυτά που ακούσαμε στο ξεκίνημα με τον Στέφανο.
4: Εγώ κρατάω πάρα πολύ αυτό που σχολιάσαμε λίγο χθες, ότι είναι πάρα πολύ αιμονικός με την προετοιμασία. Δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε, ότι σε μια συνομιλία που είχαν κάποια στιγμή off camera, τους είχε πει ότι έχω 6 μήνες να πάω μια βόλτα με τη γυναίκα μου γιατί δουλεύω ασταμάτητα. Επομένως δείχνει λίγο αυτό που σχολιάσαμε χθες, το πόσο πολύ δουλεύει, πόσο αιμονικός είναι με την προετοιμασία των παιχνιδιών. Κρατάω επίσης ότι και επειδή μου το είπε ο Φίλιππος, αλλά και με άλλους δημοσιογράφους εδώ πέρα που μίλησα, που καλύπτουν χρόνια το ισπανικό ποδόσφαιρο, τους ρώτησα, υπάρχουν κάποια ελαττώματα, θα είχατε να μου πείτε κάποια ελαττώματα εκείνης της Real Sociedad, και όλοι μου είπανε, η αλήθεια είναι ότι έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε να πούμε ότι κάτι που έκανε κακά εκείνη η Real Sociedad. Δηλαδή, είχε εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρό του και λόγω του μεγέθους, γιατί δεν είναι στο top 3. Είχε εντυπωσιάσει όλο τον κόσμο με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Κρατάω επίσης αυτό που είπαμε, ότι επενδύει πολύ και εξελίσσει παίχτες και από τις ακαδημίες, λόγω του ότι δούλεψε και 8 χρόνια στις ακαδημίες. Και κάτι που σχολιάσαμε, απλά δεν το βάλαμε εδώ πέρα, είναι αυτή η ανησυχία, αυτό το ρίσκο που λέμε όλοι ότι υπάρχει, ότι έχει πετύχει μόνο η Real Sociedad και πουθενά αλλού. Δηλαδή σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου είχε τη στήριξη, είχε το χώρο, είχε το χρόνο, είχε την εμπιστοσύνη της ομάδας για να δουλέψει. Τώρα στον Ολυμπιακό, μου το είπε και ο Φίλιππος, είναι ένα στοίχημα. Επίσης μου είπε ότι πιστεύει, αν του δοθεί χρόνος, είναι ένας προπονητής που έχει καλές ιδέες, είναι ξεκάθαρο στα πράγματα που ζητάει στους ποδοσφαιριστές του. Αν του δώσουν χρόνο, πιστεύει ότι θα πετύχει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που θεωρεί εκείνος ότι μπορεί να μην πετύχει είναι η πίεση του ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να νικήσει τώρα και ότι θα βρεθεί να δουλέψει σε ένα περιβάλλον.
0: Αυτό είναι θέμα προσωπικότητας, Γιώργο, από τον προπονητή. Για να ξεπεράσει αυτό που πολύ σωστά λες, το προστατευμένο περιβάλλον, το καινούριο περιβάλλον που έρχεται τώρα και η πίεση που αναγκαστικά το συνοδεύει, είναι θέμα προσωπικότητας και εδώ θα φανεί και θα κριθεί αυτός για το αν έχει την προσωπικότητα να το διαχειριστεί όλο αυτό. Γεια, ολοκλήρωσε.
4: Όχι, ολοκλήρωσα, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ωραία.
2: Να πω κάτι.
0: Με πεις, εννοείται. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση του τύπου αυτού.
2: Του Φίλιππου.
0: Ξαναλέω, ναι, ο Φίλι είναι πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι πολύ μέσα στην ιστορία
2: πολύ,
0: αυτή
2: πολύ,
0: που
2: πολύ.
0: Λέγεται La Liga. Δηλαδή,
2: πάρα πολύ, πάρα
0: τον
2: πολύ.
0: Ακούω πολύ προσεκτικά.
2: Εννοείται.
0: Α, δούμε τώρα, θα φανεί.
2: Εγώ κάνω ένα ερώτημα γενικό, δηλαδή προς συζήτηση. Ποιος προπονητής δεν θα ήταν στοίχημα για τον Ολυμπιακό τούτη τη στιγμή? Δηλαδή, ποιο όνομα να
3: πω. Βαλβέρδε. Μόνο ο Βαλβέρδε.
2: Μόνο.
1: Ο Βαλβέρδε δεν θέλει να δουλέψει, ρε Διονύση.
2: Αυτό, και? Όχι.
1: Δεν
2: αυτό να είναι και ένα ρεαλιστικό στόχο. Δηλαδή, παππούμε.
3: Κανένα.
2: Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν είναι ρεαλιστικό στόχο. Δηλαδή, όποιον προπονητή και να σκεφτούμε στα θέλω του καθενός, οποιοδήποτε είναι στοίχημα αυτή τη στιγμή. Συν το καταλαβαίνω και του προβληματισμού ότι δεν έχει δουλέψει πουθενά αλλού εκτός από ο Σοσιεδάδο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Και έρχεται σε έναν οργανισμό και σε έναν σύντροφο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πέρα από τα τεχνικά στοιχεία του κάθε προπονητή, του πόσο ωραίο ποδόσφαιρο παίζει, πόσο μπορεί να διαβάζει τον αντίπαλο, νομίζω ότι πρέπει να διαχειριστεί όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό, τον οργανισμό Ολυμπιακό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πόσο δύσκολο και πόσο μεγάλη πίεση έχει και πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση.
3: Ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις γιατί προσαρμόστηκε? Γιατί ήταν άνιωθος.
2: Σωστά.
3: Όπως το λέω.
2: Δεν ξέρω αν είχε πάρει και χαρτάκι από Βαλβέρδε. Δεν το ξέρω.
3: Υπήρχαν δηλαδή πράγματα, όχι μόνο τέτοιο. Καταρχήν είναι από του ανθρώπου που χθε.
2: Και έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Βαλβέρδε. Και, δηλαδή...
3: Ναι, καταρχήν μίλησε. Ο Βαλβέρδε για να έρθει ο Μεντιλίμπαρ ήταν υπέρ. Επίσης, όταν σε φιλολογική ερώτηση στο Βαλβέρδε, αν κάποια στιγμή θα αρχώσουν να στείλουν. Πού να έρθω μετά, μετά με την Λίμπαρ από εκεί, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό σα λέω, δηλαδή, Βάσκο με Βάσκο διαφέρει. Εντάξει, αυτό είναι ένα προπονητή ο οποίο είναι εδώ και λίγου μήνε χωρί δουλειά. Πήγε στην Αλσαμπάμπ, δεν ήταν καλό το περασμά του. Βλέπει μια ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα την πάρει από την αρχή, ενώ στις υποχρεώσεις της στην Ευρώπη δεν τη βρίσκει, δηλαδή να είναι με 0 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Έχει ένα καλό υλικό για μένα, ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο υλικό από πέρυσι. Έτσι, και γι' αυτό είναι το γιατί στο γύρο από το Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να το δοκιμάσει, να το παλέψει με αυτό το υλικό και το θεωρώ και ένα σε ένα βαθμό άδικο. Αλλά από την άλλη πλευρά, σου ξαναλέω, είναι πολύ λογικό όταν υπάρχει ένα νέο προπονητή να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για το τι θα παίξει, τι να περιμένουμε. Προφανέστατα και θα χρειαστεί χρόνο. Το καταλαβαίνουν άπαντες. Αν δεν είναι θέμα να έχει χρόνο, ο Ολυμπιακός βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια να έρθει με τον Όφη και έχει στη Λιβαδιά και να μένει μείον 6 π.χ. από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα, ότι υπάρχει μια πίεση. Αλλά νομίζω ότι το περίγραμμα πρέπει να υπάρχει και καλά και καλώς γίνεται σήμερα, γιατί τουλάχιστον το έχουμε κάνει με όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πήρε ο Παναθηναϊκός σαν προπονητή που ήταν στην Κοπεχάγη τον Ίστρουπ. Να λέμε, τι περιμένεις να δεις, αν ξέρει πρωταθλητισμό, τι μπορεί να κάνει. Πήρε η Άκη τον Νίκολιτς. Ότι ήξερε πρωταθλητισμό, βλέπεις τα αποτελέσματα. Μακάρι ο άνθρωπος να μπορέσει να πάει καλά. Σίγουρα δίνει μια άλλη προοπτική και στο γήπεδο, θα πω εγώ. Σε αυτούς που πηγαίνουν στο γήπεδο. Δηλαδή τη βλέπεις διαφορετικά την μπάλα.
1: Και επειδή το έθεσε ως ερώτημα ο Γιώργος και δεν πήρε απάντηση, αν μπορούμε να μιλήσουμε όχι ακριβώς για κάποιο μειονέκτημα ή κάποιο τέλος πάντων πρόβλημα στο παιχνίδι του Ιμανόλ, αλλά για ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός Ολυμπιακός πλέον, ακριβώς επειδή ο Ιμανόλ το θέλει πάρα πολύ το pressing σε σημείο αιμονής και ανεβάζει την ομάδα του σε ψηλά μέτρα και στείνει παγίδες και προσπαθεί να κλέψει στο επιθετικό του τρίτο. Στην τελευταία του σεζόν, στη σεζόν 24-25 που αντιμετώπιζε τα πιο πολλά προβλήματα, είχαν εστιάσει περισσότεροι που του κάνουν κριτική στο ότι όταν ο αντίπαλος παίζει άμεσα, όταν ο αντίπαλος παίζει ποδόσφαιρο με ντιλίμπαρ, με μεγάλες μπάλες και δεύτερες μπάλες, εκεί ακριβώς επειδή ανέβαζε τόσο ψηλά την ομάδα του, πολλές φορές είχε πρόβλημα. Αυτό είναι το μόνο που έχω εντοπίσει εγώ ως ένα ζήτημα στο παιχνίδι του Ιμανόλ και σε μεγάλο βαθμό το πλήρωσε εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό. Στην τελευταία του σεζόν, τη σεζόν 24-25.
0: Ακούμε λοιπόν αυτό που λέει ο Στέφανος. Ακούμε αυτό που είπε νωρίτερα ο Διονύσης για την Al Shabaab και το ότι από το Φλεβάρι δεν ήταν πλέον εκεί, δεν είχε ομάδα. Ακούμε το ότι δεν είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και είναι ένα στοίχημα ως ένα σημείο. Το λέει και ο Αντώνης, ρωτώντας μάλιστα ποιος προπονητής δεν θα ήταν στοίχημα. Άρα αυτό προφανώς δεν είναι καμιά γεωγραφία στον τύπο. Εδώ μιλάμε για μια κουβέντα που γίνεται και υπάρχουν δυσκολίες για τον Ολυμπιακό. Ειδικά αν σκεφτείς, Διονύση, ότι αυτό συγκεκριμένα, επειδή ο προκάτοχος είναι ο Μεντιλίμπαρ, άρα ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν έχει καθόλου χρόνο προσαρμογής που λέμε, χρόνο ηρεμίας. Πρέπει να το αγοράζει αυτό το χρόνο, κερδίζοντας μάτς.
3: Βασίλη, άκου. Ένα καλό που έχουν τα social media κόντρα στο πώς κάποιος θέλει να παρουσιάζει, επειδή ακόμη και αν νομίζει ότι κρύβεται πίσω από ένα ψευδώνυμο, είναι το εξής. Όταν ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό, αν δει σχόλια ανθρώπων που είχα εγώ χθες το βράδυ στο κανάλι μου, για παράδειγμα, που τους ξέρω τους λογαριασμούς μετά από τόσα χρόνια παρουσίας, δεν θες να πιστεύεις ότι γράφονταν για τον Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε στον Ολυμπιακό.
2: Και του έχει κάτσει και το 1-4 και το 1-3.
3: Δεν θες να πιστεύεις. Άσε το 1-4 και το 1-3 που λέει ο Αντώνης. Το τι γινόταν. Ότι πρέπει να φύγει νύχτα κτλ. Γιατί και ο Ολυμπιακός πήρε έναν προπονητή ο οποίος ήταν 5 μήνες άνεργος, 6 μήνες άνεργος όταν τον έφερε. Έτσι.
0: Σε ηλικία προχωρημένη.
3: Έχοντας πάρει ένα Europa, αλλά η ατάκα που άκουγε τότε, έλα μωρέ, ποιος δεν έχει πάρει Europa με τη Σεβίλη.
1: Ισόβιο είναι. Πάω, θα τον πάρω.
3: Ισόβιο είναι. Καταλάβες, αυτό άκουγες. Από αρκετούς όταν τους έλεγες για τον Μεντιλίμπαρ. Σου είπα όμως ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα από τη δουλειά του κατάφερε και κέρδισε άπαντες. Και κατάφερε, θες από την παραξενιά του, με την καλή έννοια το λέω, γιατί είναι Βάσκος, να κερδίσει πράγματα και να βάλει άμυνες στο ρέντι που πριν δεν υπήρχαν. Δηλαδή, που ο Ντιέγκο Μαρτίνε θα δείχνει πιο ευάλωτος. Που ο Καρβαλιά δείχνει ακόμη πιο ευάλωτος. Παρότι ο Ολυμπιακός πίστευε ότι μπορεί και να αλλάξει την ιστορία. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος λοιπόν και αποκτάσει για ένα διάστημα ηρεμία. Αυτή την ηρεμία διακρίνει η ομάδα του Ολυμπιακού, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την ακρίβεια, ότι έχει χαθεί και παίρνει αυτή την απόφαση.
0: Ναι.
3: Το αν ο Αλγκουαθίλ θα μπορέσει να την κάνει. Δηλαδή, σου λέω, επειδή πήγα να ολοκληρώσω νωρίς, στην ανάρτηση χθες του Ολυμπιακού για το αντίο με την Λίμπαρ, ένας από τους ανθρώπους που έχουν μπει κάτω και κάνει σχολιασμό με φατσούλα με δάκρυα, είναι ο Μίτσελ. Θέλετε να συζητήσουμε για Μίτσελ. Από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Α, μπορεί να συζητήσω πολλές ώρες για Μίτσελ.
3: Ο Γιώργος που είναι στη Μαδρίτη, στην Ισπανία και έχει ζήσει από Ρεάλ, μπορεί να σας πει τι εστί Μίτσελ. Πώς βλέπουν τον Μίτσελ στη Μαδρίτη. Ήρθε εδώ και ήταν τελειωμένος πριν το Άντερλεχτ Ολυμπιακός και το 0-3. Και έφτασε με τον Ολυμπιακό να κάνει την όποια πορεία του στο Champions League που εγώ πιστεύω θα μπορούσε να είναι και καλύτερη σε εκείνο το match με τη United. Να γραφτεί μια ιστορία, να πήγαινε ένα γύρο παρακάτω τέλος πάντων. Πήρε πρωτάθλημα και ο Μίτσελ στην Ελλάδα. Έχει πάρει πρωτάθλημα. Ξαναήρθε ο Μίτσελ πίσω. Έφυγε περίεργα ο Μίτσελ να πω τη φορά που ήρθε.
2: Έκανε μιλάμε για πίεση. Υπερφόρ,
3: έτσι.
2: 15 εκατομμύρια.
3: Έφυγε μετά από ένα Ολυμπιακό άρεσε το 2-0 μέχρι το 75 και έγινε 2-2 στο τέλος.
0: Ναι.
3: Και του χρεώθηκαν όλα τα κακά. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Απλά ο Μεντιλίμπαρ τι έχει. Είναι ο προπονητής που πήρε το ευρωπαϊκό. Σούπα. Ό,τι και να γίνει, Δηλαδή, πώς έχει ο Γιώργος πίσω εκεί τα καδράκια του. Δεν ξέρω ποιος έχει πίσω εκεί, δεν βλέπω.
1: Το Ζιντάν.
3: Εντάξει. Καλώς σημαίνει πώς. Κάτι. Ε? Ζιντάν και από εκεί τι έχει, Μαραντόνα με τέτοιο. Ποιο είναι το άλλο.
1: Μαραντόνα με Μέση είναι, τι είναι δίπλα, δεν ξέρω, δεν βλέπω.
0: Όχι.
4: Όχι, το άλλο είναι Ματεράτσι.
1: Ματεράτσι.
0: Ιντερ Μίλαν, ναι. Ναι,
1: είναι ναι, από εκείνο το ντέρμπι του Μιλάνου που είχε γίνει ο χαμός με τα καπνογόνα.
0: Σωστά. Για το φίλο που λέει εδώ ότι αν αναφέραμε ή όχι, το είπε για Βαλβέρδε, ότι ήταν, θα ήταν και επικοινωνιακά κάτι πολύ δυνατό, αφού ρώτησε για στοίχημα ο Αντώνης, απάντησε ο Διονύσης προηγουμένως. Τι θέλει να πούμε για τον Βαλβέρδε άλλο. Αυτός δεν θέλει, όπως το είπε και ο Στέφανος, να δουλέψει αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, φίλε, και ο μεγάλος μου ενδιασμός εμένα είναι αυτό το πώς να το κάνεις κομψά. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέμε. Πώς μπορείς να το κάνεις κομψά, για πες μου. Πώς να φύγει ο Μεντίλιμπαρ κομψά, δηλαδή, με τα δεδομένα
2: εδώ που φτάσαμε.
3: Εδώ που φτάσαμε, δεν λέω να έχει φύγει το Μάιο.
2: Δεν φεύγει
3: εδώ κομψά. Που ήμασταν, πώς μπορούσε να γίνει.

0: 5 με 8 έχει χρόνο. Μην αγωνίζεσαι. Δεν θέλω να ανησυχεί. Μετά που θα κλείσουμε, Βασίλειε, ξέρει το αγαπημένο με τα πόδια στο έτσι, στο πλάι. Και ξεκινά μετά πάντα φατσούλε αυτά για πάντα του όλου. Το αφήνει στο κοινό. Το έχω καταλάβει εγώ.
1: Συγγνώμη, χθε δεν έλεγε στην εκπομπή.
0: Κάνει growth.
1: Το βράδυ στην εκπομπή που σε παρακολουθούσα. Δεν έλεγε ότι είναι θέμα σεβασμού.
0: Εγώ είμαι συγκινημένο, φίλε. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένο σήμερα, να ξέρει.
1: Ναι?
0: Γιατί μου έστειλε ένα φίλο του Ολυμπιακού ότι καλά τα λε και όλα αυτά σε ακούω χρόνια. Σκέψη μου λέει τόσο πολύ που σε ακούω που έχω γενέθλια σήμερα και η γυναίκα μου πήγε και έφτιαξε τούρτα με σένα. Και απόρρισε. Και μου έστειλε την τούρτα. Κοίτα, εδώ με έχει βάλει με μικρόφωνο το αθλέτικο να του παίρνω συνέντευξη του ανθρώπου που είχε γενέθλια. Τρομερό. Έχω συγκινηθεί, αλήθεια το λέω. Η αγάπη του κόσμου.
1: Λοιπόν.
0: Την άλλη υπάρχουν και αυτοί που μπαίνουν μέσα. Και βρίζουν. Πώ γίνεται τώρα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Κάτι. Εγώ δεν αντιμετωπίζω τέτοια πράγματα πάρα πολύ συχνά, έω καθόλου θα έλεγα.
0: Δεν αλλά είναι, τούρτα. Είναι μέχρι να εξαγριωθεί ο κόσμο Τρίπολη.
1: Όχι για την τούρτα, δεν λέω για την τούρτα. Παρεπτόντω θα ήθελα να γίνει μια σκεπαστή. Πίτα. Αλλά λέω ότι όποιο θέλει ένα μήνυμα ευγενικό και ρωτά κάτι, δεν είναι ρε φίλε, πρέπει να απαντά. Συγγνώμη κιόλα έτσι. Όσο μπορεί τουλάχιστον και όσο τέτοιο. Ρωτάει λοιπόν ο φίλο αυτό. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα, τι μπορεί να έχει συμβεί στο διάστημα αυτό. Αυτό λέμε, δεν γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να έχει συμβεί στο διάστημα από τη στήριξη μέχρι την αποπομπή του Μεντίλιμπαρ. Θα φανεί αυτό και μάλιστα χθες, αν το έχεις δει την εκπομπή, του πρότεινα του συγγραφέα μας από εδώ να γράψει ένα βιβλίο όταν περάσει ο χρόνος και μάθηκε πράγματα. Η νύχτα που έφυγε ο Μεντίλιμπαρ.
0: Όχι,
1: έχει γράψει άλλος με τίτλο αυτό.
0: Δεν υπάρχουν, όχι με.
1: Τι,
0: όχι. Πάλιος, δεν μπορώ να τα γράψω αυτά τα βιβλία.
1: Σωστό και αυτό, εντάξει.
0: Πάλιος της White
1: κακό.
0: Media εδώ.
1: Δεν κακό να είσαι υπάλληλος της White Media.
0: Ναι,
1: εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία, να ξέρεις. Στη White Media. Προχωράμε.
0: Άστομα, επειδή είναι περίεργες τιμές, άμα ανοίξω το στόμα μου γενικά για το πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, είναι πολύ σημαντικό γιατί επειδή κάνουμε μια εκπομπή που έχει πολύ μεγάλη επίχυση, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, δεν είχα φανταστεί ότι θα ξεπερνάμε τους 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάδες viewers. Τι?
1: Λέτε,
0: ανεβάζω το κασέ σας, ρε. Αντέχει να κρατάτε πίσω. Τώρα που λέω αυτά τα λέγαμε πριν.
1: Λυζί να του πείτε τι τράζει, ρε. Να στείλει το 10, ανεβάζει 10% δικό σου. Σε ένα λεπτό είστε μέσα, περιμένετε. Είστε έτοιμοι, έτσι. Ήρθαν οι καφεδές.
0: Λοιπόν, κοίταξε, τη διαφωνία σου μπορεί να την εκφράσει πολύ λογικά και να κάνει και την κριτική σου. Όπως σου ξαναπεί, σε έναν προπονητή ο οποίο ήταν κύριο, δηλαδή. Να μου το έλεγε κάποιο ότι στον Πέντρο Μαρτίνς έκανα πολύ μεγάλη κριτική ότι ενδεχομένως να ξεπέρασε και κάποια όρια στο τέλος, θα το άκουγα. Έτσι, παρότι τον θεωρώ επίσης ένα πολύ πετυχημένο προπονητή στον Ολυμπιακό, απλά θεωρούσε ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος του και αυτό το δεν σου είπα ξανά τον είχα ρωτήσει. Στο Μεντιλίμπαρ, σου είπα, έχοντας ζήσει αυτό το βράδυ, δεν μπορώ όχι να προσάψω, μπορεί να μεταφέρω κάποια πράγματα, κάποιες πληροφορίες μπορεί να έχω. Σου αναλέω και εγώ ότι θα μπορούσε να πάει τη χρονιά πιο κάτω, να δούμε. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δεν θα αποφασίσει κανένας δημοσιογράφος, κανένα μέσο και δεν νομίζω ότι οι ομάδες και ειδικά παράγοντες επίπεδου Αγγέλη Μαρινάκη αποφασίζουν με το αν τον Γκάλοπ δείχνει 60-40 ή 70-30. Αν δηλαδή okay. Το μέσα τους, ο δικός τους ψυχισμός, το δικό τους ένστικτο λέει κάτι άλλο, παίρνουν αυτή την απόφαση. Και όπως πολύ σωστά είπατε. Όλοι θα κρυθούν στο τέλος της χρονιάς. Σου ξαναείπα παράδειγμα, επειδή ορισμένοι κρατούν αυτά που θέλουν. Έφερα χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που είχε αναλάβει την ομάδα στη μετά χάση εποχή ο Τάκης Λεμονής. Την πάει με την ψυχολογία από εδώ από εκεί. Τα θυμάμαι ένα προς ένα. Πετάμε στην Κέρκυρα. Είναι εκτός αποστολής ο Μάρκο Μάριν. Μετά εμφανίζεται στο αεροδρόμιο ο Μάριν. Ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει την Κέρκυρα, χάνει. Μπαίνει αλλαγή ο Μάριν, βάζει και γκολ. Κάνει και κάτι περίεργα στο Λεμονί, τα συζητάμε και μετά την επιστροφή έχει βαρύνει το κλίμα για τον Λεμονί τις επόμενες μέρες ότι δεν ελέγχει τα αποδυτήρια, ότι. Τι κάναμε τότε, μεταφέραμε αυτή την πληροφορία που είχαμε. Και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός βγήκε εγώ πριν τα Χριστούγεννα, μαθαίνω ότι ψάχνει προπονητή τότε, στο ραδιόφωνο τότε. Πριώνει. Θα φάτε το Λεμονί, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε. Όντως μετά από λίγες μέρες φαγώθηκε ο Λεμονής. Και ήρθε ο Όσκαρ Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός έφερνε, έβαζε κόσμο την ίδια στιγμή στο αεροδρόμιο, έφερνε πίσω τον Κέβιν Μιραλάς. Γέμιζε το αεροδρόμιο και στο τέλος της χρονιάς δεν πήρε τίποτα. Και όταν λοιπόν κρίθηκε αυτή η αλλαγή, ήταν άστοχη. Δεν την έκανα εγώ λοιπόν. Αυτό θέλω να σου πω. Και αυτός που την έκανε, το κατάλαβε ότι ήταν άστοχη. Και το καλοκαίρι ξανά έκανε αλλαγή προπονητή. Για την ιστορία.
1: Ρεπορτάζ είναι αυτό. Λέγεται και όχι προτροπή για να αλλάξει κάτι. Καλημέρα στην παρέα, γιατί δεν αναφέρεται πως σύγχρονοι χωρισμοί γίνονται αλλά Κλοπ και Πεπ. Ο στρατηγός άλλαξε τον Ολυμπιακό για πάντα. Αυτό είπε και ο Διονύσης πριν. Θα ήθελε ένα αντίο διαφορετικό για τον προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού για πάντα, όπως λες πολύ σωστά. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, θέλετε κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την ωραία συνέντευξη που μας φέρατε. Έχεις κάτι να.

0: Να συμπληρώσει για να σε αποδεσμεύσω.
1: Όχι, τελευταίο αυτό ότι θέλω να κρατήσω γιατί μου το επανέλαβε αρκετές φορές και ο Φίλιππος και άλλοι καλοί συνάδελφοι που μίλησαν εδώ πέρα, ότι πιστεύουν πάρα πολύ ότι μπορεί να πετύχει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν βρήκα έναν να μου πει ότι όχι, δεν θα πετύχει, όχι, θα τα βρει δύσκολα, αλλά όλοι μου λένε αν του δοθεί χρόνος. Που είναι σημαντικό ότι πιστεύουν τόσο πολύ στις ιδέες του, όλοι μου είπαν ότι έχει πολύ καλές ιδέες, είναι μεταδοτικός, τις περνάει καλά στις ομάδες του, αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Mm-hmm. Και κάτι που μου είπε ο Φίλιππος που δεν το βάλαμε, είναι ότι μοιάζει πολύ με τους υπόλοιπους Βάσκους που είχε ο Ολυμπιακός στο θέμα ότι είναι πολύ ομός, πολύ ευθύς. Άμα θέλει να πει κάτι, άμα το σκέφτεται, θα το πει. Δεν θα κρυφτεί πίσω από
2: καλό το δάχτυλό. Καλό είναι πες να το ξανασκέφτεται. Βέβαια.
1: Και σε σχέση...
2: Ας μετράει μέχρι το 10 πες του πριν να λέει, γιατί δεν είμαστε σε τέτοιο mood τώρα με τα ομά.
0: Λοιπόν, ωραία. Γιώργος, αποχαιρετώ. Αφού πρώτα απ' όλα διαβάσω ένα μήνυμα που λέει ένας φίλος, κάντε ένα γκάλωπ να δούμε πόσο άρεσε στον κόσμο η απομάκρυνση του Μέντι. Επιθετικό το ύφος. Αλλά δεν έχετε κάκαλα, προφανώς εννοεί και τέτοια πράγματα. Σε πληροφορώ γιατί είσαι εκτός θέματος και ήσουν εκτός μαθήματος θες. Γύρω στις 12 το βράδυ μέχρι τις 2, 11.000 κόσμος ψήφισε και έβγαλε 65% έπρεπε να μείνει ο Μέντι Λίμπαρ και 35% να φύγει. Προφανώς το προβάλαμε και το αναφέραμε πάνω από 10 φορές χθες το βράδυ. Οπότε λυπάμαι, δεν ισχύει αυτό που λες. Γιώργο, γεια σου.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Κύριε Διευθυντά, δεν θέλω να σε διώξω, αλλά θα πρέπει να σε διώξω γιατί χωροταξικά
3: έχουμε
0: δουλειές, ζήτημα.
3: Έχουμε δουλειές, έχουμε δουλειές.
0: Το ξέρω. Κάθε φορά που γράφεις με αγχώνεις, να ξέρεις.
3: Μεταγραφές,
0: κάτι γίνεται, κάτι
3: project.
0: Γίνεται.
4: Έχουν φύγει λαμβάνεις, ξέρεις, πολλά τώρα.
3: Όχι, άλλο λαμβάνεις, όχι.
4: Και εξαφανίζεσαι.
3: Λαμβάνεις, όχι. Τα λαμβάνεις αρχίσουν, πιστεύω, από την άλλη εβδομάδα.
0: Γιατί?
3: Πολλά και σε πολλούς.
4: Έχουμε μπλέξει.
0: Λαμβάνεις εννοείς χρήματα.
3: Αυτό από Οκτώβριο. Για να φτιάξουμε εδώ και το φίλο μας νομίζω... τον Διονύση, το φίλο μας τον Τάσο και το φίλο μας τον Κώστα.
0: Ναι.
2: Πάντως, επειδή συζητάμε πολύ για το αντίο,
0: ναι,
2: και τον τρόπο που θα γίνει, σας είπα νωρίτερα ότι από το περιβάλλον του Μέντι Λίμπαρ γνωρίζω ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, αλλά μαθαίνω και ότι δεν θα φύγει έτσι. Δηλαδή ότι θέλει να δώσει ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού και για αυτό που έζησε και για τη συνέχεια.
0: Έχει κάποια δήλωση με την Λίμπαρ ανακοίνωση? Μου γράφουν κάποιοι εδώ, δεν ξέρω αν έχει βγάλει.
2: Περιμένουμε κάτι. Να γίνει από στιγμή στιγμή.
0: Θα γίνει, έτσι. Ωραία. Δεν τσέκαρε σε όσο η ώρα αλλάζω εδώ.
2: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει τουλάχιστον.
0: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Γεια. Φιλιά στον Αντώνη Σάουλη.
3: Τι θα κάτσει εδώ, να ξέρω.
0: Θα έρθει ο καπετανάκος εδώ και ο Γουλής δίπλα στο Στέφανο. Έτσι σκέφτομαι.
3: Έλα τα σωρά για να πω.
0: Κάπως έτσι το έχω ονειρευτεί.
4: Εγώ να φύγω έξω, να μείνω μέσα.
0: Έλα πιο εδώ, να παίξουμε μέσα εμείς. Ωραία.
4: Ωραία, θα
3: έλα, Τάσο.
2: Ναι, μόλις ανέβηκε, να την πούμε.
0: Γρηγόρη, τι έχεις.
3: Όπα, ανακοίνωση τέτοια.
0: Περίμενε, Διονύση. Γρηγόρη, τι θέλεις να μου πεις. Ωραία. Σε λιγάκι ο Χαστάς θα βγει μαζί μας. Πάμε για να ακούσουμε ανακοίνωση. Είναι
2: τι ανακοίνωση. Είναι μια δήλωση του Χωσέ Λουις Μέντι Λίμπαρ, η οποία μάλιστα ανεβαίνει στη σελίδα του Ολυμπιακού. Γιατί ο Χωσέ Λουις Μέντι Λίμπαρ δεν ήταν ενεργός στα social media.
0: Ναι.
2: Το απεχθάνεται το story του Instagram και όλα αυτά. Mm-hmm. Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια. Από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρήσουν πάντα τον πύχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το σύλλογο. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω στο ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε Ολυμπιακέ.
0: Πολύ πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύεται ο κόσμος του Ολυμπιακού, αυτό που συμβαίνει.
2: Όχι, είναι πολύ καλό γιατί ένας ξεροκέφαλος άνθρωπος δεν το κάνει. Ένας πικραμένος άνθρωπος δεν το κάνει. Δεν είναι, τα λεφτά θα τα πάρει. Δεν είναι δηλαδή πρέπει να κάνεις τη δήλωση για να πάρεις τα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί νομίζω θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό στο να φύγει αυτόματα μια γκρίνια ορών. Πώς να σου το πω.
0: Αποφορτίζει την κατάσταση.
2: Είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος χθες.
0: Ναι.
2: Οι 24 ώρες, οι 48 ώρες. Το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο με τον νέο προπονητή, το επόμενο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, το όραμα που δίνεται. Δηλαδή, το μήνυμά του για μένα είναι συγκλονιστικό Έτσι, γιατί ο άνθρωπος σας είπα ότι είναι σε μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και είναι λογικό γιατί πίστευε στη δουλειά του. Αλλά από την άλλη, ευχαριστεί οι άπαντες και ουσιαστικά είναι σαν να λέει προχωράει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θα νομίζω θα έχει και άλλες προεκτάσεις. Το μήνυμά του, θα δούμε αν θα δώσει κάποιες συνεντεύξεις τις επόμενες μέρες. Θα τα δούμε όλα.
0: Αντώνη, τελευταία σχόλια από σένα. Ακόμα και την τελευταία στιγμή, φεύγοντας ο Μεντιλίμπαρ, βοηθά τον σύλλογο του Ολυμπιακού να αποφορτιστεί.
3: Δεν θα την ανοίξω τη μεγάλη κουβέντα. Είχε πει κάτι πολύ σημαντικό που διαφώνησε και ο Βασίλης, νομίζω, και ο Διονύσης. Είχε πει κάτι πολύ ωραίο ο Αλέξος Σαββόπουλος. Mm-hmm. Ότι δεν βοήθησε και από την πλευρά του Μεντιλίμπαρ να το κάνει πιο εύκολο. Mm-hmm. Που ανοίγει μια τεράστια μεγαλύτερη κουβέντα, ρε παιδί μου. Ότι αν είχε παράπονα με τη Λίμπαρ από τη διοίκηση για τις μεταγραφές, γιατί δεν είχε παραιτηθεί. Και αλλά μετά ακούω και αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι είναι ένας τύπος που δεν θέλει να παραιτηθεί ποτέ, παρά τις όποιες δυσκολίες, παρά από τα όποια τέτοια θέλει να επιμείνει. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό είναι και σε αυτό που είπε και ο Αλέξης, ότι το κάνει λίγο πιο εύκολο και βοηθάει λίγο όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Γιατί όσο βοήθησε ο Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό, άλλο τόσο βοήθησε και ο Ολυμπιακός τον Μεντιλίμπαρ. Είναι οι σχέσεις πάντα έτσι. Σωστό. Είναι. Και στα καλά και στα κακά.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ.
3: Τάσο, τα λέω ωραία. Ποιητικά. Σε έχουμε βοηθήσει, μας έχεις βοηθήσει.
5: Έχεις βαρύνει πάρα πολύ τη θέση που θα κάτσεις τώρα.
3: Έλα, Τάσο.
0: Έλα, Τάσο. Δίνεις συγκινημένος, Τάσο. Από αυτά που είπε ο Σαββόπουλος.
6: Γεια σας, τι κάνετε.
7: Γεια σας.
0: Εντάξει όλα.
6: Όλα καλά, κουμπλέ.
0: Ωραία.
6: Ήσυχα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αναφορά ακόμα μία στην Elabet, παρακαλώ πολύ. Η χορηγός μας εταιρεία σε αυτή την εκπομπή, στο back-to-back, όπως και στις βραδινές εκπομπές, βρίσκεται μαζί μας και σήμερα, από τις 2 μέχρι τις 5 εκτάκτως σήμερα, συνήθως από τις 3 μέχρι τις 5 στη μεσημεριανή αγαπημένη σας συνήθεια. 8.500 κόσμος μέσα και πληθαίνουμε όλο και περισσότερο. 1.500 τα like. Θα θέλουμε παραπάνω, κύριε Γουλή.
2: Σίγουρα.
0: Θα ήταν μια καλή ιδέα, έτσι. Ωραία. Για Ντέσσερς έχεις να μας πεις εξελίξεις. Έχεις και πολλά ακόμα για Παναθηναϊκό. Για ΑΕΚ φυσικά μιλάμε. Η επόμενη μέρα
6: ερχόμαστε
0: είναι Τρίπολη. Έρχεσαι Τρίπολη.
6: Δώστε το γήπεδο, δώστε την πόλη.
0: Έχω να προτείνω πάρα πολύ ωραία μέρα για να πάτε να φάτε, να πιείτε, να περάσετε ωραία. Φύστε κανένα φράγκο εκεί πέρα στους μαγαζάτορες.
6: Πάντα, τι είμαστε εδώ.
0: Όχι, το κάνετε. Το κάνετε και μια χαρά. Όχι. Εσύ θα έρθεις Παρασκευή.
6: Σάββατο.
0: Παρέουλα θα κάνουμε. Έτσι.
3: Θα έρθει κάτω, Βασίλη.
0: Ναι, θα έρθει και εσύ.
3: Όχι.
0: Μα δεν έχετε ματσί. Είναι Νόβα εκεί. Ωραία. Μισό λεπτό, γιατί θα έχουμε και χαστά σε λιγάκι. Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο με τις δουλειές μου. Περίμενε, με βιάζετε, παιδιά. Δεν θέλω εγώ πίεση. Δεν αντέχω εγώ την πίεση. Χθες έπρεπε να δεις πώς μαζεύτηκε η ομάδα. Το έλεγα στα παιδιά. Σαν να λέμε στη γειτονιά, Γουλής μπορείς, Καπετανάκος μπορείς. Πάμε να παίξουμε μπάλα με την απέναντι γειτονιά. Τι ώρα, σε μια ώρα.
6: Τι είπα το μεσημέρι εδώ πέρα. Το Διονύση και. Τι σου είπα. Ετοιμάζεται εκπομπή μόνο για Ολυμπιακό.
2: Να σου πω κάτι. Το ηχητικό μου σου άρεσε που έστειλε στην ομαδική.
6: Για τον καφέ.
2: Όχι, ναι. Το άλλο, το προηγούμενο. Για την κατάσταση εδώ με Μπαγκόπουλο.
6: Τι.
2: Περιέγραψα ένα. Να.
7: Γιατί δεν με έχετε βάλει σε αυτήν την ομαδική.
0: Θα μπεις πολύ σύντομα.
6: Όλοι θέλουν να φύγουν. Εσύ θες να μπεις.
2: Θα σταματήσει ο Μπαγκόπουλος. Πρέπει να καταγράψει 200 ώρες εκπομπής.
0: Θέλει χιλιόμετρα λίγο.
6: Και είσαι σίγουρος ότι θες να μπεις. Γιατί μετά υπάρχουν ευθύνες.
7: Τώρα που μιλάμε, ναι.
2: Συνήθως με αυτήν την ομαδική, ξέρεις τι γίνεται. Παιδιά, ανεβαίνουμε για εκπομπή σε μισή ώρα. Παιδιά, σε μία ώρα αρχίζει η εκπομπή. Οπότε, άμα θες.
6: Είναι 3 ώρα το βράδυ. Στέφανε, τι κάνεις.
2: Αν είσαι εκτός, μα δεν το είδα, δεν ενημερώθηκα.
6: 3 ώρα έχει αλλαγή, έχει trade. Έχει trade στο NBA. Τώρα βγαίνουμε live.
0: Φιλιά στον αγαπημένο μας τοπίο Δημήτρη Μαυρόπουλο που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει για τις μεταγραφές μας, τις καινούργιες, αλλά και πολλά ακόμα για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε διάφορα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και συνεχίζω τώρα με Θοδωρή Χαστά για να μιλήσουμε μαζί του για θέματα ΠΑΟΚ. Και αμέσως μετά έχουμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που έχουν έρθει δύο καθήλυνα αρμόδιοι. Γεια σου, Θοδωρή.
8: Γεια σας, παιδιά μου.
6: Γεια σου, Θοδωρά.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
2: Παιδιά
0: σου,
2: ωραίο.
0: Δυνατός, παιδιά μου.
5: Γεια σου,
8: έχω, κάνω μια δοκιμή σήμερα, βγαίνω κάπως διαφορετικά.
0: Δεν έχω δει καλά πίσω.
8: Να πάει καλά.
0: Εννοείς με διαφορετικό τρόπο τεχνολογικά.
8: Τεχνολογικά, ναι. Γιατί είμαι και της τεχνολογίας, παιδί.
0: Τι μπορεί να έχεις κάνει, ρε φίλε.
8: Κοίταξε, σε πρώτη φάση νομίζω ότι ακούω χωρίς καθυστέρηση. Αυτό είναι το βασικό μου. Ο βασικός μου στόχος ήταν αυτός. Αν το καταφέρω, θα
0: να το φτιάξουμε, παιδιά, αυτό. Δημιουργήστε το πρόβλημα.
6: Η εικόνα λίγο έχει θεματάκια.
0: Ναι, έχει.
6: Πίσω δεξιά έχεις ένα πτώμα, το έχεις σκεπάσει. Είναι σκηνή από, ναι, από τη δέκατη εντολή.
8: Χθεσινό.
7: Γιατί δεν σας αρέσει η εικόνα.
6: Το πτώμα. Δεν καταλαβαίνω.
8: Όχι. Όχι, έχω, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη που έχω γενικά, αλλά θα τη στρώσω και αυτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βασίλη, 13 Δεκάτου έχω κυκλώσει.
0: Ναι. Θα σε χρειαστώ.
8: Αστέρας ΠΑΟΚ.
2: Βγήκε πρόγραμμα.
8: Αστέρας, φυσικά. Ναι, ναι. Αστέρας ΠΑΟΚ Σάββατο.
0: Θα κατεβείς.
8: Έτσι όπως το βλέπω, έτσι κυκλωμένο άψογα. Που το έχω βάλει.
0: Άψογα.
8: Σάββατο. Πολύ, πολύ καλή μέρα.
3: Μετά το σπίτι στην Αθήνα θες και το σπίτι στην Τρίπολη.
8: Ναι, γι' αυτό.
3: Εντάξει, αγόρι μου, okay.
0: Έχει free pass, ό,τι γουστάρει κάνει.
8: Ναι, ναι.
0: Για πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ.
8: Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Για πάμε στο ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα, για το Γιαννούλη αναφερθήκαμε χθες, λιγάκι πιεσμένα αυτά. Είναι ένας μήνας, φίλε, περίπου.
8: Ναι, 3 με 4 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
8: Λέει κάκωση. Κάκωση, πώς την έπαθε μόνο ο άνθρωπος. Άντε, διάστημα μόνο το παθαίνει. Κάκωση.
3: Μπορεί να από προηγούμενη φάση και εκεί στο πάτημα να επιβαρύνθηκε.
4: Εντάξει, παιδιά, και το διάστημα κάκωση είναι. Τι είναι, αυτό. Okay.
0: Ναι, ξέρεις, γιατί έχει γίνει σε ένα σημείο που γίνεται η μονομαχία. Δίνεται το φάουλ και μετά διαμαρτύρεται.
3: Στο επόμενο πάτημα.
0: Και πατάει μόνο εντελώς και γυρίζει.
4: Ξέρεις, ναι. Γιατί το παθέ. Επειδή διαμαρτυρήθηκε, γι' αυτό το παθέ.
0: Αρνητική
4: όχι,
0: ενέργεια.
4: Δεν κάνω πλάκα.
0: Αρνητική
4: όχι, όχι, αρνητική
0: τι?
4: Ενέργεια.
0: Τι?
4: Έφυγε το μυαλό από την κίνηση.
0: Από την κίνηση.
4: Πήγε στην αντίδραση και το πάτημα ουσιαστικά έγινε χωρίς να το ελέγχει. Και πάτησε άσχημα.
3: Αυτό τα αναλύνει μόνο σπουδαία χαφ.
4: Έλα, εντάξει.
8: Τι έχεις πει, αγόρι. Αξίζει να τον βάλουμε στο chat.
3: Εμείς ως ταπεινή δεξί μπακ που μόνο κλωτσάμε την μπάλα και τον αντίπαλο, δεν πάντα αναλύσουμε.
0: Λοιπόν, το Μπουγατσίνο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και ξεκαθαρίζει κάτι. Ακόμα ένα μήνυμα. Παιδιά, το βίντεο με το Μπολιμενέα
2: ναι,
0: που φωνάζει και λοιπά.
2: Υπάρχει μια κυκλοφορεί μια δήλωση στο
0: Έξ.
2: Ότι καλά, ότι είναι έχει fake. Κάνει μια δήλωση ο Πουέρτα, ναι. Ότι όταν ήρθε στην ομάδα είχε φύγει ο προπονητής κτλ. Καταρχήν το κείμενο δηλαδή, πρέπει να είσαι χαζός από ένα σημείο και μετά.
0: Για να το θεωρείς αυθεντικό.
3: Επειδή είχε ανέβει και σε site.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δηλαδή, να σκεφτείς λίγο δεν είναι πολλά.
2: Τι να σκεφτείς λίγο. Καταρχήν να σου το λύσω από την ακρίβεια, λέει ότι έμενε με την Λίμπαρση ξενοδοχείο. Μια χαρά σπίτι είχε εδώ, ήταν άνθρωπος δύο χρόνια. Και έκανε και τις βόλτες του στα νότια προέστα και τα λοιπά. Δεν πού να το πιάσουμε τώρα και να τα αφήσουμε. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα.
3: Έμπαινα στο ξενοδοχείο και έβγαινε ο Μεντιλίμπαρ με βαλίτσες.
2: Ναι, ρε φίλε, μιλάμε για τρελό να
3: πούμε. Μιλάμε τώρα. Η βλακία είναι ανίκητη.
2: Και τέλος και δίνετε τροφή για σχόλιο τώρα. Και μου λες τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε.
0: Δήμο, ευχαριστώ για το χαιρετισμό σου με donation. Να σε καλά. Και πάμε τώρα στα θέματα μας. Είπες λοιπόν για τον Γιαννούλη, ένας μήνας.
8: Ναι, εκεί τώρα μετά τη διακοπή, εκεί τοποθετείται.
0: Μπάμπα
8: και
0: τώρα,
8: γενικώς
0: έτσι.
8: Στην μπάμπα και υπάρχει και ο Τέιλερ που θα επιστρέψει στη θέση του, έτσι.
0: Γιατί να επιστρέψει, αυτό θα σε ρωτήσω, ρε Θοδωρή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ως αμυντικό χαφ.
8: Και εμένα μου αρέσει και του Λύση του άρεσε, αλλά τώρα πήραμε και αμυντικό χαφ κανονικό.
0: Ναι, αυτό να μου πεις.
8: Οπότε καλό είναι να πάει... Ναι. Όχι ότι δεν μπορεί να το ξαναβάλει εκεί, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίοδο μάλλον που έμεινε ο Μπάμπα μοναδικό αριστερό μπακ, εκεί που είχε 5 ο ΠΑΟ, προφανώς ο Τέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη θέση του. Ο Γιάκητς μπήκε από χθες και είναι ενεργός και δεν αποκλείω να πάρει κατευθείαν χρόνο συμμετοχή την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Άρη. Οπότε προφανώς ο Τέιλορ θα είναι η εναλλακτική του Μπάμπα στο αριστερό άκρο. Για τώρα που μιλάμε, μετά ξαναβλέπουμε.
0: Είναι πεζούμενο και ο Ντιέγκο Κωστά.
8: Είναι πεζούμενοι και οι δύο κανονικά και νομίζω ειδικά ο Ντιέγκο Κώστα θα είναι και βασικός στην Κυριακή γιατί υπάρχει έλλειψη center back στον ΠΑΟΚ μετά και την αποβολή του Ελουστόντο την περασμένη Κυριακή. Ο Χατζηδιάκος, θυμίζω, είναι έξω με θλάση. Οπότε δεν βγαίνουν τα κουκιά. Και ενεργός είναι και πεζούμενος είναι και έχει τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από την άμυνα του ΠΑΟ και ήθελε, ζητούσε ο Αλέσιο Λύση. Οπότε θεωρώ το πολύ πιθανό, αν και είμαστε πέμπτη σήμερα, αύριο θα μου ζητήσει ενδεκάδα.
0: Αύριο και σήμερα θα ζητήσω ενδεκάδα για το σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης από τον Αλέξη Αβόπουλο σε λίγη ώρα. Και αυτό έχει τη σημασία να το δούμε συνδυαστικά πώς θα πάει ο Άρης, γιατί έχει πολύ λίγο χρόνο να ξεκουραστεί σε σχέση με τον ΠΑΟ και το παιχνίδι της Κυριακής. Για συνέχισε.
8: Σωστό. Ναι, το πλέον πιθανό είναι να ξεκινήσει με τον Κώστα και τον Ντιέγκο Κώστα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Επίσης πιθανότητες αρκετές έχει ο Γιάκητς, αλλά δεν είναι και σίγουρο για την αρχική ενδεκάδα. Νομίζω στην πορεία θα παίξει σίγουρα. Αυτές οι δύο τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΟΚ, σας είπα και τις προηγούμενες μέρες ότι νομίζω ότι έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά το μεσοαμυντικό κομμάτι που πραγματικά είχε δείξει ότι έχει θεματάκια από την αρχή της σεζόν. Βέβαια, μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Αλλά έχουν και οι δύο παίκτες τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον ΠΑΟΚ εκεί και που ζητούσε ο προπονητής. Τώρα, μένει άλλη μια μεταγραφή, τη λέμε κάθε μέρα. Ελπίζω να μην τη λέμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου που τελειώνει, που λύγει η μεταγραφική περίοδος. Οι τελευταίες μου πληροφορίες λένε ότι είναι πλέον πολύ κοντά στο να κλείσει το center forward του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι δεν είναι κανένας από αυτούς που έχουμε αναφέρει έως τώρα. Ούτε πώς το είπαμε χθες, ο Ιβάνοβιτς.
9: Ούτε Λαμπόρ.
8: Ούτε Λαμπόρ.
0: Κουλένοβιτς.
8: Είχαμε πει για Κουλένοβιτς, ναι, όλοι αυτοί. Νομίζω ότι έχουν καταλήξει σε κάποιον που δεν έχει ακουστεί και μάλιστα αυτό που μαθαίνω ότι είναι θέμα ωρών να ολοκληρωθεί η συμφωνία και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή έμπειρο, με γκολ, με νούμερα, δηλαδή όχι στο στυλ του Ιβάνοβιτς που λέγαμε χθες, που είναι ένα project 20 χρονών, ναι μεν με προοπτικές, αλλά για αυτή τη στιγμή που τον θέλει ο ΠΑΟΚ ως πρώτο και βασικό δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Μιλάμε για έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ελπίζω να τελειώσει σήμερα-αύριο, ούτως ώστε να κλείσει και αυτή η πολύ μεγάλη τρύπα που είχε ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του από την αρχή του καλοκαιριού και φτάνουμε 10 Σεπτεμβρίου για να την κλείσει.
0: Τερίμ, είμαι διαθέσιμος για ΠΑΟΚ, αν το ζητήσουν, αφού το αναφέρεις σε μήνυμα. Για Αβραμίδη να απαντήσω και να πω ότι το τι θα κάνει στο site και στα υπόλοιπα τέλος πάντων πράγματα που ετοιμάζουμε, ας το πω έτσι γενικά, θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Πάντως μέχρι τώρα μόνο για αυτά δεν τον έχουμε πάρει, αλλά κάνει και αυτά, εντάξει.
7: Άμα δεν με βάλετε στην ομαδική, εγώ δεν ξαναμιλάω.
0: Θα σε βάλουμε, ρε, εντάξει.
8: Μα τον είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτά που συμφωνεί στην αρχή δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θα κάνει μετά. Έτσι, όλοι το βιώσαμε.
0: Το έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
7: Έχουν αρχίσει, είπαμε, τα λαμβάνεις.
0: Σωστά.
8: Ναι, ναι.
0: Βαρ. Σωστά.
3: Ή χάλασε.
0: Όχι, όχι. Ξέρει αυτός. Ήρθε κόσμος κάτω, ε.
8: Ναι, ναι, εκεί είναι, κάπου εκεί κοντά σας είναι.
0: Ναι.
8: Το γουδί που είναι κοντά εκεί, όχι.
9: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δεν είναι Μαρούσι, που είναι.
9: Τρία λεωφορεία θες για να πας.
0: Για πες τα, πια.
3: 112 και μετά το stop για Καπανδρίτη.
9: Από εδώ δεν το λες και κοντά.
4: Τρία λεωφορεία.
0: Πώς, γιατί.
4: Δεν νομίζω. Ένα και λίγο περπάτημα
7: μακριά, αρέσει.
9: Ρε φίλε, από εδώ για να φύγεις θες το 410 ή το 446. Παίρνεις το Α7 και κατεβαίνεις προς τα κάτω.
7: Είναι υπαρκτά δρομολόγια
9: αυτά. Ή το 550 και πας προς τα κάτω.
8: Μετά
9: για να
8: μπεις
9: μέσα γουδί και να πιάσεις, πρέπει να πιάσεις από την πάνω μεριά. Από κατεχάκι μεριά.
4: Αλλά εκεί είναι το ΒΑΡ.
3: Είναι υφυπουργό των μεταφορών.
9: Εκεί είναι το ΒΑΡ.
3: Αρμόδιο σε επιτελεφορία.
0: Είναι γουδί. Είναι
9: γουδί. Είναι γουδί. Έτσι δεν έχω
4: στο Μαρούσι πάει. Το ΒΑΡ.
9: Ήταν, θυμάμαι, στο Μαρούσι. Κάποια στιγμή είχαν πει.
3: Τα γραφεία του ΒΑΡ είναι στο Μαρούσι.
9: Ακόμα εκεί. Δεν είχαν πει θα τα πάνε στην ΕΠΟ.
3: Πάντα πάνε.
0: Εδώ ένα λεωφορείο.
3: Στην ΕΠΟ.
0: 4-12.
4: Θα το περικυκλώσει.
9: Τότε ένα.
3: Στο στόμα του λύκου.
9: Θοδωρή, άμα είναι στο Μαρούσι ακόμα.
3: Όχι, πάρε το πέρα για το Θοδωρής, άμα ήταν στην
4: εποχή. Ένα-ένα θα ήσουν τώρα.
9: Άμα είναι ακόμα στην
3: εποχή. Ένα-ένα θα ήσουν. Θα άλλη, Κώστα μου.
4: Ας πούμε το λεωφορείο με το γύρο. Αν σε παρακολουθούν, παίρνεις αυτά τα λεωφορεία.
9: Είναι το 4-6
4: μόνο.
0: Μπήκα σε 7 λεωφορεία, δεν με βρήκε άνθρωπος.
9: Ένα λεωφορείο πλέον.
8: Κάπου εκεί γύρω, τέλος πάντων.
9: Ένα, άμα είναι στο Μαρούσι, ένα, το 4-46, πάμε.
0: Πάμε, δηλαδή. Πρέπει να σου πω τη μέρα πάντως που
4: έτρεχε. 608 ζηλεύεις.
0: Γεννήσει τη μέρα που έτρεχε 5 χιλιόμετρα. Προσευχόμουν να περάσει 608 κάποια στιγμή. Να πω μέσα.
4: Πολύ λίγη, εσύ λίγησες. Ο άνθρωπος που κατά 50 χιλιόμετρα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους στο πρωτάθλημα τύπου.
9: Πέρασαν τα χρόνια.
0: Πέρασαν τα χρόνια.
4: Απροσπέλαστος.
3: Μόνο με την μπάλα στα πόδια. Μόνο με την μπάλα στα πόδια. Περίμενε να πάρει την μπάλα. Μόλις έπαιρνε την μπάλα, να τρέχει.
4: Στεφανέ, του κάναμε συμβόλαιο, φιλέ. Έπαιζε με κράζουν που έπαιζε δεξιμπάκ. Ότι πήγαινε με άμεση μεταβίβαση, στυλ με την λίμπαρη μπάλα μπροστά με 50 και έβγαινε και έκανε ένα σπίτι με το στόπερ και του βάζει τα γκολ. Δεν τα λέει αυτά. Δεν πειράζει.
0: Έχουμε κάνει μαγικές φάσεις κατά καιρούς. Έχουν χαζέψει κόσμος που έχουν παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο. Εντάξει, αυτό πρέπει να πω. Κάποτε. Προχωράμε. Για σένα λέω. Προχωράμε.
9: Άρα όντως κοντά μας είναι το Θοδωρή.
0: Συνεχίζουμε ότι είναι κοντά το ΒΑΡ και πήγαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σωστά.
8: Πήγε αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ σήμερα στα πώς λέγονται, γραφεία του ΒΑΡ, δεν ξέρω, ΒΑΡ Center, κάπως έτσι λέγεται. Μετά την επιστολή που είχε στείλει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα, την είχαμε πει σε ΚΕΔ και ΕΠΟ, ζητώντας να βγουν στη δημοσιότητα ή μάλλον να ακούσουν το τι υπόθηκε μεταξύ του διαιτητή και των διαιτητών ΒΑΡ για τη φάση του 34ου λεπτού με το πέναλτι στον Εντιαγέ. Εισακούστηκε το αίτημα, βρίσκονται ή αυτή την ώρα ή δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ενημέρωση για το αν ολοκληρώθηκε ή όχι, προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να μάθουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται εδώ, εκεί μάλλον, τι υπόθηκε μεταξύ των διαιτητών.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί το διάβασα κάπου, αλλά δεν είμαι βέβαιος και αν το ξέρετε μου λέτε. Αυτή η διαδικασία είναι στη διάθεση των ομάδων από την αρχή της σεζόν. Έτσι. Δεν είναι ότι τώρα το ζήτησε ο ΠΑΟΚ και κατ' εξαίρεση το κάνουν. Να ακούσουν ενώ
8: και εγώ το διάβασα, αλλά δεν το ξέρω. Ίσως ονειρώτησα από ποιο να
10: το ξέρω.
6: Πάντως, από αυτό το γεγονός καταλαβαίνεις ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Ναι. Όποτε θέλουν οι ομάδες μπορούν να ακούσουν κάτι, κάποιο διάλογο.
4: Και γιατί να μην ακούσουν.
6: Ναι.
8: Ναι.
6: Την ώρα του αγώνα να μην ακούμε, γιατί θα γίνει υπερήγελος.
0: Εννοείς να βγαίνουν και να λένε.
6: Ναι, αυτό που γίνεται. Δεν είμαστε όριμοι, νομίζω γι' αυτό.
0: Όχι.
6: Όχι, δεν νομίζω.
0: Οκ. Οπότε θα έχει πληροφόρηση μέσα στη μέρα, φαντάζομαι, για το τι. Ναι. Και είναι αντίδραση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
6: Υπήρχε και χθες κάποια διαρροή από ΚΕΔ. Τι ήταν ότι είναι πέναλτι.
8: Κοίταξε, ο Λανουά ήταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, στην Τούμπα. Του έγιναν κάποιες ερωτήσεις από.
2: Τι είδε στο μάτς, είδε.
6: Έχει παράπονα,
2: την απόκρουση την είδε στο τέλος ή.
0: Τι είδε.
2: Για τις ωραίες ερωτήσεις. Την απόκρουση την είδε εκεί στο τέλος.
8: Δεν
2: την είδες. Την είδες σε βίντεο.
8: Όχι, δεν την είδα.
2: Δεν στείλω να τη δεις τώρα.
6: Το πεναλτάκι με τον Βόλο μια χαρά ήταν. Το πεναλτάκι με τον Βόλο μια χαρά είσαι.
2: Πεναλτάκι.
6: Στο πέμπτο λεπτό.
2: Μη σου λέω τα ίδια τώρα. Βλέπεις ότι είμαι ένας άνθρωπος.
6: Ένας άνθρωπος.
2: Θέλω να ακούω.
6: Όλοι ένας άνθρωπος.
2: Η ανατροπή υπάρχει εκτός περιοχής.
6: Δεν υπάρχει εκτός περιοχής.
2: Δεν τώρα θα με ακούσει ή όχι.
6: Πέναλτι. Γιατί να σε ακούσω, τι είσαι.
0: Πού λες με τον Βόλο. Θα σου πω εγώ. Κοίτα.
6: Σου έχω πάρει καφεδάρα εδώ πέρα, να ξέρεις. Να σε ρεμίσω.
2: Το γύρισε.
6: Το μπιφτέκι μέσα δεν πιάνει.
0: Κράτα το λίγο, ρε φίλε.
2: Ή πια δύο δουλειές. Είναι λες και κοινικές. Θες να μας ενδιαφέρουν. Για πες μου για τον Λανουά που ήταν χθες.
6: Σε ερώτηση πες μου τι είσαι, δεν θα απαντήσω.
0: Έχει δίκιο. Άκου λίγο. Έχει δίκιο. Είναι φάουλ εκτός περιοχής, αλλά είναι και κόκκινη κάρτα.
2: Ποια.
0: Με το Βόλο.
6: Εγώ πιστεύω ότι είναι πέναλτι, παιδιά.
0: Είναι έξω την περιοχή, νομίζω, και είναι κολλητικά.
4: Παιδιά, για ποια φάση μιλάμε.
0: Στο κύπελο.
2: Ζουμαϊλόβιτς, πέναλτι και του Βόλου που φεύγει.
0: Αν είναι έξω.
4: Δεν έχω δει.
0: Όχι, λέμε ο κανονισμός τι λέει. Αν είναι
2: έξω. Μας πήγε το Λανουά τώρα.
0: Κάτσε, έχει πάρει καφεδάρα, περίμενε.
6: Αν είναι έξω, είναι έξω. Ο Λανουά πήγε Θεσσαλονίκη και σήμερα κατέβηκε ο ΠΑΟΚ να μάθει τους διαλόγους.
2: Μήπως τους έφερε με
4: γιος. Έχει τεθεί ένα θέμα που νομίζω ότι είναι κρίσιμο σε σχέση με τους ξένους διαιτητές που έρχονται και εγώ το ακούω. Όταν έρχονται ως ομάδα. Δηλαδή, διαιτητές και VAR, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πολλές φορές οι μεν προσπαθούν να προστατεύσουν τους δε. Δηλαδή, πολλές φορές ο VAR μπορεί να αποφασίζει ή να βλέπει τις φάσεις με την οτροπία να μην εκθέσει τον συνάδελφό του, τον συμπατριώτη του, τον συνεργάτη του.
8: Μα αν ήθελε λίγο, να μην τον εκθέσει, θα τον έλεγε θα έλα, να δει τη φάση. Ρε,
6: ναι, αλλά θα πρέπει να το δούμε κι αυτό. Λάθος στο λάθος.
4: Λειτουργούν πολλές φορές ως ομάδα που ο ένας μπορεί να προσπαθεί να προστατεύσει.
9: Και βεβαίως, απλά να προσθέσουμε ότι θα έπρεπε να πάει στο ΒΑΡ, εννοείται, να το στείλει ο Μίλερ το Τσβάιερ, και θα πρέπει να πάει τη φάση πίσω 30 δευτερόλεπτα στο φάουλ που γίνεται στο διπλό στον Γκάγκουα. Οπότε θα τελειώνει
4: όλα
9: η κουβέντα.
4: Να του τα δείξει εκεί.
9: Θα τελειώνει όλη η κουβέντα τώρα.
4: Δεν ξέρουμε αν θα τελειώνει, αλλά πρέπει να του τα δείξει όλα.
6: Είναι η ίδια φάση. Πάει τόσο πίσω.
4: Πάει όσο πίσω θέλει. Αν είναι στην αρχή της επιθετικής ανάπτυξης που οδηγεί στο επίδικο.
9: 15 Ιανουαρίου.
4: Μπορείς να πας πίσω, αν δεν έχει αλλάξει κατοχή.
9: 15 Ιανουαρίου 2022, όχι. Από το φάουλ κλέψιμο στον Γκάγκουα ξεκινά επίθεση που καταλήγει στο πέναλτι που γίνεται
8: από τον Γκάγκουα. Μα δεν υπάρχει φάουλ, παιδιά, στον Γκάγκουα.
6: Αυτό θα το αποφάσει να βγει. Εγώ αυτό λέω. Του το δείχνει. Ο Πάουκ διαμαρτύρεται για ένα αποφασίζει. Μήπω για κάτι άλλο.
9: Διπλό είναι για πάτημα, αλλά τέλος πάντων. Και απλά για να πούμε, γιατί υπήρξε και αυτό τις τελευταίες μέρες, ότι έλα μωρέ, θα γυρίσει τη φάση πίσω. Υπενθυμίζω απλά 15 Ιανουαρίου 2022, ΠΑΟΚ όφι 3-0, 0-1 όφι με τον Τζιλιανίδη στο 50, γυρίζει διαιτητής φωτιάς στο Βάρο Τζοβάρας, γυρίζει ο Τζοβάρας πίσω τη φάση και δίνει πέναλτι για χέρι του Βούρου, το 0-1 έγινε 1-0. Γιατί κάποιοι χτίζουν μύθους ότι αυτά δεν γίνονται.
6: Και έχουν γίνει στην Ελλάδα.
9: Έχουν γίνει στην Ελλάδα και γίνονται και στην Ευρώπη κατά κόρη.
0: Δεν υπάρχει αλλαγή κατοχής.
6: Αλλάζουν τόσο πολλοί κανονισμοί συνεχώς που μπορεί αυτό να έχει αλλάξει.
4: Αν είχε αλλάξει κατοχή,
9: Δεν
10: θα κάναμε άλλη συζήτηση. Από τη στιγμή που γίνεται κάτι και είναι η στιγμή που αρχίζει η επιθετική ανάπτυξη
9: από εκεί
10: που
9: ξεκινάει η ιδέα. Ακριβώς.
10: Στη φάση γυρίζεις πίσω και του το δείχνεις και αυτό και αποφασίζει ο διαιτητής.
8: Α, λοιπόν, συμφωνήσουμε ότι έπρεπε να πάει στο, να το δει και όλα.
10: Εννοείται τώρα, δεν το συζητάμε. 100%
9: να πάει στο βάρ να πάει στο βάρ να δει και τι βρακή φοράει ο Τσβάιερ. Δεν το συζητάμε.
8: Θα το δει πώς. Σε αυτό που. Το, αυτό που λέει, που ρώτησε πριν ο Τάσος, όντως υπήρχε διαρροή από την. Βέβαια, και εγώ δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά
3: διαρροή,
8: υπήρχε.
3: Διαρροή, ναι.
8: Ναι, διαρροή ήταν, δεν ξέρω πώς και τι.
3: Από το διαιτητικό ρεπορτάζ, μάλλον.
8: Όντως, ότι, ναι, ότι έγινε όντως λάθος στη φάση και δικαιώνει τον ΠΑΟΚ. Αλλά τώρα η διαρροή δεν μου λέει και τίποτα να σου. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει σήμερα σε αυτή την συνάντηση και, και αυτά που θα πούνε οι επιτελείς του ΠΑΟΚ με τον Λανουά και με τον
3: και τώρα,
8: Βαλέρη που θα
3: και
8: είναι
3: τώρα. Και τώρα, τι να γίνει. Θα ακούσουν διαλόγους.
0: Θα
3: πει το ΒΑΡ ότι βλέπω ότι πέφτει εύκολα και εκμεύει την επαφή και θέλει να κάνει θέατρο για το πέναλτι. So what, τι θα σου πει εσένα ως ΠΑΟΚ.
2: So what.
8: Το θέμα ήταν να αναδείξει το.
2: Αν κάνει δείξει το Champions League, το σήμερα το πρωί.
8: Να αναδείξει το.
0: Για να ακούσουμε λίγο, Θοδωρή, γιατί έχουμε λίγο θέμα με τη σύνδεση να ολοκληρώσει την απάντησή του. Έλα, Θοδωρή μου.
8: Το θέμα του ΠΑΟΚ ήταν να αναδείξει το λάθος και να έχει μια αντίδραση από την ΕΠΟ. Ναι, ναι. Προφανώς δεν θα έρθει το σφύριγμα πίσω, ούτε θα αλλάξει το σκορ. Ούτε μπορεί να μην έλαβε καν η νίκη αν δίνονταν το πέναλτι ή όχι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι να δικαιωθεί τουλάχιστον ότι όντως έγινε ένα σοβαρό λάθος, το οποίο ήταν εναντίον της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτό.
0: Το τεχνολογικό πείραμα που έκανες έχει αποτύχει κτρά. Θέλω μόνο να εκμεταλλευτώ όμως έστω λίγο τη φωνή σου ακόμα και να ακούσω μια απάντηση σε ένα donation που λέει εδώ για Icardi που σχολιάσαμε και πριν. Αν υπάρχει θέμα για Ολυμπιακό, γράφτηκε και για ΠΑΟΚ. Είναι το γνωστό με τους μανατζαρίες που τα πάνε βόλτα όποιος ψάχνει επιθετικό. Πάμε στις μεγάλες ομάδες που μπορούν να πληρώσουν, ίσως μπορούν να πληρώσουν γιατί μιλάμε για τεράστιο συμβόλαιο. Έχεις κάτι να πεις περαιτέρω?
8: Όχι, ρε παιδιά, δεν νομίζω. Πραγματικά, δεν το έχω ακούσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει θέμα ή κάτι στον ΠΑΟΚ για τα λεφτά που είναι να πάρει αυτός ο παίκτης.
3: Δεκαπλάσια.
8: Το συμβόλαιο που είχε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Πόσο να κατέβει.
0: Δηλαδή. Πόσο να κατέβει, ναι, δεν γίνεται. Και κάτι ακόμα στο 90 και σε αφήνω μετά. Εξτρεμάκι.
8: Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είχε επιστροφή φόρ. Να τα λέμε και αυτά. Το ρωσικό τάγκ είναι εδώ.
0: Ο Τσάλοφ. Το διάβασα χθες που το έλεγες.
8: Το ρωσικό τάγκ είναι εδώ.
0: Ας μην συνεχίσουμε την κουβέντα για τον Τσάλοφ και ας πάμε λίγο σε έναν εξτρέμ που μου γράφουν ένας-δύο φίλοι από Κραϊόβα. Ρουμάνος είναι αυτός, δεν ξέρω. Έχεις ακούσει κάτι?
8: Όχι.
0: Το ξέρεις το θέμα.
8: Διαγραφή σαν το Συρίγο.
0: Delete. Τέλος.
8: Σαν το Σαλιαρέλι.
0: Σαλιαρέλι. Δεν χρωστάω. Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ.
10: Όχι μόνο δεν χρωστάω, μου χρωστάει.
0: Μου χρωστάει αυτός.
10: Κυρίως αυτός μου χρωστάει.
0: Ή δεν χρωστάω, η εταιρεία μου χρωστάει. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, γεια. Λοιπόν, Μαριάννα, είσαι εδώ, ε. Για έλα λίγο δίπλα στο Γουλή και ο Γουλής να έρθει λίγο δίπλα στο Στέφανο.
11: Άρε Γουλή.
10: Έλα, Κώστα, μην τρέπεσαι.
11: Πολύ βαρύς, ε.
9: Δεν είναι καλή μέρα σήμερα.
0: Έλα μας. Λοιπόν, πάμε δίπλα στον Κώστα.
12: Σας στρίμωξα.
3: Τέτοια τριάδα στα χαφ που δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ο Αβραμίδης
12: Πόλης.
0: Νομίζω τόσο κόσμο είχαμε τελευταία φορά με τον Λάγιο, έτσι.
2: Καλά πήγε.
0: Καλά.
2: Πού του φέραμε.
12: Δοξασμένες εποχές.
0: Όθηση τους δώσαμε τεράστια στα παιδιά. Πιο άκρη λίγο, Μαριάννα, να κόψουμε λίγο τα πλάνα. Εκεί. Πολύ ωραία είσαι. Μια χαρά. Όπου έχει τραπέζι. Ως εκεί.
12: Ωραία.
0: Λοιπόν, Μαριάννα, απαστράπτουσα. Θέλω να μας δώσεις κανένα δωράκι. Έχουμε κανένα καλό?
12: Έχω να σας δώσω.
0: Τι? Ανεβάζω λίγο τον πύχη.
12: Α.
0: Ναι.
12: Θες να το πάμε 30 αντί για 20 που ήταν σήμερα?
0: Τι 20, είναι και 30 σίγουρα.
9: 20 ωραία, δεν αξίζει 30, τον κόπο. 30. Δεν αξίζει τον κόπο το 20.
0: Ναι, τώρα έρχεσαι τώρα τόσο δρόμο, βάφεσαι, κάνεις αυτά.
12: Συγγνώμη.
0: Δεν σέβεσαι 6 άτομα που είστε εδώ παρέα.
12: Τίποτα, θα αρχίσω τα 100 ευρώ. Δεν... Έχεις δίκιο.
0: Ναι, κανονικά, έλα μια φορά και δίνει παραπάνω, ρε παιδί μου. Ή δώσε 50-50 ή δώσε κάτι τέτοιο. Ακούς e-food.
12: Σήμερα.
3: Ό,τι λες πιο επεξηγηματικά και αργά για να καταλαβαίνει ο
12: Στέφανος. Είναι καινούριος. Στέφανε, γεια.
3: Είναι καινούριος.
10: Καλά, είσαι
12: έτσι. Στέφανος
3: Μαριάννα, Μαριάννα Στέφανος.
0: Ναι, α, δεν γνωρίζεστε έτσι, ναι.
10: Γεια σου, Μαριάννα.
0: Η κυρία είναι αυτή που σου είπαμε νωρίτερα. Η κυρία με τα δώρα.
12: Η κυρία με τα δώρα.
0: Και επειδή δεν την γνωρίζω, Στέφανος, γράφεται για ένα λεπτό κατσίκι. Εντάξει, είναι το συνθηματικό της, είναι το ψευδόνιμο.
12: Ναι, τώρα που να σου εξηγώ είναι και περιορισμένος ο χρόνος.
0: Γράφεται για ένα λεπτό κατσίκι για μία... για ένα δωράκι 30 ευρώ.
12: 30 ευρώ.
0: Ένα κερασματάκι
12: από εμάς. Θα το φτιάξω εγώ. Τι μου πεις, θα το δω.
0: Ωραία, γράφετε κατσίκι ένα.
12: Είχατε έναν γνωστό μου εδώ πέρα.
9: Ποιον? Είναι off season το κατσίκι τώρα, αλλά τέλος πάντων.
12: Όχι, είναι off season το κατσίκι.
0: Τώρα ξεκινάει
9: off season το κατσίκι.
12: Σε παρακαλώ τώρα, off season.
6: Να σου ήρθα.
0: Στεφανέ, να σου πω. Έβλεπε. Μαζού εν δεζού, έβλεπε. Σφάλτερ. Α,
12: μη λε ανταγωνιστέ,
0: ρε παιδί.
6: Όχι.
0: Ήταν το δεξί σου ζούμπι. Θυμάσαι μια...
12: Έτσι ξεκίνησα.
0: Θυμάσαι μια πίσω στραβωμένη συνέχεια με τα υπόλοιπα παιδάκια που τα κοίτας μισό μάτι γιατί δείχνει πλάνο σε αυτά και όχι σε μένα.
6: Θυμάσαι ένα ζουζούνι περίεργο γιατί...
12: Το ίδιο πράγμα τώρα, απλά με μάσκαρα.
9: Ένα μόνιμο αρχιευισμένο αυτό ήταν.
0: Ναι.
6: Ετών.
12: Ετών λίγων. Ήμουνα όλο το δημοτικό
6: σχεδόν. Ετών λίγων.
12: Ναι.
0: Όχι, εγώ στο πάντα όχι ετών. Η ετούσα.
6: Γκρίκλεις.
12: Θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος σας έφερε τα γλυκά.
0: Ναι.
12: Προχθές. Είναι παλιός μου συνάδελφος.
6: Πάμαθα. Πού συνάδελφος.
13: Παλιός ζουζούνι, τι ήταν.
12: Στη διαφέ...
6: Ήταν πρώην ζουζούνι, μετά άλλαξε.
0: Πήρε τη θέση του Μαριά.
12: Αυτό είναι μεγάλη κατσαρίδα, έτσι κι αλλιώς δεν φοβάμαι. Έχει παραμείνει η ζουζούνι.
0: Να σου πω, ο τύπος έχει συγκλονιστικά γλυκά. Πες το όνομα.
12: Είναι το σούλα σου στην Κυψέλη, είναι και στο eFood, να ξέρετε, μπορείτε να το βρείτε στο eFood.
9: Λίγοντας
12: το
9: κατσαρίδα, εγώ δεν πω και τα φάτα γλυκά.
12: Είναι ο Μάνος, έχει συνέτερο, μη σε νοιάζει.
0: Να σου πω, και η σκέψη του τώρα να φύγει από Κυψέλη, να κατανεύει εδώ πάνω, δεν του πήγανε τίποτα. Ήρθε, μας έφερε τα γλυκά για όλους εδώ, κοντρόλ κλπ. Και έφυγε το παιδί.
12: Πήρε τηλέφωνο του, λέγω, μου πας καλά, τι κάνεις εκεί, τι γίνεται.
0: Έβλεπες την εκπομπή, ε.
12: Ναι.
0: Μάλιστα.
12: Έτσι που λέτε. Λοιπόν, αυτό είχα να πω. Μπορώ να δώσω τα 30 ευρώ μου.
0: Ναι, κατσίκι τέλος, σταματάτε να στέλνετε. Και τώρα, όπως γυρίζεις εσύ για τον τυχερό, ο Στέφανος σου λέει stop για
12: ναι,
0: να
12: έτσι κάνουμε,
0: ποιος είναι.
12: Θα κάνω εγώ έτσι να. Και θα μου πεις εσύ stop. Ήταν πολύ έτοιμος. Παλαιολόγος 77.
0: Παλαιολόγος. Ιστορικό όνομα.
9: Βυζαντινό.
6: 77 για Ολυμπιακό τον κόβω.
0: Πολλά εφτάρια.
6: Θα του χρειαστούν σήμερα. Τα 30 ευρώ.
0: 30 ευρώ δώρο από το eFood.
12: Βεβαίως. Μας στέλνει στο Instagram του Αθλέτικο και θα κανονίζουμε όλα του, δίνω εγώ τα κουπόνια του.
0: Excellent. Μαριάννη, είσαι εξαιρετική. Μπορείς να φέρεις.
12: Και σας ξαναφήνω να πλωθείτε.
0: Φτάνουν τα κατσίκια, είναι off season. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέση γραφή όλος.
12: Καλή συνέχεια.
13: Και τόσο λίγο τη βάλατε εδώ πέρα.
0: Κώστα, πήγαινε στη θέση σου και εσύ, Στέφανε, λίγο πιο δίπλα στον Κώστα. Ο Κώστας τέρμα άκρη εξαιρετικά. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Αφήσαμε Θοδωρή, ήρθε η Μαριάννα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά για ΑΕΚ. Τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, με την ΑΕΚ.
6: Έχουμε και καφεδάρες, ήρθανε. Ήρθανε, αδερφέ μου.
13: Ήταν καφεδάρες, ήταν.
6: Καφεδάρες. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή.
0: Άκουσα αυτή την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως για Ολυμπιακό και νέο προπονητή.
6: Άκουσα τη χθεσινή.
0: Ωραία.
13: Είπαμε. Καλή έγινε σήμερα.
0: Και σήμερα έγινε καλή. Ήταν Κωνσταβάρα, δεν υπήρχε και. Εντάξει. Τώρα ήρθε ο Αβραμίδης. Μπίλι, έλα, φέρε μας τα καφεδάκια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εξής θέλω να ασχοληθούμε λίγο με το παιχνίδι του Νίκολιτς. Αρέσει γενικώς.
13: Ποιο έχει μέτριο.
0: Και το άμεσο εμεί. Εγώ και ο Βερβελές.
6: Σκέτα είμαι εγώ και εσύ, Στεφανέ.
13: Μέτριος, μέτριος.
9: Και ένα μέτριο ακόμα.
13: Σκέτος. Τι γυαλάρα έχεις παίξει, Κουβελέτσο. Τι τρομερό γυαλί έχεις παίξει, αγόρι μου. Τι πινελιά κόκκινη είναι αυτή πάνω. Παιχταρά μου. Κουβελέτσος μόνο.
0: Και ΑΕΚ έχουμε και Παναθηναϊκό, ρε. Μη βιάζεσαι. Περίμενε.
9: Μπίλη, ευχαριστούμε, ρε.
0: Θα τα πούμε όλα. Έχουμε ακόμα μία ώρα αγώνα. Περίμενε. Μπίλη, ευχαριστούμε. Καπετανάκο, ευχαριστούμε για το κέρασμα.
6: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν.
6: Ναι, για τον Νίκολιτς. Ναι. Εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Η ΑΕΚ ήταν πετυχημένη την πρώτη χρονιά του Αλμίδα με ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Mm-hmm. Τώρα είναι πετυχημένη με τον Νίκολιτς, με διαφορετικές δομές και αρχές στο παιχνίδι της. Φαίνεται να, αυτό το παιχνίδι να μπορεί να υποστηριχθεί και τη δεύτερη σεζόν. Το μεγάλο πρόβλημα επί Αλμίδα σε εκείνο το στυλ παιχνιδιού που είχε επιλέξει. Τώρα φαίνεται η ΑΕΚ να είναι πιο δομημένη, πιο αποφασισμένη σε αυτά που θέλει να κάνει. Δεν παρασύρθηκε από αυτό που έγινε στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και αυτό μου δείχνει μια πολύ, πολύ σοβαρή ομάδα και συγκεντρωμένη σε αυτό που είχε να κάνει με τα γραφικά. Δεν παρασύρθηκε από τον ανταγωνισμό που ξόδεψε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ σε παίκτες το τελευταίο διάστημα. Επέμενε στο σχέδιό της. Ψάχνει συγκεκριμένα πράγματα ακόμα και τώρα στην αγορά για μια ευκαιρία στην άμυνα, αν έρθει. Αν δεν έρθει, θα συνεχίσει μέχρι τον Γενάρη με αυτό το ρόστερ. Βλέπω ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο ο Νίκολιτς θέλει οι υποδοσφαιριστές του να παίζουν με αυτοματισμούς και συνεργασίες. Το γνωστό 4-2-2. Το οποίο το έχουμε αναλύσει από την περσινή σεζόν. Προσπάθησε να δουλέψει στην αρχή με ρόμβο, το έκανε στην αρχή στα προκριματικά, πήγε καλά. Όταν είδε ότι είναι διαφορετικές πλέον οι απαιτήσεις, το άλλαξε. Βρήκε τις σταθερές του. Σε αυτό παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο οι ποδοσφαιριστές. Πόσο γρήγορα αφομοίωσαν αυτό που ήθελε και ότι το πίστεψαν. Θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Το ζήτημα στις ομάδες είναι οι ποδοσφαιριστές, γιατί όλες οι ομάδες έχουν πάνω κάτω καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς. Είναι να πιστέψουν το σχέδιο του προπονητή ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το ταιριαστό και ότι αυτό θα του οδηγήσει εκεί που θέλουν.
0: Άρα, ένα να του πείσει για το σχέδιο. Δύο, να είναι δίκαιο. Και τρία, και αυτό που έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα, να μην είναι ένα δογματικό τύπο, ο οποίο αποφάσισε να παίξει ρόμβο, για παράδειγμα, λέγαμε.
6: Ακριβώς.
0: Πριν έρθει. Και τελικά, με βάση τα εργαλεία που έχει, γιατί εδώ βρίσκει εργαλεία ο νέο προπονητή του Ολυμπιακού και δεν μπορεί εύκολα να έχει καινούργια.
6: Εντάξει, είναι άλλη κουβέντα για τον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί είναι μια ομάδα στην οποία δεν έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό.
0: Στο χτίσιμο.
6: Εκτός αν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες μεταγραφές. Το οποίο δεν το ξέρουμε. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως, στο βασικό σχεδιασμό δεν έχει βοηθήσει. Είναι άλλη κουβέντα. Για τον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Άρα, μιλάμε για ευελιξία που υπήρξε από πλευράς Νίκολης.
6: Ναι. Και εμένα και η ευελιξία και ο μη δογματισμός του Νίκολης, θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, είναι σε συγκεκριμένους παίκτες που δεν του έκαναν. Mm-hmm. Έφερε τον Γκρούγκιτς, δεν του στέριαξε στον 1,5 μήνα πίσω, στον πάγκο.
0: Συγγνώμη, ο Γουλής τι έχει, με ρωτάει ο κόσμος. Έγινε κάτι θέμα υγείας, τίποτα, να ανησυχήσω.
9: Όχι, παιδιά, απλά ο ξέρω για το Μαζονάκι.
6: Είναι πεσμένο. Χθες
0: αναφερθήκαμε έτσι, ξεκίνησα την εκπομπή, να ξέρει. Σήμερα στο story μου έβαλα το Θάλασσες με δική του εκτέλεση. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο τύπος είναι τρομερό παιδί, ήταν τρομερό παιδί. Έτυχε να τον γνωρίσω λίγο παραπάνω λόγω του κουμπάρου μου, τον Νίκο του Γρίτσι, που του έγραψε αρκετά τραγούδια. Και ο τρόπος που έχει γίνει είναι σοκαριστικός αυτό που έχει συμβεί. Εντάξει, αυτό.
6: Σοκαριστικός και μη, 54 ετών άνθρωπος.
10: Νέος άνθρωπος, ρε παιδί.
6: Τελεία και πάμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ από όλα.
0: Και είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει ουσιαστικά και έχουμε βιώσει πολλές καταστάσεις στη ζωή μας με τα δικά τους τραγούδια, έτσι. Είναι και αυτό ένα.
9: Φίλε, να μου κόβω Θεός 10 χρόνια, αρκεί να ζούσε.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω ότι έχει στενοχωρηθεί. Οκ. Okay. Πάμε, προχωράμε. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, φίλε. Προχωράμε.
6: Συνεχίζω την αγιαστούρα για την ΑΕΚ που λέει ο φίλος.
0: Το γράφει.
6: Ναι. Εντάξει, δεν έχει και κάτι πολύ αρνητικό να πω. Τα έχω πει εγώ τα αρνητικά.
9: Αγιαστούρα.
6: Εγώ προβληματίζομαι στα πιο απαιτητικά παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την κάλυψη των χώρων. Να μου βοηθήσει και εδώ ο Στέφανος που βλέπει και την ΑΕΚ στις περιγραφές και δεν το έχουμε συζητήσει. Στην κάλυψη των χώρων η ΑΕΚ πώς θα ανταποκριθεί. Μέχρι στιγμής σας είπα χθες ένα τρίκ που δούλεψε στο παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Αυτό το rest defense που έλεγε ο Νίκολης στους παίκτες, ότι την ώρα που κάνουμε επίθεση και συγκλίνει ο Μάγερ στον άξονα για να παίξει συνεργασίες και αυτοματισμούς με τους επιθετικούς, την ίδια ώρα ταυτόχρονα τα δύο στόπερ και ο ένας εκ των δύο χαφ πέφτουν βεντούζα στους επιθετικούς, ώστε να μην δημιουργηθούν χώροι, να μην δημιουργηθούν προϋποθέσεις όταν θα χαθεί η μπάλα, αν χαθεί, να μην φάει η ΑΕΚ κάποια άμεση επίθεση, στην οποία εκεί είναι προβληματική. Κατάφερε με τη ΛΑΣΚ.
10: Αυτό πρέπει να είναι το σημείο αναφορά τη ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την ανασταλτική της λειτουργία σε αυτού του επίπεδου και σε αυτών των απαιτήσεων τα παιχνίδια, πρέπει να είναι το match κόντρα στη Λίντσερ. Και δεν το λέω σε σχέση με την ποιότητα της Λίντσερ, γιατί θα βρει πολύ πιο ποιοτικούς αντιπάλους απέναντί της. Το λέω σε σχέση με την αθλητικότητα της Λίντσερ, την οποία την κόντραρε, την μπλόκαρε η ΑΕΚ και την κόντραρε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που λες και με τα χιλιόμετρα. Ο Μάγερ, νομίζω. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το έχετε συζητήσει. 11,7 χιλιόμετρα ο Μάγερ, που στη θεωρία ήταν το δεξί χαφ, αλλά στην ουσία ήταν έξτρα παίκτη στον άξονα, εκεί όπου θέλει να παίζει το παιχνίδι ο Νίκολιτς και εκεί που θέλει να είναι και κοντά στην μπάλα ο Νίκολιτς όταν τη χάνει. Ναι. Φέρνοντας τον παίκτη του εσωτερικά. Μειώνοντας λοιπόν τις αποστάσεις με τους επιθετικούς του αντιπάλου, όπως είπες εσύ, με βεντούζα τους αμυντικούς του και το αμυντικό του χαφ, και φέρνοντας και τον Μάγερ πιο μέσα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα που είχε και τα μεγάλα κενά που είχε στον άξονα, βλέπε το ακυρωθέν γκολ του Ηρακλή. Βλέπε τις κινήσεις της Κηφισιάς.
6: Δύο στην πλάτη στη Λεύσκη.
10: Βλέπε τη Λεύσκη. Αυτό λοιπόν το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό το έκλεισε. Mm. Αλλά πρόσεξε, το έκλεισε και με έως και αυταπάρνηση από πλευράς των ποδοσφαιριστών, γιατί ήταν και η περίσταση τέτοια. Ήταν το πρώτο μάτς στο Champions League. Αυτή την οτροπία όμως πρέπει να την αναπαραγάγει σε όλα τα μάτς, αν θέλει να το.
6: Και
10: να
6: και
10: το
6: δύσκολο,
10: λύσει αυτό το πρόβλημα. Και, δεν είναι απλό με τη διάταξη που προφανώς επιλέγει ο Νίκολιτς να το κάνεις αυτό κάθε μάτς, κάθε εβδομάδα.
6: Είναι δύσκολο να σταθεροποιηθεί αυτό. Yeah. Το να είναι συνεχώς οι παίκτες σε αυτό το φόβο.
10: Γιατί τα τρεξίματά τους ήταν στο top επίπεδο με τη Λίντσερ.
6: Και επειδή δεν μπορεί να είναι η πρεμιέρα του Champions League το ίδιο συγκεντρωμένοι οι παίκτες όπως το παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, χωρίς κόσμο. Δηλαδή ούτε να σε μπουστάρει λίγο ο κόσμος. Και το παιχνίδι με τον Αστέρα την Κυριακή στην Τρίπολη, που είναι επίσης επικίνδυνο γιατί είναι μια ομάδα. Πληγωμένο ο Αστέρας που ψάχνει να βρει αντίδραση. Πρέπει να το μετράμε αυτό. ψάχνει να πάρει βαθμούς παντού πλέον ο Αστέρας. Μια κακή κίνηση.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα. Κράτησε λίγο τη σκέψη σου. Πάμε λίγο στον χαστάχη μεταγραφή.
9: Έλα το φορ.
14: Ναι, καλησπέρα και πάλι. Σιμών Μπανζά λέγεται ο εκλεκτός.
0: Πες τον πάλι.
6: Τι να τα.
14: Σιμών Μπανζά.
0: Μπανζά. Αυτός τι είναι, πες μου χαρακτηριστικά, στοιχεία που έχει, που έπαιζε.
14: Αλ Τζαζίρα από τη Ιδά.
9: Πιο πριν.
14: 30 χρονών, δεν έχω προλάβει, είναι πολύ φρέσκο. Ήξερα ότι ήταν κοντά. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι βρίσκονται στην διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων και να έρθει ο παίκτης άμεσα στην Θεσσαλονίκη για δανεισμό ενός έτους. Αυτή είναι η αρχική συμφωνία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με την ΟΜΑΡ και με τον αποσχεριστή. Ξαναλέω, μένουν πολύ, πολύ τυπικά πράγματα για να ολοκληρωθεί και να πάρει το... Δηλαδή έχουν σταλεί και εισιτήρια κτλ. Για να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιηθεί το deal.
0: Τρία μάτς, ένα γκολ φέτος, 29-8 το τελευταίο παιχνίδι, με ενημερώνει ο Γρηγόρης Ποζιός. Αν έχετε άλλα στοιχεία για πιο πριν.
10: 377 μάτς καριέρας.
9: Είναι παιχτάρα.
10: 133 γκολ, 40 assist.
0: Πού?
10: Έχει παίξει
9: Ρωσία.
10: Γαλλία.
0: Ναι.
10: Έχει παίξει
9: το
10: Πορτογαλία. Μπράγα πρέπει να είναι η ομάδα που βλέπω εδώ.
9: Στην Μπράγα το θυμάμαι εγώ.
10: Ναι, στην Μπράγα έχει παίξει αρκετά. Έχει παίξει στη Λανς. Έχει παίξει Τραμπζονσπορ, Φαμαλικάο. Αλ Τζαζίρα. Αυτές είναι οι ομάδες που έχει περάσει.
9: Με την Μπράγκα ήταν αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
10: Και μιλάμε τώρα με νούμερα. Με νούμερα τώρα 133 και 40.
9: 183.
10: Σχεδόν δηλαδή γκολ ή ασίστ ανά δύο μάτς.
6: Ψηλό φορ. Σημείο αναφοράς.
9: 189. Και είχε παίξει τότε εναντίον του Παναθηναϊκού.
14: Ήταν αυτά που ήθελαν. Ψηλό φορ, δυναμικό. Και σας είπα ότι θα ήταν, ότι ήταν ένας και είναι. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία και με νούμερα πολύ υψηλά.
10: Η χρηματιστηριακή του αξία εμφανίζεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Διεθνής με το κουμπό.
6: Άρα στα στοιχεία κοντά στο Γιακουμάκι, καταλαβαίνω. Ψηλό παιδί, δυνατός, με αριθμούς.
9: Είμαι καλύτερος στο Γιακουμάκι. Και καλύτερα, καλύτερος
14: αριθμός. Κάνα τώρα η σύγκριση ήταν λίγο...
9: Κοίτα στους αριθμούς, πάντως... Τραντζοσπόρ, ας πούμε, που είχε πάει ιδανικός, 31 μάτς, 19 γκολ, δεν το λες λίγο.
0: Και διεθνής με το κογκό, λέω, έχει σκοράρει κιόλας. Έχει 17 μάτς, 2 γκολ.
10: Για το 23-24 με την Μπράγκα, είχε 28 μάτς, 21 γκολ και 4 ασίστ.
9: Παιδιά, για ομάδα, 23-24. Που έχει μείνει εκτός Ευρώπης.
6: Πολύ δυνατή κίνηση, ναι.
9: Σεπτέμβρη μήνα, 5 μέρες που τελειώσουν μεταγραφές, είναι τρομερή κίνηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και είναι και ένα όνομα που όντως δεν είχα ακούσει εγώ στο ρεπορτάζ. Άρα, όπως μας το έλεγε ακριβώς ο Θοδωρής, κάτι που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα.
14: Ναι.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ για την αμεσότητα. Πολύ ωραία. Συνεχίζει τη σκέψη σου. Διαβάζω ένα donation μόνο για να μην το χάσω. Καλησπέρα σε όλους και στη νέα προσθήκη του Αθλέτικο. Στέφανος από τα σαλόνια του Champions League και την Κοσμοτέ και στο Αθλέτικο πλέον. Μεταγραφή ήταν αυτή λογικά που είπατε με Γουλή, θα το δω μετά. Τι φοβερό φάουλ ο Μαρίν.
6: Συνέχισε. Είχε την τύχη ο Κωνσταβάρας να τον περιγράψει.
10: Είχε την τύχη ο Μαρίν να τον περιγράψει ο Κωνσταβάρας.
0: Σωστά. Νιώθει τυχερός.
9: Αυτά του λέτε και θα παρασωλήσει κάποια στιγμή ο Κωνσταβάρας.
6: Εντάξει, είναι πάντως, επειδή πήγαμε στο φάουλ τώρα, στην τεχνική του και το πώς κατεβαίνει η μπάλα, νομίζω ότι είναι τρομερό χτύπημα.
0: Παγιέ.
6: Το δουλεύει συνεχώς ο Μαρίν αυτό.
10: Παγιέ, ρε φίλε, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν ήταν West Ham.
0: Σωστά.
10: Ένα τέτοιο χτύπημα.
6: Εγώ ρώτησα τον Βιτάλης για Declan Rice, αλλά λίγο πάγος ο Βιτάλης.
10: Την Declan Rice.
0: Τα δυνατά χτυπήματα και το κατέβασμα της μπάλας, έτσι. Είναι αυτό
10: που λέει ο Βασίλης είναι 100%. Υπάρχει φάουλ του Παγιέ, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα που είναι ακριβώς το ίδιο χτύπημα.
6: Να κατεβαίνει,
0: εσύ, φίλε μου, καλομαθή, εγώ το βάζα και το ταφ, να ξέρεις.
10: Ανεπέστητο.
0: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό.
10: Μητρή Παγιέτ.
0: Σε άλλο παγιέτ. Παγιέτ.
6: Να το λες, αλλά μην ακούγεται.
10: Ακριβώς.
0: Μπορείς.
10: Ή να ακούγεται χωρίς να το πεις.
0: Okay. Ναι, μου θύμισε αυτό. Είχες μείνει στο ότι λες πληγωμένος
6: Αστέρας. Για τον Αστέρα.
0: Ναι.
6: Ότι είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να χτυπήσει την ΑΕΚ και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί είναι ένα ματς μετά από μια τρίτη στην οποία ενεργειακά σίγουρα η ΑΕΚ άδειασε. Ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Και ακόμα και από τη διαχείριση μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν ζητήματα. Γιατί η πρώτη αλλαγή είναι στο 82. Mm-hmm. Έκανε ακόμα 2 στο 91. Δηλαδή αυτά τα παιδιά δώσαν ενεργειακά ό,τι είχαν. Ό,τι μπορούσαν. Και είναι και στα τρεξίματα, δηλαδή είναι όλοι κοντά στα 10 χιλιόμετρα. Παρ' όλα αυτά η ΛΑΣΚ έχει τρέξει λίγο παραπάνω στο παιχνίδι.
10: Είναι και περίπου 3 χρόνια πιο νέα ομάδα, ναι, σε μέσο όρο η ΛΑΣΚ. Και είπαμε ότι είναι πολύ αθλητική ομάδα. Δηλαδή το ότι κατάφερε να τη ματσάρει, ναι, γιατί ουσιαστικά αυτό κατάφερε η ΑΕΚ, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Ποιότητα έχει περισσότερη η ΑΕΚ.
3: Ναι, προφανώς.
9: Και δεν έφαγε γκολ, παιδιά. Σκοράνε και στο ρύμνο τους αυτοί. Mm. Αυτό είναι το σημαντικό επίσης. Δεν έφαγε γκολ.
0: Έχει δίκιο ο Κώστας.
9: Και οι άλλοι βάζανε παντού.
3: Και πάνω σε
10: και
3: αυτό.
10: Δεν έφαγε και φάσεις, όχι πέρα από γκολ. Στο, ναι, 3-0 που έχει χάσει η Λίντσερ από τη Σέλτικ στη Σκωτία, έχει κάνει 10 φάσεις. Ναι. Έχει 6 goals πάνω από 2-2,5. Σε μάτς που έχασε 3-0.
3: Ουσιαστικά η μόνη λανθασμένη αμυντική τοποθέτηση της ΑΕΚ είναι το, του Χόρβαθ από αριστερά. Που φεύγει και κάνει αρχηγός. Κακό τελείωμα, νομίζω, ναι, το παιδί.
10: Εκεί, στα πόδια του. Αφήνει λίγο, του δίνει τα μέτρα ο Μουκουντή που δεν βγαίνει, ναι, για κάποιο.
3: Ο Ρότα έχει μείνει μπροστά, ναι, ναι, ναι, από ένα overlap.
10: Εγώ περίμενα το Μουκουντή να βγει εκεί πιο πολύ, δεν βγήκε και του
3: έδωσε. Πάνω στην μπάλα να. Πάνω σε αυτό που είπε και ο Κώστας, ότι δεν τρώει η φάση ΑΕΚ, τρώει πολύ λίγες φάσεις και τρώει και λίγα γκολ, νομίζω ότι θα δομηθεί και το παιχνίδι, το αγωνιστικό σχέδιο της ΑΕΚ στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται πάρα πολύ στο να παράγει φάσεις, στο να παράγει γκολ. Έχει σκοράρει μόνο ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που δυσκολεύεται σε αυτό το κομμάτι γενικότερα. Δεν είναι απλά ότι δεν σκοράρει.
0: Βάζω και το κύπελλο εγώ. Ναι. 4 μάτς λοιπόν.
3: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι δεν σκοράρει, δυσκολεύεται και στην παραγωγή φάσεων. Και νομίζω ήταν και πολύ κακή η τελευταία εικόνα με τον Ηρακλή σε αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
3: Πίσω δίνει πάρα πολύ εύκολα δικαιώματα, δηλαδή μπορεί να, με 3 φάσεις να φάει 2 γκολ. Ο Αστέρας νομίζω ότι με την ποιότητα που έχει η ΑΕΚ μπορεί εκεί να τη χτυπήσει. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μετά από αυτό που συνέβη με την Κυψέλη, γιατί για μένα δεν είναι μάθημα, είναι 2 χαμένοι βαθμοί και με τον τρόπο που χάθηκε δεν μπορεί να είναι ούτε καμπανάκι ούτε μάθημα. Είναι 2 βαθμοί που χάθηκαν με την Κυψέλη με τον τρόπο που χάθηκαν στο τέλος. Που για μένα είναι ανεπίτρεπτο για αυτό το επίπεδο πώς δεν τελείωσε και δεν κλείδωσε η ΑΕΚ το παιχνίδι στο φινάλε. Παρ' όλα αυτά, επειδή συνέβη αυτό, νομίζω η ΑΕΚ θα είναι πολύ πιο υποψιασμένη σε αυτό που θα γίνει την Κυριακή. Στο αγωνιστικό κομμάτι και συνεχίζοντας αυτό που λέω, νομίζω ότι ο Νίκολιτς, επειδή το Τρίτη Κυριακή έχει απόσταση και για να ξεκουραστούν οι παίχτες, χθες πήραν ρεπό, έχουν 3 προπονήσεις μέχρι το ματς, νομίζω ότι πάνω κάτω ή ακόμα και δεν αποκλείεται να δούμε και την ίδια δεκάδα στην Τρίπολη.
0: Άρα Βιτάλης,
3: ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, mm-hmm, εκτός του 300 που είναι τραυματίας και θα επανέλθει μετά την διακοπή, Βιτάλης Μαρίν. Αφήνω ένα αστερίσκο εκεί, μήπως μπει ο Κάρινεν για καλύτερο έλεγχο της μπάλας, κυκλοφορία και να είναι ο Βιτάλης στον πάγκο. Ένα αστερίσκο, όπως και αριστερά, μήπως αντί του Κοϊτά επιλεχθεί ο Γκατσίνοβιτς. Επίσης ένα παιδί με εντάσεις, όχι τόσο απειλητικός στην αντιπαλιστία όπως ο Κοϊτά. Γι' αυτό πιστεύω θα παίξει ο Κοϊτά, γιατί ο Κοϊτά στο τελευταίο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ, στο τελευταίο 20 λεπτό με τον Άρη, είχε πολύ καλή εικόνα. Ουσιαστικά αντέδρασε ο ίδιος μετά το μάθημα που του έδωσε ο Νίκολης να τον αφήσει στον πάγκο με τον Άρη. Αντέδρασε καλά, έψαχνε συνεχώς τον γκολ, λειτουργήσε καλά και στο πρες, που είναι σημαντικό κομμάτι όταν έχεις Γιώβιτς, Βάργα, τουλάχιστον ο Κοϊτά από εκεί να μπορεί να βοηθάει στο πρες, να κρατάει λίγο την αντίπαλη άμυνα ψηλά. Γιατί Γιώβιτς με τον Βάργα δεν είναι το δυνατό του σημείο αυτό. Στην επιθετικότητα είναι πάρα πολύ επιδραστικός ο Κοϊτά και στο καλό του βράδυ μπορεί να ξεκλειδώσει και ένα παιχνίδι. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι, χωρίς να υπάρχει δοκιμή ή να ξέρουμε κάτι από το σκεπτικό του Νίκολης, είναι να πάει στην ίδια ενδεκάδα την Κυριακή στην Τρίπολη. Ακολουθεί την Τετάρτη παιχνίδι κυπέλλου με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και μετά έχει το ματς στο Βόλο, το τελευταίο πριν τη διακοπή.
0: Μάλλον οπότε είναι Τετάρτη με το Πανσεραϊκό και θα υπάρξουν αλλαγές.
3: Τετάρτη απόγευμα εκεί νομίζω θα υπάρχει ολικό lifting.
0: Και θέλω να πω ότι από την κορυφή ενδεκάδα δεν μπορεί να κατεβάσει αυτή τη στιγμή. Ο μόνος που θα λείπει θα είναι ο Στρακώσα. Ο οποίος, ναι, πέρσι ήταν πρωταγωνιστής. Έχει βάλει τον γκολ ο Γιώβιτς, το θυμάμαι καλά. Και σώζει ο Στρακώσα.
3: Γκολάρα του Γιώβιτς και έχει, ναι, πιάσει ο Γιώβιτς στο τέλος.
10: Ο Στρακώσα έχει βγάλει μια
3: κεφαλιά του και του.
9: Μια ανάποδη κεφαλιά του και του, παιδιά. Την ανάποδη προς τα πίσω.
0: Στις καθυστερήσεις.
10: Από τις καλύτερες αποκρούσεις της σεζόν.
0: Ναι, ναι,
3: τρομερή επέμβαση. Το Γενάρη ήταν αυτό.
2: Χάσαμε το πρωτάθλημα εκεί.
3: Αποφάσισε, το χάσε το Καρασκάκι τον Κοϊτά, το χάσε εκεί, αποφάσισε που το χάσε.
2: Όλα αυτά λεπτομέρειες αυτά.
3: Όλα μα τα μαζί σε... κάπου θα το χάσει.
2: Σε ένα σκηνή είναι όλα.
3: Βασίλη, καλά δεν τα λέω.
2: Μας πήγαινε τίποτα. Για γυρίσει τύχη, δεν πειράζει.
0: Άρα και του. Γιώβιτς θυμάμαι πέρσι καταπληκτικό από την περιοχή, έξω από την περιοχή λίγο και προς γωνία απέναντι. Φοβερή εκτέλεση.
3: Εντάξει, για αυτά ο Γιώβιτς νομίζω και για αυτές τις εκτελέσεις του Γιώβιτς. Για το καλό φορμάρισμα του Βάργα νομίζω ότι δεν θα πειράξει την επίθεση ο Νίκολιτς. Δηλαδή το να μπει ο Ζήνη, γιατί πάντα αυτή θα είναι κουβέντα. Νομίζω ότι ο Ζήνη θα τον κρατήσει για την Τετάρτη ή για την εξέλιξη του αγώνα, αν χρειαστεί να μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Γιώβιτς Βάργα, ειδικά στην Ελλάδα και σε τέτοια μέτρα παιχνιδιού, νομίζω ότι τους χρειάζεται. Γιατί νομίζω θα έχει και την κυκλοφορία της μπάλας η ΑΕΚ, θα έχει πολύ πρωτοβουλία κινήσεων. Οπότε θα χρειαστεί και οι δύο να είναι κοντά στην περιοχή. Ο ένας μέσα, ο ένας πάντα να τραβιέται λίγο έξω. Άλλωστε, αυτός που παίζει πάντα έξω που είναι ο Γιώβιτς με τον Μάγερ συνδυάζονται πάρα πολύ. Έρχονται πάρα πολύ κοντά και παίζουν αυτό το κάθετο παιχνίδι που είδαμε και στο 3ο λεπτό
6: Το έχει ξανακάνει η ΑΕΚ πολλές φορές με τον Μάγκερ. Αυτή την κάθετη κίνηση.
10: Και μοιράζει καλά και ο Γιώβιτς όταν βγαίνει έξω. Ναι. Για να σπάσει μπάλα δηλαδή, για να βοηθήσει την
6: ανάπτυξη. Είναι αυτό που είχε ζητήσει ο Γιώβιτς στη μεταγραφή του από τον Νίκολιτς όταν ήρθε. Ότι. Και το είχε πει και ο Νίκολιτς, ότι χρειάζεσαι έναν center forward δίπλα σου να μην φτύρεσαι με τις μονομαχίες και το πολυξύλο, γιατί ο Γιώβιτς δεν είναι της πολλής μονομαχίας και να είναι στην περιοχή και να έχει πάντα δύο άτομα δίπλα του να τον επιτηρούν. Θέλει να βγει λίγο έξω, να έχει αυτή την ελευθερία κινήσεων. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε στην αρχή να το έχει με τον center forward που δεν ήρθε τελικά τότε και αναγκάστηκε να παίξει με τον Πιερό. Το Γενάρη που ήρθε ο Βάργα ξεκλείδωσε όλο αυτό και λειτουργεί έτσι. Από τότε ο Βάργα έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, είναι πρώτο σκόρερ με 4 γκολ. Παρότι με την ΛΑΣΚ για την ποιότητά του και την κλάση του δεν είχε καλά τελειώματα, ειδικά αυτό με την κεφαλιά που χαμήλωσε πάρα πολύ το κορμί του, ανεξήγητα θα λέγαμε.
10: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πήγε με το κεφάλι σε αυτή τη φάση.
0: Ναι. Ή γιατί πήγε να σκάσει μπάλα κάτω.
6: Αυτό πήγε να κάνει.
0: Να πάει...
6: Η μόνη επιλογή ήταν να σκάσει την μπάλα και να τη στείλει ψηλά μετά. Και ξέρεις, να μην έχει σημείο αντίδραση στον τροματοφύλακα.
0: Εγώ λέω θα μπορούσε να μην τη σκάσει την μπάλα χαμηλά. Γιατί όπω είσαι τόσο χαμηλά, είναι πολύ δύσκολο να σου φύγει μπάλα ψηλά εκεί. Άρα πέφτοντα τόσο χαμηλά, ναι, στείλει την μπάλα προ την αιστεία. Χωρί σκάσιμο. Λέω τώρα εγώ.
6: Εκεί είναι η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη που έχει ο Βάργα στο κεφάλι του. Είναι, στην Ελλάδα νομίζω είναι μακράν κορυφαίο κεφαλοσφαιριστή. Με τα πόδια δεν είναι τόσο δυνατό και αποτελεσματικό. Αλλά στην Ελλάδα έχει δείξει ότι έχει αποτελεσματικότητα και έχει καλά γκολ.
9: Και άλλε ευκαιρίε ήταν μεγάλε τα δύο τετατέτ.
0: Ναι.
9: Του Βάργκα. Δεν έχουν. Ναι, και το ένα και του Γιώβιτς το άλλο.
0: Το μητάκι που έχει κάνει.
6: Του Γιώβιτς είναι στιφτοδό σουταρίτσι. Ο Γιώβιτς και άλλο από πού
9: και του Βάργκα που φεύγει εκεί και καθυστερεί.
6: Απλώ εκεί του Βάργκα που κλέβει την μπάλα και βγαίνει. Εκεί ο Βάργκα δεν το έχει αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνει ότι από τα πατήματά του κάπου θα τον προλάβουν. Εκεί ήταν η αθλητικότητα τη
10: Λάσκα. Δεν έπρεπε να πάει στην τρίπλα. Έπρεπε να πλασάρει.
6: Να σου τάρει κατευθείαν.
13: Αν περνάει η τρίπλα βέβαια θα ήταν γκολάρα.
9: Και στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Δεν το έχει αυτό ο Βάργκα.
9: Τι αντίστοιχε κόντρε που έβγαλε η ΑΕΚ. Και του έβαλε σε θέση βολής. Εκεί ήταν σημαντικές ευκαιρίες.
0: Όπως είπα νωρίτερα και στον Θοδωρή, έτσι λέω και τώρα σε σένα, το μάτς που θα γίνει τώρα ανάμεσα σε Αστέρα και Άρη θα δείξει πράγματα για το πώς θα είναι η δεκάδα του Αστέρα αυτή τη φορά κοντά στην ΑΕΚ.
6: Θα πάει σε αλλαγές.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι βέβαιο αυτό. Και θα δούμε και
6: πρέπει να κρατήσει του καλύτερου και ποιοτικότερου και πιο έμπειρου παίκτες λογικά για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να ξέρουν να το διαχειριστούν.
9: Έχει Μπαρτόλο πλέον.
0: Έχει Μπαρτόλο που δεν είχε την.
9: Δεν τον είχε.
0: Τέτοιο, ναι. Και ήταν σημαντικό.
9: Λογικά σήμερα το βάλει κανένα. Δεν νομίζω να το φθείρει τόσο πολύ. Απλά το βάλει εντός ρυθμού για να είναι
6: έτοιμο. Είναι για τη θέση πίσω από τον center forward. Θέση του Μπουζούκη δηλαδή.
0: Ναι. Και βλέπω και Μακέντα να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Μην πω βασικό. Σε σχέση με τον Ρικαρντίνο είναι πολύ πιο επιδραστικό ο Μακέντα. Και άλλα βλέπω. Και άλλες αλλαγές.
6: Το χθεσινό ρεπό και σήμερα έχει πάρα πολύ ανάλυση για τον Αστέρα από την ομάδα του, από το team του Νίκολιτς. Προσπαθούν να διαβάσουν λίγο τα δύνατα και δυνατά σημεία. Θα δουν και το παιχνίδι με τον Άρη, αλλά κυρίως θα δουν τα μάτς προαθλήματος του Αστέρα. Ποντάρει πάρα πολύ σε αυτό ο Νίκολιτς, στο πώς διαβάζει και το σκάουτινγκ της ομάδας. Από εκεί δηλαδή παίρνει πάρα πολλά πράγματα και ο ίδιος. Τροφοδοτείται για το πώς θα ξεκινήσει την ομάδα του. Παρότι η ΑΕΚ έχει αρχές και συγκεκριμένη ταυτότητα, πάντα προσαρμόζεται σε ένα κομμάτι, στον αντίπαλο, πώς θα το χτυπήσει. Και ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η ΑΕΚ φέτος έχει επιλέξει, γιατί νομίζω ότι είναι απόφαση της ΑΕΚ, να πιέζει τόσο πολύ από το ξεκίνημα του αγώνα, είτε εντός είτε εκτός, να σκοράρει. Σε κάποια μάτια θα καταφέρνει, στη Φιλαδέλφια θα καταφέρνει καλύτερα. Είναι η αλήθεια. Βρίσκει πάντα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα στα εκτός έδρας δεν έχει κερδίσει ούτε τη Λεύσκη, ούτε την Κηφισιά. Στην Κρήτη πήγε το μάτς στα πέναλτι και το χάσε. Να δούμε τώρα την Κυριακή τι μπορεί να γίνει. Γιατί πρέπει αυτή η κυριαρχικότητα που έχει η ΑΕΚ στο παιχνίδι της να βγει και εκτός Φιλαδέλφειας. Γιατί και εκεί, αν δεν μαζεύει βαθμούς, δεν θα τα καταφέρει φέτος. Επαναλαμβάνω, γιατί ο κόσμος το ξεχνάει πολύ καιρό, πολλές φορές. Ο Νίκολιτς το έχει πει από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία: ο πρώτος και βασικός στόχος της σεζόν είναι το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ καίγεται να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι άλλη πραγματικότητα το Champions League, είναι άλλες οι ανάγκες και το βλέπει όταν έρχεται η μέρα του Champions League. Αλλά ο μεγάλος στόχος της σεζόν είναι το πρωτάθλημα. Και αυτό πρέπει να το βγάλει και ως νοοτροπία και λύσα, γιατί αυτό απουσίασε από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Η λύσα για να κερδίσει η ομάδα και να δείξει ότι εγώ πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα για να ξαναπάω του χρόνου Champions League με καλύτερη ομάδα, με μεγαλύτερο budget, με ποιοτικότερους παίκτες, πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το επίπεδο.
0: Εισιτήρια.
6: Εισιτήρια για Αστέρα. Εντάξει, τα 1600 είναι κάτι παραπάνω εκεί γύρω στα κεντρικά. Νομίζω 2000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι περίπου.
13: Κεντρικά.
0: Από εδώ σε κάποιες θέσεις ίσως, αλλά νομίζω
6: πως ντόπιοι...
0: θα βρουν τρόπο να μπουν, αυτό λέω και εγώ, δεν είναι επίσημα.
13: Ναι.
0: Και άλλα και οι Ολυμπιακοί το βρήκαν.
13: Όχι, δεν βρήκαν τρόπο.
0: Κάποια στιγμή
13: πήρε τηλέφωνο. Είχατε βάλει όρο τέτοιο, δύο μάτς ήταν εκείνη την περασμένη περίοδο.
0: Ναι, πρέπει να σου πω για τον Ολυμπιακό, επειδή έχω άποψη, εκεί στη θύρα αυτή ήταν αρκετοί Ολυμπιακοί και οι κόρες μου μάθανε πολλές καινούργιες λέξεις.
6: Πάντα έχουν.
0: Πρέπει να σου πω.
6: Βρωμόστομα. Έχουν βρωμόστομα.
0: Καλά, άστο, μην μιλάς και εσύ, άστο.
15: Θα κάνει ένα κοντινό. Ένα κοντινό θα κάνει τώρα.
9: Σου πήρα καφεδάρα.
2: Γράψε εδώ.
15: Την καφεδάρα δεν ξεχνάς, ε.
2: Γράψε εδώ. Μέτρα. 1, 2, 3, 4, 5. Γράφε 1, 2, 3. Γράψε.
0: Δεν έχω πολύ χρόνο.
15: Οι εποχές που κάναμε ό,τι ήθελες τελειώσανε.
2: Οι εποχές που κάναμε ό,τι ήθελα.
15: Οι εποχές μάτσα Καζαντζίδη, γουλή τελειώσανε.
2: Δεν κάναμε ποτέ ό,τι ήθελα. Θα κάνουμε ό,τι θέλω.
0: Βλέπετε πώς απειλείται. Ο Ιμανόλ έχει άμεση επίδραση.
2: Γκουαθίλ, μέρε και έργα.
15: Έχουν μπλέξει όλοι. Ο Μάρκο Νίκολης έχει καταφέρει να πωλήσει όλους τους προπονητές των αντιπάλων του. Έχουν μπλέξει άπαντες. Είναι γεγονότα.
2: Σου πα στην αρχή τη χρονιά.
15: Ρε γεγονότα δεν είναι.
2: Είσαι ταπεινό.
15: Γεγονότα δεν είναι.
2: Τα αστέρια. Ολυμπιακός
15: απέλησε. Α, το Champions League.
2: Δεν
15: μα ενδιαφέρει το Champions League. Ολυμπιακός έδιωξε τον καλύτερο προπονητή τη

0: δεξιμπακ.
1: Σωστά.
2: Είναι προς το δεξιμπακ, αλλά θα δούμε. Δεν είναι κλειδωμένο κάτι, γι' αυτό ήθελα να πω ακριβώς.
1: Οκ, okay, ωραία.
2: Τσεκάρουν πραγματάκια.
1: Και αύριο μέρα είναι. Ναι. Για τον μεταγραφικό, μάλλον απόκτημα είναι πλέον για τον ΠΑΟΚ. Δανεικός είναι. Μιλήσαμε νωρίτερα. Σεντερφοράρα είναι. Αυτή την κουβέντα είχαμε προηγουμένως και είδαμε και τα στατιστικά του που είναι εντυπωσιακά. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί με τον ΠΑΟΚ που κάνει κινήσεις ακόμα και τώρα χωρίς Ευρώπη. Πάμε στα του Παναθηναϊκού.
2: Ένα φίλος έχει στείλει 17 φορές στάσου. Υπάρχει κάποιος προπονητής για βελτίωση ατομικών στοιχείων. Αυτός που μένει στην προπόνηση μετά και δουλεύει κυρίως με τα. Με του μικρότερου ηλικία είναι ο Ηλίας Κυριακίδης από το προπονητικό τύπο ΣΑΕΚ.
1: Εξαιρετικός. Για λέγε.
3: Πού θέλει να αρχίσουμε.
1: Θέλω να αρχίσουμε από το ότι η ζωή είναι μικρή και θα πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι γι' αυτό. Θα πρέπει να ζούμε κάθε στιγμή και αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνεις είναι μια παρέα με 5 φίλους εδώ συνολικά να κουβεντιάζουμε για μεταγραφές, να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα και να περνάμε καλά. Οπότε θέλω να δω λιγάκι.
2: Ανέβαια,
1: πνευματική ηρεμία σε
2: πάμε,
1: σένα
2: πάμε, Κωστάρα.
1: Και να πάμε παραπέρα.
3: Σήμερα, παιδιά, δεν έχει να
1: το καταλαβαίνω όλοι, αλλά προχωράμε.
3: Ήρεμο σήμερα, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός το θέμα τι θα κάνει, γιατί το βράδυ κυνηγάει κάτι το οποίο το ψάχνει 958 μέρες. Να πατήσει στην κορυφή. Τελευταία φορά αυτό συνέβη τη βδομάδα πριν παίξει στην Τούμπα στις 28 Ιανουαρίου 2024 με το Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του. Έχασε 2-1 τότε και από τότε δεν ξαναπάτησε κορυφή. Τότε συγκατοικούσε με τον ΠΑΟΚ στους 44, εκείνη τη βδομάδα, μέχρι να παίξουν. Οι δυο τους στην Τούμπα που έχασε 2-1 με δύο γκολ, τον Σπότοφ. Χάσαμε τον Σπότοφ, για όνομα του Θεού.
1: Τα σχόλια αυτά πεθαίνω, ναι.
3: Και μάλιστα, ακόμα πιο πίσω, ένα 20ήμερο να πάμε, είχε χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη, στο Βικελίδης, 8 Ιανουαρίου. Και από τότε ο Παναθηναϊκός που νίκησε, είχε νικήσει νομίζω τον Αστέρα ή τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό βρέθηκε μόνος του στην κορυφή. Από τότε έχει να δει μοναξιά κορυφής. Κορυφή γενικά έχει να δει από τις 27 Ιανουαρίου. Είναι 958 μέρες. Αν νικήσει απόψε την Κηφισιά σε αυτό το ξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής, θα έχει συγκάτοικο τον Πανετολικό με το οποίο παίζει και την Κυριακή κιόλας. Την ομάδα του φίλου μας του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα φέτος. Αλλά πρωτίστως προέχει αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά, στην οποία, όπως είπε και ο Τάσος νωρίτερα, είναι μια ομάδα δύσκολη. Γιατί δύσκολη, γιατί είναι μια ομάδα μαχητών. Αυτό έδειξε με την ΑΕΚ του.
2: Πολύ τρέξιμο και πολύ ένταση.
3: Ναι, είναι μια ομάδα μαχητών και είναι μια ομάδα στο πνεύμα του προπονητή της. Και αυτό περίμενα Διονύστρου, ο οποίος είχε μιλήσει ήδη στη συνέντευξη μετά τον ΠΑΟΚ με πολύ καλά λόγια για την Κηφισιά και αυτό που έρχεται. Και γενικά έχει δουλέψει πολύ με το επιτελείο του. Στον απομονώσει κομμάτια για να βρει ο Παναθηναϊκός αυτά που χρειάζεται σήμερα για να νικήσει. Περιμένω να δω. Υπήρχαν δύο σκέψεις. Μια σκέψη είναι να πάμε όσο έχουμε. Έχουμε το momentum, έχουμε μια καλή εντεκάδα με τον ΠΑΟΚ και έπαιξε καλά. Μην το χαλάσουμε όλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη, επειδή τα μάτς πλέον από εδώ και πέρα είναι κάθε 3-4 μέρες μέχρι να πάμε στο break, θέλει και λίγο να προστατεύσει εισαγωγικά κάποιους παίχτες που είναι λίγο παραπάνω που περιμένει. Του πει να μην παίξουν, αλλά όχι. Να είναι στο βασικό σχήμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα μου έκανε έκπληξη να μείνω Καλάμπρη εκτός από αυτό το μάτς και να παίξει την Κυριακή με τον Πανετολικό. Και να πάει με τον Γκάτρι και σε αυτό το build-up που κάνει σε αυτό το 4-4-2 που όταν έχει την μπάλα Παναθηναϊκός στο build-up είναι 3-1-4-2, να μένει τρίτος στο προκάτης και να παίρνει ότι είναι ο Κυριακόπουλος.
1: Υπενθύμησε μου πότε γυρίζει ο Τσάπρας, τώρα που το είπες για
3: δεύτερη. Τσάπρας είναι αυτές τις επόμενες μέρες να μπει, οριακά μπορεί να προλάβει την Καλαμάτα. Το μάτς με την Καλαμάτα φαίνεται ότι θα γίνει στη Νίκαια πλέον. Πάει να κλειδώσει αυτό. Για να χρησιμοποιηθεί η Νίκαια για όσο διάστημα θα το απαιτήσουν οι συνθήκες ως έδρα της Καλαμάτας για τα εντός έδρας παιχνίδια της.
1: Αλλά αυτό που μου λέει ένας φίλος χθες, νομίζω το διάβασα, δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμα, θα πρασινίσει η Τρίπολη με την Καλαμάτα. Δεν θα συμβεί, δεν θα παίξει στην Τρίπολη. Καλαμάτα από
3: αυτό. Αυτό γνωρίζω, όχι.
1: Παγιά Νίκαια.
3: Και ότι ο Αστέρας είχε ξεκαθαρίσει ότι έδωσε το γήπεδο, αλλά για την πρώτη αγωνιστική με τον Άρη. Νομίζω ότι είναι. Και στη συνέχεια.
1: Ναι. Εντάξει.
3: Αυτό γνωρίζω τουλάχιστον τώρα. Αλλάξα τα δεδομένα σε 5 μέρες. Γιατί σε όλους μιλάμε για μάτς της 20ης Σεπτεμβρίου. Έχουμε μέρες μπροστά μας. Μέχρι εκεί. Και πολλά μάτς κιόλας μέχρι εκεί. Τώρα, αν επιλέξει να δώσει λίγο ένα break στον Καλάμπρια και να τον έχει φρέσκο την Κυριακή και ξεκινήσει με Κάτρι, αυτό σημαίνει για να πάρει Κυριακόπουλο στην πλευρά στα αριστερά, σημαίνει αντίνο στον πάγκο. Και πελίστη βασικό δεξί εξτρέμ. Γιατί παίζει πάντα με ένα.

0: Και το Νταμπόρντα να ξεκινάει από τα αριστερά και να συγκλίνει προς τα μέσα, γίνεται ο τρίτος χαφ στην ανάπτυξη. Αυτό περιμένω ως αλλαγές, αυτές τις δύο μόνο, δηλαδή τα δίδυμα να μείνουν ως έχουν στην άμυνα οι Ολλανδοί, De Vrij, Van Drongelen. Στον άξονα Κάγκουα, Καμαρά και στην επίθεση, στο άξονα της μεσαίας γραμμής και στην επίθεση μπροστά Λιβάη με τον Ντετέι. Δεν θα έχει τον 4 σε αυτό το μάτς και εκεί πάμε στο επόμενο βήμα να πούμε γιατί η Επιτροπή Εφέσεων έβγαλε την απόφασή της, την ανακοίνωση νωρίτερα. Μειώθηκε η ποινή του 4 σε μία αγωνιστική, μόνο σε αυτό το μάτς απουσιάσει. Όπου σημαίνει ότι μπορεί να παίξει την Κυριακή με τον Πανετολικό και στη συνέχεια με την Κηφισιά στο Κύπελλο αλλά και με την Καλαμάτα. Ουσιαστικά η Εφέσεων αποδέχτηκε ότι πρόκειται για απόθυση η οποία τιμωρείται με μία αγωνιστική και όχι για βιοπραγία. Στο φύλλο αγώνος, για να είμαι ακριβής σε σχέση με αυτό που είπα χτες, το φύλλο αγώνος έχει γραφτεί βίαιη διαγωγή και όχι βιοπραγία. Και κυρίως η υπόθεση εκδικάστηκε και βάσει του βίντεο. Και έπεσε η ποινή στη μία αγωνιστική, άρα από το επόμενο θα είναι διαθέσιμος ο Νιγηριανός επιθετικός.
1: Για το φύλλο που λέει ότι. Χθες το έλεγε, πώς το έλεγε. Άλλα λέγατε, λέει, θα τιμωρήσει ο Παναθηναϊκός τον 4 για αυτό που
0: αυτό
1: έκανε.
0: Έχει γίνει.
1: Και θα πάει σε έφεση. Έχει γίνει, παιδιά.
0: Αυτό το εσωτερικό.
1: Απλώς η έφεση είναι κάτι άλλο.
0: Παιδιά, η έφεση έχει να κάνει με την ουσία την αγωνιστική. Το τι έγινε στο
1: ενδοοικογενειακό, το έχει λύσει το θέμα
0: Παναθηναϊκός.
1: Έχει λυθεί,
0: έχει πληρώσει ήδη το πρόστιμο του. Βάσει ιστορικού κανονισμού ο 4 και ήταν και καλό. Και καλό το πλήρωσε βασικά όλο αυτό.
1: Στην νίκη Κυριακή 7.30 μου λέει ο Γρηγόρης, όπως το λες δηλαδή με την Καλαμάτα.
0: 20 του μήνα.
1: 20 του μήνα.
0: Εντάξει. Είπαμε και πριν από λίγες μέρες ότι είναι μια σειρά αγώνων, αλλά χαίρομαι που ο Ντουιστρούπ δεν είναι σε μια διαδικασία ότι να τα βάζουμε όλα σε ένα καζάνι και να τα ανακατεύουμε. Είναι τύπος που του αρέσει το match-match. Δηλαδή, μην του ζαλεί κανείς τον έρωτα σε μια συνέντευξη τύπου να του πει: ξέρετε τι θα βλέπετε με την Καλαμάτα. Εκεί λίγο θα πάρει το γερμανικό του και θα αφήσει το δανέζικο στην άκρη. Έχει πάντως μια ευκαιρία μπροστά του και ένα πρόγραμμα που του επιτρέπει να σκέφτεται ότι θα πάει στη διακοπή πρώτος. Το βασικό είναι πρώτος απόψε, να νικήσει. Και όπως και το κάνουμε, είναι σημαντικό και το ψυχολογικό μετά από 2,5 χρόνια να την πιάνεις αυτή τη ρημάδα την κορυφή. Να βλέπεις λίγο πώς είναι. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε πρόπερση 0-1 με τον Αστέρα. Πρεμιέρα από το αθλήμα του. Υπενθυμίζω με Αλόνσο. Αμέσως μετά την πρόκληση στην Ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Πέρσι, μάτς με το Λεβαδιακό ήταν το πρώτο της σεζόν. Ένα-ένα στη Λεωφόρος, δεύτερο δεν μπορούσε να ανέβει τη σκάλα Παναθηναϊκός. Σε βάζει παίκτες, ανεβείτε τη σκάλα, θα μέναν έτσι.
1: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, τώρα έχει κάνει μια καλή εκκίνηση. Είναι ευκαιρία του να διεκδικήσει τα πώς θα το κάνει. Γιατί στην μπάλα, παιδιά, εγώ δεν είμαι ποτέ 100% σίγουρος. Έχει μια ευκαιρία να διεκδικήσει ένα
1: παίκτη. Έχει μια αξία, Κώστα, αυτό που λες.
0: Που δεν το έχει κάνει από τον καιρό του Γιωβάνοβιτς το 22-23.
1: Να βάζεις μικρούς στόχους, Στέφανε, προκειμένου να εξοικειωθείς με το κυνήγι ενός πρωταθλήματος. Δηλαδή, κορυφή μετά από 958 μέρες.
0: Ναι.
1: Είναι ένας μικρός πρώτος στόχος και βασικός. Παρότι λένε κάποιοι τρίτη αγωνιστική, πρώτος θα έρθει η ΑΕΚ, θα σε κάνει, θα σε ράνει.
0: Βρε, ναι, παιδί
1: δεν μετράνε τα δόντια.
0: Και...
1: Σωστά.
2: Και ήταν πρώτος μέχρι πότε, μέχρι το Γενάρη ήταν το 23.
0: Το 23.
2: Με διαφορά.
0: Η διαφορά που είχε συν 8 από την ΑΕΚ ήταν μέχρι να ιτηθεί.
2: Η νικιά.
0: Νίκαια, όχι. Νίκαια ήταν το χ που έχει φέρει και του ψαλίστηκαν τα χ με τον Όφη και, και την Νεάπολη. Γιατί του ψαλίσαν διαφορά στου 4. Χάνει από την ΑΕΚ, πάει στο 1, χάνει η ΑΕΚ στα Γιάννη να πάει στους 4 και χάνει ο Παναθηναϊκός 31 Ιανουαρίου στον Αστέρα 1-0 και κάπου αλλού γκελάρει τον προσπερνάει.
3: Πάντως στα play-off είχε μπει πρώτος.
0: Στα play-off είχε πρώτος.
3: Στα play-off είχε μπει πρώτος.
2: Εγώ λέω ότι μεγάλη διαφορά.
0: Επειδή έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Στον Αστέρα η αποβολή του Κουρμπέλη δεν πειράζει.
0: Η αποβολή του Κουρμπέλη είναι καλά την πρώτη φορά που συμβαίνει. Στο 33 η αποβολή του Κουρμπέλη.
1: Η αποβολή δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει ή το μικρόφωνο που έπεσε.
0: Και αποβολή και το μικρόφωνο.
1: Ήταν εκείνη η χρονιά, έτσι.
0: Εκείνο που... το μάτς στο 33ο λεπτό. Στα καπάκια τρώσε εκείνη την κολλάρα του Μπαρτόλο.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε καμία αντίδραση όλος ο οργανισμός μετά.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει, είναι 31 Γενάρη, το θυμάμαι αυτό το μάτς. 31 Γενάρη. Και μετά χάνει από τον ΠΑΟΚ ένα 0-3 που έχουν κατέβει τα ρολά. Mm-hmm. Και εκεί ουσιαστικά προσπερνάει η ΑΕΚ.
1: Φοβερή μπλούζα σου, φίλε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Δυνατός.
0: Ευχαριστώ, αδερφέ.
1: Διαβάζω ένα, μια και σε διάκοψε ένα.
3: Εν τω μεταξύ, φοράμε εκτό από σένα όλοι μαύρα, λε και είμαστε συνεννοημένοι.
1: Back to black, εδώ η εκπομπή πάντα. Συνήθω συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την ποιοτική και διαισθητική ανάλυση που προσφέρετε σε κάθε επεισόδιο. Επεισόδιο, βλέπει, είμαστε Netflix, το ξέρω μέσα μου.
0: Επεισόδιο,
2: είμαστε ρόλοι, σίγουρα.
1: Η χημεία σα και η αμεσότητα σα κάνει την εκπομπή πραγματικά ξεχωριστή. Αγωνιστικού χαιρετισμού από το Άργος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Θα πω κάτι ότι αυτή η χημεία είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να υπάρχει και με νέα μέλη που μπαίνουν εδώ σιγά σιγά στο αθλέτικο. Εντάξει, εμείς ταιριάξαμε τώρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ, αλλά και με Στέφανο και με Σωτήρη και με τα παιδιά.
3: Ξέρεις, μα ακριβώς επειδή υπάρχει ήδη αυτή η χημεία, μπορεί να έρθει κάποιος και να μπει.
0: Εγώ λες, πιστεύω και αυτό που λες, αλλά πιστεύω ότι. Και το λέω, το Στέφανο δεν έχουμε σχεστεί ποτέ σε άλλη δουλειά. Έχετε τα vibes, δηλαδή ταιριάζουν στην τρέλα. Καλά πάτε.
2: Εντάξει, όλα τα λεφτά είναι.
1: Καλά το πάσα, παρακολουθώ.
2: Είναι η αλλαγή του παρουσιαστή που ήταν καλό γκρε στην ΕΡΤ και εδώ πέρα λύθηκε.
1: Εμένα λες.
2: Τώρα λέμε διάφορα.
3: Εντάξει, λέμε τώρα.
0: Κάποιο δεν το ξέρει.
2: Όλα γύρω σου που περιτριγύρισε.
0: Κάποιο παραέξω ήταν και μπήκε.
1: Διαβάζω ακόμα ένα. Ευχαριστούμε τον Βασίλη για το χθεσινό επιδείο. Μάλλον εννοεί.
2: Το χιδείο. Χιδείο.
1: Α, το χιδείο.
2: Ναι,
1: το επιδείο το νόμιζα εγώ.
2: Έχουν χάσει σπίτια, χωράφια, ελιές.
1: Για το Μυρότσο.
2: Ροδιές, τα πάντα.
1: Ο Μυρότσος
2: δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Βασικότατος, πολύ καλός.
3: Ο Βαλαγίου Ιωαννίδης.
0: Φώτης μπήκε στο 74.
1: Χθες.
0: Ο Τζόλης μπήκε στο 66.
3: Και έβγαλε την assist.
1: Να σου πω, τον βάζει τώρα τον Βαγιανίδη, Φρεσνέδα είδα ήρθε αλλαγή. Μπήκε.
0: Εντάξει, φίλε. Κάποια στιγμή τον προσπαθεί.
3: Εντάξει, το μοιράζει.
1: Ναι, είναι καλό και ο Φρεσνέδα γι' αυτό.
3: Είναι πολύ καλό παίκτη ο Φρεσνέδα.
1: Πέρασε.
0: Πολύ καλό είναι, αλλά και ο Γιώργο είναι ψυχαρά.
1: Βγάλετε χαστά να μα πει τη βόμβα που έπεσε. Τον έβγαλε το χαστά πριν από λίγο.
0: Παιδιά,
1: πριν
0: από...
2: γύρνα πίσω να δει τη βόμβα.
1: Μισή ώρα και κάτι.
0: 20 λεπτά πίσω.
3: Ναι, αυτό γράφουν τον ήθελε ο Βιτόριο Μπαναγκό.
0: Ναι,
3: είχε
0: γραφτεί.
1: Ποιον λε. Τον παίκτη του πήρε ο Παόντζα.
0: Ο Μπαντζά είχε γραφτεί για τον Μπαναγκό πέρσι το καλοκαίρι. Με Βιτόρια.
3: Είχε μάτι ο Βιτόρια.
1: Αυτό εδώ είναι ο τύπος, ε. Εθνική κόκκο.
0: Καλό παίχτη είναι τώρα, μην λέμε τώρα.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Το τι θα βρίζει, κάνει, δεν ξέρω.
1: Στο 1,90 ο τύπος.
0: Αλλά παντού και νταμάρι είναι και δυνατό παιδί είναι, εντάξει.
3: 10 εκατομμύρια παίχτη, παιδιά.
0: Βάζει.
2: Δεν είναι όλα λεφτά, Διονύση, στη ζωή.
3: Όχι, αλλά πολλές φορές δείχνει κάτι, φίλε.
2: Δεν δείχνει τίποτα. Πολλές φορές δεν δείχνει και τίποτα.
1: Πέσω τα ρε, τα λέω εγώ συνέχεια.
2: Όλα είναι χημεία.
1: Με έχει περάσει πριν ο Κορδέλα σήμερα.
0: Μια φίλη.
1: Αυτό. Με κάτι
2: μάλλον.
1: Με κάτι ηχητικά που έστειλε πριν στην κοινή ομάδα.
3: Δεν απαντήσω εγώ πλέον στο ηχητικό, θα συμφωνήσω στο μισό τσάντα.
0: Χημία να ξέρει, είχα 19-20 παρότι.
2: Πολύ δυνατό και.
0: Ποτέ.
2: Κολλάει πάρα πολύ
0: στην είχα ένα καθηγητή, ο οποίο άμα σου πω πώ το λέγανε. Καπετανάκι. Το λέγανε Καπετανάκι, το φυσικό μου, ο οποίο ήταν.
2: Συγκινητικά μου από τότε.
0: Εντεκάρια μας έβαζε.
1: Θυμάστε καθόλου, επειδή είμαστε κοντά σε ηλικία όλοι, μην πω σχεδόν ίδια, εσείς λίγο πιο πίσω. Πρώτη ηλικίου είχαμε χημεία πρώτη ώρα κάθε Παρασκευή.
0: Εννοείται.
1: Μεγάλο λάθος, έτσι. Δεν πάτησα.
0: Εννοείται.
1: Δεν πήγα. Πέρασα με το μεσόωρο τότε. Πήγαιναν οι γονείς και ρωτούσαν. Πάει η μάνα μου να ρωτήσει. Βρίσκεται τον καθηγητή.
0: Άριστος.
1: Δεν τον ξέρω, λέει. Δεν με είχε δει ποτέ.
2: Δεν χρωστάω. Χρωστάς ένα ύψος. Δεν χρωστάω, δεν κύριε.
0: Δηλαδή τίποτα καθόλου.
1: Ήταν πρώτη ώρα κάθε Κυριακή.
0: Δεν
1: το πέρασε το μάθημα.
3: Κυριακή, με όχι, τη... Παρασκευή.
1: Κάθε Παρασκευή. Με το μέσο όρο το πέρασε το μάθημα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Και Κυριακή να ήταν, δεν θα το ήξερα. Γιατί εγώ δεν πήγα ποτέ.
2: Πήγαινα Κυριακή. Με ενδιέφερε.
1: Καλό ρε παιδί μου, πήγαινα καλά σε όλο το μάθημα. Τα είχα μέσο όρο πολύ ψηλό. Και ήξερα ότι μπορώ να περάσω. Θυμάσαι ότι το σύστημα. Ένα μάθημα, δύο μπορούσε να περάσει. Ένα μάθημα εγώ είχα σημαδέψει. Χημία. Ο κύριο Κοσμοπούλο, έτσι λέγεται, δεν με είδε ποτέ.
2: Τρίπολη.
1: Τρίπολη, ναι. Δεύτερο λύκειο Τρίπολη. Ποτέ δεν με είδε.
0: Πήγε το 11η σύννεφο, φίλε ο Καπετανάκης. Ενώ έχει μία 19-20. Πες μου τώρα πώς γίνεται αυτό.
3: Βρέχει σήμερα στην Τρίπολη.
1: Τι?
3: Την Κυριακή θα βρέξει το μάτς, έχει ψάξει ο Καπετανάκης.
1: Δεν έχω δει. Τι έχει
0: σήμερα. Να ξέρει, χαλάει ο καιρός. Τα 37 για
3: σιγά-σιγά. Τι έχει ξεκινήσει.
0: Έρχονται βροχές.
1: Τώρα δροσούλα θα έχει.
0: Έρχονται βροχές.
2: Δροσούλα θέλουμε. Δροσούλα.
1: Και μια και λέμε τώρα για Τρίπολη και τέτοια, ο Σαββόπουλος είναι μαζί μας.
2: Τώρα πάμε για Τρίπολη.
0: Γιατρέ.
4: Χαίρετε, παιδιά.
1: Δεν τελειώσαμε Παναθηναϊκό να πω στον κόσμο. Απλώς μιας και έχεις ενδεκάδες.
4: Δεν έχω ακόμη, όχι.
1: Ωραία. Τότε πέστε. Τότε περιμένει λίγο.
2: Και όταν τις έχουμε, θα τσεκάρουμε.
3: Φτιάξε μια δικιά σου.
1: Όχι, περίμενε. Θα έχουμε και ενδεκάδες σε λίγο. Τι ώρα αρχίζει το ματς, 6 είναι.
0: Παρατέταρτο.
4: 6 παρατέταρτο.
3: Σε 9 λεπτά θα έχεις ενδεκάδες.
2: Για τον 4 είπαμε.
1: Για τον 4 είπαμε. Ξανά. Είσαι προκλητικό, Λίσσα.
3: Δεν σχολιάσει κάτι.
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν
2: ξέρω.
3: Όχι. Νομίζω ότι συμφωνώ. Ότι δεν πιστεύω τον Μπουκέτια σε πολύ. Απλά πήγε να τον αποδείξει πάνω στη φάση. Για μια αγωνιστική είναι. Ναι. Μια βλακία τη στιγμή είναι. Ο Μαρτία έπρεπε να χάνουν τρεις αγωνιστικές.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει ένα πράγμα σε σένα. το ότι χρησιμοποιεί επιστημονικού όρου. Δεν τον μπουκέτιασε, λέει, ας πούμε.
3: Το λέει. Ναι, δεν την έριξε γεμάτη. Ρε.
1: Ελπίζω να καταλαβαίνει ο κόσμο.
2: Πρέπει να τον αφήσει τον τόπο.
3: Δεν μπορώ να θυμηθώ και το τραγούδι που λέγεται τα μαλλιά σου.
5: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου.
3: Τι μου με γεια σου. Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά. Αυτό λέει.
2: Αυτό είναι το σκεπτικό τη απόφαση.
3: Έτσι ήταν.
2: Που έπεσε η
3: κίνηση. Αυτό
5: νομίζω είναι λιόλιο. Δεν είναι λιόλιο.
3: Ναι, με το Φακίνο, το ντουέτο. Τάκη. Θέλω να τσεκάρω την ποιότητά σου. Δεν έχει σοκίδι με ροκάδε και τέτοια.
2: Όχι, όχι.
3: Μπράβο,
2: όχι. Έχει ακούσματα τέτοια.
3: Σε καλό δρόμο είσαι.
0: Όχι, είναι δικό μα.
5: Η μουσική είναι μία.
0: Τα πάντα ακούμε, το έχουμε πει, έχει δίκιο. Αλλά είναι και είναι εδώ, είναι άστο. Τσεκαρισμένο είναι δικό μα από εδώ και εδώ.
1: Που βάζει τα περιόδια.
0: Στην επόμενη εξόδο δηλαδή, να ξέρετε.
5: Είχαμε πολύ δυνατή συνύπαρξη. Επόμενη εξόδο σα είπα,
3: βρείτε μία Παρασκευή. Έχω δεσμευτεί.
0: Τώρα να πω κάτι. Πόσε φορέ σα είχα παρακαλέσει.
3: Ναι, έχει δίκιο. Τα έχω πει εγώ γιατί λέω. Γιατί λέω να μην τα αφήνουμε
0: πόσες
3: τα πράγματα
0: φορές
3: αυτά,
0: το
3: γι' αυτό τα λέω.
2: Ισχύει. Και είπε ένα πράγμα ζήτησε.
0: Με είχατε γιώσει πόσες φορές. Πάντως τέλος πάντων για το ελαφρύνω.
1: Λες και επιστημόνο λίγο.
0: Σωστό και αυτό. Για το ελαφρύνω λίγο, η επόμενη έξοδος όποτε πραγματοποιηθεί αυτή θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κύριο.
3: Θα φύγουμε με φορτηγό στην επόμενη έξοδο, να ξέρεις.
0: Θα είναι και ο κύριος εδώ, δεν γίνεται.
3: Κανονικά, το έχω κανονίσει εγώ. Με φορτηγό θα φύγουμε.
0: Πάρουμε κόσμο μαζί μας. Θα πάρουμε κόσμο μαζί μας.
3: Αυτός που θέλαμε ο Χαφ από τη West Ham.
0: Ποιος?
3: Βγάλανε ότι είναι σε μια υπόθεση απαγωγής μέσα, ο Έντσο Άλβαρες και πώς το λένε, αυτό που θέλαμε να πάρουμε το χάφ.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι, ναι.
3: Το έχεις δει.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
3: Σήμερα κάτι γίνεται, λες.
2: Ταιριάζει, ρε φίλε, στο αγωνιστικό σχέδιο, λες, να παγάγεις τον απέναντι, να μην τον ξαναδώ. Το απέναντι χάφ.
3: Σύμπα ήρεμα, το νου σου.
2: Έτσι δεν θέλουν τα χάφ,
5: το αντίθετο είναι πολύ πιθανό.
3: Το νου σου έχει.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Με ποιο τρόπο εμπλέκεται ω δράστη. Αν γίνει
3: να στραβήσει τρίποτα, αρθεί με κομμένα φτερά το Δευτέρα.
0: Εγώ όπω βλέπει.
2: Έχω καταιγίσει κάτι
0: χωρί όλη τη σεζόν και το υπόσχομαι στον εαυτό μου αυτό.
3: Θα κερδίσει εύκολα.
0: Θα είμαι αθόρυβο.
2: Για μένα, ακούω.
0: Σαν χάφ τη Ισπανία το 2010.
2: Δεν είναι άλλο άνθρωπο ο Γουλή. Φέτο. Άλλο πράγμα. Ρε. Δεν τον γνωρίζω αυτό το πράγμα.
3: Κοίτα.
2: Δεν τον αναγνωρίζω.
3: Θα σου πω κάτι. Θα σου έλεγα ναι, αν δεν είχε το ξέσπασμα μετά το τέλος της χθεσινής εκπομπής. Πού ήταν το κανονικό Γουλής.
2: Ποιος θέλει.
0: Αυτό δεν είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό.
2: Ποιος θέλει.
0: Αυτό δεν είχε να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Με την καθημερινότητά μας, με τα ρεπορταζιακά.
2: Φέρε λίγο κοντινό.
1: Καλό.
2: Στη ζωή πρέπει να αποδεχόμαστε τους καλύτερους. Ποιοι είναι ειδικότεροι και ποιοι μπορούν να κάνουν τη δουλειά καλύτερα. Ένα κοντινό τώρα στο Γουλή.
0: Ο καπετανάκος θέλει τον καφέ που μας κέρασε να τον δει από κοντά.
1: Οικογενειακή ιστορία.
0: Θέλει να τον γευτεί κοντά ο καπετανάκος αυτή τη στιγμή, αλλά να το συνεχίσω γιατί είπαμε.
2: Προφανώς δεν έχει βάρο.
0: Όχι. Δεν θα σου κάνω τη χάρη.
1: Αθλητικό FC θα έχει την Κυριακή. Προχωράμε. Ο Άλεξ πάντα μαζί μας. Ολοκληρώνει ο Κώστας.
0: Ναι, συγγνώμη. Εγώ το αφήνω ακόμα και σήμερα ανοιχτό το παραθυρό αυτό όπως έκανε και ο Τάσος. Για τη θέση που έχουμε πει. Για παίξει τα παίξει.
2: Πιθανότητες. Εμάς είναι ελάχιστες. Να ξέρετε, okay, δεν ξέρω αν δεν θα βάλω
0: τώρα 30, 40, 50. Όχι πάρα πολλές. Δεν είναι το ότι θα γίνει. Θα υπάρξει μια εξέλιξη με Σαββατοκύριακο που θα κρίνει αν θα γίνει.
1: Αριστερό στόπερ θα παίζει και μπακ.
0: Αριστεροπόδαρο στόπερ να παίζει και μπακ. Νεαρό σε ηλικία για δανεισμό με οψιόν. Συμβιβασμένο ότι θα είναι σε ένα ρόλο στην Ελλάδα και μόνο για του επόμενου.
2: Άρα μόνο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ να περιμένει μεταγραφές.
0: Δεδομένα ναι.
2: Ο Ολυμπιακός θα κάνει.
0: Θα κάνει.
1: Λογικά θα κάνει. Μπορεί και
0: θα
1: να κάνει.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει κατηγορηματικότητες.
1: Θα κάνει. Θα κάνει.
2: Δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπω.
2: Στο μυαλό μου το έχω κλειδωμένο όχι.
0: Κυριακή βράδυ.
2: Αλλά αφήνω τις πιθανότητες πάντα δεν ξέρει γιατί.
0: Κυριακή βράδυ πρώτα Θεό από το ΑΚΑ θα σου πω σίγουρα αν δεν έχει υπάρξει εξέλιξη ως τότε. Αν θα κάνει, δεν θα κάνει.
1: Για τον Κρίστιανσεν ρωτούν πολλοί. Που είναι και στη λίστα κλπ. Πες πάλι μία αν θες για το.
0: Δεν έχω πρόβλημα γιατί δεν υποχρεωμένος ο καθένας να έχει δει όλες τις εκπομπές. Ο Κρίστιανσεν, το μεγαλύτερο ζήτημα που υπήρχε δεν ήταν ιατρικό. Είχε να κάνει με την αποχή του και το γεγονός ότι κάποιοι μύες είχαν ατροφήσει. Και αυτό είχε να κάνει κυρίως με τη διαχείριση της Λέστερα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε σε αυτά τα μονοπάτια. Το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε ιατρικά από τη στιγμή που συμμετείχε σε κάποια προγράμματα του Παναθηναϊκού να τον ρίξει κάποια στιγμή να παίξει. Θα έβγαζε θλάσσι στις πρώτες 10 μέρες και θα λέγαμε μετά τι φέρανε εδώ πέρα και θα υπήρχαν διάφοροι όχι ιδιαίτερα κόσμοι χαρακτηρισμοί. Και θα ήταν και άδικο. Αυτό που κάνει είναι ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει, φαίνεται, έχει ανεβάσει τροφές στην προπόνηση ο Δανός και ορίζοντας είναι να φουλάρει στη διακοπή και εκεί με. Στον τέρμινο Ολυμπιακό, στις 10 Οκτωβρίου, στο Ευρωπαϊκό που ακολουθεί μετά με την Μπόρα Τσπανιαλούκα. να το δούμε στις αποστολές και να αρχίσει να παίρνει σιγά σιγά και αυτός τη θέση του στο rotation της ομάδος.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Για το φίλο που έχει την απορία.
1: Παρακολουθείτε το chat αν υπάρχει κάποια απορία σε οποιοδήποτε θέμα και για Άγια Παναθηναϊκό και εννοείται για Ολυμπιακό, Διονύση, που έχουμε ώρα να σε ενοχλήσουμε. Συνήθως εσύ ενοχλείς τώρα τον Τάσο εδώ και αρκετή ώρα.
3: Εμείς θα είχαμε ρυθμίσει όλα έτσι γύρω από τον Ολυμπιακό, ώστε να γίνουν όλα μέχρι τις 4 για να εξελιχθεί η εκπομπή κανονικά.
1: Ναι, είπαμε τα περισσότερα. Κάναμε και μια-δύο ώρες χθες έτσι έκτακτη. Οπότε τα έχουμε πει τα περισσότερα.
0: Σε δυνατός.
1: Θέλω να δω Αλέξη Αβόπουλο και μέχρι να βγει και η ενδεκάδα και μόλις υπάρχει θα την ανακοινώσουμε και του Άρη αλλά και του Αστέρα, γιατί έχουν ενδιαφέρον και ο ΠΑΟΚ από τη μία που παίζει τον ντέρμπι με τον Άρη, αλλά και ο Αστέρας.
0: Όφι, είπαμε.
1: Με την ΑΕΚ που παίζει. Δεν είπαμε για Χατζηγιοβάνι, έχει να μου πει τίποτα. Έχει ανακοινωθεί, παιδιά.
0: Το είδα ότι είναι σχεδόν τελειωμένο πλέον. Από προχτές είναι αυτή η ιστορία. Ναι. Ότι πιστεύει στην Ελλάδα, έχει φωνήσει και ήταν ένα τυπικό θέμα να λυθεί με την Ομόνοια. Mm-hmm. Για να πιστέψει τον Όφι. Εγώ λέω ότι βάζει ακόμα έναν Έλληνα στο ρόστερ. Δηλαδή αυτό που συζητάγαμε, θυμάσαι πριν πόσο καιρό, ότι είναι πιο ελληνική ομάδα βάση ρόστερ. Με 7 εθνικότητες μόνο, με 26. Δεν του φύγε κανείς, 27 θα γίνει τώρα. Στους δηλωμένους είναι 27 Έλληνες.
1: Οι Έλληνες, λες.
0: Οι Έλληνες, ναι, του Όφη.
2: Σε ρόστερ 30.
0: 30, θα σου πω.
2: 35.
0: 26 στους 35 ήταν, τώρα είναι 27 στους 36.
2: Νομερό.
1: Όμως θα φύγει σε μερικούς μήνες.
0: Εντάξει, για την ώρα όμως.
5: Ακριβώς το 75%.
0: Ναι. Αυτό που λέει.
1: Φοβερό.
0: Ήταν στο 72, κάτι και πήγε 75. Θυμάμαι, σου λέω, γιατί έκανα όλη την χαρτογράφηση τότε, όταν ξεκίναγε η Λίγκα, γιατί είχε αλλάξει τα δεδομένα. Mm-hmm. Και Όφη ήταν συγκλονιστικά μεγάλη διαφορά. Και ο αμέσως επόμενος, ξέρεις ποιος είναι.
5: Νομίζω είναι ο Ατρόμητος.
0: Ατρόμητος. Ο οποίος είχε μικρό ρόστερ, 25, είχε 18 στους 20. 17, συγγνώμη, στους 25.
1: Να πω κάτι τώρα που μου ήρθε αυτή η ερώτηση. Επαναξιολόγηση κάποιων πραγμάτων μπορεί να γίνει τώρα με τον νέο προπονητή, δηλαδή νους. Να μην έρθει, εγώ λέω. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
3: Εσύ δεν θα γίνει. Σίγουρα θα γίνει.
1: Ή Αθανασίου.
3: Μα γι' αυτό σου λέω. Είναι project το οποίο με τη Λίμπαρ. Εντάξει, στο νου δεν ήταν αρνητικό άνθρωπο. Είπαμε, έχουμε εξηγήσει τι έχει γίνει. Κάθε άλλο τον είχε σε εκτίμηση και παρακολουθούσε και την πορεία του. Και όλο αυτό που είχαμε μεταφέρει με την αλλαγή εικόνα να του νούσουμε τις κάρτες επί Χρήστου Κόντι και προ Χρήστου Κόντι στον Όφη. Mm-hmm. Του Αθανασίου, ναι, είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να απασχολήσει και για ένα λόγο ότι το παιδί αυτό είναι Έλληνας. Έτσι. Απελευθερώνει θέση. Εγώ δεν μου φαινόταν ότι με την Λίμπαρ Αθανασίου θα έπαιζε ποτέ στον Ολυμπιακό. Αλλά βλέπεις πως αλλάζει το ποδόσφαιρο. Πως είναι αυτονόητο ότι ο Ολυμπιακός θα τελειώσει μεταγραφές σε 5 μέρες. Δεν ξέρω αν θα πάρει κανένα ελεύθερο μετά. Και δεν γίνεται με τον νέο προπονητή να μην έχεις στο μυαλό σου τι μπορεί να γίνει άμεσα το Γενάρη. Ακόμη δηλαδή και αν μπορεί να έχει παίχτη τέλη Δεκέμβρη εδώ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι δεν θα φέρει να παίχτη αυτός ο προπονητής. Πώς να σου το πω. Για πολλούς λόγους. Όλοι κάτι φέρνουν. Όλοι κάποιον εμπιστεύονται. Όπως είπε και ο Στέφανος νωρίτερα, ο προπονητής αυτός δούλεψε με πολύ καλούς παίχτες στη Real Sociedad. Νομίζω ότι η δουλειά του έχει αποτυπωθεί, ξέρεις, και το λένε κιόλας, ότι είναι βασικό να έχει μια συνέχεια. Το βιώσαμε και πέρυσι από κοντά, θα θυμάσαι το τελικό του κυπέλλου Ισπανίας. Mm-hmm. Έχοντας, παρότι καταφέραμε να τον δούμε, έχοντας καταγράψει 47.000 χιλιόμετρα.
0: Και τα σκαλιά, θα μας πεις, τα σκαλιά.
3: Σκαλιά,
0: Το ανέβα πάνω, δεν το λέγαμε.
3: Ήμι πέθανε ο Αντωνόπουλος και μετά κι εγώ. Έμεινε μόνο ο Σπίκης.
0: Θυμάμαι την περιγραφή, θυμάμαι, γι' αυτό λέω.
3: Κάνε ένα σχόλιο, λέει, και μας ήταν...
5: Ο οποίος ήταν fit.
3: Ποιος, ο
5: Σπίκης της μετάδοσης.
0: Όχι, τον πήρα σαν τον Κέσσαρα, το βάλανε στους ώμους και τον ανεβάσαν έτσι τα σκαλιά.
1: Μου πήρε λίγο χρόνο να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Αλλά...
3: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, άστο.
1: Αυτό με τον Αντωνόπουλο, αυτό τον έσωσε, να ξέρεις.
3: Το θέμα είναι
1: τον είδε να...
3: Το ξεκάφωμα που κάνει μετά.
1: Τι?
3: Που έβριζε τους διοργανωτές που το είχαν πάει πιο πέρα και καλά και αυτά.
1: Δεν το είχαν πάει πιο πέρα. Δεν είχαν βάλει κάπου σήμανση και μας βάζανε από διαφορετικές εισόδους.
0: Καλά,
1: εντάξει,
0: και εμάς.
1: Τελικός κυπέλλου.
0: Εξώστημα.
5: Στο Λακαρτούχα δεν ήταν.
1: Μπράβο. Για αυτούς όμως είναι άλλο το. Είχα ξαναπάει πέρσι. Ναι. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ που είχε γίνει πέρσι και άλλο το φετινό που έγινε τότε που ήταν πολύ πιο μικρό. Τέλος πάντων. Οπότε λες. Επαναξιολόγηση.
3: Ναι, και περιμένω να πάει κάνει την πρώτη προπόνηση, έτσι. Υπάρχει σίγουρα ένα ενδιαφέρον να δούμε και αν. Ποιος μπορεί να δώσει το παρόν από τη διοίκηση του Ολυμπιακού, όλος ο τρόπος που θα μπει. Έχουν γίνει όλα τόσο γρήγορα. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα που ετοιμαζόταν να παίξει το Σάββατο με τον Όφη με το Μεντιλίμπαρ και μέσα σε λίγες ώρες δεν έχει συμπεριθεί καλά-καλά 24 ώρες. Έχει αποτέλεσει παρελθόν ο Βάσκος, έχει έρθει στην Ελλάδα ο άλλος Βάσκος και πάμε σε αλλαγή σελίδας. Και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και η πρώτη εντεκάδα που θα παρατάξει του άνθρωπου, το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θα παίξει ο Πουέρτα από την αρχή, θα πούμε και αύριο αναλυτικά, Παρασκευή είναι αύριο.
1: Αύριο Παρασκευή, όλη μέρα.
3: Ναι, όπως έχουμε χάσει τις μέρες. Να δούμε λίγο την άποψή του με τις αποστολές. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ δεν κρυβόταν να βγάζει αποστολές κανονικά. Θυμίζω ότι ακόμα και το σκηνικό με τους ξένους, όταν τους έκοβε από πριν, δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Μετά το είχε αλλάξει λίγο αυτό. Όλο τον τρόπο δουλειάς. Και εντάξει, τώρα ξαναλέω, είναι θέμα και πώς θέλει κάποιος να το δει. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Το λέω επειδή πολλούνται και τα εισιτήρια με τον Όφη. Κυκλοφορούν και τα εισιτήρια, δηλαδή που ο κόσμος θέλει να πάει σε sold out φέτος. Θα έχει ένα ενδιαφέρον και πιστεύω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού θα την αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, γιατί βλέπει πάνω απ' όλα αγαπάει την ομάδα του. Είτε στη διοίκησή της είναι ο Μαρινέκης, είτε στον πάγκο είναι ο Μεντιλίμπαρ ή ο Αλγκουαθίλ και όλα αυτά.
1: Αλέξη.
4: Καλό, Βασιλέ.
2: Να συνδέσω λίγο εδώ για τον Άρη. Ναι. Ένα λεπτό. Αλέξη, έχουμε πάρει το γιο του Ρέγγες στις ακαδημίες, στην ΚΑΠΑ 19.
1: Το γράφει ένας φίλος.
2: Δεν είναι μεταγραφή, επειδή κυκλοφορούν ποσά, δεν υπάρχουν χρήματα στον Άρη.
4: Δελτίο είχε.
2: Ναι, δελτίο. Απλώς τον πήρε η ΑΕΚ, γιατί το παιδί θέλει να κατέβει στην Αθήνα για σπουδές. Δοκιμάστηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην ΑΕΚ, τερματοφύλακας 18 ετών, και έχει σωματωθεί στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ. Είναι απλή ένταξη, δεν υπάρχει μεταγραφή, επειδή κυκλοφορούν ποσά διάφορα, 100.000 κλπ.
4: Όχι, όχι, τίποτα.
2: Είναι ο γιος του τεχνικού διευθυντή.
4: Καλός είναι. Είναι καλός. Είναι ψηλός, δυνατό παιδί. Τον είχα δει σε ένα μάτσο στον ημιτελικό του περσινού κυπέλου Ερασιτεχνών. Είχε παίξει ο Άρης με τον Ατρόμητο. Έχει προοπτική και σωματικά και γενικά έχει χαρακτηριστικά καλά για τερματοφύλακας. Mm-hmm. Και από ό,τι ξέρω, θα συνδυάσει σπουδές και θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο εκεί.
1: Για τον Μπαντζά, κάποιο σχόλιο του ΠΑΟΚ, μια και παίζει μεθαύριο και ο Άρης με τον ΠΑΟΚ.
4: Καλό φορεί είναι ο Μπαντζά. Καλό φορά. Λίγο που τον έψαξα και ρώτησα κάνα δύο που γνωρίζουν πρόσφατα και πράγματα. Είναι καλό σεντερφόρ ο Μπαντζά.
1: Συγκλονιστικά νούμερα αυτά που μας μετέφερε ο Στέφανος προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα του Άρη. Σήμερα το παιχνίδι. Μόλις έχουμε και δεκάδες, ξαναλέω, βοηθήστε με και από το κοντρόλ, γιατί είναι στον αέρα ο Αλέξης, οπότε δεν μπορεί να τσεκάρει και συνέχεια.
4: Παρακολουθώ ταυτόχρονα. Αν την μάθω, θα τη μεταφέρω.
1: Έχει μια σημασία αυτό που λέμε το συνδυαστικό, δηλαδή σήμερα Κυριακή. Ντέρμπι Κυριακή μεγάλο, σήμερα δύσκολο παιχνίδι για κύπελλο, έχει σημασία κι αυτό. Άρα, τι περιμένουμε να δούμε από πλευράς προσέγγισης του αγώνα πρώτα απ' όλα για τον Άρη?
4: Νομίζω ότι είναι υποχρεωμένος ο προπονητής του Άρη να κάνει ένα γενναίο φρεσκάρισμα στην ενδεκάδα, έχοντας να διαχειριστεί όχι μόνο το μάτς της Κυριακής, που εντάξει, όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι γιατί είναι και το τοπικό ντέρμπι, αλλά έχει να διαχειριστεί 4 μάτς σε 10 μέρες. Από το σημερινό μέχρι το μεθεπόμενο Σάββατο, που κλείνει αυτή την τετράδα αγώνων με τον Ηρακλή. Είναι και διάμεσα το Μαρκό για το κύπελο την άλλη Τετάρτη. Επομένως, έχει 4 μάτς μέσα σε διάστημα πολύ λίγων ημερών. Άρα, αυτό θα φέρει rotation, θα φέρει φρεσκάδα, θα φέρει νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. Έχει αφήσει, σκοπεύει να αφήσει αρκετούς από τους βασικούς στα πρώτα παιχνίδια εκτός ενδεκάδας. Ο Γκαρέ, ο Γένσεν, ο Ρίτσαρτς. Νομίζω ότι όλοι αυτοί. Ο Μπασίρου, νομίζω ότι όλοι αυτοί θα είναι εκτός ενδεκάδας. Ίσως κάποιοι να είναι και εκτός αποστολής. Αυτό θα το δούμε, γιατί δεν έχει αναρθεί αποστολή από χθες. Θα φέρει νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα. Δύο πιτσιρικάδες υποχρεωτικά. Ο Βοριαζίδης και ο Χαρούπας, νομίζω θα είναι οι δύο. Ο Χαρούπας, μάλιστα, θα τα παίξει πάλι όπως και στο μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσας για το κύπελο στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ενώ δεν είναι back, είναι μεσοεπιθετικός ο πιτσιρικάς. Αλλά αναγκαστικά θα παίξει εκεί. Από αυτά που γνωρίζουμε από τις δοκιμές που έκανε τις δύο προηγούμενες μέρες ο προπονητής του Άρη, θα βάλει τον Ζερεμί Πετρίς στο δεξιάκρο της άμυνας, θα αφήσει έξω το Φατιγκά, θα βάλει τον Ματάρ Τιάμ πιθανότατα, τον 18χρονο του Σενεγαλέζου που θα κάνει ντεμπούτο, το στόπερ, δίπλα στο Σούταλο, με τον Χαρούπα αριστερά. Στο τέρμα θα διατηρηθεί ο Βέλιο και... Περιμένω λίγο να δω την αποστολή, παιδιά, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Διούδης είναι και εκτός αποστολής. Και το λέω από την άποψη ότι στα μάτς κυπέλου ήθιστε να παίζουν οι αναπληρωματικοί τερματοφύλακες. Το κάνουν πολλοί προπονητές. Mm-hmm. Νομίζω θα επιβεβαιωθεί σε λίγο ή όχι ότι είναι και εκτός αποστολής ο Διούδης. Και αυτό προφανώς κάτι λέει. Στα χάφ ο Βοριαζίδης θα είναι με το Ράτσις και το Μάνο Γκαρθία. Στην επίθεση ο Κουαμέ, μάλλον κορυφή, ο Μυρ αριστερά. Και ο Παλάσιος στη φυσική του θέση δεξιά.
1: Αυτό να το δούμε σε λιγάκι και θα το επιβεβαιώσουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να αναλωθούμε άλλο σε αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο για την ενίσχυση μέσω Rangers.
4: Ναι. Ο Άρης παίρνει τον Τζον Σούταρ. Ήρθε σε συμφωνία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ένα πολύ έμπειρο, μπαρουτοκαπνισμένο στη σκοτσέζικη Premiership. Είναι 30 χρονών, ύψος 1,86. Ο Τζον Σούταρ. Είναι σκοτσέζος με καταγωγή από την Αυστραλία λόγω μητέρας. Ο αδερφός του, μάλιστα, που παίζει στη Λέστερ, έχει επιλέξει την εθνική Αυστραλίας. Αντίθετα, ο Σούταρ έχει επιλέξει την εθνική Σκωτίας και μάλιστα ήταν και στην αποστολή της εθνικής Σκωτίας στο πρόσφατο Μουντιάλ. Αλλά δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα τρία παιχνίδια που έδωσαν στον όμιλο που συμμετείχαν οι Σκοτσέζοι. Ένα παιδί το οποίο
6: ο αδελφός του είναι, νομίζω, ένα στόπερ που είναι σχεδόν δίμετρος. Είναι πάρα πολύ ψηλός ο αδελφός,
4: ναι,
6: αν θυμάμαι καλά.
4: Αυτός είναι, Στεφανέ.
1: Τον έχεις περιγράψει, Στεφανέ.
0: Και αυτό το σκληρό αγόρι, το θυμάμαι πέρυσι τα μάτια με τον Παναθηναϊκό.
6: Τον Τζον, λες, τον Τζον, όχι.
1: Όχι, έτσι. Τον αδελφό του, λες.
0: Με τους Ρέιτζερς. Ήταν τραυματίας και δεν πρόλαβε να παίξει στη Ρεβάνς.
4: Οι τραυματισμοί, Κώστα μου, είναι κάτι που συνοδεύει την καριέρα του, γι' αυτό και τον έχουν χαρακτηρίσει ένα πραγματικό μαχητή. Διότι έχει επανέλθει μετά από δύο ρήξεις αχίλιου τένοντα, παιδιά. Αχίλιο. Και στο ένα και στο άλλο πόδι. Δύο. Ναι, ναι. Όταν ήταν στη Hearts και μετά όταν πήγε στη Rangers στο ξεκίνημα. Έχουν περάσει καμιά 5 χρόνια, βέβαια, από τότε, από τον τελευταίο αυτό τραυματισμό. Αλλά δεν είναι μικρό πράγμα να επιστρέφεις, προφανώς, από δύο τέτοιους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Και ότι το κατάφερε και έχει παίξει 255 μάτς στη Σκοτσέζικη Πρέμιερσιπ, πήρε μεταγραφή στη Rangers, έπαιξε σε τελικούς κυπέλλου, έχει κάνει 35 μάτς σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχει φτάσει 24 φορές να έχει φορέσει το εθνόσημο της Σκωτίας. Σημαίνει ότι είναι ένας από τους καλούς Σκοτσέζους κεντρικούς αμυντικούς. Δυναμικός, το χαρακτηρίζει η δύναμη στον αέρα πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και άγουρος με την μπάλα, να το περιγράψω έτσι. Δηλαδή, από ό,τι τον έψαξα λίγο, είναι και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να τη βγάλει από πίσω, να χτίσει δηλαδή.
1: Ο Άρης τον πιστεύει προφανώς και δεν θεωρεί στοίχημα το ότι τον αποκτά, γιατί δίνει συμβόλαιο 3 ετών. Άρα δεν τον προβληματίζουν τόσο οι τραυματισμοί που μας ανέφερες νωρίτερα.
4: Είναι πριν από χρόνια οι τραυματισμοί, βέβαια. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι τώρα.
4: Έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
0: Και έχει βγάλει γεμάτη σεζόν.
4: Να το διευκρινίσω αυτό. Και έχει κάνει και γεμάτη σεζόν, όντως, τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπολογιζόταν από τους Rangers. Ήταν στην transfer list. Και επέλεξε για πρώτη φορά να βγει εκτός Σκωτίας. Είναι η πρώτη φορά που θα φύγει εκτός Σκωτίας. Έχει παίξει την Dundee, στη Hearts, στους Rangers. Μάλιστα. Και η πρώτη του ομάδα εκτός Σκωτίας θα είναι ο Άρης.
1: Αλέξ, σου δίνω λίγο χρόνο για να δούμε πότε θα έχεις ενδεκάδες να μας μεταφέρεις, γιατί έχω και μια σύνδεση ακόμα με Ρόδο. Πρώτα στο Βερβελέ, κάτι καινούριο.
3: Ναι, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι αυτός που θα πάει στο Ρέντι. Νομίζω ότι ήταν το πιο λογικό να γίνει. Ήταν η δική του απόφαση.
1: Για να παρουσιάσει τον καινούριο προπονητή.
3: Να τελειώσει με τη Λίμπα, να παρουσιάσει τον καινούριο προπονητή. Και θα έχει και ενδιαφέρον το παζλ που θα έχουμε ως τελική σύνθεση στο θέμα του νέου προπονητή. Γιατί φέρνει, από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες, και προπονητή τερματοφυλάκων δικό του. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια συνεργάζεται με τον Παναγιώτη Αγριόγιαννη και φέρνει και αναλυτή. Λέγαμε νωρίτερα ότι ήταν Έλληνες τα παιδιά συνήθως που είναι αναλυτές, δεν ξέρω, μπορεί να πλαισιωθεί ως να μείνουν και να είναι αυτός ο επικεφαλής. Θα τα δούμε στην πράξη σίγουρα. Η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον. Και να δούμε, επειδή με ρώτησε και ένας φίλος προχθές εδώ που με βρήκε στο διάδρομο, μου λέει: ξέρεις γιατί δεν πάει καλά η ομάδα αυτή που ξεκινήσει, δεν έχει κάνει αγιασμό. Πώς γίνει και σήμερα και ο αγιασμός, ρε φίλε, να το λέμε.
1: Μάλιστα.
3: Θα πιστεύουμε εμείς αυτά.
1: Λοιπόν, break για το Action 24 γρήγορα. Γυρίζουμε με YouTube Αθλέτικο, παραμένουμε εδώ. Έχουμε συνδεσούλα με Ρόδο και εννοείται και ενδεκάδες από τον αγώνα του Αστέρα με τον Άρη.
7: Τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Φουόγκ, κοίτα, ένα Black Cab.
9: Εγώ, Φιλέα, είμαι φαν του Double Decker.
8: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
9: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
8: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
9: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
10: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Για ΕΟΤ λέγαμε, συνεχίστε τώρα.
0: Όχι, όχι, συνάδελφοι συγκεκριμένοι.
2: Οι τιμές
0: είναι κανονικοί.
2: Τι έχουμε αποκρατήσει, για πείτε μας.
0: Κανονική, κανονική. Εγώ αλλού πήγαινε ο ΕΟΤ.
12: Εντάξει, υπάρχει κίνηση. Υπάρχει κίνηση.
0: Μεγάλη τσάντα, αγκάρα.
1: Και ακρίβεια, μεγάλη παιδιά, ακρίβεια. Και ακρίβεια, ε. Λοιπόν, για ποιο λόγο είστε εκεί. Και γελάω και μόνο που το λέω.
13: Καλό καιρό έχει. Κάνα μπανάκι θα κάνουμε. Αλλά θα δούμε και τα αποκαλυπτήρια δύο ομάδων της GBL, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, καθώς συμμετέχουν στο δεύτερο τουρνουά της Ρόδου, ένα διεθνές τουρνουά, στο οποίο θα συμμετέχει και η πρωταθλήτρια Σερβίας, η Σπάρτακ Σουμπότιτσα, η οποία, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη σύνδεση που είχαμε κάνει τις προηγούμενες μέρες, είχε κάνει την έκπληξη και είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι, δεν το θυμόμουν, επειδή το κοίταξα μετά.
1: Ποιος που, να το θυμάται, εδώ ο Αβραμίδης μας τσιμπάει, λέει λάθος κάνει μάλλον.
2: Ποια Σπάρτακ Σουμπότιτσα, ρε παιδιά, πήρε πρωτάθλημα.
1: Έτσι έκανε και ο Μυρότσας προφέ.
0: Και άλλοι κατεβήκανε, μήπως είδα πήχαν.
13: Και στον τελικό δεν ήταν ούτε η Παρτίζαν ούτε ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Ποιος ήταν.
2: Ποιος ήταν, μόνοι της παίζανε.
0: Ήταν όλοι
1: οι Παίζουν
2: μόνο Ευρωλίγκα αυτή.
1: Είχαν κανένα τύχημα.
13: Η FMB.
12: Η οποία είναι
0: η CTC.
2: Φυγατρική λέει του Ερυθρού Αστέρα. Πήγε στο τελικό.
1: Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εμείς θα δούμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
13: Είναι still Final Four το πρωτάθλημα της Σερβίας. Αλλά ναι, ας πάμε στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε για τη Σουμπότιτσα τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε live συνδέσεις. Θα δουν μέσω του Action 24 και του Αθλέτικο οι φίλοι μας ζωντανά αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Που για να πάω στον Παναθηναϊκό είναι τα αποκαλυπτήρια της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Σέρβος τεχνικός, ο legend της EuroLeague, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια και για πρώτη φορά θα τον δούμε να κάθεται ξανά στον πάγκο της ομάδας με την οποία διέπρεψε, στον πάγκο της ομάδας την οποία γιγάντωσε και ο ίδιος, κατακτώντας μαζί της 5 ευρωπαϊκά τρόπαια. Θα δούμε τον Παναθηναϊκό με αρκετές απουσίες, η αλήθεια είναι. Θα είναι 5 στο σύνολο, έτσι μαθαίνω. 5 παίχτες του Παναθηναϊκού δεν θα ταξιδέψουν. Είναι οι γνωστοί 4 οι τραυματίες το προηγούμενο διάστημα. Ο Κέντρικ Ναν με πρόβλημα στο γόνατο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος έχει ένα κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο. Ο Μουσταφά Φαλ, τελευταίος τραυματισμός για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μια θλάση στον οπίσθιο μοιραίο. Αυτοί οι τρεις αναμένονται μετά τα μέσα, εκεί γύρω στα μέσα Οκτωβρίου, λίγο μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και από θεραπεία τους. Τότε όμως περίπου αναμένονται πίσω στην αγωνιστική δράση, άρα θα χάσουν εκτός από όλη την προετοιμασία φυσικά, θα χάσουν και τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έχει υποστεί και αυτός μια θλάση στον οπίσθιο μοιραίο και θα χάσει την προετοιμασία και κάνει έναν αγώνα δρόμου για να δούμε αν θα προλάβει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, δηλαδή την πρεμιέρα της EuroLeague με την Παρή και το Super Cup της Ελλάδος.
1: Ηλιά.
13: Από εκεί και πέρα, στην Αθήνα αναμένεται. Ναι.
1: Αν είναι κάτι σημαντικό, πες το μου για να προλάβω. Θέλω να ακούσω και τον Χρήστο λίγο και είναι να ακούσω σημαντικό. Το πρόγραμμα κυρίως.
13: Στην
1: που
13: Αθήνα αναμένεται να μείνει και ο Κώστας Λούκας,
1: ωραία,
13: ο οποίος γενικότερα ακολουθεί από την αρχή της προετοιμασίας ένα συντηρητικό πρόγραμμα, mm-hmm, καθώς αντιμετώπισε, θυμούνται όλοι καλά, ένα πρόβλημα στο γόνατο, στον μηνίσκο, στο τέλος της περσινής χρονιάς. Μπήκε λίγο πιο νωρίς από όσο θα έπρεπε και το βασικό πιέστηκε λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν GBL. Οπότε υπήρχε έτσι ένα πρόβλημα. Μεγάλωσε το πρόβλημα που υπήρχε. Έπαιξε μόνο σε έναν από τους τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό. Και πάνε τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Τον ξέρει πολύ καλά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά okay τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον πιέσουν και έτσι θα μείνει και αυτός εκτός. Αντίθετα, ο Ματίας Λεσόρ αναμένεται να είναι στην αποστολή που θα φτάσει εδώ στη Ρόδο γύρω στις 8 το βράδυ. Θα είμαστε εκεί για να καταγράψουμε την υποδοχή που θα υπάρχει.
1: Ωραία, και θα τα δούμε όλα, Ηλία. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε στον Χρήστο λίγο να ακούσουμε και την ΑΕΚ πραγματάκια και το πρόγραμμα. Αν θυμάσαι, Χρήστο, πώς είναι τα μάτς και τι ώρα.
14: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα, ναι, που είναι και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ την Παρασκευή στις 8 η ώρα από το κλειστό της Καλλιθέας. 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Και το τριήμερο κλείνει με την αναμέτρηση της ΣΑΕΚ απέναντι στη Σπαρτάκ το απόγευμα της Κυριακής στις 8 η ώρα.
1: Τι το όσον αφορά την ΑΕΚ,
14: έρχεται και αυτή με απουσίες. 5 παίχτες είναι εκτός, αλλά αναμένονται να ταξιδέψουν όλοι για λόγους χημίας και να είναι όλη η ομάδα μαζί. Δεν θα παίξουν οι Φλιόνις, Μπράουν, Φίζελ, Γουίλιαμς και το τελευταίο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, ο Λάντερ Σνόλεϊ, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στη μέση στην τελευταία προπόνηση. Ντεμπούτο για τον Γιάννη Λαρετζάκη που θα είναι στην αποστολή. Έκανε προπόνηση σήμερα το πρωί με την υπόλοιπη ομάδα, την πρώτη του, μετά την υπογραφή του τριετού συμβολέου. Θα είναι στην αποστολή, θα πάρει χρόνο. Η μεγάλη επιστροφή του Γιάννη Λαρετζάκη στην ΑΕΚ μετά από 7 χρόνια. Σε μια σύνθεση ανάγκης, γιατί η ΑΕΚ έχει και δύο παίχτες δοκιμαστικούς, τον Πίχνεϊ και τον Πίτερσον, που συμπληρώνουν την ομάδα. Και έρχεται και η ΑΕΚ με αρκετά προβλήματα, αλλά ο Σάκοτα θέλει να μοντάρει την ομάδα και να δει σε τι επίπεδο είναι το γκρουπ σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αθλέτικο και Action 24 θα κάνουν τη δουλειά για εσάς. Εσείς απολαύστε τα παιχνίδια που έχουμε εξασφαλίσει. Αυτό το πουσουκού. Τα λέμε και αύριο. Πείτε το Μιρότσο ότι τον ψάχνει κόσμος μετά τις τελευταίες προβλέψεις. Και τα λέμε αύριο και μαζί του σε κάποια στιγμή. Ευχαριστώ κύριοι. Περνάτε καλά. Καλές διακοπές. Καλή συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει αυτό το διδυμάκι πάντα. Σε αυτό το νησί, αυτό το διδυμάκι δεν υπάρχει.
1: Πάμε, είναι πάμε. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, δεν μπορώ να περιμένω άλλο τώρα που λέει και ένα σύνθημα για τις ενδεκάδες. Φαντάζομαι δεν έχει κάτι, Άλεξ, ακόμα.
4: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
1: Θα τις πληροφορηθούν μέσα από τα social τα παιδιά. Σε ευχαριστώ, Άλεξ μου. Μιλάμε και αύριο που είναι Παρασκευή και θα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα και για το μάτς αυτό. Κύριε Βερβελέ.
4: Χαρά.
1: Κύριε Καπετανάκο. Κύριε Αβραμίδη. Κύριε Γουλή. Εξαιρετική παρέα σας. Θα το επαναλάβουμε κάποια μέρα. Αύριο νομίζω είναι μια καλή
6: χαρά.
1: Ναι. Θα δούμε τώρα εσύ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα. Γιατί σε βάλαμε στα βαθιά. Λοιπόν, μάγκες, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ το chat σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνατε όλη την μέρα και χθες το βράδυ, επιμένω, γιατί ήταν λιγάκι περί απρόοπτο. Κοντά στα 2.500 like. Μπορούμε και μερικά ακόμα, αν θέλετε, μέχρι τη λήξη. Τα συζητάμε πάλι στο back-to-back αύριο, 3 με 5. Καλή συνέχεια.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σοβαρά ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο, τα κρίσιμα λεπτά και οι καταθέσεις των γιατρών. Επίγουσες έρευνες στο ιατρείο Παρουσία Εισαγγελέα. Αύριο η νεκροψία νεκροτομή. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια. Τι βρέθηκε στο ιατρείο του Κολονακίου, τι είναι η πλασμαφαίρεση. Μουδιασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το ξαφνικό φευγιό του Γιώργου Μαζωνάκη. Αποχαιρετούν το παιδί της νύχτας, τον καλόκαρδο αυθεντικό και πρωτοπόρο τραγουδιστή. Τον καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε ποτέ την αλλαγή. Σε πύργο και Ιωάννινα γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Θρήνος και βουβός πόνος στις κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Άφησαν πίσω τους δύο παιδιά. Στην Αθήνα βρίσκεται η Αμάλα Λαμουντίν. Ο λόγος της επίσκεψης της συζύγου του Τζορτζ Κλούνεϊ. Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα νοσήσω από έπειτα ζωστήρα.
3: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
4: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έπει ζωστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
5: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
8: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Γεωργία, κοίτα, μπήκα! Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
10: Δεν λέμε ηλικίες.
9: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
11: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. Πέντε βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και τρεις παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνει στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Δριοπύρα είναι όμως έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλεισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι τύφνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, είμαι για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγει.
1: Καταφύγει, ε.
2: Το σπίτι. Όχι, πάλι καταφύγει. Κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με. Έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρδα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρδα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Δριοπίδα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη ζει στη φωλιά και θα σούλει, και θα σου λυγεί ο κλόνος.

0: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Είπισε μου γυάλια, γιατί πολύ.
0: Πόσο είσαι?
1: Πόσο, 82.
0: Να τα κατουστήσεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
1: Είχα φωνή, που ήμουν αφορώ μέχρι τη σέφα που λέγει καλή.
0: Γεια σας.
1: Καλά, παιδιά, σε καλό. Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη Δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το Δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη Δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ είσαι ο ψηλός της παρέας, είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ
2: έχω. Ναι, τρία γκολ έχω.
1: Έχω παιδιά που έχω βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Δρυοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ πονγκ.
0: Α, και πινκ πονγκ.
2: Και τένις. Α, ναι, και τένις. Hardball.
0: Δεν έχετε αφήσει κανένα παιχνίδι. Όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι,
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε?
2: Ναι.
0: Βουτιές?
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχινούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις?
2: Ναι.
0: Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ, γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα ένα στο βράχο.
3: Έξω!
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
2: Δεν με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
2: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι. Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
2: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
2: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
2: Ναι.
0: Ήδρωσες?
2: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
4: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
4: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
4: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
4: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετή.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά,
4: Ναι.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλή από τον Γιάννη.
4: Ναι.
0: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
4: Ναι.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σήμερα. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
5: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
5: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
5: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβετε?
5: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Σε στέλνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτερος να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
5: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
5: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα είναι κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
5: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
5: Τάξη 24.
0: Το κανάλι λέγεται, έτσι, εκπομπή μας.
5: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
0: Πες το.

απάντησε. Τι λένε πατριώτη, η γη

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισσες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σοβαρά ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο, τα κρίσιμα λεπτά και οι καταθέσεις των γιατρών. Επίγουσες έρευνες στο ιατρείο Παρουσία Εισαγγελέα. Αύριο η νεκροψία νεκροτομή. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια. Τι βρέθηκε στο ιατρείο του Κολονακίου, τι είναι η πλασμαφαίρεση. Μουδιασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το ξαφνικό φευγιό του Γιώργου Μαζωνάκη. Αποχαιρετούν το παιδί της νύχτας, τον καλόκαρδο αυθεντικό και πρωτοπόρο τραγουδιστή. Τον καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε ποτέ την αλλαγή. Σε πύργο και Ιωάννινα γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Θρήνος και βουβός πόνος στις κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Άφησαν πίσω τους δύο παιδιά. Στην Αθήνα βρίσκεται η Αμάλα Λαμουντίν, ο λόγος της επίσκεψης της συζύγου του Τζορτζ Κλούνεϊ. Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κοιτάζω το χαρτί μου, θα καταλάβετε γιατί. Γιατί η καλεσμένη μου έχει μεγάλο άγχος σήμερα να διαβάσει κάτι από ένα χαρτί και θέλω και εγώ να έχω και εγώ τις σημειώσεις μου. Θα μπορούσα ως οικοδέσποινα να σας πω αυτό που λένε συνήθως οι οικοδεσπότες όταν θέλουν να καθησυχάσουν τους καλεσμένους. Μην ανησυχείτε καθόλου γιατί θα είμαστε εμείς και εμείς. Η Μαρία Κανελοπούλου είναι εδώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, πραγματικά έχω λίγο άγχος για να μιλήσω λίγο για το έργο και την παράσταση και του συναδέλφου.
0: Θα ξεκινήσουμε ανάποδα.
1: Ναι, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Γιατί είμαι πολυλογού και ξεχασιάρα, μπορεί να ξεχάσω.
0: Πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν, επειδή έχουμε αυτό το άγχος, είναι το μαύρο κουτί. Τους έχω και εγώ εδώ τους συντελεστές.
1: Βεβαίως. Είναι το μαύρο κουτί του Γιώργου Ηλιόπουλου. Ένα ελληνικό έργο που έχει γράψει ένας συναδελφός μας. Έχει παιχτεί για πρώτη φορά το 2007. Στον κεντρικό ρόλο με τον Κώστα Καζάκο και ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά στην δεύτερη σκηνή η οποία είναι στο υπόγειο, μια παλιά αποθήκη, ένα φτιαγμένο θέατρο με πολλές δυνατότητες αλλά που πρέπει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του. Κάνουμε λοιπόν εκεί το μαύρο κουτί που είναι χωρίς πολλές λεπτομέρειες, μια αμήχανη δύσκολη σχέση ανάμεσα σε ένα γιο και έναν πατέρα και που λύνεται με έναν τρόπο που τους ξανακάνει κάπως γιο και πατέρα με ό,τι φέρει όλο αυτό το πράγμα. Ας μην δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Το ορίζουν ως μαύρη κωμωδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι
0: οπότε
1: ορίζεται.
0: Ξεκινήσαμε με το έργο. Μπορούμε να πούμε σε λίγο τους συντελεστές.
1: Ναι, μπορούμε.
0: Κρατάω εγώ χρόνο. Βεβαίως. Θα τους πούμε, γιατί υπάρχει σκονάκι.
1: Σκονάκι, πάντα.
0: Με τα σκονάκια τι σχέση είχατε στο σχολείο?
1: Καμία.
0: Καμία απολύτως.
1: Καμία.
0: Καλή μαθήτρια.
1: Ναι, φίτουλας. Ναι. Ειδικά μέχρι που έφυγα από το χωριό μου. Ναι. Πρώτη και αυτά και τέτοια.
0: Φύγατε από το χωριό λόγω χούντας, μου λέγατε προηγουμένως.
1: Ήταν ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Πιο δύσκολη χούντα εκτός πόλης.
1: Ήταν καλύτερα να εξαφανιστεί στην Αθήνα. Στην Αθήνα χανώσουν πιο εύκολα και τέτοια. Και έτσι ο πατέρας μου που ήταν ήδη χείρος, γιατί είχε μεσολαβήσει ο θάνατος της μητέρας μου, πήρε τα δύο του κορίτσια. Αποφασισμένος να πάμε στην Αθήνα που υπήρχαν άλλες δυνατότητες για σπουδές. Ήθελε πάρα πολύ να σπουδάσουμε.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου εντάξει έκανε το χρέος της, εγώ εντάξει.
0: Ναι, γιατί είναι σπουδές.
1: Όχι, ο μπαμπάς μου ήταν θεατρόφιλος, ένας πολύ, πολύ γλυκός άνθρωπος. Του άρεσε το σινεμά, του άρεσε το θέατρο. Του άρεσε η όπερα, η οπερέτα, όλα τα πάντα του άρεσαν. Μας έμαθε διάφορα τέτοια πράγματα. Φτωχός άνθρωπος, δημοκράτης από εκείνη τη γενιά των ανθρώπων που κάπως...
0: Υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες σήμερα, δηλαδή αυτό που περιγράφεται. Να είναι οι άνθρωποι από χωριό, να μην είναι ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας, να τους αρέσει η όπερα, το θέατρο και όλα αυτά.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν από χωριό... αλλά είχε φύγει και είχε πάει στην Αθήνα όπου σπούδασε και τα... Εργάστηκε, σχολαρχείο, μέχρι σχολαρχείο. Αλλά τότε οι σπουδές ήταν λίγο πανεπιστήμιο το σχολαρχείο. Δηλαδή πραγματικά είχε γνώσεις.
0: Ναι.
1: Και ήταν αυτό που λέμε ένας προοδευτικός, δημοκρατικός άνθρωπος που τα βιβλία ήταν η μόνιμη απασχόλησή μας. Ήμασταν και κάπως τυχεροί γιατί υπήρχε ένα οικογενειακό βιβλιοπωλείο στα Καλάβρητα που το είχε ο αδερφός του και εγώ εκεί μεγάλωσα να σου πω την αλήθεια, πάνω σε ένα σκαμνάκι, παίρνοντας βιβλία και διαβάζοντας. Και αυτή ήταν η μόρφωσή μας, δηλαδή το ραδιόφωνο, το θέατρο στο ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική βιβλιοθήκη, το σινεμά μια φορά τη βδομάδα, το καλοκαίρι οπωσδήποτε και οι διηγήσεις των παλαιότερων ανθρώπων. Έζησα σε εκείνα τα χρόνια που το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων ήταν πολύ κοντά.
0: Δεν ήταν, είχαν περάσει...
1: πολύ λίγα χρόνια και ήταν κάπως θλιβερό να σας πω, γιατί κάθε απόγευμα, μόλις έπεφτε λίγο ο ήλιος, από το μπαλκονάκι εκεί του σπιτιού που μέναμε, έβλεπες να κατηφορίζουν οι χείρες, οι χείρες, οι ορφανές προς το νεκροταφείο, να ανάψουν τα καντήλια και τέτοια. Και αυτό ήταν μια τρομερή εικόνα για την παιδική μας ηλικία. Δεν ξέρω αν σε όλους έπαιζε τον ίδιο ρόλο που έπαιξε σε μένα, αλλά σε μένα έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο. Ρωτούσα τι έγινε, μαθαίναμε τι έγινε, το γιορτάζαμε. Ξέρεις, κάπως... Τέλος πάντων, γιατί όταν την ιστορία τη γράφουν οι νικητές, τα πράγματα έρχονται κάπως με μια σχετική παραπληροφόρηση, ας
0: πούμε. Οπότε είχατε το δικό σας, τη δική σας
1: ήταν στο δικό μου, στη δική μου μενταλιτέ, ας πούμε, αυτό το πράγμα που είμαι λίγο της τραγωδίας. Υπήρξε και ένα γεγονός που χάσαμε τη μητέρα μας.
0: Άρα
1: και...
0: το πένθος της ζωής σας υπήρχε.
1: Αυτό, υπήρχε το πένθος και εγώ έγινα ένα μικρό κορίτσι που ακολουθούσα τις χείρες.
0: Ναι.
1: Και τους χρωστάω πάρα πολλά, γιατί ως μικρή μου μάθανε πώς να ανάβουν τα καντήλια, πώς να μην τα παίρνει ο αέρας, πώς να στέκονται τα λουλούδια στα ανθοδοχιάκια κλπ. Είναι βασικό αυτό για μένα.
0: Είναι τελετουργικό.
1: Είναι τελετουργικό και είναι θεμελιακό για τον τρόπο που μεγαλώνεις, που επιλέγεις. Ναι. Τι θα κάνεις μετά.
0: Το πένθος απαλύνεται όταν ένα παιδί μαθαίνει από την κουλτούρα στο μέρος που μεγαλώνει να πηγαίνει συχνά, να επιστρέψει στο νεκροταφείο. Απαλύνει αυτή η διαδικασία ή το κάνει χειρότερο το πένθος και δεν φεύγει.
1: Εκείνο που είναι σημαντικό, που το μαθαίνεις και αυτό, είναι ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Γιατί μεγαλώνεις, ερωτεύεσαι, κάνεις σκανταλιές, κάνεις κοπάνες από το σχολείο, αλλά με ένα βαθύ τραύμα πάντα, δηλαδή κλαίω πάρα πολύ εύκολα, με συγκινούν ιστορίες αγνώστων ανθρώπων, απολειών και αυτά και τέτοια.
0: Αυτό είναι η συσσωρευμένη στεναχώρια του ορφανού.
1: Φυσικά είναι.
0: Ναι,
1: υπάρχει.
0: Το έχω.
1: Το έχεις, άρα το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, και ορφανό.
0: Μου λέγατε προηγουμένως ότι σας αποκαλούσαν και ορφανό.
1: Η μαμά μιας φίλης μου, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα, προφανώς με φροντίδα το έκανε. Ποιος είναι μαμά, το ορφανό.
0: Και εννοούσαν εσάς, πω τι μαχαιριά ήταν αυτό.
1: Ναι, ότι ήμουνα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι ήμουνα και κάτι άλλο. Κάπως σε περιθωριοποιούσε όλο αυτό. Ναι. Οι αναφορές δηλαδή, μου είπε ο πατέρας μου, μου είπε η μάνα μου και μετά στα 20 έφυγε και ο πατέρας μου. Δηλαδή...
0: Πραγματικά ορφανό.
1: Πραγματικά ορφανό.
0: Ναι.
1: Αλλά ας μην λέμε τόσο δυσάρεστα πράγματα.
0: Ναι. Πάντως...
1: Αλήθεια όμως, αλήθεια.
0: Είναι μέρος της ζωής σας και εντάξει, αυτές οι τραγωδίες αφήνουν και προσόντα στα παιδιά, έτσι. Τα κάνουν ανεξάρτητα, δεν ξέρω στη δική σας περίπτωση τι συνέβη.
1: Ναι. Εγώ αν θυμηθώ στη σχολή, ας πούμε, στις δύο σχολές, γιατί πήγα σε 2-3 σχολές, άλλαξα πολλά πράγματα. Η ζωή μου και οι σπουδές μου είναι σαν τα καλάθια με τα μισοτελειωμένα πλεκτά.
0: Γιατί έτσι, τα αφήνετε μισοτελειωμένα όλα?
1: Ποιος το ξέρει. Δεν το έχω επιλύσει, παρότι το έχω δοκιμάσει να το επιλύσω και ιατρικός, ας πούμε.
0: Και οι γιατροί σηκώσαν τα χέρια ψηλά, είπανε δεν ξέρουμε γιατί το
1: κάνει. Εντάξει, κάποια πράγματα πρέπει να τα βρεις και μόνος σου. Τι να σου κάνουν και οι γιατροί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και κάτι, ένας καταπληκτικός ψυχίατρος που συνάντησα. Μου είπε λοιπόν, σε δύο πράγματα δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Στο DNA σας και στα παιδικά σας χρόνια. Αυτό είναι μια δική σας δουλειά.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα.
0: Άνετος ο γιατρός, μετά ζήτησε τα λεφτά για την επίσκεψη.
1: Όχι. Για να πω την αλήθεια, είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν πάρα πολύ στην ψυχιατρική, στην ψυχολογία. Πιστεύω πάρα πολύ και αν δεν είχα συναντηθεί με αυτή την επιστήμη στη ζωή μου, σε μια εποχή που το κρύβαμε. Γιατί τώρα παρακολουθώ ανθρώπους που λένε...
0: Ακομαρώνουν.
1: Ναι, πήγα στο ψή μου, ας πούμε, στο ψή και τέτοια, με πάρα πολύ άνεση, καμάρι κλπ. Εγώ χρειάστηκε να το κρύβω,
0: ναι,
1: από τους καλύτερους μου φίλους.
0: Πήγατε πάνω σε μια κρίση ψυχικής υγείας ή πήγατε για να βεβαιωθείτε ότι είστε υγιείς?
1: Όχι, πήγα σε αλλεπάλληλες κρίσεις και αλλεπάλληλες δυσκολίες, ναι, που είχα. Και επειδή μου είχε μείνει μόνο η αδερφή μου, δεν ήθελα να την βασανίζω.
0: Υπάρχει αυτό μεταξύ αδερφών, ότι υπάρχει μία συστολή, μία ντροπή, ότι δεν θέλω να πω κάτι άσχημο στην αδερφή μου.
1: Είχα μόνο την αδερφή μου και δεν ήθελα να τη στεναχωρώ με τίποτα. Γιατί αυτή, παρόλη τη μικρή διαφορά ηλικίας που έχουμε, συμπεριφέρθηκε σαν μάνα. Δηλαδή... με ανέλαβε πάρα πολύ, με πάρα πολύ πίστη, με πάρα πολύ συνέπεια, με πάρα πολύ. Μου έλεγε ότι είσαι το μεγαλύτερό μου παιδί και το χειρότερο.
0: Μετά εντάξει, προσαρμόστηκε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μου λέγατε προηγουμένως, πριν ξεκινήσει το γύρισμα, ότι ξενυχτάτε τα βράδια. Γιατί ξενυχτάτε?
1: Γιατί νομίζω ότι επειδή γερνάω... Μου είπε μια φίλη μου, ξέρεις γιατί δεν κοιμόμαστε, Γέρι? Γιατί μόνο το θάνατο έχουμε μπροστά μας. Της λέω, δεν αισθάνομαι κάτι τέτοιο. Είναι υποσυνείδητο, μου είπε με πάρα πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων, εγώ θα σου πω γιατί έχω αϊπνίες. Κοιμόμουν πάρα πολύ σαν κτίνος, ναι, νοσταλγώ δηλαδή τις εποχές που ξύπναγα στις 2 η ώρα το μεσημέρι χωρίς καμία ενοχή.
0: Ενώ είχατε κοιμηθεί το βράδυ αργά.
1: Εντάξει, ναι, αρκετά.
0: Αλλά αρκετές ώρες όμως.
1: Ναι, αλλά από ώρες, ας πούμε. Μου άρεσε πολύ ο ύπνος και από μικρή μου άρεσε ο ύπνος πάρα πολύ. Ήτανε το καθημερινό βάσανο της μάνας μου όσο έμεινε. Ότι δεν ήθελα να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν ήθελα να πάω σχολείο και δεν ήθελα να πιω το γάλα μου.
0: Ναι.
1: Ήτανε κατάρες.
0: Αλλά καλή μαθήτρια, δηλαδή δύσκολο παιδί, αλλά όταν έφτασε στο σχολείο, καλή μαθήτρια.
1: Καλή μαθήτρια. Με ιδιαίτερο τρόπο καλή. Όχι σπασίκλα, μη φανταστείς, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι, καθόλου. Αλλά εντάξει, δούλευε το μυαλό μου. Νομίζω ότι δούλευε αρκετά καλά το
0: δουλεύει
1: μυαλό.
0: Δουλεύει ακόμα πάρα πολύ, φαίνεται.
1: Δουλεύει.
0: Το να έχει κάποιος ένα ανήσυχο μυαλό τώρα.
1: Ναι.
0: Εκτός από αϊπνία, γιατί και αυτό συμβάλλει στην αϊπνία πολύ. Τι άλλο, είναι πρόβλημα στις σχέσεις?
1: Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Είναι ένα σχετικό πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνεις πολλά, καταλαβαίνεις πριν μιλήσει ο άλλος. Είναι και προστατευτικό μερικές
0: φορές. Είναι πλήξη. Η εξυπνάδα προκαλεί και πλήξη.
1: Ναι. Είναι και αυτό. Γι' αυτό μ' άρεσαν πάντα οι άνθρωποι που ήταν εξυπνότεροι από μένα, που ξέραν περισσότερα από μένα και που ήταν καταραμένοι, ας πούμε, έτσι.
0: Αυτό είναι δύσκολο.
1: Ψαγμένοι και τέτοια, ναι, αυτοί μου άρεσαν όμως.
0: Όταν λέμε καταραμένοι, έτσι, ποιητές, καταραμένοι που λέμε, ή να του συμβεί κάτι, να θέλει προστασία,
1: όχι,
0: φροντίδα.
1: Όχι, να ψάχνονται κι αυτοί και να τους έχουν συμβεί. Γνώρισα ανθρώπους και αγάπησα και ερωτεύτηκα ανθρώπους που ήταν μπλεγμένοι με το κίνημα, βασανισμένοι με αυτούς τους τρόπους, και αυτό είναι και αυτό σημάδι, αλλά αυτό μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Όπως έλεγε και η αδερφή μου, πάλι θα τη θυμηθώ, βαράκι μου, όπου βρίσκεις γκρεμό πας και πέφτεις.
0: Ναι. Εσείς με την πολιτική?
1: Εγώ έτσι γεννήθηκα. Ναι. Γεννήθηκα σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Τι να σας πω. Θα σας πω μόνο ότι στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, στα Καλάβρητα, που αξίζει να πάτε και αξίζει να μπείτε να το βρείτε, υπάρχει το μικρό πιεστήριο. Ο θείος μου, ένας ήταν τυπογράφος, και το μικρό του χειροκίνητο πιεστήριο υπάρχει γιατί ανέβηκε στο βουνό και τυπώθηκε μία από τις πρώτες εφημερίδες του Ελλάς Πελοποννήσου. Mm-hmm. Βόρειας Πελοποννήσου κλπ. Οπότε οι ιστορίες που άκουγες, τα πράγματα, αλλά να πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Είχα και ένα αίσθημα δικαιοσύνης μέσα μου, ναι. Δικαιοσύνης. Είχα ταξική συνείδηση, είχα, πώς να σου το πω, από πολύ νωρίς. Θες να σου πω μια ιστορία?
0: Βεβαίως, μόνο για ιστορίες είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, πήγαινα πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Και μας είπε η δασκάλα, τώρα μιλάμε δύσκολα χρόνια, έτσι. Είχαμε πλάκες εμείς ακόμα και να δέσουμε ένα κονδυλάκι που είχαμε σε μια τρυπούλα που είχε η πλάκα για να την έχουμε την επόμενη μέρα στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ότι όποιος δεν το κάνει θα τιμωρηθεί κλπ. Εγώ δεν ήθελα να ξυπνήσω το πρωί, άρχισα να ξυπνήσω και η καημένη μάνα μου δεν μπόρεσε να μου δέσει το...
0: Όπως έπρεπε.
1: Όπως έπρεπε. Ναι. Και πήγα σχολείο και μας έβαλε η αείμνηστη κυρία Μαρία Κουφού στην τάξη, τον έναν πίσω από τον άλλον και όποιος δεν το είχε δέσει, του τραβούσε τα αυτή.
0: Πω, πω.
1: Όχι χαστούκι. Γιατί ήταν ήπια, αλλά του τραβούσε ταυτή.
0: Ταυτή πονάει.
1: Δεν το τραβούσε δυνατά.
0: Ναι.
1: Ειδικά
0: αλλάσει.
1: Στα κορίτσια ναι. που ήταν αυτά, πιο μαλακά. Μπροστά από μένα ήταν η κόρη του εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Όχι ακριβώς μπροστά μου, λίγο πιο εκεί. Για κάποιον τρόπο άρχισα να παρακολουθώ
0: ναι.
1: το σκηνικό.
0: Mm.
1: Κάθε παιδάκι, κοριτσάκι, όλα τα παιδιά, το ένα πίσω από το άλλο, γιατί Γιαννάκη, γιατί δεν έχεις δέσει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο και ταυτάκι.
0: Ναι.
1: Μόλις φτάνει μπροστά στην εξουσία, λέει, γιατί δεν θα πω το όνομά της, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί, να μην γαρφωθώ τώρα στα γεράματα.
0: Ναι.
1: Γιατί καλό μου παιδί, και της χαϊδεύει το μάγουλο.
0: Ναι, είναι αρκετό νομίζω για να είναι κάποιος για πάντα αριστερός.
1: Για πάντα δηλαδή, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν είναι δυνατόν.
0: Αδικία τρομερή.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Σου ορκίζομαι, το αίσθημα είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν το πιστεύω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το πιστεύω ότι το ναι. έχει κάνει σε παιδάκια, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Το είχα αυτό με
0: διάφορα. Να τη δικαιολογήσουμε
1: πράγματα.
0: Την κυρία Κουφού. Μήπως επειδή ήταν δύσκολα χρόνια, φοβόταν.
1: Δεν ξέρω.
0: Και αυτό όμως είναι πολύ κακό.
1: Μπορεί ναι. να παίζει και αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίζει και αυτό,
0: ναι.
1: πώς το λένε. Αλλά σου λέω, το είχα και αυτό. Δηλαδή... Όπου καυγάς ήμουν μέσα, όπως το λένε,
0: mm-hmm.
1: με τη τάξη στο ένα, στο άλλο.
0: Ναι. Συνεχίστηκε αυτό?
1: Ναι, συνεχίστηκε.
0: Και στην ενήλικη ζωή?
1: Μέχρι τέλους, ας πούμε. Ναι.
0: Βγήκε σε καλό?
1: Όχι πάντα, όχι πάντα. Αλλά μέσα μου είχα τη συνείδηση ότι κάποια πράγματα πληρώνουν. Πληρώνουν.
0: Αυτό ισχύει.
1: Να σου πω
0: ναι,
1: μια,
0: ναι.
1: μια προσωπική
0: Βεβαίως,
1: άποψη
0: ναι.
1: γι' αυτό.
0: Αγαπημένοι μου καλεσμένοι, λέω όλες ιστορίες. Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, λέω εγώ, Κανελοπούλου ναι. γράψε, mm. δεν θυμάμαι αν το διάβασα κάπου, αν είναι, νομίζω ότι είναι όμως δικό μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι και να κάνουν το πληρώνουν και άνθρωποι που ό,τι και να κάνουν το πληρώνονται.
0: Α, μήπως το πληρώνουν μετά?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δική ναι. μου άποψη.
0: Στη δική σας τη δουλειά αυτή που ό,τι και να κάνουν το πληρώνονται είναι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Γιατί όμως, τώρα να πάμε στη αυτή η αδικία γιατί προκαλείται.
1: Για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους. Γιατί κάποιος είναι καλύτερος διαχειριστής των προσόντων του,
0: mm.
1: κάποιος άλλος όχι, κάποιον δεν τον ενδιαφέρει, κάποιος είναι κάπως άτυχος, ας πούμε. Τι να πω, υπάρχει μια ηθοποιός Αμερικάνα που τη λατρεύω, την Μπάρμπαρα Χέρσι, η οποία ξεκίνησε με πάρα πολύ δυνατό τρόπο, αλλά κάτι έγινε μια στραβή, ας πούμε, στην πορεία της και βέβαια γύρισε η ναι. τύχη και είχε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και νομίζω κέρδισε και ένα Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου στο Black Swan.
0: Όχι άσχημα.
1: Και δίνει μια μεγάλη συνέντευξη, μεταξύ των οποίων τη ρωτάνε γιατί έκανε αυτή την κοιλιά και αυτά. Και λέει, ζηλεύεις τις συναδέλφους σου καθόλου που κάνανε πιο πολύ τα πράγματα? Και απήντησε, ζηλεύω τις ευκαιρίες τους. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά έχεις κάτι στο μυαλό
0: σου. Τι ζηλεύετε και... τις ευκαιρίες των άλλων.
1: Εννοείται. Mm. Εννοείται. Γιατί, κοίταξε, ας πούμε, έχεις δύο ηθοποιούς, δύο γυναίκες, δύο άντρες, δεν ξέρω. Και λένε και για τους δύο, πολύ καλός αυτός, πολύ καλή αυτή, πολύ καλή. Για όλους λένε αυτό. Και ο ένας έχει 100 ευκαιρίες για να αποδείξει πόσο καλός είναι, και ο άλλος έχει 7. Mm. Αυτό δεν είναι, δεν μεγαλώνει την ψαλίδα, ας πούμε, τον...
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι υπάρχει, αλλά έχω αποφασίσει ότι δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, στο λέω. Ναι. Είσαι νέα ακόμα, πολύ νέα.
0: Όχι τόσο, ναι.
1: Ναι. αλλά υπάρχει.
0: Ναι. Να δούμε ένα απόσπασμα από σειρά, αγαπημένη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν τα βλέπω.
0: Μην κοιτάξετε, εσείς τα κοιτάμε μόνο εμείς. Ναι, ναι, είναι από το μάνα, είναι μόνο
2: μία. Ο Βασίλης ζήτησε γιουβερλάκια, εσύ τι λες?
3: Φτιάξε ό,τι θέλεις. Άσε με τώρα στις φουρτούνες μου.
2: Τι σου γράφει, τι σου γράφει?
3: Οικονομικές δυσκολίες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τώρα προσθέθηκαν οικογενειακά προβλήματα.
2: Για να δω εγώ. Δεν τα διαβάζουμε όλα. Μην απογοητεύεστε όμως. Μπόρα είναι, θα περάσει. Αμέσως, να σπείρεις τον πανικό.
3: Άσε με, τι να πρωί-πρωί στα νεύρα μου.
2: Και κυρίως, συγκρατήστε τα νεύρα σας. Δεν θα σας βγει σε καλό.
3: Νίνα, πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Υπάρχει κάτι που γίνεται πίσω από την πλάτη μου και δεν το έχω πάρει χαμπάρι?
2: Εσύ και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι, ας γελάσω.
3: Παιδί μου, αισθάνομαι ότι έχει ατονίσει η έκτη μου αίσθηση. Νιώθω ότι τα πράγματα γλιστράνε μέσα από τα χέρια μου.
1: Μερούλα.
2: Κλείνω ή δι' κλείνω.
0: Μοντέρνα σειρά για την εποχή, έτσι, από τις πρώτες...
1: Νομίζω ήταν καλή.
0: Ναι. Δεν βλέπετε τον εαυτό σας?
1: Δεν βλέπω τον εαυτό μου, δεν είμαι συμφιλειωμένη. Λέω ότι... τι χαλιά έπαιξα, τι βλάκας, τι άσχημη που είμαι, τι φόρεσα. Πάντα έχω κάτι κακό να πω για μένα,
0: ναι.
1: Οπότε με αφήνω στην ησυχία μου.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να σου πω ότι το καλοκαίρι που μετά από 10 χρόνια ξαναείδα το Εμείς και Εμείς, είδα μερικές σκηνές και λέω, α, δεν ήταν και τόσο χάλια, ρε παιδί μου. Γιατί το έπαιρνα τόσο κατάκαρδο τότε?
0: Ναι.
1: Εκ των υστέρων όμως.
0: Άρα το παίρνατε και εκείνη τη στιγμή, δεν είναι τώρα ότι βλέπετε και είστε αυστηροί στην κριτική.
1: Έχω, πώς το λένε, είναι πολύ γρήγορη δουλειά. Η τηλεόραση είναι πολύ γρήγορη δουλειά. Δεν είναι όπως το θέατρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι που τα έχει κάνει πρόβες. Εντάξει, μπορεί μια παράσταση να μην είσαι τόσο καλός και τέτοια. Αλλά έχεις ένα στάνταρ. Εκεί είναι. Πάμε τα λόγια. Ναι, περνάει. Αυτό περνάει. Αχ, είδα τη φωτογραφία με τη φίλη μου τώρα.
0: Πέρασε και αυτή η συνέντευξη. Να πούμε τους συντελεστές στο μαύρο κουτί, γιατί.
1: Λοιπόν.
0: Αν δεν τους πούμε, θα με μαλώσετε και θα έχετε και δίκιο.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι, λοιπόν. Σκονάκι, λοιπόν.
1: Είναι
0: το έργο το μαύρο κουτί.
1: Είναι το έργο το μαύρο κουτί.
0: Ναι.
1: Παίζεται κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, στο Υπόγειο. Κάθε μέρα 8.30 ώρα, εκτός από την Κυριακή που ξεκινάμε 7 και τελειώνουμε ευτυχώς 9. Λοιπόν, σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Κοέν, ο οποίος πρέπει να πω για τον Αλέξανδρο ότι είναι ο πιο εμψυχωτικός σκηνοθέτης που έχω συνεργαστεί εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν θα προλάβουμε να λέμε κάτι για όλους.
1: Ναι. Ναι. Είναι ο σκηνογράφος μας ο Ντέιβιντ ο Νεγκρίνη, είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Είναι η τρελή Νικόλ Παναγιώτου, ενδυματολόγος μας, τη λατρεύω. Φωτισμούς ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Βοηθός είναι η Κατερίνα η Κυριαζή, η μικρή μας, η οποία παίζει και όλα στο έργο. Είναι η Νικολέτα η Καρά. Ο Σταύρος ο Καραγιάννης, εκλεκτός, αγαπημένος φίλος, συνάδελφος, ταλαντούχος και παραγωγός.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει το κεφάλι του στον τορβά.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, και ο Στέφανος Κυριακίδης, ο παλέμαχος που έχει φάει την επίδαυρο με το κουτάλι και μας κάνει τη χάρη και πρωταγωνιστεί σε αυτό το έργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Πολύ θα το ήθελα να ακούσω και άλλες
1: ιστορίες. Μακάρι θα τα ξαναπούμε. Ναι.
0: Μη φύγετε.
1: Μου είπε ένας συνάδελφός μου πρόσφατα, εγώ μόνο στην Έγκα μου αρέσει να πηγαίνω. Έχει έρθει δύο φορές. Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι δικό μου.
0: Και εσείς μόνο εμάς να βλέπετε. Περιμένετε, μη φύγετε. Και λίγο διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: θέλουν λίγο ακόμα, μια-δυο μέρες.
1: Σοπά.
2: Έλα, Χρήστο, όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σηκώσω χέρι.
4: Για όλους εσάς.
5: Παιδιά, κοιτάξτε λίγο την κάμερα.
4: Εσάς που κάνετε μικρά βήματα που φέρνουν μεγάλες αλλαγές. Για εσάς που προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Για όλους εσάς, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
7: Γεια, είμαι σε call.
6: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
8: Hey, George.
6: Hans, hey man, I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε,
9: αλλά πολλά έξοδα.
6: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
10: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
12: Τι?
11: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
12: Τι με σκάτε.
11: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
12: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
13: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί μόνο εδώ, με κάθε κορυφαία συσκευή τεχνολογίας, μπορείς να πάρεις δώρο για 3 ολόκληρους μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
16: Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbulk. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Joker, ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
18: Αισθανόμουν υγιής. Δεν περίμενα ότι θα με σωστώ από έπειτα ζωστήρα.
19: Μακάρι να είχα δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μου μίλησαν γι' αυτόν.
20: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο ερπιζοστήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
21: Ο εμβολιασμός έναντι του ερπιζοστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
11: Κυρία Σούλα!
1: Τι θυμήθηκα τώρα.
12: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
12: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
12: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
13: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Φογ, κοίτα, ένα black cab.
9: Εγώ, Φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
8: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
9: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
8: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
9: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
22: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
23: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
25: Στον επόμενο καλεσμένο δεν έχω ξανακάνει συνέντευξη, αλλά υπέθεσα ότι είναι ο ιδανικός καλεσμένος, γιατί διάβασα ότι όταν η γυναίκα του τον γνώρισε, έλεγε ποιος είναι αυτός ο τύπος ο ψηλός ο οποίος μιλάει συνέχεια. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, σαν τον Κώστα Καζάκα.
18: Αυτό που κάπου το έχω πει και έχει...
25: Δεν το έχω πει
18: και
25: εγώ.
18: Έχει διαρρεύσει μάλλον.
25: Ναι. Αυτό είναι, ομιλητικός άνθρωπος, είναι ο τέλειος.
18: Όχι μόνο αυτό.
25: Ναι.
18: Δεν ήταν μόνο που μιλάει συνέχεια.
25: Mm-hmm.
18: Ήταν ότι δεν της άρεσαν και αυτά που έλεγα.
25: Ναι, αυτό σίγουρα γούσταρε για να τα πει όλα αυτά.
18: Δηλαδή... Έλεγε, δεν καταλαβαίνω, τι βρίσκεται με αυτό το γελίο που δεν κλείνει το στόμα του.
25: Να το ζευγάρι, το ερωτευμένο. Που... Από ό,τι φαίνεται όμως όλη αυτή η άρνηση έπαψε να ισχύει, δεν κάμφηκε.
18: Ναι.
25: Και πάρα πολύ γρήγορα, άρα ισχύει αυτό όταν δεν μας αρέσει κάτι, όταν μας αρέσει κάτι πολύ λέμε ότι δεν μας αρέσει για να κάνουμε τους δύσκολους.
18: Πολύ πιθανό, ναι. Πολύ πιθανό, συμβαίνει.
25: Η ομιλητικότητα συνεχίζεται.
18: Όχι τόσο όσο τότε.
25: Στο γάμο ή εκτός γάμου. Στο γάμο δεν είστε τόσο ομιλητικοί πια.
18: Όχι, είμαστε. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Εγώ με τα χρόνια είχα ένα ελάττωμα. Δεν άκουγα.
25: Ναι.
18: Μίλαγα πολύ και δεν άκουγα. Περνώντας τα χρόνια έμαθα ευτυχώς να ακούω.
25: Θυμάστε δηλαδή τον εαυτό σας να λέει θέλω να το πω, δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι.
18: Ναι. Και μπορούσε κάποιος άλλος να σου πει κάτι και... Θεωρούσα ότι δεν έχει τόσο σημασία αυτό που μου λέει ο άλλος.
25: Mm-hmm.
18: Και πήγαινα εγώ στα δικά μου. Ήταν αυτό το κρυάρι που, γιατί είμαι και κρυάρι.
25: Είναι ζωδιακό ή είναι...
18: Δεν ξέρω, εντάξει.
25: Θέμα ορίμανσης.
18: Δεν πιστεύω και ιδιαίτερα στα...
25: Ναι.
18: Αλλά με τα χρόνια έμαθα να ακούω.
25: Mm-hmm.
18: Πρώτον γιατί έπεσα σε ανθρώπους που μιλούσαν πιο πολύ από μένα. Και εκεί κατάλαβα, έβλεπα τον εαυτό μου και λέω, όχι, αυτό κάνω, Χριστέ μου.
25: Ναι, όλα είναι συγκριτικά βέβαια, έτσι δεν είναι,
18: εντάξει,
25: δηλαδή
18: εντάξει.
25: Μπορεί κάποιος να θεωρεί. Στο ζευγάρι τι συζητάτε με τη σύζυγο, που λέτε ότι συζητάτε ακόμα πολύ.
18: Εντάξει, πολλά πράγματα μπορούσα, κοίταξε, συζητάμε για τα παιδιά μας.
25: Ναι, δύο παιδιά έτσι.
18: Δύο παιδιά, ναι. Το τι συμβαίνει, το τι έτσι, το τι αλλιώς, για τις αγωνίες που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Μπορούμε να συζητήσουμε και κάποια άλλα πράγματα που γίνονται,
25: ναι,
18: στον κόσμο.
25: Φιλοσοφικά θέματα με τη σύζυγο αναλύετε?
18: Πλέον όχι τόσο. Αυτά είναι λίγο περασμένης ηλικίας.
25: Ναι.
18: Okay. Τότε που τα κάναμε όλα αυτά, που μαζευόμασταν,
25: ναι,
18: οι παρέες και αυτά. Λίγο κάποια στιγμή...
25: Έχει περάσει η μόδα του μαζευόμαστε και συζητάμε?
18: Νομίζω λιγάκι ναι, έχει περάσει. Δεν είναι το θέμα. Έχει περάσει μόδα. Έχουμε λιγάκι κλειστεί ο καθένας στο καβούκι του. Έχουμε λίγο αποξενωθεί.
25: Ναι.
18: Τώρα τι να σου πω. Είναι διαφορετικά όταν είσαι 20-22 χρονών,
25: ναι,
18: και είσαι ακόμα σπουδαστής και έχεις τις αγωνίες σου, τις ανησυχίες σου, τα αυτά. Μετά, περνώντας τα χρόνια, έρχεται και η κούραση.
25: Ναι.
18: Θέλεις πια το σπίτι σου, θέλεις να... Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ακίνητος και τώρα λέω, όταν έχω off δεν θέλω να βγω από το σπίτι.
25: Καλά, αυτό το λένε και άνθρωποι που είναι 25 ετών, έτσι. Ίσως το λένε και περισσότερο.
18: Εντάξει, εγώ δεν το έλεγα στα 25. Στα 25 ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα να γυρίζω, ήθελα να ταξιδεύω, ήθελα. Ακόμα θέλω να ταξιδεύω, αλλά δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να το κάνω.
25: Όλα αυτά θέλω. Που θέλατε στα 25 τα πραγματοποιήσατε.
18: Πολλά από αυτά, ναι.
25: Και ζήσατε 30 ολόκληρα χρόνια στην Κύπρο.
18: Στην Κύπρο.
25: Ναι. Πώς και έτσι.
18: By accident.
25: By accident. Πώς έγινε αυτό το ατύχημα.
18: Αυτό το ατύχημα ευθύνεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
25: Ναι.
18: Που πήγε κατά λάθος σε μια ακρόαση που δεν θέλανε γυναίκες. Και της λέει ο σκηνοθέτης, μου αρέσει, ωραία φιγούρα, είσαι ωραία. Αλλά ψάχνω για έναν νεαρό κωμικό άντρα ηθοποιό.
25: Ναι.
18: Και θρασίτατη η Ελισάβετ, του λέει: σταμάτα να ψάξει, θα σου στείλω εγώ αύριο.
25: Ναι.
18: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: σου κλείσα ραντεβού στο ξενοδοχείο του Τιτάνια. Και λέω: είσαι τρελή. Να πάω να κάνω τη στην Κύπρο. Γιατί μου λέει: έχει εδώ δουλειά. Τη λέω: όχι. Και τότε πήγαινε.
25: Οπότε όλη η οικογένεια μαζεύτηκε και μετακόμισε.
18: Εντάξει, τότε δεν ήμουν καν παντρεμένος.
25: Το ζευγάρι τότε.
18: Ναι, είμαστε ζευγάρι.
25: Ναι.
18: Και όταν τη το είπα ότι πάω Κύπρο και μου λέει: τι θε να πει χωρίσμα. Τη λέω: όχι, θα πει Κύπρο. Να κάνω τη στην Κύπρο. Τέλο πάντων. Πήγαμε στην Κύπρο, εκεί γεννηθήκαν τα παιδιά.
25: Στήθηκε από την αρχή μια ζωή.
18: Στήθηκε από την αρχή μια ζωή, αλλά η Ελισάβετ φρόντισε όμως να διορθώσει και το λάθος, να με στείλει. Δεν ήταν λάθος τώρα, χαριτολογώντας. Το 2008 την πήρα εγώ ένα τηλέφωνο και της λέω: ρε, εσύ, νιώθω ότι κουράστηκα, νιώθω ότι θέλω να γυρίσω πίσω.
25: Μετά από 30 χρόνια
18: που κάποιος... αν ακούσεις κάτι, αν υπάρχει. Και μου λέει: έχω ένα κείμενο που πήρα πριν λίγες μέρες. Έχει έναν Αλβανό, νομίζω ότι έχει γραφτεί για σένα.
25: Ναι. Γιατί εσείς έχετε μιλήσει τα πάντα. Αλβανικά, Ρωμά, δεν ξέρω τι άλλο.
18: Ναι, ναι, ναι.
25: Τι άλλο.
18: Στην Κύπρο, αγγλοκυπριακά.
25: Σωστά. Α, στην Κύπρο. Ωραία. Ερώτηση.
18: Πακιστανό, έχω παίξει.
25: Στην Κύπρο, παίζατε και μιλούσατε κυπριακά.
18: Μιλούσα και κυπριακά, παρόλο που στην αρχή με κοροϊδεύαν γιατί δεν τα κατάφερνα.
25: Ναι.
18: Του έλεγα: μην με κοροϊδεύετε, γιατί σε λίγο θα παίζω και σε κυπριώτικα σκέτ.
25: Ναι. Είναι δύσκολο όμως αυτό, γιατί τα κυπριακά τώρα για μας που δεν έχω εγώ ποτέ χρειαστεί να μιλήσω κυπριακά. Λες, είναι η ίδια γλώσσα.
18: Όχι,
25: και οι ίδιοι οι Κύπροι μιλάνε όταν θέλουν όπως μιλάμε εμείς,
18: ναι, ναι, ναι.
25: Έτσι. Οπότε πρέπει να είναι διπλή η δυσκολία, γιατί πρέπει να κατανοείς κάποιος ότι δεν είναι η ίδια γλώσσα.
18: Ναι, όχι, όχι.
25: Δεν είναι.
18: Έχει άρα, πάρα πολλές λέξεις που είναι τελείως διαφορετικές.
25: Πήγατε, πηγαίνει κανείς, όταν κάποιος είναι Ελλαδίτης, Ελλαδίτες
18: ναι, ναι.
25: δεν τους λένε.
18: Ναι, ναι.
25: Ελλαδίτης, γιατί είναι όλοι, είμαστε. Πάει λοιπόν ο Ελλαδίτης και κάνει μάθημα ιδιαίτερα κυπριακά.
18: Όχι, μαθαίνεις σιγά-σιγά.
25: Αυτό πρέπει να είναι δύσκολο, ναι.
18: Εμένα, όταν πήγα στην Κύπρο, με παρέλαβε, γιατί πήγα πρώτος εγώ και μετά από 10 μέρες στη γυναίκα μου, γιατί είχε κάποιες δουλειές. Με παρέλαβε μία φίλη από τη σχολή, η οποία στη σχολή δεν μίλαγε ποτέ κυπριακά και μου λέει: έλα μωρέ, ένα νι βάζουμε. Έλα μωρέ, ένα νι βάζουμε.
25: Είναι, ναι, ναι.
18: Πάω, βρίσκω τη ζωή όπως την ήξερα, τη ζωούλα, τη φίλη μου, μου μίλαγε κανονικά ελληνικά. Πάμε σπίτι της, χτυπάει το τηλέφωνο.
25: Ναι.
18: Και ακούω κορεάτικα.
25: Είναι, δεν καταλαβαίνω.
18: Της λέω: μωρέ, αυτό είναι το νι που βάζατε.
25: Ναι.
18: Που βάζε... Ήταν ένα πράγμα με ένα στρατιά μου, ένα έτσι πάμε, έτσι ένα άτομο, έτσι ένα. Τι είναι αυτό.
25: Ναι.
18: Αυτό είναι το νι. Αλλά εντάξει, με τον καιρό.
25: Και είναι η ευκολία με την οποία οι Κύπροι ανοιγοκλίνουν το διακόπτη.
18: Ναι,
25: έτσι,
18: ναι, ναι.
25: Και αλλιώς μιλούν μεταξύ τους.
18: Με τον καιρό όμως, εντάξει, τα... Γενικά έχω μια έφεση
25: στις
18: με τις γλώσσες και με τις προφορές. Και πάντα και όταν έπαιζα στους συμπέθερους, είχα τον Ντάνιελ τον Ούρκα που έπαιζε το γιο μου, το παιδί είναι αλβανικής καταγωγής και του έλεγα μισό σίγμα να μην το πω σωστά, θέλω να
25: σταματήσω. Ναι, ναι, ναι, θέλω να είμαι σωστός.
18: Θέλω να είμαι σωστός. Έχω αυτή τη μανία.
25: Οπότε, η ηθοποιός, δηλαδή, πήγε στην Κύπρο, έκανε ρόλους στα κυπριακά,
18: τα διαβάζατε. Στο θέατρο έπαιξα ότι παίζει κάποιος σε
25: βεβαίως.
18: Ένα... ρεπερτόρια, από Πίντερ μέχρι Σακελάριο Γιαννακόπουλο.
25: Ναι. Τα οποία όμως δεν είναι στα κυπριακά.
18: Όχι, όχι, όχι.
25: Αυτό είναι επίσης μπέρδεμα. Γιατί είναι στην καθομιλουμένη μεταξύ τους στις καθημερινές τους δουλειές κυπριακά και πάνε να δούνε μετά θέατρο και είναι
18: αλλά κάποιες κωμωδίες είναι στα κυπριακά. Κάποιες κυπριακές κωμωδίες όπου έπαιξα και από αυτά δηλαδή.
25: Ναι.
18: Εντάξει.
25: Πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Και μετά
18: ναι,
25: πάλι...
18: δεν ήταν. Καμιά φορά λέμε, αν δεν είχα φύγει, τι θα είχα γίνει, μήπως έτσι. Μια χαρά ήταν. Πήγα, Έκανα πράγματα πολλά, πέρασα καλά, γύρισα φαντάζομαι όταν έπρεπε να γυρίσω.
25: Ναι.
18: Και τώρα χάρη στους συμπαίθρους, και θα το λέω πάντα και θα ευγνωμονώ πέραν από την Ελισάβετ που με γνώρισε στο Μιχάλη τώρα και το Θάνασο του Παπαθανασίου. Είναι δύο άνθρωποι που μου έδωσαν την ευκαιρία και τηλεοπτικά αργότερα όταν το έκαναν ο ρόλος τριπλασιάστηκε. Mm-hmm. Και αυτό μου άνοιξε τις πόρτες. Γιατί κακά τα ψέματα. Ό,τι πορεία και να έχεις σε ένα άλλο χώρο, όταν δεν σε ξέρουν εδώ
25: ναι.
18: και είναι, δεν πουλάς, λες γιατί να τον πάρω.
25: Σωστά.
18: Αλλά ξαφνικά γίνεται μια τηλεοπτική επιτυχία και ανοίγουν οι πόρτες. Mm. Και έτσι έγινε.
25: Σας έχουν πει ποτέ δεν πουλάς?
18: Όχι.
25: Okay.
18: Όχι. Εντάξει. Ναι. Αλλά έχουν ερωτήσει πόσους followers.
25: Αυτό έχει πολύ πλάκα γιατί...
18: Το οποίο είναι αστείο αυτό.
25: Είναι αστείο γιατί δεν σημαίνει... Οι followers μπορεί να είναι άνθρωποι που δεν θα δουν ποτέ τη σειρά και δεν θα πάνε ποτέ θέατρο. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα δουν τη σειρά. Γιατί είναι ένα κοινό διαφορετικό.
18: Και εγώ δεν έχω και καλή σχέση με αυτά. Δηλαδή με το ζόρι η κόρη μου με παρέτρωσε και μου λέει κάνε ένα...
25: Ναι.
18: Ένα
25: λογαριασμό.
18: Και που ξεχνάω να μπω, ξεχνάω να δω τι γίνεται.
25: Ναι. Ωραία. Οπότε αυτή η ζωή φαντάζομαι είτε, πρέπει να ήταν ωραία στην Κύπρο. Δεν θα καθόσασταν 30 χρόνια, δεν θα μένατε εκεί.
18: Όχι, ναι. Καλά ήταν. Ήταν ναι. καλά.
25: Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας που εμφανίζονται. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας που εμφανίζονται και κάπως μας αλλάζουν?
18: Ναι.
25: Δηλαδή είναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι ναι. σημαδιακή η συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα.
25: Ναι.
18: Το πιστεύω δηλαδή στην πορεία μου στα χρόνια, ακόμα και πιο παλιά. Όπου εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ούτε πολύ διάβαζα ούτε αυτά και είχα πάντα το χιούμορ. Mm. Και είχα μια πάρα πολύ καλή φίλη μου, τη Βίκη, που πηγαίναμε μαζί αγγλικά και μου λέει, ρε Κώστα μου, έχετε τόσο χιούμορ, διάβασε λίγο, πάμε να δούμε μια ταινία, γιατί εγώ είπα μόνο Bruce Lee.
25: Και μόνο
18: αυτό,
25: Bruce Lee.
18: Το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος,
25: ναι.
18: αυτή η κοπέλα, και με έβαλε να μου φέρει τα πρώτα βιβλία.
25: Ναι.
18: Να διαβάσω, ας πούμε, το Σήμα Κινδύνου του Σαμαράκη πρώτη φορά και μετά σιγά σιγά άλλα και μετά στον Καζαντζά και μετά... Το ότι βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος να με βάλει σε αυτόν τον δρόμο είναι σημαντικό.
25: Άρα
18: σου
25: είναι...
18: τυχαίνει, μπορεί να μην σου τύχει.
25: Ναι.
18: Και να μείνεις στον Bruce Lee. Και να μην πας να δεις λίγο Φελίνη.
25: Ναι. Εντάξει, ο Bruce Lee πλέον θεωρείται βέβαια ότι υπάρχει ένα βάθος και ένα δεύτερο επίπεδο. Ναι. Άρα κάποιος μπορεί να αποκτήσει και κουλτούρα. Συνήθως έτσι νομίζω γίνεται. Όχι επειδή μόνος του ψάχτηκε, επειδή κάποιος ή κάποια εμφανίστηκε και του άλλαξε τη θεώρηση των πραγμάτων. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε ένα γιο που έχει γίνει ηθοποιός.
18: Έχει γίνει.
25: Ναι, το λέει. Το λέτε με ανακούφιση αυτό ή με δυσκολία?
18: Όχι, το λέω κανονικά. Έγινε ηθοποιός, μέχρι τώρα είναι 6 χρόνια περίπου στη δουλειά, τα πάει μια χαρά.
25: Ναι. Είχε, το σκεφτότανε να πει ότι είναι γιος σας και ότι έχετε σχέση και ότι...
18: Κοίταξε, μοιραία λόγω του ονόματος και στην Κύπρο.
25: Ναι.
18: Σίγουρα, όταν πρωτοκαλέστηκε να παίξει στο θεατρικό οργανισμό Κύπρου που είναι και το κρατικό, πολλοί κόσμος είπε, ο Καζάκας τον κανόνισε σου το γιο του αμέσως.
25: Ναι.
18: Πίστεψέ με, δεν το έκανα, δεν το κάνω.
25: Πειράζει.
18: Ξέρεις γιατί δεν το κάνω.
25: Ναι, πειράζει κάποιος ο οποίος έχει το παιδί του.
18: Ναι.
25: Το παιδί του έχει κληρονομήσει το ταλέντο του ή μπορεί και να μην το κληρονομήσει. Δεν λέω να σκοτώσεις κάποιον για να... Δεν λέω να είναι κατάσταση...
18: Πάντα μου, Μιχαλιός μου.
25: Που να έχει γίνει σκάνδαλο. Αλλά να βοηθήσεις το χώρο σου να δεις σε μια οντισιόν κάποιος το γιο σου.
18: Ναι, ναι, κοίταξε. Ναι.
25: Τώρα, ας πούμε, να πεις μην πάρεις τους άλλους.
18: Τώρα πάρει. Που παίζαμε μαζί ναι. στο τσίρκο, επειδή ήθελε να έρθει οπωσδήποτε η Ελλάδα, γιατί η κοπελιά του έκλεισε δουλειά στην Ελλάδα και δεν ήθελε να είναι χώρο, και μου λέει, αν μπορέσεις, έπιασα τον Ζούλια τον Πέτρο και του λέω, αν θα δεις κόσμο σε αυτές τις ηλικίες, μπορείς να δεις και το γιο μου.
25: Mm.
18: Αυτό είναι άλλο.
25: Αυτό είναι μια σύσταση.
18: Κι άλλο παίρνω τηλέφωνα και λέω, πάρε το γιο μου. Γιατί νομίζω μειώνω την αξία του παιδιού.
25: Ναι.
18: Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι καλός. Μα αν είναι καλός θα πάει στην ακρόαση και θα τον πάρουν.
25: Ναι. Μην πάει και κάπου που δεν μπορεί να τα καταφέρει ενδεχομένως. Μην πάει σε μια δουλειά. Γενικά νομίζω για όλους τους γονείς ναι. ισχύει αυτό. Ότι μην πέσει και στο λάθος πράγμα. Εδώ τι συμβαίνει σε αυτή την...
18: Εδώ είναι από το τσίρκο.
25: Ναι.
18: Εδώ είναι από το τσίρκο.
25: Πολύ ωραία.
18: Περάσαν πολύ ωραίο όλο το χειμώνα.
25: Ναι.
18: Μια πολύ εμβληματική παράσταση.
25: Τα έχετε κάνει όλα, έχετε κάνει και τολμηρά πράγματα και στο θέατρο και εκτός θέατρου. Ναι. Το έχετε πει, έχετε κάνει και πλάκα, έχετε κάνει και γυμνό.
18: Έχω παίξει και γυμνός,
25: ναι.
18: Και στο θέατρο και τηλεοπτικά, ναι.
25: Και έχετε πει και για τις βιντεοκασέτες, γιατί λέμε πολλές φορές ότι η εποχή της βιντεοκασέτας ήταν κακή, επειδή ήταν πρόχειρα τα γυρίσματα.
18: Ναι, ήταν λιγάκι.
25: Πάντως ο κόσμος το έβλεπε.
18: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
25: Ναι.
18: Αλλά ήταν λίγο αρπακόλα. Μια εβδομάδα και γύριζε ταινία, ναι, ολόκληρη.
25: Καλά μεροκάματα όμως έχετε πει.
18: Δεν τα κακά, ναι, ναι, ναι. Εγώ έκανα βιντεοκασέτες ταυτόχρονα που πήγαινα στη σχολή. Γιατί αν δεν τις έκανα,
25: ναι,
18: δεν θα κατάφερα να πληρώσω ποτέ τη σχολή. Γιατί η σχολή ξεκίναγε 1 η ώρα το μεσημέρι και τέλειωνε 9 το βράδυ. Mm-hmm. Πού θα δουλέψεις.
25: Ναι. Υπάρχει αντίστοιχο της βιντεοκασέτας τώρα? Λαϊκό θέαμα εννοώ, που είναι πιο πρόχειρα φτιαγμένο, αλλά το αγαπάει ο κόσμος.
18: Κινηματογραφικά δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν γίνεται κάτι.
25: Ναι.
18: Δεν είναι, όχι. Mm-hmm. Τότε υπήρξε αυτή, ήταν η πτώση του σινεμά, κλείναν τα σινεμά.
25: Είχαν όλοι βίντεο στο σπίτι.
18: Ναι. Υπήρξε το βίντεο, οπότε ήταν πιο εύκολο να γίνονται οι βιντεοταινίες. Ναι.
25: Έχετε πει ότι είχε γίνει, είχατε παίξει γυμνό, παίζατε ένα ναρκωμανί, ήταν η τελευταία σκηνή. Το είδε και η μαμά σας λίγο και ψηλό σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε με... Η μαμά σας βέβαια σας είχε περισσότερο
18: η
25: γυμνό,
18: είπε...
25: σας είχε δει η μαμά σας.
18: Ναι, σίγουρα.
25: Ναι.
18: Η μαμά μου είπε το εξής φοβερό. Ωραίο έργο βρε Κωστάκη μου. Στο τέλος χάθηκε να φοράς ένα βρακάκι.
25: Όμως, παρόλα αυτά, παρά το σοκ της μαμάς, όποτε χρειάστηκε το κάνατε ξανά γυμνό στους άνδρες.
18: Εντάξει, στους άνδρες οπίστια δείχναμε,
25: ναι, ναι.
18: Αλλά και σε ένα ύψεν,
25: ναι,
18: στο μικρό Αίγιολφ, εμφανιζόμουν γυμνό στην τελευταία σκηνή.
25: Ναι.
18: Ήταν σκηνοθετικό, δεν το γράφετε ένα ύψεν.
25: Για μας, είτε κάποιος έχει καλή σχέση με το σώμα του ή όχι, είναι ένα θέμα, γιατί προσπαθούμε καμιά φορά, αυτό το βλέπουμε σε εφιάλτη. Τι βλέπουμε σε εφιάλτες, ναι, βλέπουμε ότι είμαστε γυμνοί και από κάτω,
18: ναι, ναι, ναι, ναι,
25: είναι και μας παρακολουθούν όλοι.
18: Και ξαφνικά γινόμαστε ρεζίλια.
25: Ναι, είναι εφιαλτικό αυτό σε μια σκηνή?
18: Όχι, δηλαδή...
25: Είναι απελευθερωτικό ενδεχομένως.
18: Ειδικά στο θέατρο δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Λίγο όταν είχα κάνει την ταινία,
25: ναι,
18: επειδή είπαν στον κόσμο και ήταν λάθος, επειδή θα κάνουμε μια σκηνή που είναι, έχει γυμνό, επειδή είχε παιδάκια, πάρτε τα παιδάκια. Φύγαν τα παιδάκια και ενώ, ναι, ήταν 10 άτομα, ήταν άλλοι 100. Γιατί μετά ακούστηκε, έχει γυμνό και μαζεύτηκε. Εκεί ήταν λίγο περίεργα. Λέω, τώρα τι γίνεται. Αλλά εντάξει.
25: Ναι.
18: Με το που είπα 3-2-1 πάμε, μπήκα στον κόσμο αυτόν που έπρεπε να μπω, για να τελειώσει η σκηνή, γιατί αλλιώς,
25: ναι,
18: δεν γίνεται.
25: Απλά πράγματα, εντάξει. Αυτός ο κόσμος που πρέπει να μπω, που είπατε τώρα, τι κόσμος είναι και πώς μπαίνετε?
18: Αυτό, ξέρεις, είναι ένα πράγμα μαγικό. Mm. Έχει πολλούς τοπιούς που θέλουν ώρα πριν την παράσταση να συγκεντρωθούν, να αυτοσυγκεντρωθούν, να κάνουν κάποιες ασκήσεις και το εκτιμώ και το... Εγώ αν τα κάνω όλα αυτά, θα βγω και θα πω λέξη.
25: Αν το πολύ σκεφτείτε δηλαδή.
18: Ναι. Γιατί θα σκεφτώ ότι κάνω κάτι σημαντικό πολύ και θα αγχωθώ.
25: Ναι.
18: Εγώ είμαι άνθρωπος που μπορεί να πω ανέκδοτο πριν την κουίντα και μόλις βγαίνεις εκεί πάνω. Γίνεται κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Δεν μπορείς,
25: ναι,
18: να... Είναι μαγικό. Είναι μια άλλη διάσταση.
25: Mm-hmm.
18: Ξαφνικά μπαίνεις σε μια άλλη διάσταση και γίνεται αυτό το κλικ. Και εμένα αυτό με τρελαίνει.
25: Δεν μπορεί να το παθαίνουν όλοι όμως. Γιατί
18: όχι, φαντάζομαι... σου λέω τι παθαίνω εγώ.
25: Υπάρχουν και κακοί ηθοποιοί.
18: Εντάξει.
25: Ναι. Τους έχει... Δηλαδή, αν κάποιος βρει αυτόν τον κόσμο που λέτε, είναι αρκετό. Αν μάθει να μπαινοβγαίνει σε αυτή την άλλη διάσταση, είναι αρκετό για να είναι καλός ηθοποιός.
18: Φαντάζομαι πως όχι. Πρέπει να,
25: ναι,
18: να μπορείς να ανταπεξέλθεις και σε αυτή τη διάσταση που μπήκες.
25: Δηλαδή,
18: και...
25: λέτε εκείνη την ώρα, είμαι ένας άλλος.
18: Όχι, δεν το λέω.
25: Δεν χρειάζεται να το πείτε.
18: Δεν λέω τίποτα. Δε. Mm. Υποτίθεται ότι έχεις κάνει πρόβες, έχεις μελετήσει το ρόλο, όλα αυτά. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και υποτίθεται ότι όταν πια πας για μια πρεμιέρα ή ένα, ότι είσαι έτοιμος. Mm. Οπότε πια δεν πολύ σκέφτομαι. Βγαίνω και είμαι στο χώρο αυτό των άλλων.
25: Mm-hmm.
18: Άρα δεν είναι πια ο Κώστας, είμαι ο άλλος.
25: Ναι.
18: Έτσι λειτουργώ. Τι να σου πω.
25: Και πέφτει η αυλαία και... πάλι άλλος.
0: Και πάλι άλλος.
25: Ναι.
0: Κάποιες φορές σε κάποια έργα μπορεί να χρειαστεί και χρόνος για να ξαναγίνει σου.
25: Δηλαδή, μέχρι να πάτε σπίτι είστε ο άλλος, έχει τύχει ποτέ αυτό. Να φύγετε πώς, οδηγείτε ή παίρνετε.
0: Οδηγώ, οδηγώ.
25: Ωραία. Άρα, μέσα στο αυτοκίνητο να παραμείνει αυτό και η σύζυγος.
0: Έχει φορές. Έχει
25: να βρει το.
0: Συγκεκριμένες παραστάσεις.
25: Όπως.
0: Κάποιες παραστάσεις λίγο άγριες, λίγο. Δηλαδή, κάποια στιγμή έπαιζα σε μια παράσταση το πώς έμαθα να οδηγώ της Πόλα Βόγγελ, στο οποίο μετά έπαιζα ένα παιδεραστή.
25: Πω πω.
0: Εκτός το ότι ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που θυμόμουν τα λόγια τελευταία στιγμή, νόμιζα ότι δεν θα τα πω ποτέ.
25: Για ποιο λόγο, είχατε μια.
0: Γιατί είχα κόντρα με το μέσα μου.
25: Ναι, μια άρνηση.
0: Είχα μια άρνηση μέσα μου και ναι. Κλώτσαγε. Κλώτσαγε. Έβρισκα τα λόγια τελευταία στιγμή, ίδρωνα. Πήγαινα στο θέατρο και έλεγα: δεν θέλω να βγω να ξαναπαίξω. Ναι. Παρόλο που και συνάδελφοι και αυτά μου λέγανε: είναι πάρα πολύ καλό.
25: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό αργούσα. Ή όταν έπαιζα τους Άγγελους στην Αμερική, που ο ήρωας ήταν ένας πρώην τραβεστή που πεθαίνει σιγά σιγά αργά από το AIDS, και επειδή εγώ είχα χάσει και φίλους από τη δραματική σχολή.
25: Ναι.
0: Δεν ήταν εύκολο όταν τέλειωνε η παράσταση να συνέλθω εύκολα. Δηλαδή κουβαλούσα σκέψεις, πράγματα
25: ναι.
0: αυτά.
25: Πώς μπορεί ένας ηθοποιός να προσεγγίσει έναν ρόλο, γιατί από τη μία είναι ένας πάρα πολύ δραματικός ρόλος που λέτε ότι σας στεναχωρούσε γιατί είχατε βιώσει και αυτού του είδους τις απώλειες, αλλά το να πεις κάποιος ένα παιδεραστή και να είναι και μπαμπάς, δεν ξέρω αν ήσασταν μπαμπάς τότε.
0: Ήμουν
25: πώς το προσεγγίζετε αυτό το πράγμα, γιατί είναι μία ανθρώπινη, ένας ανθρώπινος χαρακτήρας που απέχει από το γονέα που αγαπάει, όσο περισσότερο μπορεί να απέχει κάποιος. Είναι το πιο αδιανόητο.
0: Όπως όταν θα κάνεις ένα serial killer σε μια σειρά.
25: Ναι.
0: Ή ένα που δεν είσαι.
25: Νομίζω ο παιδεραστής είναι χειρότερο.
0: Αλλά ναι, ναι. Είναι το
25: χειρότερο. Είναι το χειρότερο εκδοχή ανθρώπου.
0: Για μένα ναι. Γιατί έχω παίξει και dealer ναρκωτικών.
25: Ψάξατε να βρείτε δικαιολογία για αυτόν τον τύπο. Γιατί έτσι έχω ακούσει.
0: Όχι. Ποτέ δεν βρω. Δεν μπορούσα να βρω.
25: Όχι, έχω ακούσει ότι οι ηθοποιοί ψάχνουν κάπως να το δικαιολογήσουν αυτό που παίζουν.
0: Ναι. Ήταν ο μόνος ρόλος στη ζωή μου που είχα μόνιμη κόντρα με το ρόλο από την αρχή έως το τέλος.
25: Ναι.
0: Μέχρι την τελευταία παράσταση.
25: Δεν έχετε ξανατσακωθεί με ρόλο τόσο πολύ.
0: Όχι, ευτυχώς.
25: Ωραία. Και τώρα.
0: Τώρα είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, φάση της ζωής μου. Να ευχαριστήσω τη Ζέτη τη Φίτσιου που έγραψε πρώτα απ' όλα το έργο. Και μου εμπιστεύτηκε να παίξω έναν από τους δύο αντρικούς ρόλους. Τον Κώστα τον Σιλβέστρο, που είναι ένας πολύ ταλαντούχος Κύπριος σκηνοθέτης.
25: Η από κάτω είναι το.
0: Ναι. Ο οποίος Κώστας Σιλβέστρος.
25: Το έργο, ναι.
0: Όταν έπαιζε αυτό το μικρό Αίγελφ που είπαμε, του Ήψεν, έκανε το μικρό Αίγελφ, ήταν 12 χρονών. Μεγάλωσε, πήγε, σπούδασε. Και μετά με σκηνοθέτησε άλλη μια φορά στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, στο ΚΟΚ. Και τώρα εδώ. Με τον Ερίκο και την Άντρη, τον Ερίκο Λίτς και την Άντρη, που δεν τους είχα ξαναδεί διαζώσεις. Το δέσιμο ήταν απίστευτο. Απίστευτο δέσιμο. Δηλαδή, με τον Λίτς είμαστε, λες, και είμαστε τα γερόντια από το Muppet Show. Ένα πράγμα απίστευτο. Και ήταν όλα λειτουργήσαν τόσο ωραία.
25: Η από κάτω λοιπόν, σε ποιο θέατρο και ποιες μέρες?
0: Είναι στο θέατρο Auditorium, συνα δύο.

0: Και έχουμε και μουσική original για το θεατρικό έργο.
1: Έχετε λίγο κυπριακή προφορά.
0: Μπορεί να μου φεύγει κάποια στιγμή.
1: Ναι, καλό είναι αυτό.
0: Γιατί όλες αυτές τις μέρες είμαι με την Άντρη, τον Κώστα του Σιλβέστρου που ήταν Κύπριος.
1: Μιλάτε κυπριακά.
0: Τσίπου το χορ κάτω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν η απόψη το καλύτερα αργά. Έτσι με είδατε, μιλάμε και άλλες διαλέκτους, όλα τα έχουμε εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σοβαρά ερωτήματα για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανακοπή στο ιδιωτικό ιατρείο, τα κρίσιμα λεπτά και οι καταθέσεις των γιατρών. Επίγουσες έρευνες στο ιατρείο παρουσία εισαγγελέα. Αύριο η νεκροψία νεκροτομή. Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια. Τι βρέθηκε στο ιατρείο του Κολονακίου, τι είναι η πλασμαφαίρεση. Μουδιασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος για το ξαφνικό φευγιό του Γιώργου Μαζωνάκη. Αποχαιρετούν το παιδί της νύχτας, τον καλόκαρδο, αυθεντικό και πρωτοπόρο τραγουδιστή. Τον καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε ποτέ την αλλαγή. Σε Πύργο και Ιωάννινα γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Θρήνος και βουβός πόνος στις κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα. Άφησαν πίσω τους δύο παιδιά. Στην Αθήνα βρίσκεται η Αμάλα Λαμουτίν, ο λόγος της επίσκεψης της συζύγου του Τζορτζ Κλούνεϊ. Η συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με τη Μαρέβα Μητσοτάκη. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
0: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Εκτός Γηπέδου. Και σήμερα αφήνουμε για λίγο το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και κοιτάμε τις ιστορίες, τους ανθρώπους και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από τον αθλητισμό. Η σύζυγος του Ρασβάν Μαρίν ήταν στο πλευρό του στην ιστορική επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League, τραβώντας τα βλέμματα και εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι δυο τους έχουν ήδη δημιουργήσει μια οικογένεια με δύο παιδιά. Ο Αρμάντο Ορμίγκα Γκονζάλες έχει ήδη γίνει θέμα και στο Μεξικό. Ο 23χρονος επιθετικός άφησε την Τσίβας για τον Ολυμπιακό και μάλιστα Μεξικάνος δημοσιογράφος ταξίδεψε μέχρι τον Πειραιά για να καταγράψει από κοντά τη νέα του ζωή στην Ελλάδα. Ο Γιάννης μόλις εγκαταστάθηκε στο Μαϊάμι και ήδη απέκτησε το νέο του σπίτι. Μία έπαυλη αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Με 8 υπνοδωμάτια, πισίνα, τζακούζι και όλα όσα θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο σπίτι. Ο LeBron James έχει εδώ και χρόνια δημιουργήσει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία έξω από το μπάσκετ. Ενώ παράλληλα έχει έντονη φιλανθρωπική δράση μέσω του ιδρύματός του και πλέον η περιουσία του υπολογίζεται στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: ΑΕΚ επέστρεψε φέτος στη μεγάλη σκηνή του Champions League και ο Ρασβάν Μαρίν ήταν ένα από τα πρόσωπα που έζησαν αυτή τη μεγάλη βραδιά. Στο πλευρό του ήταν και η σύζυγός του, Κρίνα, η οποία έχει τη δική της επαγγελματική πορεία ως οδοντίατρος, αλλά και μια όμορφη οικογένεια μαζί με το Ρουμάνο Μέσο.
1: Ο ήρωας της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League είχε ονοματεπώνυμο Ρασβάν Μαρίν. Πίσω από το Ρουμάνο όμως κρύβεται μια δυναμική σύζυγος, η Κρίνα Μαρίν. Το στήριγμα του 30χρονου Μέσου που του προσφέρει όλα όσα χρειάζεται για να μπορεί να αφοσιωθεί στα καθήκοντά του εντός 4 γραμμών. Η εκλεκτή της καρδιάς του Μαρίν εργάζεται ως οδοντίατρος και από το 2018 όταν και γνωρίστηκαν παραμένουν αχώριστοι. Πριν από 5 χρόνια ο Ρουμάνος Χάφτης έκανε πρόταση γάμου στη Σαρδινία και η οικογένειά τους μεγάλωσε το 2022 όταν γεννήθηκε η μικρή τους κορούλα Νάταλι Λούνα. Ο παραμυθένιος ερωτάς τους επισφραγίστηκε το περσινό καλοκαίρι. Λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή στην ΑΕΚ σε μια υπέρλαμπρη τελετή, με το ζευγάρι να ανταλλάζει αιώνιους όρκους αγάπης. Οι δυο τους μάλιστα δεν είναι μόνο ένα ερωτευμένο ζευγάρι, αλλά και συνεργάτες στον χώρο του επιχειρήν, καθώς πέρυσι άνοιξαν μια κλινική ομορφιάς με τα εγγένειά της να κάνουν θράψη. Η δεύτερη μέρα του Φεβρουαρίου 2026 θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του ζευγαριού, καθώς έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, αποκτώντας μία ακόμη κορούλα. Η ονειρική χρονιά για τον Ρασβάν και την Κρίνα ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Με τον Ρουμάνο να συνεχίζει με σπασμένα τα φρένα και φέτος και τη σύζυγό του να στέκεται μόνιμα στο πλάι του, η οικογένεια Μαρίν δεν σταματάει να ονειρεύεται.
0: Να καλωσορίσω και τον συνάδελφο Γιώργο Παπαϊωάννου. Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Βεργινία.
0: Τέλος ο Μεντιλίμπαρα από τον Ολυμπιακό.
2: Τέλος εποχές για τον coach Μεντιλίμπαρα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μετά από 2,5 χρόνια συνεργασίας με τους Ερυθρόλευκους είδε την πόρτα της εξόδου με τον Αλγουαθίλ να παίρνει την θέση του. Σε αυτά τα 2,5 χρόνια κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία στους Ερυθρόλευκους. Ήταν 24 Φεβρουαρίου του 2024 όταν υπέγραψε στους Ερυθρόλευκους με τον Μεντιλίμπαρα με αυτό το τζιν που κάμισο, αυτό το θρυλικό τζάκετ που βλέπουμε, να γράφει τη δική του ιστορία. Ήταν από τα γούρια του Μεντιλίμπαρα αυτό. Ο Μεντιλίμπαρα, ο οποίος είδε τον Ολυμπιακό να κερδίζει με 6-1 την Μακάμπι Τελαβίβ, ήταν η αρχή που έδειξε ότι τα δύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά στον Ολυμπιακό και οδήγησε στην κατάκτηση της κούπας του Conference. Αποθεώθηκε τότε στον Πειραιά από μια λεωθάλασσα, κόκκινη λεωθάλασσα. Ο Μεντιλίμπαρα, ο οποίος είχε πολλούς οπαδούς, όπως τον coach Μπαρτζόκα και οι δύο από τους πιο αγαπημένους του κόσμου του Ολυμπιακού. Ο coach Μεντιλίμπαρα, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2025, πανηγύρισε μαζί με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα του, σε 31 χρόνια καριέρας, ένα πρωτάθλημα είχε ο coach Μεντιλίμπαρα. Και η κληρονομιά του δεν είναι μόνο οι τίτλοι, αλλά και η ανάδειξη νέων ταλέντων, όπως ο Μπάμπης Κοστούλας, ο οποίος πουλήθηκε για 35 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Μουζακίτης φυσικά ήταν από τα ταλέντα που ανέδειξε. Αυτά είναι τρία από τα τέσσερα τρόπια συνολικά του coach Μεντιλίμπαρα, το πρωτάθλημα, το conference και το κύπελλο Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι το 25 κατέκτησε το double. Ο coach Μεντιλίμπαρα, ο οποίος γιγάντωσε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη, πέρυσι αγωνίστηκε στη League Face του Champions League μετά από 12 χρόνια και κατάφερε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης. Ο coach Μεντιλίμπαρα, ο οποίος είχε το αγαπημένο του παιδί, τον Αγιού Μπελκαμπή, ο οποίος σκόραρε 69 γκολ. Είναι ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ υπό τους ιδιές του coach Μεντιλίμπαρα. Και κάπως έτσι ήρθε το αντίο πριν από χθες με τον coach Μεντιλίμπαρα μετά από 2,5 χρόνια να γράφει την τελευταία σελίδα στην καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Κρίμα θα πω εγώ, βέβαια κάθε τέλος μια καινούργια αρχή και θα μείνουμε στον Ολυμπιακό και στη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και στην πατρίδα του. Μάλιστα, Μεξικάνος δημοσιογράφος ταξίδεψε μέχρι τον Πειραιά για να καλύψει από κοντά τα πρώτα βήματα του συμπατριώτη του στην Ευρώπη. Ο Γκονζάλες, που είχε ήδη αναδειχθεί πρώτο σκόρερ στην απερτούρα με την Τσίβας, έχει ήδη ανοίξει λογαριασμό με τον Ολυμπιακό.
3: Ο ερχόμος του Αρμάντο Γκονζάλες άνοιξε ένα νέο ορίζοντα στον Ολυμπιακό, αφού η απήχηση του Μεξικανού επιθετικού στην πατρίδα του ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Οι οπαδοί της Τσίβας εξακολουθούν να τον παρακολουθούν και να μαθαίνουν νέα του, με δημοσιογράφους από μεγάλα κανάλια να έρχονται στον Πειραιά για να καταγράψουν τις στιγμές του.
4: Los pasillos del estadio Karaiskakis, donde vivimos una noche muy emocionante, emotiva también, la presentación de Hormiga González en este inmueble ante el público, ante la afición del Olympiacos, y qué manera de presentarse, dos goles así. Asistencia, ovacionado. Vamos a ver cómo se vivió el color del partido. Un mexicano talentoso hace que valga la pena cruzar el Atlántico para ver sus logros de cerca. Bienvenidos a Grecia, el lugar que la hormiga González quiere conquistar. Chivágoras está en casa, muchachos. Hemos llegado aquí a Atenas para seguir a la hormiga González. Este será el primer partido que tenga en el estadio del Olympiacos, el Georgios Karaiskakis. Un estadio con mística que fue olímpico, la casa del fútbol griego y del sueño de Armando.
3: Οι αγώνες του Ολυμπιακού μεταδίδονται πλέον στο Μεξικό για χάρη του δικού τους Μέρμικα.
5: Μυρμίγκι.
4: Μυρμίγκι.
5: Μυρμίγκι, sí, sí.
4: Μυρμίγκι, μυρμίγκι, amigos, es hormiga en griego. Y la hormiga papá acompaña los primeros pasos de su hijo en la nueva vida en Atenas.
5: El primer partido ahí había tenido alguna. Entonces, bueno, pero ya sabes que él siempre tiene oportunidades, se las crea y qué bueno que ya anotó su primer gol en Europa.
3: Ο González έχει ήδη 3 γκολ σαν μάτς κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, με τον κόσμο να τον αποθεώνει.
6: Hayan venido y muy contento que, pues que tantos mexicanos me den tanto cariño y estén atentos, eso me da mucha felicidad, significa que estoy haciendo las cosas bien porque la gente está al pendiente de mí y yo solo quiero darles una felicidad, poner el nombre de México en alto.
4: Y sí, esa hormiga seguirá trabajando día tras día para brillar en el mejor fútbol del planeta. Con imágenes de Roberto López desde Atenas, Grecia, Omar Villarreal, Azteca Deporte.
0: Και από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και σε ένα πολύ εντυπωσιακό σπίτι, Γιώργο.
2: Ναι, 13,5 εκατομμύρια δολάρια κόστησε το σπίτι η νέα έπαυλη του Γιάννη Αντετοκούμπο στην Φλόριντα. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Heat και πλήρωσε 13,5 εκατομμύρια δολάρια για 8 κρεβατοκάμαρες, 10 μπανιά, 2 τουαλέτες, μία αίθουσα προβολών, μία πισίνα, ένα τζακούζι και ένα ξενώνα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτό το εντυπωσιακό σπίτι. Νομίζω το ζηλεύουμε, θα θέλαμε κι εμείς να μείνουμε εκεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι αιτήσεις αποδοχές του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι γύρω στα 58,5 εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνουμε ότι 13,5 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι και πάρα πολλά, Βιργινία, έτσι. Πάντως, αυτή η αγορά της έπαυλης δείχνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήρθε για να μείνει στην Φλόριντα, καθώς θα μείνει εκεί μαζί με την οικογένειά του σε ένα μέρος που απολαμβάνει ιδιωτικότητα, είναι μακριά από τα πολλά σπίτια. Και ο στόχος του Γιάννη φυσικά είναι να συνδυάσει την διαμονή του εκεί με ένα νέο δαχτυλίδι στους Μαϊάμι.
0: Πήρε ένα φτωχικό να έχει να ζήσει κι αυτός. Και σένα έτσι φαντάζομαι είναι.
2: Ναι, λίγο πιο φτωχό.
0: Λίγο πιο φτωχό και εμένα, μην φανταστείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και μένουμε στο μπάσκετ και στον LeBron James, που δεν είναι πλέον απλώς ένας από τους μεγαλύτερους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Έχει χτίσει μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία με επενδύσεις, εταιρείες και συμμετοχές σε αθλητικά projects. Ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει ένα από τα πιο γνωστά ιδρύματα αθλητή, με επίκεντρο τα παιδιά και την εκπαίδευση στο Άκρον. Η περιουσία του υπολογίζεται σήμερα στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: Για πολλούς ο LeBron James είναι ο κορυφαίος που ντρίμπλαρε ποτέ μια μπάλα μπάσκετ. Αμέτρητα ρεκόρ, συμβόλαια εκατομμυρίων και χορηγικές συμφωνίες για τον απόλυτο GOAT του NBA. Ο Βασιλιάς δεν είναι απλώς ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών την τελευταία 20 ετία, αλλά και ένας δεινός επιχειρηματίας που έχει δημιουργήσει ένα ευρύ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αθλητικές ομάδες, καταναλωτικά μπραντς, τεχνολογία γυμναστικής, τεκίλα και άλλα. Από τη λάμψη των φλας, τα φώτα, τα ρεκόρ και τους τίτλους του NBA, ο LeBron για την οικογένειά του είναι ένα παιδί από το Άκρον, μια μικρή πόλη στο Οχάιο που τόλμησε να κάνει μερικά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Αυτό θέλει να προσφέρει και στα παιδιά, την ευκαιρία να ονειρευτούν έχοντας πρόσβαση στην εκπαίδευση. Γι' αυτό και το μεγαλύτερό του project, αυτό για το οποίο είναι πιο περήφανος από όλα, ακούει στο όνομα I Promise School, το οποίο παρέχει ολιστική βοήθεια σε μαθητές υψηλού κινδύνου και τις οικογένειές τους. Το σχολείο παρέχει στα παιδιά δωρεάν γεύματα, σχολικά είδη και είδη καθοδήγησης και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ παράλληλα παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να βοηθήσει τους γονείς να ολοκληρώσουν το σχολείο και να βρουν εργασία. Η γενέτειρά του είναι το μεγάλο στοίχημα του LeBron. Γι' αυτό και μέσα από το οικογενειακό ίδρυμα LeBron James, ο Βασιλιάς φροντίζει ώστε να χτιστούν νέα σχολεία, μουσεία και σπίτια, χρησιμοποιώντας την επιρροή του για τη βελτίωση της κοινοτικής ανάπτυξης. Βαδίζοντας προς τη δύση της καριέρας του, ο κορυφαίος εν ενεργεία μπασκετμπολίστας μελετά χειρουργικά τις κινήσεις του για την επόμενη μετά μπάσκετ εποχή. Ο LeBron έγινε ο πρώτος εν ενεργεία δισεκατομμυριούχος μπασκετμπολίστας και μόλις ο δεύτερος πίσω από τον θρυλικό Michael Jordan. Και όχι άδικα. Εταιρείες παραγωγής, εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες κολοσσούς όπως η Nike και επιχειρηματικές δραστηριότητες προσεκτικά μεθοδευμένες φέρνουν τον LeBron James σε θέση να είναι από τους πιο δραστήριους επιχειρηματίες πριν καν την μπασκετική σύνταξη και το τέλος της καριέρας του. Η Spring Hill Company αποτελεί το Media Empire του LeBron και λειτουργεί ως ένας πολυδιάστατος όμιλος παραγωγής περιεχομένου και media branding, συνεργαζόμενος με εταιρείες όπως η Nike, το Netflix και η Walmart. Ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μερίδιο του LeBron στην εταιρεία αποτιμάται σε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται πίσω από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Επένδυσε σε τεράστια ονόματα του αθλητισμού όπως η Λίβερπουλ, επεκτείνοντας μάλιστα το χαρτοφυλάκιό του σε τρεις διαφορετικές κορυφαίες αθλητικές λίγκες. Η επενδυτική φιλοσοφία του LeBron, ωστόσο, περιλαμβάνει και σημαντικά ακίνητα υψηλής αξίας, με τις real estate επενδύσεις του να εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 80 εκατομμύρια δολάρια. Η επιχειρηματική του πορεία όχι μόνο τον έχει καταστήσει οικονομικά ανεξάρτητο, αλλά έχει αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές προσεγγίζουν τη διαχείριση πλούτου και επενδύσεων.
1: Και από τον LeBron James έναν πολύ πολύ άλλο επιτυχημένο αθλητή, τον Erling Haaland, που έχει έναν μάλλον διαφορετικό τρόπο να περνά τον ελεύθερο χρόνο του όταν δεν σκοράρει στα γήπεδα. Ο Νορβηγός έχει αποκαλύψει ότι του αρέσει να κόβει ξύλα και να ανάβει φωτιά. Μία διαδικασία που τον βοηθά να χαλαρώσει και να καθαρίσει το μυαλό του. Ένας διαφορετικός Haaland μακριά από τα γκολ και τα φώτα της δημοσιότητας. Εμείς με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Από μένα, καλό σας απόγευμα.
2: Hello guys, welcome back to another episode on my channel. Today we're doing another day in the life. I'm back in Manchester, back in training for a new season.
3: There, yeah. Do you? Yeah. A little bit. Yeah.
2: It's good to be back. When I came home, I was like, wow, it's good to be home. But it just, it's not being back. It's just weird because so much have happened. And I haven't even digested what just happened. New season started and I didn't have a pre-season. No, normally I always have bit of a pre-season, but this time just nothing.
4: Oh my! It looks 5 years on.
2: Sea bass, fresh pasta, unread. Few veg at the table, some hummus and pita bread, fresh apple juice. What do you speak? English?
4: Spanish.
2: French? German?
4: No, nothing.
2: Nothing?
4: No, nothing.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
4: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
2: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
3: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
4: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Starbucks, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη Euronext Athens. Starbucks, στόλος 145 πλοίων, αξίας 4,5 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, κεφαλαιοποίηση 3,5 δις δολάρια, πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbucks.
3: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες της Πειραιώς στο Las Vegas χάρη στη Visa. Η Πειραιώς και η Visa στηρίζουν την Visa Cash App Racing Pools. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σοβαρά ερωτήματα και παραλήψεις για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα δραματικά 100 λεπτά αφήνοντας την τελευταία του πνοή. Έφοδος αστυνομίας, εισαγγελέα και ιατρικού συλλόγου στην κλινική του Κολονακίου. Οι καταγγελίες και οι ισχυρισμοί της γιατρού. Αύριο η νεκροτομή, τεχνικό σύμβουλο διορίζει οικογένεια. Η πορεία και το αποτύπωμα του αντισυμβατικού Μαζό από την Νίκαια στις μεγαλύτερες πίστες. Η συγκινητική αποχαιρετισμή των καλλιτεχνών για το παιδί της νύχτας. Άδειασμα Μαρινάκη σε Φλωρίδη για τη δήλωσή του εάν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα γίνει ντου από απέναντι. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, προσοχή στις διατυπώσεις, το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και σε κλίμα βαθιάς οδύνης, οι κηδείες των δύο πιλότων μας που χάθηκαν στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Με τη γαλανόλευκη να τους συνοδεύει στην τελευταία τους κατοικία. Άγημα της πολεμικής αεροπορίας και μπάντα απέδωσαν τιμές.

0: 100 λεπτά γεμάτα σκιές, σοβαρά ερωτήματα και κρίσιμα σημεία που ζητούν απαντήσεις χωρίζουν την είσοδο του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου από το θάνατό του στο Ελπίς. Άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, ερωτήματα για τον εξοπλισμό πλασμαφαίρεσης και την εξειδίκευση του προσωπικού, αλλά και το ότι η γιατρός που θα έκανε τη θεραπεία δεν συνόδευσε στο νοσοκομείο τον τραγουδιστή, συνθέτουν ένα βαρύ σκηνικό. 4 φάκελοι και μία σακούλα κατασχέθηκαν, ενώ νεκροτομή και εισαγγελική έρευνα καλούνται τώρα να φωτίσουν τι ακριβώς συνέβη. Η Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται έξω από το ιατρείο στο Κολονάκι. Κωνσταντίνα, υπάρχουν και εξελίξεις στο ρεπορτάζ, αλλά να δούμε πρώτα τι έχει προηγηθεί.
1: Τα κενά και οι σοβαρές παραλήψεις πίσω από τα κρίσιμα 100 λεπτά για τη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο, στη στιγμή που ξεψύχησε στο νοσοκομείο, παραμένουν αναπάντητα. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI μετέφεραν στα εργαστήρια 4 μεγάλους φακέλους και μια σακούλα με στοιχεία από το ιδιωτικό ιατρείο της Οδού Καρνεάδου.
2: Για να δούμε αν τηρήθηκαν όλα αυτά ή αν υπάρχουν ευθύνες και αν συνδέεται ο θάνατος με αυτή τη διαδικασία.
1: Το ιατρείο φαίνεται να λειτουργούσε από το 2013 μέχρι και σήμερα χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λέει ότι πέρσι δεν υπήρχε εκεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
3: Η Επιτροπή που έδωσε την άδεια το 2013 του ιατρείου αυτού, που δηλώθηκε ως παθολογικό ιατρείο, αλλά και σε επανεξέταση, η οποία έχει δηλωθεί ότι έγινε το 2025, που πηγαίνει η Επιτροπή και βλέπει ακριβώς τα μηχανήματα, μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχε.
1: Για τη συγκεκριμένη θεραπεία δεν αρκεί μόνο η παρουσία ενός μη εξειδικευμένου γιατρού, αλλά απαιτείται ομάδα με γνώση και εμπειρία.
3: Αυτή η απλοποίηση όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται από μη ειδικούς, από μη πιστοποιημένα ιατρία και προφανώς από ανθρώπους και με team το οποίο να είναι γνώστες του τι ακριβώς πράττει.
1: Σοβαρά ερωτήματα εγείρει και το γεγονός ότι η γιατρός, αν και ο Μαζονάκης είχε πάθει ανακοπή, δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο.
4: 4 και 21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ να παραλάβει με ανακοπή από ένα ιατρείο στο Κολονάκι, και όταν έφτασε σε 4 λεπτά το μηχανάκι του ΕΚΑΒ, εκεί διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα ιατρείο ο οποίος έκανε κάρπα στον Μαζονάκι. Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση πως ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε τον ασθενή ο οποίος είχε ανακοπή, που ήταν και ασθενής του.
1: Την ίδια ώρα στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και το καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου.
5: Στην πραγματικότητα η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Ζήτησε από τον πρόεδρό του να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε.
1: Η γιατρός που τοποθέτησε το φλεβοκαθετήρα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν αισθανόταν καλά.
6: Όταν ήρθε δεν ήταν καλή η εικόνα του, ήταν σε υπερδιέγερση, δεν είχε καθαρή άρθρωση. Μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει.
1: Η νεκροτομή αναμένεται να φωτίσει τα αίτια του θανάτου, ενώ η οικογένεια έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ευρήματα και τη διαδικασία.
0: Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Κολονάκη και την Κωνσταντίνα Μαύρου. Κωνσταντίνα, πριν από λίγο έγινε η προσαγωγή των δύο γιατρών, έτσι?
7: Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, οι Σωτήροι, μετά την έρευνα των αρχών στο σπίτι του ζευγαριού στο ψυχικό, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή τους, τόσο του άντρα γιατρού όσο και της συζύγου του επίσης γιατρού. Αυτή την στιγμή και οι δύο βρίσκονται στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αττικής, ενώ αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα για το κατά πόσο αυτές οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις. Την ίδια ώρα που, όπως πληροφορούμαστε, έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στην Βούλα βρίσκεται κλιμάκιο των αρχών και περιμένει το πράσινο φως από τον εισαγγελέα, έτσι ώστε η έρευνα να συνεχιστεί και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Από τα ρεπορτάζ, Κωνσταντίνο, προκύπτουν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα τώρα.
7: μία σειρά όντως από κρίσιμα ερωτήματα, Σωτήρη, οι απαντήσεις των οποίων θα δώσουν ενδεχομένως και φως στην υπόθεση. Αρχικά, κατά πόσο υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό στην κλινική για να προλάβει τυχόν επιπλοκές. Είναι μία διαδικασία που, όπως λένε οι ειδικοί, απαιτεί εμπειρία από το προσωπικό για την αντιμετώπιση τυχόν επιπλοκών. Δεύτερον, κατά πόσο η κλινική έχει την άδεια να προχωράει σε τέτοιου είδους θεραπείες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε ένα γενικότερο πλαίσιο στην Ελλάδα, τέτοιες θεραπείες γίνονται μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, και σε μεγάλα ιατρικά κέντρα. Τρίτον, κατά πόσο, αφού ήταν σε κακή κατάσταση, όπως η γιατρός κατέθεσε, γιατί προχώρησαν. Να θυμίσουμε, Σωτήρη, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι στην κατάθεσή της η συγκεκριμένη γιατρός ανέφερε ότι όταν είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν σε υπερδιέγερση. Τέταρτον, κατά πόσο κανείς εκ των γιατρών δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο. Πράγμα που δημιουργεί ερωτήματα, γιατί ενώ όλα, αν είχαν τηρήσει μάλλον τα απαραίτητα πρωτόκολλα, δεν τον συνόδευσαν, τι ήταν αυτό που τους οδήγησε να φύγουν αρχικά. Και τέλος, ποιοι άλλοι πέραν των ιδιοκτητών της κλινικής ήταν παρόντες και ενδεχομένως θα μπορούσαν και αυτοί με την σειρά τους να δώσουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Τώρα, Κωνσταντίνα, τι ψάχνουν να μας πεις τώρα οι αρχές?
7: Μετά την οκτάωρη έρευνα, Σωτήρη, τόσο στο σπίτι του ζευγαριού όσο και στην κλινική, οι αρχές αυτή τη στιγμή ξεσκονίζουν τα αρχεία τους. Ουσιαστικά αυτά που εντόπισαν από την έρευνα, μεταξύ άλλων, μάζεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεδομένα που βρίσκονταν τόσο γραπτά όσο και σε ψηφιακή μορφή, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα εργαστήρια της Ελλάς, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία για το τι συνέβαινε τελικά σε αυτή την κλινική και φυσικά ενδεχομένως δεδομένα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, δηλαδή κατά πόσο ήταν αυτή η πρώτη φορά που επισκεπτόταν το συγκεκριμένο θεραπευτήριο ή αν του είχε ξαναγίνει αυτή η θεραπεία.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Και να δούμε τώρα το χρονικό από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ως τη στιγμή που οι γιατροί στο νοσοκομείο Ελπής, Μαρίζα Λιναρδάτου, διαπίστωσαν το θάνατό του.
8: Και να τα πάρουμε, Σωτήρη, από την αρχή. 4 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτή τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης. 21 λεπτά αργότερα, στις 4 και 21, βλέπουμε ότι ο γιατρός που μόλις του είχε περάσει τον φλεβοκαθετήρα συνειδητοποιεί ότι εκείνος καταραίει και έχει πάθει ανακοπή. Άμεσα λοιπόν ειδοποιεί το ΕΚΑΒ και μέσα σε 7 λεπτά από το τηλεφώνημα της γιατρού η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ φτάνει στο σημείο. Μαζί λοιπόν και η γιατρός και ο μοτοσικλετιστής, ο διασώστης του ΕΚΑΒ, προσπαθούν, επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή με κάρπα, με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε λίγα λεπτά φτάνει και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο όπου παίρνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη και διακομίζεται στο πρώτο εφημερεύον νοσοκομείο, το οποίο ήταν το Ελπής. Εκεί λοιπόν δίνεται η μεγάλη και σκληρή μάχη, χωρίς σφιγμό να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. 55 λεπτά λοιπόν ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μέχρι και που βγήκε το ιατρικό ανακοινωθέν στις 5:40. Βλέπουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τότε και κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού
0: προσωπικού. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με ξεχωριστές αναρτήσεις και προσωπικές αναφορές, σημαντικοί άνθρωποι του τραγουδιού αποχαιρετούν τον καλλιτέχνη. Ανάμεσά τους η Άννα Βύση, γεμάτη συγκίνηση, εκφράζει τη βαθιά της λύπη. Ο Αντώνης Ρέμος μιλά για την καθαρή ψυχή του και ο Γιώργος Νταλάρας θυμάται ένα παιδί της νύχτας που πάλεψε από πολύ μικρός. Ο Φίβος Δελιβοριάς γράφει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μείνει για πάντα αναμένο κερί στον σκοτεινό ουρανό.

0: να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου.
1: Αντισυμβατικός, ιδιαίτερος και πάντα απρόβλεπτος, ο Γιώργος Μαζωνάκης χάραξε τη δική του διαδρομή.
0: Είμαι σε προσωπή βαθιά πιστός. Επίσης, μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω.
1: Παγωμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος από την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του, που συνδέθηκαν με τη μουσική του πορεία, συγκλονισμένοι αποχαιρετούν τον ιδιαίτερο άνθρωπο και καλλιτέχνη που όλοι χαρακτηρίζουν πραγματικό στάρ.
2: Όσες θύλες και αν έζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ.
3: Δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη.
4: Τόσο νωρίς πόσο κρίμα. Ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του.
5: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε στα όνειρά του. Έζησε στα κόκκινα, με ρίσκα, αλλά κυρίως όπως ήθελε.
6: Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό.
7: Άλλο ένα πρωί στην παλιοζωή. Άρε Γιώργο, πολύ νωρίς.
8: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
1: Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει πριν από δύο μήνες την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στο σπίτι του, όπου μιλούσε ανοιχτά για όλα όσα είχε ζήσει το τελευταίο δύσκολο χρόνο.
0: Αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε.
1: Μίλησε για την ημέρα που, όπως περιέγραψε, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν στην πόρτα του σπιτιού του και του ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να οδηγηθεί στο θρομοκαίτιο.
0: Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Το είδα λίγο σαν να πήγε ένα επίσκεψη.
5: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Και πίσω από την περιπέτεια με την οικογένειά του, μιλούσε για τον ίδιο τον εαυτό.
0: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Υπάρχει τεράστια αγάπη, γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή.
1: Για εκείνον, η σκηνή δεν ήταν απλώς η δουλειά του, ήταν το καταφύγιό του, ο χώρος στον οποίο ένιωθε ξανά δυνατός, χρήσιμος, ζωντανός. Και η σχέση του με το κοινό ήταν κάτι που ο ίδιος αναγνώριζε ότι τον είχε προστατεύσει στις πιο δύσκολες στιγμές.

0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στο άδειασμα του Υπουργού Δικαιοσύνης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη δήλωση ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα γίνει ντου από απέναντι. Δεν υπάρχει κίνδυνος, θέλει προσοχή η διατύπωση θέσεων, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Με την κυβέρνηση να επιθυμεί να θέσει καθαρά και ουσιαστικά και όχι εκβιαστικά, όπως τα χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές διλήμματα στον πολιτικό διάλογο εν ώψη εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε ηχηρό άδειασμα του Γιώργου Φλωρίδη για τα όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχετικά με το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία σε περίπτωση ακυβερνησίας.
2: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο, αλλά ναι, μην λέμε άλλα από αυτά τα οποία ισχύουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή κυβέρνηση σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος. Αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα.
1: Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, μίλησε για εθνικούς κινδύνους.
3: Στις επόμενες εκλογές, υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης πρόσθεσε ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση ενισχύει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να αντιδράσουν σε κάθε πρόκληση.
2: Πέραν της διατύπωσης, που δέχομαι αυτό το οποίο έχει ακουστεί ως κριτική, πρέπει να δούμε και την ουσία. Σε μια περίοδο τριών πολέμων, πολλών κρίσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας. Θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις.
1: Με αφορμή τις δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη, το Πασό κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διολυσταίνει σε επικίνδυνα μονοπάτια.
4: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε ένα ρεσιτάλ ανευθυνότητας, δήλωσε ότι η χώρα τελεί υποκαθεστώς εθνικής διακινδύνευσης και ότι αν στην ουσία δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κίνδυνος να γίνει ντου από τη γειτονική μας χώρα. Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανέθινο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμβαίνον της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν ήταν η πρώτη παραφωνία του Γιώργου Φλωρίδη από την κυβερνητική στρατηγική, αλλά η πρώτη φορά που τον αδειάζει η κυβέρνηση και μάλιστα από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Καλησπέρα Δημήτρη Τάκη.
5: Καλησπέρα Σωτήρη.
0: Ιδιαίτερα αιχμηρός, θα έλεγα, ο τρόπος με τον οποίο άδειασε τον κύριο Φλωρίδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασυνήθιστος.
5: Ναι, κοίταξε, δεν άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις του κύριου Φλωρίδη και στο Μέγαρο Μαξίμου και σε κορυφαίους υπουργούς. Γιατί ο κύριος Φλωρίδης μίλησε, άφησε να νιωθεί ότι η πατρίδα είναι σε κίνδυνο, ακραία κινδυνολογία. Επικαλέστηκε τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με όρους φόβου, ή θα ψηφίσετε μας ή θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτά δεν είναι ούτε στη συλλογιστική της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στη λογική του διλήμματος που μπορεί να θέσει στις εκλογές για πολιτική σταθερότητα. Είναι κινδυνολογία και κυρίως δίνουν όπλα στον αντίπαλο. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η απόσταση, το άδειασμα, όπως σωστά είπες, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και αυτό δεν είναι μόνο μήνυμα προς τον κύριο Φλωρίδη, αλλά και προς άλλους υπουργούς που ενδεχομένως σε αυτή τη μακρά προεκλογική εκστρατεία θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να λένε τέτοια πράγματα, θεωρώντας ότι αυτό κάνει καλό και ότι ενισχύει το αφήγημα της κυβέρνησης εν ώψη των εκλογών και τις σταθερές θέσεις της, ότι πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Δεν γίνεται να λέμε ότι θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι από τη στιγμή που ένα από τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις και ότι οι εξοπλισμοί μας δίνουν ασφάλεια, σταθερότητα και υπεροχή απέναντι στην γειτονική χώρα.
0: Τη στιγμή μάλιστα που ο λεγόμενος μεσαίος χώρος είναι ένας χώρος που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυβέρνηση.
5: Αυτό είναι βασικό, γιατί αυτή η ακραία ρητορική σωτήρια απομακρύνει από το μεσαίο χώρο και απομακρύνει από ανθρώπους που είναι στο κέντρο ή στην κεντροαριστερά και που θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να ακούγεται κάτι σοβαρό, εθνικό και συγκροτημένο και όχι απειλές αυτού του είδους. Και είναι προφανές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δρόμο προς τις εκλογές έχει επιλέξει μια συγκεκριμένη στρατηγική και αυτή η στρατηγική είναι να προβάλλει και την υπευθυνότητά του και τη σοβαρότητά του και την αξιοπιστία του. Και κάτι άλλο. Είναι αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός με δεδομένη την εικόνα που υπάρχει και προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να φτάσει μέχρι τις εκλογές χρησιμοποιώντας ένα κεντρό πολιτικό λόγο. Να απευθυνθεί σε ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο και που όλοι συμφωνούμε ότι το κέντρο τις περισσότερες φορές και αυτοί οι άνθρωποι Μάλιστα. είναι που δίνουν τη νίκη και κυρίως την αυτοδυναμία σε μια κυβέρνηση. Άρα τέτοιες φωνές απομακρύνουν από αυτό το στόχο και το μήνυμα του κυρίου Μαρινάκη, που προφανώς ήταν μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου, είναι προς ποικιλώνυμους αποδέκτες Μάλιστα. και προς πολλές κατευθύνσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πόλεμος αριθμών τώρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Ελλάς για το πραγματικό κόστος του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομικών ανεβάζει το λογαριασμό πάνω από τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιμένει στα 7,5 δισεκατομμύρια. Η σύγκρουση κλιμακώνεται με βαριές κατηγορίες σε κατέρωθεν, ενώ η αιχμηρία απέναντι στον κύριο Τσίπρα εμφανίστηκε από την ΔΕΘ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
6: Στη μάχη των αριθμών έχουν ρηχτεί κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, ενώ η ψαλίδα των δισεκατομμυρίων ανοίγει όλο και περισσότερο. Πηγές του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι τα μέτρα που πρότεινε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κοστίζουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια, κόστος πολύ υψηλότερο από τα 7,5 δις που είχε ανακοινώσει ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για εξαπάτηση των πολιτών.
2: Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
6: Άμεση ήταν η απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
7: Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κυρίου Κοντογεώργη στα 13 δισεκατομμύρια του κυρίου Μαρινάκη. Φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σύριαλ.
6: Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τον Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, με αφορμή τη δήλωση του Προέδρου της Ελλάς για το Μέτρο Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως είπε κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το 2019 κατά 80%.
2: Στο Μέτρο Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες.
6: Το δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη βάζει ξανά στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προχώρησε από το Βελίδιο σε μια μετοπική σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε μεταξύ άλλων για διαφθορά, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
8: Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη, μέρες που είναι απευθυνόμενος πολιτικούς του αντιπάλους, είναι ο κ. Μητσοτάκης, διότι η κυβέρνησή του έχει γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, που διερευνά πραγματικές απάτες.
6: Εχμές για την οικονομική πολιτική και προσωπικές επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
9: Πρόσφατα ακούσαμε και υπεύθυνους οικονομικής πολιτικής που δεν ξέρουν αριθμητική. Πιστεύω ότι θα τα δούμε όλα. Έχουμε πρωθυπουργούς που πηγαίνουν στο εξωτερικό χωρίς διερμηνέα, μιλώντας γλώσσες που δεν γνωρίζουν. Και για να μην λέμε μόνο για τον Τσίπρα που δεν ξέρει αγγλικά, αν ακούσετε και το Μητσοτάκη στα γαλλικά, είναι κάτι αντίστοιχο, με καλύτερη προφορά μεν, αλλά σε κορακίστικη διάλεκτο.
6: Οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να ανέβουν ακόμη περισσότερο με την ομιλία και συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Στήρη.
0: Τα κόμματα φαίνεται να έχουν ήδη χαράξει την προεκλογική τους στρατηγική.
10: Είναι επισήμως σε θέσεις μάχης, γιατί και με το Σαββατοκύριακο, το οποίο κλείνει, όπως αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ, με την ομιλία του για την συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπαίνουμε επισήμως στην προεκλογική περίοδο. Δεν θα υπάρξει άλλη ΔΕΘ, είναι η τελευταία προεκλογική. Άρα πάμε με χαρακτηριστικά πόλωσης και ο λόγος είναι ότι όλοι οι ηγέτες, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θέλουν να συσπυρώσουν τα ακροατήριά τους στην αφετηρία του εκλογικού αγώνα, να δείξουν τον αντίπαλό τους, να συσπυρώσουν το δικό τους ακροατήριο και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε και τις στρατηγικές που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει με δύο χαρτιά. Την πολιτική σταθερότητα, λέει, κοιτάξτε τι γίνεται γύρω μας, κοιτάξτε τις εξελίξεις στις γεωπολιτικές, η χώρα χρειάζεται σταθερό τιμόνι. Και το άλλο που λέει είναι ότι εγώ είμαι και αυτός ο οποίος παράλληλα, πέρα από την γεωστρατηγική ασφάλεια, παρέχω και μία συνεπή δημοσιονομική διαχείριση. Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει, μόνο εγώ. Αυτό είναι ένα βασικό επιχείρημα στο πακέτο. Το βασικό που δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βέβαια ένα μήνυμα που λέει ο Πρωθυπουργός και σε σχέση με τον απόϊχο των δικών του εξαγγελιών στη ΔΕΘ είναι ότι εγώ κάθε φορά όσα έχω τα δίνω, τόσα μπορώ, τόσα δίνω. Αυτό θα το ακούμε μέχρι την κάλπη με τον Πρωθυπουργό να λέει μην ακούτε τους άλλους διότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια.
0: Και να πάμε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι ολοφάνερο πια ότι πάει να φτιάξει ένα δίπολο τον εαυτό του με τον Πρωθυπουργό.
10: Ακριβώς. Στην άλλη πλευρά, με βάση και τα χθεσινά που είδαμε και τη συνέντευξη τύπου του κύριου Τσίπρα, είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας εφόσον πειρά έστριψε μόνο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν επιτέθηκε καθόλου στον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι θέλει να χτίσει ένα καθαρό, πολύ καθαρό δίπολο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, είπε πριν ο Πρωθυπουργός ότι εμείς φτιάξαμε την Ελλάδα για να έχει αντίπαλο ο Μητσοτάκης, γιατί θεωρούσαμε ότι μέχρι τώρα δεν είχε. Παράλληλα, τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, αντί να επιτεθεί στο Πασόκ και είπε ότι εσείς δεν είστε αντίπαλοι μας, είστε απλώς ανταγωνιστές. Άρα έκανε και ένα άνοιγμα στους ψηφοφόρους κυρίως του Πασόκ, σε μία μετοπική που έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να τους πει ότι εμείς την ίδια δουλειά κάνουμε. Εγώ μάλιστα την κάνω και λίγο καλύτερα, αν θέλετε, ελάτε από την Ελλάδα. Στη λογική ότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να τον ανατρέψουμε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης ανεβαίνει τώρα Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, σωστά.
10: Ακριβώς γι' αυτό βάζουμε τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα σε αυτή τη θέση, γιατί είναι το δικό του Σαββατοκύριακο και δικαίως γιατί θεσμικά είναι το Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκε για λίγες ώρες μόνο εδώ στην Αθήνα σε μια συνάντηση με Ευρωπαίους Σοσιαλιστές και συνεχίζει και θα είναι και στη Θεσσαλονίκη αύριο σε σχολεία για τον αγιασμό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο που έρχεται και στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου θα πει, ταυτίζοντας Μητσοτάκη και Τσίπρα, πείτε ένα καθαρό όχι στο παρελθόν απευθυνόμενο στους πολίτες, ότι αυτοί οι δύο μας κυβέρνησαν, έφεραν κακά αποτελέσματα και θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα προμνημονιακή. Αφήστε το παρελθόν, επιλέξτε εμένα που δεν έχω κυβερνήσει. Αυτό θα είναι κάτι καθαρό από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και βέβαια ενδιαφέρον έχει και η μάχη των μικρών της ουράς, καθώς και τα μικρότερα κόμματα που δίνουν τη μάχη για το 3% και για το κατόφλι της Βουλής έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την πόλωση και να καταφέρουν και εκείνοι να αποσπάσουν κάποιες ψήφους προκειμένου έστω να μπουν στη Βουλή. Διότι αν η πόλωση είναι τόσο ισχυρή, όπως λένε και οι περισσότεροι δημοσκόποι, ενδεχομένως να έχουμε μια πολύ μικρότερη Βουλή από αυτή που φανταζόμαστε.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και επί του παρόντος να αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα σε κλίμα οδύνης και μεγάλη συγκίνησης έγιναν οι κηδείες των δύο πιλότων μας που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος στην Τανάγρα. Τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου στα Ιωάννινα αποχαιρέτησαν συντετριμμένα τα μέλη των οικογενειών τους, οι φίλοι και οι συνάδελφοί τους και εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
11: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και ολόκληρες οι τοπικές κοινωνίες είπαν το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πτήσης στην Τανάγρα. Στον πύργο κηδεύτηκε ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και στον κατσικά Ιωαννίνων ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου.
12: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
11: Δύο οικογένειες βυθισμένες στο πένθος. Δύο ζωές που κόπηκαν πρόωρα. Και ένας ολόκληρος κόσμος που στέκεται σιωπηλός μπροστά στην απώλεια. Ο ουρανός που υπηρέτησαν οι δύο πιλότοι έγινε μοιραία η τελευταία τους διαδρομή. Από σήμερα μένει πίσω η μνήμη τους. Μία μνήμη που θα κρατήσουν ζωντανοί οι άνθρωποι που τους αγάπησαν και δεν θα τους ξεχάσουν ποτέ. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου οι θλίψη ήταν διάχυτη. Ο πύργος αποχαιρέτησε σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, που αφιέρωσε τη ζωή του στην πολεμική αεροπορία και υπηρέτησε με αφοσίωση στον ουρανό που τόσο αγαπούσε. Άφησε πίσω τη σύζυγό του Ρούλα και τον μόλις 5 ετών γιο τους. Ένα παιδί που από σήμερα θα μεγαλώνει έχοντας δίπλα του τις φωτογραφίες, τις αναμνήσεις και τις ιστορίες του πατέρα του.
13: Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός. Θυσιάστηκε για όλους.
14: Ένας ήρωας είναι, ήτανε. Ένας ήρωας. Αρμένιζε τους εφαίρες.
11: Στον κατσικά Ιωαννίνων, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Ο 37χρονος πιλότος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω τη σύζυγό του και τη μόλις 5 μηνών κόρη τους. Μία οικογένεια που από σήμερα καλείται να μάθει να ζει με την απουσία του. Από νωρίς στεφάνια και συλληπιτήρια μηνύματα είχαν κατακλείσει τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Αγίματα των ενόπλων δυνάμεων απέδωσαν τις προβλεπόμενες τιμές σε μία τελετή βαριά αποσυγκίνηση. Ενώ το φέρετρο, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, πέρασε μπροστά από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους για τελευταία φορά.
0: Απευθεία σύνδεση με Κωνσταντινούπολη τώρα και τον Νίκο Νανούρη, καθώς είχαμε νέα επίθεση εναντίον της χώρας μας σήμερα από τον εκπρόσωπο του Ερντογάν, τον κύριο Τσελίκ. Νίκο, τι βρήκε να μας πει πάλι ο κύριος Τσελίκ σήμερα? Δεν περνάει μέρα που να μην μας πούν κάτι.
15: Πριν από λίγη ώρα, Σωτήρη, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που έδωσε εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ο Ömer Çelik και ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς, για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, ο Ömer Çelik δήλωσε ότι το να παράγει ένταση δεν αποτελεί πολιτική ικανότητα, ενώ αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το να πιστεύει ότι η Ελλάδα ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μπαίνοντας σε κάποιες δυσλειτουργικές συμμαχίες και παραδίδοντας κάποιες ικανότητες στο Ισραήλ είναι μια εντελώς αβάσιμη και κενή προσέγγιση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ömer Çelik, ενώ άφησε ξεκάθαρες αιχμές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς ανέφερε χαρακτηριστικά το ότι να στέκεται δίπλα σε έναν Ναζί όπως είναι ο Νετανιάχου δηλώνει ανεπάρκεια ανάγνωση της πορείας του κόσμου και δεν θα ωφελήσει τον ελληνικό λαό. Και κατέληξε λέγοντας ο Ömer Çelik Σωτήρη ότι η ισχύ της Τουρκίας στο τραπέζι και στο πεδίο είναι σε θέση να αποτρέψει οποιαδήποτε μηχανογραφία έχει στόχο να βλάψει την Τουρκία. Ανεβάζει τους τόνους ο Ömer Çelik τα τελευταία 24 ώρα, Σωτήρη.
0: Πολλά νεύρα από τους γείτονες τα τελευταία 24 ώρα, όπως λες. Ευχαριστούμε πολύ. Στρέφουμε στα αμιγώς δικά μας. Εξαιρετικά δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Καθημερινά η βενζίνη αυξάνεται κατά ένα λεπτό, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν πως η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης θα ξεπεράσει, κρατηθεί τα 2 ευρώ και 15 λεπτά την επόμενη εβδομάδα.
16: Χωρίς ανάσα συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, με τους πρατηριούχους να προειδοποιούν ότι η αμόλυβδη μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο την επόμενη εβδομάδα.
17: Εάν να συνεχιστεί η άνοδος, μπορεί να δούμε και 2,15 την απλή αμόλυβδη. Για Αττική μιλάω.
16: Στην αμόλυβδη βενζίνη η εικόνα στην Αττική είναι ανωδική. Την 1η Σεπτεμβρίου η μέση τιμή ήταν στα 2 ευρώ και 2 λεπτά το λίτρο. Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 2. Από τις 4 Σεπτεμβρίου όμως η τιμή άρχισε και πάλι να ανεβαίνει στα 2 ευρώ και 4 λεπτά. 5 Σεπτεμβρίου τα 2,5, η άνοδο συνεχίστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στα 2,6, στις 8 Σεπτεμβρίου 2,7, 9 Σεπτεμβρίου 2 ευρώ και 8 λεπτά και σήμερα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο.
18: Το γέμισα με 120 και πέρυσι το γέμισα με 80. Απλά, μαθηματικά.
19: Τα καύσιμα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ ακριβά.
16: Ανωδική είναι η πορεία και στο ντίζελ κίνηση στην Αττική. Την 1η Σεπτεμβρίου η μέση τιμή βρισκόταν στα 1 ευρώ και 99 λεπτά. Από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Σεπτεμβρίου η τιμή βρισκόταν στα 2 ευρώ. Μετά το Σαββατοκύριακο η τιμή πήρε ξανά την ανιούσα. Στις 7 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 2 ευρώ και 2 λεπτά. Στις 8 τα 2 και 3. 9 του μηνός 2 ευρώ και 4 λεπτά το λίτρο. Και σήμερα τα 2 ευρώ και 5 λεπτά.
20: Η κρίση είναι τόσο μεγάλη με δύο εστίες πολέμου σε πετρελοπαραγωγές χώρες και η μία έχει και παραγωγή φυσικού αερίου και διάθεση στην Ευρώπη. Δυστυχώς το φυσικό αέριο είναι αυτό που συνδέεται άμεσα με τα υγρά καύσιμα και όσο ανεβαίνει η τιμή του, τόσο τραβάει, παρασύρει δηλαδή, την τιμή και των δηλισμένων προϊόντων τα οποία προμηθεύονται οι καταναλωτές.
16: Την ίδια ώρα εξετάζεται η παράταση των μέτρων στήριξης με επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, προκειμένου να συγκρατηθεί επιβάρυνση στην Αγγλία. Η ενίσχυση φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και τα 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης.
21: Η τιμή της αμόλυβδης θα είναι 2,15, γιατί σύμφωνα με την τιμή του δηληστηρίου και αυτό για τις αστικές περιοχές. Στα νησιά θα είναι ακόμα ακριβότερο και στην επαρχία αναλογικά ακριβότερο.
22: Σχεδόν 30-40% πάνω από το όριο.
23: Κάποια στιγμή πέσανε, τώρα ακριβήνανε πάλι.
16: Οι αυξήσεις στην Αγγλία συνεχίζουν να δοκιμάζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στην επόμενη εβδομάδα και στο εάν η αμόλυβδη θα φτάσει τελικά τα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο.
0: Οι τιμές στα καύσιμα πέφτουν, μετά τον πόλεμο θα κατρακυλήσουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως το Brent εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα $100 το βαρέλι, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή να συνεχίζουν.

0: And even more concerning for the U.S. economy is the price of diesel. We're approaching $6 a gallon nationally.
1: I have not actually noticed it this high before, so this is the first. I don't fill up very often, and when I do, I know it's going to be a lot.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται καθησυχαστικός προβλέποντας αποκλιμάκωση των τιμών και μάλιστα βενζίνη κάτω από τα 2 δολάρια το γαλόνι αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δίνοντας χρονοδιάγραμμα και για τον τερματισμό του πολέμου.
3: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election.
4: Mr. President, you've been saying for weeks that oil and gas prices are going to come down. Oil is now back above $100 a barrel.
3: But right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down, and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
2: Παράλληλα, η κατάσταση στον κόλπο κλιμακώνεται, με εκρήξεις να σημειώνονται στο νησί Κέσμ και στις παράκτητες περιοχές της πόλης Σιρικ και Μινάμπ.
5: First on what's happening on the ground, we're seeing more tit-for-tat attacks, reports of explosions heard on Kashim Island.
2: Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται και το όρος Πίκαξ, μια υπόγεια εγκατάσταση του Ιράν που, όπως μεταδίδει το CNN, παρουσιάζει έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα.
6: We noticed there's a little activity at Pickax. I would advise Iran not to get cute, because we will have to hit them very hard. We have no choice, right? We have no choice.
2: Και την ώρα που ο Τραμπ μιλάει για σύντομο τέλος του πολέμου, Βάνς και Ρούμπιο προειδοποιούν ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της θητείας του, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.
7: Επιστρέφουμε στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το ιατρείο που κατέρευσε ο τραγουδιστής, με κρίσιμα ερωτήματα για το ποιος είχε την ευθύνη των θεραπείων. Ο χώρος φέρεται να ήταν στο όνομα του γιατρού, ενώ ο ίδιος αποδίδει τη διαχείριση στη σύζυγό του. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει πλασμαφαίρεση μέσα στο ιατρείο, την ώρα που οι εικόνες από το εσωτερικό του προκαλούν ακόμα περισσότερα ερωτήματα.
8: Μέσα από τις εικόνες από το εσωτερικό του επίμαχου ιατρείου αλλά και το βίντεο στο οποίο καταγράφεται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αποτυπώνεται ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου και ποιος πραγματοποιούσε τις θεραπείες. Το ιατρείο φέρεται να είναι στο όνομα του γιατρού, ο οποίος μάλιστα σε βίντεο που είχε δημοσιευθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, παρουσιάζοντας την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Αθήνα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι διατηρεί τον δικό του επαγγελματικό χώρο.
9: Have my own practice in Athens, alongside with my wife and partner.
8: Αν και ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στις συγκεκριμένες θεραπείες, αποδίδοντας την σύζυγό του τη διαχείριση του χώρου, την πραγματοποίηση των θεραπείων και την παρακολούθηση των ασθενών, σε συνέντευξή του αποκαλύπτει ότι έχει μεταπτυχιακό στην αιματολογία.
9: Specialist in internal medicine and I have a PhD and master's degree in hematology.
8: Από την πλευρά του, ο συνήγορος του ζευγαριού υποστηρίζει ότι οι δύο γιατροί συστεγάζονταν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, ενώ τα μηχανήματα που βρίσκονταν στο ιατρείο είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
10: Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα κριτό, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, όλα έχουν γίνει νόμιμα και μέλη να αποδειχθεί.
8: Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ασθενής βρίσκεται εξαπλωμένη σε κλίνη και είναι συνδεδεμένη με το ειδικό μηχάνημα, εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ δίπλα της φέρεται να βρίσκεται γυναικολόγος.
10: Είναι σοκαρισμένη, γιατί το μόνο πράγμα δεν είναι ευχάριστο να πεθαίνει κάποιος στο χώρο σου. Αυτό είναι δεδομένο.
8: Την ίδια ώρα, οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου που έχουν έρθει στο φως αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Με θρησκευτικές εικόνες, μια πανοπλία σαμουράι, ένα αντικείμενο που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, γάντια και ζωγραφιές. Το τι ακριβώς συνέβη μέσα στον συγκεκριμένο χώρο και ποιος είχε την ευθύνη για τη διαδικασία που προηγήθηκε της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη είναι πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.
7: Μένουμε στο θέμα. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Να τον καλησπερίσω, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Θα του ζητήσω μισό λεπτό να πάμε στον συνάδελφο, τον Φάνη του Καραμπατσάκη, γιατί έχει να μας πει μια πολύ ενδιαφέρουσα σημαντική εξέλιξη για το θέμα. Φάνη.
11: Έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις. Η αρχική προσαγωγή των δύο γιατρών έχει μετατραπεί σε σύλληψη από την ασφάλεια. Από τις έρευνες προλίγου, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκαν ενοχοποιητικά στοιχεία, αλλά διαπιστώθηκε ότι και οι δύο έπεσαν σε σωρία αντιφάσεων. Συγκεκριμένα, ο άνδρας και οι δύο είπαν ότι ο Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το μεσημέρι, ενώ διαπιστώθηκε ότι το είχε

0: επισκεφτεί 3 ώρες νωρίτερα στη μία και επίσης υποστήριξαν ότι δεν είχε υποβληθεί σε διαδικασία πλασμασφαίρεσης όταν υπέστη την ανακοπή, κάτι που διαψεύδεται από τα στοιχεία. Είχε ξεκινήσει δηλαδή αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα, Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε απευθείας στον κύριο Πατούλη, που με την ιδιότητα και του γιατρού και του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εγώ τον ρωτήσω απευθείας πού πιστεύετε ότι οφείλεται, σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται ο αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.
2: Κύριε Ξανάκη, καταρχάς καλησπέρα. Να εκφράσω και εγώ την θλίψη ενός μεγάλου ανθρώπου, ενός μεγάλου τραγουδοποιού. Και προφανώς την απάντηση την οποία λέτε όλοι θα πρέπει να περιμένουμε, ναι, και οφείλουμε να το κάνουμε, την διερεύνηση την οποία θα κάνει η ιατροδικαστική αρχή και η τοξικολογική αρχή. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό το οποίο σήμερα μπορούμε να πούμε είναι ότι βρέθηκε σε ένα ιατρείο στο οποίο υποβλήθηκε σε μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης και στην οποία διαδικασία δυστυχώς, και αυτό θα αποδειχθεί προφανώς όπως είπα από τη διερεύνηση τι ακριβώς έγινε και χάθηκε η ζωή του, υπήρξε η απώλεια αυτής της ζωής.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: ναι. Του Μαζωνάκη.
1: Κύριε Πρόεδρε, κλιμάκιο
2: προφανώς,
1: ναι. Όχι,
2: το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, ναι, ναι, προφανώς σε καμία περίπτωση αυτό το ιατρείο που είχε άδεια παθολογικού
1: αυτό
2: ιατρείου
1: πήγα να σας ρωτήσω.
2: Από το 2013. Ναι, ναι.
1: Υπήρχε ιατρική υποδομή, υπήρχε ιατρική υποδομή για να γίνει αυτή, για να αντιμετωπίσει μια πιθανή επιπλοκή, υπήρχαν μηχανήματα.
2: Κύριε Ξενάκη, καταρχάς να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη στην οποία θα πρέπει να γίνεται από την ή από ειδικούς εξειδικευμένους γιατρούς οι οποίοι μπορούν να εκτελέσουν αυτή την πράξη. Προφανώς σε χώρους όπου, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρξει οποιαδήποτε επιπλοκή να μπορεί να ανακάμψει αυτή την επιπλοκή η οποία ενδεχομένως μπορεί να είναι ανακοπή, να είναι αλλεργικό σοκ και γενικά να είναι μια απώλεια ακόμα και της ίδιας της ζωής όπως συνέβη εμπροκειμένο στον Γιώργο το Μαζωνάκη. Άρα υπό αυτή την έννοια θα έλεγα ότι η διαδικασία ενός νομίμου ιατρίου ως τα παθολογικά ζητήματα,
1: ναι,
2: μέχρι του να μπορεί να εκτελούνται πλασμαφαρέσεις υπάρχει μεγάλη απόσταση και στην οποία προφανώς χωρίς να υπάρχει καμία αδειοδότηση για μια τέτοια ενέργεια εκτελούνταν σε αυτό το ιατρείο.
1: Και τώρα μας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Είναι παράνομο, αν καταλαβαίνω καλά λοιπόν, να γίνονται τέτοιες επεμβάσεις, τέτοιες επεμβάσεις σε ιατρεία, και αν είναι, που έτσι φαίνεται, γιατί είναι ανοιχτά και γιατί διαφημίζονται και δημοσίως τώρα, κύριε Πρόεδρε?
2: Καταρχάς το θέμα της διαφήμισης είναι μια μεγάλη μάστιγα, κύριε Ξενάκη, η οποία προφανώς με τα social media έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις για τα πάντα και προφανώς και για τα ζητήματα της υγείας και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Θα σας πω λοιπόν, αλλά πέραν τούτου, ότι εμείς αυτό το ιατρείο το έχουμε καταγράψει και είναι ως συστεγαζόμενο ιατρείο 2 γιατρών φυσικά πρόσωπα και όχι ως εταιρεία στην οποία διαφημιζόταν μέσα από τα site. Δηλαδή ήταν ένας παθολόγος και μία γιατρός άνευ ειδικότητας και όχι γυναικολόγος όπως έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές. Και σε αυτό το ιατρείο 3 αλλεπάλληλες φορές εκτός από την επιμέλεια της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου για να δώσει την αδειοδότηση, ευνηδίως υπήρξε η διαδικασία της έρευνας και το 2024 και 2 φορές τον Ιούλιο του 2025 και τον Νοέμβριο του 2025, στο οποίο δεν υπήρξε το μηχάνημα το οποίο σήμερα η Επιτροπή μας μαζί με τον εισαγγελέα προφανώς και με τα όργανα του FBI, του ελληνικού FBI, βρήκαν και κάναν ενδελεχή έλεγχο που προφανώς υπάρχει σε πόρισμα ήδη από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας στην αστυνομία.
1: Προφανώς βέβαια θα υπάρχουν και αλλού τέτοια ιατρία, υποθέτω και φοβάμαι, και να πούμε ότι η θανατηφόρα έκθεση είναι το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται οι 2 συνάδελφοί σας γιατροί, που νομίζω ότι είναι βαρύτατο για έναν εκπρόσωπο του ιατρικού κόσμου αυτή η κατηγορία. Ένα σχόλιο τελευταίο για να σας αφήσουμε.
2: Προφανώς θα σας πω, ήδη και η Επιτροπή εισηγήθηκε αφενός με βαρύτατα πρόστιμα μετά από την σημερινή έκθεση και το πόρισμα το οποίο συνέγραψαν, Και προφανώς υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα, μάλιστα, αλλά και κλείσιμο του ιατρείου, έτσι και αλλιώς. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη διαδικασία τέτοιων ιατρείων ευζωίας και μακροζωίας στο επίπεδο τουλάχιστον της λειτουργίας τους, μάλιστα, κάτι το οποίο έτσι και αλλιώς ο Ιατρικός Σύλλογος γίνεται μέσα από το δειγματολογικό έλλειψη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, κύριε Ξενάκη.
1: Λοιπόν, στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η πλασμαφαίρεση. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται και αντικαθίσταται το πλάσμα του αίματος. Οι επιστήμονες λένε πως απαιτεί συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις, το ακούσαμε τον κύριο Πατούλη, εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό και πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
3: Μία θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παθολογικών ουσιών από το αίμα είναι η μέθοδος της πλασμαφαίρεσης.
4: Το αίμα και το χρώμα που έχει, σκεφτείτε ότι έχει και κύτταρα και υγρό. Οπότε αν χωρίσουμε τα κύτταρα από το υγρό που μένει από το λέμε πλάσμα. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το πλάσμα. Το οποίο πλάσμα κουβαλάει μαζί του ένα σωρό πρωτεΐνες που είναι απαραίτητες για τη ζωή, για την πήξη. Το ζουμί της ζωής, φανταστούμε, έτσι που πάει σε όλα τα όργανα.
3: Η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπεία κατά την οποία το αίμα περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα το οποίο και διαχωρίζει το πλάσμα από τα κύτταρα. Στην συνέχεια, τα έρυθρα και λευκά αιμοσφαίρια όπως και τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στον ασθενή ενώ το πλάσμα απομακρύνεται και αντικαθιστάται.
4: Καταλαβαίνετε ότι όταν τραβάμε αυτό το υγρό, το πλάσμα από τον οργανισμό, πρέπει να το αναπληρώσουμε. Οπότε για να το αναπληρώσουμε, είτε θα χορηγήσουμε ξανά πλάσματα, ή θα χορηγήσουμε άλλα υγρά τα οποία έχουν μέσα αλβουμίνη. Υπάρχουν και αντιπυκτικά, τα οποία αντιπυκτικά μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στους ηλεκτρολίτες του αίματος και το οποίο με τη σειρά του μπορεί να κάνει trigger κάποια διαταραχή του ρυθμού.
3: Η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένη μονάδα αιμαφαίρεσης, κατάλληλο μηχάνημα και προσωπικό με εμπειρία στην συγκεκριμένη θεραπεία.
5: Ειδικευμένο τεχνολογικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό για να ρυθμίσει το μηχάνημα, τη ροή του αίματος.
3: Η θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες σοβαρές αυτοάνωσες ή νευρολογικές παθήσεις, καθώς και σε ειδικές αιματολογικές διαταραχές.
5: Η διαδικασία γίνεται όταν έχουμε συγκεκριμένες παθήσεις που θεωρούμε ότι κάποια αντισώματα που βρίσκονται μέσα στο πλάσμα είναι υπεύθυνα για τα συμπτώματα και την πάθηση του συγκεκριμένου ασθενούς.
3: Η συγκεκριμένη θεραπεία δεν διεξάγεται ποτέ προληπτικά, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από ανεπιθύμητες ενέργειες, γι' αυτό και πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον με συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
1: Αλλάζουμε θέμα με την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη. Συναντήθηκε το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η γνωστή δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή τη συνάντηση των πρέσβεων καλής τελήσεως της UNESCO, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
6: Με επικέντρο τη συζήτηση θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και η σύζυγός του Μαρέ, Βαγκραμπόφσκι Μητσοτάκη, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου με την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη. Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ασχοληθεί εκτενώς και με το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, θέμα που συζητήθηκε και κατά τη σημερινή η συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό. Την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη υποδέχτηκε νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με τη σημερινή συνάντηση των δύο προσώπων να έχει και ένα στοιχείο από το παρελθόν καθώς είχαν συνεργαστεί με αφορμή το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα.
7: Bridge a very divided, you know, divides in our world today. So, yes. And I think culture has a really important role to play there.
8: I must admit in front of the press that your contribution 12 years ago to our goal for the reunification of the sculptures of Parthenon was critical.
7: Thank you.
8: Not exactly because of the legal opinion itself, but also because you motivated public opinion worldwide to be involved in the matter and understand the core of the case.
6: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσέφερε ως δώρο στην Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ την έντυπη έκδοση της νομοδότησης που συνέταξε η ίδια με τους Τζέφρι Ρόμπερτσον και Νόρμαν Πάλμερ το 2014 και εκείνη με τη σειρά της προσέφερε στον κύριο Τασούλα δύο νομικά βιβλία που συνέγραψε. Η σημερινή παρουσία της Αμάλα Λαμουντίν Κλούνεϊ στην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας πρέσβειας της UNESCO, ενώ θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το Athens Life Tech Park στα Σπάτα. Στέργιας Γιαμπάκα, το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
9: Και όχι μόνο, Σωτήρη, είναι το πρώτο τέτοιο πάρκο τέτοιου είδους στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα σημείο συνάντησης επιχειρήσεων επιστημών υγείας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την επένδυση, λέγοντας ότι βλέπει να υλοποιούνται αυτά που οραματιζόταν εδώ και πολλά χρόνια. Σωτήρη.
1: Σε ευχαριστούμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
10: Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.
1: Η τελευταία εκδήλωση της Apple είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή, το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της εταιρείας. Το νέο iPhone Duo σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην αγορά των κινητών. Η τιμή του στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει ως τα 4.000 ευρώ.
11: Its distinctive asymmetric shape with two rounded corners invites you to open it.
12: Η Apple ξαναχτυπά και επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του iPhone. Η εταιρεία περνά σε μια νέα εποχή παρουσιάζοντας το πρώτο αναδιπλούμενο κινητό στην ιστορία της, το νέο iPhone Duo, την ώρα που στο τιμόνι της εταιρείας βρίσκεται πλέον ο νέος διευθύνων σύμβουλος, John Ternus.
11: A similar size to your passport. It feels familiar to hold and comfortable to use with one hand.
12: Το νέο μοντέλο έρχεται να διεκδικήσει μια θέση σε μια αγορά που 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου αναδιπλούμενου κινητού δεν έχει ακόμα καταφέρει να κερδίσει μαζικά τους καταναλωτές.
13: I do think Apple, you know, will probably steal some sales from Samsung and some of these other foldable devices, but I also think we're going to see more people giving credence to this idea of a foldable design and it, you know, we could see it raise up to maybe 10% of the market.
12: Με βασικό όπλο το σχεδιασμό, το iPhone Duo είναι το λεπτότερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις δυνατότητες της κάμερας. Σύμφωνα με την Apple, πρόκειται για το πιο φιλόδοξο και καινοτόμο iPhone που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.
14: The main takeaway is that you might go to a foldable because of what it looks like, but you're going to stay for the software. I think Apple has done a great job in really limiting all the friction points that you might have as you learn what you can do with a new form factor.
12: Στην Ελλάδα, το iPhone Duo αναμένεται να ξεκινά από τα 2.399 ευρώ για τα 256 GB και να φτάνει έως τα 3.949 ευρώ ανάλογα με την έκδοση.
15: iPhone Duo represents the incredible creativity, ingenuity and dedication of teams across Apple. It reflects what's possible when we bring our very best work together in service of creating something truly meaningful for our customers.
12: Τα νέα iPhone 18 Pro Max και iPhone Duo θα κυκλοφορήσουν το 18 Σεπτεμβρίου, ενώ οι παραγγελίες ξεκινούν από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Τι είναι αυτό!
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανε?
1: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες.
3: Γιατί για πρώτη φορά με το Protergia Value Sure κλειδώνεις σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού τώρα μετά το εξάμηνο έχεις την ευελιξία να αλλάξεις σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Protergia χωρίς επιβάρυνση. Απόκτησέ το κι εσύ σήμερα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
7: Έλατε, περάστε.
6: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
8: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
6: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
8: Δεν λέμε ηλικίες.
6: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά. Ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά, αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα ξεφέρα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
9: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Καλησπέρα σας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αναμέτρηση του Αστέρα Άχτορ με τον Άρη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύουν ότι ισόπαλες 1-1. Στο 8ο λεπτό ήρθε η εκτέλεση από τον Έντερ, η κεφαλιά του Σίλβα βρήκε τα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε εδώ ως offside. Όπως βλέπετε, ο Σίλβα ήταν ακάλυπτος. Στο 38 εδώ ο Αστέρας διαμαρτύρεται για πέναλτι πάνω στο Μακέντα για σπρόξιμο από πίσω. Ο διαιτητής Τζίλος δεν εξέτασε την φάση και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Στο 60 όμως ήρθε η φάση με την οποία άνοιξε το σκόρ ο Αστέρας. Από τη σέντρα του Έντερ μπήκε στη φάση ο Μακέντα με την μπάλα στα δίχτυα ουσιαστικά. Ο Ιταλός επιθετικός του Αστέρας Άκτορ άνοιξε το σκόρ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μακέντα να παίρνει πολύ καλή θέση σε σχέση με τον αντίπαλό του και με το γόνα του ουσιαστικά να πετυχαίνει τον γκολ από τη σέντρα του Έντερ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Ο Μακέντα, παρότι εκεί ο αμυντικός τον τράβαγε, τον έπαιζε με τα χέρια, κατάφερε ο Μακέντα να βρει τον τρόπο να σκοράρει για τον Αστέρα και να ανοίξει το σκορ. Μάλιστα, ενώ ξαναβλέπουμε την σέντρα του Έντερ και τον Μακέντα να πετυχαίνει αυτό το γκολ, το πρώτο φετινό για τον Αστέρα μέσα στην Τρίπολη. Μάλιστα, ο Μακέντα είχε ευκαιρία να πετύχει δεύτερο γκολ, αλλά εδώ με το σουτ που έκανε, η μπάλα βρήκε κιόλας σε αντίπαλο και στο δοκάρι για να καταλήξει κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 65 από τον Φεντερίκο Μακέντα να σκοράρει για δεύτερη φορά. Δεν το κατάφερε και αυτό ουσιαστικά ο Αστέρας το πλήρωσε στην αμέσως επόμενη φάση, μετά την κάθετη του Κουαμέ. Ο Μωρόν πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα Χάτζη Εμμανουήλ για να έρθει το γκολ της ισοφάρισης από τον Μωρόν. Με αυτόν τον τρόπο εδώ κατάφερε να πετύχει το 1-1. Πάμε στο 81 με τον Μπαρτόλο να μπαίνει στην περιοχή και να σουτάρει out στο τέτα-τέτ. Δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, στη συνέχεια έπεσε κάτω, αλλά μετά την εξέλιξη της φάσης. Στο 87 εδώ η ευκαιρία και το γκολ που θα πετύχει ο Ρικαρντίνιο και αυτό θα ακυρωθεί ως offside. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις και πολλές διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες συζητιόνται ήδη, όπως αυτή εδώ με το τράβηγμα στο 90. Ο επιθετικός του Αστέρα πέφτει στο έδαφος, ο διαιτητής δεν δίνει κάτι και έτσι ολοκληρώνεται το μάτς στο τελικό 1-1. Αλλαγή σελίδα στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού με τον Βάσκο Ιμανόλ Αλγαουλίθ να παίρνει τη θέση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 55χρονος τεχνικός, ο οποίος είχε διτεύσει για 7 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έκανε ήδη την πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους.
0: Από το Σαν Σεμπαστιάν και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος τεχνικός των Ερυθρολεύκων που καλείται να οδηγήσει την ομάδα του Πειραιά μετά την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής αποτελεί γέννημα θρέμα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς υπηρέτησε τον σύλλογο είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής. Ο Αλγουαθίλ μέτρησε 7 σεζόν στον πάγκο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, με τη θητεία του να εκκινεί το 2018 και να ολοκληρώνεται το 2025. Κορυφαίο επίτευγμά του η κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας το 2020, το οποίο ήταν το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου μετά από 23 χρόνια. Συνολικά μέτρησε 339 αγώνες στον πάγκο των Γκιανόλευκων, σημειώνοντας 158 νίκες, 85 ισοπαλίες και 96 ήττες. Την περασμένη σεζόν αποχαιρέτησε το Σαν Σεμπαστιάν, πραγματοποιώντας ένα σύντομο πέρασμα 7 μηνών από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ. Πέρα όμως από τους αριθμούς και τις διακρίσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φιλοσοφία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ όσον αφορά το αγωνιστικό μοντέλο το οποίο βασίζεται σε κάποιες αρχές. Ο Βάσκος τεχνικός αρέσκεται στο έντονο επιθετικό ποδόσφαιρο, κάτι που συνδυάζεται και με το υψηλό pressing. Βασική του αρχή, η κατοχή της μπάλας και γρήγορη κυκλοφορία της, έτσι ώστε να ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού, ενώ αρέσκεται στις κάθετες πάσεις όσον αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης. Ο Αλγουαθίλ είχε ζήσει τον Ισπανικό Σύλλογο εκ των έσω και είχε καταφέρει να γίνει ένα με την Εξέδρα, εκφράζοντας όσο λίγη το συνέστημα του κόσμου για την Σοσιεδάδ. Στο τελευταίο του παιχνίδι στο Ανοέτα, οι φίλαθλοι του Συλλόγου τον αποχαιρέτησαν με ένα εντυπωσιακό πανό, αναγράφοντας «Ο μεγάλος μας αρχηγός». Και αυτή τη φιλοσοφία καλείται να φέρει μαζί του πλέον στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, ένας τεχνικός που συνδέεται με τον κόσμο, ενώ στον αγωνιστικό χώρο θέλει η ομάδα του να έχει τον πρώτο λόγο σε κάθε παιχνίδι.
10: Τη σιγουριά του για την επίτευξη των φετινών μεγάλων στόχων του Παναθηναϊκού Άκτορ εξέφρασε σε ομιλία του προς παίκτες ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά τη διάρκεια που παρέθεσε δείπνο εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου.
7: Επιτυχημένη πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, χαρακτήρισε την φετινή χρονιά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε δείπνο που παρέθεσε σε όλα τα μέλη της οικογένειας των Πρασίνων παραμονές της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου.
11: It's always nice to see cups on that famous table that we have in Sunion, and it would be nice to celebrate at the end of the year. But for me, we've already won. What we have built this year. Having emblems of Panathinaikos, having built this family again, and having such good professionals everywhere, I think that we have already succeeded.
7: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μεταξύ άλλων, έπλεξε το εγκόμιο του ρόστερ της φετινής ομάδας.
11: For the last three years, we have changed. We're not just a basketball club. We're a huge organization. I think that we have, in my eyes, the best talent on court. Like mentioning off court is.
7: Ο Κώστας Λούκας, εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του, παρέδεσε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ένα κάδρο με μια εμβληματική φωτογραφία του και το εμβλήμα του συλλόγου με τα 7 αστέρια.
11: Hopefully what we were able, well, not myself but my late father, my uncle, with Coach Jericho. I mean, we used to have something where family doesn't even start to depict what it was. I think it was something better than a family. Hopefully this year we're going to have this again.
7: Τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς θα γίνουν στο φιλικό τουρνουά στη Ρόδο το τρίμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου.
10: Με ξαναμετρήσει ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Αναλυτικά, αυτή την ώρα έχουμε δύο μάτσες σε εξέλιξη, Φενέρμπαξε Ρώμα και Αϊτχόφεν Σαχτάρ. Στις 10, Κόμο Λιψία, Μπάγκερ Μπόντο Γκλιμπτ, Manchester United Σαχμπάχ και Σλάβια Πράγας Λανς. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη και καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει η Παρασκευή, ενώ από την Κυριακή αναμένεται αλλαγή του σκηνικού σε πιο φθινοπορεινό. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται το μεσημέρι και το απόγευμα μόνο στην Ήπειρο, ενώ ο Μίχλας θα επικρατήσουν το πρωί στα δυτικά. Βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 3-5 και τοπικά κυρίως Κυκλάδες 6-4. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2-4 και τοπικά στο νότιο 5-4. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32-35, στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο τοπικά έχει 36-37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 και σε ανατολικά τοπικά 5-4. Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-4 βαθμούς.

0: Το Σάββατο θα συνεχιστούν οι καλοκαιρινές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αστάθεια κυρίως από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμη 35 με 37 βαθμούς. Την Κυριακή αναμένεται αλλαγή του καιρού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, τοπικά ισχυρές κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
1: Δύο ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
3: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
2: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
3: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
2: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πριν λίγα λεπτά συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Σε λίγα λεπτά θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ ο Φάνης Καραμπατσάκης. Μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΕΛΑΣ για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παραπλανείτε τους πολίτες, λέει το Υπουργείο. Έχετε έφεση στην υπερκοστολόγηση, απαντά το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Σε λίγη ώρα ξεκινάει και το δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης με κεντρική καλεσμένη την Αμάλ Κλούνεϊ. Θα βρεθούμε εκεί, θα πάρουμε και τις πρώτες εικόνες στο στούντιο. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλα αυτά θα τα δούμε παρέα βέβαια με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Φάνη Καραμπατσάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την είδηση της τελευταίας ώρας με τη σύλληψη των δύο γιατρών που είχαν το ιατρείο στο Κολωνάκι που είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Η αρχική προσαγωγή λοιπόν των δύο γιατρών μετατράπηκε σε σύλληψη από την ασφάλεια για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης και μένει να δούμε αύριο, οπότε αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, αν θα τους αποδοθεί αυτή η κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος. Με, αν γίνει αυτό, η επαπειλούμενη ποινή φτάνει και τα 10 χρόνια. Σε συνδυασμό και με το τι θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται αύριο. Από τις νέες έρευνες που έγιναν σήμερα στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι και στο σπίτι του ζεύγους στο ψυχικό, προέκυψαν στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, ενοχοποιητικά, ενώ προέκυψαν και διάφορες αντιφάσεις με κυρίαρχες. Το ότι είχαν πει αρχικά ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο γιατρείο στις 4 το μεσημέρι, ναι, ενώ διαπιστώθηκε ότι το είχε επισκεφτεί 3 ώρες νωρίτερα στη μία, και το σημαντικότερο, είχαν πει και επέμεναν ότι δεν υποβλήθηκε σε διαδικασία πλασμασφαίρισης και αποδείχθηκε από τις έρευνες που έγιναν, ναι, ότι είχε υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα επί 45 λεπτά λειτουργούσε το μηχάνημα.
0: Να εξηγήσουμε ότι είναι μια χρονοβόρα διαδικασία αυτή, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες, Φάνη, ότι αλλάζει τελικά και η πραγματική ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο το συγκεκριμένο, στο Κολωνάκι. Από 4 λοιπόν το μεσημέρι που είχε υποθεί αρχικά, είναι 1 το μεσημέρι.
1: Άρα μπορεί να έχουν γίνει διάφορες άλλες πράξεις.
0: Ενδεχομένως ιατρικές πράξεις. Ναι.
1: Και μένει να δούμε και την ιατροδικαστική εξέταση, όπως σας είπα. Αν δείξει λάθη των γιατρών, μπορεί η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, ας πούμε.
0: Η οποία θα γίνει αύριο, αν δεν απατώμε, γιατί έχει ορίσει και η οικογένειά του ένα τεχνικό σύμβουλο.
1: Ακριβώς αύριο, για να παραστεί και ο Τεχνικός Συμβούλιος της Οικογένειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φάνη, για τις πληροφορίες. Εμείς να δούμε, να αποτυπώσουμε όλο το χρονικό πώς έγινε. Δηλαδή, την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, θα δείτε στην κάρτα βέβαια, αναφέρουμε το 4 το μεσημέρι, γιατί αυτές ήταν οι πληροφορίες ως και πριν λίγη ώρα. Άλλο τώρα που αλλάζουν και φαίνεται ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί 3 ώρες νωρίτερα, ας τις βλέπουμε παρακαλώ, το ιατρείο στο Κολωνάκι. Μετά, στις 4 και 21 λεπτά, έχουμε την κλίση στο ΕΚΑΒ, την κατάρρευση του τραγουδιστή στην επόμενη κάρτα και την κλίση στο ΕΚΑΒ. Στις 4 και 28, την άφιξη του διασώστη του ΕΚΑΒ με τη μηχανή, ο οποίος προσπάθησε εκεί να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Στις 5 παρατέταρτο φτάνει πια το ασθενοφόρο στο ιατρείο στο Κολωνάκι και στις 6 παρα 20 είναι η επίσημη ώρα θανάτου πια, όταν έχει φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής ο άτυχος τραγουδιστής και έχουν προσπαθήσει επί ώρες οι γιατροί να τον κρατήσουν στη ζωή, να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Λοιπόν, επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς μπορεί να έχει συμβεί τα κρίσιμα λεπτά ή και τις κρίσιμες ώρες, όπως τελικά αποδεικνύεται, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας. Τον βρίσκουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Δημόπουλε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αρχικά, κύριε Δημόπουλε, τι είναι αυτή η πλασμαθαίρεση που ακούμε από χθες, τι διαδικασία, μάλιστα, είναι αυτή?
2: Λοιπόν, ξέρουμε ότι τα κύτταρα του αίματος που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια κολυμπάνε εντός εισαγωγικών σε ένα υγρό και κυκλοφορούν σε ποσό. Όταν χωρίσουμε τα κύτταρα αυτά από το υγρό, έχουμε το πλάσμα. Επομένως, η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία όπου περνάμε το αίμα του ασθενή από ένα μηχάνημα, ναι, και ξεχωρίζει σε διαφορετικές στιβάδες τα κύτταρα από το πλάσμα. Παίρνουμε το πλάσμα και το αντικαθιστούμε με πλάσμα απ' έξω ή με αλβουμίνη. Πότε το κάνουμε αυτό? Όταν μέσα στο πλάσμα του ασθενούς υπάρχουν αντισώματα, ναι, τα οποία θέλουμε να απομακρύνουμε διότι θεωρούμε ότι συμβάλλουν στη δημιουργία κάποιας πάθησης. Τέτοιες καταστάσεις είναι διάφορες αυτοάνωσες παθήσεις, νευρολογικές παθήσεις ή αυξημένη γλοιότητα του αίματος όταν έχουμε μία παθολογική πρωτεΐνη σε πολύ ψηλά επίπεδα και γενικά όταν υπάρχουν κάποιες ουσίες, αλλά ουσίες όταν λέμε να είναι αντισώματα τα οποία θέλουμε να απομακρύνουμε και να έχουμε μία θεραπευτική προσέγγιση επομένως στον ασθενή. Όπως πολύ σωστά είπατε, η διαδικασία αυτή κρατάει αρκετή ώρα, 2 με 3 ώρες, διότι στην ουσία αλλάζουμε όλο το πλάσμα του ασθενούς που είναι γύρω στα 3 λίτρα και το αντικαθιστούμε με άλλο πλάσμα απ' έξω.
1: Κύριε Πρίτανη, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο σε αυτή τη διαδικασία?
2: Εννοείται, είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Αφενός μεν, πρέπει να είναι τεχνολόγοι, νοσηλευτές, γιατροί οι οποίοι να ξέρουν την πλασμαφαίρεση, δεδομένου ότι δεν είναι ότι βάζουμε 2 φλέβες στον ασθενή, περνάει το αίμα και γίνεται όλο αυτό αυτομάτως. Χρειάζεται μια παρακολούθηση ούτως ώστε να ρυθμίζεται η ροή της φλεβοκέντρησης και η απαραίτητη χωρισμού μεταξύ του πλάσματος και των κυττάρων. Γιατί αυτό θέλουμε. Θέλουμε να τα κύτταρα να επιστρέψουν, να κρατήσουμε το πλάσμα.
1: Επομένως,
2: υπάρχει μια ανθρώπινη παρέμβαση και συνεχής επιμέλεια.
1: Άρα, δεν γίνεται σε ένα ιατρείο αυτό. Πάω σε ένα ιατρείο όπως στη γειτονιά μου και το κάνω. Πρέπει να πάω σε κάποια κλινική.
2: Μισό λεπτό, ναι, ακριβώς. Να πούμε το άλλο στοιχείο, το οποίο είναι ότι αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου υπάρχει εμπειρία και γνώση για την πλασμαφαίρεση. Συνήθως γίνεται σε χώρους όπως είναι οι μονάδες αιμοδοσίας ή σε άλλους χώρους όπως είναι η κυταροαφαίρεση όταν κάνουμε μία αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού.
3: Άρα σε νοσοκομεία και ειδικές κλινικές.
2: Νοσοκομεία, ειδικές κλινικές, δεδομένου ότι ο ασθενής χρειάζεται να έχει μία παρακολούθηση. Γιατί? Διότι ενώ η πλασμαφαίρεση είναι πολύ ασφαλής, μπορεί να συμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε κυτρικά άλατα για να μην πήξει το αίμα καθώς γυρίζει μέσα από τη φυγόκεντρο, τα οποία μπορεί να δεσμεύσουν το ασβέστιο και ο ασθενής να κάνει χαμηλό ασβέστιο. Το χαμηλό ασβέστιο μπορεί να δημιουργήσει από θύμα αιμοδίας μέχρι και αριθμίες. Επίσης, καμιά φορά μπορεί να έχεις μια αλλεργική αντίδραση, ναι, στο πλάσμα ή σε άλλες ουσίες τις οποίες παίρνεις με την πλασμαφαίρεση. Επομένως,
1: ανακοπή μπορεί να προέλθει.
2: Τι είπατε?
1: Ανακοπή μπορεί να προέλθει από κάποιο λάθος σε αυτά που λέμε τώρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν λέμε για λάθος, λέμε για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι κάποια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να είναι κάποια πτώση της πίεσης, σπανίως. Γιατί, απομένως, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να υπάρχει μια παρακολούθηση των ζωτικών σημείων του ασθενούς, δηλαδή σφίξη, πίεση, κορεσμός του οξυγόνου. Και όταν πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, εάν συμβεί μια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αναταχθεί επί τόπου, να υπάρχει δυνατότητα μεταφορά του ασθενούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επομένως, είναι μια εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, πολύ σημαντική, με πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις, είναι πολλές οι ενδείξεις αλλά πολύ συγκεκριμένες, η οποία πάντα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σε χώρους νοσηλευτικούς όπου υπάρχει η εμπειρία και η δυνατότητα πλήρους κάλυψης του ασθενούς.
0: Κύριε Δημόπουλε, θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί ιατρικές εξετάσεις για να κάνει κάποιος πλασμαθαίρεση? Δεν ξέρω αν μας ακούει ή χάσαμε ενδεχομένως λίγο τη σύνδεση με τον κύριο Δημόπουλο.
2: Ναι, δεν σας άκουσα, αν μπορείτε.
0: Ναι, να σας το επαναλάβω, κύριε Δημόπουλε. Αν ένας ασθενής, ο οποίος θα υποβληθεί σε πλασμαθαίρεση, θα έπρεπε πριν να έχει κάνει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, να έχει μία εικόνα ο γιατρός του για την κατάσταση του οργανισμού του.
2: Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση γίνεται για σοβαρές καταστάσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται Guillain-Barré, ένα νευρολογικό σύνδρομο που παραλύει κανείς και η θεραπεία είναι πλασμαφαίρεση. Επομένως, συνήθως γίνεται σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει πρόβλημα ή μια μικροαγκιοπαθητική αιμολυτική αναιμία, το σύνδρομο Μόσκοβιτς. Επομένως, οι ασθενείς είναι επιβαρημένοι. Γι' αυτό λέμε ότι γίνονται με ορισμένες ενδείξεις σε νοσηλευτικούς χώρους. Δεν είναι μια παρέμβαση η οποία μπορεί να γίνει σε ένα ιδιωτικό ιατρείο ή εκτός νοσοκομείου.
0: Υπάρχει και δυνατότητα ή πιθανότητα κάποιοι να κάνουν αυτή τη διαδικασία για λόγους ευεξίας, να λένε γιατροί ότι έλα να σου κάνω αυτό για ευεξία?
2: Όχι. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ιατρική ότι η πλασμαφαίρεση μπορεί να, με την πλασμαφαίρεση μπορεί να αφαιρεθούν τοξίνες εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Δηλαδή ή οτιδήποτε άλλο. Είναι συγκεκριμένες οι ενδείξεις και σαφώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη για αντιγύρανση, για ευεξία, για αναζωογόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάντως μια μόδα που χρησιμοποιείται σε αρκετά μέρη του πλανήτη, δυστυχώς. Έτσι, και γι' αυτό είχαμε. Αν είχε τηρηθεί το πρωτόκολλο αυτό που μας περιγράψετε εσείς, υπήρχε περίπτωση ο κύριος Μαζονάκης, ο αείμνηστος πλέον, Γιώργος Μαζονάκης, να μην είχε αυτό το τέλος?
2: Δεν γνωρίζουμε το συμβάν. Όπως είπατε και εσείς, πολύ σωστά, αρχικά η εικόνα είχε δοθεί ότι υπέστη ανακοπή πριν την πλασμαφαίρεση. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ σας, φαίνεται ότι ήδη είχε ξεκινήσει πλασμαφαίρεση. Επομένως, νομίζω η ιατροδικαστική εξέταση και οι τοξικολογικές εξετάσεις θα αποσαφηνίσουν το δυσμενές αυτό σενάριο για την απώλεια αυτού του σημαντικού τραγουδιστή.
3: Κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω, όταν ένας ειδικός γιατρός για την πλασμαφαίρεση συνιστά την όλη διαδικασία σε ένα ασθενή, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες πρέπει να γνωρίζει και ο ασθενής?
2: Μισό λεπτό. Μπορεί κάποιος γιατρός να προτείνει ή να συστήσει πλασμαφαίρεση, αλλά μπορεί να είναι άλλη ομάδα που θα την κάνει. Καταλάβατε, είναι μια τεχνική η οποία απαιτεί μια εξειδίκευση και από τεχνολόγο και από νοσηλευτή και από γιατρό.
3: Μάλιστα.
2: Επομένως, θέλω να σας πω, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Δεν είναι κάτι απλό. Και βεβαίως ο ασθενής έχει ενημερωθεί και όπως σε όλες τις ιατρικές πράξεις πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο συγκατάθεσης ότι συνενεί σε αυτή τη θεραπευτική προσέγγιση.
3: Έχει να κάνει και με τις ομάδες αίματος?
2: Είναι
3: η ερώτησή μου απλή, δεν γνωρίζω, γι' αυτό ρωτάω.
2: Όχι.
0: Κύριε Δημόπουλε,
2: ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε το χρόνο
2: πολύ
0: από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας βοηθήσετε έτσι με τις γνώσεις σας. Γιατί εκτός, όπως είπα και πριν, από πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, είστε ο πιο αρμόδιος να μιλήσει για αυτό το θέμα ως καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Εμείς μένουμε σε αυτό το θέμα, γιατί θα μιλήσουμε και για την νομική διάσταση. Δηλαδή, έπρεπε να υπάρχει εκεί το μηχάνημα? Έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα από τους συγκεκριμένους γιατρούς? Υπάρχουν άλλα ιατρία που ενδεχομένως να έχουν τέτοια μηχανήματα που δεν πρέπει να έχουν, γιατί μας είπε και ο κύριος Δημόπουλος ότι αυτά γίνονται μόνο στα νοσοκομεία? Να δούμε κάποια από τα βασικά ερωτήματα και θα συνομιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι: υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό στην κλινική για να προλάβει τυχόν επιπλοκές? Άλλο ερώτημα. Η κλινική είχε την άδεια να προχωράει σε τέτοιου είδους θεραπείες? Τρίτον, αφού ήταν σε κακή κατάσταση ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως η ίδια η γιατρός κατέθεσε, γιατί προχώρησαν? Τέταρτο ερώτημα. Γιατί κανείς εκ των γιατρών δεν τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο? Αυτό, ακόμα και αν δεν είναι το πρωτόκολλο, είναι ανθρώπινο. Και ποιοι άλλοι πέραν των ιδιοκτητών της κλινικής ήταν παρόντες? Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα. Για να δούμε και τον κύριο Εξαδάκτυλο να μας βοηθήσει και εκείνος σε αυτή την υπόθεση. Καλησπέρα, κύριε Εξαδάκτυλε.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας, και να ξεκινήσω από το πρώτο. Δεν υπήρχε κλινική.
0: Άρα μιλάμε για ιατρείο.
4: Κλινική. Κάθε αναφορά σε κλινική συνιστά μια αποδοχή μιας κατάχρησης. Ονομάζω το γιατρείο μου κλινική γιατί θέλω να του προσδώσω κύρος, ξέρω εγώ, κάτι...
1: Και ασφάλεια.
4: Να του προσδώσω μυστήριο, να του προσδώσω κάτι παραπάνω.
1: Και δεν ασφάλεια, κύριε Πρόεδρε, γιατί κλινική, άμα ακούμε κλινική πιστεύουμε ότι είναι οργανωμένο πράγμα. Δεν είναι δύο γιατροί.
4: Κλινική στην ελληνική γλώσσα σημαίνει είτε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, είτε οργανωμένη μονάδα σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει κλινική. Τα υπόλοιπα όλα είναι γιατρία, και η χρήση του όρου κλινική, στον οποίο πολλές φορές διολυσταίνουμε και οι υπόλοιποι όταν έχουμε μια τέτοια συζήτηση όπως προηγουμένως στις ερωτήσεις σας, είναι το πρώτο λάθος. Διότι όπως πολύ σωστά και ως πλέον αρμόδιος και ειδικός ο κύριος Δημόπουλος είπε προηγουμένως, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη αντίστοιχη της αιμοκάθαρσης, πιο πολύπλοκη επιστημονικά, η οποία είναι για να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Οποιαδήποτε ερώτηση αφορά εφαρμογή της σε άλλο περιβάλλον, εξορισμού περιέχει λάθος.
0: Λέτε εξορισμού, κύριε Εξαδάκτυλε, είναι σύσταση ή είναι νόμος να μην γίνεται πλασμαφαίρεση σε ιατρία? Απαγορεύεται.
4: Κυρία Βούκα, θα σας το πω πολύ απλά. Όπως εγώ δεν επιτρέπεται να σας χειρουργήσω στην κουζίνα του σπιτιού σας ή στο εξεταστήριο του γιατρίου μου και να σας δώσω γενική νάρκωση κτλ. Κτλ. Έτσι ακριβώς απαγορεύεται και αυτό. Και απαγορεύεται όχι μόνο από τον νόμο, απαγορεύεται και από την ιατρική δεοντολογία, από την ιατρική πράξη, από τη σωστή εφαρμογή της ιατρικής. Διότι οποιαδήποτε ιατρική πράξη γίνεται σε ένα περιβάλλον ασφαλές, εφόσον είναι δυνατόν και εφόσον είναι επιλεκτική, δεν είμαστε δηλαδή σε πόλεμο, σε φυσική καταστροφή, σε ατύχημα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
4: Έτσι ώστε ο ασθενής να πάρει το μέγιστο όφελος, αλλά να μην κινδυνεύσει κιόλας, να ωφεληθεί, να μην βλαφτεί. Όταν λοιπόν πάμε σε ένα κατάλληλο περιβάλλον να κάνουμε το οτιδήποτε, είμαστε λάθος. Λάθος ιατρικός, λάθος νομικός.
1: Πώς, κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε τον συνήγορο υπεράσπισης να υποστηρίζει ότι είχαν μηχανήματα μέσα και είχαν πάρει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο? Μπορεί να συμβεί αυτό? Μπορεί να βάλει κάποιος τέτοια μηχανήματα στο ιατρείο του και να πάρει άδεια?
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος έδωσε άδεια να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μέσα σε γιατρείο. Άδεια από το γιατρείο παίρνει από τον Ιατρικό Σύλλογο και επιτηρείται από τον Ιατρικό Σύλλογο από το 2012. Και οι άδειες των γιατρείων δεν είναι κάτι πολύ καινούριο, από το 2002 τις έχουμε στη χώρα μας. Αλλά άδεια να έχουν το μηχάνημα αυτό και να το λειτουργούν μέσα σε γιατρείο, θεωρώ αδιανόητο να έχει δοθεί.
0: Είναι άλλο να είναι εγκεκριμένο το μηχάνημα και άλλο να μπορεί να λειτουργεί το μηχάνημα σε ένα χώρο που δεν είναι νοσοκομείο και δεν είναι και κλινική. Δηλαδή εδώ πάνε πάρα πολλά πράγματα λάθος, κύριε Εξαδάκτυλε. Δεν ήταν νοσοκομείο, δεν ήταν κλινική, δεν έπρεπε το συγκεκριμένο μηχάνημα να ήταν εκεί. Δεν ξέρω καν αν μία ή ένας γυναικολόγος μπορεί να κάνει τέτοιου είδους έτσι και αλλιώς διαδικασίες.
3: Έχει νόημα το ερώτημα αν ήταν το απαραίτητο προσωπικό? Δηλαδή, όταν είναι όλα λάθος και επικίνδυνα εξ αρχής, φαντάζομαι δεν έχει νόημα να ρωτήσουμε για το αν ήταν επαρκές το προσωπικό ή όχι.
4: Μα τι να το ρωτήσω? Όχι, δεν έχει νόημα να το ρωτήσω. Πραγματικά, έτσι όπως το λέτε, είναι κυρία Γιωτάκη. Εδώ πέρα είμαστε εξορισμού σε ένα λάθος. Μιλάμε για μια θεραπευτική πράξη, η οποία πρέπει να γίνεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον για να πληρεί τους όρους ασφαλείας. Διότι, όπως σας εξήγησε πολύ σωστά και πολύ αναλυτικά ο κ. Καθηγητής, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύπλοκη. Μπορεί να παρουσιαστούν παρενέργειες, μπορεί να παρουσιαστούν και πρέπει να μπορείς να αντιμετωπίσεις παρενέργειες. Αλλιώς, αν πηγαίνεις μόνο με το όλα καλά θα πάνε, δεν θα πάνε όλα καλά πάντοτε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν ήταν ο Μαζωνάκης, δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε καιρό. Και έκανε τέτοιες πράξεις.
0: Προφανώς δεν είχαν αγοράσει το μηχάνημα μόνο για
1: τον Γιώργο Ροζονάκη. Δεν το πήρανε χθες το μηχάνημα.
3: Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλο τραγούδι.
1: Ποιος το ελέγχει, πάει κάποιος μια φορά το χρόνο, δεν πάει ποτέ ξανά κανείς, αν λειτουργεί ένα ιατρείο?
4: Κοιτάξτε, τα ιατρεία ελέγχονται περιοδικώς και δειγματοληπτικώς. Δηλαδή δεν ελέγχονται κάθε χρόνο όλα, γιατί ο αριθμός είναι τέτοιος που δεν το επιτρέπει αυτό.
0: Από ποιον ελέγχονται?
4: Από τον τοπικό ιατρικό σύλλογο. Και όπως είδα, νομίζω ότι ανακοινώθηκε πως είχε ελεγχθεί το 2025. Να, τώρα, πέρα. Το τι συμβαίνει κατά τη στιγμή του ελέγχου και τι συμβαίνει 5 μέρες μετά, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν τον οδηγό, ο οποίος τρέχει μπροστά από την αστυνομία, τηρεί το όριο ταχύτητος και 2 χιλιόμετρα παρακάτω γκαζόνια. Αυτό μπορείτε να τα αντιληφθείτε. Τώρα, από εκεί και στη συνέχεια, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ είναι κάτι το οποίο δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνει σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ πέρα. Δηλαδή το κομβικό πρόβλημα είναι αυτό.
1: Και το δεύτερο, ότι οι άνθρωποι που είναι υγιείς δεν πρέπει να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για να γίνουν νέοι ή για οτιδήποτε άλλο λόγο στο μυαλό τους. Πρέπει να πάσουν από συγκεκριμένες ασθένειες, δεν είναι έτσι? Για να καταλάβουν
4: αυτό
1: γίνεται.
4: να σας πω το εξής. Όσοι λένε ότι εφαρμόζουν ή προτείνουν ή έχουν ακούσει ή οτιδήποτε βάση με αυτή τη μέθοδο θα λειτουργεί αντιγυραντικά, το FDA λέει ότι αντιθέτως επιταχύνει τη διαδικασία της γύρανσης. Άρα, αν κάποιος το κάνει αυτό με την ελπίδα ότι θα μείνει αιώνια νέος, μάλλον επιταχύνει το γύρανση.
0: Μάλιστα.
4: Και δεν υπάρχει επίσης και ένδειξη για αποτοξίνωση. Αυτές οι δύο ενδείξεις δεν υπάρχουν σε καμία περίπτωση. Και όπως και πάλι θα αναφερθώ.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Ξαφάκη.
4: Είναι μια θεραπευτική πράξη που προορίζεται για ασθενείς που πάσχουν από πολύπλοκες και σχετικά βαριές παθήσεις. Δεν είναι μια θεραπευτική πράξη που μπορεί να προτείνεται ελαφρά την καρδία στον οποιονδήποτε. Δεν έχει ένδειξη
0: πολύ.
4: Για αντιγύραση, δεν έχει ένδειξη για προσοχή.
0: Είστε σαφέστατος, κύριε Ξαδάκτηλε. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας.
0: Εμείς τώρα θα βρούμε στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική γραμμή, ένα συνάδελφο που ήταν από τους πραγματικούς φίλους του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ενδεχομένως έχουμε δει να παρελάβουν αυτές τις μέρες από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και άνθρωποι που δεν τον γνώρισαν τόσο. Ο Διονύσης Θανάσουλας, από το πρώτο θέμα ο συνάδελφος, είναι ένας πολύ κοντινός άνθρωπος του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα, Διονύση.
3: Καλησπέρα
5: σας.
0: Καταλαβαίνουμε καταρχάς ότι εσύ και γράφεις ένα σχετικό θέμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, στο πρώτο θέμα το οποίο θα διαβάσουμε βέβαια την Κυριακή, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο σε έχει συγκλονίσει η είδηση του θανάτου του.
5: Κοίταξε, όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο 24 χρόνια και μαθαίνεις χθες, ας πούμε, ότι ξαφνικά πέθανε, ήταν το σοκ μεγάλο, γιατί ο Γιώργος ήταν ένα φαινόμενο. Το λέω αυτό επειδή ήταν αποδεκτός από όλους. Από αυτούς που τους άρεσαν τα λαϊκά, από αυτούς που δεν τους άρεσαν τα λαϊκά, από αυτούς που άκουγαν ροκ, από αυτούς που άκουγαν τζαζ. Όλοι για κάποιο λόγο γούσταραν, να το πω έτσι, το Γιώργο Μαζονάκη. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Ο άνθρωπος ήταν ένα φαινόμενο, με την έννοια ότι για μένα ήταν ο Έλληνας Ρόμπι Γουίλιαμς.
3: Το έγραψες κιόλας σήμερα στο πρώτο θέμα.
5: Ναι, το έγραψα, γιατί ήταν ένα δύσκολο κείμενο.
3: Πάρα πολύ.
5: Μέχρι να το τελειώσω, δηλαδή, υπέφερα. Και υπέφερα γιατί όταν τον γνώρισα το 2002, δεν περίμενα κι εγώ ότι θα εξελιχθόταν αυτή η σχέση, από μια απλή γνωριμία ενός δημοσιογράφου με έναν τραγουδιστή, σε μια όχι τόσο στενή. Δεν ήμουν ακολουθός του φίλος. Ήμουν όμως ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε κάνει πολλές κουβέντες. Είχαμε βγει κάποιες φορές έξω, τα λέγαμε στο καμαρίνι του. Γενικώς είχε την άνεση να μου ανοιχθεί όσο μπορούσε. Και αυτό που είχα διαπιστώσει και ήταν ότι τελικά ο Γιώργος ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος. Mm. Είχε επιλέξει να είναι, όπου το είχε πει κιόλας, βαθιά μοναχικός. Τον είχα ρωτήσει κάποια στιγμή στο σπίτι του τα Χριστούγεννα του 23.

0: που ζει μόνος του, έτσι και ήταν πολύ μεγάλη συντροφιά.
1: Ναι, η Αρίθα ήταν ναι, το άλλο του μισό, να το πω έτσι. Και σίγουρα η απώλειά της του κόστησε πάρα πολύ. Επίσης του κόστησε και αυτή η ενδοοικογενειακή διαμάχη τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Που τον έφερε αντιμέτωπο με τους οικείους του. Με τους γονείς του, με τις αδερφές του. Ο εγκλήγος στο δρομοκαίτιο που σόκαρε πολύ κόσμο.
0: Όλους μας σόκαρε τότε αυτό.
1: Δεν ήταν στα καλύτερα του.
2: Διονύση, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας κάτι που έχεις ζήσει και το θεωρείς κομβικό σημείο της ζωής του και της προσωπικής και της καλλιτεχνικής. Από την Πάτρα ίσως ξεκίνησε, δεν ξέρω από πότε ακριβώς γνωρίζεστε.
1: Ναι, κοίταξε, το κομβικό σημείο ήταν βασικά, θα έλεγα ότι φάνηκε πόσο έτσι φρασίς με την καλή έννοια είναι, όταν πας 15 χρόνια ας πούμε, να δεις τη Μαρινέλα. Και μετά πας στο καμαρίνι της.
2: Ναι.
1: Και μπαίνεις μέσα και της λες Γιώργος Μαζονάκης συνάδελφος.
2: Στα 15 του.
1: Στα 15. Η Μαρινέλα γέλασε βέβαια. Έμεινε η γυναίκα γιατί εντάξει σου λέει ο τύπος το έχει.
2: Συνεργάστηκαν σε κάποια στιγμή στη συνέχεια.
1: Όχι.
2: Ποτέ.
1: Όχι. Αλλά υπήρχε αλληλοεκτίμηση. Υπήρχε αλληλοεκτίμηση και πιστεύω ότι εντάξει, είχε πολλά κομβικά σημεία στην καριέρα του. Το Gucci φόρεμα ήταν ένα από αυτά, δηλαδή το Gucci φόρεμα τον απογείωσε.
0: Ήταν σαν να ξεκίνησε και ξέρεις, μια δεύτερη πιο μεγάλη καριέρα με αυτό το τραγούδι του Φίβου, αν θυμάμαι
1: ήτανε,
0: καλά.
1: Ήταν η συνεργασία με τον Φίβο.
2: Υπήρχε όμως αγαπημένο του τραγούδι.
1: Ήτανε star, τον έκρισε mega star.
2: Υπήρχε για εκείνον κάποιο αγαπημένο τραγούδι. Τώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει.
1: Συνήθως, κοίταξε, τραγούδι που σίγουρα το αγαπούσε και αυτό το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
2: Αυτό ίσως δείχνει και τη ζωή του και το μοναχικό τρόπο.
0: Ένα καταπληκτικό τραγούδι. Διονύση, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μοιράστηκες μαζί μας. Τα υπόλοιπα και τα διαβάσαμε και θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε στο πρώτο θέμα που θα γράψεις. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε 2 λεπτά.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Θέλουνε λίγο ακόμα.
1: Στη ΔΕΗ συνεχίζουμε να στηρίζουμε διαχρονικά τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες είναι οι δικές σας.
2: Έλα, ευχαριστώ. Όχι.
3: Σε ποιο αρέσει να σκοτώσει.
1: ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
6: I have the right to remain silent.
7: The Rookies.
8: Will you say that again, please?
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

ενδιαφέρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν είμαστε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
3: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
2: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
3: Αυτό κάνουμε εδώ.
2: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
3: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Επανήλθαμε. Προχθές έγινε viral παγκοσμίως μία ανάρτηση που έκανε ένας πρώην ερευνητής εργαζόμενος στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Τους είχε εργαστεί και στην Anthropic και στην OpenAI, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατήγγειλε ότι οι εταιρείες παίζουν με τις ζωές μας και ότι σε λίγο καιρό η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρειάζεται καν τον ανθρώπινο έλεγχο για να αυτοβελτιώνεται. Και τι σημαίνει αυτό για την εξέλιξή μας ως ανθρώπινο είδος. Αυτό το δύσκολο θέμα θα προσπαθήσουμε να μας το εξηγήσει πολύ απλά, ελπίζουμε. Ο κύριος Μιχάλης Μίγκος είναι μηχανικός πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας και συνεδρητής της Cyber Security. Καλησπέρα σας.
6: Πολύ καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
6: Όπως είπατε, είναι δύσκολα τα πράγματα να τα εξηγήσουμε, γιατί στον κλάδο μας τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα και τα βλέπουμε πιο κοντά από εσάς. Καταρχήν να πούμε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Όντως, 8 του μηνός έκανε δήλωση ο Κόξον, ένας ερευνητής της Anthropic, που είχε δουλέψει και στην OpenAI. Άρα ο άνθρωπος δεν είναι άσχετος. Είναι ένας άνθρωπος μέσα στο χώρο, έχει περάσει από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το ένα πρόγραμμα το γνωρίζετε είναι το ChatGPT που φτιάχνει η OpenAI και το άλλο, ο αντίζηλος, είναι το Claude που φτιάχνει η Anthropic. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν πέρασε από την OpenAI, είδε τα πράγματα όχι ιδιαίτερα ρόδινα, είδε ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπάρχει σωτηρία. Οπότε σου λέει θα δουλέψω σε μια εταιρεία που έχει ένα καλύτερο όραμα. Θα δουλέψω στην Anthropic. Η διαφορά των δύο εταιριών είναι ότι η Anthropic σου λέει θα βάλω κάποια όρια στο που θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη για να μην χαλάσει τις ζωές μας. Όμως τι διαπίστωσε ο άνθρωπος αυτός μετά από κάποια χρόνια λειτουργίας, ότι και η Anthropic κάνει σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, την εκπαιδεύουμε, να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη, να πάρει αποφάσεις. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Όλοι γνωρίζουμε το ChatGPT. Το ChatGPT που γράφεις κάτι, σου γράφει μια απάντηση. Σκεφτείτε λίγο ότι ένα ChatGPT το οποίο έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, έχει πρόσβαση σε ένα email, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας άνθρωπος. Να σου στείλει email, να στείλει email στους συναδέλφους σου και να μην καταλάβετε εσείς. Για παράδειγμα, ένας συνάδελφος στο δελτίο ειδήσεων θα μπορούσε να είναι ένα AI και να σας στέλνει email καθημερινά και να κάνει τη δουλειά του. Και να μην καταλαβαίνετε ότι δεν είναι άνθρωπος πλέον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτό το πράγμα εφαρμόζεται, να ξέρετε. Σε πάρα πολλές εταιρείες έχουν βοηθούς που μιμούνται την ανθρώπινη συμπεριφορά. Θα φτιάξουν ένα Excel, θα φτιάξουν ένα Word, θα φτιάξουν το δελτίο ειδήσεων, θα γράψουν, θα βρουν πολύ ωραία θέματα. Άρα λοιπόν μπορεί να αντικαταστήσει έναν αρχισυντάκτη, να το πω διαφορετικά.
8: Μην βάζετε ιδέες τέτοιες τώρα, κύριε Μίγκο.
6: Αυτό θα το ζήσουμε παντού, να ξέρετε. Και η άρνηση, εγώ θέλω να δώσω μια συμβουλή. Η άρνηση σε οποιαδήποτε δουλειά είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί είναι αυτό που λέμε, το AI θα μας πάρει τη δουλειά. Όχι, ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί το AI, ένας αρχισυντάκτης ο οποίος χρησιμοποιεί το AI, μπορεί να αντικαταστήσει ολόκληρο τμήμα. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Άρα, ναι, θα έχουμε πρόβλημα στις δουλειές μας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Δεν παραιτήθηκε γι' αυτό ο άνθρωπος. Δεν παραιτήθηκε για το ότι αύριο μεθαύριο, και δεν είναι κοντά το αύριο μεθαύριο, μιλάμε σε 2-3 χρόνια, κάποιες δουλειές θα γίνονται πολύ πιο αποδοτικά. Εγώ κάνω αυτή τη στιγμή στη δουλειά μου πράγματα τα οποία δεν είχα αγγίξει ποτέ στη ζωή μου, γιατί δεν είχα το χρόνο. Μπορώ να ελέγξω το παραδοτέο, αλλά κάνω πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα στο γνωστικό μου αντικείμενο. Για παράδειγμα, γράφουμε και αναλαμβάνουμε υποθέσεις οι οποίες μέχρι σήμερα χρειαζόμασταν άλλους 3-4 ανθρώπους για να τις κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή ένας υπεύθυνος τμήματος μπορεί μόνος του να κάνει δουλειά 4-5 ανθρώπων.
5: Όπως είπατε κι εσείς, ο συγκεκριμένος ερευνητής δεν παραιτήθηκε για τέτοιου είδους λόγο.
6: Όχι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ξεκινήσαμε την εισαγωγή, γιατί πάμε να το εξηγήσουμε απλά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε στο ότι όντως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει έναν υπάλληλο. Σκεφτείτε λοιπόν, αν στην τεχνητή νοημοσύνη δώσουμε ένα στόχο και του πούμε, θέλουμε για παράδειγμα να μας δημιουργήσεις ένα πρόγραμμα. Η τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνει ένα πρόγραμμα ακριβώς όπως το θέλουμε. Δεν χρειαζόμαστε πλέον προγραμματιστές. Αύριο ή μεθαύριο μπορεί να δώσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη τη δυνατότητα να τρέξει ένα κράτος, να πάρει αποφάσεις. Έτσι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι αν θα δώσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη ένα στόχο, η τεχνητή νοημοσύνη μερικές φορές δεν έχει ηθικούς φραγμούς. Λέμε, ας πούμε, σαν άνθρωποι, θέλουμε να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο. Okay, θα φτιάξουμε ένα εργοστάσιο. Εκεί θα διαλύσουμε λίγο τη ζούγκλα που έχει εκεί κοντά στο εργοστάσιο. Θα χαθούν κάποια ζωάκια. Είναι μικρό το πρόβλημα που έχουμε μπροστά στο να φτιαχτεί ένα εργοστάσιο. Έτσι, κάπως βλέπει και η τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως και την ανθρώπινη ζωή και θα τη βλέπει αργότερα. Ότι μπρος στο στόχο μπορεί αύριο μεθαύριο να πάρω κάποιες αποφάσεις που τι να κάνουμε, μπορεί να έχουμε και κάποιες απώλειες. Σκεφτείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή συμβουλεύει κυβερνήσεις, συμβουλεύει οπλικά συστήματα, επιλέγει τους στόχους για τα οπλικά συστήματα.
2: Έχουν μια...
6: Άρα λοιπόν, γιατί παραιτήθηκε ο άνθρωπος.
2: Επειδή υπάρχει ένα μονοπόλιο σε αυτό που συζητάτε τώρα. Δύο επί της ουσίας κυρίαρχες συν τους Κινέζους που έρχονται.
6: Έτσι. Πολύ ωραία.
2: Πώς μπορεί να γίνει δημοκρατία όλο αυτό το πράγμα, ώστε να μην κινδυνεύουμε από αυτό που λέτε. Γιατί μπορεί αυτό που να ξυπνήσω εγώ να είμαι κυρίαρχος, να έχω στα χέρια μου την τεχνητή νοημοσύνη και να αποκαταστρέψετε ό,τι θέλετε.
6: Δεν θα πεις καταστρέψτε. Αυτό που θα πεις είναι θέλω περισσότερα λεφτά, θέλω περισσότερη δύναμη. Θα το πεις ενδιάμεσα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα βρει όμως τον τρόπο, ενδεχομένως και με κάποιες μικρές απώλειες, να σου δώσει τη δύναμη και τα χρήματα που χρειάζεσαι. Εντάξει, και θα το κάνει αυτόνομα αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός παραιτήθηκε διότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, όπως ξέρουμε ότι φτιάχνονται διάφορα προγράμματα. Έτσι, η έκδοση νούμερο 1 του προγράμματος, η έκδοση νούμερο 2 του προγράμματος κτλ. Και μέχρι στιγμής αυτό χρειαζόταν ανθρώπους. Δηλαδή, λέγαμε στους προγραμματιστές μας, ελάτε να φτιάξουμε την έκδοση νούμερο 2 που είναι πιο δυνατή. Ελάτε, άνθρωποι προγραμματιστές, να φτιάξουμε την έκδοση νούμερο 3 που θα είναι πιο δυνατή. Αυτή τη στιγμή, αυτό που λέει ο άνθρωπος αυτός, με πολύ απλά λόγια, είναι ότι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη διορθώνει τον κώδικά της.
5: Ότι παίρνει πρωτοβουλίες. Και αυτό από μόνο του έχει τη σημασία του. Για το αν αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη
6: λοιπόν,
5: να παίρνει πρωτοβουλίες.
6: Κύριε Μίγκο, πώς θα βελτιώσει τα πράγματα. Μήπως θα βγάλει και τον ανθρώπινο παράγοντα ως ένα πρόβλημα στην ανάπτυξή της και στο στόχο της.
5: Ελπίζουμε πως όχι.
6: Λέει ο άνθρωπος αυτό.
5: Ελπίζουμε πως όχι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξανασυζητήσουμε. Θα το ξαναπιάσουμε έτσι κι αλλιώς.
2: Μέχρι τώρα το βλέπουμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Μίγκο, σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε πάρα πολύ καλά.
5: Και εμείς από τα θέματα της ψηφιακής δημοκρατίας που έθιξε και ο Νίκος, να πάμε στις νέας δημοκρατίας τα θέματα. Ναι. Δηλαδή είδαμε σήμερα να ασχολούνται στην κυβέρνηση και στην Δημοκρατία με το κόστος του προγράμματος του κ. Τσίπρα.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτή η φορά έγινε η αντιμετώπιση πιο ψύχρεμα. Δεν απάντησαν την ίδια ώρα που ήταν ο κ. Τσίπρας στο Βήμα. Περίμεναν, πήραν τα στοιχεία και έκανε μια κοστολόγηση. Ο κ. Τσίπρας λοιπόν το πρόγραμμά του το υπολογίζει στα 7,2 δις. Το Υπουργείο Οικονομικών πήρε σημείο-σημείο των όσων εξήγηλε ο κ. Τσίπρας και έδειξε ότι με αριθμούς και στοιχεία ότι φτάνει τα 40 δις. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει νομίζω αρκετές αναταράξεις. Να δούμε κάποια από τα στοιχεία που δείχνουν πώς το υπολόγισε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση αυτό το κόστος. Ας πούμε για την υγεία, ενώ είναι 2,14, η πρόβλεψη που κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί το πάει στα 4 χρόνια. Αυτό κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι έχει κάνει μια αλχημία, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα στα 2,4 ή στο 1,39 στην παιδεία, αλλά όχι υπολογίζοντας την τετραετία,
5: το έτος. Αλλά είναι πρόγραμμα τετραετίας.
2: Είναι πρόγραμμα τετραετίας. Μια κυβέρνηση κάνει ένα πρόγραμμα τετραετίας. Εκεί λοιπόν κάνοντας τη σούμα σε μια σειρά πραγμάτων, λέει για τους μισθούς με τα 500 ευρώ που έχει πει ο κύριος Τσίπρας να δώσει στους φοιτητές που είναι 80.000, αν το πολλαπλασιάσει επί 500 βγάζει ένα νούμερο, δεν θυμάμαι το, δεν τα έχω μπροστά μου τα ακριβή. Όταν το κάνεις όμως επί 4, βλέπεις ότι το νούμερο δεν είναι αυτό που δίνει η κυβέρνηση, που δίνει ο κύριος Τσίπρας, άρα δέχεται πολύ σκληρή κριτική γι' αυτό. Γι' αυτό και ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση που έκανε σήμερα στο Press Room το χαρακτήρισε ένα πρόγραμμα, αυτό είναι το σύνολο, ναι, από 7,5 δις που λέει ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία τα υπολόγισε 45,11 δις. Λέει λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας από την αυταπάτη πέρα στην πολιτική απάτη. Αυτό προσπαθεί να πείσει η κυβέρνηση ότι κάνει ο κύριος Τσίπρας σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει όλο αυτό το σενάριο που έστεισε ο κύριος Τσίπρας περί σοβαρότητας,
8: το ότι περί αγκαλιάσματος του κόμματος των οικοκυρέων, προστροφή προς το κέντρο και όλα αυτά. Αυτά είναι τα στοιχεία που δίνει η κυβέρνηση. Γι' αυτό και λέει ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις, αν δούμε πώς κρίνουν οι πολίτες τα προγράμματα που έχουν ακούσει μέχρι τώρα, θεωρούν ότι ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε από την παρουσίαση του δικού του προγράμματος και καταγράφηκε στις πρώτες, τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία των μετρήσεων.
7: Εγώ πάλι που θεωρώ ότι έχουν μπερδευτεί οι πολίτες. Έχουν μπερδευτεί και ότι αυτό δεν βγάζει πουθενά. Ναι. Νομίζω ότι τελικώς οι πολίτες κάνουν τη δική τους κοστολόγηση. Βλέπουν το μηνιαίο εισόδημα και το διαθέσιμο που έχουν και κρίνουν αναλόγως και πράττουν. Είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας και χθες μάλιστα από τη συνέντευξη τύπου αυτό που είπε είναι πάλι με το ίδιο στυλ ότι δεν θα μου κάνει εμένα υποδείξεις, δεν είναι σε θέση ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να μου κάνει υποδείξεις για το δημοσιονομικό χώρο. Ο καθένας έχει την άποψή του, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης, που θα τον ακούσουμε το Σαββατοκύριακο στη
5: ΔΕΘ. Τώρα επειδή βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα από την χθεσινή συνέντευξη τύπου, είχαμε τίποτα απρόοπτα εκεί.
7: Λες χθες για τη συνέντευξη. Ναι, βεβαίως. Αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές. Στο Βελίδιο βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί φορείς, γίνονται διάφορες πρόβες. Μία πρόβα λοιπόν, με μία πρόβα που γινόταν σε χώρο πολύ κοντά στην αίθουσα που έδινε τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας. Είχε και νταούλια, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Νταούλια. Υπήρξε μουσική, υπήρξε πάρα πολύ.
8: Τα κρατήσει από το 15
7: έντονη,
8: ή ήταν καινούργια.
7: Έντονη μουσική. Όχι, είχε να κάνει με άλλη εκδήλωση και μάλιστα από ό,τι μάθαμε ήταν ο κύριος Αγγελούδης από το Δήμο της Θεσσαλονίκης που ήταν εκείνη την ώρα εκεί, που διευθέτησε το ζήτημα και σταμάτησε η μουσική και μπορούσε να συνεχίσει πια η συνέντευξη που κράτησε πόσο τελικά.
5: Τέσσερις ώρες.
7: Παρακάτι. Τρεις ώρες και 40-45 λεπτά περίπου. Τότε κατέβηκε από το μάλλον σηκώθηκε να πάει για ποτό ο κύριος Τσίπρας, καλώντας και τους άλλους συναδέλφους και τα στελέχη της Ελλάς που βρισκόντουσαν εκεί από νωρίς, στα πίσω καθίσματα, βρισκόντουσαν οι τομεάρχες. Δεν είπανε κάτι ιδιαίτερο.
5: Πήγαν όμως για ένα ποτό.
7: Πήγαν για ένα ποτό. Πήγαν όντως χαλάρωσαν, γιατί μετά από τέσσερις ώρες.
5: Ναι.
7: Εννοείται ότι θέλεις να χαλαρώσεις.
8: Περισσότερο. Εντάξει.
5: Στις ομιλίες.
8: Έδειξε ότι ήταν μέτρο. Ότι υπήρχε. Δεν έδινε τις συνεντεύξεις. Ποιος θα τολμούσε να ρωτήσει τον Κάστρο και
7: πάνω από 50 ερωτήσεις. Έτσι. Πάνω από 50 ερωτήσεις.
5: Τώρα που λέμε για τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που είπε ποτέ, μιλες ποτέ για συγκεκριμένα.
8: Ναι, ήταν ο κύριος Γιωργιάκας, βουλευτής της Πρωτείας, ο οποίος μίλησε στο κανάλι της Βουλής και ρωτήθηκε και αυτός για τα σενάρια περί συγκυβέρνησης με αφορμή αυτό το περιβόητο άθρο του κ. Σιακαντάρη. Και είπε ο άνθρωπος ότι το θεωρώ απίθανο και πάρα πολύ δύσκολο να γίνει η συγκυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα. Αλλά αν το έλεγα και λέει και παλιότερα, ότι θα έκανε κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον Πασό και τον κύριο Βενιζέλο, όλοι θα λέγανε ότι δεν γίνεται. Και όμως λέει στην πολιτική αποδεικνύει ότι τελικά το ποτέ, μίλες ποτέ, ισχύει πια στους κύριους που
7: βρίσκονται. Επί της ουσίας είπε το αυτονόητο.
8: Ο άνθρωπος, ναι, λογικό ήταν το επιχείρημά του. Εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε στην περίοδο των μνημονίων, ώστε να χρειαστεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Εγώ θα το έλεγα απίθανο μετά το γύρο.
7: Απλώς ένας πολιτικός που έχει δει τις αλλαγές να συμβαίνουν κάθε μέρα από το 2010 μέχρι και πρόσφατα, νομίζω ότι ποτέ μιλες ποτέ πρέπει να το λέει διαρκώς.
5: Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μόλις τελειώσει την πρότασή σου για να δούμε Δημήτρη Κουτσούμπα live από τη ΔΕΘ. Αλλά πες πρώτα.
7: Και ειδικά όταν φουντώνουν τα σενάρια περί συνεργασιών, έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
5: Και θα μας αποκαλύψει
7: και ποτέ, λοιπόν,
8: να δούμε το μοναδικό που δεν θα συνεργαστεί με κανέναν ποτέ. Ας δούμε τι είπε ο κ. Κουτσούμπας, γιατί το ΚΚΕ αρνείται να μπει σε κάποια κυβέρνηση.
9: Δεν θα έρθει από τη βρωμιά τη δική τους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι κερδίθηκε μέχρι σήμερα δεν το χάρισε καμία κυβέρνηση. Δεν το χάρισε κανένας τους. Επιβλήθηκε με σκληρή πάλη από το λαό και με το ΚΚΕ πάντα μπροστά. Έτσι σώθηκαν σπίτια, έτσι υπογράφηκαν συλλογικές συμβάσεις, έτσι έσπασε πολλές φορές ο εργοδοτικός και κυβερνητικός τσαμπουκάς. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα μεγάλο βήμα μπροστά για τον ελληνικό λαό. Θα προστεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δηλαδή στον πραγματικό αντίπαλο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
5: Πήραμε μια γεύση λοιπόν και από την ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα και του Κομμουνιστικού Κόμματος στη ΔΕΘ. Νίκο, η Αμάλ θέλω να μου το εξηγήσει αυτό. Η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη.
8: Μάλιστα.
5: Βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα για την UNESCO, βρίσκεται για τα γλυπτά του Παρθενώνα, θα αναλάβει την υπόθεση. Τι ακριβώς
8: είναι? Είναι προσκαλεσμένη της UNESCO. Είναι η εκδήλωση της UNESCO που έχει μέσα όμως κομμάτι και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το... και τα γλυπτά του Παρθενώνα και το σχέδιο επιστροφής. Σήμερα ξεκίνησε πηγαίνοντας στο Προεδρικό Μέγαρο, συναντήθηκε με τον κύριο Τασούλα, είναι η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα. Παλιότης γνώριμο, όταν ήταν υπουργός πολιτισμού, είχε αναθέσει στο δικηγόρο της γραφείο και στην ίδια την κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ να συντάξει ένα νομικό κείμενο διεκδίκησης των γλυπτών του Παρθενώνα. Είχε βοηθήσει τότε πάρα πολύ η προβολή των θέσεων της Ελλάδος για τη διεκδίκηση. Γι' αυτό και υπήρχε μια ανταλλαγή δώρων στη συνέχεια. Έδωσε δύο βιβλία η κυρία Αλαμουντίν στον κύριο Τασούλα, που έχει γράψει τα δύο νέα της βιβλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς σχέσεις. Και ο κύριος Τασούλας της έδωσε σε έναν τόμο το νομικό κείμενο που είχε φτιαχθεί τότε στη διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα. Σίγουρα θα ανέβει το θέμα και στη συνέχεια. Πήγε στον κύριο Μητσοτάκη, συναντήθηκε πριν οι φωτογραφίες που βλέπουμε εδώ.
5: Στο
8: Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα πάει στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα γίνει η κεντρική εκδήλωση. Θα μιλήσει και η κυρία Γκαμπρόσκη Μητσοτάκη, την βλέπουμε εδώ στο συγκεκριμένο.
5: Μπορούμε να δούμε την δήλωση που έκανε νωρίτερα η κυρία Κλούνη.
8: Ακριβώς, και να το συζητήσουμε.
10: Let's hope we're always looking for ways to bridge a very divided, you know, divides in our world today. So, yes. And I think culture has a really important role to play there.
9: I must admit in front of the press that your contribution 12 years ago to our goal for the reunification of the sculptures of Parthenon was critical.
10: Thank you.
9: Not exactly because of the legal opinion itself, but also because you motivated public opinion worldwide to be involved in the matter and understand the core of the case.
5: Για να δούμε αυτή την ώρα τι συμβαίνει στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου υπάρχει ένα δείπνο προς τιμήν της κυρίας Αλαμουντίν Κλούνη. Η Κωνσταντίνα Μαύρου βρίσκεται εκεί, την καλησπέριζουμε.
11: Καλησπέρα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει εδώ η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνη. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία θα είναι και η βασική ομιλήτρια της συζήτησης του δείπνου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγων λεπτών. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε μια εκδήλωση, η οποία είχε ξεκινήσει στους στήλους του Ολυμπίου Διός, παρουσία φυσικά της Αμάλ Αλαμουντίν αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού, με κύριο θέμα συζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και τον πολιτισμό. Να θυμίσουμε ότι η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα μετά από πρόσκληση της Ελληνίδας πρέσβυρας, καθώς σήμερα γίνεται η καθιερωμένη συνάντηση των πρέσβυρων καλής θέλησης στην UNESCO.
5: Κωνσταντίνα, αν βρεθούμε εκεί και είμαστε με την κάμερά μας την ώρα που φτάνει η κυρία Κλούνη η Αλαμουντίν, θα ξανασυνδεθούμε βέβαια για να μας δώσεις και το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Προς το παρόν σε ευχαριστούμε πολύ. Και από αυτή όλη τη λάμψη της γνωστής δικηγόρου να γυρίσουμε στα σκληρά πολιτικά. Με τον Νίκο θα ξεκινήσω. Υπάρχει απόσταση, πήρε τις αποστάσεις της η κυβέρνηση από τη δήλωση που έκανε ο κύριος Φλωρίδης για τον ντου που μπορεί να κάνουν οι Τούρκοι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας?
8: Ναι, υπήρχε σήμερα επίσημη τοποθέτηση από τον κυβερνητικό πρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος κράτησε διακριτές αποστάσεις από αυτή την άποψη. Άδειασε, θα έλεγα, τον κύριο Φλωρίδη για αυτά που είχε πει, ότι σε περίπτωση ακυβερνησίας οι Τούρκοι το θεώρησαν ως δεδομένο ότι οι Τούρκοι θα κάνουν ντου. Εγώ θα πω αυτό και χθες. Ιστορικά μπορεί να μην έχει άδικο ο κύριος Φλωρίδης, αλλά δεν είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης αύριο το απόγευμα θα πάει στο Καστελόριζο, θα μείνει εκεί για τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Ένα σημαντικό ταξίδι. Και ο επόμενος καλεσμένος μας, νομίζω, θα τον συνοδεύσει αυτό το ταξίδι, ο κύριος Κυρανάκης. Θα βρίσκεται και εκείνος στο Καστελόριζο. όπως λένε δικές μου πληροφορίες. Θέλει λοιπόν να στείλει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα με το οπλοστάσιο που έχει δημιουργήσει τόσο από πλευράς διπλωματικών σχέσεων όσο και από πλευράς εξοπλισμών δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση ό,τι και να σκέφτονται οι Τούρκοι. Αυτό ήθελε να ξεκαθαρίσει ο κ. Μητσοτάκης. Το έκανε ο κ. Μαρινάκης με τον δικό του τρόπο. Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος οποιαδήποτε στιγμή οι Τούρκοι και αν που δεν προβλέπει κάποιο θερμό επεισόδιο σκεφτούν οτιδήποτε σε βάρος της χώρας μας, να μην έχει η χώρα τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει και να αντιδράσει. Βέβαια, γράφεται αυτό στο κατάστοιχο των κινήσεων που κάνει η κυβέρνηση. Το είχαμε συζητήσει τότε και με τη δήλωση του κ. Μαρινάκη για την κυρία Ζαχαράκη. Το βλέπουμε τώρα και στην περίπτωση του κ. Φλωρίδη για άλλο θέμα, ότι η κεντρική γραμμή είναι αυτή, ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, δεν απειλείται από την Τουρκία, δεν φοβόμαστε την Τουρκία, αλλά δεν υπάρχει θέμα, είτε υπάρχει κυβέρνηση. Εξάλλου η κυβέρνηση λέει ότι θα υπάρχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών. Θα είναι αυτοδύναμη, αλλά δεν υπάρχει και ζήτημα.
5: Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Κυριανάκη σε λίγα λεπτά σχετικά.
7: Πάντως είναι η πρώτη φορά μέσα στις τελευταίες μέρες που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, συμφωνεί σχεδόν με απόλυτο τρόπο με τις αιχμές της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Γιατί ήταν τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και η ΕΛΑΣ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έβαλαν κατά του κυρίου Φλωρίδη για τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δεν μπορούν.
5: Κοινωνιολογία και εργαλειοποίηση εθνικών θεμάτων.
7: Λέγοντας μία φράση που χρησιμοποίησαν ότι δεν μπορούν να γίνονται παιχνίδια με τα εθνικά θέματα. Θέλω να πω λοιπόν ότι η σημερινή απόσταση που έλαβε από τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ο κύριος Μαρινάκης δείχνει εκτός των άλλων και ότι ενίοτε γίνονται αποδεκτές οι αιχμές της αντιπολίτευσης.
8: Εγώ δεν νομίζω ότι αποδέχτηκε η κυβέρνηση σε κανένα σημείο, γιατί η αντιπολίτευση δεν λέει μόνο αυτό, άντε να πω αυτό και να ψηλοσυμφωνήσω.
7: Όχι, λέει και δεν λένε όλοι το ίδιο.
8: Η κυβέρνηση έχει αφήσει τα νησιά προστάτευτα γιατί είναι ενδοτική η πολιτική της, λέει και άλλα πράγματα η αντιπολίτευση.
7: Η αντιπολίτευση λέει επίσης, και αν θέλεις να σου πω για το ΠΑΣΟΚ, νομίζω το είπε και πολύ με καθαρό τρόπο και ο κ. Τσίπρας χθες, ότι δεν μπορούμε να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο, ότι χρειάζεται διάλογος, ακόμα και όταν τα ήρεμα νερά δεν είναι ήρεμα. Αυτό είναι το μήνυμα της αντιπολίτευσης και νομίζω και προσωπική μου άποψη είναι ότι και η κυβέρνηση παρέμεινε στη γραμμή που διατηρούσε μέχρι τώρα.
5: Λοιπόν,
7: στη
5: για το τι έκανε ο κύριος Κακαντάρης, ενδεχομένως να προλάβουμε να το πούμε σε λίγο. Τώρα όμως πρέπει να συνδεθούμε, να βρούμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, το διεθνολόγο, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Δεσποτόπουλε,
12: καλησπέρα.
5: Χθες που βρισκόταν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα από τα θέματα που συζήτησαν με τον Γάλλο Πρόεδρο ήταν προφανώς τα επόμενα βήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Θα ήθελα λοιπόν να μας βοηθήσετε λίγο, όχι μόνο στο χρονικό κομμάτι, δηλαδή πότε περιμένουμε να επανεκκινήσει αυτή η διαδικασία με το καλώδιο, αλλά και αν και κατά πόσο έχει αλλάξει όλη η δυναμική με την είσοδο μιας γαλλικής εταιρείας.
12: Εύλογα τα ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα αργήσουμε να δούμε την επανεκκίνηση των ερευνών και αυτό γιατί το έργο έχει μείνει ήδη πίσω. Και έχει μείνει πίσω γιατί έχει ενταχθεί στα χρηματοδοτούμενα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και έτσι και καθυστερήσουμε περισσότερο, η χρηματοδότηση μπορεί να κινδυνεύσει. Προς Θεού δεν είμαστε εκεί, να το διευκρινίσω, όμως θεωρώ ότι η επανεκκίνηση των ερευνών είναι θέμα εβδομάδων, δεν είναι θέμα μηνών.
5: Και οπωσδήποτε
12: εβδομάδων. Πιθανολογώ ότι θα είναι κάποια στιγμή, Οκτώβριο, άντε να πάμε αρχές Νοεμβρίου. Πρέπει φέτος να κάτι να κάνουμε. Για το δεύτερο τιμά σας πρέπει να πω ότι έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Και έχει αλλάξει το σκηνικό διότι αυτή τη στιγμή έχουμε την είσοδο ενός γαλλικού κολοσσού, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο στην υλοποίηση του έργου. Δεν είναι δηλαδή απλά ένας εργολάβος, να το πούμε απλά, μιας ελληνικής εταιρείας. Το έχει πάρει στους ώμους της. Και προφανώς όταν μιλάμε για τη Meridien, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη γαλλική κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ ότι τελικά τα πράγματα θα προχωρήσουν και το έργο θα γίνει. Η Τουρκία μάλλον θα προσπαθήσει να βρει τελικά κάποιον εύσημο τρόπο, ίσως να χρησιμοποιήσει και την προπαγάνδα για να πει ότι μας ενημέρωσαν οι Γάλλοι ή μας ενημέρωσαν οι Έλληνες ή δεν ξέρω εγώ και εγώ τι, να δηλώσει κάποιο είδους ικανοποίηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούμε σε μια θερμή κατάσταση.
8: Το αίτημα ποιος το κάνει το γαλλικό κράτος ή η εταιρεία? Αυτό δεν...
12: Προσέξτε, το αίτημα της έρευνας το κάνει στην Ελλάδα η γαλλική εταιρεία, το έχει κάνει, προς Θεού, εμείς αδειοδοτούμε. Η ελληνική κυβέρνηση όμως, η ελληνική πολιτεία, αν το πω σωστά, έχει την υποχρέωση ενημέρωσης των πάντων, γι' αυτό και εκδίδουμε τις περίφημες ναύτεξ. Όταν μιλάμε για ύδατα, όταν μιλάμε για τον αέρα. Άρα, αλλά δεν κάνουμε μια ειδική ενημέρωση της Τουρκίας, εκδίδουμε την ναύτεξ, όπως πάντα αυτός που έχει στην περιοχή την ευθύνη το ενημερώνει. Τώρα, εάν η γαλλική εταιρεία επιθυμήσει να ενημερώσει και τα κράτη της περιοχής, είναι κάτι που συνηθίζεται. Να μην μας ξενήσει και να μην θεωρήσουμε, να μην πέσουμε θύματα πιθανής τουρκικής προπαγάνδας.
8: Τους ενημερώνουμε, δεν ζητάμε άδεια. Να καταλάβω, έτσι δεν είναι, να είναι ξεκάθαρο αυτό. Ενημερώνουμε, δεν ζητάμε άδεια.
12: Και η άδεια δίδεται από την ελληνική πολιτεία. Η ενημέρωση γίνεται προς τους πάντες, όχι ειδικά προς την Τουρκία με την ναύτεξ.
7: Προς τις γύρω περιοχές.
12: Να το κάνουμε. Έτσι, να ειδοποιήσουμε ότι εκεί υπάρχει μια δραστηριότητα ώστε να το γνωρίζουν τα παρακείμενα πλοία. Η κάθε εταιρεία μπορεί να ενημερώσει, όχι να διοδοτηθεί οποιονδήποτε, να ενημερώσει τον οποιοδήποτε.
8: Υπάρχει περίπτωση η Άγκυρα, κατά τη γνώμη σου, να βγάλει αντινάβδεξ σε αυτό το σενάριο?
12: Όχι, θα τη βγάλει οπωσδήποτε. Αυτό είναι το
8: άρα
12: δεδομένο.
8: Άρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα σε αυτήν την υπόθεση?
12: Νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει. Πιθανά, μάλλον να το πω διαφορετικά, θα σκεφτεί πάρα πολύ να προχωρήσει σε ένταση επί του πεδίου.
5: Είχαμε και το προηγούμενο στην Κάσο, όμως, έτσι, το 2024, αν θυμάμαι καλά.
12: Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε να είχαμε επιμείνει πιθανά. Όμως, νομίζω ότι τελικά φάνηκε ότι αυτός ο λιγμός μας έδωσε ένα πλαίσιο που είναι πολύ πιο δύσκολο για την Τουρκία σήμερα. Διότι ξέρετε, υπάρχει καθημερινή πολιτική, αλλά υπάρχει και τη στρατηγική, το βάθος. Πρέπει το έργο αυτό να γίνει. Εκεί είναι η δύναμή μας, να γίνει το έργο.
7: Η επιλογή των αλεγμών δηλαδή είναι σε ισχύ, να το πω κάπως έτσι, εάν χρειαστούν.
12: Νομίζω ότι έχουμε φύγει πια από τους αλεγμούς. Από τη στιγμή που μπήκε η Μεριντιέν και μάλιστα με μια πλειοψηφική λογική, έχει οθετήσει το έργο αυτό, νομίζω ότι το πλαίσιο είναι τελείως διαφορετικό. Δεν θα εκπλαγώ δηλαδή αν φτάσουμε στο αφεπταίο σενάριο και έχουμε παρενόχληση από τουρκικά σκάφη να δούμε και γαλλική εμπλοκή στην αντιμετώπιση του τουρκικού αναθεωρητισμού. Είμαστε σε άλλο επίπεδο πια. Το έργο έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
5: Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε. Κρατάμε και αυτό που μας είπατε, ότι κατά την εκτίμησή σας η έναρξη των ερευνών ενδεχομένως να γίνει και μέσα τον Οκτώβριο ή το αργότερο το Νοέμβριο. Και είναι ένα πολύ σημαντικό έργο αυτό, να πούμε, και για την Ευρώπη κυρίως, έτσι, δεν είναι ελληνικό το θέμα, και για να μην είναι απομονωμένη ενεργειακά η Κύπρος.
12: Για μας έχει και ένα μεγαλύτερο βάθος, πολύ σύντομα αν με επιτρέπετε. Ναι, θέλουμε να προχωρήσει και η διασύνδεση με το Ισραήλ. Διότι αυτό θα λειτουργεί τελείως ανταγωνιστικά σε κάποια σχέδια της Τουρκίας με το Ισραήλ, τα οποία προφανώς είναι παγωμένα τώρα. Αλλά θέλουμε εμείς να έχουμε δημιουργήσει ένα καθεστώς που δεν θα αλλάξει το μέλλον. Διότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ότι οι κακές σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία θα είναι για πάντα κακές. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας αυτή την περίοδο και να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή περίπτωση εμβάθυνσης των σχέσεων αυτών.
8: Μα τι σχέδια, το σχέδιο ήταν αυτό. Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Έτσι δεν είναι τώρα το σχέδιο
12: της αξιοποίησης. Και βλέπετε ότι σε αυτό εγώ εντάσσω και την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι είμαστε στη λογική του 3-1, γι' αυτό και σήμερα το State Department χαιρέτησε τον θόλο αυτό.
5: Αλήθεια είναι αυτό, ναι, ακριβώς έγινε πριν αρκετές ώρες.
12: Αλληλοσυνδέονται όλα αυτά δηλαδή.
5: Κύριε Δεσποτόπουλε, πήραμε μια εικόνα, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο πεδίο. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε.
12: Είστε καλά.
5: Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
13: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
14: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
13: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
14: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
15: Στη Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
16: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα, Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
17: Spice, runny eggs and grease, that's what I needed.

0: they barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Woo! 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Επιστρέψαμε. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Και εμείς που είστε εδώ, κύριε Κυρανάκη, έχει γίνει πάρα πολύς λόγος από χθες με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Σας λένε ότι εσείς το κοστολογείτε τώρα στα 40 δισεκατομμύρια, ενώ είχε κοστολογηθεί και για 18, για 13, για 14. Ότι πλέον κάνετε πολλές διαφορετικές κοστολογήσεις για ένα πρόγραμμα το οποίο εκείνοι το έχουν κοστολογήσει στα 7,5 της.
3: Εντάξει, ούτως ή άλλως και εμείς και το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ και όλα τα κόμματα θα πρέπει να δώσουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα προγράμματά τους, ώστε να έχουμε μια ακομάτιστη και αντικειμενική αποτύπωση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Δεν ξέρω αν έχει πολύ νόημα τώρα να ερχόμαστε οι πολιτικοί στα πάνελ και στα τραπέζια για να λέμε κοστίζει τόσο, κοστίζει τόσο. Αυτή η συζήτηση έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο νόμος ψηφίστηκε, από εμάς ψηφίστηκε, όχι από άλλα κόμματα. Θα πρέπει εν ώψη των εκλογών του 2027 όλοι να έχουν καταθέσει τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και έχουμε και την παραδοχή βέβαια ότι το 23, από στελέχη του κ. Τσίπρα έγινε αυτό, ότι το 23 το πρόγραμμα το οποίο κατέθεσε τότε ως αρχηγός άλλου κόμματος, δεν ήταν κοστολογημένο. Έτσι, το λέω
2: ποιος
3: για να...
2: Ποιος το είπε αυτό?
3: Το είπε ο κ. Τσακαλώτος, το είπαν εκεί κάποια ακόμα στελέχη.
2: Μάλιστα.
4: Εάν δεν έχει σημασία να συζητάμε για τα προγράμματα μέχρι να πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, γιατί τέτοιες αντιδράσεις? Αντιδράσετε στην ομιλία Τσίπρα από την πρώτη στιγμή, πριν κατέβει από το βήμα. Σήμερα άκουγα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και το Υπουργείο Οικονομικών να λένε ότι από τις αυταπάτες πέρασε τις απάτες, γιατί δεν περιμένατε λίγες μέρες, θα πάει τα προγράμματα για να συζητήσουμε τότε.
3: Όχι, προφανώς όταν βρίσκουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν στέκουν, έτσι, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, θα το αναδείξουμε. Δεν το αφήσουμε έτσι. Απλά λέω ότι γενικώς εδώ πρέπει να κρίνουμε πολιτικά τα προγράμματα και να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Αν θέλετε όμως ένα παράδειγμα, το ότι βγήκαν τα στελέχη την επόμενη μέρα και είπαν ότι, παραδείγματος χάρη, το επίδομα στους εκπαιδευτικούς, ο ένας είπε ότι είναι 400 εκατομμύρια, ο άλλος είπε ότι είναι 100 εκατομμύρια και τελικά μπερδεύτηκαν για το αν είναι τετραετές ή ετήσιο, δείχνει λίγο και μια προχειρότητα, αν θέλετε. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει δεσμεύομαι για την επαναλειτουργία των ναυπηγείων, τα οποία επαναλειτουργήσαν όταν έφυγε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δηλαδή ήρθε μια άλλη κυβέρνηση, ήρθε ένας άλλος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και άνοιξε Σκαραμαγκά, Σύρο, Ελευσίνα. Όλο αυτό δεν μπορεί να μην το βλέπει το επιτελείο του και να εκθέτουν έτσι τον πολιτικό του αρχηγό, ο οποίος βγαίνει να επαναστηθεί στην ελληνική κοινωνία και να λέει δεσμεύομαι ότι θα επαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία.
5: Πάντως και εσείς πέφσατε από την πλευρά σας να μπείτε σε αυτό το παιχνίδι της κοστολόγησης. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, αυτό δείχνει ενδεχομένως ότι έχετε επιλέξει τον κύριο Τσίπρα για βασικό αντίπαλό σας στις προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, αν είναι μία ή δύο, μένει να δούμε.
3: Οι πολίτες τον έχουν επιλέξει. Θεωρώ ότι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αυτό δείχνει και την αποτυχία των διαδόχων του κύριου Τσίπρα, που για πάρα πολλά χρόνια προσπάθησαν να πάρουν τη θέση του, είτε στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε άλλα κόμματα διασπασμένα στην αριστερά, είτε στο ΠΑΣΟΚ. Απέτυχαν άπαντες. Άρα λοιπόν επανέρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θυμίζω είχε φύγει από τη θέση του ως ηττημένος με 18% το 2023. Έρχεται λοιπόν τώρα και λέει ότι θεωρεί επιτυχία ότι μέσα σε λίγους μήνες έχει φτάσει να είναι στο 14-15-16%.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό το οποίο... καταστροφή δεύτερες κάλπες, τις οποίες εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν δεύτερες κάλπες.
3: Οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Δεν τα αποφασίσουμε εμείς. Και νομίζω, επιτρέψτε μου κυρία Δούκα, δεν έχει πάρα πολύ νόημα να συζητάμε τι θα γίνει τη Δευτέρα των εκλογών χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει την Κυριακή. Αυτό που έχει σημασία να ξέρουν οι πολίτες είναι τι υποσχόμαστε, τι δεσμευόμαστε να κάνουμε. και πώς θα το κάνουμε. Για να ξέρουν αν μπορούν να δουν τη δική τους ζωή.
5: Σας ρωτάνε από τώρα για τους πιθανούς συμμάχους αυτή.
3: Θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί αυτή η κουβέντα. Θεωρώ ότι έχει εξαντληθεί αυτή η κουβέντα από τη στιγμή που τα συνέδρια και οι κεντρικές επιτροπές των άλλων κομμάτων έχουν πάρει καταστατικές αποφάσεις κατά των συνεργασιών. Άρα λοιπόν, όταν έχει κόμματα τα οποία λένε ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι με οποιονδήποτε άλλον, όχι μόνο με εμάς.
5: Εσείς τι λέτε.
3: Όχι μόνο με εμάς. Εμείς η θέση αρχής μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι υπέρ των συνεργασιών. Αυτή είναι η θέση αρχής μας.
2: Διότι δεν είμαστε,
3: δεν είμαστε αλαζόνες, δεν θεωρούμε ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια.
4: Δεν είμαστε υπέρ της αυτοδυναμίας. Αυτή ξέρω την θέση σας. Δεν ξέρω ότι είναι υπέρ των συνεργασιών.
3: Προφανώς και είμαστε υπέρ της αυτοδυναμίας, κύριε Ελευθερόγλου. Λέω ότι αν ο ελληνικός λαός αποφασίσει ότι πρέπει να συνεργαστούν κάποια κόμματα, εμάς θέση αρχής μας είναι ότι είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Άλλωστε η συνταγή της διεύρυνσης.
4: Άλλωστε η συνταγή της διεύρυνσης.
3: Αφήστε με να το πω, σας παρακαλώ. Άλλωστε η συνταγή της διεύρυνσης είναι αυτή η οποία έχει δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός ότι μπορούμε να συμφωνούμε περισσότεροι άνθρωποι και στελέχη μεταξύ μας, μπορούμε να συστεγαζόμαστε σε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία έχει ανθρώπους και από το κέντρο και από τη δεξιά και από την παραδοσία κεντροδεξιά. Αυτή είναι η συνταγή που έχει δώσει συνεχής αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
4: Σε αυτή τη λογική που περιγράψει το κύριο Σαμαρά, έχει χώρο.
3: Ο κύριος Σαμαράς αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει κόμμα. Δεν έχω κάτι άλλο να συζητήσω.
5: Δεν έχει κάνει κόμμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ στο ενδεχόμενο να κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα.
3: Κάθε μέρα, συζητάμε τα ίδια θέματα. Σε όλες τις εκπομπές, σε όλα τα πάνελ, σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλες τις εφημερίδες. Κάθε μέρα η συζήτηση είναι ακριβώς η ίδια και δεν προχωρά. Δεν εξελίσσεται, δεν προοδεύει. Δεν ξέρω πραγματικά τι υπηρεσία προσφέρουμε στους πολίτες. Επιτρέψτε μου.
2: Ναι, κύριε,
3: τι υπηρεσία προσφέρουμε στους πολίτες, αντί να γεμίζουμε το χρόνο που διαθέτει η φιλόξενη εκπομπή σας, η ενημερωτική εκπομπή σας, για να ενημερώνουμε τον κόσμο τι ακριβώς θα κάνουμε ή τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, ώστε να ξέρει ο πολίτης που θα πάει στην κάλπη το 27, ποιον θα επιλέξει με βάση αντικειμενικά κριτήρια, να αναπαράγουμε κάθε μέρα την ίδια συζήτηση. Δεν ξέρω τι υπηρεσία προσφέρουμε στον πολίτη.
2: Κύριε Κυρανάκη, με συγχωρείτε. Δεν είναι κάθε μέρα η ίδια συζήτηση. Σήμερα, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά είπε ότι είναι πολιτικός παραλογισμός να επιτίθεται η κυβέρνηση στον κύριο Σαμαρά και όχι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Αλλά αφού δεν θέλετε να σχολιάσετε τον κύριο Σαμαρά, να δούμε λίγο το θέμα.
3: Το έχω κάνει σε αυτό το τραπέζι δεκάδες φορές. Δεν έχει αλλάξει απόψη μου, η ίδια παραμένει. Δεν έχω κάτι να προσθέσω περισσότερο.
2: Ωραία, να δούμε λίγο τα οικονομικά. Γιατί για την ενεργειακή ακρίβεια, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ικανή και ήδη το κάνει να εξαϊλώσει και τις πιθανές επιδοτήσεις και στο πετρέλαιο θέρμανση και τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, όσο αν έχουν γίνει αυτές. Ενδεικτικά να πούμε ότι ένας τόνος πετρελαίου θέρμανσης πέρσι έκανε 1.100 ευρώ. Ο τόνος τώρα κάνει 1.900 ευρώ. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νέα μέτρα, γιατί αυτά που πήρατε ή που ανακοινώθηκαν δεν αρκούν για τις τιμές που βλέπουμε?
3: Ναι, το έχει δηλώσει πολλές φορές το Οικονομικό Επιτελείο και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, ότι κάθε φορά που έχουμε μία κρίση, ξεφεύγουν οι τιμές λόγω εξωγενών παραγόντων, επειδή βομβαρδίστηκε ένα δηληστήριο, επειδή βομβαρδίστηκαν πλοία, επειδή έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ, οτιδήποτε. Είμαστε εδώ για να μπορούμε συγκυριακά να επεμβαίνουμε στις τιμές και να ενισχύουμε πολίτες και επιχειρήσεις. Από εκεί πέρα όμως θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και στρατηγικά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας για τα επόμενα χρόνια. Για το πώς θα φτάσουμε δηλαδή στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας κατά 30%. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση, η οποία αφορά το αίτημα της Ελλάδας για να ξεφύγουμε από το όριο δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε μεγάλες επενδύσεις για την αποθήκευση, για τα δίκτυα και για τις ανανεώσιμες πηγές, είναι η πιο σημαντική τόσο για τα νοικοκυριά και για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Γιατί αν μπορέσουμε σε σπίτια, σε νοικοκυριά, να δώσουμε αυτονομία ενεργειακή, να μπορούν δηλαδή να παράγουν μέρος ενέργειας την οποία καταναλώνουν, αυτό σημαίνει ότι θα είναι πολύ λιγότερο ευάλωτοι σε οποιαδήποτε διεθνή κρίση έρθει από εδώ και πέρα. Αν μπορέσουμε και θα μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις στα δίκτυα να ενισχυθούν και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές να μπορούν να δίνουν ρεύμα τόσο στην Ελλάδα όσο και να εξάγουμε. Θυμίζω, η χώρα μέχρι το 2019 ήταν μια καθαρά εισαγωγική χώρα σε θέματα ενέργειας. Σήμερα η Ελλάδα εξάγει. Εξάγει στα Βαλκάνια, εξάγει στην Ευρώπη, εξάγει ενέργεια την οποία παράγει εδώ με σύγχρονες τεχνολογίες. Και είμαστε και οι πρώτοι κυβέρνηση, η οποία θα κάνει εξόρυξη, επιδεικνύοντας ισχύ και ασκώντας κυριαρχικά τις δικαιώματα για να μπορέσει να αξιοποιήσει το φυσικό της πλούτο και για να μπορέσει να κάνει την Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο αυτόνομη και λιγότερο εξαρτημένη από ξένες δυνάμεις.
2: Και στην Καστοριά και στον Εύρο τι θα κάνει, θα δώσει 4.000 ευρώ φέτος για να θερμανθεί ο άνθρωπος?
3: Θα είμαστε...
2: Γιατί αυτό που λέτε είναι ένα είμαστε... πλάνο...
3: Σας το είπα, σας το απάντησα στην αρχή αυτό.
2: Δεν μου είπατε πώς.
3: Εφόσον οι τιμές ξεφύγουν, που έχουμε αυτή τη στιγμή ενδείξεις ότι, ότι λόγω των πολεμικών σειράξεων, οι οποίες συνεχίζονται δυστυχώς, μπορεί να ξεφύγουν, είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε με όσα χρήματα χρειαστεί μέχρι τη στιγμή της αποκλιμάκωσης των τιμών. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, το κάναμε και πέρσι, θα το κάνουμε και φέτος.
4: Αύριο θα είσαι στο Καστελόριζο με τον Πρωθυπουργό. Θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας η δήλωση που ακούσαμε τον κύριο Φλωρίδη, ότι φοβάστε ότι σε περίπτωση ακυβερνησίας μπορεί να κάνουν ντου οι Τούρκοι, αν ισχύει, κατά τη γνώμη σας. Και το δεύτερο, αν περιμένουν κάποια αντίδραση αύριο από το Καστελόριζο στις τουρκικές προκλήσεις.
3: Καταρχάς, η Ελλάδα δεν φοβάται. Και δεν φοβάται ακριβώς επειδή ενισχύεται, ακριβώς επειδή ισχυροποιείται και μπορεί σε αέρα, θάλασσα και στεριά να υπερασπίζει την εθνική της κυριαρχία.
5: Άρα ήταν λοιπόν, ατυχή η δήλωση του κ. Φλωρίδη.
3: Άρα λοιπόν, νομίζω δεν το είπε έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι το νόημα της δήλωσης του Υπουργού Δικαιοσύνης είναι ότι ειδικά για χώρες όπως η δική μας, που είναι υπό την απειλή πολέμου, υπάρχει το Κάζους Μπέλι, υπάρχει αυτή η απειλή, η οποία πλέον φαίνεται ότι θα μπει και σε νόμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι αδιανόητο για σύμμαχες χώρες εντός του ΝΑΤΟ και είναι κάτι αδιανόητο για μια χώρα η οποία δηλώνει ξανά και ξανά ότι θέλει να είναι μια καλή γείτονας. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε μια απειλή πολέμου. Πώς υπερασπιζόμαστε τα δικά μας σύνορα και τη δική μας εθνική κυριαρχία? Εξοπλίζοντας τη χώρα, κάνοντας τις ένοπλες δυνάμεις, κάνοντας τη στρατιωτική ισχύ της Ελλάδος πολύ μεγαλύτερη. Άρα, έχουν συμφέρον οι Έλληνες να εκλέγουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία μπορεί να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις και μπορεί να παίρνει στρατηγικές αποφάσεις με τρόπο πάρα πολύ ισχυρό? Ναι, έχουν. Οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι επειδή έχουμε ζήσει κρίση στο παρελθόν.
4: Η Φλωρίδη ήταν βέβαια σε περίπτωση που δεν εκλέγει η κυβέρνηση σταθερή όπως αυτή που περιγράφεται το βράδυ των εκλογών. Οι Τούρκοι, να είστε βέβαιοι, αυτό έχει πει, να επιβάλλουν τα κάνουν ντου στην Ελλάδα.
3: Δεν νομίζω ότι το νόημα της δήλωσης του κ. Φλωρίδη ήταν να κάνει μια πρόβλεψη. Ήταν να κάνει μια πρόβλεψη ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια και λίγο παραπάνω έχουμε ζήσει έντονες καταστάσεις με τη γείτονα. Έχουμε ζήσει θερμά επεισόδια, έχουμε ζήσει την κατοχή της Κύπρου και τη ζούμε ακόμη. Έχουμε ζήσει μία σειρά από επιθετικές ενέργειες στον Εύρο, θυμίζω το καλοκαίρι του 20. Έχουμε ζήσει πράγματα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι.
2: Οι Έλληνες θα κρίνουν
3: την άνοιξη του 2027, αν θέλουν μία κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει στην πράξη ότι υπερασπίζει σύνορα, ότι ισχυροποιεί τις ενόπλες δυνάμεις, ότι στέκεται διεθνώς πολύ καλύτερα από προηγούμενες κυβερνήσεις, ή αν θέλουν κάποια άλλη.
4: Από το Καστελόριζο να περιμένουν κάποιο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή η επίσκεψη από μόνη της στέλνει μήνυμα?
3: Από μόνη της καταρχάς στέλνει ένα μήνυμα. Το Καστελόριζο είναι ένα πανέμορφο νησί το οποίο οφείλουμε όλοι να έχουμε στην πολιτική μας ατζέντα. Και το λέω αυτό διότι η παρουσία του κράτους στο Καστελόριζο, είτε αφορά δομές παιδείας, υγείας, δεν μιλάω μόνο για στρατιωτικές δομές. Μιλάω για την προστασία των συνόρων από τους λιμενικούς, μιλώ για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές. Όλο αυτό πρέπει να παραμένει στο διοικητικές πολύ ισχυρό και ζωντανό. Όσο υπάρχουν, γιατί τα σύνορα δεν είναι μόνο, ξέρετε, οι φράχτες και τα σκάφη του λιμενικού. Τα σύνορα είναι και οι άνθρωποι. Και όσο το κράτος είναι παρόν εκεί που υπάρχουν Έλληνες, εκεί που υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά στους ακρίτες μας, τόσο πιο πιστικά μπορούμε να ασκούμε την εθνική μας κυριαρχία και να μην αμφισβητείται από κανέναν.
5: Να πάμε λίγο στα της οικονομίας και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Γιατί θεωρείτε, και αν συμφωνείτε, έμεινε εκτός η Νότια Αθήνα, η Αττική γενικότερα, από τα μέτρα για την προκαταβολή φόρου και για την κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος? Σε πρώτη φάση
3: δεν
5: αυτό
3: έμεινε,
5: που αποφασίστηκε είναι στην περιφέρεια.
3: Απλά σε αυτή τη σταδιακή εφαρμογή των μέτρων επελέγει και νομίζω σωστά πρώτα να ευνοηθεί η περιφέρεια, διότι έχουμε μια στρατηγική αποκέντρωση. Νομίζω συμφωνούμε όλοι, το έχουμε συζητήσει και υπό άλλο πρίσμα στην εκπομπή σας, ότι δεν αντέχει άλλους κατοίκους η Αθήνα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια στρατηγική αποκέντρωση. Ένα βήμα, μια ψηφίδα, ας πούμε, στο συνολικό μοσαϊκό των μέτρων, είναι και να ευνοηθεί περισσότερο η περιφέρεια στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Θυμίζω, καταργήθηκε για τα χωριά και οικισμούς μέχρι 2.200 κατοίκους. Στο τέλος επιδιδεύματος, σε μια σειρά από φορολογικά κίνητρα τα οποία ευνοούν την επιστροφή του κόσμου στην ελληνική
2: ύπαιθρο. Στο μειωμένο ΦΠΑ, τον οποίο για τα νησιά τον πιστεύεστε και τον εμπιστεύεστε και τον πιστεύετε, αλλά για την υπόλοιπη Ελλάδα όχι.
3: Σωστά, γιατί τα νησιά έχουν περισσότερη ανάγκη.
2: Άρα δείχνει ότι έχει αποτέλεσμα όμως τα νησιά. Άρα είναι ένα μέτρο που έχει αποτέλεσμα η μείωση του ΦΠΑ.
3: Στα νησιά, στα νησιά είναι ένα μέτρο το οποίο έχει αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αξιακά υπέρ της μείωσης κάθε φόρου. Προφανώς θα θέλαμε να μειωθεί ο ΦΠΑ όσο γίνεται περισσότερο και θα θέλαμε να μειωθούν και όλοι οι φόροι. Κάποιοι φόροι θα θέλαμε να είναι μηδέν. Κάθε χρόνο ερχόμαστε και επιστρέφουμε ένα μέρισμα της ανάπτυξης που έχουμε πετύχει συνολικά σαν λαός και σαν οικονομία. Είναι καλό το γεγονός ότι μπορούν τα τελευταία 7 χρόνια να έρχονται επενδύσεις στη χώρα, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας, οι οποίες αυξάνουν τα κρατικά έσοδα, και κάθε χρόνο να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει επιστρέφω αυτό το μέρισμα ανάπτυξης. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός ήταν σε μια πολύ μεγάλη επένδυση στο Athens Life Park. Μια πραγματικά καταπληκτική εγκατάσταση, η οποία φιλοξενεί startups, η οποία είναι στην κορυφή της καινοτομίας της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία έχει φτάσει συνολικές επενδύσεις στην περίοδο που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Στην Τρίπολη, μιας και μιλάμε για την ελληνική ύπαιθρο, στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης, μια άλλη φαρμακοβιομηχανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίνει σε χημικούς μηχανικούς του Πολυτεχνείου, σε νέα παιδιά τα οποία τελείωσαν το Πολυτεχνείο και άλλες σχολές, μέσο μισθό 1.800 ευρώ. Εγώ γνώρισα με τα μάτια μου, γνώρισα από κοντά ανθρώπους οι οποίοι είπαν: κουράστηκα στην Αθήνα, επιστρέφω στην περιοχή μου, επιστρέφω στον τόπο καταγωγής μου, να φτιάξω την οικογένειά μου εδώ και να πληρώνομαι με καλύτερους μισθούς και από την Αθήνα. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και οφείλει να είναι το παράδειγμα και για άλλους κλάδους. Η ναυτιλία πάει περίφημα, δίνει πάρα πολύ καλούς μισθούς. Άκουσα έναν πλειοκτήτη Έλληνα. Αφήστε με το πώς είναι σημαντικό. Ένα πλειοκτήτη Έλληνα πριν από λίγες ημέρες σε ένα συνέδριο να λέει ότι σήμερα, αν έρθουν Ελληνόπουλα να δουλέψουν στα πλοία, δίνω μισθό 10.000 ευρώ. Οφείλουν να το ακούσουν τα Ελληνόπουλα. Πριν από λίγο είχατε έναν ειδικό για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Ξέρετε τι μισθό παίρνει σήμερα προγραμματιστή στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ειδικός στην κυβερνοασφάλεια? Από 5.000 ευρώ και πάνω.
4: Μάλιστα, τα ακούω.
3: Οφείλουμε,
4: 5.000
3: λοιπόν,
4: και 10.000 όμως και
3: να στρέψουμε τα παιδιά.
4: Παίρνει 800 ευρώ και 1.000.
3: Ξεκινούν τα σχολεία αύριο. Η νούμερο ένα προτεραιότητα της χώρας είναι να στρέψουμε τα νέα παιδιά, να στρέψουμε τους μαθητές εκεί που η επαγγελματική τους αποκατάσταση έχει μέλλον.
2: 7 χρόνια είστε κυβέρνηση.
3: Και το κάναμε.
5: Και αυτή η κλάδη, μαζί τα αποτελέσματα
3: και αυτή η κλάδη, κυρία Δούκα, που σας αναφέρω, δίνει αυτούς τους μισθούς επί δικής μας κυβέρνησης.
4: Εγώ θα πω πάλι αυτό που σας
3: πριν έφευγαν στο εξωτερικό.
4: Η ψαλίδα αυτών των παραδειγμάτων που φαίνεται με την πραγματικότητα είναι τεράστια. Δεν παίρνουν οι Έλληνες μέσω μισθό 10.000 ευρώ, ούτε θα πάνε γίνουν όλοι ναυτικοί στην εταιρεία προφανώς.
3: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν οφείλουμε να στρέψουμε νέες γενιές προς ένα κλάδο της οικονομίας που πάει καλά.
4: Αυτό που σας επισημαίνω. Ναι, βλέπουμε στην έκθεση Πίζα που τα πράγματα δεν πάνε καλά τόσο στην εκπαίδευση.
3: Αλλά σωστά. Και θα πρέπει λοιπόν επιτέλους να αξιολογηθούν οι δάσκαλοι.
4: Το πρόβλημα είναι, πιστεύετε, η αξιολόγηση και δεν πάμε καλά στα στοιχεία αυτά?
3: Αν ισχύει ότι οι μισοί μαθητές έχουν πρόβλημα να λύσουν μια απλή μαθηματική άσκηση, σημαίνει ότι οι μισοί δάσκαλοι οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά μας μαθηματικά στο σχολείο κάτι δεν έχουν κάνει καλά.
5: Μήπως είναι
2: τότε συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα. Τότε είχατε ανακοινώσει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και γιατί δεν έχει γίνει ποτέ.
3: Μα την έχουμε ψηφίσει και την έχουμε εφαρμόσει. Οι συνδικαλιστές αριστεράς είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν. Και κλείνουν σχολεία κάθε φορά που αξιολογούμε. Αλλά αυτό που αναφέρατε εσείς με την έκθεση Πίζα είναι η καλύτερη αξιολόγηση για αυτούς τους ανθρώπους που είναι αρνητές της αξιολόγησης. Και η ίδια πραγματικότητα τους εξεπεράσει. Άρα λοιπόν, σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν ότι έχουν μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στον πατέρα και τη μητέρα, ο οποίος εμπιστεύεται το παιδί του στα χέρια του κάθε δασκάλου, να κάνουν μια καλύτερη δουλειά.
5: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι χαμηλό το επίπεδο των σημερινών δασκάλων, καθηγητών, στην κατώτατη και μέση εκπαίδευση.
3: Για τον κάθε δάσκαλο προφανώς θα κριθεί από τους μαθητές του και θα κριθεί από την αξιολόγηση. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν νομίζω ότι προσπαθούν το ίδιο. Δεν νομίζω ότι προσπαθούν το ίδιο όλοι οι δάσκαλοι στα σχολεία μας. Υπάρχουν εξαιρετικοί δάσκαλοι οι οποίοι σε συνοδεύουν μια ζωή και τους οποίους θα θυμάσαι για πάντα επειδή σου μετέδωσαν πραγματική γνώση και με το σωστό τρόπο. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι δάσκαλοι στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Ιρίς στον Επαρόδο άνοιξαν και τα δημόσια ονάσια σχολεία, τα οποία είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη καινοτομία αυτής της κυβέρνησης, τα οποία μαζί με τα πειραματικά, μαζί με τα πρότυπα, συνθέτουν ένα πολύ διαφορετικό πεδίο. Υπάρχουν λοιπόν καλοί δάσκαλοι, εξαιρετικοί. Νομίζω ότι η πλειοψηφία, έστω και οριακά, είναι τέτοιοι άνθρωποι που τους μοιάζει, που ενδιαφέρονται ο μαθητής τους μια ζωή να πορευθεί με τα δικά τους διδάγματα, και υπάρχουν και δάσκαλοι που είναι παντελώς αδιάφοροι.
5: Η Ελλάδα, κύριε Κυρανάκη, έκανε βουτιά στην έρευνα της PISA από την κρίση και μετά. Έκτοτε, οι πόροι για την εκπαίδευση παραμένουν μειωμένοι. Αυτό τουλάχιστον, γι' αυτό σας κατηγορούν σήμερα τα σημερινά κόμματα της αντιπολίτευσης. Και το προσωπικό, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, παραμένουν με μισθούς χαμηλούς. Πολύ χαμηλότερους σε κάθε περίπτωση από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πάμε να δούμε.
5: Αυτά
3: λοιπόν
5: δεν είναι ζητήματα.
3: Πάμε, φυσικά είναι ζήτημα και να σας απαντήσω. Ισχύει ότι από την κρίση, ας πούμε, από το 2010 και μετά, δεν έγινε σχεδόν καμία πρόσληψη στα ελληνικά σχολεία. Αυτό σταμάτησε το 2019. Ήρθε η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη και επειδή η οικονομία απέδωσε, αφιέρωσε πόρους για να μπορέσει να καλύψει τα κενά. Πόσοι εκπαιδευτικοί προσλήφθηκαν λοιπόν, προσελήφθησαν από το 19 μέχρι σήμερα. Γνωρίζετε, 55.000.
4: 25 την πρώτη δόση και 25.000.
3: 55.000 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, καθηγητές έχουν γεμίσει
4: αλήθεια,
3: τα κενά στα σχολεία μας. Έχουμε και άλλα κενά, ναι έχουμε, πρέπει να πάμε καλύτερα. Αλλά για μια ολόκληρη δεκαετία τα σχολεία, όντως έχετε δίκιο, δεν είχαν δασκάλους για να διδάξουν τα παιδιά μας. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 55.000 προσλήψεις. Πάμε στο μισθό, επειδή το είπατε. Πάμε στο μισθό, επειδή το είπατε, να το απαντήσω.
2: Να τελειώσουμε λίγο με την εκπαίδευση, γιατί έχουμε άλλα δύο λεπτά και θέλουμε να
3: συζητήσουμε
2: την οικονομία.
3: Το μισθό των δασκάλων. Λοιπόν, δάσκαλος λοιπόν, ο οποίος σήμερα είναι 40 ετών, έχει δύο παιδιά, ο ίδιος, η οικογένειά του, από τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα έχει όφελος ετήσιο. Ο οποίος έχει μισθό, ας πούμε, σήμερα

0: έρχονται μαζί με το σούπερ μάρκετ που πάει ο κόσμος. Θα είδατε πόσο ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός για τον Αύγουστο, ο οποίος έρχεται μετά από έναν υψηλό πληθωρισμό του Ιουλίου, του Ιουνίου κλπ. Τα προϊόντα είχαν αυξηθεί ακόμα και 15% τον Αύγουστο, αν αναφερθώ στο Μοσχάρι. Άρα για ποια μείωση τιμής στα σούπερ μάρκετ μιλάμε, όταν είχαμε αυτή την εκτόξευση τον Αύγουστο, ότι θα μειωθεί 5% κάτι το οποίο είχε αυξηθεί 13% και 15%.
1: Αυτή η συζήτηση, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να γίνεται γενικά.
0: Τι εννοείται?
1: Εννοώ ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ένα εργαλείο ψηφιακό στον πολίτη, στον καταναλωτή, για να του δώσει δύναμη. Πόσο κάνει.gr. Μπαίνει ο καταναλωτής στην πλατφόρμα και κάνει σύγκριση προϊόντων. Εγώ δέχομαι, γιατί δεν θέλω να είμαι, δεν θέλω να φοράω παροπίδες, ότι υπάρχουν και προϊόντα τα οποία έχουν αύξηση. Και υπάρχουν και πρακτικές οι οποίες λειτουργούν κατά του ανταγωνισμού και γι' αυτό έχουν επιβληθεί πρόστιμα και πρέπει να επιβληθούν και σε όποιον άλλον πάει να παραβιάσει νόμους και κανόνες. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Υπάρχουν όμως και προϊόντα τα οποία μπορείτε να βρείτε κι εσείς δημοσιογραφικά και μπορεί να τα βρει ο κάθε καταναλωτής στην πλατφόρμα πόσοκάνει.gr να συγκρίνει και να κρίνει. Αυτό κάναμε εμείς. Και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το εισόδημα του Έλληνα πολίτη
0: σε ελληνική οικογένεια.
1: Υπενθυμίζω ότι από τη φετινή ΔΕΘ μηδενίζεται ο φόρος για τους τρίτεκνους. Άρα λοιπόν μια τρίτεκνη οικογένεια η οποία πονάει όντως όταν πάει το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να κάνει τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό της. Από του χρόνου θα πληρώνει μηδέν φόρο εισοδήματος.
2: Το πακέτο ΔΕΘ, με βάση την πρώτη εικόνα των δημοσκοπήσεων που έχουμε, πιστεύει θα κουνήσει τη βέλανα της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω και να ξεκολλήσει από αυτά που βλέπουμε από 25 έως 30 με την αναγωγή?
1: Ναι, το πιστεύω. Η πρώτη δημοσκόπηση μας δείχνει μια μικρή άνοδο. Δεν πανηγυρίζουμε. Θεωρούμε ότι είμαστε σε μια σωστή τροχιά και θα δείτε και άλλα μέτρα και άλλες κινήσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα βελτιώσουν την εικόνα. Υπάρχει συσπήρωση πανελλαδικά. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα ψηφοδέλτια μας. Αυτό είναι ένας δείκτης ο οποίος.
2: Πότε θα τα ανακοινώσετε?
1: Ο οποίος είναι ορατός. Θα ανακοινώσουμε αρκετά ονόματα μέσω Σεπτέμβριο, όπως έχω δηλώσει και παλαιότερα. Και θα ανακοινώσουμε και νέους υποψηφίους, διότι πρέπει και η παράταξη να ανανεωθεί εν ώψη της εκλογικής μάχης του 2027.
3: Καλύτερα γραμματέας ή υπουργός?
1: Κοιτάξτε, οι 15 μήνες του Υπουργείου Μεταφορών για μένα ήταν πάρα πολύ έντονοι, τους βίωσαμε πάρα πολύ έντονο τρόπο. Θεωρώ ότι αυτά που υποσχέθηκα τα έκανα. Παρέδωσα μια γραμμή στη Αθήνα Σαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ετησίες. Παρέδωσα το railway.gov.gr, το οποίο δείχνει ανά πάσα στιγμή με ακρίβεια λίγων εκατοστών τη θέση κάθε αμαξοστοιχίας, δίνοντας αυτόματες ειδοποιήσεις.
3: Άρα, καλύτερα υπουργός.
1: Δίνοντας αυτόματες ειδοποιήσεις όταν γίνεται ένα ανθρώπινο λάθος. Σε περίπτωση που έχουμε ανθρώπινο λάθος, υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας αυτόματη.
2: Λειτουργεί αυτό σύστημα.
0: Για να
2: μην
0: συγκρουστεί
1: κανένα τρένο. Άρα λοιπόν, έκλεισα τη θητεία μου στην Υπουργή Μεταφορών. Τώρα έχω έναν άλλο ρόλο. Ο κάθε ρόλος έχει τη δική του χάρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρανάκη. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας πάνελ.
4: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
5: Παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ στη συναυλία που συζητιέται εδώ και μήνες και θα θυμόμαστε για πάντα. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη μοναδική εμπειρία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: they barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Επιστρέψαμε και καλησπερίζουμε στο στούντιο την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε.
4: Γεια σας.
3: Μπορείτε να πιείτε τώρα το νερό σας.
4: Ευχαριστώ.
3: Τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
5: Καλώς
3: ήρθατε κι εσείς. Και τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, στέλεχος της Ελλάς.
5: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Πριν λίγη ώρα ήρθε από Θεσσαλονίκη
5: το μεσημέρι.
3: Το μεσημέρι. Εντάξει λοιπόν. Κυρία Σδούκου, αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Λίγο πολύ αυτό δεν είπε ο κύριος Φλωρίδης.
4: Εντάξει, κανένας δεν λέει ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία θα μπουκάρουν οι Τούρκοι. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι στη γειτονιά αυτή που βρισκόμαστε, αυτό που νομίζω είναι πιο χρήσιμο για τη χώρα είναι να έχουμε μία κυβέρνηση σταθερή, που να έχει καθαρή εντολή και να μπορεί να έχει γρήγορα αντανακλαστικά. Αυτό δείχνει η προηγούμενη εμπειρία των προηγούμενων ετών. Και το περιστατικό στον Εύρο που είχαμε και στο Αιγαίο επίσης που είχαμε. Νομίζω ότι είδατε ότι αυτό το πρότυπο κυβέρνησης, μια μονοκομματική που αντέδρασε ακαριά.
3: Υπόθηκε από τον κύριο Φλωρίδη, κακώς υπόθηκε.
4: Μην με βάζετε να δεν είναι ο ρόλος μου ως εκπροσώπου τύπου να σχολιάζω αυτό που λένε τα μέλη της κυβέρνησης, οι βουλευτές και οι υπουργοί.
6: Μπορώ να σας μιλήσω για τις... Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
4: Σας απάντησα.
6: Αυτό είπε και καλό είναι να είναι προσεκτικοί όσοι κάνουν δηλώσεις.
4: Σίγουρα όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, αλλά εγώ στέκομαι στο νόημα της τοποθέτησης. Το νόημα της τοποθέτησης έχει να κάνει με το ότι...
7: Δεν προκαλεί πανικό το νόημα της τοποθέτησης αυτής. Τουλάχιστον γι' αυτό σας κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Συμφωνώ ότι στη διατύπωση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Από εκεί και πέρα, το νόημα της τοποθέτησης προφανώς έχει να κάνει με το ότι στη γειτονιά που ζούμε, επαναλαμβάνω, με μια μεγάλη γεωπολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει και με τις τουρκικές προκλήσεις προφανώς, λέμε ότι το να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση που να μπορεί να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις είναι σίγουρα πιο ωφέλιμο. Θα προσέθετα σε αυτό όμως, ξέρετε, και μια ιστορική αναφορά σε κάποια γεγονότα στο παρελθόν, τα οποία έχουν δείξει ότι η Τουρκία έχει επιχειρήσει, ιστορικά θα σας έλεγα, να δοκιμάσει τα όρια κάθε φορά που βρισκόμασταν σε ένα κενό ή σε μια μετάβαση εξουσίας. Δηλαδή σας θυμίζω ότι και το 1974 με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τότε
3: μάλιστα,
4: στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, υπήρχε μια μετάβαση εξουσίας από τον υποπαρέτηση
8: Νίξον
4: τότε στον επόμενο πρόεδρο.
8: Αλλά και στα Ίμια
4: είχε συμβεί το ίδιο. Προς Θεού, δεν λέω ότι όταν έχεις ένα κενό πολιτικό ή αλλαγή εξουσίας μπορεί να προκληθεί τουρκική εισβολή. Αλλά καλό είναι καμιά φορά και την ιστορία να την έχει σαν
7: σύμβουλο. Μια κυβέρνηση συνεργασία δεν είναι σταθερή κυβέρνηση.
3: Στον κύριο Τσόγκα μόλις
4: εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα αξίζει τον κόπο να συνεχίσει αυτή την πορεία πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Και φαίνεται. Με βάση, μέχρι τώρα θα σας έλεγα, την στάση της αντιπολίτευσης σε μείζωνα ζητήματα. Πάρα πολλά νομοσχέδια τα οποία έχουν έρθει στη Βουλή, κρίσιμα θέματα για το μέλλον όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Εδώ καλά-καλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για το πώς θα οριστούν δύο πρόεδροι στις ανεξάρτητες αρχές. Θεωρείτε λοιπόν ότι μπορεί να συγκυβερνήσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ, όταν σε βασικά ζητήματα δεν μπορούμε να βρούμε μια κοινή στάση.
3: Για να μας απαντήσει το ΠΑΣΟΚ τώρα,
7: ναι,
3: σε αυτό.
7: Ακριβώς. Ναι, φταίει το ΠΑΣΟΚ που δεν υπάρχουν κεφαλής ανεξάρτητες αρχές.
6: Εν δυνάμει συμμαχή, από ό,τι τον άκουσα εγώ στη ΔΕΘ, και η κυβέρνηση που άκουσα τον κύριο Μαρινάκη, να λέει η μοναδική που θα μπορούσαμε να συνοηθούμε είναι το ΠΑΣΟΚ.
9: Αρχικά να πω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να σχολιάσετε μια άλλη δήλωση που έκανε ο αντιπρόεδρος του κόμματος, το οποίο είναι εκπρόσωπος τύπου κυρίας Δούκου, ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε, ακούστε τι είπε, ότι διανύουμε την πιο συγκλονιστική ευημερία αυτή τη στιγμή περίοδο στην Ευρώπη. Το οποίο νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι ενδεικτικό ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια άλλη πραγματικότητα. Γιατί, και έτσι θα απαντήσω και στην ερώτησή σας, γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα μας και οι πολίτες βιώνουν στην καθημερινότητά τους σκληρή ακρίβεια στα καύσιμα, στη στέγαση, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, σε συνδυασμό με το ζήτημα, με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, που αυτή τη στιγμή περίπου το 30% των νέων ανθρώπων 20-30 χρονών έχουν φύγει από την ελληνική περιφέρεια τα τελευταία χρόνια. Στην περιφέρεια της Τεράς Ελλάδας κάθε χρόνο 1.500 παιδιά λιγότερα είναι στα σχολεία. Και το λέω αυτό και σε αντιδιαστολή με αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης πριν παρουσίασε μια ροποιημένη κατάσταση αυτή τη στιγμή, το τι συμβαίνει στην ελληνική περιφέρεια. Με την κυβέρνηση που έχει υποσκάψει το κράτος δικαίου σε πολλά ζητήματα, είτε έχει να κάνει με τις υποκλοπές, είτε έχει να κάνει με το πώς διαχειρίστηκε το θέμα του σκανδάλου του ΠΚΠ, προφανώς δεν έχουμε κανένα σημείο τομής. Και όταν δεν έχουμε σημείο τομής, εμείς είμαστε, θέλουμε την πολιτική αλλαγή στον τόπο.
4: Δηλαδή,
9: εμείς θέλουμε την πολιτική αλλαγή στον τόπο.
4: Και αποκαλέσατε κλέφτες τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι είχατε μια ορθή πολιτική στάση?
9: Εμείς αυτό που σπεύσαμε, κυρία Σδούκου,
4: συμμορία,
9: να κάνουμε.
4: Δεν τους αποκαλέσατε.
9: Εμείς αυτό που σπεύσαμε να κάνουμε, κυρία Σδούκου, ήταν το αίτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να το φέρουμε στη Βουλή. Για ποιο πράγμα? Για περαιτέρω διερεύνηση.
4: Αλλά εσείς,
9: οι βουλευτές της Δημοκρατίας, όχι εσείς προσωπικά, αλλά οι βουλευτές του κόμματος το οποίο εκπροσωπείτε, με τις νομικές γνώσεις που έχουν, σπεύσανε να απλώσουν μια σπίδα προστασίας στον κύριο Αυγενάκη και στον κύριο Βορύδη, θεωρώντας μόνοι τους, με τις γνώσεις τους, ότι δεν απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Και αυτά βλέπει ο κόσμος και έχει φτάσει η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος εκεί που φτύνεται. Και μια και είπα τη λέξη αξιοπιστία. Το κρίσιμο, για να κλείσω και για τον κύριο Τσίπρα. Το κρίσιμο ζήτημα λοιπόν είναι η αξιοπιστία. Και στο τέλος θα κρυφεί και ποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς δεν έχει πει ψέματα στους πολίτες και ποιος δεν τους έχει ξαπατήσει. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα, όσο αφορά για παράδειγμα το θέμα Σιακαντάρη. Όταν λέει ψέματα για ένα τόσο απλό θέμα όσο του κυρίου Σιακαντάρη, αν ήταν ή όχι στη λίστα του μελών του Εθνικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι μπορεί να πει ψέματα για το οτιδήποτε. Παλιά μου τέχνη κόσκινο για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί φέραμε την λίστα από site, από δημοσιευμένα δημοσιεύματα, από το πρώτο θέμα, από την Εφημερίδα Συντακτών, από τα Νέα, όπου υπήρχε το όνομα του Σιακαντάρη στη λίστα βάσει δελτίου τύπου που είχε στείλει ο κύριος Ιελάς.
7: Κύριε,
9: τι μας είπανε? Ότι δεν υπήρχε ο Σιακαντάρη στη λίστα. Και τον βγάλαν μετά από το site.
7: Αν υπάρχει όχι το όνομα του κυρίου Σιακαντάρη στη λίστα.
9: Είναι ζήτημα αξιοπιστίας, κύριε Αγιωτάκη.
7: Πέρα αν υπάρχει λοιπόν το όνομα του κυρίου Σιακαντάρη στη λίστα της Ελλάς, στο Εθνικό Συμβούλιο συγκεκριμένα, θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση που έκανε μπορεί να βρει σύμφωνους και άλλους εντός της Ελλάς? Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας στην περίπτωση που το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία?
10: Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Σιακαντάρη είχε ένα εντελώς θεωρητικό χαρακτήρα. Και το λέω αυτό, κυρία Γιωτάκη, γιατί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα νέο κόμμα, μόλις 3 μηνών, όπου έχουν συναντηθεί δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας από την οποία προέρχομαι και εγώ, κεντρώοι άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι της αγοράς.
7: Ο κ. Σιακαντάρης ήταν ένας βασικός συνεργάτης του κ.
10: Ξέρετε κάτι, κύριε Γιωτάκη, εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι άλλο η θεωρητική πολιτική και άλλο είναι η πολιτική στο πεδίο.
3: Να
10: που φέρνει αποτελέσματα,
3: που υπάρχει,
10: από την άλλη όμως να σας πω κάτι, επειδή άκουσα όλο το προηγούμενο, η προηγούμενη ώρα είχατε και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας φιλοξενούμενο, να λένε ότι εκπαιδευτικοί οριακά κάποιοι είναι καλοί άνθρωποι, ο κύριος Κυρανάκης είπε, να λέει αύριο αρχίζω στα σχολεία με πάρα πολλά κενά σε όλη την Ελλάδα, με πρόβλημα στη μεταφορά με αυτόν και να λέει ότι φταίνει εκπαιδευτική. Η κυρία Βούλτεψη έλεγε ότι την πρώτη μέρα οι μισές μένουν έγκυος, γι' αυτό έχουμε τους αναπληρωτές.
3: Πραγματικά
10: δεν. Θα απαντήσω και τον κύριο Σεκαντάρη, απάντησα σε πρώτο σκέλος. Δεν συναισθάνονται. Δεν καταλαβαίνουν ότι αύριο θα πάνε στα σχολεία εκπαιδευτικοί που παίρνουν 900 ευρώ και πληρώνουν 400 ευρώ ενίκιο σε σπίτια χωρίς ντουλάπα. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Βλέπουν μόνο τους start-upers και τους φίλους τους και όταν τους ρωτάνε στους τηλεοπτικούς σταθμούς και επιστρέφω στον κύριο Σιαγαντάρη, αν έχουν φίλο, αν έχουν φίλους που τους τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα, δεν έχουν κανένα φίλο. Αν δείτε τα 20 δις αναθέσεις, δεν υπάρχει φίλος υπουργού ή μεγαλοστελέχους της Νέας Δημοκρατίας που να τελειώνει τα λεφτά, όχι στις 20 του μήνα. Το 3020 δεν του έδιναν τα λεφτά.
7: Επιστρέφω λοιπόν στον κύριο Σιακαντάρη.
3: Η Φόφη θα μας πει ποια
10: είναι. Λέω λοιπόν και ήμουν σαφής, θα το επαναλάβω. Επειδή εγώ είμαι απλό μέλος.
7: Η ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη ήταν με αφορμή την εξέλιξη με το AFD στην Σαξονία, ότι όταν υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις θα έπρεπε οι πολιτικές δυνάμεις να συνεργάζονται. Μάλιστα. Για να δημιουργούν ανάχωμα προς την ακροδεξιά, για να μην θυμηθούμε παλαιότερες εποχές. Αυτό ήταν το.
10: Εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Οι συνεργασίες οι οποίες μπορεί να επιταχύνουν την άνοδο αυτών των ακραίων και ακροδεξιών κομμάτων δεν είναι επιθυμητές. Εδώ οι πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία και τα αποτελέσματά των, των πολιτικών που εφαρμόζει, σπρώχνουν και ένα κομμάτι των πολιτών στην ακροδεξιά, σε συγκεκριμένες περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πώς να συνηγορείς και πώς να συνεργαστείς με ένα κόμμα που έχει καταλύσει το κράτος δικαίου, που έχει φτάσει τους πολίτες στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης, που πάει στη ΔΕΘ και υπόσχεται τι θα κάνει μετά από 2 χρόνια, την ώρα που το πετρέλαιο θέρμανση έρχεται και αντί για 1,10 που είχε πέρσι, θα έχει 1,50. Ή στα παρατήρια η βενζίνη έχει 2,10. Δεν υπάρχει σημείο συνάντησης. Εδώ θα συμφωνήσω κατά 80% που είναι και της μόδας.
6: Όπως το πρόγραμμα.
10: Με τον κύριο Τσόγκα.
6: Επειδή μιλήσατε για σκελετούς στην ντουλάπα, πράγματι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα, αλλά έχει και μια ιστορία πίσω τους, πολλά από τα στελέχη. Ακούσαμε μια πολύ σκληρή κριτική από τα αριστερά, δηλαδή από το πρώην κόμμα που ήταν πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας, περί μη αριστερής πολιτικής. Δεν είπατε δηλαδή τίποτα για την 13η σύνταξη, για το 13ο μισθό. Σας κατηγορούν ότι κάνετε μια στροφή προς το κέντρο, ξεχνώντας το αριστερό αφήγημα. Είναι τελικά οι εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα προς τα αριστερά ή προς το κέντρο?
10: Κύριε Ελευθερόγλου, θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά αισθάνομαι πολύ άνετα στους κόλπους της ελληνικής αριστερής παράταξης, γιατί στην Ανατολική Αττική που κινούμε, πολλοίς κόσμος που ήταν στο κέντρο ή στο μεσαίο χώρο μπορεί να υποστηρίξει αυτό το πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί ήταν αφενός αριστερό, αφετέρου λέγοντας πως μπορούμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα. Αυτό είναι αρκετά συμπεριληπτικό και για στρώματα κοινωνικά και για κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ότι δεν έχουν πάρει τίποτα από το μέρισμα της ανάπτυξης που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Το αντίθετο, πληρώνουν τα σπασμένα της εσχροκέρδειας, των καρτέλ και όλο αυτό που συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Οπότε, αριστερό δεν είναι μόνο να δίνεις παροχές. Εγώ είπα και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι που αντιμετωπίστηκε σκοπτικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε τα αυτιά του στις ειρήνες του λαϊκισμού. Έχει υπάρξει αυτοκριτική. Νομίζω ότι προσεγγίζει και ο ίδιος και όλη η παράταξη με μετριοπάθεια και σοβαρότητα το άμεσο ενδεχόμενο να είναι ανάγκη, όχι αναγκαίο κακό, αναγκαίο καλό το να υπάρξει μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι προφανές ότι όταν το 70% των πολιτών δεν θέλει πια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα πάμε σε ένα δίλημα. Και εκεί οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα ψηφίσουν πρωθυπουργό και πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το ακούσαμε, η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να το υπερκοστολογήσει, 13 δις, 18 δις, 40 δις, ήταν πραγματικά θεωρώ καθόλου αξιόπιστη από την πλευρά της Νέας
3: Δημοκρατίας. Το αναγκαίο καλό που είπατε νομίζω είναι του Πάνου Καμένου, ένα παλιό σύνθημα, αν θυμάμαι καλά.
10: Δεν στέκομαι. Κοιτάξτε, οι λέξεις...
9: Τότε που είχε με το τρενάκι.
10: Η επανίδρυση του κράτους έχει τη λογική της και πολλές φράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι κακό να τις αφήνουμε. Δεν είναι καλό να τις αφήνουμε.
7: Εσείς πάντως που νοιάζεστε, κύριε Καραμέρο,
6: του λαού δεν σας θέλει και όπως επισήμανε και η Κατερίνα, ότι
7: άκουσα κάνατε
6: μια, μια κοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Ξεκινήσατε από τα 18 δις, πήγατε στα 13 και τώρα πάτε στα 40.
3: Εσείς που λέτε να απευθυνθούν επισήμως στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δηλαδή να υπάρχει μια θεσμική απάντηση. Παρ' όλα αυτά το κοστολογείτε κάθε μέρα.
9: Δεν το είχατε στελεχώσει και το ανακαλύψατε τώρα το
3: ποσό.
9: Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
7: Το ψηφίσαμε.
4: Και σας καλούμε και τους δύο.
9: Γιατί καταλάβατε το Γενικό Λογιστήριο ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών
4: και θα
9: δεν αποτελεί κάποιον
4: τέλος,
9: αντικειμενικό φορέα
4: Τσοντά
9: για να αξιολογήσει τα προγράμματα.
4: Φέρτε εσείς τα εξελάκια σας, τα πρόχειρα εξελάκια σας. Και θα δούμε στο τέλος, γιατί γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος.
9: Σίγουρα δεν γελάνε οι πολίτες που πάνε συνεχώς στα βενζινάδικα και βλέπουν τις τιμές εκεί που βρίσκονται.
4: Που έχουν περισσότερο ενσυναίσθηση με τους εκπαιδευτικούς. Θα σας ρώταγα πόσους διορισμούς κάνατε εσείς.
10: Εγώ είπα αυτά που ακούστηκαν από το γραμματέα του κομματός σας και από τα στελέχη σας.
4: Γιατί αυτή η ανέστητη, όπως λέτε, κυβέρνηση.
10: Δεν σας είπα ανέστητους. Δεν έκανα χαρακτηρισμούς ποτέ.
4: Όχι, δεν νοιαζόμαστε. Είναι αυτή η οποία.
10: Εσείς είπατε ότι ο γραμματέας του κομματός σας ότι οριακά είναι καλοί άνθρωποι κάποιοι εκπαιδευτικοί και ότι μισές μένουν έγκυος την πρώτη μέρα. Και εσείς ως γυναίκα ξέρω ότι έχετε ευαισθησία και δεν συνηγορείτε σε τέτοιες τοποθετήσεις.
4: Βρίσκονται στις τάξεις των παιδιών μας. 50.000 προσλήψεις έκανε η Νέα Δημοκρατία.
10: Κυρία Δούκου, ξέρετε πόσα, με πόσα κενά ξεκινάει η Ανατολική
4: Αντική.
10: Το ξέρετε ότι ο Υπουργός Παιδείας αύριο θα πάει στο Διόνυσο όπου κλείνει την αρχαιαγωγία το ένα πίσω απ' άλλο. Υπάρχουν κενά στην ειδική αγωγή. Και ότι πάνε την τελευταία μέρα οι αναπληρωτές με 900 ευρώ μισθό. 900 ευρώ μισθό,
4: 400 ευρώ ενίκιο.
10: Το είπατε. Ζει κανείς με 500 ευρώ και ένα παιδί.
4: Έχετε τα χρήματα να κάνετε τα 900, 2.000. Θα το ήθελα πολύ.
10: Όχι,
4: όλοι μας θα το θέλαμε.
10: Εμείς είπαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να φτάσει το 2027
4: να σας να πάρουν εσείς που
10: περισσότερα
4: δεν
10: χρήματα εκπαιδευτική σταδιακά.
4: Εσείς που δεν
10: καταθέσαμε πρόταση
4: κοστολογημένη. Τώρα θα
10: εσείς
4: το κάνετε
10: επίτηδες.
4: Νομίζω ότι το κάνετε επίτηδες. Γιατί θέλετε να πατάτε πάνω στη φωνή μου.
10: Όχι, όχι. Μπορείτε να εκτεθείτε.
4: Εγώ λοιπόν ανέφερα 1, 2, 3 πράγματα που έχουμε κάνει για να ενισχύσουμε την εκπαίδευση. Τους δασκάλους στα σχολεία. Και φυσικά δεν θα πω τους 50.000.
10: Που αυξήσετε 40 ευρώ το μισθό των αναπληρωτών τον Απρίλιο.
4: Τις αυξήσεις 400
10: που ευρώ έχει το ενίκιο.
4: Λίγο, ναι.
10: 500 ευρώ θέλουν για μπραντς το Σάββατο πρωί τα στελέχη σας.
4: Ωραία, θα υψώσω τη φωνή μου αναγκαστικά για να μπορώ να ακούγομαι παρόλο που δεν μου αρέσει. Την επιστροφή των ενοικίων. Εσείς όμως που εξαπατάτε τον ελληνικό λαό, διότι έχω εδώ την εξειδίκευση. Αυτή είναι η εξειδίκευση που κάνατε. Των μέτρων που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας.
10: Πάμε να δούμε τι δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στους εκπαιδευτικούς και τι τους παίρνετε εσείς εδώ και 7 χρόνια.
3: Κύριε Καραμέρο, με συγχωρείτε να την αφήσουμε λίγο να μιλήσει.
10: Αυτό
3: είναι. Συζητάτε συνέχεια οι δυο σας όμως.
4: Εμείς πάντως, επαναλαμβάνω, ήμασταν αυτοί που προσλάβαμε 50.000.
10: Τι δίνει η Ελλάδα για τους εκπαιδευτικούς.
4: Δημοσιονομικό πρόγραμμα. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε, αφήστε με, και είπε λοιπόν, θα προσλάβουμε 30.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.
10: Όταν στα λεφτά που θα τους δίνει, θέλω να πάτε.
4: Όταν το ακούω ως πολίτης, ναι, λέω μπράβο, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και έρχομαι και βλέπω λοιπόν εδώ πέρα,
10: δείξτε,
4: παύλα, ναι, στο 2027 μηδέν πρόσληψη. Παύλα.
10: Το, κυρία Ζούκου, το 2028 είναι στο βάθος της τετραετίας.
4: Μηδέν, κύριε
10: Καραμέρο. Επίσης, ξέρετε κάτι,
4: όχι,
10: κυρία Ζούκου,
4: γιατί
10: είναι 30,
4: δεν το είπατε.
10: Γιατί
4: άλλα
10: λέτε
4: είπατε.
10: Ψέμα, συνειδητά.
4: Γιατί είπατε άλλα.
10: Είναι 30.000 μόνιμοι
4: και γιατί λέτε
10: και 30.000
4: άλλα εδώ. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο,
10: αναπληρωτές,
4: κύριε Καραμέρο.
10: Που τους ταλαιπωρείτε από χωριό σε χωριό. Οι αναπληρωτές θα αποκτήσουν μια σταθερή δουλειά.
4: Σταματώ εδώ. Θα ήθελα ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα λεπτό να μιλήσω.
10: Ποιος το βλέπει.
4: Όχι, όχι, όχι,
10: ναι, δεν μπορεί να κάνει παρεμηνία των στοιχείων.
4: Δεν σας αρέσει, κύριε Καραμέρο.
10: Αυτό εδώ δεν είναι
4: παρεμηνία.
10: Είναι 30.000 μόνιμοι και 30.000 αναπληρωτές. Γιατί το παραφράζετε.
4: Δεν μπορώ, κυρία Δούκα. Δεν μπορώ να μιλήσω.
10: Μα το αλλοιώνεται, κυρία Δούκα.
4: Είναι πάντοτε έτσι ο κύριος Καραμέρο.
10: Εγώ θα έλεγα να αξιολογήσετε αυτό που κάνει η κυρία Δούκα, αν θέλετε.
4: Γιατί δεν θέλετε να ακουστώ. Δεν θέλετε να ακουστώ.
10: Να ακουστείτε.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα
7: να ανακοινώσει το πρόγραμμα του άλλου. Γιατί αυτό γίνεται.
10: Εγώ χαίρομαι που διαφέρει. Θυμίζει το πρόγραμμα της Ελλάς, κυρία Ζούκου, γιατί
4: δύο παραδείγματα.
10: Δεν είχαν να πούν τίποτα για την εκπαίδευση.
4: Άλλα δύο
10: τίποτα.
4: Παραδείγματα εξαπάτησης
10: πείτε
4: και
10: άλλα
4: των
10: για την
4: πολιτών.
10: Πείτε, αύριο
4: ένα ήταν
10: σχολεία.
4: Οι προσλήψεις που δεν υπάρχουν προσλήψεις.
10: Είναι 30.000 αναπληρωτές που θα γίνουν μόνιμοι.
4: Ότι θα
10: είναι 30.000 αναπληρωτές που θα δίνουν μόνιμοι.
4: Ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόσληψη.
10: Πώς θα υπάρχει, αφού είναι 30 αναπληρωτές που θα γίνουν μόνιμοι. Ήδη πληρώνονται αυτοί, κυρία Ζούκου, αλλά δεν πληρώνονται σωστά.
4: Δεν την έχω την απάντηση, αλλά κάθε χρόνο σταθερά. Αλλά όταν βγαίνουν και λένε, μα δεν μπορώ να μιλήσω όμως, σας παρακαλώ
10: όταν
4: πολύ.
10: Όταν θα λέτε ψέματα, θα παίρνετε απάντηση.
4: 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ πολύ, ζητώ 30 δευτερόλεπτα, χωρίς να με διακόψετε. πρώτη εξαπάτηση ήταν αυτή
10: δεν
4: εδώ.
10: Είναι εξαπάτηση.
4: Και μπορεί ο κόσμος...
10: Σας απάντησα. Ούτε
4: δεύτερη.
10: Είναι 30.000 αναπληρωτές που γίνονται μόνιμοι.
4: Ζοριστήκατε, κύριε Καραμέρο, τώρα γι' αυτό θέλετε να διακόπτετε.
10: Εγώ είμαι χαμογελαστός.
4: Δεύτερη εξαπάτηση. Φοιτητές άκουσαν ότι θα πάρουν 500 ευρώ. Όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει 500 ευρώ στο φοιτητή, εγώ ως γονιός ή το παιδί ο φοιτητής, πιστεύω ότι την επόμενη μέρα που θα έρθετε στην κυβέρνηση.
10: Θα φτάσει το 27 να είναι 500 ευρώ.
4: Πώς γίνεται,
10: το έχετε
4: κύριε Καραμέρο, πώς γίνεται.
10: Το έχετε, δείξτε το εκεί.
4: 80.000
10: φοιτητές.
3: Ένα λεπτό.
10: Γιατί δεν το δείχνετε.
4: Γιατί δεν μπορώ, συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό που
10: δείξτε
4: κάνετε.
10: Δείξτε το, δείξτε το.
4: Αυτό που κάνετε είναι ανήθικο.
10: Το έχουμε γραφτά.
4: Πώς γίνεται, κύριε
10: Καραμέρο. Έχετε πάρει το πρόγραμμα και φοβάστε να το δείξετε.
4: Βεβαίως, αυτό προσπαθώ να πω στον κόσμο.
10: Θα πάτε εκεί που δίνει τα 527.
4: Έτσι αμαρτάτε τον ελληνικό λαό.
3: Και δεν σας πιστεύω.
9: Μπορώ να φωνάξω κι εγώ.
7: Όχι,
9: όχι.
4: Μπόρεσα να πω τα επιχειρήματά μου. Δεν μπόρεσα.
3: Προσπαθήσατε.
4: Και δεν με προστατεύσατε.
10: Τα είπατε μια χαρά, κυρία
3: Ζούγκο.
10: Απλά εγκλωβιστήκατε.
4: Στο
10: καλό, να
4: παρουσιάσετε. Όταν αποκαλύπτουμε τα ψέματά σα, δεν θέλετε.
3: Θέλετε και αυτό να το μιλήσετε. Ή να μιλήσει ο κύριος Τσόγκας που είναι σιωπηλός τόση ώρα. Ελάτε, κύριε Τσόγκα.
4: Ψέμα και των γιατρών, ψέμα εντάξει, και των εκπαιδευτικών. Τώρα... Και τελειώνω εδώ.
9: Αλεξάνδρα. Λοιπόν.
4: Δεν μπόρεσα, αλλά εγώ δεν πρόκειται να κάνω αυτό που κάνει
9: εντάξει,
4: ο κύριος Καραμέρος.
9: Εδώ τώρα αυτό που παρακολουθήσαμε νομίζω ότι έχει να κάνει με ένα ταγκό αναξιοπιστίας. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι είχε εξαπατήσει τον ελληνικό λαό. Γιατί και ο κύριος Μητσοτάκης στην ουσία εξαπάτησε τους πολίτες με όλα αυτά που είχε υποσχεθεί ως επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσίπρας είναι γνωστό.
4: Για πείτε μας, ότι θα πέσει, ότι θα πέσει από τη ΔΕΘ,
9: ότι θα πέσει ο ΦΠΑ στο 22%. Το έκανε. Το έκανε.
4: Τι είπε και τι έκανε.
9: Ότι θα πέσει ο ΦΠΑ στο 22%. Το έκανε.
4: Πόσους φόρους έχει ρίξει.
9: Το έκανε το συγκεκριμένο. Ότι θα καταργήσει άμεσα τον νόμο Κατρούγκαλου. Το έκανε. Δεν το έκανε.
4: Όταν εκφράζεται με όρους εξαπάτησης, θα πρέπει να είναι σε θέση και να τεκμηριώσει. Και, δεν πετάμε έτσι και
9: για να
4: λέξεις στον αέρα.
9: Για ομυρικ, με ομυρικά έπι και τα λοιπά. Η σκύλα και η χάριδη της εξαπάτησης του ελληνικού λαού όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, χρειάζεται
3: πρέπει
9: ανακούφιση σε συγκεκριμένα έλατε, ζητήματα της καθημερινότητας μάλιστα. Και ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και όπως φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρετε, κάθε φορά με ρωτάτε για τις δημοσκοπήσεις και κάθε φορά σας απαντάω.
3: Έχουν βγει
9: δύο δημοσκοπήσεις.
10: Ο δημότυπος είναι δύσκολος πάντως.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Με αύξηση του Πασόκ. Αυτό ήθελα να πω.
3: Τον κύριο Τσόγκα και τον κύριο Καραμέρα. Αύριο έχει μπάσκετ. Δεν θα είμαστε εμείς εδώ. Θα είμαστε και πάλι μαζί τη Δευτέρα.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και του Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα. Στο Άξιον 24.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Spice, runny eggs, and grease. That's what I needed.

0: barely move, and suddenly they stop.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
1: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε ένα ρεσιτάλ ανευθυνότητας δήλωσε ότι η χώρα τελεί υποκαθεστώς εθνικής διακινδύνευσης και ότι αν στην ουσία δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία υπάρχει κίνδυνος να γίνει ντου από τη γειτονική μας χώρα.
2: Πρόσφατα ακούσαμε και υπεύθυνους οικονομικής πολιτικής που δεν ξέρουν αριθμητική. Πιστεύω ότι θα τα δούμε όλα. Έχουμε πρωθυπουργούς που πηγαίνουν στο εξωτερικό χωρίς διερμηνέα, μιλώντας γλώσσες που δεν γνωρίζουν.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Όπως βλέπετε, το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει ψηλά και θα ανέβει και ακόμα περισσότερο. Γίνεται ο απόλυτος πολιτικός χαμός μετά τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Η κυβέρνηση του τα έβγαλε ακόμα περισσότερο τα μέτρα του. Δισεκατομμύρια και μάλιστα πολλά, λένε, ευρέχει. Από την Ελλάδα επίσης δίνουν απαντήσεις ότι η κυβέρνηση κάνει υπερκοστολογήσεις γενικά και έτσι έχει υπερκοστολογήσεις και το πρόγραμμα της Ελλάδας. Βλέπουμε τους αρχηγούς των μικρότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης επίσης να βρίσκονται στο βήμα της ΔΕΘ. Όπως είδατε πριν από λίγη ώρα την κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, μίλησε στη ΔΕΘ και η Μαρία Καριστιανού. Ακολουθεί όμως το Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στο άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές, απάντησε κλείνοντας πόρτες και παράθυρα σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας με διπλή επίθεση. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αναλυτικά, με όλο το ρεπορτάζ, το παρασκήνιο και καλεσμένους πρώτης γραμμής και βέβαια και το πάνελ μας με την πολιτική αντιπαράθεση, που θα είναι ιδιαίτερα δυναμικό και σήμερα. Καλησπέρα, Ελένη και Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
3: Ζητώ από τους συναδέλφους και συναγωνιστές στο κοντρόλ μας, μιας και είπα για την υπερκοστολόγηση, να ξεκινήσουμε λίγο με το Υπουργείο Οικονομικών για να δούμε πόσα του τα έβγαλε τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί του τα ανέβασε κι άλλο, και να δούμε επίσης την απάντηση της Ελλάς, παρακαλώ, για να μπούμε έτσι λίγο στο κλίμα. Λοιπόν, η κοστολόγηση του Υπουργείου Οικονομικών για τα μέτρα τα οποία ανέφερε και στη συνέντευξη τύπου του εχθές ο Αλέξης Τσίπρας είναι στα 40 δις.
5: Για δηλαδή, την τετραετία.
3: Ναι, για την τετραετία. Καμία σχέση λοιπόν με αυτά που λέει ο ίδιος ο Τσίπρας. Τώρα, να δούμε και την απάντηση της Ελλάς, η οποία είναι έτοιμη. Για πάμε να δούμε τι απαντούν από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Ελλάς. 7,5 εκατομμύρια επιμένουν ότι είναι από την Ελλάς και λένε αυτό που προανέφερα, ότι έχει γίνει υπερκοστολόγηση από την πλευρά της κυβέρνησης. 40 λοιπόν δις τα βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών, η πλευρά του Κυριάκου Πιερακάκη, και 7,5 δις τα βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, για πάνω μας, λοιπόν, Δημήτρη μου, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Τσίπρας να λέει ότι τα μέτρα μου είναι 7,5 δις και το Υπουργείο Οικονομικών να του λέει όχι, είναι 40.
5: Λέει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι ο τρόπος παρουσίασης των μέτρων είναι παραπλανητικός,
3: ναι,
5: γιατί υπάρχουν μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος και διαιρούνται δια 4 στις ετήσιες κατανομές, ενώ το κόστος είναι για κάθε χρόνο.
3: Ναι. Μα ο κύριος Τσίπρας λέει ότι αυτά είναι τετραετίας, όχι ετήσιο.
5: Ναι, αλλά το κόστος είναι ετήσιο και όχι τετραετίας. Δηλαδή αυτό το κόστος που στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα είναι κόστος τετραετίας, ναι, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό είναι ετήσιο κόστος, γιατί τα μέτρα είναι, θα εφαρμόζονται κάθε χρόνο.
3: Καθαρή εξήγηση.
5: Λοιπόν, κατάλαβες. Και, αντί να παρουσιάζεται, λέει, το σωρευτικό κόστος κάθε έτος, παρουσιάζεται το δημοσιονομικό κόστος συνολικά.
3: Άρα του μας εξαπατούν από την Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε την απάντηση της Ελλάς τώρα ολόκληρη και αμέσως μετά θα πάμε στην Ελένη για να μας δώσει και το ρεπορτάζ, γιατί φαντάζομαι κάποιον εκνευρισμό θα τον έχουν στην Ελλάδα για όλα αυτά που ακούν από την κυβέρνηση.
6: Είδαμε σήμερα την τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 δισεκατομμύρια του κυρίου Κοντογεώργη στα 13 δισεκατομμύρια του κυρίου Μαρινάκη. Φτάσαμε σήμερα στα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του σίριαλ.
3: Λοιπόν, Ελένη.
4: Κανένα εκνευρισμό.
3: 40 δις.
4: Γελάνε.
3: 40 δις.
4: Μέχρι τα Χριστούγεννα η κυβέρνηση θα έχει φτάσει 500 εκατομμύρια.
3: Δηλαδή, όχι 500 εκατομμύρια, θα 40 δις. Δεν κατάλαβε. 40 δις.
4: 500 δισεκατομμύρια.
3: Κάθε
4: εβδομάδα τα βγατένουν, τα ανεβάζουν. 18 είχε ξεκινήσει ο κύριος Κοντογιώργης, 13 είπε ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή σε αυτή την κυβέρνηση δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
3: Ωραία,
4: και μαζί
3: τώρα κατέληξαν στα 40.
4: Μεταξύ τους.
3: Ο κύριος
4: τι κατέληξαν. Όχι, δεν έχουν καταλήξει. Δεν έχουν καταλήξει. Δεν είναι δυνατόν να έχουν καταλήξει. Εγώ περιμένω
5: Πάντως η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών έχει μέτρο κοστολογικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Μισό λεπτό, να δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, με βάση και αυτά που έχει δώσει ως non-paper η Ελλάς, ρωτάει το Υπουργείο Οικονομικών πώς βγαίνει κόστος 225 εκατομμύρια ευρώ κατέτος από την αύξηση των 500 ευρώ το μήνα στους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία, όταν είναι 128.000 οι εργαζόμενοι, επί 500 ευρώ ο καθένας επί 12 μήνες, είναι 768 εκατομμύρια το χρόνο. Και η Ελλάς τα βγάζει 225 κατέτος. Πώς γίνεται, λέει, αφού είναι 768 και μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές 900
3: Έχουμε
5: εκατομμύρια
3: και κάρτες,
5: η Ελλάς τα βγάζει 225.
3: Εδώ, για παράδειγμα, είναι για την υγεία.
5: Αυτό που λέω τώρα.
3: 2,14 λέει η Ελλάς, 6 και λέει το Υπουργείο Οικονομικών.
5: Και σου είπα
3: 6,29
5: γιατί.
3: Για την υγεία, για τα μέτρα. Για παράδειγμα, η Ελλάς λέει για την παιδεία 1,39, 5,05. Το πάει το Υπουργείο Οικονομικών. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, σχεδόν σε κάθε τομέα είναι περίπου πενταπλάσια αυτά που υπολογίζει ότι κοστίζουν τα μέτρα της Ελλάδας στο Υπουργείο Οικονομικών.
4: Κοιτάξτε, νομίζω... Αυτά λέει το Υπουργείο, η κυβέρνηση.
3: Και εδώ, βλέπουμε εδώ,
4: γιατί η Ελλάς λέει
5: άλλα.
4: Λέει άλλα. Προφανώς λέει άλλα.
3: Είναι
4: κοστολογημένα.
5: Ο καθένας λέει την άποψή του.
4: Προφανώς έχει την άποψή του. Το σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα θα δοθεί στην αρμόδια υπηρεσία.
5: Αυτό
4: εκεί λοιπόν εγώ θέλω να δω την κυβέρνηση πώς θα αντιδράσει. Αλλά επειδή
3: ο
4: είναι κυβέρνηση...
3: πώς θα αντιδράσει άμα του τα βγάλουν επειδή, περισσότερα.
4: Εσύ λες δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να επιμένει ότι,
3: 45-11
4: ότι θα πάμε...
3: 7-55 δις ο ίδιος, 45-11 του τα βγάζει η κυβέρνηση.
4: Ωραία. Πάει, μισό λεπτό, ότι θα πάει το πρόγραμμά του στην αρμόδια υπηρεσία για να το κοστολογήσουν και ο ίδιος δεν έχει, ας πούμε, κανένα προβληματισμό ότι μπορεί να μην είναι έτσι.
5: Ποιος έχει δίκιο. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν... Μπορεί να το πάει διορθωμένο.
4: Και δεν έχουν τα παλιά.
5: Να μην είναι
4: δεν έχουν τα παλιά. Δεν έχουν τα παλιά στην κυβέρνηση. Οι καημένοι της κυβέρνησης δεν έχουν. Αφού εδώ πέρα βγάζουν, παιδί μου.
5: Η κυβέρνηση έχει τα παλιά. Λέω τι θα σταλεί.
4: Ποιο διορθωμένο. Είναι δυνατόν.
5: Λένε τα στελέχη της κυβέρνησης ότι μπορεί να σταλούν διορθωμένα.
4: Να ξέρει ότι έχουν οι άλλοι το πρόγραμμα. Θα το στείλει.
5: Ωραία, μένει να δούμε
4: εχθές,
5: τότε
4: λοιπόν,
5: τι θα
4: ο κύριος Τσίπρας απάντησε
5: αρμόδιο...
4: λέγοντας ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επεξεργαστεί το πρόγραμμά του είναι στελέχη τα οποία
3: έναν
4: έχουν
3: από αυτούς τον
4: παίξει.
3: Έχουμε αύριο, τον κύριο Κουτεντάκη, τον Τομεάκη,
4: ο κύριος Κουτεντάκης, ο κύριος Κουλιαράκης ήταν αναπληρωτής υπουργός οικονομικών
3: θα του πούνε,
4: όταν η χώρα βγήκε
3: εδώ,
4: από τα μνημόνια.
3: 45 δις λοιπόν, αυτά που λες
4: και ο κύριος Τσίπρας είπε ακριβώς αυτό.
5: Καλά, και το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι σκιτζίδες.
4: Ότι όχι, απλώς κάνουν υπερκοστολογήσεις. Το ξέρουν αυτή τη δουλίτσα. Τη δουλίτσα αυτή τη ξέρουν εκεί στο Υπουργείο. Το Ταμείο Ανάκαμψης το κάνανε κουρελού.
5: Αυτή είναι
4: κουρελού.
5: Η επιχειρηματολογία της Ελλάς. Αλλά να ρωτήσω κάτι.
4: Όλο το κάνανε.
5: Η Ελλάς τα λέει αυτά.
4: Κουρελού. Λοιπόν,
5: ναι, αλλά
4: μισό
5: η κυβέρνηση δεν θα δώσει εξηγήσεις.
4: Είπε,
5: αν
4: έλα,
5: το γράφει
4: παιδιά,
5: το αρμόδιο,
4: η κυβέρνηση θα δώσει εξηγήσεις. Ό,τι θέλει κάνει.
5: Μισό λεπτό, ρε,
4: θα βγάλει τα παπαγαλάκια,
5: άλλο
4: θα
5: λέω,
4: λένε,
5: Ελένη,
4: θα το κουκουλώσουν όλα μια χαρά.
5: Όταν θα σταλεί το πρόγραμμα και θα...
4: Τελεία και παύλα.
5: Μισό λεπτό. Όταν θα σταλεί το πρόγραμμα και θα αξιολογηθεί όπως θα αξιολογηθεί. Εάν αξιολογηθεί με βάση αυτά που λέει ο
4: αυτή της κυβέρνησης.
5: Άλλο λέω,
4: θα πάθει και δεν θα ξέρει την απαντήση.
5: Μισό λεπτό,
4: σε παρακαλώ.
5: Δεν με αφήνεις να τελειώσω. Αν αξιολογηθεί με βάση, τα δεδομένα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα πρέπει μετά η κυβέρνηση να απολογηθεί για τα 40 δις που λέει.
4: Η κυβέρνηση δεν έχει Τσίπρα, δεν απολογείται
5: τώρα
4: για
5: αυτή
4: τίποτα.
5: Δεν είναι απάντηση που
4: μα
5: μου
4: δεν απολογείται ποτέ για τίποτα. Όλα τα έχει κάνει σωστά.
5: Αυτή δεν είναι απάντηση.
4: Έχει απολογηθεί για κάτι.
5: Φυσικά πάρα πολλές φορές.
4: Πες μου ένα πράγμα.
5: Ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει συγγνώμη. Πολλές φορές.
4: Πού?
5: Πολλές φορές.
4: Στα τέμπη.
5: Πολλές φορές δημοσίως.
4: Σε ό,τι αφορά την οικονομία. Έχει ζητήσει
5: συγγνώμη. Γιατί συγγνώμη για την οικονομία, αφού πάει καλά η οικονομία.
4: Αλλά καλά πάει.
5: Βέβαια, καλά
4: τότε
5: πάει.
4: Γιατί διαμαρτύρονται οι βουλευτές ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες γκρινιάζουν ότι αυτά δεν είναι μέτρα.
3: Ελένη, Δημήτρη, σας παρακαλώ. Φτάνει λίγο με τη φωνή. Πάμε λίγο πιο χαμηλά.
4: Όχι άλλα, τι άλλο.
3: Πάμε λίγο πιο χαμηλά. Να δούμε και έναν άλλο απόϊχο. Εχθές, πέρα από τα οικονομικά, ο κύριος Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, για όποιους κάνουμε το ρεπορτάζ και το αριστερά. Είτε κάνει του Πασόκ είτε τη Ελλάδα και βέβαια και τον κόσμο. Εχθές ο κύριος Τσίπρας το πήρε αλλιώς. Κατά τη γνώμη μου, η Ελένη μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι στην πρώτη τη συνέντευξη εδώ που είχαμε την κυρία Κουφονικολάκου, αμέσως μετά το θυσίο, όταν ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε την Ελλάδα για πρώτη φορά, μας είχε πει ότι δεν είναι καν όμορος χώρος το Πασόκ, εδώ μάλιστα στην εκπομπή μας. Αυτό φαίνεται πως έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει γιατί εχθές ο κύριος Τσίπρας, σε ένα απόσπασμα της ομιλίας του, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει το Πασόκ ως αντίπαλο, αλλά ως ανταγωνιστή.
4: Το είπαμε χθες, δεν το είπαμε.
3: Το είπαμε. Τώρα όμως σήμερα, που δεν είναι χθες, είναι σήμερα, ήρθε η απάντηση του Πασόκ. Και αντί να.
4: Καλά, συγκλονίζομαι.
3: Να συγκινηθούν λίγο ή να πούνε, μάλλον μας αδίκησε, μας βλέπει φιλικά. Έκαναν το ακριβώς αντίθετο. Έκλεισαν πόρτες και παράθυρα σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με την Ελλάς. Και μάλιστα έκαναν διπλή επίθεση. Μία στον κύριο Τσίπρα και άλλη μία στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σιακαντάρη. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε την απάντηση του Πασόκ στην Ελλάς και στο άνοιγμα που τους έκανε χθες ο κύριος Τσίπρας, να δούμε πώς αντιμετωπίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη αυτή την τοποθέτηση. Λένε. Στις 19 Ιουλίου, το γραφείο τύπου της Ελλάς έστειλε τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους. Στη θέση 322. Αναγραφόταν το όνομα του κυρίου Σιακαντάρη. Γιατί δεν διέψευσε τότε τη συμμετοχή του ο κύριος Σιακαντάρης, και αυτό το χρεώνουν στο γραμματέα της Ελλάς, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, που το διαβάζετε το όνομά του εδώ, γιατί λένε ότι ο κύριος Χατζηγιαννάκης το κατέβασε εκ των υστέρων από το site της Ελλάς. Τι λένε με λίγα λόγια? Ότι όταν ο άνθρωπος, ο οποίος έγραψε το μανιφέστο της Ελλάς, βγήκε και είπε ότι μπορεί να υπάρξει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς, τον κατέβασαν από το site και είπαν ξαφνικά ότι δεν είναι δικό του στέλεχος. Και όταν ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι ο Σιακαντάρης δεν είναι στέλεχός μας, στο Πασόκ επιμένουν και λένε ότι ο Χατζηγιαννάκης τον έσβησε από το site, προκειμένου να μην φαίνεται ότι είναι στέλεχος της Ελλάς. Και κάνουν, τώρα δεν τον γνωρίζουν. Και έχουμε και την άλλη απάντηση του Πασόκ, που λένε ότι είναι ασυνεπής ο κύριος Τσίπρας στο θέμα των συνεργασιών και δεν συνεργάζονται μαζί του. Μπορώ να τη δούμε και αυτή, παρακαλώ. Λοιπόν, αφού δεν την έχουμε, να την πω εγώ. Λένε λοιπόν από το Πασόκ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ασυνεπής, ότι άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα λέει την άλλη, και ότι από τη στιγμή που τους έλεγε ότι δεν είναι καν όμορος χώρος και έκανε μονομέτωπο απέναντι στη δημοκρατική παράταξη, τώρα έρχεται και τους λέει ότι δεν τους βλέπει ως αντιπάλους. Και μαθαίνω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο κλείνουν την πόρτα σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας, υπό οποιασδήποτε συνθήκες μάλιστα, λένε με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Και ότι Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο και
4: Κυριακή. Εγώ θέλω
3: Σάββατο και Κυριακή ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει σφοδρή επίθεση στην Ελλάδα και στον κύριο Τσίπρα.
4: Πες το. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές.
3: Πάει η συνεργασία της και του αριστερά.
4: Γιατί ξαφνικά οι άνθρωποι βρίσκονται να παρακολουθούν, ας πούμε, Πέμπτη βράδυ. Εναγωνίως τι γίνεται με τον κύριο Σιακαντάρη. Τι γίνεται λοιπόν, για να καταλάβουμε.
3: Είναι ή δεν είναι στέλεχος της Ελλάδας τελικά ο άνθρωπος?
4: Μισό λεπτό. Το Πασόκ γιατί σφάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή, επιμένει και έχει τρελαθεί να αποδείξει ότι ο κύριος Σιακαντάρης είναι στέλεχος της Ελλάδας? Όχι γιατί το έχει πιάσει ο πόνος. Το Πασόκ, ένα από τα προβλήματα που έχει και δεν μπορεί να ανέβει δημοσκοπικά, είναι ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι θεωρούν ότι το Πασόκ θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία εάν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αυτοδυναμία. Αυτό λοιπόν είναι η αχίλλειος πτέρνα του Πασόκ και γι' αυτό αυτό
3: το ροκανδί.
4: Μισό λεπτό, ρε παιδί. Τι προσπαθούν λοιπόν τώρα να πούν? Ότι επειδή ο κύριος Σιακαντάρης έκανε αυτή την ανάρτηση αναφερόμενος στις εκλογές στη Γερμανία και είπε αυτά που είπε, ότι τελικά δεν είναι το Πασόκ αυτό που θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Σωστά. Είναι η Ελλάς αυτή που θα συνεργαστεί με τη
3: Νέα
4: Δημοκρατία.
3: Άμα το έγραφε ο Σκανδαλίδης το ίδιο,
4: και μετά
3: θα το
4: ξύπνησαν.
3: Άμα ο Σκανδαλίδης έγραφε.
4: Δηλαδή,
3: να πάει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα του λέγανε
4: να
3: τα
4: λέμε,
3: ίδια.
4: Συζητάμε. Να λέμε, δεν το λέω για σένα Γιώργο μου, εγώ
3: προσωπικά
4: απορώ με το Πασόκ. Πώς κάθονται, έχουν 100.000 θέματα. Αν θέλουν να πιάσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να κάνουν αντιπολίτευση και δεν ξέρω εγώ. Για, ποιος μπορεί να πιστέψει αυτή τη στιγμή σε αυτή εδώ τη χώρα ότι ο κύριος Τσίπρας θα ήταν θέση της Ελλάς, την οποία εξέφρασε ο κύριος Σιακαντάρης, ότι θα συνεργαστεί η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κυριάκο
3: Μητσοτάκη. Καλά, με αυτή τη λογική και το Πασόκ ψήφισε να μην συνεργαστεί.
4: Πείτε μου, βρε παιδιά.
3: Άκουσε με λίγο.
4: Πείτε μου, βρε, μα εδώ δεν έχουμε.
3: Ναι, αλλά σε με και εμένα να ακουστώ.
4: Όχι, μισό λεπτό να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω.
3: Εξήγησε μου
4: το Πασόκ. Ο κόσμος πιστεύει ότι το Πασόκ θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το μισό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι άγνωστο, ναι. Το μισό υπουργικό.
3: Μπορώ να απαντήσω, είναι στελέχη, τώρα που μου τα εξήγησες.
4: Και από εκεί και ύστερα υπάρχει μια ομάδα μέσα στο ΠΑΣΟΚ, στελεχών, ναι, τα οποία υποστηρίζουν αυτή,
3: ωραία,
4: την άποψη.
3: Άσε με να απαντήσω τώρα. Λέω λοιπόν ότι με αυτή τη λογική το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε στο συνέδριό του δεσμευτική απόφαση συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να γίνει πολύ περισσότερο αντιληπτό αυτό παρά από την Ελλάδα που δεν έχει σχετική,
4: λοιπόν,
3: απόφαση.
4: Γιώργο,
3: άμα το πάρουμε βάση τα μέρα, έχει η Ελλάδα τέτοια απόφαση?
4: Τώρα,
3: δεν έχει. Άρα
4: μα,
3: θα
4: δεν
3: πάει
4: υπάρχει
3: με την
4: τέτοιο θέμα.
3: Κατάλαβες.
4: Μα δεν υπάρχει κανένας μέσα που να λέει ότι μια ομάδα
3: μισό
4: ή
3: λεπτό
4: να έχουν συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Αφού σου λέω, τα μισά στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε εν δυνάμει.
3: Το ξέρεις αυτό με τον αστυνόμο και τον Μπουζούκι που είναι και τα δύο όργανα.
4: Το έχω καταλάβει.
3: Άμα το πάρουμε έτσι, λοιπόν.
4: Αλλά θέλω και κάτι άλλο. Κάποια στιγμή αυτή την απόφαση του συνεδρίου έχει καταγραφεί. Μισό λεπτό. Είναι έχει καταγραφεί.
3: Βεβαίως, στο site του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως,
5: το είχε γράψει ο Σκανδαλίδης, είναι καταγεγραμμένο.
3: Και είναι και στο site του ΠΑΣΟΚ.
5: Βέβαια,
3: μπες στο site του ΠΑΣΟΚ, επίσημη θέση.
5: Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Αφού λύσατε εσείς τα της κεντροαριστεράς σας.
3: Γιατί η Νέα Δημοκρατία και το αριστερό κόμμα.
5: Περίμενε,
3: είναι,
5: βρε. Όχι, δεν είναι και το αριστερό κόμμα.
3: Δεν είναι.
5: Η Νέα Δημοκρατία
3: αυτό
5: είναι
3: και το
5: κεντροδεξιό.
3: Ο Σαμαράς λέει ότι είναι και το αριστερό.
5: Καλά,
4: κεντροδεξιό.
5: Και, ο κύριο Σαμαράς όταν συνεργαζόταν με τον Βενιζέλο ήταν και το αριστερό.
3: Εντάξει.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Λέει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, μας είπε σήμερα Γιώργο, ότι σε καμία περίπτωση δεν συνεργάζομαι με τον κύριο Τσίπρα γιατί δεν του έχω εμπιστοσύνη. Σωστά.
3: Ναι, σωστά, αυτό
5: λέει.
3: Σωστά.
5: Άρα, για να το καταλάβουμε. Ο κύριος Τσίπρας βγαίνει πρώτος, παίρνει την εντολή, πάει στο ΠΑΣΟΚ, του λέει όχι.
3: Εσύ υποστηριχτής του κυρίου Τσίπρα.
5: Περίμενε να πω ένα σενάριο, βρε παιδάκι μου. Περίμενε. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας πρώτος, πάει στο ΠΑΣΟΚ, του λέει έλα να συνεργαστούμε, λέει όχι. Πάει στην κυρία Κωνσταντοπούλου, τον διώχνει πριν μπει μέσα. Πάει στον κύριο, πάει στον κύριο Βαρουφάκη, αν πει ομοίως. Με το ΣΥΡΙΖΑ και να τον δεχθούν θα έχει λίγες ψήφους. Άρα κυβέρνηση δεν βγαίνει.
3: Δεν βγαίνει.
5: Φαντάζομαι στο Βελόπουλο δεν θα πάει, στη Λατινοπούλου δεν θα πάει, τελειώνει η εντολή.
3: Δύναμος, να πω.
5: Δεύτερο σενάριο. Βγαίνει πρώτο το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
5: Δεν πάει καν στον κύριο Τσίπρα,
3: ναι,
5: αφού δεν τον...
3: Ναι. Και αυτό αυτοδύναμο.
5: Περίμενε, αφού δεν του έχει εμπιστοσύνη. Στη Νέα Δημοκρατία δεν πάει γιατί υπάρχει απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Στην Κωνσταντοπούλου φαντάζομαι επίσης δεν θα πάει. Άρα ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Πάει η Νέα Δημοκρατία αν βγει αυτή πρώτη στο ΠΑΣΟΚ. Λέω, Ανδρουλάκη, μακριά δεν θέλω να σε βλέπω. Στον Τσίπρα δεν θα πάει, με τους άλλους δεν θα πάει, άρα δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να κάνει κυβέρνηση
3: έτσι
5: με κανένα.
3: Τώρα.
5: Σωστά.
4: Σωστά.
5: Άρα, λοιπόν, για να ξέρουμε, όχι επειδή λέμε περί αυτοδυναμίας κλπ, για να ξέρουμε ότι αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, όποιος και να είναι πρώτος, κυβέρνηση δεν προκύπτει, διότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Τόσο απλά.
4: Λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας είπε.
3: Θα είναι όλοι αυτοδύναμοι και
5: δεν είναι ποιον, αφού το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει.
4: Θα είναι όλοι αυτοδύναμοι.
5: Αυτό σου
4: λέει.
3: Θα είναι όλοι αυτοδύναμοι,
5: παιδιά,
3: και θα ηρεμήσει.
5: Κανένας δεν θέλει με κανέναν.
3: Ωραία, ένα λεπτό να δούμε και τον κύριο Φλωρίδη, γιατί αυτό είναι θέμα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφορικά με τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη σε σχέση με το ενδεχόμενο αν υπάρξει ακυβερνησία να έχουμε ντου, όπως είπε χαρακτηριστικά από την Τουρκία. Και θέλω να δούμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης σήμερα στο briefing και τι είχε πει ο κύριος Φλωρίδης. Θέλω να δούμε και τη δήλωση του κύριου Φλωρίδη για να θυμηθούμε τι ήταν αυτό που έκανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάσει και θα έλεγα με έναν τρόπο που θα μπορούσε κανείς να τον πει και άδειασμα τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης.
0: Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτή τη στιγμή ή κάποιος λόγος να δημιουργούμε πανικό στον κόσμο. Αλλά ναι, μην λέμε άλλα από αυτά τα οποία ισχύουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συνεχίσει η χώρα μας να έχει μια σταθερή κυβέρνηση σύμφωνα με όσα αποφασίσει ο κόσμος. Αλλά όχι με όρους φόβου ή κλίματος φόβου, με όρους ουσίας, αλήθειας και με ειλικρινή επιχειρήματα. Πέραν της διατύπωσης, που δέχομαι αυτό το οποίο έχει ακουστεί ως κριτική, πρέπει να δούμε και την ουσία. Σε μια περίοδο τριών πολέμων, πολλών κρίσεων, είναι πάρα πολύ σημαντικό και ποιος θα είναι στο τιμόνι της χώρας. Θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι ισχυρή, γιατί όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες κυβερνήσεις.
3: Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Άδειασε τον κύριο Φλωρίδη.
5: Φυσικά τον άδειασε.
4: Γιατί?
5: Γιατί υπήρξε ενόχληση και σε υπουργούς και στο Μέγαρο Μαξίμου και σε βουλευτές για τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη, γιατί θεωρούν ότι ήταν υπέρ το δέον κινδυνολογική, διότι όταν λες ή θα βγούμε εμείς κυβέρνηση ή θα κάνει ντου η Τουρκία, Είναι, ρε παιδί μου,
7: δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπε αν υπάρχει ακυβερνησία.
5: Ναι.
7: Είπε η Νέα Δημοκρατία, η Ντού, η Τουρκία. Είπε ακυβερνησία.
4: Ναι, αλλά,
5: δηλαδή,
7: okay. Το λέω για να είμαστε ακριβείς, έτσι μόνο γι' αυτό.
5: Έτσι ερμηνεύτηκε. Μπορεί να ήθελε να πει κάτι άλλο. Το είπε όπως το είπε, υπήρξε ενόχληση. Και υπήρξε ενόχληση πρώτον διότι αυτό έτσι όπως ακούγεται δεν είναι η. Το αφήγημα που θέλει να δώσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει ένα αφήγημα ότι ναι, εμείς είμαστε υπέρ της αυτοδυναμίας, της σταθερότητας, αλλά δεν εκβιάζουμε και τους πολίτες. Η τελική επιλογή είναι των πολιτών. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ το είπε πολλές φορές. Εγώ έχω αυτή την επιλογή, αλλά οι πολίτες αποφασίζουν. Και αναλόγως του τι θα αποφασίσουν οι πολίτες, εμείς θα πειθαρχήσουμε. Δεν μπορείς λοιπόν
4: πάντως
5: να λες
4: είναι
5: ότι.
4: Είναι μεγάλο άδειασμα.
5: Φυσικά. Δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι ή εμείς ή θα γίνει ντου από την Τουρκία. Ήταν, θα σου πω το εξής, επειδή εγώ άκουσα χθες τον κύριο
4: εμείς
5: Τσίπρα.
4: Ή πόλεμος.
5: Ναι, ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ προσεκτικός και ήπιος, θα έλεγα, σε σχέση με αυτό το θέμα. Είπε ότι δεν πρέπει τα εθνικά θέματα να μπουν στο μήλο της κομματικής αντιπαράθεσης και σωστά το είπε. Και αυτό είπε επί της ουσίας και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα, διότι λέει και κάτι άλλο. Δεν γίνεται από τη μία εμείς να κάνουμε τους εξοπλισμούς μας, να λέμε ότι είμαστε ισχυροί, ότι δεν φοβόμαστε την Τουρκία, ότι είμαστε ένα κράτος σταθερότητας στην Ανατολική Ευρώπη και ξαφνικά να λέμε ότι αν ας πούμε δεν προκύψει κυβέρνηση για 15 μέρες ή για 20 θα κάνει ντου η Τουρκία. Δημιούργησε μια κακή εικόνα και επίσης επειδή ο Πρωθυπουργός θέλει να απευθυνθεί με ένα πιο ήπιο λόγο στο κεντρό ακροατήριο που είναι ένα από τα επίδικα αυτής της προεκλογικής περίοδου, θεωρεί ότι τέτοιες πολύ κινδυνολογικές δηλώσεις χαλάνε αυτή την εικόνα. Γι' αυτό και υπήρξε η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, η οποία, να το πούμε δήλωση, δεν είναι μόνο για τον κύριο Φλωρίδη, είναι και για αυτούς που ενδεχομένως στο μέλλον θα θέλουν να πούνε κάτι αντίστοιχο. Οπότε στέλνεται από τώρα το μήνυμα να είναι όλοι πιο προσεκτικοί.
7: Και περαιτέρω τι γίνεται δηλαδή τώρα.
5: Τι περαιτέρω.
7: Θέλω να πω ότι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε κάποια αντίδραση στελεχών που οδήγησαν τη δήλωση Μαρινάκη ή ήταν του Πρωθυπουργού ότι δεν το θέλω να το λέμε έτσι.
5: Του Πρωθυπουργού ήταν και υπήρξε και μια μουρμούρα από βουλευτές που επίσης σε κατηδίαν συζητήσεις που ήταν σε αυτό το κλίμα. Μάλιστα. Ότι ρε παιδιά, να μαζευτούμε λίγο γιατί είπαμε
4: ναι,
5: αυτά.
4: Είναι
5: να
4: αυτό, είπαμε. Νέα Δημοκρατία ή πόλεμος.
5: Στο απέναντι άκρο. Αυτό.
7: Λοιπόν, είδαμε πριν την κυρία Κωνσταντοπούλου στο intro της εκπομπής μας, η οποία έκανε μια σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έπιασε ακόμα και την χρήση των ξένων γλωσσών από την πλευρά τους και την επάρκεια που έχουν.
5: Παρακολούθησα
7: σε αυτές.
5: Όλη την ομιλία.
7: Το είχε κάνει με τον κύριο Τσίπρα και τα αγγλικά, με τον κύριο Μητσοτάκη το έκανε για τα γαλλικά.
5: Για τα γαλλικά.
7: Αλλά δεν ήταν μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα στη ΔΕΘ, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Μπορούμε και από εκείνο να δούμε ένα απόσπασμα.
8: Ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στη ΔΕΘ στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι δήθεν το μεγάλωμα της πίτας των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία. Πρόκειται για ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται. Έχει το θράσος τώρα να ζητάει και μια τρίτη τετραετία, υποσχόμενος ότι αυτή θα είναι τετραετία στην οποία τα ωφέλη της ανάπτυξης της οικονομίας θα γίνουν επιτέλους αισθητά στη ζωή της λαϊκής πλειοψηφίας. Μα το ίδιο ακριβώς έλεγε όταν ζητούσε μια δεύτερη τετραετία το 2023. Όσες τετραετίες κι αν περάσουν, πάντα θα ζητάνε και μία ακόμα.
7: Κουκουέ, λοιπόν, την κυρία Κωνσταντοπούλου τη δείξαμε πριν να και ήταν και η κυρία Καριστιανού.
4: Και η κυρία Καριστιανού.
5: Να πούμε για την κυρία Κωνσταντοπούλου, επειδή άκουσα την ομιλία της.
7: Και ο παπάς ο Νίκος ήταν εδώ.
5: Είχε ενδιαφέρον. Καταρχάς είχε το σύνθημα των επόμενων εκλογών και το οποίο ήταν χειρόγραφο από την ζωή. Η πλεύση είναι η λύση. Αυτό είναι το σύνθημα με το οποίο θα πάει προφανώς στις εκλογές. Και ενώντας η λύση, η κυβερνητική λύση.
7: Αυτοδύναμη και κοινή.
5: Περίμενε. Είπε λοιπόν ότι από τις 5 Οκτωβρίου και μετά θα καταθέσει στη Βουλή 30 νομοσχέδια. Αρχής γενομένης από τις 5 Οκτωβρίου, που 5 Οκτωβρίου ήταν η πρώτη μέρα που λειτουργήσε η Βουλή του 2023. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα νομοσχέδια, αυτά τα νομοσχέδια τι θα προβλέπουν ανάμεσα στα άλλα. Πρώτον, τέλος στα πλεονάσματα. Δεν θα χρειάζεται πλεονάσματα. Θα καταργεί.
7: Θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη.
5: Δεν ξέρω, αυτό το ρωτήσουμε. Τέλος στα πλεονάσματα. 13ος και 14ος μισθός, 13η και 14η σύνταξη.
7: Δεν μας έχουν περιορισμό δαπανών οι Ευρωπαίοι.
5: Αφού θα καταργήσουμε τα πλεονάσματα. επιστροφή των 40 δις των τραπεζών από τις ανακεφαλαιοποίησεις. Okay. Δηλαδή οι τράπεζες θα πρέπει να γυρίσουν 40 δις στο κράτος, κατάργηση των funds και πάγωμα των ενοικίων για 4 χρόνια.
9: Καλά να γίνει και πάγωμα των ενοικίων και όλα αυτά, αλλά αυτά πώς θα γίνουν, μονομερώς θα γίνουν,
5: μονομερώς.
9: Πώς γίνονται αυτά. Μονομερώς.
4: Λοιπόν, να σας πω τώρα και εγώ, η κυρία Καριστιανού, που αναφέρθηκε στην ομιλία της, έθεσε στο επίκεντρο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, τη δημογραφική αναγέννηση και την αναδιάρθρωση της οικονομίας και της παραγωγής. Όπως είπε η κυρία Καριστιανού.
9: Αυτό είναι έτσι, δεν το λέω προσωπικού, αλλά είναι εκθέση ιδεών. Πού είναι τα μέτρα.
4: Όπως λοιπόν είπε η κυρία Καριστιανού, το πρόγραμμά της βγήκε μετά από πολύμηνη ενασχόληση των τομέων οι οποίοι υπάρχουν
9: για
4: στο κόμμα.
9: Για να μην την αντικογκάλανε μια θέση που να λέει, ρε παιδιά, ΦΠΑ στο 6%.
4: Όχι.
9: Σε αυτά τα
4: και επέκρινε τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών με αναφορές στα μνημόνια, τη Συμφωνία των Πρεσπών, την τραγωδία των Ντεμπών, τις υποθέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και Πρέταντορ, καθώς και την λειτουργία της ΑΔΑΕ. Εγώ,
5: προτάσεις,
4: βλέποντας, μίλησε για τη δικαιοσύνη, εθνική ασφάλεια και άμυνα, δημογραφικό, μεταναστευτικό, πρωτογενής τομέα και παραγωγή, δεν υπάρχουν νούμερα πουθενά.
5: Τίποτα.
4: Παιδεία, δεν υπάρχει
9: τότε, δεν
4: είναι αδικό τίποτα.
9: Που λέω την έκθεση ιδεών αυτό.
4: Ναι, μα το είχα πει ότι δεν.
9: Αν δεν υπάρχουν νούμερα, την αδικό.
4: Δεν υπάρχουν.
9: Γιατί και εγώ μπορώ να ξεκινήσω. Ας πω ένα πρόγραμμα παγκόσμια ειρήνη.
4: Ας πούμε, λέει, στην οικονομία.
9: Ευημερία.
4: Προτείνει μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Μείωση ΦΠΑ.
9: Πόσο σε 100,
4: τι σημαίνει.
5: Δεν το λέει. Γιατί άμα το πει τώρα θα το κλέψουν οι άλλοι.
4: ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βρεφικά προϊόντα, σε οποία δεν ξέρω. Χαμηλότερο ΦΠΑ στα φαρμακεία. Αλλαγέ στη φορολογία εισοδήματο και στον έμφυα.
9: Καθώ
4: και
9: ευνοϊκότερο
4: φορολογικό πλαίσιο για μικρές και
9: διαφημιστικό διάλειμμα στο πρόγραμμα.
5: Το δικό μας πρόγραμμα, σου, λοιπόν. Γιώργο, παγκόσμια ειρήνη και τι άλλο.
9: Παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.
5: Ωραία, πάμε.
9: Θα βγω με αυτό, αυτοδύναμος. Λοιπόν, δεν το έχω κοστολογήσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρνάμε με δημοσκόπηση, να δούμε λίγο τα κουκιά που μαζεύτηκαν εχθές.

0: Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
1: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
0: Αυτό κάνουμε εδώ.
1: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
0: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και πάμε να πάρουμε μια εικόνα από τα κουλούρια τα δημοσκοπικά. GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Εκτίμηση ψήφου. Τη συζητήσαμε και χθες. 30,6 δείχνει τη Νέα Δημοκρατία, 1,3 για το ΣΥΡΙΖΑ, 12,8 για το ΠΑΣΟΚ που θα έχει το δικό του Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται με τον κύριο Ανδρουλάκη. 9 για την Ελληνική Λύση, 8,8 για το ΚΚΕ, 1,2 για την Νίκη και 4,9 για την Πλεύση Ελευθερίας. 3,7 για τη Φωνή Λογικής, 2,1 για το Μέρα 25, 1,4 για την Νέα Αριστερά, 16 για την Ελλάς, 3,6 για την Ελπίδα, 4,6 άλλο κόμμα. Αυτή είναι η εικόνα και είναι και ο λόγος που εχθές που σας είχα μια πρώτη αντίδραση από τη Χαριλάου του Κούπη, μου έλεγαν ότι GPO με GPO, όχι από Star σε Star, αλλά από I εφημερίδα που είχε κάνει μια τελευταία δημοσκόπηση.
3: Ναι, είναι δύο μονάδες πάνω.
2: Το Πασόκ λένε έχει πάρει δύο μονάδες και η Ελλάς έχει χάσει 0,6 λένε στη Χαριλάου του Κούπη. Οπότε ακόμα και έτσι θεωρούν ότι η ψαλίδα έχει την προοπτική να κλείσει. Τώρα το τι θα γίνει θα το δούμε και μετά τη ΔΕΘ με τις επόμενες μετρήσεις. Έχουμε κάποιο απόϊχο από τη Νέα Δημοκρατία. Άκουγα πριν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη που ήταν εδώ στην Κατερίνα Δούκα, στον Ελευθερόπουλο και στη Γιωτάκη. Που τους έλεγε εντάξει, δεν πανηγυρίζουμε, αλλά είδαμε ότι κάτι παίρνουμε.
3: Πρόσεχε. Στη Νέα Δημοκρατία είναι ικανοποιημένη για δύο λόγους. Όχι για την πρόθεση, για την εκτίμηση που είναι πάνω από το 30, για τα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή,

0: Το 37% εμφανίζεται ικανοποιημένο από τα μέτρα. Ναι. Είναι πολύ πιο πάνω από το 30% της εκτίμησης. Και επίσης το 44% λέει ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και ρεαλιστικά. Μάλιστα. Που είναι σχεδόν άρα, 15 μονάδες το, πάνω από την
1: άρα
0: εκτίμηση.
1: Άρα το 66 λέει ότι δεν είναι.
0: Ναι. Αλλά σου λέω ότι είναι
1: η πλειοψηφία όμως των πολιτών.
2: Σου λέει ότι είναι ένα ποσοστό μεγαλύτερο από
1: το κατατόπιν. Πάντα... την ερμηνεία που δίνει στις δημοσκοπήσεις ο Δημήτρης, εγώ την έχω καταλάβει.
0: Είναι
1: εγώ λέω ότι η πλειοψηφία. Όμως. Ναι, αλλά για να καταλάβουν και οι άνθρωποι.
0: Να
1: νομίζουν ότι κάνουμε δική μας ερμηνεία.
0: Όταν η Νέα Δημοκρατία βγήκε με 41%, η πλειοψηφία ήταν απέναντί της το 60. Όταν η Νέα Δημοκρατία
1: είναι
0: βγει...
1: κακό να λέμε στις δημοσκοπήσεις ότι άλλο... η
2: πλειοψηφία δεν εκφράζεται από ένα κόμμα.
0: Η πλειοψηφία δεν εκφράζεται από ένα κόμμα.
1: Και ο Αλέξης
0: Τσίπρας...
1: Δεν είπα, εγώ λέω η πλειοψηφία.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας όταν βγήκε στις εκλογές του 15 με 36% η πλειοψηφία ήταν απέναντί του, αλλά κυβέρνησε.
1: Απλώς τότε λέγαμε ότι η πλειοψηφία ήταν απέναντί του.
0: Βρε,
1: ας το
0: μου,
1: πούμε, δεν είναι κακό.
0: Λεπτό,
1: δεν μη μας σοκάρει.
0: Για να είναι η πλειοψηφία από τη μία πλευρά θα πρέπει ένα κόμμα... Μισό λεπτό για να το καταλάβει,
1: Ελένη. Πρώτη φορά βλέπω εγώ να ερμηνεύουμε την ψήφο της μειοψηφίας και την πλειοψηφία δεν αφήνω πέσω.
0: Άκουσέ με να σου πω κάτι. Για να έχει ένα κόμμα την απόλυτη πλειοψηφία θα πρέπει να πάρει στις εκλογές 50-1.
2: Ή ξέρεις, να το αλλάξουμε το πρόβλημα.
0: Ξέρεις, να αλλάξουμε
1: το λεπτό. Ξέρεις, τι μου εξηγείς τώρα.
0: Περίμενε, ξέρεις κανένα κόμμα πλην του Καραμαλή του 1974 να έχει πάρει 50%.
1: Πράγματα, άρα, τα οποία τα ακούει ο άλλος και λέει τώρα τι λέει αυτός.
0: Μια χαρά, ξέρει αυτοί που ακούν τι λέω. Ναι, άρα
1: ναι,
0: εγώ
1: ξέρουμε.
0: Λέω το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου έχει 30,6.
2: Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό. Σωστά, έχει 30,6. Έχει. Θετικά για τα μέτρα εκφράζεται το 37%, δηλαδή 6 μονάδες πάνω από αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία τώρα. Και θεωρεί τα μέτρα κοστολογημένα το 44%, 15 μονάδες
2: άκουσε
0: πάνω.
2: Με λίγο, αυτό λέμε. Ελένη, να πάρω ένα σχόλιο γιατί θέλουμε να πάμε και στον κύριο Σπυρόπουλο που θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά μαζί μας. Λοιπόν, εσύ ρώτησες τον Αλέξη Τσίπρα εχθές στη συνέντευξη τύπου. Αν φοβάται, εγώ τα λέω με το δικό μου τρόπο, σαν περίληψη, ότι έχει ταβανιάσει το κόμμα του. Δηλαδή εκεί είναι. Δεν έχει άλλο. Ότι δεν πάει άλλο από αυτό.
1: Ναι,
2: ότι πήρε
1: παιδί μου, ναι.
2: Και πώς το βλέπεις, πέρα από την απάντηση, δηλαδή, ανησυχούν ότι τα βανιάσανε, το πιστεύουν αυτό που σου απάντησε ο Τσίπρας, ότι δεν τα βανιάσανε.
1: Προφανώς το πιστεύουν. Θεωρούν, καταρχήν, επέμεινε στο γεγονός ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εδώ και τρεις μήνες.
2: Αλλά στην αρχή τα κόμματα πάνε φόρτσα.
1: Όλα τα στελέχη είναι άγνωστα.
2: Ναι,
1: δεν είναι στελέχη
2: τα οποία... στην αρχή που είσαι
1: παιδί μου,
2: όταν,
1: ναι,
2: μετά ποιο, τέτοιο ενθουσιασμός.
1: Με συγχωρείς, την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Είναι καμιά φορά σαν τον έρωτα.
1: Ποιος την ήξερε που ήταν και ενεργός τέλεχος κοινωνικά η κυρία Κουφονικολάκου. Ποιος
2: κανένα
1: την ήξερε.
2: Θέμα, όχι, δεν διαπονώ
1: μα τι λέμε τώρα, ας
2: είναι
1: μιλάμε...
2: Είναι σίγουροι ότι δεν ταβανιάσαν αυτό,
1: ας μιλάμε με βάση... Άλλοι να ανησυχούν για το ταβάνιασμα. Που εδώ και 1,5 χρόνο είναι...
2: Ποιοι.
0: Ο Σπυρόπουλος που είναι δίπλα.
2: Λοιπόν,
1: ήρθε
2: ο κύριος Σπυρόπουλος, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που είναι γραμματέας μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.
3: Δεν εννοεί εμάς.
2: Αν εννοεί εσάς, θα έχετε την ευκαιρία να το απαντήσετε.
0: Κανονικά και με τον νόμο εννοεί εσάς.
2: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω για αρχή με κάτι το οποίο αφορά αυτό που θα ακούσουμε. Έτσι, γιατί το Σαββατοκύριακο και δικαίως θεσμικά ανήκει στον πρόεδρο σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι το Σαββατοκύριακο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Γίνεται μια ολόκληρη ιστορία για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Να μας πείτε αν το δικό σας είναι κοστολογημένο, ένα. Και δύο, πόσο κάνει, τι περίμετρο έχει, γιατί γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση ότι του Τσίπρα είναι κοντά 40 δις, ότι του Μητσοτάκη το πρόγραμμα είναι ψίχουλα. Το δικό σας είναι κοστολογημένο και πόσο περίπου κάνει.
3: Εάν έχετε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, όλους τους προηγούμενους μήνες, αλλά και το προηγούμενο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, οποιοδήποτε μέτρο είχαμε εξαγγείλει όσον αφορά τα μέτρα μόνιμης ενίσχυσης του εισοδήματος του πολίτη, τα είχαμε όλα κοστολογημένα. Όλα.
2: Όλα μαζί πόσο κάνουμε.
3: Από το ΕΚΑΣ μέχρι το 13ο μισθό, μέχρι τη 13η σύνταξη, μέχρι οτιδήποτε έχουμε πει όσον αφορά μόνιμα μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος του πολίτη. Θα τα πούμε αναλυτικά. Εγώ δεν ήρθα να πω εδώ το πρόγραμμα.
2: Φαντάζομαι δεν είναι 50 δις όμως, ούτε 40, ούτε 30.
3: Μα αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι αστεία πράγματα. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, κύριε Πιέρο, γιατί ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Τι είχαν να μας πούν. Εγώ άκουσα με μεγάλη εντύπωση τον Πρωθυπουργό που στην ουσία πήγε στις Διεθνείς Θεσσαλονίκης, είπε: έχω να δώσω αυτά, τα οποία στην ουσία τι ήτανε, επιδόματα. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε σημαία το ότι δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ζει με τα επιδόματα του κυρίου Τσίπρα, το θυμάστε.
4: Ναι.
3: Ήρθε και είπε: ήρθε στην τελευταία μου Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως Πρωθυπουργός, δίνω αυτά τα μικρά επιδόματα και δεν λέω τίποτα άλλο όσον αφορά το όραμά μου, γιατί θέλω άλλη μια τετραετία. Εσείς ακούσατε γιατί ο κ. Μητσοτάκης θέλει άλλη μια τετραετία.
4: Ο Τσίπρας πώς σας φάνηκε,
3: επίσης,
4: ο Μητσοτάκης δεν σας άρεσε. Επίσης,
3: ένα. Επίσης, ο Πρωθυπουργός μας μίλησε στον ελληνικό λαό πώς θα αντιμετωπίσει το πιο σημαντικό του πρόβλημα, που ποιο είναι, το κόστος ζωής.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Δηλαδή, ανέβηκε στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά τον πολίτη. Δηλαδή, το πόσο κοστίζει το σπίτι, ναι, το πόσο κοστίζει το σούπερ μάρκετ, το πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες για το παιδί, για την υγεία, όλα αυτά στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί. Το πραγματικό εισόδημα έχει αυξηθεί. Ακούω τον κύριο Σκέρτο σήμερα να λέει ότι δεν είναι η αλήθεια ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα. Μα δεν μιλήσαμε για το μέσο μισθό, λέμε τι μένει στο σπίτι.
0: Ναι, όχι. Γιατί λέγατε για μισθούς Βουλγαρίας και ο κύριο Σκέρτο είπε με βάση τα στοιχεία της Eurostat σήμερα που βγήκανε ότι δεν είναι.
3: Ποια είναι η αγοραστική δύναμη, κύριε.
0: Μισό λεπτό. Εσείς λέγατε.
3: Δύναμη.
0: Όχι, κύριε Σπυρόπουλε, λέγατε ότι με βάση. Λέγατε ότι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ
3: είμαστε
0: τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία.
3: Και εδώ προκύπτει ότι δεν είμαστε τελευταίοι. Όσον αφορά την αγοραστική δύναμη.
0: Δεν λέγατε για την αγοραστική δύναμη.
3: Αυτά τα οποία λέμε.
4: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
3: Δεν θέλω να το κάνετε τουλάχιστον εσείς. Το κάνει η κυβέρνηση.
0: Δεν διαστρεβλώνω τίποτα.
3: Εσείς είστε δημοσιογράφος, αξιόπιστος. Δεν θέλω να διαστρεβλώνω.
0: Πού είμαστε με βάση το μέσο μισθό.
3: Όσον αφορά την αγοραστική δύναμη.
0: Σε ποια θέση είμαστε.
3: Ξαναλέω.
0: Πείτε μου, εσείς σε ποια θέση είμαστε.
3: Εδώ κοιτάμε την αγοραστική δύναμη. Γιατί κοιτάμε την αγοραστική δύναμη. Γιατί μπορεί να μην είμαστε στην τελευταία θέση όσον αφορά το μέσο μισθό.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά σίγουρα δεν είμαστε στην ίδια θέση όσον αφορά και το κόστος ζωής. Άρα αυτό το οποίο μένει στον πολίτη είναι ελάχιστο έως μηδαμινό και δεν μπορεί να ζεις. Αυτό λένε όλοι.
4: Μισό λεπτό, κύριε
3: Σε αυτό ο Μητσοτάκης δεν απάντησε τίποτα.
4: Λοιπόν, πάμε να μου απαντήσετε και κάτι άλλο. Εχθές είδαμε τον πρόεδρο της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα, να λέει κάτι διαφορετικό, αλλά πιο φιλικό στον Πασόκ. Τι είπε, δεν είναι αντιπαλοί μου, είναι ανταγωνιστές. Να το πω εγώ εκλαϊκευμένα, σας έκανε ένα άνοιγμα. Και εσείς του απαντήσατε με διπλή επίθεση. Πρώτον, ότι είναι ασυνεπής, ένα. Και δεύτερον, να το πω πάλι εκλαϊκευμένα, φαγωθήκατε με τον κύριο Σιακαντάρη να λέτε ότι είναι στέλεχος της Ελλάς, παρά το γεγονός ότι σας λένε πως δεν είναι. Θέλετε να μου πείτε γιατί δεν θέλετε να συνεργαστείτε με τον κύριο Τσίπρα και τι θέμα υπάρχει τελικά με τον κύριο Σιακαντάρη.
3: Καλά.
4: Εσείς
3: ως δημοσιογράφος δεν ξέρετε ότι ο κ. Σιακαντάρης έγραψε την ιδρυτική διακήρυξη.
4: Το ξέρω,
3: ότι ανήκει στην πρώτη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος του κ. Τσίπρα. Άρα τι να λέμε τα αυταπόδεικτα.
1: Δηλαδή.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Ένα. Ακούσουμε λίγο την απάντηση.
3: Ένα αυτό. Ο κ. Σιακαντάρης ήταν και μάλιστα ενεργότερο στέλεχος του κόμματος του κ. Τσίπρα.
4: Άρα θεωρείτε ότι ο κ. Σιακαντάρης εκφράζει κάτι που ο κ. Τσίπρας πιστεύει, δηλαδή ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Είναι τουλάχιστον προβληματικό. Αυτό οφείλει να το απαντήσει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη της Ελλάδας.
4: Και τον κρύβουν τον κύριο Σιακαντάρη, λέτε, από στελεχός τους.
1: Γιατί εσείς έχετε τέτοια αγωνία. Μήπως επειδή θέλετε να μεταφέρετε τη συζήτηση από το Πασόκ που λένε πολλοί
3: εγώ
1: ότι.
3: Ξεκίνησα με τη συζήτηση. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη
1: ΔΕΘ. Ακούστε και εμένα.
3: Ναι.
1: Ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφόσον δεν έχει αυτοδυναμία. Μήπως θέλετε να μεταφέρετε εκεί
3: ποιος
1: τη συζήτηση.
3: Τι,
1: ποιος το λέει αυτό.
3: Ποιος το είπε.
1: Δημοσιογραφικά το λένε πάντα. Ερώτημα είναι.
3: Κουτσομπολιό δηλαδή. Δημοσιογραφικό.
1: Ερώτημα είναι, κύριε.
3: Φανταστείτε, κυρία
1: Καλογερή. Ερώτημα είναι.
3: Σας λέω.
1: Απαντήστε όπως θέλετε, αλλά είναι ένα ερώτημα.
3: Φανταστείτε να υπήρχε ένα στέλεχος του Πασόκ, ο κύριος Σπυρόπουλος, ας πούμε, ο οποίος θα έκανε μία ανάρτηση και θα έλεγε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Δεν θα έκανε
3: εντύπωση,
1: γιατί πολλά στελέχη σας τάσσονται υπέρ της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας.
1: Το περίεργο.
3: Πείτε μου εσείς οι ίδια τι θα λέγατε. Ότι στην ουσία προετοιμάζουν μια κυβέρνηση.
1: Ωραία, είναι φυσιολογικό.
3: Εμείς τα έχουμε λύσει.
1: Για εσάς είναι φυσιολογικό.
4: Εμείς τα έχουμε πρακτικό. Επειδή έχετε κάνει γραμματέας. Ο γραμματέας της Ελλάδας, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, κατηγορήθηκε από εσάς, από το κόμμα σας, ότι έσβησε, βγάλανε από τα site τον κύριο Σιακαντάρη. Θεωρείτε ότι τον κρύβουν από στέλεχος της Ελλάς.
3: Μα είναι προφανές ότι θέλουν να πούνε ότι δεν είναι ποτέ στέλεχος της Ελλάς. Γι' αυτό.
4: Και τον σβήσανε γι' αυτό
3: το
4: λόγο.
3: Πράγμα το οποίο έχουν δημοσιευθεί. Αυτά είναι μικρά πράγματα τα οποία
4: Όχι, είχε βγει και ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Ωραία, και κάτι ακόμα.
3: Από εκεί και πέρα, για να απαντήσω.
4: Ο κύριος Τσίπρας σας ανοίχθηκε χθες. Του κλείνετε την πόρτα.
3: Εγώ είχα ακούσει την κυρία Κουφονικολάκου εδώ στο στούντιό σας. Και αμέσως μετά ήμουν εγώ, το θυμάμαι, γι' αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Που έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Τέλος πάντων, ας αποφασίσουν πώς το βλέπουν.
1: Ο κύριος Τσίπρας πάντως χθες.
3: Εμείς έχουμε ένα στόχο.
1: Τρεις μήνες μετά δηλαδή από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το νέο κόμμα. Απευθύνθηκε προς το Πασό και είπε ότι εμείς
4: δεν είμαστε αντίπαλοι.
1: Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Με την έννοια ότι απευθυνόμαστε στην ίδια εκλογική βάση.
3: Ωραία. Να πω εγώ πώς το βλέπω.
4: Ναι, βέβαια, γι' αυτό σας καλέσαμε.
3: Εμείς έχουμε στόχο να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ποια είναι η πολιτική, αυτή η πολιτική που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Κατά την άποψή μας, η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να τα καταφέρει είναι το Πασό. Οι άνθρωποι του, το πρόγραμμά του και το ιδεολογικό του αποτύπωμα. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και κρίθηκε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το κενό που λέει ότι έρχεται να ξανακαλύψει, επιτρέψτε μου να σας πω ότι το άφησε ο ίδιος, γιατί ήταν πολύ ισχυρός ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παίρνοντας το 32% του ελληνικού λαού το 2019, πολύ ισχυρό ποσοστό, και το παρέδωσε στο 17. Και σήμερα συζητάμε. Αν θα μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο, να καλύψει αυτό το κενό, έχοντας κάνει μια παύση, έχοντας διαλυθεί το παλιό του κόμμα και έχοντας επανέλθει με ένα καινούριο που στην ουσία δεν ξέρουμε και ακριβώς τι λέει. Προσπάθησε να πει κάποια πράγματα στο πρόγραμμά του. Τα στελέχη του είτε δεν το κατάλαβαν, είτε υπάρχει μια ασάφεια όσον αφορά τις πολιτικές θέσεις. Ακούγαμε διάφορα παλαβά πράγματα όσον αφορά τους φόρους, τη φορολόγηση, που για μένα είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Γιατί τα χρησιμοποιούν αυτά για να προσανατολίσουν τη συζήτηση και λένε ότι να ορίστε τι παλαβομάρες λέει η αντιπολίτευση και δεν έχει ένα σαφής πρόγραμμα. Γι' αυτό λέω ότι εμείς έχουμε ένα επεξεργασμένο πρόγραμμα. Έχουμε στελέχη τα οποία μπορούν όχι μόνο να το κατανοήσουν αυτό το πρόγραμμα, να το εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε τις λύσεις για όλα τα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας πω. Το ζήτημα της στέγασης ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και της προστασίας της πρώτης κατοικίας ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα
4: της
3: ακρίβειας.
4: Εργασία δεν υπάρχει.
3: Και τα μέτρα μόνιμου
1: ο
3: χαρακτήρα.
1: Είχε φέρει τη 13η σύνταξη. Για την οποία εσείς τώρα μιλάτε.
3: Εγώ βλέπω, κυρία Καλογεροπούλου, εμβληματικά πράγματα να συνεχίζονται από τη διακυβέρνηση του κύριου Τσίπρα στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Ο νόμος Κατρούγαλου δεν άλλαξε. Με την προστασία της πρώτης κατοικίας και εκείνης να ξυλώνεται επί Τσίπρα, συνεχίστηκε επί Μητσοτάκη.
0: Να ρωτήσω κάτι.
3: Η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών πήραν τέτοια φορολόγηση επί Τσίπρα και συνεχίστηκε με τα τεκμήρια τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή, βλέπω πράγματα τα οποία συμπίπτουν. Εμείς λέμε ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς υπερβολές, χωρίς να εκτροχιάσουμε τη χώρα, χωρίς να λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για την ακρίβεια. Λέμε ότι είναι παράλογο στην Ελλάδα να μην αντιλαμβανόμαστε ότι τα προϊόντα τα πληρώνουμε σε πολύ ψηλότερες τιμές από τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να μην κατανοούμε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα όταν κάνει, λέει, συμφωνία κυρίων 1η Ιουλίου το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, και λένε. Συμφωνούμε ότι 2 μήνες τα προϊόντα, τα 1.800, θα κρατήσουν την ίδια τιμή και θα μειωθούν το Σεπτέμβρη. Και αποδεδειγμένα αυτά τα προϊόντα έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερη αύξηση από τη μείωση του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι. Πάντως, με βάση τον πληθωρισμό του Αυγούστου, δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό, γιατί ο πληθωρισμός του Αυγούστου είχε πέσει. Όχι, δεν είναι καθόλου αυξημένος.
3: Φυσικά. Αυξημένος. Και άμα δείτε την πλειοψηφία των προϊόντων, φτάνει στο 30% η αύξηση.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μας είπε ο Γιώργος, και φαντάζομαι έτσι είναι γιατί το ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ, ότι το ΠΑΣΟΚ αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Σωστά, γιατί δεν τον εμπιστεύεστε.
3: Εμείς έχουμε ένα στόχο.
4: Με αυτά που ακούσαμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αποκλείει ενδεχόμενο συνεργασίας είτε ο κύριος Τσίπρας είναι πρώτος, είτε εσείς είστε πρώτοι. Είναι σωστό αυτό.
3: Το σωστό είναι ότι εμείς δίνουμε μία μάχη έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτη δύναμη.
0: Σωστό.
3: Δεν ξεκινάμε τη συζήτηση, κύριε Τάκη. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό.
0: Εγώ λέω και
3: θέλω να είμαστε καθαροί.
0: Και με την προϋπόθεση ότι είστε εσείς πρώτοι.
3: Θέλω να είμαστε καθαροί.
0: Ναι. Συμφωνώ.
3: Εμάς στόχος να υπάρχει πολιτική αλλαγή.
0: Σωστό.
3: Άρα διεκδικούμε να είμαστε πρώτη δύναμη.
0: Αν είστε πρώτη...
3: Και θεωρούμε ότι είμαστε οι πιο αξιόπιστοι σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή. Για να δούμε την αντιπαράθεση που γίνεται.
0: Ναι.
3: Θεωρούμε ότι είμαστε πιο αξιόπιστοι και μπορεί ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευτεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ερώτημα λοιπόν. Έρχεστε πρώτοι. αποκλείεται τη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα.
3: Εμείς θα πάρουμε τη διερευνητική εντολή, ναι, και θα δούμε τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης.
0: Άρα θα απευθυνθείτε και στον κύριο Τσίπρα.
3: Θα δούμε τι ποσοστά έχουν πάρει τα κόμματα,
0: ναι,
3: και πώς μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Και αν μπορεί να βγει κυβέρνηση.
1: Μα τον ρωτώ, θέλετε, θα απευθυνθείτε.
0: Δηλαδή θα τον εμπιστευτείτε για συγκυβερνήτη ή όχι.
3: Δεν θα μπω σε μία συζήτηση.
0: Μα γιατί μας είπε ο Γιώργος ότι το αποκλείεται, γι' αυτό ρωτάω.
3: Θέλω να είμαι καθαρό σε αυτό. Δεν θα μπω σε μία συζήτηση, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα, για κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Γιατί τώρα εσείς με ρωτάτε για τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Θα πεταχτεί η κυρία Καλογεροπούλου. Τον κύριο Βελόπουλο θα τον αποκλείεται. Την,
0: ναι,
3: κυρία Κωνσταντοπούλου θα πεταχτεί. Ο κύριος Πιέρος την αποκλείεται. Σε καμία χώρα της Ευρώπης τα κόμματα δεν κάνουν αυτή τη συζήτηση από πριν και λένε: βλέπουμε με καλό μάτι τον κύριο Τάκη, βλέπουμε με καλό με
0: στη Γερμανία
3: μάτι τον κύριο
0: κάνω.
3: Πιέρο. Τίποτα.
0: Στη Γερμανία την κάνω.
3: Τίποτα.
0: Καλά, δεν
3: όχι,
0: είναι
3: μεγάλο
0: λάθο.
3: Κάντε μεγάλο λάθος. Υπήρχε σφοδρή σύγκρουση του Τσέντεου με το S5 και αναγκάστηκαν και μπήκαν σε μια κυβέρνηση. Με όχι καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, αλλά σε καμία χώρα της Ευρώπης.
0: Άρα δεν αποκλείεται να απευθυνθείτε και στον κύριο Τσίπρα.
3: Κύριε Τάκη, δεν είναι λογικό.
0: Για μένα δεν είναι λογικό.
3: Για μένα είναι πολύ λογικό.
0: Καθόλου.
3: Γιατί
0: δεν πρέπει να ξέρει ο πολίτης προεκλογικά τι θα κάνουν τα κόμματα με τα εκλογικά. Γιατί πρέπει να είναι κίντερ
3: έκπληξη. Δεν είναι κίντερ έκπληξη.
0: Όταν λέτε δεν θα σας πω.
3: Εμείς έχουμε μια ιδεολογική ταυτότητα και ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
3: Είναι προφανές ότι αυτό το πρόγραμμα με κάποιους είναι πολύ κοντά και με κάποιους είναι πιο μακριά.
0: Ωραία, πείτε μου με ποιους είναι πολύ κοντά.
3: Πάμε λοιπόν. Είναι παράδοξο εμείς να διεκδικούμε τη μέγιστη στήριξη στο ΠΑΣΟΚ σε ένα δύσκολο αγώνα που κάνουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε, δύσκολο,
0: ναι,
3: και να λέμε ότι μπορείτε να ψηφίσετε και τον κύριο Τάκη,
0: ναι,
3: γιατί είναι κοντά τα προγράμματά μας.
0: Μα δεν είναι πολύ
3: θα
0: είπα να πείτε
3: ψηφίσω
0: αυτό
3: και τον κύριο Τάκη.
0: Συγγνώμη, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που λέει ότι εγώ μπορώ να συγκυβερνήσω μόνο με το ΠΑΣΟΚ, λέει ψηφίστε ΠΑΣΟΚ.
3: Η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό.
0: Ο κύριος Μαρινάκης, χθες το είπε.
3: Η Νέα Δημοκρατία λέει αυτό. Που λέει ότι είμαστε χειρότεροι από τον κύριο Τσίπρα. Άρα μπορεί να κυβερνήσουμε πιο εύκολα από τον κύριο Τσίπρα.
4: Αυτό τώρα δεν είναι. Τώρα πάμε να κάνουμε.
3: Μπορεί να κυβερνήσουμε πιο εύκολα από τον κύριο Τσίπρα.
4: Δεν κάνουμε αντιπαράθεση.
3: Λέγανε ότι έχουμε γίνει χειρότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα. Δεν το έχουν πει γι' αυτό.
4: Το ίδιο ερώτημα δίνει την ίδια απάντηση.
3: Μην ακούτε τις τρέλες που λένε.
4: Πάμε λίγο για να προλάβουμε να κλείσουμε έχοντας ρωτήσει και εσάς για τον κύριο Φλωρίδη. Ο κύριος Φλωρίδης έκανε μία δήλωση ότι αν υπάρχει κυβερνησία μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο επίθεσης ή τέλος πάντων πρόκληση και κινδύνου από την Τουρκία. Ο κύριος Μαρινάκης, ωστόσο, δεν συμφώνησε με αυτή την τοποθέτηση. Σας ικανοποιεί το ΠΑΣΟΚ? Και τι λέτε για τη δήλωση του κύριου Φλωρίδη?
3: Οι υπουργοί της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη, πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι ήρθαν επί των ημερών του κύριου Μητσοτάκη,
4: ναι,
3: και ενδεχομένως του χρωστάνε για τη θέση. Κατά την άποψή μου, θα πούνε και χειρότερες ακρότητες και εις βάρος της χώρας, γιατί αυτά που ακούγονται είναι εις βάρος της χώρας. Γι' αυτό έσπευσε ο κύριος Μαρινάκης να τον αδειάσει, για να μπορέσουν να κρατήσουν τον κύριο Μητσοτάκη στην εξουσία. Θα υπάρξουν χειρότερες από αυτές τις δηλώσεις στην αγωνιώδη προσπάθεια να πούνε ότι η χώρα θα καταστραφεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός. Εγώ λέω στον ελληνικό λαό ότι η χώρα όχι μόνο δεν θα καταστραφεί, αλλά θα ξυπνήσουμε Δευτέρα και θα είναι μια καλή μέρα για τον ελληνικό λαό.
0: Μην το λέτε, γιατί τα ίδια είναι η 2015.
3: Και μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση που θα δώσει μια προοπτική. Αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη δεν είναι έναν πρωθυπουργό, μάλιστα, που αντέχει τρίτη τετραετία, γιατί δεν έχει,
4: λοιπόν,
3: κανένα,
4: μάλιστα,
3: όραμα για τις Ελληνίδες και
4: τις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας
1: απαντήσατε
4: σε όλα τα ερωτήματα. Αν επιβεβαιωθεί και το ρεπορτάζ μου, καλή δύναμη και για τον εκλογικό αγώνα που κάνετε στην Πρέβεζα.
3: Θα τα πούμε όλα.
4: Λοιπόν,
3: θα τα πούμε όλα.
4: Το ρεπορτάζ τώρα δεν είναι επίσημα. Θα τα λέμε, δεν ξέρουμε πότε.
1: Καλή
4: θα
1: επιτυχία
4: θα
1: να...
4: όταν είναι η
3: να είμαστε καλά, να έχουμε ένα ωραίο χειμώνα. Εκλογικό χειμώνα.
4: Καλό διήμερο στη ΔΕΘ για εσάς και τον πρόεδρο του Βουλάκη, όπως μόνο τα κόμματα. Λοιπόν, θα πάρουμε στο σημείο αυτό, ή μάλλον πριν πάρουμε, να ρωτήσω λίγο την Ελένη, γιατί είχαμε και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Ναι, συναντήθηκαν με τους παραγωγικούς φορείς. Έστειλαν τώρα μόλις κάποιες φωτογραφίες και λένε ότι...
4: Σήμερα ήταν η μέρα του κυρίου Παπά.
1: Ναι, την ανάγκη ουσιαστική στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, δίκαιο και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μείωση του ενεργειακού κόστους. Σε αυτά τα θέματα αναφέρθηκε η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η κυρία Δούρου προφανώς, ο κύριος Παπάς.
4: Ο κύριος Βολάκης.
1: Όχι, η κυρία Γκαρά. Ο κύριος Μπουλέκος, ο κύριος Γιαννούλης, ο κύριος Αμανατίδης, ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Καρυπίδης, ήταν ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης και οι εκπρόσωποι τύπου.
4: Ο Πολάκης ήταν άγνωστος.
1: Να θυμίσω, ο Πολάκης όχι. Ο Πολάκης θα καθίσει νομίζω σπίτι και θα δει στην τηλεόραση τη συνέντευξη.
0: Ντροπή.
1: Να πούμε ότι αύριο το πρωί, 10 με 10 και μισή, η κυρία Δούρου θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ. Μετά θα έχει διάφορες συναντήσεις. Μία με τρεις θα δοθεί η συνέντευξη.
4: Την οποία θα την κάνει ο Παπάς.
1: Ο Νίκος ο Παπάς. Θα υπάρξει επίσκεψη στις 4 στα περίπτερα της έκθεσης. Και κεντρική πολιτική ομιλία που θα γίνει αύριο από την κυρία Δούρου.
4: Μάλιστα. Όλα μαζί λοιπόν. Τέλεια. Και συνέντευξη τύπου και.
0: Και ο Πολάκης σπίτι.
4: Ομιλία. Και ο κύριος
1: και ο Πολάκης
4: σπίτι.
1: Ναι.
4: Εγώ πάντως αυτό που θέλω να αναγνωρίσω στον κύριο Πολάκη, γιατί έχουμε ένα κοινό και αυτό είναι η επαφή μας με τον Πειραιά. Βέβαια, εγώ είμαι Πειραιώτης, εκείνος είναι κριτικός. Λόγω γιατί εγώ πήγα σχολείο κτλ. Είναι ότι τον πέτυχα στο κέντρο, που είναι και η κλινική στην οποία εργάζεται ο κύριος Πολάκης, γιατί είναι πολλά χρόνια στον Πειραιά γιατρός. Και ανέβασε τιμή βενζίνης. Λοιπόν, αυτό που ό,τι διαφωνίες και να έχει κανείς με τον Πολάκη ή με πράγματα που λέει κτλ., είναι ότι εχθές έδειξε κάτι με το οποίο δεν μπορεί να διαφωνείς μαζί. Εχθές έδειξε από ένα κεντρικό βενζινάδικο του Πειραιά, από το οποίο περνάνε όλοι, γιατί είναι στο κέντρο-κέντρο της πόλης, δίπλα στην κλινική την οποία εργάζεται, τιμή η οποία έχει πάει 2,19 η βενζίνη.
0: Ναι. Καλά, γιατί εμείς δεν το βλέπουμε.
4: Και αυτό δεν είναι, δεν το έφτιαξε ο Πολάκης, δεν πήγε να το σημειώσει έτσι.
0: Μα προφανώς εμείς τι αλλού είμαστε, δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, αλλού δεν είμαστε. Τώρα με αφορμή αυτό που λες.
4: Τώρα ακούω 2.17 στην Αγία Παρασκευή. Στα πόσα
1: ο κύριος Πολάκης,
4: θα δώσουν τα λεφτά, δεν έχω καταλάβει.
1: Επειδή όλοι λέμε ότι το ύφος του και όντως είναι αδικεί ο ίδιος τον εαυτό
4: του. Αυτό που ανέβασε χθες,
1: οι παρεμβάσεις
4: του
1: είναι πολύ σοβαρές και έχουν τις περισσότερες φορές
4: είναι και τεκμηριωμένες. Σοβαρές.
1: Αλλά εγώ σου λέω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές.
4: Δεν λέω όλες.
1: Έτσι, όχι όλες, κι εγώ.
4: Αλλά εχθές, επειδή μου τον έβγαλε στο Facebook, τον ακολουθώ τον κύριο Πολάκη, ανεβάζει από το κέντρο του Πειραιά, αμόλυβδη 95, 2199. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ τώρα κάτι πρακτικό και θέλω να ρωτήσω και τον υπουργό, τον κύριο Σπανάκη, θα τον έχουμε σε λίγο. 2199 ανεβάζει ο Πολάκης και ξαναλέω, δεν γράφει αυτό στις τιμές στα βενζινάδικα. Στα πόσα, ρε παιδί μου, θα δώσει κυβέρνηση.
1: Στα πόσα και
0: γεσαι. Θα μου απαντήσει
4: ο κύριο Σπανάκης. Λοιπόν, ο υπουργός να ετοιμαστεί για να τον ρωτήσουμε πότε η κυβέρνηση θα επιδοτήσει περισσότερο τα καύσιμα. Και πότε θα δοθούν και άλλα χρήματα για το ενεργειακό, γιατί ο χειμώνας που έρχεται νομίζω δεν χωρά αμφιβολίες που θα είναι πολύ ζώρικος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και θα έχουμε ένα αρκετά δυναμικό πάνελ και θα ανοίξουμε όλα τα θέματα και αυτό βέβαια της κοστολόγησης. Σε λίγα λεπτά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. Τέσσερα μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. Δύο κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία μας. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Spice, runny eggs and grease. That's what I needed.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
4: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στον Νότιο τομέα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλησπέρα κύριε Σπανάκη.
3: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είστε
3: εδώ. Καιρό είχαμε να έρθουμε στην εκπομπή σας.
2: Είναι χαρά μας που είστε εδώ. Και τον τομεάρχη εργασία υποδεχόμαστε τη Ελλάδα, τον κύριο Τεμπονέρα. Καλησπέρα κύριε Τεμπονέρα.
4: Ευχαριστούμε
2: πολύ που είστε μαζί μας. Να πω επίση ότι περιμένουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίο είχε κάποιο πρόβλημα και έχει καθυστερήσει, τον κύριο Μάτζο. Θα τον έχουμε και αυτόν στη συνέχεια. Αλλά πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Και ρωτώ τον Υπουργό, τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος έχει επάγγελμα, δεν είναι υφυπουργός μόνο. Ήταν πολλά χρόνια εφοριακός, άρα ξέρει από νούμερα. Να το ρωτήσω το εξής.
3: Οικονομολόγος το επάγγελμα.
2: Οικονομολόγος και λέω ότι το
3: άρα
2: έχετε κάνει.
3: Σχολιάζουμε και
2: το έχετε κάνει πράξη, λοιπόν.
3: Και...
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Βγαίνει ο άνθρωπος, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι και πρώην πρωθυπουργός της χώρας. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχει και μια αντίληψη από νούμερα. Έτσι, στον Πολυτεχνείο ήταν άνθρωπος, δεν είναι. Ότι δεν έχει ξανά διαριθμούς. Και λέει, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτά που σας λέω εγώ κάνουν 7,5 δις. Και βγαίνει μετά το Υπουργείο Οικονομικών.
3: Και λέει 40 δις.
2: 40 δις.
5: Όχι, ρωτώ. Δεν λέει 40.
3: 40 δις.
5: Όχι.
2: Ας το λένε.
5: Ξεκινήσαμε
3: και κάτι
5: 18, 13, 40.
2: Ας το περίμενε, κάτσε λίγο.
3: Γιατί μείνατε στα χοντρά γράμματα και δεν κοιτάτε και τα ψηλά.
2: Ένα λεπτό να ολοκλήρωσω το ερώτημα.
3: Ότι αυτή τη στιγμή εμπέζει.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα. Θα τα πείτε όλα.
3: Εκπαιδευτικούς,
2: γιατρούς. Και αυτό είστε εδώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημα. Πώς γίνεται λοιπόν, επειδή οι αριθμοί είναι το μόνο αντικειμενικό πράγμα το οποίο έχουμε στα χέρια μας, να λέει ο Τσίπρας 7,5 και η κυβέρνηση 40 δις. Εξηγήστε μου, πώς γίνεται αυτό.
3: Ναι, αυτά τα οποία έχει προσχεθεί ο κύριος Τσίπρας κοστολογούνται 40 δισεκατομμύρια. Σε πολλά, ενώ έλεγε αυτό δεν έχει κόστος, έχει κόστος κάποια εκατομμύρια. Δεν μας λέει πού θα τα βρει. Άρα τι μας λέει στην ουσία ο κύριος Τσίπρας? Ότι εγώ θα πάω σε πολιτικές υπερφορολογήσεις. Αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας.
5: Συμπερασματικά.
3: Όταν λοιπόν όχι, συνέβη και στην προηγούμενη θητεία του. Άρα όταν κάνεις, εξαγγείλεις ένα πρόγραμμα χωρίς να λες από πού θα τα βρεις, χωρίς να λες συγκεκριμένα πράγματα, να λες ότι για παράδειγμα θα δώσω 300 ευρώ ή 400 ευρώ και να δίνεις 75 π.χ. στον εκπαιδευτικό, 75 ευρώ στον εκπαιδευτικό. Όταν λες μόνο για το 27 και δεν τάζεις τίποτα για το 28, το 29 ή το 30 και έχεις από την άλλη πλευρά μια κυβερνητική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου λέει ξεκάθαρα ότι εμείς μπορούμε να δώσουμε αυτά, κοστολογούνται τόσα. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Είτε είσαι δημόσιος υπάλληλος, ερχόμαστε και μηδενίζουμε φορολογικούς συντελεστές για τους αγρότες μας.
5: Κύριε
3: ερχόμαστε
5: Σπανάκη,
3: και μηδενίζουμε φορολογικούς συντελεστές.
5: Συμπέρασμα
3: μισό λεπτό για τους τρίτεχνους. Μειώνουμε
5: το
3: την προκαταβολή φόρου. Και με συγκεκριμένο
5: έτσι κινείται η κυβέρνηση με συμπεράσματα, με εικασίες.
3: Εγώ συγκρίνω εξαγγελίες.
5: Μα τι λέμε τώρα.
2: Άστονα, ρε, λένε,
5: και βγαίνουν και λένε 40.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Άστονα,
3: πρόβλημα
2: τα πει, όχι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
3: Ακούστε λίγο. Εδώ πρέπει να πάμε να κάνουμε μια σύγκριση. Από τη μία έχουμε εξαγγελίες που γίνονται και από την άλλη εξαγγελίες που δεν γίνονται, εκτός και αν πει ο κύριος Τσίπρας στον ελληνικό λαό και εδώ σήμερα ο εκπρόσωπος της Ελλάς,
2: ναι,
3: να πει ότι σήμερα θα πάμε σε υπερφορολόγηση.
2: Ωραία,
3: και ρωτώ λοιπόν εγώ,
2: κάντε
3: θα φορολογήσουν τη γονική παροχή?
2: Ωραία.
3: Θα κάνουν κάτι πρόσθετο στη φορολογία? Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει 125 φόρους.
2: Πάσο, κύριε Σπανάκη, ένα λεπτό. Μια ανωτελεία. Να υποδεχτούμε και να τον ευχαριστήσω και εκείνο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Μάτζο.
5: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλή τηλεοπτική περίοδο. Δεν τα έχουμε
2: και σε εσά, καλή δύναμη. Αυτά είναι ανθρώπινα. Δεν είναι
4: τα λύσαμε.
2: Αυτά είναι ανθρώπινα. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να ακούσω από εσά, ο οποίο είστε και στενό συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη. Προς το παρόν τα ακούει η Ελλάς ότι κοστίζει δις, θα μας το απαντήσει ο κύριος Τεμπονέρας. Επειδή θα τα ακούσετε κι εσείς κάποια στιγμή, αν αυτά τα οποία θα παρουσιάσει το Σαββατοκύριακο, που είναι το αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό που έρχεται, ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι κοστολογημένα πρώτον, και δεύτερον, αν παράλληλα δεν σπάνε το δημοσιονομικό όριο, γιατί ο κύριος Πανάκης μας λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι κοντά στα 40 δις. Εσείς πού κοντά είστε?
4: Καταρχάς θα περιμένω τον κύριο Σπανάκη από Δευτέρα να μας τα υπολογίσει.
2: Ναι, ωραία. Εσύ τι λέει, τόσο 7,5 λέει ο άνθρωπος.
4: Ο καθένας υπολογίζει όπως πιστεύει ότι υπολογίζεται.
2: Γι' αυτό και,
4: πρέπει να γίνει μια κοστολόγηση σοβαρή κάποια στιγμή με μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία θα συμφωνήσουμε. Από μια αρχή η οποία θα στελεχωθεί, γιατί αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν έχει στελεχωθεί καν, δεν έχει πάρει την αποστολή του για να την εκπληρώσει. Συζητάμε γι' αυτό και συζητάμε την κοστολόγηση χωρίς να έχουμε ακόμα τις αντικειμενικές προϋποθέσεις. Έρχομαι σε εμάς. Προφανές είναι ότι πρέπει να περιμένουμε πρώτα απ' όλα το Σάββατο το βράδυ ώστε να υπάρξει η ανακοίνωση των μέτρων, του προγράμματος του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα της χώρας. Εξηγώ κάτι απριόρι, εκ των προτέρων. Αυτή δεν είναι μία άλλη μέθοδος διαχείρισης των οικονομικών μεγεθών και της οικονομικής πολιτικής Μητσοτάκη, Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας άλλος δρόμος διακυβέρνησης του τόπου. Ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, μία άλλη οικονομική πολιτική, ένα άλλο φορολογικό σύστημα. Άρα, οτιδήποτε εμπεριέχεται σε αυτό το πρόγραμμα, προφανώς κύριε Πιέρο, το έχουμε αποδείξει αυτό, είναι τεκμηριωμένο, ακριβώς κοστολογημένο και αναλυμένο και μελετημένο.
2: Κάτι
4: και
2: να
4: κάτι επίσης, κύριε Πιέρο,
2: να το πείτε, βέβαια.
4: Γιατί το λέμε αυτό? Διότι προφανώς θα γίνουν και κοστολογήσεις όπως πρέπει και εμείς θα πάμε και δύο βήματα παραπέρα. Στη Βουλή πια θα καταθέσουμε ως προτάσεις νόμων σειρά προτάσεων και μέτρων τα οποία έχουμε προτείνει ήδη στο δημόσιο διάλογο για το ιδιωτικό χρέος, για την εργασία, για το συνταξιοδοτικό, για τα ζητήματα της παιδείας και της κοινωνικής ασφάλισης και της εργασίας. Και θα καλέσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να τοποθετηθούν επ' αυτών.
2: Και κάτι πρακτικό.
4: Παρακαλώ.
2: Παράδειγμα, ο Σπανάκης δεν λέει στους ψηφοφόρους του δίνω 13η σύνταξη. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Ο Τεμπονέρας λέει μέσω του κυρίου Τσίπρα προφανώς. Έχουμε άλλη προτεραιότητα τώρα σε σχέση με την 13η σύνταξη. Θέλουμε, αλλά πρέπει να δούμε και τους νέους. Γιατί τον άκουσα και στην απάντηση που έδωσε το Άξιον 24, ειδικά για αυτό το θέμα. Το ΠΑΣΟΚ που λέει να δοθεί η 13η σύνταξη, μπορεί να τη δώσει και να δοθούν και όλα τα υπόλοιπα που λέει ο κ. Μητσοτάκης? Γίνονται όλα μαζί?
4: Ο κ. Μητσοτάκης
2: ή κάποιοι
4: έχει...
2: νεότεροι ενδεχομένως θα είναι ρηγμένοι, να το πω λαϊκά, και θα είναι περισσότερο ωφελημένοι συνταξιούχοι?
4: Όχι, βέβαια. Δεν μιλάμε για ένα μονομερές ή ένα πρόγραμμα το οποίο θα δουλεύει μόνο για μία κατηγορία πολιτών. Όχι, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα, το είπα και πριν, ενός άλλου οικονομικού και αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα. Για το 13ο μισθό, το βλέπουμε και ως κίνητρο σε το δημόσιο επιτέλους να γίνει ένας καλός εργοδότης που θα μπορέσει να προσελκύσει από τον ανταγωνισμό της ιδιωτικής αγοράς καλούς υπαλλήλους. Το ξέρει ο κ. Σπανάκης, γιατί είναι υφυπουργός εσωτερικών, όπου έχουμε σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης. Η 13η σύνταξη επίσης είναι ένα μέτρο κοινωνικής ανακούφισης, μόνιμης και επαναφορά του ΕΚΑΣ, επίσης μόνιμης ανακούφισης για τους συνταξιούχους που στα μεγάλα δύσκολα χρόνια της κρίσης έβαλαν πλάτη για να σωθεί η χώρα. Είναι επιστροφή του όποιου δημοσιονομικού ωφελήματος σε εκείνους που πραγματικά θυσιάστηκαν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
2: Θα το απαντήσω.
4: Και να κλείσω με κάτι. Επειδή άκουσα προσεκτικά την ερώτησή σας, δυστυχώς έχασα την απάντηση του κ. Σπανάκη, αλλά γνωρίζω ότι τι λέει η κυβέρνηση για το κομμάτι της κοστολόγησης και αν τελικά οι δημοσιονομικοί κανόνες θα τηρηθούν. Μα νομίζω η απάντηση έχει δοθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όταν ο κ. Μητσοτάκης μας έλεγε το καλοκαίρι ότι έχει 1 δισεκατομμύριο ευρώ δημοσιονομικό χώρο, και όταν μιλούσαμε για 13ο μισθό και 13η σύνταξη, μας έλεγε ότι έχουμε λεφτόδοντα στη χαλιά ο Τρικούπη, ξαφνικά μέχρι να ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρήκε στο δρόμο, σε αυτόν τον 1,5 μήνα, 1,2 δισεκατομμύρια. Διότι πήγε στη Θεσσαλονίκη και ανακοίνωσε τελικά μέτρα 2,2 δισεκατομμύρια.
3: Άρα
4: χώρο, κύριε Σπανάκη, δημοσιονομικό χώρο υπάρχει και μπορεί να εξευρεθεί. Το ζήτημα είναι ποιος έχει την πολιτική βούληση για να κάνει δίκαιη κατανομή αυτού του χώρου σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
2: Επειδή το Σαββατοκύριακο του κ. Ανδρουλάκη έρχεται, αλλά εσείς έχετε ολοκληρώσει και τη συνέντευξη και τη συνέντευξη τύπου, είσαστε το κόμμα που εντός εισαγωγικών τα άκουσε από την κυβέρνηση, και επειδή είστε εργατολόγος και έχετε ακούσει και έχετε και μια αντίληψη, ας πούμε, των μεγεθών των οικονομικών, λέει η κυβέρνηση ότι αυτό που μου είπε χθες ο Τσίπρας είναι 7,5. Λέει δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών Πιερακάκης, κατά συνέπεια προφανώς και ο Πρωθυπουργός ο Γιάννης Μητσοτάκης. Και δεν είναι 7,5 που μας λένε, είναι 40 δις, είναι τεράστια η απόκληση. Μπορείτε να μου πείτε πώς απαντάτε σε αυτό?
6: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι απόφοιτοι της ανωτάτης μπακαλικής. Τι εννοώ με αυτό?
3: Εντάξει,
6: είναι
3: τώρα,
6: μέλη,
3: τώρα,
6: είναι μέλη μιας, δεν σας διέκοψα.
3: Εντάξει,
6: είναι μέλη,
3: εντάξει,
6: μιας, είναι μέλη, θα επιχειρηματολογήσω. Εντάξει. Είναι μέλη μιας παράταξης
3: όταν μάθατε
6: που το 2009 σχεδίαζαν οικονομικά μέτρα πάνω σε μια λαδωμένη χαρτοπετσέτα και τους ξέφυγε ένα έλλειμμα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 15%. Μπήκαμε σε επιτήρηση και μετά στα μνημόνια. Είναι μέλη μιας παράταξης που χρωστάει σήμερα 600 εκατομμύρια ευρώ και μέσα σε ένα μόλις χρόνο Το χρέος αυτό έχει ανέβει κατά 60 εκατομμύρια ευρώ.
3: Τα χρέτη,
6: ο ίδιος δε, κύριος Μητσοτάκης, είναι πρόεδρος ενός κόμματος που ενώ υποσχόταν να βάλει τάξη, έχει αυξήσει κατά 200 εκατομμύρια επί των ημερών του το χρέος του ίδιου του κόμματός του, της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είναι ρυθμισμένα τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
6: Τώρα, έκανε εντύπωση προηγουμένως. Έκανε εντύπωση προηγουμένως τον κύριο Σπανάκη η σταδιακή εφαρμογή των μέτρων. Δεν του έκανε όμως το ίδιο εντύπωση η ανακοίνωση των δικών τους μέτρων για σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις μέχρι το 2035. Δηλαδή ξεπέρασε και τον μεθεπόμενο εκλογικό κύκλο η Νέα Δημοκρατία για να μας πείσει τι, ότι είναι τελικά πλήρως κοστολογημένη.
3: Πού είναι παράλογο
6: τώρα,
3: αυτό.
6: Κύριε Σπανάκη, για να λήξει κουβέντα, εμείς από την αρχή.
2: Ένα, τον ακούγεται,
6: από την αρχή.
2: Κύριε Σπανάκη, θα έχετε
6: πριν
2: να ακούγεται.
6: Εξαγγείλουμε το πρόγραμμά μας. Είπαμε ότι το πρόγραμμά μας είναι διαθέσιμο. Μπορεί να πάει κανονικά προς έλεγχο ή αν θέλετε προς κοστολόγηση στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Από ό,τι έχει ανακοινώσει το ίδιο το Συμβούλιο, από 1η Νοεμβρίου ξεκινάει να μετράει. Άρα δεν μπορούμε να στηριχθούμε ούτε στα αρχικά 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, ούτε στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, ούτε στα 40 δις τα οποία ανακαλύψατε μόλις σήμερα. Και ξέρετε, πρέπει να το πω αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας δίπλα του έχει ένα οικονομικό επιτελείο με στελέχη, υπουργούς, καθηγητές πανεπιστημίου, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει μέσα από το Γενικό Λογιστήριο, μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών, προφανώς δεν θα ρίσκαραν, αν θέλετε, την αξιοπιστία και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα αλλά και της Ελλάδας συνολικά, προκειμένου να παραθέσουν κάτι το οποίο δεν έχει καμία απολύτως οικονομική αξία. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι τελικά η Νέα Δημοκρατία ως, αν θέλετε, θήτης, δεν θα έπρεπε να μιλάει στο σπίτι του κρεμασμένου σε κάθε περίπτωση για σκηνή. Άρα λοιπόν η απάντησή μας είναι καθαρή. Τα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα στον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 5,6 με βάση όχι αυτά που λέμε εμείς, αλλά με βάση αυτά που κατέθεσε η κυβέρνηση στο μεσοπρόθεσμο. 2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από ανακατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης που υπάρχει ήδη και τίποτα άλλο πέραν αυτών. Άρα, όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν μόνο στη φαντασία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Λοιπόν, και προφανώς να σχολιάσετε ό,τι θέλετε από τους συνομιλητές σας και ένα ερώτημα για τον καθένα, βέβαια, που αφορά την εσωτερική πολιτική σκακέρα. Επειδή σας παρακολουθώ, κύριε Σπανάκη, και επειδή εσείς είστε και γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν είστε μεταγραφή. Άρα, γιατί το λέω. Μισό λεπτό, γιατί το λέω αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί και συναισθηματικά η παράταξή σας. Λοιπόν, ο Σπανάκης λέει, και νομίζω δεν έχω κάνει λάθος, καλά σας άκουσα, ότι ο Σαμαράς δεν θα κάνει τελικά κόμμα. Και θέλω να μου πείτε, αυτό είναι ευχή του Σπανάκη ή είναι μια πρόβλεψη πολιτική βάσιμη. Το λέω αυτό, διότι αν είναι ευχή, σημαίνει ότι φοβάστε τον κύριο Σαμαρά ότι θα σας κόψει κόσμο.
3: Λοιπόν, καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στον.
2: Θα σας το επιτρέψω. Εννοείται, θα μου απαντήσετε και εμένα όμως.
3: Θα πω ότι και στο παρελθόν.
2: Απαντήσετε και στον Πιέρο. Ωραία. Πάσω.
3: Θα απαντήσω και θα απαντήσω και πάρα πολύ συγκεκριμένα.
2: Τεμπονέρα, πρώτο Πιέρο.
3: Λοιπόν, πρώτη απάντηση. Πρώτα απ' όλα, κύριε Τεμπονέρα. Γνωρίζετε προσωπικά πόσο σας εκτιμώ, αλλά θέλω να πούμε το εξής. Πριν τις εκλογές του 2015, τα ίδια μας έλεγε για την οικονομική, πολιτική και φορολογική ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας ως σημαία τον Γιάννη Βαρουφάκη και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Προσέξτε, αυτό δεν το λέει ο Σπανάκης, το έχει πει η ιστορία η πρόσφατη. Δεύτερο, αναφερθήκατε κύριε Πιέρο στο κόμμα Σαμαρά. Ακούστε. Εγώ κάνω μια, κάνω μια προσωπική εκτίμηση. Προσωπική εκτίμηση. Εγώ, ο Βασίλης Σπανάκης. Βγάζω το κουστούμι του βουλευτή, του υφυπουργού. Ο Αντώνης ο Σαμαράς θεωρώ πολύ δύσκολο, επειδή είναι ένας έμπειρος πολιτικός, που έχει στην πλάτη του πολλές δεκαετίες, να ταυτιστεί με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με ένα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ένα και μοναδικό σύνθημα να πέσει αύριο η Νέα Δημοκρατία και. Και προσέξτε, και ο Μητσοτάκης.
5: Μα αφού λέει ότι
3: ακούστε.
5: Αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Ακούστε τη λεπτομέρεια τώρα. Γιατί εμείς τι είμαστε. Εμείς τι είμαστε. Νέα Δημοκρατία μέσα από εκλογική διαδικασία. Μέσα από εκλογική διαδικασία έχει. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα που μιλάμε είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κόμμα. Δεύτερον, όταν μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είδαμε τον Αντώνη Σαμαρά να βγάζει αμέσως βίντεο με μια ωραία βιβλιοθήκη από πίσω. Χθες. Που ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι εμένα η αντιπαράθεσή μου με τον Αντώνη Σαμαρά ήταν μόνο πολιτική. Την ίδια ώρα που που ο Τσίπρας πήγαινε να τους κλείσει φυλακή με τον Ισχευωρία Νοβάρτης, δεν είδα τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει μια δήλωση, ένα βίντεο με την ωραία βιβλιοθήκη από πίσω. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα γίνονται κάποιες δηλώσεις, αλλά στην ουσία και στο τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα γιατί θεωρώ ότι είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Και δεύτερον, και τρίτον, επιτρέψτε να σας μιλήσω και ως κομματικός τέλεχος. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ανώνυμη εταιρεία. Όποτε θέλει ο καθένας να μπαίνει και όποτε θέλει ο καθένας να βγαίνει. Γιατί μέσα στα τελευταία χρόνια είδαμε τον Αντώνη Σαμαρά να φεύγει το 92 και βλέπουμε τώρα να φημολογείται. Και επειδή τον θεωρώ ότι είναι έμπειρος πολιτικός και είναι έμπειρα τα στελέχη που είναι δίπλα του, αλλά πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Έβλεπα τον κύριο Τσιούσια σήμερα, δεν είπε κάτι για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, δεν είδα ένα βίντεο. Άρα ή ταυτίζεται με αυτό που κάνουν τα πολιτικά κόμματα, ή πάμε σε μια σοβαρή πολιτική, Πανάκη, πολιτική στάση. Και τέταρτον, θα σας καλύψω. Ωραία. Και τέταρτον.
6: Στελεχός μας, κύριε Σαμαρά, αν κατάλαβα. Είναι στελεχός μας.
3: Τι βλέπουμε τέταρτον, όλα τα στελέχη που τον έβριζαν τη δεκαετία του 2010, σήμερα συστρατεύονται μαζί του. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι επειδή είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, το βλέπει.
7: Μα δώσει μια καθαρή απάντηση πάντως, έτσι.
5: Ναι, κύριε Σπανάκη, πάντως.
3: Όχι, είναι μια προσωπική μου άποψη.
7: Αυτό λέω, είναι μια καθαρή άποψη.
3: Τεκμηριώνω. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχές, έχει αξίες. Δεν είναι ανώνυμη εταιρεία να λέει τώρα φεύγω, τώρα μπαίνω. Τώρα
5: έχει κάποια συγκεκριμένη χαρακτηριστικά. Αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Σαμαράς στη συγκεκριμένη στιγμή λέει αυτά που λέει και εμφανίζεται να θέλει να κάνει κόμμα, γιατί θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία. Μισό λεπτό. Η Νέα Δημοκρατία. Όχι, για την woke agenda. Αυτά λέει ο κύριος,
3: όχι,
5: ο κύριος Σαμαράς.
3: Όχι.
5: Ότι έχετε αλλάξει
3: για
5: ιδεολογία και αφήγημα. Ότι έχετε θέμα στα εξωτερικά, έχετε υιοθετήσει woke agenda, επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές, τον έχει επικρίνει για την ακρίβεια, τον έχει επικρίνει δηλαδή για μια σειρά από θέματα, γιατί θεωρεί ότι αυτό το κόμμα
3: ό,τι μας λέει δηλαδή ο κύριος Σαβρουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
5: Μα εγώ σας λέω τώρα τι λέει ο κύριος ο κύριος Σαμαράς, ότι αυτά που κάνετε δεν αντιστοιχούν ιδεολογικά με τη δεξιά.
7: Απαντάει και πάμε στον κύριο Μάτζο.
5: Ότι είναι ένα κόμμα
3: δηλαδή
5: κεντρό.
3: Εμένα ποιοι με ψηφίζουν, κυρία Καρμένα?
5: Εγώ δεν ξέρω.
3: Τι είστε,
5: εμένα δεν κεντρός, δεξιός?
3: Δηλαδή εγώ που παίρνω 34.000 σταυρούς, δηλαδή ποιοι με ψηφίζουν, τι είναι αυτά που λέτε?
5: Τι είστε εσείς,
3: αυτοί που κάνουν τώρα δηλώσεις, που κάνουν δηλώσεις, όπως ακούω τον κύριο Σκορδά, τον κύριο Τσίσο, έχουν κατέβει ποτέ? Και όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρόεδρος του κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία, να πάρουν σταυρό
7: και να πάνε και τον Γιάννη Προσκοτονιά.
3: Μην τα λέμε τώρα όπως θέλουμε.
6: Πάμε στον κύριο Μάτζο. Λοιπόν, κύριε Μάτζο.
7: Επιθετικοί έχουν βγει.
6: Ναι, αυτό θέλω να πω. Βγάλατε μία ανακοίνωση.
3: Εγώ περιμένω πάντως απάντηση του κύριου Σαμαρά στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ναι, βγάλετε μια. Το πολύ να πει ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης.
7: Θα δούμε. Θα δούμε. Ο κύριος Σαμαράς θέλει να απαντήσει. Θα απαντήσει.
5: Λοιπόν, απαντάει.
6: Πόσες όψεις έχει αυτός ο Τσίπρας τέλος πάντων? Έχω βαρεθεί.
7: Θα μας απαντήσει.
6: Από τη μία Τσίπρας, από την άλλη Μητσοτάκης.
7: Ναι. Λοιπόν, ή Σαμαράς.
6: Όπως ακούμε
7: τώρα. Ακούσαμε τη Σαμαρά. Τον στηρίζει, ακούσαμε γι' αυτό. Πάμε δημήμου στο ερώτημά στον κύριο Μάτζο.
6: Το Πασό, κύριε Μάτζο, επικρίνει τον κύριο Τσίπρα και για την υπόθεση Χακαντάρη και γενικά λέει ότι δεν του έχουμε καμία εμπιστοσύνη και άρα δεν πρόκειται να συνεργαστούμε μαζί του. Ο κύριος Τσίπρας χθες σας έκανε μια, ας πούμε, έτσι, επίδειξη φιλίας. Βέβαια είπε ότι δεν μπορούσατε να νικήσετε τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό γύρισε να την νικήσει ο ίδιος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέει, δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Εσείς φαίνεται ότι τον αντιμετωπίζετε ως αντίπαλο με αυτά που είπατε σήμερα.
7: Δύο ανακοινώσεις βγαλάνε. Σήμερα μόνο. Κατά του κυρίου Τσίπρα. Μία κατά του Σιακαντάρη.
4: Να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα ευθέως, κύριε Τάκη, και να σχολιάσω και τα ζητήματα για τη γενική πολιτική ζωή και το πώς κινείται η Νέα Δημοκρατία, θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Είμαι καθαρός και είμαστε καθαροί. Πολιτικός αντίπαλος και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που αυτή τη στιγμή κυβερνά, παράγει και αναπαράγει κοινωνική αδικία και ανισότητα.
6: Ναι.
4: Αυτό είναι καθαρό. Αυτός είναι ο πολιτικός αντίπαλος. Όχι με όρους ιστορικούς, 52 ετών, ιδεολογικούς, και τωρινούς και αυριανούς. Έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών. Πρέπει να φύγει.
6: Ο
4: και το λένε
6: Τσίπρας
4: οι συμπολίτες μας. Στο 70% των συμπολιτών μας σε όλες τις μετρήσεις
3: πολιτικής.
4: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ιτηθεί.
3: Από πού το είδατε σε αυτό?
4: 70% σε κάθε
3: κοινό. Από πού το είδατε?
4: Στις ίδιες δημοσκοπήσεις που μετράνε την αξιολόγηση του Νίκου Ανδρουλάκη πριν μιλήσει.
3: Τετραπλάσια αποδοχή από τον δεύτερο πολιτικό αρχηγό.
4: Στην ίδια.
3: Και βγάζετε τέτοιο συμπέρασμα.
4: 70% πολιτική αλλαγή, κύριε Υπουργέ. Επειδή είμαι έμπειρος.
3: Όση εμπειρία τετραπλάσια έχω, αποδοχή από τον δεύτερο.
4: Μπορεί να μην έχω τη δική
3: δηλαδή,
4: σας εμπειρία. Μπορώ να διαβάζω όμως τους αριθμούς. 70% λοιπόν των συμπολιτών μας θέλουν πολιτική αλλαγή. Η δική μας δουλειά είναι να την κάνουμε πράξη.
3: Έχει τετραπλάσια αποδοχή από τον δεύτερο πολιτικό αρχηγό ο Μητσοτάκης σήμερα που μιλάμε?
4: Είναι 70% συμπολίτε που θέλουν να φύγετε.
8: Είναι 60.
4: Είναι 70. Είναι 7 στου 10 συμπολίτε που θέλουν να αλλάγει η πολιτική.
3: Αποδοχή ο
4: Μητσοτάκης. Εγώ θα λέω κάτι άλλο, κύριε
3: Σπανάκη.
4: 7 στου 10 θέλουν πολιτική αλλαγή. Ωραία. 7 στου 10 θέλουν πολιτική αλλαγή. Εγώ αυτό λέω. Εγώ ω κόμμα τη αντιπολίτευση αυτό θέλω να κάνω πράξη. Είμαστε σαφώς όμως οριοθετημένοι και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προγραμματικά και πολιτικά.
8: Άρα για εσάς ο κ. Σύπρας
4: τι είναι. Θεωρώ
8: λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης είναι αντίπαλοι.
4: Είναι ένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης.
8: Τι είναι.
4: Είναι ένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που προσπαθεί ατελέσφορα, αναποτελεσματικά και αναξιόπιστα να πετύχει την πολιτική αλλαγή.
8: Άρα στα είναι και αυτός αντίπαλος σας.
4: Πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Δηλαδή,
4: δεν μπορεί να τον νικήσει
8: ψηφίστε...
4: ο κύριος Τσίπρας.
8: Μισό λεπτό, θα λέτε
4: τον κύριο
8: Μητσοτάκη
4: την Δημοκρατία. Αυτό λέμε.
8: Μισό λεπτό.
4: Και αυτό καταλάβαμε.
8: Μισό λεπτό.
4: Εγώ είπα κάτι καθαρό.
8: Μισό λεπτό. Κύριε Μάτζο,
4: εμείς είμαστε το ΠΑΣΟΚ.
8: Ακούστε
4: και
8: λίγο.
4: Θέλουμε να νικήσουμε το πρόγραμμά μας. Τη Νέα Δημοκρατία.
8: Ωραία.
4: Υπάρχουν και άλλα κόμματα που λένε ότι θέλουν το ίδιο.
8: Άρα
4: αλλά δεν μπορούν να το πετύχουν.
8: Μισό λεπτό.
4: Γιατί είναι αναξιόπιστα, γιατί λένε τα ίδια.
8: Άρα αντίπαλοι σα είναι και αυτά.
4: Όχι, είναι κάτι ατελέσφορο. Και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία να είναι και κάτι πολύ βολικό.
8: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Εσείς θέλετε να είστε πρώτο κόμμα, σωστά?
4: Σωστά, αυτό είναι ο στόχος.
8: Άρα θα πείτε στους πολίτες, μην ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίζετε Τσίπρα,
4: μην ψηφίζετε Κουκουέ.
8: Στην πολιτική ορολογία.
4: Έτσι πάνε.
8: Πολύ ωραία. Ξέρετε, στην πολιτική ορολογία αυτή λέγονται πολιτικοί αντίπαλοι. Και γι' αυτό λέτε στον κόσμο, μην τους ψηφίζετε και ψηφίστε μένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάστε να πείτε την φράση πολιτικός αντίπαλος.
4: Νομίζω ότι ήμουν σαφής πώς βλέπω, βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στην πολιτική σκηνή. Και θέλω πάνω στην ερώτηση του κυρίου Τάκη, γιατί είναι πολύ σωστή ως ανάλυση η ανάγκη το να οριοθετηθούμε. Εγώ την ακούω. Όμως νομίζω ότι την έδωσα την απάντησή μου. Αυτή είναι η δική μου απάντηση. Μπορεί να την κρίνετε. Θα αναλύσω λίγο γι' αυτό ο κύριος Πανάκης προσπάθησε, με αφορμή την ερώτησή σας για τον κύριο Σαμαρά, να βάλει σε ένα τσουβάλι όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Από τον κύριο Σαμαρά, τον Πασόκ, τον κύριο Τσίπρα, τους πάντες, να πει ότι επειδή θέλουν το ίδιο, δηλαδή να αλλάξει η κυβέρνηση, είναι όλοι το ίδιο. Λοιπόν, με αυτό το αφήγημα θα πάνε στις εκλογές. Μητσοτάκης ή χάος. Και δύο μόνο παραδείγματα. Και κλείνω.
5: Όχι, πόλεμο.
4: Από αυτήν εδώ, τη θέση, ο κύριος Γεωργιάδης, ο λαλίστατος υπουργός Υγείας, σε δύο συναδέλφους σας, χθες το πρωί, είπε ότι ζούμε συγκλονιστικές στιγμές ευημερίας σε αυτή τη χώρα και δεν πρέπει να του κάνουν κριτική, ούτε οι συναδελφοί σας οι δημοσιογράφοι, να μην κάνουν κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ έγινε.
2: Αλεξάνδρα και τον Νίκο,
4: στην κυρία Καημένου και στον κύριο Υποφάντη. Εδώ.
2: Το πιστεύει.
4: Συγκλονιστικά. Και αν, να κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε Μητσοτάκη, γιατί αν χάσουμε το Μητσοτάκη θα πέσουμε έξω ως χώρα. Και το έλεγε στους δημοσιογράφους να μην του κάνουν και κριτική. Το δεύτερο και χειρότερο, ανατριχιαστικό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της πατρίδας μας, ο οποίος είναι και εκείνος λαλίστατος για τα πάντα, εμφανίστηκε προχθές να μας πει τι, ότι αν αλλάξουμε κυβέρνηση ή αν πάμε σε εκλογές και έχουμε επαναλαμβανόμενες μάλιστα εκλογές, μπορεί να μας κάνουν ντουι απέναντι. Να έχουμε δηλαδή τουρκική επιβολή, τουρκική εισβολή, πόλεμο. Επειδή θα έχουμε εκλογές.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Μαρινάκης.
4: Επειδή έχουμε δημοκρατία με κανόνες.
3: Δεν
4: ξέρω τι λέει ο κύριος Μαρινάκης. Ας αποδοκιμαστεί και ας αποπεμφθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας μας, ο οποίος μας απειλεί με πόλεμο από τρίτη χώρα, αν χάσει ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Αυτό, κύριος Φλωρίδης.
4: Θα ακούσουμε τέρατα, κύριε Υφυπουργέ.
3: Λοιπόν,
4: θα ακούσουμε τέρατα. Αλλά δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να ψηφίσουμε με φόβο. Θα ψηφίσουμε με ελπίδα την αλλαγή.
2: Να απαντήσετε, προφανώς. Να μιλήσει ο κύριος Τεμπονέρας και θα απαντήσετε. Λοιπόν, εσείς, κύριε Τεμπονέρα, λοιπόν, εχθές, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής, εισπράτεται αυτή την απάντηση που εισπράττει από τον κύριο Μάτζο, ο οποίος είναι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει απολύτως αυτό που λέμε την επίσημη γραμμή θέση του ΠΑΣΟΚ και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα, πώς το βλέπετε το ΠΑΣΟΚ την ώρα που εσείς το πάτε πιο φιλικά, κλείνει την πόρτα?
9: Θέλω να πω τρία πράγματα. Πρώτον, η σχέση μας με το ΠΑΣΟΚ είναι μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και τίποτα άλλο. Βάζουμε κάτω τα πολιτικά μας προγράμματα, καλούμε τους πολίτες να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Δεύτερο ζήτημα. Εμείς δεν λέμε ότι θα είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα σε κάθε περίπτωση θα διεκδικήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Θέλουμε αυτό να συμβεί στην πρώτη κάλπη. Αν δεν συμβεί αυτό στην πρώτη κάλπη, σε συνθήκη επαναληπτικών εκλογών, θεωρούμε ότι υπάρχει το περιθώριο να αλλάξουν άρδιοι σχετισμοί. Τρίτον, να θυμίσω ιστορικά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ακόμα και όταν εισήρθη στο ειδικό δικαστήριο, πάντα, ακόμα και εκείνη την ημέρα, μιλούσε για μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη δεξιά.
8: Να σας θυμίσω πάντως, κύριε Τεμπονέρα, φαντάζομαι το θυμάστε, ότι ο κύριος Τσίπρας πριν από
10: πολύ λίγο καιρό είπε ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω και να εφαρμόσω το πρόγραμμά μου και αν αυτό δεν το καταφέρω θα πάω σε δεύτερες εκλογές για καθαρή λύση. Και η καθαρή λύση εννοούσε την αυτοδυναμία.
9: Αυτή είναι δική σας ερμηνεία.
10: Όχι, δεν είναι καθόλου δική μου, γιατί και
9: εμείς
10: η κυρία...
9: δεν έχουμε μιλήσει
10: όχι, ποτέ. Όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος, γιατί έχω, μισό λεπτό, έχω μιλήσει με τους εκπροσώπους σας σε αυτό εδώ το τραπέζι που μου έχουν πει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Μην μου λέτε τώρα ότι δεν, το λέω εγώ.
9: Δεν μικρομεγαλίζουμε.
10: Μα εσείς τα λέτε, προφανώς, δεν τα έχω πει εγώ.
5: Πάντως απάντησε ο κύριος Τσίπρας χθες.
9: Με συμνότητα.
10: Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θέλει την αυτοδυναμία.
2: Αφήστε τον κύριο Τιμονέρα να απαντήσει, ρε παιδιά.
10: Πού το είπε, δεν το άκουσα.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει για να σας απαντήσω εγώ ότι εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας στην πρώτη κάλπη να είμαστε πρώτο κόμμα
10: και θα πάμε σε
9: πάρουμε την εντολή και από εκεί πέρα, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές.
10: Τι θέλουν, αυτοδυναμία.
9: Όχι απαραίτητα.
10: Για ποιο λόγο θα πάτε σε δεύτερες εκλογές, αφού στις πρώτες δεν θα βγει η κυβέρνηση.
9: Κύριε Τάκη, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή συσχετισμών σε συνθήκες πόλωσης, αν θέλετε, που μπορεί να ευνοήσει μια ενδεχομένως προγραμματική συνεργασία τις επόμενες μέρες.
10: Αφού θα την έχετε προσπαθήσει στις πρώτες εκλογές και δεν θα βγαίνει. Άρα το αφήγημα των δεύτερων εκλογών ποιο θα είναι? Ψηφίστε με για να ξανακάνω την ίδια προσπάθεια που έκανα στις πρώτες? Όχι.
9: Εμείς φιλοδοξούμε στην πρώτη κάλπη να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή. Από εκεί πέρα, βλέποντας και αποτιμώντας και την ψήφο του ελληνικού λαού, θα πάρουμε τις αποφάσεις με βάση το πολιτικό αποτέλεσμα.
10: Άρα είναι στόχος.
2: Θέλατε μία φράση, κύριε Σπανάκη?
3: Όχι, μία φράση. Εδώ έχουν υποθεί κάτι.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τρίτο γύρο.
3: Πρώτον, τι έχουμε? Ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να υλοποιηθεί, που έχει ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Κατά την άποψή σας. Που σεβαστεί.
3: Δεύτερον, τι έχουμε? Δηλώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που λένε ότι είναι αναξιόπιστο το πρόγραμμα Τσίπρα, αλλά κατά 80% ταυτίζεται με το δικό μας.
2: Τους αντιγράφουν.
3: Μισό λεπτό. Άρα ο ελληνικός λαός και οι τηλεθεατές μας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους τελικά, εάν και του ενός και του άλλου τα προγράμματα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν ή τι σημαίνει για μελλοντικούς χώρους στα εισόδηματα.
9: Μόνο Νέα Δημοκρατία, αλλιώς πόλεμος, τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει. Αυτό μας λέτε με άλλα λόγια. Μόνο το δικό σας πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι για πέταμα.
3: Δεύτερον, μην αγχώνεστε. Δεύτερον, ο
9: κύριος
3: Γεωργιάδης μίλησε για κάποιους οικονομικούς δείκτες. Και ναι, έχουμε αύξηση και ρεκόρ επενδύσεων. Έχουμε μεγαλύτερες αποδόσεις και υπερδιπλάσιες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν θέλει, τα λέτε. Που δεν τα λέτε.
4: Εσείς λέτε τους σοβαρούς
3: και
4: δείκτες.
3: Λέμε λοιπόν εμείς τώρα, τι λέμε στον ελληνικό λαό ξεκάθαρα? Ότι αυτήν την ανάπτυξη δίνουμε μέρισμα στους αγρότες, στους πολυτεκνούς, στους τρίτεκνους, στα χαμηλά εισοδήματα, σε εκείνους που έχουν ανάγκη ένα σπίτι, με πολιτικές συγκεκριμένες, με μειώσεις των μεταβολών.
9: Άρα το ενστερνίζεστε ότι ζούμε στιγμές συγκλονιστικές.

0: γρήγορα.
1: Άρα,
2: και πάθουν και τίποτα.
1: Τι έρχεται λοιπόν τώρα και λέει ο Γιώργος ο Φλωρίδης που αμέσως βγήκατε εκεί να τον εφάτε στο Πασόκ.
2: Σωστά, δεν είπε και κάτι.
1: Τι είπε ο Γιώργος ο Φλωρίδης? Ότι όταν έχει ακυβερνησία υπάρχουν κίνδυνοι. Φυσικά και εμείς.
3: Ήρεμα νερά μας λέγατε. Θωρακιζόμαστε μας λέγατε. Εξοπλιζόμαστε μας λέγατε. Και όλα αυτά σε 10 μέρες σημαίνουν πόλεμο.
1: Μεταφορικό είναι. Μεταφορικό είναι. Αλλά μην προσπαθείτε να κάνετε αντιπολίτευση μέσα από μία λέξη, όταν η ουσία είναι αλλού.
4: Μάλιστα.
1: Και η ουσία ποια είναι,
4: ότι αυτή τη στιγμή
1: εμείς, αυτό που είπα και εγώ,
4: ναι, δεν λέω ότι
1: αυτό που λέω εγώ είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Ναι, δεν είπε το ίδιο με τον κύριο Φλωρίδη.
2: Δεν είπε να ενισχύσουμε τις ενόπλες δυνάμεις. Είπε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο. Είπε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο, καταλαβαίνετε. Αυτά ούτε η δεξιά του 50 δεν τα έλεγε.
1: Ακούστε, έχετε ένα μένος με κάποιους ανθρώπους που έχουν έρθει από το χώρο σας στο χώρο.
2: Είναι
1: η Δημοκρατία ένα μεγάλο κόμμα.
2: Που παίζουν με τα εθνικά θέματα της χώρας για μικροκομματικούς λόγους του κόμματος που σήμερα ανήκουν.
1: Τι να κάνουμε, αυτούς
2: έχουμε μέσα. Να παίζουν με τη χώρα μας.
1: Καταλήγω λοιπόν, καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλήξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αν έχουν κυβερνητική πρόταση ή όχι. Γιατί το να λες ότι έχω μια κυβερνητική πρόταση 40 δισεκατομμύρια που δεν θα υλοποιήσω ποτέ, δεν έχει κυβερνητική πρόταση. Και αυτό εμείς θα ζητήσουμε τον Νικολάου. Ότι εμείς έχουμε μια αξιόπιστη.
4: Κύριε Σπανάκη, τον πήρατε τον χρόνο και με τον παραπάνω. Λοιπόν, μου ζητήσατε, κύριε Μάτζο,
2: τώρα,
4: δύο
2: κατά πόσον επιστρέφουν στους δημοσίους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους. Κατά πόσον επιστρέφουν στους δημοσίους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους.
4: Τι θέλατε να πείτε?
2: Κατά πόσον επιστρέφουν στους αγρότες, ο κύριος Σπανάκης γνωρίζει ότι πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα, ας ξαναπάει μια γύρα, να πάει στις Σέρες που ερημώνει ο κάμπος, να πάει στην Κρήτη που έχουν τα προβλήματα με τον πρωτογενή τομέα και οι συνταξιούχοι.
1: Ήμουνα στην Ημαθία
2: και στην Νότια Αθήνα και το ξέρετε πολύ καλά.
1: Στην Ημαθία δεν είσαι?
2: Όχι. Στη Δράμα και στις Σέρες ήμουν.
1: Στη Δράμα ήμουν και εγώ.
4: Θέλατε να πείτε, κύριε Μάτζο, αφήστε τον κύριο Σπανάκη.
2: Ας δείτε όλα αυτά και μην καλύπτε τον κύριο Φλωρίδη. Μην καλύπτε τον κύριο Φλωρίδη μια απαράδεκτη δήλωση. Έρχομαι στα τρία σημεία του κυρίου Ντεμονέρα, το οποίο πραγματικά εκτιμώ και θέλω και πάντα ακούω με ιδιαίτερη προσοχή τη σκέψη του. Τα τρία σημεία. Καταρχάς το τρίτο. Ιστορικά δεν περίμενα ποτέ από έναν εκπρόσωπο του συνασπισμού να μιλήσει για το 89 και την παραπομπή του Ανδρέα Παπαϊδού.
5: Έχετε μπερδευτεί.
2: Συγγνώμη. Άρα.
4: Της Ελλάς είναι.
2: Η Ελλάς τι είναι?
4: Δεν ένα καινούριο κόμμα. Είναι συνέχεια του.
2: Άρα δεν είναι ιστορική
4: συνέχεια του φασισμού.
2: Ο κύριο Τσίπρας δεν ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ανήκε κάποιο από του
6: ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κύριε Μάτζο, τότε θα σα πούνε και εσά για το δεν δικαιούστε για να μιλείτε του Κουτσόγιο.
2: Είναι Πασόκ. Ωραία. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον και τον ευχαριστώ που το έκανε αυτό ως ανάλυση ιστορική. Το δεύτερο σημείο. Για τις συνεργασίες. Πράγματι, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή και όλες τις αναλύσεις για τις συνεργασίες, με πρώτη και σημαντικότερη την κατάθεση του κ. Σιακαντάρη για τις συνεργασίες. Εμείς έχουμε πάρει συνεδριακή απόφαση να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Και είμαστε ειλικρινείς και συνεπείς προς τους πολίτες όταν το λέμε. Το κόμμα Ελλάς έχει πάρει κάτι αντίστοιχο ως απόφαση? Έχει πάρει κάποια τέτοια θέση ότι δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία? Και το πρώτο σημείο, χαίρομαι πολύ που ακούω μια άλλη τοποθέτηση από τον κύριο Ντεμπονέρα για τη σχέση του κόμματος Ελλάς λοιπόν με το Πασόκ. Θα ήθελα να ξέρω αν και η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου για παράδειγμα, η οποία κάποτε μας έβλεπε ως μη όμορους χώρους, συμφωνεί με αυτή την άποψη. Μάλιστα. Αν ο κύριος Τσίπρας,
4: τώρα,
2: ο οποίος κάποτε έλεγε ότι δεν έχει τίποτα να μοιραστεί με το Πασόκ, ξαφνικά είδε το περιθώριο της συνεργασίας μαζί μας και το ποια είπατε, τελικά είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το Πασόκ.
4: Νομίζω από αυτά που είπε ο κύριος Μάτζος, αυτό που αφορά το μέλλον είναι κυρίως η θέση σας, πάτε, δεν πάτε με τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Τώρα με το συνασπισμό και τα λοιπά.
5: Ας πούμε κύριε Πέρο, ότι εγώ δεν γύρω με πιστευτός γιατί έχω ένα υποκειμενισμό. Ναι. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία δηλώνει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να έχει περιθώριο συνεργασίας, γιατί πρώτον το έχει πράξει στο παρελθόν σε άλλες συνθήκες, σύμφωνοι. Δεύτερον, γιατί, διότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο κάθε τόσο είναι στελέχη τα οποία ήταν παλιότερα στο Πασόκ. Το ξεχνάμε, αλλά το βάζουμε παραπίσω και αυτό. Αλλά η ίδια Νέα Δημοκρατία λέει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο υπάρχει περιθώριο να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ.
4: Είναι για άρα,
1: ποιος το έχει πει αυτό?
5: Ο κύριος Μαρινάκης χθες.
4: Όλοι.
5: Ο κύριος Μαρινάκης χθες.
4: Όλοι, κύριε Σπανάκη.
6: Άρα λοιπόν.
1: Διεκδικούμε.
4: Θέλει να πάρω διάλειμμα, θα το κόψω.
5: Εγώ απαντώ, ξέρετε, πολύ απλά. Απαντώ πάρα πολύ απλά. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πράγματι, και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό, και προγραμματικά, αλλά και σε επίπεδο ιδεών και αξιών, μας χωρίζει ιδεολογική, προγραμματική και πολιτική άδεια. Και πράγματι είμαστε, θεωρούμε το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει ένα σαφές αντιπαραθετικό πρόγραμμα και εναλλακτική διακυβέρνηση δυνατότητα, τέτοια δηλαδή, σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία.

0: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μάτους. Το ρεπορτάζ λέει πιθανώς υποψήφιος στο βόρειο τομέα.
1: Μετά το ρεπορτάζ θα το πει και το κόμμα.
0: Θα το πει και το κόμμα, αλλά το ρεπορτάζ. Τι να κάνει, πρέπει να προτρέξει.
1: Ναι,
0: λοιπόν, και ο κύριος Τεμπονέρας, τομεάρχης της Ελλάδας. Δεν ξέρω ακόμα.
2: Στην ώρα του, στην ώρα του όλα.
0: Μπορώ να τον δω και Αττική. Τον κύριο Τεμπονέρα, πολύ εύκολα.
3: Θα είναι ο κύριος Τεμπονέρας και εκεί που θα είναι θα εκλεγεί, γιατί είναι και καλός θέλος.
0: Και εγώ το πιστεύω. Λοιπόν, και για τον Μάτζο και για τον Σπανάκη, όποιον είναι. Λοιπόν, πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα βρουν οι πρόεδροι των κομμάτων που θα κατέβουν τα στελέχη.
3: Και εμείς να βοηθήσουμε.
0: Και εμείς θα βοηθήσουμε, θα δίνουμε ιδέες. Λοιπόν, και θα γυρίσουμε τη στήλη μας με τα παραπολιτικά.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
3: All lie behind these walls.
4: Is that the money?
5: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
3: Did you tell him?
6: Yes. She was going to leave Tessa alone.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
8: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
7: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
8: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Επιστρέψαμε, πάμε στα παραπολιτικά μας και σήμερα τι έχουμε, Δημήτρη? Έχουμε την κυρία Αλαμουντίν.
10: Πολύ, πολύ πράγμα.
11: Πολύ,
9: στο
11: ναι.
9: Προεδρικό μαζί με τον
11: Μεγαλία.
9: Πρόεδρο, τον κύριο Τασούλα.
10: Ναι. Μετά από 12 χρόνια.
9: Στο πλαίσιο της κλήσης της UNESCO, έτσι.
10: Σωστά. Είχαν συναντηθεί με τον Κώστα Τασούλα όταν ήταν υπουργός πολιτισμού.
9: Φασίγος και σύζυγος, βέβαια, του Τζορτζ.
10: Ακριβώς. Για την ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα, το θυμάστε, έτσι.
9: Εδώ είναι σημερινά αυτά.
10: Αυτά είναι τα σημερινά. Πήγαν, τα είπανε πολύ χαλαρά.
9: Μου έλεγε ότι κάναν και βόλτα στον κήπο του.
10: Ναι,
9: του
10: θα σου πω για τη βόλτα. Μάλιστα, έδωσαν και ραντεβού να μην ξαναβρεθούν πάλι μετά από 12 χρόνια, να τα πούνε πιο σύντομα και να τα πούνε οικογενειακά. Δηλαδή, ο κύριος Τασούλας με τη σύζυγό του και η κυρία Λαμουντίνη με τον Τζορτζ Κλούνι.
9: Εδώ στην
10: Αθήνα. Ζευγάρια. Εδώ στην Αθήνα, στη Βίλα, στο Κόμο, δεν ξέρω πού.
9: Αλλά βίλα στο Κόμο που κολλάει.
10: Δεν έχει. Βέβαια. Καταπληκτική βίλα. Γιατί είχα πάει μια
9: στη Βίλα.
10: Όχι στη Βίλα. Πήγα με
11: καλεσμένος, παιδί μου.
10: Είχα πάει προσφάτως και περάσαμε απ' έξω με το βαρκάκι και είναι καταπληκτική βίλα.
9: Απ' έξω,
10: δυστυχώς. Έμαθα όμως ότι μετά από μία μέρα είχε ένα καταπληκτικό ντίνερο ο Κλούνε και είχε καλέσει πάρα πολύ κόσμο. Και ενώ.
11: Θα μπορούσε να μπει
10: στην Ελλάδα. Και κάτι άλλο που έμαθα. Θα σου πω τώρα. Την πήρε 10 εκατομμύρια ευρώ. Και του κόστησε για να τη φτιάξει 100 εκατομμύρια.
9: Βρε, έχει
10: ευρώ.
9: Ο Κλούνεϊ τώρα με όλες τις ταινίες.
10: Λοιπόν, άκου τώρα.
11: Βάλε μαντήλι να κλάψεις.
9: Η κυρία Λαμουντίν τι έκανε εδώ σήμερα.
10: Είχε πάει, παιδί μου, είναι στο πλαίσιο για τον...
11: για τα μάρμαρα.
10: Και για τα μάρμαρα και όλα αυτά. Είχε και με την Υπουργό Πολιτισμού.
9: Έχουμε και το διάλογο του κυρίου Τασούλα.
11: Με είχε υποστηρίξει
9: άρα, για
11: και στο
9: μου και το
11: παρελθόν
9: παίξτε το.
11: Ότι το ελληνικό
12: bridge a very divided, you know, divides in our world today. So, yes. And I think culture has a really important role to play there.
13: I must admit, in front of the press,
4: that your contribution 12 years ago to our goal for the reunification of the sculptures of Parthenon was critical.
13: Thank you.
4: Not exactly because of the legal opinion itself, but also because you motivated public opinion worldwide to be involved in the matter and understand the core of the case.
9: Λοιπόν, ορίστε, είχαμε και τις δηλώσεις.
10: Η κυρία Αλαμουντίν είναι πρέσβυρα και της είπε ο κ. Στασούλος ότι πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προβεβλημένη πρέσβυρα της επανένωσης του μνημείου του Παρθενώνα. Και μάλιστα της είπε ότι θα πήγαινε και στην εκδήλωση που ήταν το απόγευμα στους Στήλους του Ολυμπίου Διός για να την ακούσει να μιλάει με την κυρία Σμπόκου Κωνσταντοπούλου με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμός. Και ενώ μιλούσε η κυρία Κλούνεϊ, κάποια στιγμή κοίταξε προς τον Παρθενώνα και είπε: «Περιμένουμε τη στιγμή που θα γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα». Και εκεί ο κύριος Στασούλας τη χειροκρότησε. Όταν πήγαν στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τις δηλώσεις που έγιναν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, την πήρε την κυρία Κλούνεϊ και έκαναν μια βόλτα στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου. Της είπε για την ιστορία του κτηρίου, ότι παλιά ήταν ανάκτορο των βασιλέων, ότι ήταν σχεδιασμένο από τον Τσίλερ, ότι από το 1974 και μετά είναι Προεδρικό Μέγαρο, και συμφώνησε στην ανάγκη να υπάρχουν εμβληματικά κτίρια, να συντηρούνται και να είναι μέσα στην πολιτιστική μνήμη των κρατών. Και βεβαίως και εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο η συζήτηση πάλι πήγε στα γλυπτά. Και είπε εκεί, εκεί της είπε, στη βόλτα στους κήπους του Προεδρικού Μέγαρου, ότι πρέπει να συνεχίσει να είναι πρέσβυρα για την επανένωση των
9: γλυπτών. Έχουμε και φωτογραφίες. Έχουμε και φωτογραφίες από το Μαξίμου, γιατί δεν πήγε προεδρικό.
10: Πήγε
9: συνάντηση και τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του.
10: Και με τη σύζυγό του, ακριβώς. Και μάλιστα η κυρία Κλούνεϊ θα είναι τώρα το βράδυ σε μια εκδήλωση όπου θα μιλήσει.
9: Α, είναι ακόμα εδώ, είναι ακόμα Ελλάδα.
10: Ναι. Και μετά θα έχει, νομίζω, και δείπνο στο Μουσείο της Ακροπόλεως, αν θυμάμαι καλά.
9: Σωστά, μας το επιβεβαιώνει.
10: Και επίσης να πω και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ότι ο κύριος Στασούλας έδωσε στην κυρία Κλούνεϊ ως δώρο μία γραβάτα για τον Τζορτζ Κλούνεϊ, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά από την κυρία Κατράτζου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και στην ίδια έδωσε ένα βιβλίο, νομίζω.
11: Είδα εκεί προηγουμένως που είχε δύο-τρία βιβλία.
10: Αυτή η γραβάτα λοιπόν έχει περιστέρια και τα έχει σχεδιάσει η Μέρη Κατράτζου, πολύ διάσημη σχεδιάστρια, αποκλειστικά για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και επίσης της είπε συγχαρητήρια και για το Χρυσό Φίνικα, με τον οποίο τιμήθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Βενετίας ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν. Υπάρχει μία, πώς να το πω, μία καλή σχέση και μία συμπάθεια από τότε που ήταν Υπουργός Πολιτισμού, που είχε έρθει ξανά.
11: Είχε έρθει εδώ και τότε είχε πει ότι είναι δίκαιο το αίσθημα της
10: Ελλάδας. Και έδωσα ραντεβού να τα ξαναπούνε οικογενειακά.
9: Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε. Καταρχάς, μισό λεπτό πριν πάμε λίγο στα αριστερά μας. Βγήκε και ο κύριος Τσούτσια σήμερα, του οποίου του επιτέθηκε ο κύριος Πανάκης. Παρακαλώ, συγκεντρωθείτε λίγο. Κουράζει αυτό, δεν μπορώ να
10: πω.
9: Σήμερα ο κύριος Πανάκης έκανε μια επίθεση πριν από λίγα λεπτά στον κύριο Τσούτσια. Γιατί το έκανε? Γιατί ο κύριος Τσούτσιας, ο εκπρόσωπος μέχρι στιγμής του κύριου Σαμαρά. Όχι με ανακοινωμένο ρόλο, αλλά συνεργάτης του σίγουρα. Μίλησε σήμερα και ο κύριος Πανάκης είπε ότι δεν είπε τίποτα για το Τζίπρα, μόνο επιθέσει τη Νέα Δημοκρατία.
10: Δεν είπε, αλήθεια είναι αυτό. Δεν είπε. Είπε μόνο για την Νέα Δημοκρατία, βασικά μόνο για το Μητσοτάκη είπε, διότι είπε ότι εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη την κλείνουμε την πόρτα.
9: Αλλά έχει το Μητσοτάκη.
11: Για το Μητσοτάκη.
9: Ναι. Εκλεγμένο πρόεδρο.
10: Αλλά είπε και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Σε κάποια στιγμή λέει, γιατί τον ρωτούσαν αν θα κάνει κόμμα, λέει δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, και λέει. Ενώ ο κύριος Σαμαράς έχει το προσωπικό του θέμα, προφανώς εννοεί την απώλεια της χώρας, εν τούτης πιέζεται
11: από
10: να κάνει κόμμα.
11: Το είδα κι εγώ.
10: Αυτό μου έκανε εντύπωση αυτή η φράση, ότι παιδί μου,
11: πιέζεται από πολίτες.
10: Πιέζεται ενώ έχει το προσωπικό του
11: αν
10: θέμα
11: κλπ. Αν δεν κάνω λάθος, είπε και από οικονομικούς.
9: Καλά, αυτό είναι το πιο το βαθύ ανθρώπινο είναι πράγμα, το οποίο μόνο αυτό έχει την απώλεια μόνο του Σαμαράς.
10: Με ποια έννοια, με την έννοια, παιδί μου, ότι όταν το ακούς αυτό λες. Είναι σίγουρο 100%
9: αυτό είναι το...
10: ή μήπως υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις.
9: Αυτό ας μην το συζητάμε.
10: Δεν το ξέρω.
9: Αυτό είναι του κύριου Σαμαρά.
10: Πάντως,
9: είναι το πιο λεπτό και ευαίσθητο που όλοι μόνο...
10: Όχι, δεν λέω αυτό.
9: Το ξέρω
10: ότι
9: λες αυτό. Το ξέρω, το ξέρω. Απλώς όλα τα άλλα...
10: Αυτό που μου έκανε πάντως εμένα εντύπωση πέρα από αυτό που σας είπα είναι ότι ο κύριος Τσούτσιας λέει ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε μόνο με το Μητσοτάκη. Και γιατί κατά την εκτίμησή μου το λέει αυτό? Για να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων που μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι αλλά είναι δεξί κλπ. Και να τους πει ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είμαστε εμείς. Ας μην ψηφίσετε τώρα, να φύγει ο Μητσοτάκης και μετά εδώ είμαστε να ξαναενωθούμε και να πάμε μαζί. Εκεί απευθύνεται αυτό. Θέλει να τσιμπήσει αυτούς. Γιατί στο δρόμο προς τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία τι θα πει άμα ψηφίσεις Σαμαρά ή οτιδήποτε άλλο,
11: κοίτα,
10: είναι σαν να ψηφίσεις Τσίπρα και λοιπά.
11: Κοίτα, εντύπωση ότι επανέφερε και τη Woke Agenda.
10: Είναι, αυτό είναι
11: προφανώς
10: μια... Δεν υπάρχει Woke Agenda, Λιάννη, στην Ελλάδα. Τώρα αυτά είναι πράγματα...
11: Παιδί μου, λέω τι είπε ο κύριος του Σαμαρά.
10: Σύμφωνοι, αλλά εμείς
11: θες
10: που
11: να
10: είμαστε...
11: συμφωνήσουμε τις ότι είπε.
10: Ναι, αλλά εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι οφείλουμε να πούμε μια πραγματικότητα. Woke Agenda στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και αυτό το λέει συνέχεια.
11: Λοιπόν, θα με αφήσεις να πω.
10: Σε αφήνω.
11: Ο κύριος Τσούτσιας, λοιπόν, είπε, επανέφερε το θέμα της Woke Agenda,
10: ναι,
11: και το συνέδεσε με την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
10: Τι σχέση έχει αυτό
11: και
10: με τη Woke Agenda?
11: Ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση ψήφισε αυτό το νόμο,
10: ναι,
11: προφανώς διαλύθηκε η έννοια της οικογένειας. Μάλιστα. Έτσι όπως την ξέραμε. Λέω τι λέει ο κύριος
10: Ωραία,
11: Τσούτσιας.
10: Να ρωτήσω εγώ. Ποιος είναι
11: για
10: ο
11: να μην...
10: Ωραία.
11: Για... Ποιος... Δεν απαντήσω, δεν με λένε Τσούτσια.
10: Όχι, όχι, άλλο,
11: άλλο έχω,
10: άλλο θα σου πω εγώ που
11: Νίκο,
10: σε αυτό μπορείς
11: αλλά
10: να απαντήσεις.
11: Ποιος, αλλά μέχρι εκεί.
10: Ποιος είναι ο άνθρωπος σε επίπεδο πλανητικό που έκανε και κάνει πόλεμο κατά της Woke Agenda? Ποιος?
13: Ο
10: Ντόναλντ Τραμπ, σωστά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ακυρώσει τη δυνατότητα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
11: Μισό λεπτό. Ρωτάς.
10: Όχι, δεν ρωτάω. Στην Αμερική, ο Υπουργός Οικονομικών του είναι από τα πιο σημαντικά στελέχη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
11: στην Αμερική.
10: Όχι, λέω για να καταλάβουμε
11: ότι είναι. Εγώ λέω τι.
10: Βρε, κατάλαβα τι λες εσύ. Αλλά επειδή λέμε για κάτι άλλο,
11: θα με τρελάνε.
10: Καταλάβουμε τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο.
13: Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα
11: Παναγία,
13: να μας.
11: Πάμε
13: λέει λίγο παρακάτω τώρα. Λοιπόν,
11: μα
13: πάμε και στα αριστερά μας. Ο Τσίπρας πήρε φανέλες σήμερα.
11: Φανέλες,
13: και έχουμε,
11: ναι,
13: και κάτι ακόμα το οποίο θέλω να μας πεις. Έχουμε δύο πρόσωπα, Ηλιόπουλο και Αχτσιόγλου. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα. Που έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν και πώς και πότε θα τους υποδεχθεί στην Ελλάδα. Να τους δούμε λίγο πότε περνούν Αχτσιόγλου και Ηλιόπουλο στο κατόφλι. Και να δούμε και τον κύριο Τσίπρα με τις φανέλες που πήρε σήμερα. Για να μας πει η Ελένη από ποια ομάδα ήταν.
11: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι η κυρία Αχτσιόγλου, όπως είναι γνωστό, έχει παραδώσει την έδρα. Είναι διαφορετική περίπτωση, εννοώ, από τον κύριο Ηλιόπλο.
10: Ναι.
11: Ωστόσο, είναι τα δύο στελέχη τα οποία...
13: Ηλιόπλος είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
11: Είναι
13: σαν την κυρία Κεροβασίλη.
11: Ακριβώς. Uh-huh. Τα οποία αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά.
13: Ναι.
11: Εγώ, λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Ελλάς για να επιταχυνθεί η ένταξη της κυρίας Αχτσιόγλου στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η λογική που επικρατεί είναι ότι η κυρία Αχτσιόγλου, όπως και ο κύριος Ηλιόπλος, είναι πολύ έμπειρα στελέχη. Έχουν διατελέσει και οι δύο σε υπουργικούς
13: στόχους. Είναι,
11: αλλά
13: εκείνη την άφησε την έδρα, ενώ ο κ. Ηλιόπλος όχι. Είναι,
11: ναι,
13: άλλο,
11: εντάξει,
13: project.
11: Και τη συγκεκριμένη στιγμή υποστηρίζουν κάποιοι, θα σας πω ότι Δευτέρα ποιοι, κρατάω κάποια για τον εαυτό μου,
10: ναι,
11: λένε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμα στελέχη για να εκλαϊκεύσουν και τις θέσεις της, της Ελλάς, γιατί είναι έμπειρα στελέχη, είναι πάρα πολύ έμπειρα στελέχη. Επαναλαμβάνω, για την κυρία Αχτσιόγλου τη συγκεκριμένη στιγμή γίνεται αρκετή συζήτηση, δηλαδή θα έλεγα είναι το πρόσωπο για το οποίο μιλάνε αρκετά συχνά. Και για τον κύριο Ηλιόπλο επίσης είναι ένα στέλεχος που... το όνομά του παίζει αρκετά δυνατά.
13: Πάμε και για τις...
10: Να ρωτήσω κάτι, θα μπορέσει ο κύριος Ηλιόπουλος να προσαρμοστεί σε αυτό το πιο κεντροαριστερό προφίλ του κύριου Τσίπρα? Γιατί ο κύριος Ηλιόπουλος όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αρκετά αριστερό.
11: Ναι, επειδή όμως και τα δύο στελέχη αυτά,
10: ναι, γι' αυτό
11: έχουν να κάνουν πολύ με τα εργασιακά. Οι θέσεις του κυρίου Τσίπρα στα εργασιακά... δεν έχουν, είναι προφανώς θέσεις οι οποίες εκφράζουν.
13: Πάμε και στις φανέλες τώρα. Πάμε και στις φανέλες, πάμε και στις φανέλες να χαλαρώσουμε λίγο.
11: Λοιπόν,
13: να δούμε τι φανέλες είναι αυτές που πήρε ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
11: Λοιπόν, ο κύριος
13: και από
11: Τσίπρας,
13: ποια ομάδα.
11: Όχι, εδώ πέρα ήταν, έκανε περιοδία.
13: Νάτι, Φανέλα. Λοιπόν, Απόλλων Καλαμαριάς, εντάξει, βλέπετε, ιστορική ομάδα.
11: Πήγε στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί πέρα τον υποδέχτηκαν, του έδωσαν μία μπλούζα, Νάτο Τσίπρας, με το νούμερο 26. Είναι η χρονιά που ιδρύθηκε ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, το 1926. Και του έδωσαν και μία γραβάτα. Mm-hmm. Του είπε μάλιστα ο πρόεδρος...
14: Το 26 ίδρυσε το Τσίπρα στην Ελλάδα. Αλλά ναι, το 2026, αλλά 26.
11: Του είπε λοιπόν ότι ξέρω ότι δεν θα τη φορέσεις αυτή τη γραβάτα, όμως είναι πολύ σημαντική, είναι μια γραβάτα ποντιακή, μοναδική και επαιτειακή.
10: Να, να τη φορέσεις είναι... όταν κερδίσεις εκλογές, όπως είπε ο Καμένος, εντάξει, όταν βγούμε από τα μνημόνια.
11: Και γι' αυτό έχει το συμβολισμό της. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί ήταν και νέα παιδιά, τον υποδέχτηκαν μέσα στο περίπτερο. Κάθισε, έκανε μαζί τους συζήτηση και γενικά ήταν, εντάξει, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς.
13: Να, με ενημερώνει ο αρχισυντάξης μας ο Εμίλιος, και... ο Περδικάρης, ότι από το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς πέρασε και ο Μητσοτάκης. Από εκεί ξεκίνησε και ο Μητσοτάκης.
11: Και ο Μητσοτάκης.
10: Ορίστε. Να, τόσα κοινά έχουν πια τα δύο κόμματα. Κάτι ξέρει ο Σιακαντάρης.
11: Πέρασε ο...
10: Κάτι ξέρει ο Σιακαντάρης.
13: Λοιπόν,
11: ναι, να σου πω,
13: να
11: σε ρωτήσω κάτι.
13: Να προχωρήσουμε λίγο τη στήλη μου, Δημήτρη.
10: Τη στήλη θέλω να ρωτήσω.
13: Να αναλύσουμε, ναι.
10: Θέλω να ρωτήσω την Ελένη όταν πήγαινε στο δημοτικό ή στο λύκειο, αν φορούσε ποδιά.
11: Φυσικά φορούσε ποδιά.
10: Ορίστε.
11: Φυσικά φορούσε ποδιά.
10: Φορούσε ποδιά. Λοιπόν,
11: τι λες τώρα.
10: Την επιστροφή της ποδιάς ή, εν πάση περιπτώσει, μιας αμφίεσης, όπως είναι, ας πούμε, σε κολέγια, το εξωτερικό κλπ, ζητά η κυρία Λατινοπούλου.
11: Μάλιστα.
13: Λοιπόν,
11: δεν περίμενα κάτι διαφορετικό.
13: Όχι, εντάξει.
10: Γιατί. Σου λέει, ξέρεις τι είπε, ας αφήσουμε, λέει, τα μακιγιάζ και τα νύχια, τα δρακουλέ και όλα αυτά και τα βαψίματα να τα κάνουν τα κορίτσια για τα αγόρια αφού τελειώσει το σχολείο. Και κατά τη διάρκεια του σχολείου να φοράνε ένα ωραίο, μια ωραία στολή, να το πω έτσι.
13: Δεν νομίζω ότι θα
10: για
13: γίνει
10: να
13: αυτό.
10: Είναι ομοιόμορφα και να μην κάνουμε πασαρέλα στο σχολείο κλπ. Καλά, ποδιά για τα κορίτσια, ναι, τα αγόρια τι θα φοράνε.
13: Το είδε, πω όπως
10: ποδιά. Ποδιά.
13: Στολή. Στολή. Τα αγοράκια που φορούσαν και αυτά.
10: Ναι, δεν φορούσαν ποδιά τα αγόρια. Τα αγόρια.
13: Καλά, δεν θα γίνει ποδιά τώρα. Αυτό είναι μια πρόταση κυρία Λατινοπούλου. Προφανώς δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Θέλω να δω το Πασόκ τι γίνεται.
11: Είπαμε να πηγαίνουμε και να βρίσκουμε πράγματα. Που, όταν είχε καταργηθεί η ποδιά,
13: είναι η άποψή της, παιδιά.
11: Ναι. Υπήρχε και μία ολόκληρη συζήτηση, για να είμαστε ειλικρινείς.
10: Αλήθεια, τη δεκαετία του 80, επί Πασόκ.
11: Εκεί θα φαινόντουσαν τα παιδιά από τα οποία ήταν πιο πλούσια. Ναι, ακριβώς. Ναι. Οι κοινωνικές διαφορές, οι οποίες τα χρόνια πέρασαν.
13: Και
11: τώρα πλέον... αν δεις, η μόδα είναι να είναι σκισμένες οι μπλούζες.
13: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο Πασόκ. Πάμε λίγο και στο Πασόκ. Λοιπόν, στο Πασόκ έχει αλλάξει κάτι. Ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ και πολύ καιρό τα άκουγε εντός εισαγωγικών, γιατί του έλεγαν ότι δεν αξιοποιείς και δεν βλέπουμε στο κάδρο δίπλα σου τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Τα στελέχη δηλαδή τα οποία εκφράζουν αυτό που λέμε το όλον Πασόκ, τα στελέχη με εμπειρία διακυβέρνησης που θα εφαρμόζουν το πρόγραμμα. Και όντως τις περισσότερες φορές έβγαινε με στελέχη του στενού του επιτελείου δίπλα του. Τώρα κάτι έχει αλλάξει. Και αυτό που είναι ότι στα πλάνα του σε όλα στη ΔΕΘ και με τους παραγωγικούς φορείς και στα περίπτερα. Είχε πάντα δίπλα του τώρα τελευταία την κυρία Αποστολάκη, την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Γερουλάνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει αλλάξει το πλάνο. Αποστολάκη, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνο ήταν μαζί του στη Θεσσαλονίκη.
11: Έχεις δίκιο απόλυτα σε αυτό.
13: Και αυτό θα συνεχιστεί και μετά τη ΔΕΘ, γιατί το πλάνο που έχουν στον Πασόκ είναι να πούν ότι εμείς έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και έχουμε και τα στελέχη με εμπειρία διακυβέρνηση. Πώς θα το κάνουμε αυτό για να το θυμίσουμε στον κόσμο. Πρώην υπουργοί είναι άλλωστε και τρεις και κορυφαία στελέχη. Θα βλέπουμε πλέον όλο και πιο συχνά πλέον τον κύριο Ανδρουλάκη, όχι να κάθεται δίπλα του μόνο με στενούς του συνεργάτες, αλλά να έχει και τον Γερουλάνο και τη Διαμαντοπούλου και τον Χρυστοβουλάκη αύριο.
11: Ομολογώ, μου έκανε εντύπωση αυτό.
13: Ναι, ναι.
11: Γιατί τον είδα
13: δεν
11: τον
13: είναι
11: κύριο.
13: Δεν είναι τυχαίο.
11: Τον κύριο Ανδρουλάκη και στις τελευταίες εκδηλώσεις.
13: Και δεν συνέβαινε και πριν αυτό.
11: Ακριβώς, γι' αυτό. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ομολογώ. Και το συζήτησα και εμένα. Στέλεχος από αυτά τα οποία βρίσκονται δίπλα του και μου είπε ότι προφανώς με ικανοποίησε ότι όντως εμφανίζεται να θέλει να μας έχει δίπλα του να δείχνει
13: αυτό
11: ότι
13: είναι,
11: υπάρχει
13: και αλλάξει το κάδρο
11: ναι.
13: Και έκανε και κάτι άλλο. Και
11: αλλά πρόσθεσε και να δούμε πόσο θα κρατήσει.
13: Καλά, ναι. Η προοπτική που ακούω εγώ είναι να συνεχιστεί, αλλά έκανε και κάτι άλλο, έκανε και μια υπέρβαση. άκουσε και πάλι, όχι το στενό επιτελείο, όταν μίλησε για τη ΔΕΘ σε μια σύσκεψη που είχε γίνει, συμμετείχε και ο κύριος Σαχινίδης μαζί με την κυρία Αποστολάκη, τον κύριο Γερουλάνο, τον κύριο Χρυστοδουλάκη και άλλους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τον κύριο Σαχινίδη, ο οποίος είναι πολύπειρος υπουργός οικονομικών, σε πολύ δύσκολη φάση για τη χώρα και πολύ έμπειρος και στα οικονομικά και από άποψη κατάρτισης και δυνατός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν εκείνος που είχαν συγκρουστεί παλιά όταν είχε μιλήσει περί Κιμ Γιονγκ-ουν. Παρόλα αυτά, και ο κύριος Σαχινίδης κλήθηκε να.
10: Κοίταξε,
11: να τον καλέσουμε τον κύριο Σαχινίδη. Τον συμπαθώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, τώρα είναι νυν υπερ πάντων αγών.
13: Ναι, βλέπω δηλαδή ότι το έχουν πάρει αλλιώς το.
10: Εντάξει, θα βοηθήσουν.
13: Και βάζουν και τα πάθη πίσω.
11: Ακολουθεί.
10: Εντάξει, τώρα θα βοηθήσουν όλοι.
11: Τακτική.
10: Θα βοηθήσουν όλοι, γιατί δεν υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Είμαστε λίγους μήνες πριν των εκλογών. Αν αρχίσουν και γκρινιάζουν τώρα και λίγους μήνες πριν των εκλογών, είναι που είναι Τρίτη.
13: Όχι.
10: Θα, εντάξει,
13: λέω ότι το πήραν αλλιώς και το πήραν και ο κύριος Ανδρουλάκης αλλιώς.
10: Όλοι το πήραν αλλιώς. Το θέμα είναι αν αυτό το αλλιώς που το πήραν όλοι και σωστά λες θα αποδώσει και κυρίως αν θα αποδώσει τις δημοσκοπήσεις.
13: Γιατί όλοι αυτό περιμένουν. Το μέσο του Σεπτεμβρίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί και η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη.
10: Κοίταξε, δεν νομίζω
13: στην, ΔΕΘ.
10: Εγώ ότι τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει ανατροπή στις δημοσκοπήσεις.
13: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι και βέβαιο. Θα το δούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
10: Είναι μεγάλη διαφορά για να υπάρξει ανατροπή.
13: Δεν μιλάω ανατροπή στις θέσεις.
10: Στις θέσεις, για τις θέσεις.
13: Όχι, αυτό δεν μπορεί. Λογικά αυτό. Είναι πολύ μικρό το χρονικό. Άλλο λέω. Αποκλείσεις τα ποσοστά όμως.
10: Αυτό ναι,
13: ιδιαίτερα για το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα είναι σημαντικές. Γιατί μην κρυβόμαστε τώρα, αυτά τα δύο κόμματα δίνουν μια μάχη που είναι μάχη για τη δεύτερη θέση,
10: προφανώς,
13: μάχη για την πρώτη.
10: Προφανώς. Άρα, αν όσο μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα, τόσο νομίζω ότι θα υπάρχει μια ενότητα.
11: Εντάξει,
10: στο ΠΑΣΟΚ
11: και τόσο θα. Πάντως τώρα,
10: και, ναι, και παραπάνω. Και τόσο θα εμφανίζονται όλοι μαζί.
13: Το ΠΑΣΟΚ ήρθε 12 ακόμα κάτι και ο κύριος Τσίπρας ήταν 16. Ήταν εντάξει, λίγο κάτω από 4 μονάδες. Λοιπόν, αυτό θέλουν να το μειώσουν για να ξαναπαιχτεί το παιχνίδι τις δεύτερες θέσεις.
11: Τώρα, και οι άλλοι θα γίνει, δεν θα καθίσουμε σταυρωμένα χέρια.
13: Όχι, απλώς εκεί έχουν την εκτίμηση ότι ο Τσίπρας τα βάνιασε. Το αν τα βάνιασε ή όχι ο Τσίπρας, και αυτό θα φανεί.
11: Συγγνώμη, λέει το ΠΑΣΟΚ ότι
13: ναι,
11: τα βάνιασε ο Τσίπρας.
13: Μέχρι εκεί ήταν,
11: και ενώ το ΠΑΣΟΚ που είναι 1,5 χρόνο σε αυτό το ποσοστό, ενώ
13: έχουν την εκτίμηση
11: δεν υπήρχε
13: τώρα,
11: ο Τσίπρας.
13: Θα πέφτει τώρα.
11: Δεν υπήρχε
13: έχει
11: ο Τσίπρας.
13: Το ΠΑΣΟΚ εκεί και 20%
11: θα μπορούσε.
10: Καλά,
11: και θα μπορούσε
10: πήγε
11: να
10: μόνο όταν
11: κάνει.
10: Ξαναεξελέγει ο Ανδρουλάκης.
13: Αυτό λέω. Θεωρούν ότι θα πέφτει τώρα.
11: Δηλαδή,
13: θα πέφτει ο κ. Τσίπρας. Άρα θα πέφτει το παιχνίδι.
10: Πάντως
11: η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και είναι θεμητό να έχει ο καθένα τι προσδοκίε του.
13: Θα δούμε τι δημοσκοπήσει, θα δούμε και την κατάσταση.
10: Θα πει Ελένη βέβαια
13: πάλι
10: αυτά τις επόμενες μέρες, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι στο πλαίσιο του ξενταβανιάσματος, να το πω έτσι, της Ελλάς, πέφτουν και εκεί ενδιαφέρουσες σκέψεις. Θα μας τα πει Ελένη τις επόμενες μέρες, πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις.
11: Μάλιστα.
10: Και εμένα μου κάναν θετική εντύπωση αυτές οι ενδιαφέρουσες σκέψεις.
13: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, πάμε.
13: Για το ξενταβάνιασμα.
10: Για το ξενταβάνιασμα.
13: Εξάλλου αυτό ρώτησε και ο κύριο Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου η Ελένη. Λοιπόν,
10: απλά γενικά το ξενταβάνιασμα να μην γίνει ξαράχνιασμα. Όχι, γιατί στο ταβάνι πιάνουν και αράχνες.
11: Όπως,
13: θέλει ό,τι καλύτερο για την Ελλάδα. Αγωνιά θέλει να.
11: Άκουσε.
10: Θέλω να βλέπω την Ελένη χαρούμενη.
11: Έτσι, ναι. Όπως σου είπα,
10: ναι.
11: Δεν θα γίνει αυτό που λες.
10: Ναι, μα εγώ το λέω. Εγώ
11: θα θέλω γίνει,
10: να κάνω σε βλέπω χαρούμενη.
11: Λέμε.
10: Τώρα λοιπόν, που μπορεί να υπάρξει και στην κυβέρνηση Ελλάδα Νουδού.
13: Κλείσαμε. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 αύριο εδώ στο Action 24. Έχει αγώνα πριν από εμάς, μην μπερδευτείτε. Εμείς όμως είναι στη θέση της επόμενης κίνησης που είναι το μάτς στο μπάσκετ με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και εμείς όμως θα είμαστε κανονικά αύριο μαζί σας εδώ στο ραντεβού μας. Δεν πρόκειται να απουσιάσουμε. 10 η ώρα Νταν, σε ετοιμότητα πίσω από τις γραμμές. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Καληνύχτα.
11: Καλό βράδυ.
10: Καλό βράδυ.
15: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
16: Αμέσως μετά. Damages.
17: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
18: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
17: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
18: Αυτό κάνουμε εδώ.
17: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
18: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.

0: Frog, κοίτα, ένα Black Cab.
1: Εγώ, Φιλέα, είμαι fan του Double Decker.
0: Και τα δύο είναι ταυτισμένα με το Λονδίνο.
1: Εγώ γιατί νιώθω σαν να είμαστε στην Ελλάδα?
0: Με 0% προμήθεια για αγορές στο εξωτερικό είναι σαν να πληρώνεις σε ευρώ.
1: Χωρίς όρια ποσού και χρονικούς περιορισμούς.
2: Επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, εξαργύρωση bonus πόντων σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean. Ταξιδεύω καλύτερα με κάρτες Aegean bonus Visa της Alpha Bank.
3: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρου Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκει στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει τα αυτή.
2: Spice, runny eggs and grease. That's what I needed.

0: is fantastic.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέ σε άγνωστα μέρη. Wow. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

move.

0: I care that she's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money? Truth about Daniel Marchetti. Lewis had a child with him.
2: Did you tell him?
4: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
5: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Πού είστε, ρε?
7: Ερχόμαστε!
5: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
8: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: 92 ομάδες. Ένα τρόπαιο. Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, πολλοί λόγοι για να συνεχίσεις να βλέπεις Carabao Cup. Στο YouTube του Αθλέτικο.
1: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
2: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
2: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Είναι φανταστική.
2: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Έλα, έλα.
7: Έλα, πως είναι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Back to Back και σήμερα το μεσημέρι. 3-5 συνήθως, σήμερα 2-5. Εκτάκτως λόγω των γεγονότων που αφορούν τον Ολυμπιακό, λόγω της αντικατάστασης του προπονητή, λόγω της άφιξης του Ιμανόλ. Τι κάνετε, κύριε?
1: Τον 100.
0: Τον 100. Φοβερό το χθεσινό. Το ξαναπέξουμε σήμερα. Καλά είσαι?
1: Καλά, εδώ.
0: Ωραία η έκτακτη χθες εκπομπή. Όπα, έγινε μπλε. Ωραία η έκτακτη εκπομπή. Αντανακλαστικά. Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα. Και σεβασμό στον κόσμο που θέλει να μάθει μερικά πράγματα, κύριε Αβραμίδη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα. Σ' άκουγα χθες. Λάλεγες που λέει.
2: Καλύτερος από ποτέ.
0: Στο λεπτό προς λεπτό, ε.
2: Ναι. Καλύτερος από ποτέ. Πιστεύετε είναι η καλύτερη μου εμφάνιση?
0: Κοίτα, εμένα μίλησε στην ψυχή μου. Δεν έχω ακούσει λεπτό από αυτά
3: που λέω. Όλες και όλες δύο είναι, οπότε κατάλαβα. Ήταν καλύτερα από την πρώτη, αυτό λέω.
0: Α, έχει κάνει δύο. Είχε ενδιαφέρον θέση βραδιά του Champions League. Ανατροπή Liverpool, ε.
3: Είχε ενδιαφέρον.
1: Ανατροπή
3: η
1: Sporting.
3: Αλήθεια, ναι.
1: Αλλά λείπει ο Μιρότσος να φάει.
3: Γιατί έχει θέματα με τη Sporting?
0: Όχι, έχει στείλει κόσμο στον κουβά. Κάποιοι έχασαν ένα σπίτι, κάποιοι ένα αυτοκίνητο.
1: Κάποιοι δεν θα πληρώσουν το ένφια γιατί το χάσανε ούτως ή άλλως στο σπίτι του, οπότε μια χαρά.
3: Εγώ φέτος είμαι Team Barça στο Champions League, παιδιά. Δηλαδή από τη στιγμή που μπήκε σε αυτή τη μηχανή, ναι, και ο Ρόδρυ και φέρνει όλα αυτά τα στοιχεία που σε πολύ μεγάλο βαθμό έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια. Και τι έλειπε? Έλειπε η ωριμότητα, έλειπε η ψυχραιμία, η νυφαλιότητα στο παιχνίδι και έλειπε και η ηγετική φυσιογνωμία σίγουρα στη μεσαία γραμμή. Τη στιγμή λοιπόν που μπαίνει ο Ρόδρυ σε αυτή τη μηχανή που έχει φτιάξει ο Φλικ, εγώ δεν βλέπω ποιο μπορεί να τη σταματήσει, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Το είδα το μάτς της Βαρτσελόνα όλο χθες. Μετά παρήγγειλε την πίτσα, την έφαγα ολόκληρη. Και μετά με πήρε τηλέφωνο ο Αντώνης, όπως έλεγα χθες στην μπάρια εδώ πέρα στο chat.
1: Όχι, μήνυμα.
0: Μήνυμα. Λαμβάνεις, μου λέει. Και μετά το λαμβάνεις, ξέραμε όλοι τι θα ακολουθήσει. Ήθελα να πω για την Βαρτσελόνα, ρε φίλε, κάτι φορές, κάποιες στιγμές νιώθεις ότι δεν τους δίνουν την μπάλα στους άλλους να παίξουν. Δηλαδή οι τύποι αλλάζουν με τέτοιο τρόπο που δεν τους την πάρεις. Πέδρη, Ρόδρυ, ο Φερμίν. Είναι όλοι μαζεμένοι εκεί δηλαδή φέτος. Φορ έχει.
1: Έχουμε τώρα ένα breaking.
3: Νομίζω... Έχει το Ζεζούς και έχει και το Ραφίνια που τον έχει βάλει φορ και έχει βάλει, παιδιά, 8 γκολ.
0: Ναι.
3: Δύο έβαλε χθες και έχει βάλει και 6 πρωτάθλημα.
1: Okay. Έχουμε ένα breaking που, ενώ μπορεί να το πιάσετε περισσότερο εσείς οι δύο, ναι, και θα καταλάβω γιατί το λέω αυτό. Λοιπόν, έχει μια ανακοίνωση Super League, αποφάσεις βασικά τη Super League και του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντάξει, μια απόφαση είναι ότι έχουμε πλέον το πλήρες πρόγραμμα μέχρι τη 16η αγωνιστική όλους τους αγώνες. Ορισμό. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ, μέλων της Super League, με θέμα της επί της αρχής αποφάσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος στοίχημαν Super League μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ, μελών του συνεταιρισμού, σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.
3: Ναι. Ουσιαστικά αυτό είναι ό,τι είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε πριν από λίγες ημέρες ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Super League σε εκπροσώπους του τύπου. Ότι η πρόθεσή του ήταν να κινηθεί προς την κεντρική διαχείριση με όποιον τρόπο, όχι απαραίτητα κεντρική διαχείριση με αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων από ένα και μόνο φορέα. Γιατί μπορεί να υπάρχει κεντρική διαχείριση, αλλά αυτή η κεντρική διαχείριση στη συνέχεια να διασπείρεται σε πολλά κανάλια.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που θέλει. Και το δεύτερο που είχε θέσει ως πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την ατζέντα του, ήταν ένας τρόπος οι μεγάλες ομάδες, τα κλαμπ που είναι οικονομικά εύρωστα, να το πω έτσι, να βοηθήσουν τις μικρότερες, ούτως ώστε και αυτές να μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αλλά αυτό ακόμα είναι σε πρώην.
0: Αυτό που είχα ακούσει τότε ισχύει, θα ισχύσει, που έλεγαν οι τέσσερις μεγάλοι από 5 εκατομμύρια στις μικρές ομάδες γύρω-γύρω. Αυτό είναι άλλο βέβαια. Αλλά...
3: Ουσιαστικά αυτό είναι ο πυρήνας της σκέψης του Αλαφούζου σε σχέση με τη βοήθεια των μικρών από τους μεγάλους.
0: Θα είχε ενδιαφέρον αυτό να συμβεί πάντως. Γιατί και οι μικρές ομάδες τώρα αυτά τα χρήματα θα είναι πολύ σημαντικά για αυτές.
3: Είναι λίγο λεπτές ισορροπίες σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί το λέω? Γιατί ξέρεις ότι στην Ελλάδα ζούμε και πολλά μπορούν να παρεξηγούνται και κάποιες φορές ίσως παρεξηγούνται και εύλογα και δικαίως.
1: Επίσης, αυτό συμβαίνει κάπου αλλού.
3: Ναι.
1: Δηλαδή το νιώθω ως πρόταση.
3: Δεν συμβαίνει κάπου αλλού με αυτή τη μορφή.
1: Ναι.
3: Έχει γίνει ανακατανομή ή αναδιανομή των τηλεοπτικών εσόδων σε πολλές λίγκες. Μέχρι κάποια στιγμή, ας πούμε, στην Ισπανία, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα έπαιρναν το 80% που λέει ο λόγος, το λέω παραδειγματικά, των χρημάτων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το υπόλοιπο 20% έμενε για τους άλλους εταίρους του πρωταθλήματος, κάτι που είχε δημιουργήσει έναν υδροκεφαλισμό. Σιγά σιγά αυτό άλλαξε. Με πιέσεις από τους μικρότερους, έριξαν το ποσοστό τους και τα χρήματά τους στην Μπαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, πήγαν περισσότερα χρήματα
1: στους μικρούς. Αυτό βγάζει περισσότερη λογική από το δίνουμε ένα έτσι έγινε πιο ποσό εμείς τέσσερις μεγάλοι σε όλους τους υπόλοιπους.
0: Αυτό που λέει όμως ο Στέφανος θέλει μελέτη, θέλει καλά, πρόγραμμα. Ενώ το άλλο λες πάρε τώρα και δώστε
3: το.
0: Είναι λιγάκι ελληνικό το δεύτερο. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω τώρα να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Elabet που είναι μαζί μας σήμερα, η χορηγός εταιρεία. Όσο μαζευόμαστε να την αναφέρουμε και αυτή για πρώτη φορά σήμερα. Η Elabet λοιπόν 3 με 5 συνήθως, σήμερα 2 με 5 είναι μαζί μας στην εκπομπή Back to Back. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι πως αργότερα η Μαριάννα θα είναι μαζί μας και αυτή για να δώσουμε κάποια ωραία δωράκια. Τι δωράκια είναι αυτά? Είναι από το eFood. Είναι μια πολύ ωραία έκπληξη Σεπτεμβρίου. Από 1η ως 28 βλέπετε τρέχει αυτή η ιστορία. 28 θα δώσει αυτή την, αυτό το giveaway για έναν ολόκληρο χρόνο από eFood Pro. Το θέμα είναι ότι σήμερα θα έχουμε και πάλι δωράκι μικρότερο, αλλά ωραίο, κερασματάκι από εμάς για κάποιον ή κάποιους τυχερούς από τη Μαριάννα λίγο αργότερα μετά τις 4.30. Αν είναι βολικός ο καναπές στο στούντιο. Όχι, έχω εντοπίσει σε ένα γραφείο, να ξέρεις, επάνω, αδερφέ μου, που ρωτάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάς. Έλα ρε Χάρη. Έλα ρε Χάρη, πότε είσαι?
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και έχω κάνει σκάουτινγκ, καλό να ξέρεις, Αντώνη. Ποιος έχει τον καλύτερο καναπέ? Είχα βρει τρεις,
1: ναι.
0: Κόπηκε ο ένας, ήταν κοντός.
1: Δεν έχεις κάνει τόσο καλό σκάουτινγκ.
0: Πού?
1: Ο δικός μου καναπές γίνεται κρεβάτι.
0: Πού? Μέσα στο γραφείο σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό δεν έπρεπε να το πεις γιατί είμαι κοντά.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και χωράει, ας πούμε, και χωράει ο Αβραμίδης, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
0: Είναι για μένα.
3: Στο μήκος ή στο πλάτος εννοείς?
0: Στο πλάτος τώρα,
1: δεν Αβραμίδης, έχεις
0: τώρα
1: θέμα. Στο
0: μήκος έχεις ένα θεματάκι, ναι. Σου έχω πει για Αβραμίδη μου, εσύ παίζαμε μπάλα, έτσι. Το έχω πει, το έχω αναφέρει και εδώ στην εκπομπή. Είχα έναν τρόμο, ένα φόβο, μόλις πλησίαζε. Τον άκουγα. Είδες πως έλεγε ο Πελέ.
1: Τώρα μου λες σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Πρώτον, όταν πλησίαζε. Δεύτερον, τον άκουγα. Δεν γίνεται αυτά τα δύο.
0: Η αλήθεια είναι πως κοίταζα να αναπτύξω λίγο ταχύτητα για να μην πλησιάσω.
3: Μπορούσα να τον πλησιάσω, ας πούμε, όταν ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα φάουλ.
1: Πήγαινα εγώ σιγά-σιγά κοντά του.
3: Του έλεγα δύο λογάκια, του έλεγα κανόνισε τι θα κάνεις.
0: Εντάξει, το trust talking που λέμε, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτός έκανε, έλεγε ανέκδοτα επίπεδο, ας πούμε, και σε φερλί και τέτοια. Και μετά δεν μπορούσε να παίξει. Αλλά εντάξει, ήταν ωραίες αυτές οι εποχές.
3: Ό,τι μπορεί ο καθένας, Βασίλη.
0: Εντάξει, ο καθένας με τα όπλα του, ναι. Αναπαυτική καρέκλα, είμαστε μια χαρά όλοι νομίζω, οπότε δεν έχουμε θεματάκια. Σε λίγο θα είναι σε μία από αυτές τις καρέκλες εδώ δίπλα μας και ο Βερβέλες. Ο Διονύσης είναι στο δρόμο και σε 3-4 λεπτά και θα είναι εδώ δίπλα μας. Του το λέω κιόλας για να του δώσω ένα επιπλέον κίνητρο. Πήραμε και καφέ για σένα, οπότε σε περιμένουμε. Το στείλε το μήνυμα στην κοινή ομάδα, το είδες. Έλεος. Λοιπόν, μιλάμε όπως και χθες το βράδυ για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό. Είχαμε μιλήσει και αναλύσει για τον ΠΑΟΚ. Εντελώς διαφορετική κατάσταση πλέον χωρίς Λουτσέσκου και με τον Λύση στο μπάγκο. Μιλούσαμε για μια διαφορετική κατάσταση στον Παναθηναϊκό με τον Ίστρου που να αναλαμβάνει από την αρχή τη σεζόν και να προετοιμάζει την ομάδα. Τώρα πλέον, πριν τη διακοπή, με κάποια επίσημα μάτς σημαντικά για τον Ολυμπιακό να υπάρχουν στο προσκήνιο, αλλάζει προπονητή. Το δικό σου σχόλιο άκουσα χθες Κωστά Βάρα, άκουσα Κυριάκο, άκουσα Σαούλη. Εσένα δεν σε έχω ακούσει ακόμα.
3: Ευτυχώς δεν άκουσα και εγώ Κωστά Βάρα.
0: Αυτό...
3: Θα αρχίσω με αυτό.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν είχα σκεφτεί. Ναι, όντως. Έχει μια σημασία και αυτό.
3: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές του Αλγουαθίλ, είναι ένας προπονητής ταιριαστός στο να αναλάβει ομάδα με τη Λίμπαρ. Τι θέλω να πω, ότι δεν απέχουν πολύ οι φιλοσοφίες.
0: Ως διάδοχη κατάσταση.
3: Ναι, δεν απέχουν πολύ οι φιλοσοφίες τους και είναι κατάλληλος. Είναι συμβατός με το δόγμα με τη Λίμπαρ ο Αλγουαθίλ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα στο μυαλό του και θα βλέπουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα στο χορτάρι. Βασικές αρχές λοιπόν. Ο Αλγουαθίλ είναι ένας προπονητής που θέλει όπως και ο Μεντιλίμπαρ το άμεσο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν θέλει την κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας για την κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας. Mm-hmm. Θέλει να έχει η ομάδα του την μπάλα στα πόδια. Είχε από τα υψηλότερα ποσοστά στη Λα Λίγκα τα χρόνια που ήταν ο Αλγουαθίλ εκεί η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αλλά την κυκλοφορία αυτή τη χρησιμοποιούσε αποκλειστικά και μόνο για να προωθεί το παιχνίδι.
0: Okay.
3: Για να πηγαίνει μπροστά. Για να γίνεται επικίνδυνη. Πρώτο στοιχείο λοιπόν, που είναι συναφές με τα στοιχεία του Μεντιλίμπαρ. Δεύτερο στοιχείο. Θέλει σαν τρελό το pressing, το επιθετικό pressing, να ανεβαίνει η ομάδα του ψηλά, να μένει ψηλά και να προσπαθεί να πνίξει, να στραγγαλίσει τον αντίπαλο.
0: Το έκανε και ο προκάτοχος του.
3: Προφανώς. Τρίτο στοιχείο, που εδώ μπορούμε να το συζητήσουμε ίσως λίγο περισσότερο. Δεν θέλει το πλάτος από τους ακραίους μεσοεπιθετικούς. Mm-hmm. Εδώ βλέπω κάποιες ομοιότητες και θα δουν σίγουρα και όλοι όσοι θα παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό με το δόγμα Νίκολιτς. Mm-hmm. Και ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι, το έχω συζητήσει και με τον Βασίλη Σαμπράκο, να μην το πιστωθώ εγώ, ας πούμε. Ως...
0: Συγγνώμη, Στεύ, για να μην σε διακόψω πάλι. Διονύση, όταν θέλεις, έλα. Περάστε.
3: Έλα, έλα να ακούσει και εσύ, ρε Διονύση.
4: Πριν να ακούσουμε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Καλησπέρα. Yes.
1: Έχεις μεταγραφή.
4: Όχι, θα σου πω μια περιπέτεια που είχα στο μακιγιάζ τώρα μέσα. Μου είπε η κοπέλα ότι με είδε λίγο στρας πάνω μου. Oh. Και τους λέω αποκλείεται, γιατί πιο πιθανό σενάριο είναι να ξαπλώσω με τον Πακόπουλο, όπως πηγαίνει το γεγονός. Στρας αποκλείεται να έχω. Τους λέω ψάξω τον Πακόπουλο, μα έχει στρας, είναι ο μόνος λόγος να υπάρχει πάνω μου στρας.
3: Ευτυχώς που τα στρας θα είναι η κοπέλα στο μακιγιάζ.
4: Κοιμάμαι με Πακόπουλο, μεσημέρια με Πακόπουλο. Πού να βρεθεί το στρας.
1: Φαγητό με Πακόπουλο.
4: Πού να βρεθεί το στρας.
0: Οπότε.
4: Τι.
0: Πιστικέ, κοπέλα.
4: Νομίζω γελάσαν τρεις-τέσσερις ψυχές μέσα γυναικείες.
3: Εδώ πριν από λίγο συζητούσαν για τα κρεβάτια που έχουν στο γραφείο τους.
0: Ναι, ναι.
3: Έχεις χάσει επεισόδιο.
0: Η χρονιά φέτος αναμένεται πιο
4: απαιτητική. Πιο ελκυστική θα λες. Πιο ελκυστική, όχι το απαιτητική. Το απαιτητική ακούγεται βαρύ. Πιο ελκυστική θα λες.
0: Τα προϊόντα που λες όλους που ετοιμάζουμε για εσάς και τέτοια.
4: Ήταν και τα παιδιά εδώ, χαλαρή. Στέφανε, ωραία στην αρχή μετά.
3: Ναι, αυτό έχω αρχίσει και υποψιάζομαι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε ενημερώσω όλοι τι θα ακολουθήσει, αλλά προς το παρόν, όσο ακόμα δεν είσαι υποψιασμένος, συνέχισε αυτό που έλεγες να ανάλυσή σου. Το τρίτο έλεγες που κουβεντιάζουμε, λες. Ναι. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε, ποιο είναι το στοιχείο.
3: Ότι δεν θέλει το πλάτος από τους ακραίους μεσοεπιθετικούς.
0: Με τον Νίκο
3: Λετσέλη. Το θέλει από τα μπακ. Mm-hmm. Και φέρνει τους ακραίους μεσοεπιθετικούς εσωτερικά για να φτιάξει συνεργασίες. Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες φωτογραφίες. Είναι 5 ουσιαστικά καρέ και δικέ σου θα ακολουθήσουν και ολόσωμες και πορτρέτο.
0: Ευχαριστώ.
3: Και 3/4. Έτσι. Αλλά αρχικά ας δούμε κάποιες φωτογραφίες από το πώς έπαιζε η Real Sociedad. Mm-hmm. Επί Μανόλο Αλγουαθίλ πήγε εκεί το Δεκέμβριο του 18 και έφυγε καλοκαίρι του 25. Έτρεξε 7 σεζόν. Στις 5 από τις 7 σεζόν η Sociedad τερμάτισε μέσα στην πρώτη εξάδα.
0: Ναι.
3: Και ήταν η ομάδα, η Sociedad του Αλγουαθίλ, με τους περισσότερους παίκτες στην Εθνική Ισπανίας που κατέκτησε το Euro το 24, είχε 5 παίκτες.
0: Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Το θυμάμαι.
3: Είχε 5 παίκτες.
0: Τα μάτσου είχα περιγράψει, το κοίταζα και δεν το πίστευα. Επίσης κάτι ακόμα. Το είπες τώρα ότι για Ευρώπη κλπ. 5 συνεχόμενες χρονιές, Στεφ. Ναι. Τρομερό, έτσι. Ναι.
3: Για μια για τέτοια ένα ομάδα... μέγεθος όπως η Sociedad, εντάξει, που δεν είναι και από τα πολύ βαριά χαρτιά.
0: Ακριβώς.
3: Στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Εδώ λοιπόν έχουμε το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που θέλει ο Αλγουαθίλ, φέρνοντας εσωτερικά. Εδώ είναι 2 σεντερφόρ ουσιαστικά και 2 ακραίοι μεσοεπιθετικοί, οι οποίοι δείτε σε τι απόσταση έχουν έρθει ο ένας από τον άλλον, για να φτιάξουν ακριβώς αυτές τις συνεργασίες μεταξύ τους σε ένα άμεσο ποδόσφαιρο, μεταφέροντας την μπάλα κατά κανόνα από τον άξονα.
0: Και από τα άκρα, από την πλευρά.
3: Δεν τη θέλει. Δεν υπάρχει κανείς.
0: Back.
3: Ναι.
0: Ανεβαίνει.
3: Ανεβαίνει το back, αλλά βλέπεις ότι ουσιαστικά μιλάμε για κενό. Πάμε στην επόμενη. Για να δούμε πώς χτίζεται αυτή η φιλοσοφία του Αλγουαθίλ λοιπόν μέσα από το παιχνίδι. Εδώ, αυτό που λέγαμε, δείτε και πάλι, δεν φαίνεται κάτω-κάτω, χαμηλά, βλέπετε ένα μικρό αποτύπωμα, ναι, που έχει έναν παίκτη ο οποίος έχει κρυφτεί στην οθόνη. Είναι το ένα ακραίο μπακ, το άλλο ακραίο μπακ από την απέναντι δεξιά πλευρά έχει πάρει το πλάτος και βλέπετε πάλι πως είναι 2 επιθετικοί και οι υπόλοιποι εσωτερικά. Χτίζει από τον άξονα, αναπτύσσεται από τον άξονα. Mm-hmm. Προσπαθεί να απειλήσει από τον άξονα και αυτό έλεγα νωρίτερα. Και το πίστωσα στο Βασίλη Σαμπράκο που είμαστε μαζί και στην εκπομπή του Champions League, ότι έχοντας μιλήσει, μου μετέφερε τις πληροφορίες αυτές με ανθρώπους που ασχολούνται με την ανάλυση, με τα metrics, με τα στατιστικά, τα υψηλά και προηγμένα στατιστικά του ποδοσφαίρου. Μία πολύ ισχυρή τάση είναι το παιχνίδι από τον άξονα, γιατί πολύ απλά εκεί είσαι πιο κοντά στην αντίπαλη εστία. Και έχουν παρουσιαστεί ολόκληρες μελέτες για το παιχνίδι από τον άξονα και το πόσο πιο εύκολα μπορεί να σε βοηθήσει να γίνεις επικίνδυνος.
0: Αμεσότητα δηλαδή.
3: Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Άμεσο παιχνίδι, χωρίς κυκλοφορία για την κυκλοφορία, χωρίς βαθιές μεταβιβάσεις και δεύτερες μπάλες. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Αλγουαθίλ. Τι θέλει? Θέλει την αρχή του τρίτου παίκτη. Ο τρίτος παίκτης εδώ, για να καταλαβαινόμαστε, είναι ουσιαστικά στο κέντρο της οθόνης, αυτός που είναι σεσημασμένος από την Real Sociedad. Όχι το ζευγάρι που είναι μπροστά, το εξάρι του, που θέλει να είναι εξάρι μπαλάτο. Εξάρι. Είχε Μερίνο σε αυτό το ρόλο. Είχε Θουμπιμέντι σε αυτό το ρόλο. Είχε Γιαραμέντι σε αυτό το ρόλο. Είχε Θουμπελδία σε αυτό το ρόλο. Είχε το Ρούμπεν Πάρδο κάποια στιγμή που είχε έρθει και στον Άρη, τον θυμάστε?
0: Το θυμάμαι.
3: Που στα πρώτα του βήματα στη Sociedad τα σπαγε. Ήταν καταπληκτικός.
0: Άρα μετά λες ότι Πουέρτα ναι, αλλά και Φρόιλερ. Εύκολα.
3: Εύκολα. Και Πουέρτα και Φρόιλερ. Και τι κάνει εδώ λοιπόν, επειδή συνήθως αυτή η πάσα από την άμυνα στο εξάρι σου είναι κλειστή, όπως είναι εδώ. Τι κάνει ο Αλγουαθίλ? Αρχή τρίτου παίκτη. Θα πάει με την πάσα και περνάμε στην επόμενη φωτογραφία. Και θα ακουμπήσει την μπάλα μπροστά. Θα ακουμπήσει την μπάλα δηλαδή στον έναν από τους δύο που είναι μπροστά. Και αυτός με τη σειρά του θα σπάσει πίσω πλέον μια ελεύθερη πάσα στο εξάρι, που αναλαμβάνει από εκεί και πέρα και περνώντας την επόμενη φωτογραφία θα φανεί ξεκάθαρα, με την μπάλα στα πόδια να οργανώσει το παιχνίδι. Δεν έχει κανέναν μπροστά του, έχει πάρει την μπάλα, έχει πολλές επιλογές γιατί είναι όλοι εσωτερικά και αυτό είναι ένα μοτίβο που θα το δούμε πάρα πολλές φορές από τον Αλγουαθίλ. Συνοψίζοντας λοιπόν, άμεσο παιχνίδι, αλλά όχι βαθιές μεταβιβάσεις για δεύτερη μπάλα, άμεσο παιχνίδι με συνεργασίες από τον άξονα, pressing ψηλά και σίγουρα passing game για να προωθήσουμε το παιχνίδι και όχι passing game για το passing game και για την υπομονή και για τον έλεγχο του ρυθμού. Αυτά είναι τα βασικά του στοιχεία που εγώ τουλάχιστον έχω εντοπίσει αρχικά.
1: Λοιπόν, αρχικά φοράει τρομερή κολόνια ο Διονύσης Βερβελές.
3: Ναι. Τρομερή.
1: Εδώ τώρα έχει σκάσει δίπλα μου, είναι.
3: Τι κολόνια φοράει.
1: Φρεσκάδα. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Α, την πέταξε. Μπαμ.
3: Ωραία. Την πέταξε σιγά.
1: Πάρτε να πάρετε. Δεύτερον, με όσα μα έδειξε, εγώ δεν βλέπω καμία. Καμία ομοιότητα με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, μας έδειξες κάτι πολύ διαφορετικό από το ποδόσφαιρο του Μέντι Λίμπαρ. Το μόνο που ακούω είναι στο κομμάτι pressing, άμεσο ποδόσφαιρο, να ανακτήσουμε γρήγορα την μπάλα για να δημιουργήσουμε επίθεση.
3: Οι ομοιότητες έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία, όχι με τον τρόπο. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει τα ίδια πράγματα που θέλει να πετύχει στο μυαλό του Αλγουαθίλ, αλλά η μέθοδος αλλάζει. Αλλά η φιλοσοφία, ο πυρήνας είναι ο ίδιος. Άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω πολλά-πολλά. Δεν θέλω δαντέλα, φιωριτούρες και κυκλοφορούμε την μπάλα και την πάμε από εδώ και την πάμε από εκεί και την ξαναπάμε από εδώ και την ξαναπάμε από εκεί. Πάμε μπροστά.
1: Πάμε μπροστά, άμεσα. Όμως για να πάμε άμεσα.
3: Δεν πάμε με βάθος. Σωστά. Πάμε πάσα.
1: Πάσα και τον άξονα. Επίσης το κομμάτι του άξονα βοηθάει σε τι κομμάτι. Και μας το έχει εξηγήσει και πολύ καλά ο Τάσος με το κομμάτι του Νίκολιτς. Ότι ακόμα και αν χαθεί η μπάλα, έχει πολλούς παίκτες στον άξονα. Οπότε αναγκαστικά για να φάση θα πρέπει να πάει η αντίπαλη ομάδα από τα πλάγια. Οπότε έχει αρκετό χρόνο, όσο μάλλον. Περισσότερο χρόνο να οργανωθείς ανασταλτικά όταν θα χάσεις την μπάλα.
0: Να σου πω, Κυριάκο, για ποιο λόγο καμία σχέση με Νίκολιτς, ρε φίλε? Δεν το κάνει κανένας άλλος, πιστεύεις αυτό? Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Για μένα τουλάχιστον στα δικά μάτια έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτές οι αναλύσεις. Όχι γιατί πάμε να δείξουμε Σοσιεδάδ, θα είναι ίδιο με τον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα έχει άλλα εργαλεία ο άνθρωπος εδώ. Απλώς δείχνουμε ένα δικό του τρόπο σκέψης για το πώς θέλει μια ομάδα που είχε 7 χρόνια συνεχόμενα να αναπτύσσεται και να δημιουργεί. Αλλά και να αμήνεται. Αν το βρίσκετε ενδιαφέρον, το παρακολουθείτε. Θέλω κάτι ακόμα να πω. Τα εργαλεία, Στέφανε, που λέμε τώρα, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, είπαμε για Φρόιλερ, αν μπορεί να παίξει στη θέση 6 ή όπου έρτα. Δεν ξέρω αν το σύστημα αυτό γίνεται και κάποιες φορές με δύο αμυντικά χαφ, αν μετατρέπεται ή όχι. Γίνεται κι αυτό.
3: Δεν είναι δογματικός κάθε άλλο.
0: Okay.
3: Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις. Δηλαδή, ρίχνοντας μια ματιά σε όλες τη σεζόν, στη Real Sociedad. Βρίσκεις και πολλά παιχνίδια με 4-3-3 και πολλά παιχνίδια με 4-2-3-1 και πολλά παιχνίδια με 4-1-4-1 και πολλά παιχνίδια, ιδίως από τη στιγμή που μπήκε στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας του στην ομάδα του Ντάβιτ Σίλβα, που όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σου δώσει ο Ντάβιτ Σίλβα, και πολλά παιχνίδια με 4-3-1-2, που ουσιαστικά τι είναι, ένα 4-4-2 σε ρόμβο με τρεις παίκτες να στηρίζουν το δεκάρι σου που ήταν ο Ντάβιτ Σίλβα. Και είχε το δεκάρι τον Ντάβιτ Σίλβα για να μπορεί εκεί να μοιράζει το παιχνίδι. Το θέλει το δεκάρι ο Αλγουαθίλ.
0: Το θέλει.
3: Το θέλει το δεκάρι. Δηλαδή, αν βρει παίκτη, αμέσως ο Βερβελές γύρισε και με κοιτάξε.
4: Όχι, γιατί αυτό μου είπα και εμένα, ότι πιθανότατα θα ξαναδεί το Φορτούνι στα άκρα.
0: Το θα δεκάρι πίσω από τον Φόρλες.
4: Α, δούμε.
1: Και σε αυτά που λέτε, εγώ λέω ότι οι παίκτες που απέκτησε ο Ολυμπιακός και ο Φορτούνι από την αρχή που τον έχει αποκτήσει, και τον Φρόιλερ και τον Μπουέρτα, είναι πιο κοντά στο ποδόσφαιρο του Αλγουαθίλ παρά στο ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, και ο Φρόιλερ είναι παίκτης που θα έρθει να παραλάβει, να δημιουργήσει, και ο Πουέρτα είναι το παιδί που θα σου τρέξει το box-to-box στον άξονα για να κάνει όλα αυτά που έδειξες πριν.
3: Και δηλαδή, ο Φορτούνης είναι μια περίπτωση.
1: Προφανώς,
3: που μοιάζει πολύ σε αυτή του Ντάβιτ Σίλβα που πήγε ουσιαστικά πλέον.
1: Αλλά εκεί στο θέση,
3: κάνει ένα
1: του
3: 10
1: πηγαίνει ο Ολυμπιακός. Στη θέση του 10 έχει Φορτούνη, Τσικίνιο, Σα, συχνά κάποιον άλλο. Και Ζώτα Σίλβα που προϋποθέσει μπορεί να παίξει
0: πίσω
1: ένα βήμα πιο πίσω. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει 4 παίκτες εν δυνάμει βασικούς εκεί ο Ολυμπιακός.
0: Θες ακούσει και κάτι πολύ ωραίο, έτσι, ενδιαφέρον από τον Κυριακό, ότι όταν μια ομάδα είναι πρωταθλήτρια και παίζει καλό ποδόσφαιρο κλπ, οι υπόλοιπες κοιτάζουν γύρω-γύρω και τι γίνεται εκεί καλά, γιατί ίσως το θέλουν να το έχουν στην ομάδα τους. Εγώ θα πω τώρα ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει διαφορετικά εργαλεία. Το ότι δεν είναι δογματικό, σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες, γιατί το είδα και στον Νίκολιτς πάρα πολύ καλά αυτό στο ξεκίνημα. Κουβεντιάζαμε, αν θυμάστε όσοι είστε στην εκπομπή αρκετό καιρό και στο chat και βλέπετε τι λέμε εδώ, ότι πήγαινε για ρόμβο. Κάποια στιγμή Δεν του βγήκε ο ένας, δεν του έβγαινε ο άλλος. Δεν του ερχόταν η μεταγραφή που ήθελε από την Πολώνια, τον παιχταρά που είχε στην μεσαία γραμμή. Πήρε τον Γκρούγιτς, δεν του βγήκε και ο Γκρούγιτς και λέει: όπα, παιδιά, το αλλάζω. Και βρίσκει ένα σύστημα πολύ ωραίο, με το 4-2-2-2 ουσιαστικά, με τους δύο αμυντικούς χαφ που ήταν οι πιο επιδραστικοί για μένα στο παιχνίδι της ΑΕΚ στη χρονιά του πρωταθλήματος πέρσι. Και δημιουργεί κάτι πάρα πολύ όμορφο, χωρίς να είναι αυτό το αρχικό του πλάνο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για ένα προπονητή, αν το κάνει και αυτό και ο προπονητής του, ο καινούργιος Ολυμπιακού.
1: Ωραία, να κάνω μία πάσα τώρα που με όλα αυτά τα στοιχεία προς το Διονύση, μπας και έχει καμιά εξέλιξη, γιατί γίνεται ένας χαμούλης από το πρωί επίσης και δημοσιεύματα κτλ. Είδαμε σε πολλά κομμάτια και αυτό που είπε και ο Στέφανος, ότι του αρέσει να παίζει και με δύο επιθετικούς. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το μεξικάνικο Μυρμίγκι, τον Γιάρεμτσουκ που τον επανέφερε, τον Κλέιτον που μάλλον δεν θα τον δούμε ποτέ, εκτός αν υπάρξει κάτι τρομερή εξέλιξη, και ο Ζώτα Σίλβα που είναι μισός φορ, μισός χαφ. Δηλαδή κάπως έτσι. Υπάρχει θέμα Ικαρντί.
4: Νομίζω θα πάρει επιθετικό σίγουρα.
1: Αυτό το έχεις πει εδώ και μέρες. Το έχεις πει ότι έχει βγει στην αγορά, ότι ψάχνεται κτλ.
4: Ναι. Χθες για παράδειγμα έχει βγει η περίπτωση του Ζαουί, ενός παίκτη από την Μπαστιά, ο οποίος είπα και χθες το βράδυ ότι έχει προταθεί και επί Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι επανήλθε χθες η Βίγια από τη Γαλλία. Σε συνδυασμό πάντα με τον Μονκάδα που ξέρει πολύ Γαλλία και όλο αυτό, το κρατάμε στην άκρη γιατί δεν είναι και μια απαγορευτική μεταγραφή γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ που θέλει η Μπαστιά. Τώρα το θέμα του Ικάρντι από τον Ολυμπιακό λένε. Δεν το διαψεύδουν επισήμως, αλλά πηγαίνει στον Ολυμπιακό λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση. Okay. Και σε ποια λογική ότι δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη ο Ικάρντι. Αν πει όπως ξέρει ο Ικάρντι τα δεδομένα.
1: Σε καμία ομάδα δεν θα παίξει στην
4: Ευρώπη. Αυτό σου λέω. Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Για όλες τις λίστες έχουν κλείσει. Αλλά τελευταία αναφορά που έκανε η Τουρκία έλεγε ότι ο Ικάρντι παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο εκεί.
1: Ισχύει.
4: Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό.
3: Mm-hmm.
4: Βέβαια η Αργεντίνη επιμένουν ότι υπάρχουν επαφές. Ότι φαίνεται. Ξέρεις, είναι και θέμα τώρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πώς θέλει να το κουμπώσει με τον προπονητή. Επειδή φαντάζομαι ότι η κουβέντα αυτή έχει γίνει για το ρόστερ, μια πρώτη κουβέντα με τον προπονητή.
1: 100%.
4: Δηλαδή ο προπονητής ξέρει τι παραλαμβάνει. Ξέρει πολύ καλά, λέει εδώ και ο Στέφανος και αναλύεται, ότι τι θέλει να παίξει. Συγκεκριμένους παίκτες. Δηλαδή, αν μου πείτε ποιο είναι το πολύ μεγάλο μου ενδιαφέρον με αυτόν τον προπονητή, δεν είναι η επιθετική. Εδώ είναι μετρημένα τα κουκιά, ακόμη για πάρει επιθετικό. Με το πολύ μεγάλο μου δίλημα με αυτόν τον προπονητή είναι τι θα γίνει στα άκρα. Πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός στα άκρα. Γιατί ο Ολυμπιακός την Τετάρτη είχε ένα μάτσο με την Αγγελόνια και δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει πολύ. Έχει εκτός τον ένα του εξτρέμ, εκτός λίστας, εκτός του είναι τραυματίας το Ρόκα και είναι και τιμωρημένος ο Φορτούνης, θυμίζω. Και αποβληθεί ο Φορτούνης με την Αϊμέγγεν. Δεν παίζει την πρεμιέρα με την Αγγελόνια, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα δει άλλο από Ζέλσον Μαρτή και Ζώτα Σίλβα την Τετάρτη. Δηλαδή είναι μετρημένα τα κουκιά. Γιατί του Μεντιλίμπαρ του άρεσε και πολύ να παίζουν οι παίχτες με το αντίθετο πόδι, να συγκλίνουν, να συμμετέχουν πολύ στο παιχνίδι. Δηλαδή το Φορτούνι, σα είπα, τον βλέπαμε στα άκρα. Πάντου λέγε στο Φορτούνι. Επί Μαρτίν, παίξε στα άκρα. Του λέγε ο Μαρτίν πήγε στα άκρα και τρελαινόταν. Δεν είναι ψέμα. Δεν είναι ψέμα. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν το γούσταρε το συγκεκριμένο σκηνικό. Οπότε επειδή για μένα είναι το θέμα του γύρω Παλίγκη, η κλήρωση φωνάζει τον Ολυμπιακό. Προφανέστατο και ο Ολυμπιακός δεν είναι σε επίπεδο ετοιμότητας που να πει θα κάνω 3-5-15 και θα περάσω από τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Ξεκάθαρο είναι και το παιχνίδι της Τετάρτης είναι πολύ δύσκολο. Αλλά σας ξαναλέω, νούμερο ένα στόχος του Ολυμπιακού, η πρόκληση του Ολυμπιακού είναι να είναι ανταγωνιστικός για να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω ότι όλο το πλαίσιο και η ομάδα θα κουμπώσει με στόχο να είναι όπως πρέπει για να πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης ο Γιάρεμτσουκ είναι ένας παίκτης που είναι από τους επιθετικούς που πιέζει ψηλά. Έτσι. Δεν το κάνει όπως το κάνει ο Ελκαμπή στα καλά του. Αλλά σε αυτό το πλάνο που θέλει ο Αλγκουαθίλ, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα του αρέσει.
3: Δηλαδή και θέλει πολύ τρέξιμο από τα φόρτα.
4: Ναι, αλλά
3: θέλει παγίδες,
4: δεν ξέρω αν ο Μεξικάνος μπορεί να το κάνει. Ναι. Δηλαδή ο Ορμίγκα δεν τον βλέπω δηλαδή, έτοιμο, ξέρεις, ακόμη σε αυτό το πλάνο. Δηλαδή δείχνει επίσης ένα παιδί περισσότερο για το κουτί. Δηλαδή πάντα θα συμβαίνει ό,τι γίνεται με μια αλλαγή προπονητή. Τι θέλει ο προπονητής, τι ταιριάζει στα στοιχεία του. Απλά αυτός ο προπονητής έχει την εξής ατυχία. Την ατυχία που είχε με την Λίμπαρτο, ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Δεν έκανε καμία μεταγραφή, πήρε μια ομάδα έτοιμη. Εδώ το μόνο περιθώριο που έχει. Εντάξει, μπορεί να πάρει κι άλλο αν θέλει. Δεν μπορεί να πάρει εξτρέμ ελεύθερο, μπορεί να τον πάρει. Δεν ξέρω δηλαδή τι μπορεί να γίνει, να φέρει καινούργια ατζέντα. Λέμε τώρα εδώ, μπορεί να του πει να κρίνει ο προπονητής αυτή την κουβέντα ότι υπάρχει ένας ελεύθερος εξτρέμ που πάει την μπάλα στο αράουτ και εμένα μπορεί να με βοηθήσει και να τον πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Έχει 10 μήνες σήμερα, έτσι. Μέχρι 15 αυτό
1: πηγαίνει. Μέχρι Τετάρτη για αγορά και μέχρι 31 με ελεύθερους.
0: Με ελεύθερους.
4: Έτσι.
0: Δεν είναι κάτι ουτοπικό αυτό που λες, γιατί όταν μιλάμε για ένα καινούριο προπονητή, αν ζητήσει και κάτι, θα του κάνει και το χατήρι. Το οποίο καλώς ήρθες. Έτσι δεν είναι, μια ομάδα.
1: Και με δεδομένο ότι έχει πάει και τόσο μακριά η μεταγραφική περίοδος, εγώ θυμίζω ότι. Και το είχαμε ζήσει μαζί με τον Διονύση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης το έχει ξανακάνει αυτό. Βέβαια ήταν μέσα Αυγούστου, αλλά έφυγε ο Λίνεν και 15 ποδοσφαιριστές και ήρθε ο Βαλβέρδε με 15 ποδοσφαιριστές.
4: Ναι, βέβαια εντάξει, ήταν η πρώτη χρονιά τότε.
1: Ναι, εντάξει. Δεν είχε και Ευρώπη τότε ο Ολυμπιακός. Okay, ήταν
4: Όχι, είναι καλά κάνει το ανέφερε στο σκηνικό, γιατί καμιά φορά λέμε για την πίεση που νιώθουν οι παίκτες και οι προπονητές, ξέρεις, από τον κόσμο. Επειδή θυμάμαι εκείνη την επιστροφή από το Ισραήλ στο αεροδρόμιο. Επειδή συζητάμε για παρεμβάσεις οργανωμένων, ανάρτηση πριν είναι ημέρες. Άλλο η ανάρτηση, άλλο ήρθαμε στο αεροδρόμιο και σας παίρνουμε στο κυνήγι, έτσι. Δεν γίνει αυτά. Μείνει στην ιστορία. Όχι, τα λέω γιατί είναι βασικό κομμάτι να τα
0: λοιπόν,
4: έχουμε, έτσι.
0: Ο Τζόνι κάνει ένα donate πολύ μεγάλο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτω τα χέρια από Βερβελέ, λέει. Εσένα φορά, Διονύση. Νιόνιος, έχω στείλει Insta, ο μόνος αυθεντικός στο κομμάτι του Ολυμπιακού. Από τους λίγους που τα λένε στα ράτα, είτε αρέσουν είτε όχι. Στα υπόλοιπα, πικραμένοι είμαστε, αλλά κάθε ιστορία έχει ένα τέλος. Προχωράμε.
4: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, όταν μπορέσουμε, θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Παπαγεωργίου. Από Ισπανία, από Μαδρίτη. Έχει καταφέρει να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περιγράψει πάνω από 50-60 παιχνίδια τη Sociedad του Αλγκουαθίλ. Mm-hmm. Και νομίζω πως πολλά πράγματα από αυτά που θα πει συγκλίνουν και με αυτά που μας ανέφερες νωρίτερα, Στέφανε. Έχει ενδιαφέρον και η δική του άποψη, γιατί έχει αναλύσει πολύ αυτή την ομάδα και λόγω των περιγράφων που κάνει στη Λα Λίγκα. Είναι επίσημος σχολιαστής εκεί. Οπότε να το έχουμε σε λιγάκι και να μας το προαναγγείλει όπως πρέπει και ο Γιώργος. Θέλετε να πάμε λίγο. Ξεκίνησες απευθείας για την καινούργια κατάσταση. Για την παλιά θες να αναφέρεις κάτι τη δική σου άποψη και να το κουβεντιάσουμε και εδώ λίγο. Στέλνει πολλοί κόσμος μηνύματα. Αν όπως έγινε ήταν κάτι το οποίο ήταν ιδανικό,
3: ναι.
0: Επικοινωνιακά λέω κυρίως. Αν αγωνιστικά έπρεπε να έχει συμβεί, ας πούμε, το Μάιο, να ολοκληρωθεί η συνεργασία πολύ ωραία, δίνουμε τα χέρια, αντίο και πάμε για τον καινούργιο προπονητή. Ή αν θεωρείς ότι το τι έγινε πριν τη διακοπή και ενώ έχουν μπροστά κάποια σημαντικά παιχνίδια, είναι καλύτερο ή χειρότερο.
3: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής. Οποιοσδήποτε άλλος, και αν ήταν στη θέση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οποιοσδήποτε άλλος, mm-hmm. δεν θα άρχιζε τη χρονιά στην άκρη του πάγου του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ συνέχισε ακριβώς επειδή ήταν ο Μεντιλίμπαρ, ακριβώς επειδή είχε πετύχει αυτά που πέτυχε, ακριβώς επειδή. Τώρα, τέλος πάντων, που μπορούμε να βγάλουμε το απόσταγμα, εγώ και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λέω. Εγώ πιστεύω και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού και ο Διονύσης είναι εδώ για να μας πει και την άποψή του και τι καταλαβαίνει. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Συμφωνούμε.
3: Αν οποιοδήποτε μας έλεγε, όχι πριν από 20 και 30, πριν από 5 χρόνια, ότι η ελληνική ομάδα θα κατακτούσε ευρωπαϊκό τίτλο, ή θα του δίναμε ένα ποτήρι νερό να συνέλθει και να κουνήσει λίγο το κεφάλι του, ή αν επέμενε, θα του βάζαμε ένα πουκάμισο ανάποδα και θα τον τρέχαμε. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ πήρε ευρωπαϊκό τίτλο με τον Ολυμπιακό. Στη σεζόν των 100 ετών πήρε double, πήρε και το Super Cup, έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο, είχε μια πολύ φρέσκια ποδοσφαιρική πρόταση και παραδέχτηκαν όλη την ομάδα του. Και στην τρίτη του σεζόν, που δεν ήταν η καλύτερη, ήταν μάλλον η χειρότερη του στον Ολυμπιακό, είχε μια πολύ καλή πορεία στο Champions League, στάθηκε αξιοπρεπέστατα, ανταγωνιστικός. Προκρίθηκε από τη League Phase στα play-off και έκανε την προσπάθειά του. Το κλείνω αυτό. Είναι ιδανικό το timing? Όχι, προφανώς και δεν είναι ιδανικό. Αλλά σε σχέση με το τι ακολουθεί και τη διακοπή που έρχεται, ίσως αυτός ήταν και ο καλύτερος τρόπος για να δοθεί χρόνος στον νέο προπονητή για να περάσει κάποια πράγματα. Και κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε από την απόφαση του Ολυμπιακού και από αυτή τη λύση της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ είναι ότι στην ουσία δεν του επέτρεψε εντός εισαγωγικών, να αποτύχει ή να κλείσει έναν κύκλο πιο άσχημα, αλλά σε ένα κάπως νεκρό διάστημα, ας το πούμε έτσι, που ήταν πιο χλιαρό σε σχέση με τα όσα έκανε ο Ολυμπιακός αγωνιστικά, αποφασίστηκε αυτή η λύση της συνεργασίας. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς εκεί έξω να διαφωνήσει, είναι ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πέρα από προπονητής, ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά στόλισε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήταν ένας άνθρωπος που σε πολύ μεγάλο βαθμό άλλαξε την οτροπία του Ολυμπιακού

0: Θα πω ότι την άλλαξε και στην καθημερινότητα και στα μικρά και στα μεγάλα. Θυμάμαι αντιδράσεις στον πάγκο του Ολυμπιακού και συμπεριφορές πρώμεν τη Λίμπαρ τα τελευταία χρόνια που ήταν, θα τις χαρακτήριζα, εκρηκτικές. Είχε ένα μπάγκο Ολυμπιακός που πολλές φορές στα παιχνίδια, χωρίς να ξεφεύγουν οι άνθρωποι, δεν λέω αυτό, αλλά έβλεπες ότι έβραζε, ότι ήταν σε πολύ υψηλές εντάσεις. Με το Μεντιλίμπαρ ήρθε αυτή η ηρεμία, ήρθε αυτή η νυφαλιότητα στον Ολυμπιακό.
1: Η πειθαρχία.
0: Η πειθαρχία. Ήταν αυτός μπροστά και όλοι οι άλλοι ακολουθούσαν το παράδειγμά του. Και για μένα είναι από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες, όσο βαρύ το πω και αν ακούγεται, στην ιστορία του κλαμπ. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς άλλος να πει κάτι διαφορετικό.
1: Αγαπημένα φίλε, Στέλιο, που στέλνεις το μήνυμα, καμία κριτική λέει για τη διοίκηση. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Ίσως το στείλες νωρίτερα πριν ακούσεις την κουβέντα μας. Έχει γίνει κριτική και αν έβλεπες και τη χθεσινή εκπομπή για 2 ώρες και 15 λεπτά. Αυτά κουβεντιάζαμε εδώ με τους συνάδελφους.
2: Και απλώς δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό περισσότερο. Δηλαδή, κάποιες φορές δεν χρειάζεται να λέμε και τα αυτονόητα συνέχεια. Το ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται 9 Σεπτεμβρίου με νέο προπονητή και με ενδεχόμενο να πάρει ακόμα έναν παίχτη, δύο παίχτες, θα δούμε οτιδήποτε, προφανώς είναι ευθύνη της διοίκησης. Δηλαδή, δεν είναι... ευθύνονται πολλοί. Στο τέλος όμως, πρέπει κάποιος, ο πιο υψηλά σε αυτό το κομμάτι του οργανισμού, έχει αυτό την ευθύνη. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια.
1: Και η παραδοχή για αυτό που λέει, και το είπαμε και με τον Διονύση χθες, είναι το ότι ψάχτηκαν στον Ολυμπιακό, αλλάζοντας στελέχη πολύ σημαντικά που ήταν για χρόνια στην ομάδα και φέρνοντας κάποιους άλλους, όπως ο Κορδόν για παράδειγμα, που τώρα πότε να φαίνεται να λαμβάνει 100% το έργο, και θα κρυθεί κι αυτός, από το αν είναι καλός ο Αλγκουαθίλ, από το αν θα πετύχουν οι μεταγραφές, από όλα τα υπόλοιπα. Ψάχτηκε λοιπόν, έδιωξε και πήρε ανθρώπους στη διοίκηση, γιατί προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένος. Ούτε από αυτή τη μεταγραφική περίοδο, ούτε από την προηγούμενη, επιμένω.
2: 100% και για μένα. Έχει μια ποδοσφαιρική λογική αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον έχει μια ποδοσφαιρική λογική, γιατί έχει κάνει και άλλου τύπου τρέλες ο Ολυμπιακός και αυτή η διοίκηση τα τελευταία 15-16 χρόνια. Το γεγονός αυτό που πέσε σωστά ο Διονύσης χθες και πέρασε τα ψηλά, είναι ότι η επαφή με τον Κορδόν έχει γίνει ξανά πριν έναν μήνα, 1,5. Ο Κορδόν είπε: Παιδιά, εγώ δεν αναλαμβάνω. Γιατί εγώ ως τεχνικός διευθυντής, πιθανότητα λέω εγώ, έτσι. Γιατί προφανώς δεν είναι οικονομικό το θέμα, δεν είναι ότι ξαφνικά θα του έκανε νέα πρόταση Ρελάν, Σέλα, Κορδόν, ανέλαβε το τέτοιο. Γιατί προφανώς ο Κορδόν θα είπε εκείνη την περίοδο ότι, παιδιά, εγώ αυτό το ποδοσφαιρικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ δεν με εκφράζει ως τεχνικός διευθυντής.
3: Δεν
2: μπορώ να ταιριάξω.
3: Μα φάνηκε και υπήρχε χθες ένα σενάριο. Εγώ θα σου είμαι ειλικρινής δηλαδή. Έγραψα ένα κείμενο το οποίο το είχα ετοιμοστείλει στα παιδιά στο Αθλέτικο, το οποίο έλεγε ότι θα γίνει συνάντηση του Κορδόν με το Μεντιλίμπαρ. Μετά την Γκέλα και όλο αυτό το σκηνικό. Δεν το στείλα ποτέ το κείμενο, ξέρεις γιατί. Γιατί άμαθα ότι ο Κορδόν έφυγε για το εξωτερικό και λέω είναι, θεωρούσα δεδομένο θα αλλάξει προπονητή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, όταν δεν βλέπει τον προπονητή τον οποίο υπάρχει, να του πεις γιατί, ποια θα ήταν η λογική. Ουσιαστικά έκριναν όλοι ότι αυτή η κουβέντα έγινε με τον Μαρινάκη πριν μέρες. Εγώ ξαναπεί, παιδιά, είναι ξεκάθαρο για να μην τρελαθούμε. Γιατί ο ίδιος, αν βάλει κάποιος δηλαδή σε replay τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στην κλήρωση του Europa League, League Face, είναι κάποια πράγματα τα οποία έχει τα καλά του. Λέει τον αγαπάμε τον Μεντιλίμπαρ, αλλά ο Ολυμπιακός, και επειδή είναι ένας άνθρωπος που τα βλέπει πολύ γενικά πολλές φορές, πήρε την απόφαση λίγες μέρες μετά να τον απομακρύνει. Είναι ξεκάθαρο ότι τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει διάσταση απόψεων σε πολλά ζητήματα. Έχω ξαναπεί. Πρώτο και μεγαλύτερο είναι ξεκάθαρο το βράδυ της λίστας ότι κάτι συμβαίνει. Είναι και το βράδυ που λήγουν οι μεταγραφές. Δεν ξέρω αν ήθελε να βάλει το Ρόκα και του επέμενε η διοίκηση πρέπει να μπει ο Μπέιλι για να κλείσει ο Μπέιλι, γιατί τον Μπέιλι. Τον πάση στο Βίλα να μένει εκτός λίστας, δεν υπήρχε περίπου σε 1 εκατομμύριο να έρθει να σου πει παίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε κάποια πράγματα ο Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν τον λέω μονικό. Προσέξτε τι λέω. Είναι όμως όλοι οι Βάσκοι το έχουν και το ξέρετε πολύ καλά. Ήταν αγύρω στο κεφάλι. Δηλαδή δεν το συζήταγε. Σου λέει εγώ με τις αρχές μου. Και αυτό είναι δεκτό. Γιατί με τις αρχές του πήρε το conference. Με τις αρχές του στα 100 χρόνια πήρε τον τάμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να πει δηλαδή δεν άλλαξε ο άνθρωπος. Αν κάτι δεν άλλαξε, λες όλη αυτή τη διαδρομή, είναι ο Μεντιλίμπαρ. Η αντίληψη της διοίκησης για τον Μεντιλίμπαρ άλλαξε. Φάνηκε ξεκάθαρα από τη χθεσινή απόφαση. Έτσι. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρο του Ολυμπιακού θα έφευγε με τις ιδέες του. Απλά τι έγινε τώρα εδώ, οι ιδέες του στο τελευταίο παιχνίδι τον πρόδωσαν. Αλλά του έχουν πάει και όλα στραβά, ρε φίλε. Δηλαδή είναι ένας προπονητής που όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόμφερενς του πηγαίνουν όλα πρίμα, έβαζε ο Ολυμπιακός γκολ και έβλεπε στους 5 πόντους να μετράει τον γκολ στο βαρ. Και φέτος πηγαίνουν όλα στραβά και ανάποδα με το καλημέρα. Δηλαδή με τους μυϊκούς τραυματισμούς πολλών παιχτών στην προετοιμασία. Με τις μεταγραφές που πήγαν πολύ πίσω, σκανδαλώ έχει τα δίκια του, έπαιξε τα προκριματικά χωρίς νέα χαφ, χωρίς ουσιαστικά με το Ροντινέι ή εξτρέμ. Ακόμη και αυτό που έγινε με το Ροντινέι είναι ένα πράγμα το οποίο μέσα στην ομάδα ήταν κάπως. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε μπακ, για να εξηγήσω δηλαδή γιατί το λέω. Χθες το βράδυ έπαιζε η Σάντος. Έπαιξε ο Ροντινέι, κέρδισε 2-0 η Σάντος. Δεξιμπάκ έπαιξε ο Ροντινέ. Στη Σάντο. Δεν έπαιξε εξτρέμ. Δηλαδή, ο παίκτη αυτό μέσα στο mood των playoff που έβαζε τα γκολ, το διασκεδάζουμε λίγο γιατί δεν είχαμε να αναδείξουμε και πραγματότητα και λέμε δεν το έχει καταλάβει, λέμε την Λίμπαρ, είναι εξτρέμ κατά βάθο. Σαν να του λέει ότι πίσω δεν μαρκάρει. Προφανέστατα. Όταν ο Ροντινέ γύρισε πέρυσι με παραπανήσια κιλά στην προετοιμασία και ήταν βαρύ μέχρι το Γενάρη και σε 5 γκολ του Ολυμπιακού στα 4 κάλυπτο τελευταίο στο offside. Προφανέστατα φάνηκαν οι αδυναμίες.
1: Και σε Ευρώπη, ναι.
3: Ναι. Φέτος την άκουσε τηλεφωνικά, γύρισε στη Λάτος. Αλλά γύρισε στη Λάτος γιατί ήξερε ότι παίζει και το σενάριο τέλος Αυγούστου να ψάχνει ομάδα. Όπως και έγινε και πήρε μια καλή μεταγραφή στη Σάντος. Το θέμα είναι ότι ξαναλέω, εδώ φάνηκε να ολοκληρώνεται ένας κύκλος με εξαίρεση δηλαδή τώρα τον Τζικίνιο, τον Έσε που είναι μια σταθερά αξία, που παρότι για μένα είναι σε πτωτική πορεία το τελευταίο διάστημα, δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια φέτος. Τον Ελκαμπή που πλέον είναι στο κρεβάτι του πόνου και περιμένει ο άνθρωπος πλέον να μπει σε διαδικασία αποκατάστασης, ότι η ομάδα του Κόμφερες ουσιαστικά ολοκληρώνει τον κύκλο της. Έτσι, δηλαδή είναι, ο Τζολάκης έχει φύγει, εντάξει, υπάρχει ο Κάρμο που γύρισε, θέλω να σου πω, έκανε τη διαδρομή του, αλλά πολλοί παίχτες, ο Ορτέγκα έφυγε, δεξιά μπακ έχουν φύγει, η χαφ βλέπεις πλέον.
0: Ούτως ή άλλως είσαι Διονύση στο ποδόσφαιρο τώρα πια, οι κύκλοι των ομάδων είναι τριετής.
3: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Μια τριετία κρατάει μια ομάδα.
3: Αυτό ήθελα να σου πω. Ακόμη και αν κρίθηκε πετυχημένη η ομάδα του Conference, γιατί ήταν πετυχημένη στο να πάρει το Conference. Η ομάδα την επόμενη χρονιά, παιδιά, για να ξέρουμε τι λέμε, ο Ολυμπιακός πήγε με έναν αυτόματο πιλότο σε όλα τα μήκη και πλάτη. Δηλαδή, όλος του ο κόσμος ήταν μεθυσμένος από τον νέκταρ της επιτυχίας του Conference. Θυμηθείτε τι γινόταν στην Ελλάδα. Πήγαινε η Κούπα Τουρ μαζί με το Youth League και μαζευόντουσαν χιλιάδες να μην στις πλατείες, να βγάλουν φωτογραφία με τις κούπες. Δηλαδή, έγινε ένα τουρ κανονικότατα, όλος ο κόσμος πήγε αυτό. Αυτό πέρασε στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός βρήκε την επόμενη χρονιά από τόσο κακούς τους αντιπάλους του, αλλά όταν έπρεπε ήταν συνεπής στο ραντεβού του. Βγήκε το pressing ψηλά του με τη Λίμπαρ, τους χτύπησε εκεί, έκανε λάθος ο Ντραγκόφσκι, ο στόπερ της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έβρισκε εύκολα γκολ, έκανε τη διαφορά. Γκρέμισε την ΑΕΚ με γύρω το 6-0 στο κύπελο, ουσιαστικά την τελείωσε και από το πρωτάθλημα και πήρε και έκανε μια παράσταση στα play-off με τεσσάρες και υποκλήθηκαν όλοι και έλεγαν όλη η ομάδα του με τη Λίμπαρ. Ποια ήταν η συνέχεια, αυτή η ομάδα ήταν συνεπέστατη και την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπόρεσε με σκοπό ότι να συζητάμε, να λέει πολλοί κόσμος, οι αντίπαλοι προπονητές το διαβάζουν το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Εγώ πιστεύω βέβαια εκεί ότι ήταν και θέμα ποιότητας, ότι ήταν και θέμα παιχτών, αρκετή ήταν σε κακή κατάσταση και γι' αυτό σας ξαναλέω.
2: Και θέμα κινήτρου,
3: ναι,
2: για αρκετούς παίκτες.
3: Σίγουρα, σίγουρα μένει με ένα παράπονο, για να είμαστε δίκαιοι, όταν μια ομάδα κάνει 18 μεταγραφές, αν άξιζε κάτι ο με τη Λίμπαρ, ήταν να πάρει το χρόνο του για να δείξει αν μπορεί με αυτές τις μεταγραφές να κάνει το κάτι παραπάνω. Τώρα, σας είπα ότι είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει μια ανάλυση άλλου επίπεδου. Δηλαδή ότι στη διοίκηση θεωρούν ότι πέρυσι έκαναν πολλές μεταγραφές και πολλές μεταγραφές δεν βγήκαν και όχι με ευθύνη της διοίκησης ή ευθύνη μόνο των παιχτών. Ότι ενδεχομένως δεν τους διαχειρίστηκε σωστά και ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή το θέμα του Γιάρεμτσουκ είναι σοβαρό για το Μεντιλίμπαρ μέσα στα αποδυτήρια. Πώς χάνεται ο παίχτης. Ένα παίχτης που είναι ζεστός. Ένα παίχτης που ο ίδιος τον έβγαλε. Ο παίχτης έφευγε, πήγαινε στην Ιταλία και του λέει μην εδώ. Γιατί να λέμε τη μία πλευρά, να λέμε και την άλλη. Μείνε εδώ και κάνει ένα πεντάμινο Γιάρεμτσουκ και είναι φωτιά. Είναι παρεμβατικός στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τον Ελκαμπή δεν είναι στα καλύτερά του. Ο Γιάρεμτσουκ κλείνει και δίνει τις λύσεις με τα γκολ του τότε. Και ποια είναι η συνέχεια. Παίρνει τον Ταρέμι το επόμενο καλοκαίρι. Μπερδεύεται λίγο ο προπονητής. Πάει να παίξει με τους δύο. Ο Ταρέμι μουρμουράει στα αποδυτήρια. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί και εύκολα. Γκρινιάζει όταν τον αφήνει στον πάγκο. Πάει να παίξει με τους δύο. Δεν του βγαίνει αγωνιστικά. Μένει τρίτος ο Γιάρεμτσουκ. Φεύγει ο Ελκαμπή, πηγαίνει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, γυρίζει ένα βράδυ, σου λέει άλλος γεια σας. Τον έχασε τον παίκτη. Δεν γύριζε να παίξει. Πήγε στην προετοιμασία, πίστηκε προχθές με την κουβέντα που του έγινε από τον Κοβάσεβιτς, ο Κοβάσεβιτς λίγες ώρες μετά που το έλεγε στο παρελθόν. Θα σου πω δηλαδή, αυτός είναι όμως ο Ολυμπιακός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας το έλεγα και με αφορμή τις μεταγραφές. Δεν υπήρχε περίπτωση Ολυμπιακός να φτάνουμε και να λέμε λίγουν οι μεταγραφές με τη λίστα 2 Σεπτεμβρίου. Σου λέγα ότι 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ θα κάνει μεταγραφές. Και έκανε 3, δεν έκανε μία. Δεν έπαιρνε μόνο τον Μπέιλι, δηλαδή. Έπαιρνε τον Μπουέρτα την προηγούμενη μέρα, έπαιρνε τον Μπέιλι και παράλληλα έκλεινε τον νους με τον Αποστολάκη από τον Όφη. Δηλαδή είναι δραστήριος, δεν θα σταματήσει. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι εδώ αλλάζει σελίδα. Έτσι. Αλλάζει σελίδα, του δίνεται μια άλλη προοπτική. Ξαναλέω ότι και εγώ θα ήθελα να δω ένα πολύ καλύτερο διαζύγιο. Δηλαδή δεν αξίζει στο Μεντιλίμπαρ το να μην το χαιρετήσει ο κόσμος, αλλά αυτό ευελπιστώ σε ένα δεύτερο χρόνο, γιατί τουλάχιστον αυτό που έμαθα ερχόμενος εδώ προσπαθώντας να μιλήσω με ανθρώπους του περιβάλλοντος είναι ότι είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση από χθες ο Μεντιλίμπαρ. Είναι πολύ λογικό. Σας είπα ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει την άποψη ότι θα το πάει μέχρι τέλους αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή σκοπός να παραιτηθεί επειδή του έκαναν άρτηση στη θύρα 7 Επειδή μπορεί να γκρίνιαζαν κάποιοι και να θεωρούσαν ότι δεν μπορεί άλλα να προσφέρει, δεν υπήρχε η λέξη παρέτηση ποτέ, δεν το έκανε στη ζωή του. Έτσι. Αντιθέτως, προσπαθούσε και με μονοετή συμβόλαια να κερδίσει το επόμενο συμβόλαιο. Το παράπονο του Μεντιλίμπαρ και αυτών που πιστεύουν στο Μεντιλίμπαρ και πίστευαν ότι αυτό θα έπρεπε να οδηγήσει τον Ολυμπιακό είναι αυτό, ότι δεν μπόρεσε με αυτές τις 18 μεταγραφές που

0: το διαχειριστούμε τελείως διαφορετικά και δεν μπήκε η ομάδα σε αυτό το κόνσεπτ. Σε βαθμό που ακούς προχθές να σου λένε, μα είναι δυνατόν ο Τζίλος να μην τους αποβάλει και να μην πηγαίνουν οι παίκτες πάνω. Αρχή με τη Λίμπαρ είναι. Δεν ήθελε να παίρνουν οι παίκτες του εύκολες κάρτες, να φορτώνονται και οτιδήποτε. Είχε βασικές αρχές. Σου θυμίζω με τις κάρτες. Πράγματα δηλαδή που είχε ο παίκτης δύο κάρτες, μπορούσε να δει άλλη μία για να μην χάσει με τα παιχνίδια που μπορεί να του κούμπονε και έλεγε ξεχάστε το. Δηλαδή θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό του Ποντένσε που έδινε η κάρτα στοιχηματικά ένα 40 να την πάρει. Και ήταν έξαλλος. Δεν υπάρχουν αυτά λέει σκοπιμότητες και τέτοια. Ήταν δηλαδή, είχε το δικό του τρόπο. Ο άνθρωπος σίγουρα αφήνει το αποτύπωμά του στον Ολυμπιακό. Θα ήθελα ως Διονύση Φερβελές, ξαναλέω, να σου είχα πει ότι δεν πρόκειται εγώ πάνω στο Μεντιλίμπαρ να μπω σε μια διαδικασία να ασελγήσω, να πω 30 κακώς κείμενα κτλ. Τώρα ότι προφανώς κάτι γίνει τις τελευταίες μέρες που έχει πάει στα άκρα. Θα ήθελα κάποια στιγμή όμως να αποκατασταθεί αυτό τουλάχιστον να μπορέσει να το χαιρετήσει όπως πρέπει ο κόσμος. Δεν ξέρω, τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να φωνάξει το Σάββατο με την λοιπά. Του πει παράδοση παραλαβή. Θα σου πει εντάξει, αλλά πηγαίνετε τώρα εδώ, δεν έχει νόημα. Απ' την άλλη, να βλέπει ο κόσμος ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ κοινικό και με την απόφαση αλλαγής του προπονητή και το γεγονός ότι τον αντικαθιστά ένας Βάσκος που είναι 40 χιλιόμετρα από το χωριό του. Ναι, σου λέω εντάξει. Πάμε τον άλλο δρόμο, μιζικό μου. Δεν πάμε την ευθεία.
1: Πάει από την παλιά.
2: Είμαστε στο έργο που ήταν κόμβος εκεί. Έτσι θα πάει.
0: Και που σίγουρα, παραλαμβάνω, θα έχει πλέον πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα δούμε. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός πετύχει και βάζει 3-4 γκολ, το είπα και χθες το βράδυ, να είσαι σίγουρος ότι θα υπάρχει και ο κόσμος που θα λέει αυτό θα το έκανε και με την Λίμπαρ, φάνηκε ότι είναι θέμα ποιότητας. Το αν κατεβαίνει μπάλα σωστά, αν θα έρχεται ο ένας να την παίρνει μπροστά από του στόπερ, αν την μπάλα θα πάει κάθετα. Δηλαδή, από την ατάκα την προχθεσινή του με την Λίμπαρ για το κάθετο ποδόσφαιρο. Είναι σαν να φάνηκε σαν να λέει ότι δεν είχα τους παίχτες να το κάνω. Εγώ αυτό κράτησα. Δεν κράτησα δηλαδή ότι δεν θέλω να παίξω κάθετα. Έτσι. Του άρεσε η άμεση μετάβαση μπροστά. Ναι, πήρε πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός. Το κόβερ ο Ολυμπιακός σε πολύ μεγάλο βαθμό το πήρε έτσι. Αν δεν κάνει τα μάτια με την Άστον Βίλα πώς βάζει γκολ ο Ολυμπιακός, θα καταλάβει ότι έρχονται και έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, θεωρώ το γεγονός ότι ο τρόπος που τον αποχαιρετούν έστω και μέσω των social media οι παίχτες του Ολυμπιακού, ακόμη και κάποιοι που μπορεί, εντάξει, μπορώ όνομα του, αν έχει νόημα, να θεωρούσαν ότι δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις, ότι δεν πέθανε για το Μεντιλίμπαρ. Δείχνει κάτι, δείχνει ότι έχει κερδίσει αυτός ο άνθρωπος. Και από εκεί πέρα πάει στην επόμενη μέρα, την οποία θα αναλύσουμε και στην πορεία και έχει ενδιαφέρον για το τι προπονητή βάζει ο Ολυμπιακός στο μηχανισμό του, στο οργανόγραμμά του.
2: Θα το κουβεντιάσω. Πάμε 2-3 μηνύματα τώρα που θέλω να ασχοληθούμε. Παιδιά, προσπαθώ να γκρουπάρω. Δεν είναι ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα, αλλά είναι πολλά μαζί. Προσπαθώ λοιπόν να βρω το παλμό, το δικό σας. Βερβελές απάντησε πριν από λίγο και είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι ο Μεντιλίμπαρ για αυτόν είναι κάτι ιερό. Το είπε και χθες το βράδυ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φέρει ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Είναι ο καλύτερος, όπως λέγαμε και με τον Στέφανο πριν και με τον Σωτήρη χθες. Ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού. Άρα, αυτός να σελγίσει πάνω στο. Που λέμε δρυός πεσούς, πας ανεξιλεύεται. Πάνω στο Μεντιλίμπαρ τώρα που έχει φύγει, δεν θα ήταν και τίμιο και δεν θα το κάνει ποτέ. Άρα, ξεχάστε το αυτό. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι δεν κάνουν οι δημοσιογράφοι τις μεταγραφές, τις κάνουν οι διοικήσεις, γιατί εμείς μετά μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε την κριτική μας. Είναι πολύ εύκολο αυτό, έτσι. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Και αυτή είναι και η δουλειά μας.
2: Και η δουλειά μας. Και επειδή εδώ υπάρχει κριτική και το κουβεντιάσαμε και χθες, δεν οφείλετε όλοι να είστε παρόντες και παρούσες στη χθεσινή εκπομπή, αλλά αυτό που θέλω να υπενθυμίσω εγώ είναι ότι είπαμε ότι ξεκάθαρα δεν ήταν ιδανικό αυτό που συνέβη τώρα. Αυτό που συνέβη το βράδυ της Τετάρτης θα μπορούσε να έχει γίνει στα δικά μου μάτια το Μάιο, νωρίτερα. Αλλά κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη για ένα λόγο. Και Διονύση, διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος. Γιατί με αυτό θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή όταν μάθουμε τα δεδομένα. Τι συνέβη στο διάστημα από τη μέρα της στήριξης και των μεταγραφών των πολύ δυνατών που προχώρησε ο Ολυμπιακός, σιγά-σιγά, μέχρι τη μέρα του αντίο. Εκεί ενδιάμεσα είναι ξεκάθαρα στα μάτια όλων μας ότι έχουν γίνει πράγματα. Δεν είναι ότι έχασε τώρα 2 βαθμούς με το Βόλο. Δεν είναι ότι.
0: Όχι, είναι και αυτό.
2: Είναι και αυτό. Αυτό είναι το προφανές όμως. Δεν είναι το μόνο. Κάτι έχει γίνει ενδιάμεσα εκεί.
0: Είναι και αυτό, γιατί σου είπα και χθες ότι ο Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει την άποψη πλέον ότι έτσι πως. Πώς να σου το πω, παιδί μου, τι να πω, να το πω σαν σύννεφο που υπήρχε πάνω από το Ρέντι, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση με το Μεντιλίμπαρ, πώς είχε διαμορφωθεί. Αν το βάλει σε φάσεις, η πρώτη φάση που περνάμε είναι όταν τελειώνει το περσινό πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει αποτύχει στην Ελλάδα. Έχει αποκλειστεί πανεύκολα από τον ΠΑΟΚ, παρότι έχει κάνει στη League Phase του Κυπέλλου, σε αυτά τα μάτσα λίγα που υπήρχαν, επίδειξη δύναμης έχει βγει πρώτη. Χάνει 0-2 σβηστά από το 15ο λεπτό. Είχε στοχεύσει, λένε κάποιοι, στο μάτς με τη Leverkusen. Το πήρε μετά από λίγες μέρες το μάτς με τη Leverkusen. Και πήρε τη συνέχεια.

0: είχε τη συνέχεια στο Champions League. Απλά έπεσε μετά πάνω στη Leverkusen και με μια ήττα εδώ και μια ισοπαλία εκεί αποχαιρέτησε. Το πέρασμα του Champions League ήταν πετυχημένο. Τι έλεγαν τότε πολύ, θα θυμάσαι, επειδή την αναλύαμε την πάω λίγο πιο πίσω στη διαδρομή, για να καταλάβουμε γιατί έχει βαρύνει το κλίμα και θεώρησε ότι δεν αλλάζει. Ότι οι παίχτες είχαν το μυαλό στο Champions League, ότι υπήρχε φθορά εκεί και ότι πλέον θα στραφούν στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα κάνουν και πλάκα με το που να έχουν το μυαλό τους μόνο στην Ελλάδα. Καμία πλάκα δεν έκαναν. Αντιθέτως, η ΑΕΚ στην αρχή των play-off με δύο νίκες από του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις να πάρει και σύντομα το πρωτάθλημα όπως και έγινε από νωρίς τα play-off.
1: Μισό λεπτό. Το όνομα Μαρινάκης είναι απαγορευμένο, λέει. Μαρινάκης. Εντάξει. Όταν λέμε διοίκηση.
0: Πες την αγάπη σου, ποιος Μαρινάκης. Υπάρχουν πολλοί, ρε φίλε. Υπάρχει ο παίκτης του Όφη.
1: Όχι, μάλλον
0: υπάρχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπάρχει ο Μιλιάδης Μαρινάκης.
2: Ο Παύλος
0: Μαρινάκης. Ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Ο Παύλος
0: Μαρινάκης.
3: Ο Πέτρος Μαρινάκης.
1: Ο Πέτρος Μαρινάκης. Σωστά. Ο ηθοποιός. Ναι. Θέλω να σου πω κάτι, φίλε.
0: Ναι.
1: Όχι σε σένα, εντάξει, το καταλαβαίνεις. Όταν λέμε διοίκηση και λάθη που έκανε η διοίκηση, τα οποία προσπάθησε να διορθώσει μέσα στο καλοκαίρι και χωρίς να καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ορισμένα από αυτά, αναφερόμαστε στο Μαρινάκι. Που είναι η κορυφή και από κάτω οι επιλογές του. Εντάξει. Ο Κορδόν λέγεται αυτός, ο Κοβάσεβιτς λέγεται αυτός. Και πιο κάτω με τους υπόλοιπους. Δεν θέλω. Ίσως είστε λίγο καιρό εδώ στην εκπομπή. Ίσως δεν έχετε καταλάβει ότι εδώ τα αγγίζουμε όλα. Μιλάμε για όλα. Δεν έχουμε θέμα.
2: Να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό τώρα που το λέμε. Γιατί είναι το κομμάτι των ευθυνών και ποιος αποφασίζει και τι αποφασίζει και τι θα πάρει πάνω του στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει το καθένα προσωπικά. Η μία αποτυχία ή μία επιτυχία. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τώρα αυτό που πήγα να πω πριν είναι ότι βγάζει μια ποδοσφαιρική λογική το ότι παίρνω έναν τεχνικό διευθυντή που αυτός ο τεχνικός διευθυντής μου επιλέγει και τον προπονητή. Λογικά έτσι έχει γίνει, δεν το ξέρω με σιγουριά για να το πω. Και ότι θα κρυθούν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
2: Κάτι αντίστοιχο έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος με την περίπτωση του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Όμως με αυτό το κομμάτι και την επικοινωνία που έχει και ο Ριμπάλτα προς τον κόσμο μέσω των δημοσιογράφων. Που εξηγεί, αναλύει ότι θέλω εγώ τρεις μεταγραφικές περιόδους για να φτιάξω την ομάδα. Σύν ότι ο Νίκολιτς έκανε όλες τις δηλώσεις. Η ευθύνη σε μεγάλο βαθμό από τον Μάριο Ηλιόπουλο έφυγε. Ότι παιδιά, αν αποτύχει αυτό το ποδοσφαιρικό πλάνο που χτίζω εγώ, είναι ευθύνη του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία προς τον κόσμο. Είναι αρκετά ισοστροφής ως οργανισμός Ολυμπιακός, με τη δικιά του τακτική ή όχι. Η οποιαδήποτε αποτυχία και ταυτόχρονα οποιαδήποτε επιτυχία πηγαίνει αυτόματα πάνω σε ένα πρόσωπο, στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ότι έχει αποτύχει ο Ολυμπιακός, έχει αποτύχει, δεν έχει αποτύχει ακόμα, έχει αποτύχει την περσίνη σεζόν και έχει φτάσει 9 Σεπτεμβρίου να αλλάζει τον προπονητή. Αυτό όλο το ανάθεμα που λέμε του κόσμου πέφτει πάνω στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Εάν είχε έναν τεχνικό διευθυντή που έβγαινε και έλεγε: Παιδιά, εγώ αυτό το πλάνο έχω, με αυτόν τον προπονητή θα πάω και αυτές τις μεταγραφές θα κάνω. Η ευθύνη θα πήγαινε και σε αυτούς. Δηλαδή θα έλεγε ο κόσμος, ρε τεχνική διευθυντή Διονύση Βερβελέ, άλλα μας υποσχέθηκες, άλλα μας έφερες, αποτύχαμε εδώ πέρα. Και να πει μετά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ωραία, έχετε δίκιο παιδιά, εδώ πέρα άλλα μας είπανε, άλλα κάνανε, έχει την ευθύνη ο Διονύσης Βερβελές.
0: Πώς να γίνει αυτό, ωραία, μαζί σου, να το δεχτώ. Πώς να γίνει αυτό όταν αυτός ο άνθρωπος έχει καθίσει στο τραπέζι με πέντε ανθρώπους για να δει ποιον θα αποφασίσει.
3: Αυτό νομίζω είναι και το πιο μεγάλο. Αυτό που λέει ο Διονύσης.
0: Κάθε με τον
3: Κοβάσεβιτς. Είναι το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού που πάει να διορθώσει.
0: Έχει έρθει ο Καρντός από την Πορτογαλία.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Κάποιοι του λένε πάρε εκείνο που είχε φέρει τον Άλβες από την Πορτογαλία ξανά. Έρχεται ο Κορδόν, δεν τα βρίσκει την πρώτη φορά. Έρχεται ο Μονκάδα, γίνεται ενεργός. Παράλληλα, δεν ήξερε ο κόσμος από την Αγγλία. Μαθαίναμε πώς έχει το σκηνικό με τον Εντού που ήταν στην Άρσεναλ και όλο αυτό το πακέτο. Όταν ο ίδιος δεν ξέρει με ποιον θα πορευθεί, γιατί προφανέστατα. Έχει σημασία η κουβέντα που κάνει. Γιατί
3: μα ο Ολυμπιακός είχε τον τελευταίο καιρό πολύ κόσμο και δεν είχε ξεκάθαρους ρόλους. Και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα.
0: Γι' αυτό εγώ, Στέφανε, θεωρούσα.
3: Και αυτό καταλαβαίνω ότι πάει να κάνει τώρα, Διονύση.
0: Εγώ θεωρούσα
3: δηλαδή
0: ότι
3: να ξεκαθαρίσει
0: άδικο,
3: λίγο τα πράγματα στο οργανόγραμμα.
0: Θεωρούσα πολύ άδικο αυτό που γινόταν με τον Κοβάσεβιτς. Εγώ δηλαδή ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο κομμάτι του Κοβάσεβιτς. Εξηγούσα στον κόσμο εδώ καθημερινά ότι ο Κοβάσεβιτς ήταν το δεξί χέρι του με τη Λίμπαρ. Ο Κοβάσεβιτς έχω πει. Παίχτη που γκρινιάζει και τον έχει τσιμπήσει στο ρέντι γιατί δεν τον έχει βάλει να παίξει τη θέση του, τον έχει πιάσει από τα αυτή πιτσιρικά και του έχει πει: Ελά, εδώ σταμάτα, μην φτάσει στο σενιόρ, δεν θα ξαναπαίξει κτλ. Γύρνα το κεφάλι σου. Πες τους δικούς σου, γκρινιάζανε στην εξέδρα μου, τάπανε. Αυτό κάνει ένας άνθρωπος που είναι εκεί. Ο Κοβάσεβιτς δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπος που θα έκανε 10 μεταγραφές δικές του και θα ήταν πετυχημένες. Εδώ τώρα έχει περάσει πριόνι, γιατί ο κόσμος βλέπει έναν τερματοφύλακα. που έχει παίξει ρόλο στον Άρη στον Πόποβιτς, ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία στο ένα παιχνίδι με την Νάιμέγκεν, και τώρα δύο μάτς κοιτάει τον ουρανό. Δηλαδή προχθές δύο πήγανε μέσω τέρμα και γράψανε και σου λένε είναι έτοιμο αυτό το παιδί, μπορεί αυτό το παιδί. Έτσι πάνε αυτά. Μόλις τραβήθηκε το χαλί ουσιαστικά, δηλαδή δεν ήθελα να το πιστέψω κι εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, γιατί έγινε την προηγούμενη μέρα. Μόλις ανακοινώθηκε το τέλος με τον Κοβάσεφ, ουσιαστικά ήταν σαν να ερχόταν και το τέλος του Μεντιλίμπαρ. Απλά πίστευα ότι θα κουτσάρει κάποια παιχνίδια ακόμα, θα πάρει ενδεχομένως την ευκαιρία του, ίσως μέχρι τη διακοπή. Εδώ προφανώς θεωρούν, γιατί και ένα άλλο που έχει συμβεί, είναι πολλά ραντεβού που έχουν γίνει με παίκτες. Δηλαδή μια διοίκηση ακούει παίκτες και αν βλέπει προβληματισμένους παίκτες, γιατί εδώ κακά τα ψέματα και από τους παίκτες που στηρίξαν το Μεντιλίμπαρ, δεν μπορείς να βγει κάποιος μπροστά. Αγωνιστικά εννοώ εγώ. Δεν λέω εγώ να πας στα ποδήλατα και να πεις παιδιά, αλλά δεν έχω πει ίσα για τον Ντάνι Γκαρθία, όταν πολλοί κόσμος κράζει γιατί έμεινε ο Ντάνι Γκαρθία και τους είπα ότι ο Ντάνι Γκαρθία έμεινε και ένας από τους λόγους που έμεινε είναι για το ρόλο του στα αποδυτήρια. Δηλαδή ο Ντάνι Γκαρθία δεν τον πήραξε που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ξέρει, αλλά πηγαίνει να παίξει το Σάββατο στο Βόλο, τον βάζει με τη Λίμπαρ. Τι πιο λογικό ήταν, θα βάλει αυτούς που έχουν μείνει εκτός λίστας, να τους στηρίξει. Και δεν φταίει ο Ντάνι Γκαρθία. Τουλάχιστον ήταν και καλύτερο σκάφ από τον Έσε, για παράδειγμα. Αλλά σου λέει ο άλλος, πώς δεν παίζει πιόνι, ρε φίλε, που έχει την καλύτερη εικόνα, όταν είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δηλαδή, ξέρεις, θα μου πεις παρεμβαίνει σε δεκάδα, παρεμβαίνει στο πλάνο του προπονητή. Σε έναν βαθμό μπορείς να τον ρωτήσεις. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δηλαδή, δεν γίνεται στο παιχνίδι με τον Βόλο να μην παίξει ο Φορτούνης αλλαγή, όταν ψάχνεις να βάλεις την μπάλα στο κουτί και να βρεις γκολ στο τέλος. Αλλά σου ξαναλέω την άλλη. Τι να πεις σε έναν προπονητή, ο οποίος πάει να παίξει με την Αϊμέγκεν Ρεβά, στο 15 βλέπει το Ζώτα Σίλβα κάτω, στο 70 να τραβάει το πόδι του άλλο, στο 80 κάτι να βγαίνει ο Φορτούνης με κόκκινη. Δεν μπορώ να του χρεώσω ότι έχεις μείνει γιατί απέτυχες να κουτσάρεις αυτό το παιχνίδι. Τα λάθος
4: στο τέλος ημέρας, ρε Διονύση. Οι λόγοι της λύσης της συνεργασίας με τον Μεντιλίμπαρ ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό αγωνιστικοί και είχαν σχέση με την εικόνα που παρουσίαζε η ομάδα ή ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό και στο μεγαλύτερο βαθμό
0: πακέτο,
4: λόγοι που είχαν να κάνουν
0: αγωνιστική
4: με τη συνεργασία διοίκησης και προπονητή και πώς λειτουργούσε.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αγωνιστικοί οι λόγοι. Δηλαδή, αν βάλει, δηλαδή, αν φτιάξουν, προλάβουν, φτιάξουν τα παιδιά της παραγωγής μια κάρτα. Μια κάρτα μας φτιάξουν. Με τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στην Ελλάδα από το, μέσα στο 2026 και τα βάλουμε τα μάτς ένα-ένα κάτω και τα αναλύσουμε, θα δεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ένα-δύο μάτς που ο Ολυμπιακός να παίξει normal μπάλα. Είναι κακός ο Ολυμπιακός σε πολλά μάτς, με πολλά ανεπιτυχή αποτελέσματα, χωρίς να σκοράρει, χωρίς να μπορεί να παράει και ευκαιρίες σε πολλά παιχνίδια, που έφερε ένα γενικό προβληματισμό. Στου καλό μου, εγώ σε αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι θέμα 100% ευθύνη με τη Λίμπαρ. Προφανέστατα και είναι και ευθύνη της διοίκησης. Γιατί η ομάδα έμεινε με παίκτες οι οποίοι ήταν ξεζουμισμένοι, δεν είχαν την ποιότητα για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το σκηνικό. Και δόξα τω Θεώ, επειδή καταλαβαίνω κάποιοι που έρχονται στο τσάντ εδώ και σχολιάζουν και λένε η ιστορία τους, εδώ δεν είμαστε χθεσινοί. Όλες οι εκπομπές μένουν στο αρχείο. Θυμάσαι μουρμούραγα εδώ από την αρχή της χρονιάς για το αν έγιναν οι σωστές μεταγραφές, για το αν ο Ολυμπιακός έχει κάνει downgrade στο στόπερ και έχει εγκλωβιστεί με το Ρέτσο Σπιρόλα και αν θα βγάλουν τη χρονιά. Και έτσι έγινε.
5: Μιλάς για πέρσι με το Μάντσα και
0: φυσικά, πάρα, φυσικά
5: ναι.
0: Όλα αυτά.
5: Και για φέτος το χειρό. Και καταγεγραμμένο. Ναι, ναι,
0: και σου έλεγα την κρίνη, τελείω το πρωτάθλημα και έρχομαι εδώ και συγκρίνιζα και σου έλεγα. Αν πάει ο Ολυμπιακός προβληματικά με αυτού του σκαφ και το εξτρέμ το Ροντινέι, θα μπλέξει.
5: Παρεμπιπτόντω και κριτική είναι αυτό.
0: Δεν θέλω όμω. Δεν θέλω να λέω ότι δικαιώθηκα αντιστοιχώ. Δεν θα το παίζω δικαιωμένο. Γιατί ένα άνθρωπο χθε έχει χάσει τη δουλειά και δεν έχει χάσει ένα άνθρωπο απλώ. Την έχει χάσει ο άνθρωπο που στον Ολυμπιακό έφερε το ευρωπαϊκό. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Σα ξαναλέω. Ό,τι να κοιτάζει ο καθένα. Τα βίντεο εκείνη τη εποχή, τα δημοσιεύματα, τι εφημερίδε, τα βιβλία από εδώ από εκεί. Αυτό ο άνθρωπο, δηλαδή, εγώ τη φάτσα του πάνω στο πούλμαν με το καπνογόνο αναμένο να πηγαίνει στο δημοτικό θέατρο, σα το λέω και να τριχιάζω. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Είναι ο άνθρωπο που άλλαξε τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό στην Ευρώπη άλλαξε στάτου με το Μεντιλίμπαρ. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει για μένα. Δηλαδή, είχε άλλη φιλοσοφία. Τα διάβαζε καλά τα μάτ, μαγκιά του. Τα κούμπονε καλά τα μάτ. Πολύ πιο μαγκιά του. Ο Ολυμπιακός όμως είναι η ομάδα η οποία είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει πάρει 48 πρωταθλήματα. Αυτός έβαλε το πέμπτο αστέρι στη φανέλα με το ευρωπαϊκό. Θέλει να τα κάνει 6 αστέρια με τα 50 πρωταθλήματα. Και κρίθηκε λοιπόν, για να απαντήσω στον Στέφανο, ότι αυτός ο προπονητής δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει σε αυτό το σκηνικό. Θα σου πει ο κόσμος, 18 μεταγραφές έκανε ρε φίλε, πότε δεν προλάβαινε να ανταπεξέλθει.
5: Το λέει ο κόσμος.
0: Προφανώς λοιπόν όλο αυτό το σύννεφο που έλεγα νωρίτερα και το κλίμα που είχε διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες. Έκρινε η διοίκηση ότι ερχόταν μια άλλη γκέλα ενδεχομένως, μα με τον Όφη, μα στη Λιβαδιά. Δηλαδή, τι θα άλλαζε αν ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις με τον αυτό θα κερδίσεις. Όχι. Αλλά εδώ σίγουρα θα τσιτώσει μια κατάσταση, σίγουρα οι παίκτες θα την ακούσουν, κάποιοι δεν θα πηγαίνουν. Δηλαδή, έχουν μεγάλη ευθύνη οι παίκτες σε αυτήν την εικόνα.
5: Συμφωνώ το και το γράφουν αρκετοί εδώ. Ευθύνη. Μόνο με τη Λίμπαρ λεφτέ ή και οι παίκτες. Και να φέρουν και συγκεκριμένα ονόματα.
0: Πολύ μεγάλη ευθύνη οι παίκτες. Δηλαδή, τι να πούμε. Αλλά ρε φίλε, είναι κάτι που δεν λέμε. Δηλαδή δεν λέμε. Δηλαδή, δεν τη γύρισε ο Ρέτσος προχθές την μπάλα λάθος πίσω, αλλά τι να του πει του Ρέτσου, δηλαδή. Έχει, παίξει, έχει τσουγκρίσει με τον Πιρόλα και έχει γίνει η μούρη του τόση και παίζει και διώχνει. Δηλαδή να του πούμε αν έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό ή όχι. Θα μείνουμε στο λάθος. Έχει κάνει 10 λάθη μαζί σου. Αλλά σε αυτή τη διαδρομή το κάνανε σχήμα λόγου. Κάποιοι και παίζανε. Χτύπησε, λέει, στο τελικό και έγινε restart. Λέει και ήταν εξαιρετικός μετά, δεν έχασε φάση με τη Φιωρεντίνα. Αυτός το πήρε. Δηλαδή, πού είναι το τσικίνιο τόσους μήνες. Εγώ γκρινιάζω πρώτος από όλους. Πού είναι ένα από τα παιδιά τα
5: αγαπημένα
0: παιδιά. Πού είναι ο Έσε φέτος στα μάτς. Το σου λέω, δηλαδή.
5: Έχουν δίκιο και οι φίλοι, έχεις δίκιο και εσύ όπως το λες. Ότι και πολλοί παίκτες έχουν μερίδα ευθύνη. Και πλέον περνάει σε αυτούς πολύ περισσότερο. Θα την ακούσουν όπως λες και εσύ. Άλλαξε προπονητής. Έφυγε αυτός που έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Άρα όλοι είναι υποκρίση. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δύο-τρία μηνύματα τα έχει στείλει αρκετές φορές οι φίλοι. Το σέβομαι, θα το διαβάσω. Πρώτα απ' όλα, θα απαντήσετε μια απλή ερώτηση. Λέει, αν έφυγε ως αποτυχημένος από Σαουδική Αραβία από το Φεβρουάριο, ο προπονηταράς αναμορφωτής, λέει αυτός. Το σχολιάσαμε χθες και αυτό. Σε προλαβαίνω. Χθες μιλήσαμε για μια κατάσταση που βρήκε εκεί και δεν τα πήγε καθόλου καλά. Αλλά βεβαίως ο Κυριάκος χθες μας περιέγραψε και την τρέλα που επικρατεί στη Σαουδική Αραβία. Και έφερα και ένα παράδειγμα εδώ, εγώ με το Δόνι, το οποίο μου ανέφερε το τι συμβαίνει εκεί. Ο Δόνης το ξέρει πάρα πολύ καλά το έργο, τι σημαίνει Σαουδική Αραβία.
4: Και επειδή, Βασίλη, επ' αυτού που αναφέρεσαι, στέλνουν και μηνύματα για το 46% win ratio που είχε στη Real Sociedad ο Αλγουαθίρ, να πούμε ότι δεν είναι χαμηλό ποσοστό για μια ομάδα του επίπεδου της Sociedad.
5: Ποια είναι η Sociedad αυτό.
4: Στο ισπανικό ποδόσφαιρο είχε 153 νίκες, 84 ισοπαλίες και 93 ήττες με τη Sociedad. Πήρε κύπελο, δεν ξέρω εγώ μετά από πόσα χρόνια, με τη Sociedad και την είχε με εξαίρεση την πρώτη και την τελευταία του σεζόν σταθερά μέσα στην εξάδα της Ισπανίας.
5: Δεν είναι απλό για να το κάνεις. Κορυφές ομάδες αυτή η ομάδα. Δεν είναι καν. Διαβάζω ακόμα ένα. Τον εκφράζει τον Κορδόν ο Μαρτίνεθ που έτρωγε πεντάρες από Φράιμπουργκ και μας είχε τέταρτο στο πρωτάθλημα. Μπακόπουλε, μπορείς να ρωτήσεις αλήθειες. Ρωτάμε λοιπόν την αλήθεια αυτή.
0: Εκείνη η ομάδα πάντως πήρε το κόμπερ εκείνη η χρονιά.
5: Το πήρε. Θέλω να πω κάτι. Νωρίτερα ίσως δεν με άκουσες. Θα το ξαναπώ. Ο Κορδόν κρίνεται πλέον και αυτός αυστηρά από την επιλογή του προπονητή και όχι μόνο. Και από τις μεταγραφές κλπ. Δεν ισχύει αυτό.
0: Ποιες μεταγραφές. Έτοιμη συνθήκη.
5: Εντάξει.
0: Τι να είχε, δηλαδή να είχε αθόρυβα να γίνει μια κουβέντα 10-15 μέρες. Και να είναι υπέρ δηλαδή του Πουέρτα.
5: Τις τελευταίες. Δεν έχει εμπλοκή στο Πουέρτα.
2: Δηλαδή και να βλέπει το Πουέρτα, πιστεύω θετική η σύγκριση.
0: Αυτό δεν. Δηλαδή εσύ να το έβλεπε στο παίξο Μουντιάλ με την Κολομβία.
5: Καλά, εγώ
0: τι θα έλεγε, κάνει, δεν κάνει στον Ολυμπιακό.
5: Εγώ σου έλεγα όταν έλεγε για άλλε περιπτώσει. Ποιον έλεγε, τον Κάσερε, ποιον έλεγε ο
0: Κάσερε.
5: Εγώ έλεγα ότι ο Πουέρτα είναι ο παιχταρά. Το λέγαμε εδώ με τον Αντώνη.
2: Ο Κάσερε παιχταρά είναι.
5: Καλό είναι και ο Κάσερε. Αλλά σε έλεγε εδώ που είχε δει τον Πουέρτα στην Ελλάδα.
2: Με τα δύο πρώτα μάτ στη Ρασίνγκ στη Λα Λίγκα, ο Πουέρτα παιδιά ήταν.
5: Απαντάνε αυτό θα παίρνα κι εγώ.
0: Μπήκε προχθέ μέσα με το Βόλο, με το Βόλο. Δεν έκαμε. Είναι και άλλοι που παίξαν τέτοια μάτ και δεν δείξανε. Μπήκε μέσα προχθές και νόμιζε ότι αυτός ο άνθρωπος έπεσε από κανένα. Δηλαδή ήρθε με κανένα ντρόν, κανένα αερόστατο να μου έπεσε μέσα στο γήπεδο και έλεγε: Ελά, θα σου δείξω πώς παίζεται η θέση. Και αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Αλλά σου ξαναλέω τώρα, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή είναι δεδομένο θα τσιτώσει. Από την άλλη, μου σου λέω: Είναι η πρώτη φορά που φεύγει προπονητής στον Ολυμπιακό τελευταία χρόνια και βλέπω μαζικό ευχαριστώ κτλ. Από όλους τους παίκτες. Αυτό κάτι δείχνει.
5: Ναι.
0: Και από την άλλη. Δείχνει και την ευθύνη με την οποία γεμίζουν οι παίκτες για το τι πρέπει να κάνουν από εδώ και μπρος. Είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, αν θες να παρουσιάσεις τον προπονητή τον επόμενο και να λέει, τι να κάτσω να λέει, μου στέλνει ένας φίλος σήμερα το πρωί και μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, με την Λίμπαρ δεν τον κέρδισε ποτέ, μου λέει τον Αλγουάθιλ στην Ισπανία. Παίξανε 9 μάτς, μου λέει, και δεν έχει και μια νίκη. Ναι, αλλά ο ένας παίζει με την Αϊμπάρ και ο άλλος παίζει με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, μπορεί να σου πει κάποιος. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο ένας παίζει μάχη είναι παραμονής και ο άλλος να είναι στην Ευρώπη να βγαίνει στο Champions League και στο Europa League. Εντάξει, δεν είναι τώρα συγκριτικά αυτά, γιατί παίζουν άλλοι παίχτες, όπως και αυτόν τον προπονητή, και αν τα δούμε και στην πορεία, ξαναλέω και για μένα, είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση. Και δεν είναι το θέμα η Al Shabaab, είναι το θέμα δεν έχει δουλέψει πουθενά αλλού πλην της Real Sociedad.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Είναι στο σπίτι του, βγαίνει στο χωριό και του λέει ο Μάκης στο καφενείο, έλα εδώ, Αλγκουά, θέλει να πιούμε ένα ούζο, να σου πω για πράγματα, ναι. Την Κυριακή να παίξει, να τους βάλεις 3 γκολ, έρχονται άλλοι τρώνε 3 γκολ. Έλα εδώ να παίξουν μια δηλωτή, πάρε το λουκούμι σου να πούμε κτλ. Νιώθει οικεία.
5: Γράφτε από κάτω.
0: Εδώ λοιπόν.
5: Και δηλωτή παίζει ο Αλγουαθίλ.
0: Εδώ λοιπόν έρχεται σε ένα περιβάλλον.
4: Δηλωτή στα ισπανικά, αρέσει.
5: Η δηλωτή.
0: Έρχεται σε ένα περιβάλλον.
2: Δεκλαραφιών.
0: Τελείω διαφορετικό. Δηλαδή να σου πω κάτι. Ποιο θα είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή. Εγώ μαθαίνω ότι βοηθό του είναι ο γιο του, ο ένα, που είναι και διατροφολόγο και γιο τη κτλ. Έχει έναν άλλο βοηθό. Επίσης, δεν φέρνει κανένα
5: τίμ.
0: Έλα, πλάκα. Λοιπόν, δεν φέρνει κανένα τίμ 10 άτομα.
5: Ναι.
0: Έτσι. Προφανέστατα όλα αυτά τα έχει κουβεντιάσει. Αναλυτές του Ολυμπιακού είναι Έλληνες, είναι παιδιά τα οποία ήταν και με την προηγούμενη προπονητή, προ με την Λίμπαρ για παράδειγμα, δεν έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος στο μυαλό του σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε δηλαδή αυτό το πλαίσιο πρώτον. Τι γίνεται εδώ. Δηλαδή δεύτερον, θα έχει κάποιο στήριγμα. Δηλαδή έχω μεγάλο ενδιαφέρον. Σου θυμίζω ότι στην αρχή της χρονιάς.
1: Φίλε, εδώ που ανακοινώ... ήταν με τη Λίμπαρ, εννοείς τέτοιο στήριγμα να έχει κάποιον δίπλα να τον
0: βάλει.
1: Μπορεί
0: έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, φίλε, πώς ήταν ο Κοβάσεβιτς. Πώς ήταν,
1: φέτος, να ξέρει, ρε, παιδί,
0: φέτος για βοηθό του με τη Λίμπαρ, μέχρι να πάθει ρήξη χιλίου, πήγε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, θυμίζω. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο παλιός ο παίκτης, πήγαινε για βοηθό του με τη Λίμπαρ. Δηλαδή δεν πρέπει να πάει κάποιο δίπλα του.
4: Ποιο έπαθε ρήξη χιλίου.
0: Ο Αβραάμ.
4: Ο Αβραάμ. Πώς την έπαθε ρήξη χιλίου.
0: Λοιπόν.
2: Και τον είχαμε για καλεσμένο, για
4: πιντάπ.
2: Άμα μου λες τέτοια.
0: Είναι να έρθει τώρα ή τέτοιο.
2: Τώρα έρθει, την Παρασκευή έχουμε άλλους δύο του Ολυμπιακού.
0: Α, έχουμε του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια.
2: Και τον Οκτώβριο.
0: Επειδή έχω ασκήσει κριτική, άνοιξε η καρδιά μου. Πες μου τι ώρα είναι το build-up την Παρασκευή.
1: Επειδή τα διαβάζω όλα, ένα έγραφε εδώ όμως γαυροαθλέτικο.
0: Άκου, πες μου τι. Ένα.
2: Ήμασταν το μόνο μέσο.
0: Τα χρώματα πρέπει να κοκκινήσουν.
2: Το μόνο μέσο που έκανε εκπομπή για τον Ολυμπιακό χθες εμείς ήμασταν.
0: Επειδή έφυγε ο προπονητής.
2: Προφανώς ισχύει και για τα άλλα μέσα αυτό. Και για τα άλλα μέσα
1: έφυγε ο προπονητής. Για να ταλαιπωρήσουμε σε
0: έναν. Μου βάγει βιούες και δωρεές.
2: Σου παρήξε το link στο chat.
0: Βιούες και δωρεές. Αφού δεν είπε τίποτα, διαφήμιση δεν έκανε. Ρέφτηκε με το πάρουμε τον κόσμο.
1: Μα το γράφανε από κάτω. Εκεί πάμε. Το Βερβελές φεύγει, έχει δουλειά τώρα. Τι άλλο θα τα πω.
0: Στα δικά μας τώρα. Λοιπόν, ότι ώρα είναι το πιλτά μεθαύριο.
2: 7.
0: Εντάξει, το κάνω και κοινοποίηση.
4: Και τι προηγούμενες φορές δεν το έκανες.
0: Ο μεγάλο δίδυμο θα με δω όταν
4: έρθει. Τις προηγούμενες φορές δεν το έκανες κοινοποίηση.
0: Όχι, τι να κάνω, φίλε. Έχουν πάρει όλους.
1: Κάτσε να προλάβω δύο-τρία πράγματα. Περίμενε.
0: Εκπομπές, άλλο, θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Περίμενε.
0: Τι σε βλέπω τις εκπομπές. Να είμαι δίκαιος. Αλλά αν ξέρεις τώρα κάτι
1: παίρνεις,
0: τις οποίες δεν έχω ταυτιστεί εγώ, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα βλέπω το... Δηλαδή ο Γουλής μπορεί να βλέπει τον Βόκολο και να γουστάρει. Ήταν στο Μαναναϊκό, δηλαδή υπόθεση.
4: Βλέπει τον Μπασίνα και να γουστάρει. Ο Λεωνίδας είναι φοβερό παιδί. Ο Λεωνίδας είναι φοβερό παιδί και μπορεί να
0: όλοι είναι φοβερά παιδιά. Δεν σου λέω ότι πρόσχετ σου λέω.
4: Και είναι και απολαυστικός να τον ακούς να μιλάει μπάλα.
0: Να πας για καφέ, να κάτσεις, όχι για καφέ, για γουρνοπούλα και μεζέ στην Καλαμάτα για την ακριβία. Και να φύγεις μετά από 5 ώρες. Έχει ψωμί ο άνθρωπος, παίρνετε. Αυτό λέω. Αλλά τα χρόνια που εμείς πηγαίναμε και σαν οπαδί στο γήπεδο και εντάξει και δημοσιογραφικά τα βλέπαμε, δεν είχαμε αυτή την ωριμότητα την οποία αναδεικνύουμε εδώ στο Αθλέτικο τη σχετική ενημέρωση, την οποία μας έβγαλε ο Βασίλης ο Μπακόπουλος από μέσα, κατάλαβες.
1: Κλαίει τον κοντρολόλο. Να σου πω κάτι, Διονύση.
0: Δηλαδή, άμα δει ο Γουλής στον Τζόλε, δηλαδή, πώς θα νιώσει, ρε φίλε.
1: Είναι ανακοινώσιμο αυτή που είναι αύριο.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να υποθεί στον αέρα.
2: Είναι.
0: Έχουν έρθει, τους έχουμε γράψει, δηλαδή. Δεν
1: όχι.
2: Όχι, ρε, αύριο γράφουν.
1: Θα έρθουν μέσα και. Αυτό λέω, αποχώρηση με την Λίμπα.
4: Εγώ θα του έλεγα, Αντώνη. Εγώ θα του έλεγα.
1: Πες τους, ρε.
0: Όχι, μην τους πεις.
2: Όχι, δεν τους πω.
0: Άκουσε με τους σου λέω, άκουσε με τους σου λέω.
2: Σκέφτηκα κάτι άλλο, έχει δίκιο.
0: Έλα, χωρί μου, είναι μπροστά. Όταν με ακούσει ο Μακόπουλος, θα με καταλάβει. Θα απογειωθούμε, θα πάμε στην Άσα για εκπομπές μετά.
1: Το πιέσα. Λοιπόν, Ντονίσον 1, ο Καρντόσο τι έγινε, Διονύση.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Πού τον θυμήθηκες, πώς δεν
0: θα πνιγώ. Αλήθεια. Ένα που κάποια στιγμή που γινόταν μεταγραφή, ρώτησα τι κάνει και μου είπε διακοπές έχει πάει.
1: Εντάξει. Αν θεωρείτε. Αν θεωρείτε τώρα το πάνω να σου πω τώρα. Πες μου και εσύ, ρε Στεφάνε, αν λέω κάτι λάθος. Αν θεωρείτε ότι δεν λέγονται όλα εδώ σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή θα πέσει φωτιά σας κάψει, έτσι. Πώς το πες. Δεν ξέρω τι μας έχει.
0: Μα τι άσου πω, ρε.
1: Άλλο. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Απλά είμαι βαθέτα θλιμμένος μετά τη λύση συνεργασίας με τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Σωστά. Και το κύριο με κεφαλαίο το παρακολουθώ και το βλέπω και αυτό, φίλε καλέ, που το έστειλες. Η γκρίνια των οπαδών του Ολυμπιακού στις πρώτες μια-δύο μεγάλες νίκες θα τα ξεχάσουν όλα, όπως η δική μας σε μια εβδομάδα νίκη με Άρη και Λάσκ. Αποτελειωμένη και ελλιπής, γίναμε ομαδάρα, υπομονή. Φίλος της ΑΕΚ είναι αυτός που λέει προφανώς για το κακό αποτέλεσμα με την,
2: με την
1: Κηφισιά. Σωστά. Και ένα δύο ακόμα. Ίδιος με τον Καρανίκα είναι πάντως, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Μοιάζει με ένα φίλο μου, το Θέμη.
4: Ναι, είναι και εκρηκτικός χαρακτήρας.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Μίλαγα με έναν άνθρωπο.
4: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Είναι εκεί στο χωριό τον πήρα.
2: Με τη δηλωτή.
0: Για λέει, και επειδή βλέπει, έχει δει ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις τι μου είπε. Είναι βαρύ μου, λέει, αυτό που θα σου πω να το πει στην εκπομπή, αλλά πες το. Λέω, αν το πω, του λέω. Τόσα έχουμε πει, του λέω. Α πούμε κι άλλο ένα, τι έγινε. Ο Ολυμπιακός μου λέει, έχει πάρει το Βάσκο Λουτσέσκο. Του λέω τόσο πολύ. Μου λέει δεν μπορεί να φανταστεί. Μου λέει τι εκφραστικό είναι, μου λέει. Δηλαδή, κι άμα δεθεί με κόσμο, θα δει έργα, μου λέει. Δεν είναι με τη Λίμπαρ. Να ξέρει. Έχει γούστο. Κυκλοφορεί και εκείνο το βίντεο που βάζει τη φανέλα εκεί με τη Σοσιαδά που έχει πάρει το κύπελο. Το έχει δει αυτό.
2: Ναι.
0: Το έχει δει εσύ.
2: Έγινε και.
0: Δεν έχει δει αυτό το βίντεο.
2: Έγινε και κορεό μετά.
0: Μόνο το δείξω.
1: Ποιο είναι αυτό.
2: Αυτό που είπε και χθε ο Γιώργο.
1: Α, που μας είπε, ναι,
2: που πήρε το κύπελο, φόρεσε τη φανέλα τη Σοσιεδάδ, πήρε το κασκόλ και έριζε τραγούδα για συνθήματα συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πολύ έντονος. Δηλαδή είναι.
1: Ενημέρωσε τον κόσμο. Γουλής είναι απέναντί μου. Καπετανάκος είναι επίσης απέναντί μου. Σε λίγο θα είναι εδώ μέσα. Θα αλλάξουμε λίγο τις θέσεις εδώ. Θα φύγουν κάποιοι, θα μπουν κάποιοι.
0: Καπετανάκο, με το που μπει μέσα, πού τος έχει έρθει.
1: Ναι, ναι, εδώ είναι.
0: Πού τος, πού τος, πού τον βλέπω. Δεν φαίνεται, πού είναι.
4: Είναι πίσω από το monitor, γι' αυτό
1: κάτι κάνει κάτι ρεπορτάζ.
0: Να αρπάξω εγώ με το που μπει.
1: Γιατί.
0: Είδα, εγώ πάτησα ένα like σήμερα, να τον πιάσω ωραίο.
1: Like.
0: Αμέ, αμέ.
1: Όπω κατασκευάζει.
4: Δεν ακούει.
0: Το στείλανε, μου το στείλανε.
1: Το like είναι δήλωση.
0: Μου το στείλανε, ναι, μου το στείλανε. Έφαγε 18 γκολ ο καπετανάκος από το Μεντιλίμπαρ και πατάει like που φώναζε ο κόσμο Μεντιλίμπαρ ηρωνικά. Στο πέταλο, κατάλαβε. 18 γκολ πρέπει να πατήσει.
1: Χθε το κάνει αυτό.
0: Ε?
1: Χθε το κάνει.
0: Ποιο. Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Ναι, ναι, τον έχω εγώ έτοιμο.
1: Μα τα εξηγεί όλα.
0: Σκάουτινγκ. Καπετανάκο που είσαι. Πού είσαι.
1: Δεν τον βλέπω.
0: Κρύβεται, τι κάνει.
4: Κάνε ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να δούμε λίγο στην Ισπανία τι γίνεται για να προχωρήσουμε τα θέματά μας. Θέλω μια αναφορά μόνο στην Ελλάδα, αφού έχουμε φτάσει τρεις και έχουμε 7.500 κόσμο μέσα και τα like είναι κοντά στα 1.000. Κάνω και εγώ like τώρα γιατί είμαστε λίγο χαμηλά. Πάμε να ανέβουμε λιγάκι για να πάμε στις 2.500 όπως συνηθίζουμε. Εκπομπή με τις 5 σήμερα. Ελλάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή και σήμερα από τις 2 μέχρι τις 5. Και πάμε στην Ισπανία. Εκεί όπου είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, στη γνωστή του θέση με το γνωστό φόντο, τα καδράκια τα είχες χθες.
2: Πάντα, πάντα.
1: Τα είχε.
2: Τα είχα πάντα, ναι. Ζιντάν, Ζιντάν, τον έχω παρακολουθήσει. Ναι.
1: Ωραία. Γιώργο, καλησπέρα. Κινήθηκες αστραπιαία και βρήκες άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας δώσει τα φώτα του. Περαιτέρω, γιατί ήδη ξεκινήσαμε και κάνουμε λίγη ανάλυση για το πώς θα παίξει αυτός ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, με τα εργαλεία που έχει βεβαίως εδώ και θα πρέπει να προσαρμόσει τις δικές του τακτικές. Με τον Στέφανο το κάναμε πριν αυτό. Θα ήθελα να μου πεις με ποιον έχεις μιλήσει, τι είναι αυτός ο άνθρωπος και τι μας έχει πει περίπου για να πασάρουμε και το ωραίο βιντεάκι που έχουμε μοντάρει.
2: Αρχικά να πούμε πώς έχω βελτιωθεί από την πρώτη σύνδεση. Τώρα οι εντολές σου διαταγές, έτσι μου το είπες χθες, τον βρήκα.
1: Είσαι στρατιώτης, φίλε.
2: Λοιπόν, είχα τη χαρά να μιλήσω με έναν καλό φίλο, αλλά κυρίως έναν πολύ καλό δημοσιογράφο, τον Φίλιππο Κιτρομιλίδη. Ο Φίλιππος είναι από Έλληνες γονείς, γεννήθηκε στο Λονδίνο και μεγάλωσε εκεί πέρα, δουλεύει τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Έχω βρεθεί
2: χρόνια.
1: Με τον Φίλιππο. Και εγώ έχω βρεθεί.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πού ήμασταν όμως.
1: Στο παραγραφικά, τον έχει δει και ο Βερβελές τη μέρα στον τελικό.
2: Όχι, στο Παρίσι νομίζω.
0: Στον τελικό.
1: Στον τελικό του Ισπανικού κυπέλλου.
2: Όχι, Βασίλη, δεν ήταν εκεί.
1: Α, δεν τον έχει δει ο Βερβελές.
2: Α, ήταν και στον τελικό, σωστά.
6: Και για πολλά χρόνια στο κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτη, σωστά.
2: Έχει δουλέψει στο κανάλι της Real Madrid, έχει δουλέψει, τώρα δουλεύει στο CBS Sports, έχει δουλέψει στο TNT, πολύ μεγάλη καριέρα, αξιοζήλευτη, θα έλεγα εγώ. Και νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος ή από τους πλέον κατάλληλους τέλος πάντων, για να μας εξηγήσει ποιος ακριβώς είναι ο Imanol Aguadil, διότι δουλεύει τα τελευταία 10 χρόνια στη La Liga και είναι commentator της La Liga, επομένως έχει κάνει μεταδόσεις πολλών παιχνιδιών της Real Sociedad. Αυτά τα 10 χρόνια που δουλεύει στη La Liga συνέπεσαν με την άνοδο της Real Sociedad του Imanol. Μας λέει ωραίες ιστορίες, μας μιλάει για το ποδόσφαιρό του, για το πώς είναι σαν άνθρωπος, για το τι σημαίνει για τη Real Sociedad. Έχουμε κόψει ένα κομμάτι, πάμε να το ακούσουμε και τα συζητάμε μετά.
1: Ωραία, αν είμαστε έτοιμοι το κοντρόλ, πάμε να ακούσουμε τον καλεσμένο του Γιώργου.
7: Είναι κάποιος που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Θυμάμαι που το κάναμε, μιλήσαμε μαζί του και είπε μια φορά δεν έχω πάει βόλτα για 6 μήνες με τη γυναίκα μου γιατί δουλεύω πάντα, ούτε βόλτα πάμε πλέον. Δουλεύει πολύ καλά με την Ακαδημία, με τους νεαρούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό με τη Real Sociedad και θα δούμε αν και θα είναι σημαντικό με το Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει καλούς νεαρούς εκεί να δουλέψει μαζί τους. Και πάντως είναι κάποιος που έχει πετύχει μεγάλα πράγματα με τη La Real. Έχει κερδίσει το κύπελο, που είναι κάτι το πολύ σημαντικό για μια ομάδα που δεν είναι Real, Barça ή Atlético. Και είναι κάποιος που ελπίζουμε θα συνεχίσει την όμορφη ιστορία τους μπάσκους προπονητές στο Ολυμπιακό. Η ομάδα του La Real παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα και είναι επιθετική ομάδα. Έκανε πάρα πολύ φάουλ, αλλά και έπαιζε πάρα πολύ ωραία ποδόσφαιρο. Πρέπει να σας πω ότι είχε και σε αυτά 6 χρόνια που ήταν εκεί παιχτάρες, δηλαδή μιλάμε για τον Ισακ, για τον Όντεγκαρντ, για τον Μίκελ Μερίνο, για Σόρλοτ, ο Ιαρθάβαλ, σημαντικούς παίχτες σε μεγάλο επίπεδο, αλλά μπορούσε και να βγάλει κάτι πολύ σημαντικό από αυτούς τους παίχτες και έχουν εκείνοι ήδη έχουν πάνε σε άλλο επίπεδο. Άρα νομίζω δουλεύει καλά με τους παίχτες που έχουν έχουν πιο πολύ να δώσουν. Και νομίζω ότι υπάρχουν και παίχτες στο Ολυμπιακό που μπορούν να δίνουν λίγο πιο πολύ, και ο Ιμανόλ είναι πολύ, πώς το λέει στα ελληνικά, intense. Δηλαδή δεν σας αφήνει.
6: Έντονος,
7: δεν σας αφήνει ούτε μια στιγμή. Αυτό είναι κάτι που έχουν πολλοί προπονητές μπάσκετ, σαν τον Ούνα Έμερι. Κάπως έτσι είναι.
1: Λοιπόν, έρχεται ξύλο η ομάδα του, aggressive η ομάδα.
6: Όπως λέγεται στα ελληνικά, intense.
1: Intense, ναι. Όμορφη μπάλα όμως, λέει, παράλληλα με αυτό, παραγωγή σημαντικών παικτών. Αυτό δηλαδή που προφανώς θέλει ο Ολυμπιακός και είχε με το Μεντιλίμπαρ, πουλώντας παίκτες από τις ακαδημίες. Άρα και αυτό που έλεγες νωρίτερα και αυτό που κουβέντιασα με τον Σωτήρη χθες, δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα. Διαφέρει όμως τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ίδιο το παιχνίδι και θέλει να το προσεγγίσει. Γιώργο, για πες κάτι άλλο που είπες, ναι, και εκτός αέρα με τον τύπο αυτόν, ο οποίος όντως γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, και συγκλίνουν οι απόψεις του και με αυτά που ακούσαμε στο ξεκίνημα με τον Στέφανο.
6: Εγώ κρατάω πάρα πολύ αυτό που σχολιάσαμε λίγο χθες, ότι είναι πάρα πολύ αιμονικός με την προετοιμασία. Δηλαδή μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε, ότι σε μια συνομιλία που είχαν κάποια στιγμή off camera, τους είχε πει ότι έχω 6 μήνες να πάω μια βόλτα με τη γυναίκα μου γιατί δουλεύω ασταμάτητα. Επομένως δείχνει λίγο αυτό που σχολιάσαμε χθες, το πόσο πολύ δουλεύει, πόσο αιμονικός είναι με την προετοιμασία των παιχνιδιών. Κρατάω επίσης ότι και επειδή μου το είπε ο Φίλιππος, αλλά και με άλλους δημοσιογράφους εδώ πέρα που μίλησα, που καλύπτουν χρόνια το ισπανικό ποδόσφαιρο, τους ρώτησα, υπάρχουν κάποια ελαττώματα, θα είχατε να μου πείτε κάποια ελαττώματα εκείνη τη Real Sociedad. Και όλοι μου είπαν, η αλήθεια είναι ότι έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε να σου πούμε ότι κάτι που έκανε κακά εκείνη η Real Sociedad. Δηλαδή είχε εντυπωσιάσει με το ποδοσφαιρό του και λόγω του μεγέθους, γιατί δεν είναι στο top 3. Είχε εντυπωσιάσει όλο τον κόσμο με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Κρατάω επίσης αυτό που είπαμε, ότι επενδύει πολύ και εξελίσσει παίχτες και από τις ακαδημίες, λόγω του ότι δούλεψε και 8 χρόνια στις ακαδημίες. Και κάτι που σχολιάσαμε, απλά δεν το βάλαμε εδώ πέρα, είναι αυτή η ανησυχία, αυτό το ρίσκο που λέμε όλοι ότι υπάρχει, ότι έχει πετύχει μόνο η Real Sociedad και πουθενά αλλού. Δηλαδή σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου είχε τη στήριξη, είχε το χώρο, είχε το χρόνο, είχε την εμπιστοσύνη της ομάδας για να δουλέψει. Τώρα στον Ολυμπιακό, μου το είπε και ο Φίλιππος, είναι ένα στοίχημα. Επίσης μου είπε ότι πιστεύει, αν του δοθεί χρόνος, είναι ένας προπονητής που έχει καλές ιδέες, είναι ξεκάθαρο στα πράγματα που ζητάει στους ποδοσφαιριστές του. Αν του δώσουν χρόνο, πιστεύει ότι θα πετύχει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που θεωρεί εκείνος ότι μπορεί να μην πετύχει είναι η πίεση του ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να νικήσει τώρα και ότι θα βρεθεί να δουλέψει σε ένα περιβάλλον.
1: Αυτό είναι θέμα προσωπικότητας, Γιώργο, από τον προπονητή. Για να ξεπεράσει αυτό που πολύ σωστά λες, το προστατευμένο περιβάλλον, το καινούριο περιβάλλον που έρχεται τώρα και η πίεση που αναγκαστικά το συνοδεύει, είναι θέμα προσωπικότητας και εδώ θα φανεί και θα κρυθεί αυτός για το αν έχει την προσωπικότητα να το διαχειριστεί όλο αυτό. Γεια, ολοκλήρωσε.
6: Όχι, ολοκλήρωσα, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ωραία.
6: Να πω κάτι.
1: Με πεις, εννοείται. Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτηση του τύπου αυτού.
6: Του Φίλιππου.
1: Ξαναλέω, ναι, ο Φίλι είναι πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι πολύ μέσα στην ιστορία
6: πολύ,
1: αυτή
6: πολύ,
1: που
6: πολύ.
1: Λέγεται La Liga. Δηλαδή,
6: πάρα πολύ, πάρα
1: τον
6: πολύ.
1: Ακούω πολύ προσεκτικά.
6: Εννοείται.
1: Α, δούμε τώρα, θα φανεί.
6: Εγώ κάνω ένα ερώτημα γενικό, δηλαδή προς συζήτηση. Ποιος προπονητής δεν θα ήταν στοίχημα για τον Ολυμπιακό τούτη τη στιγμή? Δηλαδή, ποιο όνομα να
0: πω. Βαλβέρδε. Μόνο ο Βαλβέρδε.
6: Μόνο.
8: Ο Βαλβέρδε δεν θέλει να δουλέψει, ρε Διονύση.
6: Αυτό, και? Όχι.
8: Δεν
6: αυτό,
8: θέλει
6: αυτό,
8: να δουλέψει.
6: Να είναι και ένα ρεαλιστικό στόχο. Δηλαδή, παππούμε. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν είναι ρεαλιστικό στόχο. Δηλαδή, όποιον προπονητή και να σκεφτούμε στα θέλω του καθενός, οποιοδήποτε είναι στοίχημα αυτή τη στιγμή. Συν το καταλαβαίνω και του προβληματισμού ότι δεν έχει δουλέψει πουθενά αλλού εκτός από ο Σοσιεδάδο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Και έρχεται σε έναν οργανισμό και σε έναν σύντροφο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολος. Δηλαδή, πέρα από τα τεχνικά στοιχεία του κάθε προπονητή, του πόσο ωραίο ποδόσφαιρο παίζει, πόσο μπορεί να διαβάζει τον αντίπαλο, νομίζω ότι πρέπει να διαχειριστεί όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό, τον οργανισμό Ολυμπιακό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πόσο δύσκολο και πόσο μεγάλη πίεση έχει και πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτή την κατάσταση.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις γιατί προσαρμόστηκε? Γιατί ήταν άνιωθος.
6: Σωστά.
0: Όπως το λέω.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή, αν είχε πάρει και χαρτάκι από Βαλβέρδε. Δεν το
0: ξέρω. Δηλαδή, υπήρχαν πράγματα, όχι μόνο τέτοιο. Καταρχήν, από τους ανθρώπους που χθες.
6: Και έχει τον ίδιο μάνατζερ,
0: ναι,
6: με,
0: ναι,
6: τον Βαλβέρδε.
0: Και,
6: δηλαδή.
0: Ναι, καταρχήν μίλησε. Ο Βαλβέρδε για να έρθει ο Μεντιλίμπαρ ήταν υπέρ. Επίσης, όταν σε φιλολογική ερώτηση το Βαλβέρδε, αν κάποια στιγμή θα αρχώσουν να στείλουν. Πού να έρθω μετά Μεντιλίμπαρ εποχή, ξεχάστε το. Υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό σα λέω, δηλαδή, Βάσκο με Βάσκο διαφέρει. Εντάξει, αυτό είναι ένα προπονητή ο οποίο είναι εδώ και λίγου μήνε χωρί δουλειά. Πήγε στην Αλσαμπάμπ, δεν ήταν καλό το περασμά του. Βλέπει μια ομάδα που παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα την πάρει από την αρχή, ενώ στις υποχρεώσεις της στην Ευρώπη δεν τη βρίσκει δηλαδή να είναι με 0 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. Έχει ένα καλό υλικό για μένα, ξαναλέω. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο υλικό από πέρυσι. Έτσι, και γι' αυτό είναι το γιατί στο γύρο από το Μεντιλίμπαρ δεν μπόρεσε να το δοκιμάσει, να το παλέψει με αυτό το υλικό και το θεωρώ και σε ένα βαθμό άδικο. Αλλά από την άλλη πλευρά, σου ξαναλέω, είναι πολύ λογικό όταν υπάρχει ένας νέος προπονητής να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για το τι θα παίξει, τι να περιμένουμε. Προφανέστατα και θα χρειαστεί χρόνο. Το καταλαβαίνουν άπαντες. Αν δεν είναι θέμα να έχει χρόνο, ο Ολυμπιακός βέβαια δεν έχει την πολυτέλεια να έρθει με τον Όφη και έχει στη Λιβαδιά και να μείνει μείον 6 π.χ. από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα ότι υπάρχει μια πίεση. Αλλά νομίζω ότι το περίγραμμα πρέπει να υπάρχει και, και καλώς γίνεται σήμερα γιατί. Τουλάχιστον το έχουμε κάνει με όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πήρε ο Παναθηναϊκός σαν προπονητή που ήταν στην Κοπεχάγη τον Ίστρουπ. Να λέμε τι περιμένεις να δεις, αν ξέρει πρωταθλητισμό, τι μπορεί να κάνει. Πήρε η ΑΕΚ τον Νίκολιτς. Ότι ήξερε πρωταθλητισμό, βλέπεις τα αποτελέσματα. Μακάρι ο άνθρωπος να μπορέσει να πάει καλά, σίγουρα δίνει μια άλλη προοπτική και στο γήπεδο, θα πω εγώ. Σε αυτούς που πηγαίνουν στο γήπεδο. Δηλαδή, τη βλέπεις διαφορετικά την μπάλα.
4: Και επειδή το έθεσε ως ερώτημα ο Γιώργος και δεν πήρε απάντηση, αν μπορούμε να μιλήσουμε όχι ακριβώς για κάποιο μειονέκτημα ή κάποιο τέλος πάντων πρόβλημα στο παιχνίδι. Του Ιμανόλ, αλλά για ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός ο Ολυμπιακός πλέον, ακριβώς επειδή ο Ιμανόλ το θέλει πάρα πολύ το pressing σε σημείο αιμονής και ανεβάζει την ομάδα του σε ψηλά μέτρα και στείνει παγίδες και προσπαθεί να κλέψει στο επιθετικό του τρίτο. Στην τελευταία του σεζόν, στη σεζόν 24-25 που αντιμετώπιζε τα πιο πολλά προβλήματα, είχαν εστιάσει περισσότεροι που του κάνουν κριτική στο ότι όταν ο αντίπαλος παίζει άμεσα, όταν ο αντίπαλος παίζει ποδόσφαιρο με αντιλίμπαρ. Με μεγάλες μπάλες και δεύτερες μπάλες, εκεί ακριβώς επειδή ανέβαζε τόσο ψηλά την ομάδα του, πολλές φορές είχε πρόβλημα. Αυτό είναι το μόνο που έχω εντοπίσει εγώ ως ένα ζήτημα στο παιχνίδι του Ιμανόλ και σε μεγάλο βαθμό το πλήρωσε εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό στην τελευταία του σεζόν, τη σεζόν 24-25.
1: Ακούμε λοιπόν αυτό που λέει ο Στέφανος. Ακούμε αυτό που είπε νωρίτερα ο Διονύσης για την Αλ-Σαμπάμπ και το ότι από το Φλεβάρι δεν ήταν πλέον εκεί, δεν είχε ομάδα. Ακούμε το ότι δεν είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και είναι ένα στοίχημα ως ένα σημείο. Το λέει και ο Αντώνης, ρωτώντας μάλιστα ποιος προπονητής δεν θα ήταν στοίχημα. Άρα, αυτό προφανώς δεν είναι καμιά γεωγραφία στον τύπο. Εδώ μιλάμε για μια κουβέντα που γίνεται και υπάρχουν δυσκολίες για τον Ολυμπιακό. Ειδικά αν σκεφτείς, Διονύση, ότι αυτό συγκεκριμένα, επειδή ο προκάτοχος είναι ο Μεντιλίμπαρ, άρα ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν έχει καθόλου χρόνο προσαρμογής που λέμε. Χρόνο ηρεμίας, πρέπει να το αγοράζει αυτό το χρόνο, κερδίζοντας μάτς.
0: Βασίλη, άκου. Ένα καλό που έχουν τα social media κόντρα στο πώς κάποιος θέλει να παρουσιάζει, επειδή ακόμη και αν νομίζει ότι κρύβεται πίσω από ένα ψευδώνυμο, είναι το εξής. Όταν ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό, αν δει σχόλια ανθρώπων που είχα εγώ χθες το βράδυ στο κανάλι μου, για παράδειγμα, που τους ξέρω τους λογαριασμούς μετά από τόσα χρόνια παρουσίαση, δεν θες να πιστεύεις ότι γράφονταν για τον Μεντιλίμπαρ όταν ήρθε στον Ολυμπιακό.
6: Του έχει κάτσει και το 1-4 και το 1-3.
0: Δεν θες να πιστεύεις. Άσε το 1-4 και το 1-3 που λέει ο Αντώνης. Το τι γινόταν. Ότι πρέπει να φύγει νύχτα κτλ. Γιατί και ο Ολυμπιακός πήρε έναν προπονητή ο οποίος ήταν 5 μήνες άνεργος, 6 μήνες άνεργος όταν τον έφερε. Έτσι.
1: Σε ηλικία προχωρημένη.
0: Έχοντας πάρει ένα Europa, αλλά η ατάκα που άκουγε τότε, έλα μωρέ, ποιος δεν έχει πάρει Europa με τη Σεβίλη.
4: Ισόβιο είναι. Πάω, θα τον πάρω.
0: Ισόβιο είναι. Καταλάβες. Αυτό άκουγες. Από αρκετούς όταν τους έλεγε για τον Μεντιλίμπαρ, σου είπα όμως ότι αυτός ο άνθρωπος μέσα από τη δουλειά του κατάφερε και κέρδισε άπαντες. Και κατάφερε, θες από την παραξενιά του, με την καλή έννοια το λέω, γιατί είναι Βάσκος, να κερδίσει πράγματα και να βάλει άμυνες στο ρέντι που πριν δεν υπήρχαν. Δηλαδή, που ο Ντιέγκο Μαρτίνι θα δείχνει πιο ευάλωτος. Που ο Καρβαλιάλ θα δείχνει ακόμη πιο ευάλωτος. Παρότι ο Ολυμπιακός πίστευε ότι μπορεί και να αλλάξει την ιστορία. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος λοιπόν και αποκτάσει για ένα διάστημα ηρεμία. Αυτή την ηρεμία διακρίνει η ομάδα του Ολυμπιακού, η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την ακρίβεια, ότι έχει χαθεί και παίρνει αυτή την απόφαση.
1: Ναι.
0: Το αν ο Αλγκουαθίλ θα μπορέσει να την κάνει, δηλαδή σου λέω, επειδή πήγα να ολοκληρώσω νωρίς, στην ανάρτηση χθες του Ολυμπιακού για το αντίο με τη Λίμπαρ, ένας από τους ανθρώπους που μου μπει κάτω και κάνει σχολιασμό με φατσούλα με δάκρυα είναι ο Μίτσελ. Θέλετε να συζητήσουμε για Μίτσελ. Από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στον χώρο του ποδοσφαίρου.
6: Μπορεί να συζητήσω πολλές ώρες για Μίτσελ.
0: Ο Γιώργος που είναι στη Μαδρίτη, στην Ισπανία και έχει ζήσει από Ρεάλ, μπορεί να σας πει τι εστί Μίτσελ. Πώς βλέπουν τον Μίτσελ στη Μαδρίτη. Ήρθε εδώ και ήταν τελειωμένος πριν το Άντερλεχτ ο Ολυμπιακός και το 0-3. Και έφτασε με τον Ολυμπιακό να κάνει την όποια πορεία του στο Champions League που εγώ πιστεύω θα μπορούσε να είναι και καλύτερη σε εκείνο το μάτς με τη United. Να γραφτεί μια ιστορία να πήγαινε ένα γύρο παρακάτω τέλος πάντων. Πήρε πρωτάθλημα και ο Μίτσελ στην Ελλάδα. Έχει πάρει πρωτάθλημα. Ξαναήρθε ο Μίτσελ πίσω. Έφυγε περίεργα ο Μίτσελ να πω. Τη φορά που ήρθε.
6: Έκανε μιλάμε για πίεση. Υπερφόρ,
0: έτσι.
6: 15-15.
0: Έφυγε μετά από ένα Ολυμπιακό άριστο 2-0 μέχρι το 75 και έγινε 2-2 στο τέλος.
6: Ναι.
0: Και του χρεώθηκαν όλα τα κακά. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Απλά ο Μεντιλίμπαρ τι έχει. Είναι ο προπονητής που πήρε το ευρωπαϊκό. Σούπα. Ό,τι και να γίνει. Δηλαδή πώς έχει ο Γιώργος πίσω εκεί τα καδράκια του. Δεν ξέρω ποιος έχει πίσω εκεί, δεν βλέπω.
6: Το Ζιντάν.
0: Εντάξει. Καλώς. Σημαίνει κάτι. Ε? Ζιντάν και από εκεί τι έχει, Μαραντόνα με τέτοιο, ποιο είναι το άλλο.
8: Μαραντόνα με Μέση είναι, τι είναι δίπλα, δεν ξέρω, δεν βλέπω.
6: Όχι.
9: Όχι, το άλλο είναι Ματεράτσι. Ιντερ Μίλαν.
8: Τι είναι? Ματεράτσι.
6: Ιντερ Μίλαν, ναι.
8: Ματεράτσι είναι ναι, από εκείνο το ντέρμπι του Μιλάνου που είχε γίνει ο χαμός με τα καπνογόνα.
6: Σωστά. Για το φίλο που λέει εδώ ότι αν αναφέραμε όχι. Το είπε για Βαλβέρδε, ότι θα ήταν και επικοινωνιακά κάτι πολύ δυνατό, αφού ρώτησε για στοίχημα ο Αντώνης, απάντησε ο Διονύσης προηγουμένως. Τι θέλει να πούμε για τον Βαλβέρδε άλλο. Αυτός δεν θέλει, όπως το είπε και ο Στέφανος, να δουλέψει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, φίλε, και ο μεγάλος μου ενδιασμός σε μένα είναι αυτό το πώς να το κάνεις κομψά. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέμε. Πώς μπορείς να το κάνεις κομψά, για πες μου. Πώς να φύγει ο Μεντιλίμπαρ κομψά, δηλαδή, με τα δεδομένα
6: εδώ που φτάσαμε.
0: Εδώ που φτάσαμε, δεν λέω να έχει φύγει το Μάιο.
6: Δεν φεύγει.
0: Εδώ κομψά. Που ήμασταν, πώς μπορούσε να γίνει κομψά, να καταλάβω.
6: Δεν
0: εγώ το
6: φεύγει.
0: Ακούω. Να μου πει ο κόσμος, δηλαδή, να μου γράψει πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιο είναι το κομψά. Να του πούμε ότι φεύγουμε και θέλουμε να είσαι στο παιχνίδι το Σάββατο με τον Όφη. Να σου δώσουμε πλακέτα, να σε τιμήσουμε την προσφορά σου.
8: Ο μόνος τρόπος για να γινόταν αυτό
0: και
8: κομψά.
0: Και μετά να πούμε στους άλλους μπείτε και παίξτε.
8: Εδώ που έφτασε θα ήταν να του έδινε τη χρονιά ο Ολυμπιακός. No matter what. Δηλαδή να του έλεγε για αυτά που έχεις κάνει, για την ιστορία, για το ευρωπαϊκό, για τον double στα 100 χρόνια, για. Η χρονιά αυτή είναι δική σου.
6: Class dance, φωνάζει και το Αθλέτικο για το ντοκιμαντέρ.
8: Και τέλος τη σεζόν να χωρίζουμε. Αυτό μόνο. Δεν νομίζω ότι έχει άλλο
0: Amazon
8: το
0: πάνω.
6: Μου στέλνουν μηνύματα και στο Instagram. Τώρα τι να πρωτοπρολάβω να διαβάσω πριν φύγει ο Βερβελές.
0: Εσύ με το Instagram είναι μετά. 5 με 8 έχεις χρόνο, μην αγωνίζεσαι. Δεν θέλω να ανησυχείσαι. Μετά που θα κλείσουμε, Βασίλειε, ξέρεις το αγαπημένο με τα πόδια στο έτσι, στο πλάι. Και ξεκινά μετά πάντα φατσούλες αυτά για πάντα τους όλους. Το αφήνει στο κοινό, το έχω καταλάβει εγώ.
6: Συγγνώμη, χθες δεν έλεγε στην εκπομπή.
0: Κάνει growth.
6: Το βράδυ στην εκπομπή που σε παρακολουθούσα. Δεν έλεγες ότι είναι θέμα σεβασμού.
0: Εγώ είμαι συγκινημένος, φίλε. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος σήμερα, να ξέρεις.
6: Ναι.
0: Γιατί μου έστειλε ένας φίλος του Ολυμπιακού ότι καλά τα λες και όλα αυτά σε ακούω χρόνια. Σκέψου μου λέει τόσο πολύ που σε ακούω που έχω γενέθλια σήμερα και η γυναίκα μου πήγε και έφτιαξε τούρτα με σένα. Και απόρρισε. Και μου έστειλε την τούρτα. Κοίτα, εδώ με έχει βάλει με μικρόφωνο το Αθλέτικο να του παίρνω συνέντευξη του ανθρώπου που γενέθλια. Τρομερός. Έχω συγκινηθεί, αλήθεια το λέω. Η αγάπη του κόσμου.
6: Λοιπόν.
0: Την άλλη υπάρχουν και αυτοί που μπαίνουν μέσα. Και βρίζουν. Πώς γίνεται τώρα. Είναι τρομερό.
6: Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν αντιμετωπίζω τέτοια πράγματα πάρα πολύ συχνά, έως καθόλου θα έλεγα.
0: Δεν αλλά είναι, τούρτα. Είναι μέχρι να εξαγριωθεί ο κόσμος της Τρίπολης.
6: Όχι για την τούρτα, δεν λέω για την τούρτα. Παρεπτόντως θα ήθελα να γίνει μια σκεπαστή. Μια σκεπαστή. Πίτα. Αλλά λέω ότι όποιος στέλνει ένα μήνυμα ευγενικό και ρωτά κάτι, δεν είναι ρε φίλε, πρέπει να απαντά. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Όσο μπορείς τουλάχιστον και όσο τέτοιο. Ρωτάει λοιπόν ο φίλος αυτός. Αυτό που είπαμε και νωρίτερα, τι μπορεί να έχει συμβεί στο διάστημα αυτό. Αυτό λέμε, δεν γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να έχει συμβεί στο διάστημα από τη στήριξη μέχρι την αποπομπή του Μεντιλίμπαρ. Θα φανεί αυτό και μάλιστα χθες, αν το είχες δει την εκπομπή, του πρότεινα του συγγραφέα μας από εδώ να γράψει ένα βιβλίο όταν περάσει ο χρόνος και μάθηκε πράγματα. Η νύχτα που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι,
6: έχει γράψει άλλος με τίτλο αυτό.
0: Δεν υπάρχουν, όχι, είμαι.
6: Τι,
0: είμαι υπάλληλος, δεν μπορώ να τα γράψω αυτά τα βιβλία.
6: Σωστό και αυτό, εντάξει.
0: Υπάλληλος της White Media εδώ.
6: Δεν κακό να είσαι υπάλληλος της White Media.
0: Ναι,
6: εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία, να ξέρεις. Στη White Media. Προχωράμε.
0: Άστομα, επειδή είναι περίεργη στη μέσα, μου ανοίξω το στόμα μου γενικά για το πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Άκου, είναι πολύ σημαντικό γιατί επειδή κάνουμε μια εκπομπή που έχει πολύ μεγάλη επίχυση. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, δεν είχα φανταστεί ότι θα ξεπερνάμε τους 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάδες viewers. Τι?
6: Λέτε,
0: ανεβάζω το κασέ σας, ρε. Αντί να κρατάτε πίσω. Τώρα που λέω αυτά τα λέγαμε πριν.
6: Λυζή να του πείτε τι τράζ, ρε. Να στείλει το 10, ανεβάζει 10% δικό σου. Σε ένα λεπτό είστε μέσα, περιμένετε. Είστε έτοιμοι, έτσι. Ήρθαν οι καφεδές.
0: Λοιπόν, κοίταξε, τη διαφωνία σου μπορεί να την εκφράσει πολύ λογικά και να κάνει και την κριτική σου. Όπως σου ξαναπεί, σε έναν προπονητή ο οποίο ήταν κύριο, δηλαδή. Να μου το έλεγε κάποιος ότι στον Πέτρο Μαρτίνς έκανα πολύ μεγάλη κριτική ότι ενδεχομένως να ξεπέρασε και κάποια όρια στο τέλος, θα το άκουγα. Έτσι, παρότι τον θεωρώ επίσης ένα πολύ πετυχημένο προπονητή στον Ολυμπιακό, απλά θεωρούσε ότι είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος του και αυτό το δεν σου είπα ξανά τον είχα ρωτήσει. Στο Μεντιλίμπαρ, σου είπα, έχοντας ζήσει αυτό το βράδυ, δεν μπορώ όχι να προσάψω, μπορεί να μεταφέρω κάποια πράγματα, κάποιες πληροφορίες που μπορεί να έχω Σου να λέω και εγώ ότι θα μπορούσε να πάει τη χρονιά πιο κάτω, να δούμε. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δεν θα αποφασίσει κανένας δημοσιογράφος, κανένα μέσο. Και δεν νομίζω ότι οι ομάδες και ειδικά παράγοντες επίπεδου Αγγέλη Μαρινάκη αποφασίζουν με το αν τον Γκάλουπ δείχνει 60-40 ή 70-30. Αν δηλαδή okay. το μέσα τους, ο δικός τους ψυχισμός, το δικό τους ένστικτο λέει κάτι άλλο, παίρνουν αυτή την απόφαση. Και όπως πολύ σωστά είπατε, όλοι θα κριθούν στο τέλος της χρονιάς. Σου ξαναείπα παράδειγμα, επειδή ορισμένοι κρατούν αυτά που θέλουν. Έφερα χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που είχε αναλάβει την ομάδα στη μετά χάση εποχή ο Τάκης Λεμονής. Την πάει με την ψυχολογία από εδώ, από εκεί. Τα θυμάμαι ένα προς ένα. Πετάμε στην Κέρκυρα. Είναι εκτός αποστολής ο Μάρκο Μάριν. Μετά εμφανίζεται στο αεροδρόμιο ο Μάριν. Ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει την Κέρκυρα, χάνει. Μπαίνει αλλαγή, ο Μάριν βάζει και γκολ. Κάνει και κάτι περίεργα στο Λεμονή. Τα συζητάμε στο αεροδρόμιο και μετά. Την επιστροφή έχει βαρύνει το κλίμα για τον Λεμονή τις επόμενες μέρες, ότι δεν ελέγχει τα αποδυτήρια, ότι. Τι κάναμε τότε, μεταφέραμε αυτή την πληροφορία που είχαμε. Και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός βγήκε από πριν τα Χριστούγεννα, μαθαίνω ότι ψάχνει προπονητή τότε, στο ραδιόφωνο τότε. Πριώνει. Θα φάτε το Λεμονή, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε. Όντως μετά από λίγες μέρες φαγώθηκε ο Λεμονής. Και ήρθε ο Όσκαρ Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός έφερνε, έβαζε κόσμο την ίδια στιγμή στο αεροδρόμιο, έφερνε πίσω τον Κέβιν Μιραλάς, γέμιζε το αεροδρόμιο και στο τέλος χρονιάς δεν πήρε τίποτα. Και όταν λοιπόν κρίθηκε αυτή η αλλαγή, ήταν άστοχη. Δεν την έκανα εγώ λοιπόν. Αυτό θέλω να σου πω. Και αυτός που την έκανε, το κατάλαβε ότι ήταν άστοχη. Και το καλοκαίρι ξαναέκανε αλλαγή προπονητή. Για την ιστορία.
1: Ρεπορτάζ είναι αυτό, λέγεται, και όχι προτροπή για να αλλάξει κάτι. Καλημέρα στην παρέα, γιατί δεν αναφέρεται πως σύγχρονοι χωρισμοί γίνονται αλλά Κλοπ και Πεπ. Ο στρατηγός άλλαξε τον Ολυμπιακό για πάντα. Αυτό είπε και ο Διονύσης πριν. Θα ήθελε ένα αντίο διαφορετικό για τον προπονητή που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού για πάντα, όπως λες πολύ σωστά. Λοιπόν. Κύριε Παπαγεωργίου, θέλετε κάτι άλλο? Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την ωραία συνέντευξη που μας φέρατε. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις για να σε αποδεσμεύσω?
10: Όχι, τελευταίο αυτό ότι θέλω να κρατήσω, γιατί μου το επανέλαβε αρκετές φορές και ο Φίλιππος και άλλοι καλοί συνάδελφοι που μίλησα εδώ πέρα, ότι πιστεύουν πάρα πολύ ότι μπορεί να πετύχει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν βρήκα έναν να μου πει ότι όχι, δεν θα πετύχει, όχι, θα τα βρει δύσκολα, αλλά όλοι μου λένε αν του δοθεί χρόνος. Που είναι σημαντικό ότι πιστεύουν τόσο πολύ στις ιδέες του. Όλοι μου είπαν ότι έχει πολύ καλές ιδέες, είναι μεταδοτικός, τις περνάει καλά στις ομάδες του, αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Mm-hmm. Και κάτι που μου είπε ο Φίλιππος που δεν το βάλαμε, είναι ότι μοιάζει πολύ με τους υπόλοιπους Βάσκους που είχε ο Ολυμπιακός, στο θέμα ότι είναι πολύ ομός, πολύ ευθύς. Άμα θέλει να πει κάτι, άμα το σκέφτεται, θα το πει. Δεν θα κρυφτεί πίσω από
0: καλό το δάχτυλό. Καλό είναι πες να το ξανασκέφτεται, βέβαια.
10: Σε σχέση...
0: Ας μετράει μέχρι το 10 πες του πριν να λέει, γιατί δεν είμαστε σε τέτοιο mood τώρα με τα ομά.
1: Λοιπόν, ωραία. Γιώργος, αποχαιρετώ. Αφού πρώτα απ' όλα διαβάσω ένα μήνυμα που λέει ένας φίλος, κάντε ένα γκάλωπ να δούμε πόσο άρεσε στον κόσμο η απομάκρυνση του Μέντι. Επιθετικό το ύφος. Αλλά δεν έχετε κάκαλα, προφανώς εννοεί, και τέτοια πράγματα. Σε πληροφορώ, γιατί είσαι εκτός θέματος και ήσουν εκτός μαθήματος θες. Γύρω στις 12 το βράδυ μέχρι τις 2, 11.000 κόσμος ψήφισε και έβγαλε 65% έπρεπε να μείνει ο Μέντι Λίμπαρ και 35% να φύγει. Προφανώς το προβάλαμε και το αναφέραμε πάνω από 10 φορές χθες το βράδυ. Οπότε, λυπάμαι, δεν ισχύει αυτό που λες. Γιώργο, γεια σου.
0: Γεια σου, Γιώργα.
10: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Κύριε Διευθυντά, δεν θέλω να σε διώξω, αλλά θα πρέπει να σε διώξω γιατί χωροταξικά
11: έχουμε δουλειές, ζήτημα. Έχουμε δουλειές.
1: Το ξέρω. Κάθε φορά που γράφεις με αγχώνεις, να ξέρεις.
11: Μεταγραφές.
1: Κάτι γίνεται, κάτι
11: project.
1: Γίνεται.
8: Έχουν φύγει λαμβάνεις, ξέρεις πολλά τώρα.
11: Όχι, άλλο λαμβάνεις, όχι.
8: Και εξαφανίζεσαι.
11: Λαμβάνεις, όχι. Τα λαμβάνεις αρχίσουν, πιστεύω, από την άλλη εβδομάδα.
1: Γιατί?
11: Πολλά και σε πολλούς.
8: Έχουμε μπλέξει.
1: Λαμβάνεις εννοείς χρήματα.
11: Αυτό από Οκτώβριο. Για να φτιάξουμε εδώ και το φίλο μας τον Διονύση, το φίλο μας τον Τάσο και το φίλο μας τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή συζητάμε πολύ για το αντίο και τον τρόπο που θα γίνει, σας είπα νωρίτερα ότι από το περιβάλλον του Μεντιλίμπαρ γνωρίζω ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, αλλά μαθαίνω και ότι δεν θα φύγει έτσι. Δηλαδή ότι θέλει να δώσει ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού και για αυτό που έζησε και για τη συνέχεια.
1: Έχει κάποια δήλωση με την Λίμπαρ ανακοίνωση? Μου γράφουν κάποιοι εδώ, δεν ξέρω αν έχει βγάλει.
0: Περιμένουμε να γίνει από στιγμή στιγμή.
1: Θα γίνει, έτσι. Ωραία, δεν τσέκαρε εσύ όσο η ώρα αλλάζω εδώ.
0: Νομίζω ότι αυτό προκύπτει τουλάχιστον.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Γεια. Φιλιά στον Αντώνη Σάουλη.
11: Τι θα κάτσει εδώ, να ξέρω.
1: Θα έρθει ο Καπετανάκος εδώ και ο Γουλής δίπλα στο Στέφανο. Έτσι σκέφτομαι.
11: Έλα τα σχόλια να πω.
1: Κάπως έτσι το έχω ονειρευτεί.
8: Εγώ να φύγω έξω, να μείνω μέσα.
1: Έλα πιο εδώ, να παίξουμε μέσα εμείς.
12: Ωραία.
13: Ωραία, θα πάω.
14: Έλα, θα ρωτήσω.
15: Ναι, μόλις ανέβηκε, να την πούμε.
12: Γρηγόρη, τι έχεις.
14: Όπα, ανακοίνωση τέτοια.
12: Περίμενε, Διονύση. Γρηγόρη, τι θέλεις να μου πεις. Ωραία. Σε λιγάκι ο Χαστάς θα βγει μαζί μας. Πάμε για να ακούσουμε ανακοίνωση. Είναι
15: την ανακοίνωση. Είναι μια δήλωση του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ, η οποία μάλιστα ανεβαίνει στη σελίδα του Ολυμπιακού. Γιατί ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ενεργός στα social media.
12: Ναι.
15: Το απεχθάνεται το story του Instagram και όλα αυτά. Mm-hmm. Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του Συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρήσουν πάντα τον πύχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτό το Σύλλογο. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους, από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε Ολυμπιακέ.
12: Πολύ πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύεται ο κόσμος του Ολυμπιακού, αυτό που συμβαίνει.
15: Όχι, είναι πολύ καλό γιατί ένας ξεροκέφαλος άνθρωπος δεν το κάνει. Ένας πικραμένος άνθρωπος. Δεν το κάνει. Δεν είναι, τα λεφτά θα τα πάρει. Δεν είναι δηλαδή πρέπει να κάνεις τη δήλωση για να πάρεις τα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί νομίζω θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό στο να φύγει αυτόματα μια γκρίνια ορών. Πώς να σου το πω.
12: Αποφορτίζει την κατάσταση.
15: Είναι αυτό που έλεγε ο Κυριάκος χθες.
12: Ναι.
15: Οι 24 ώρες, οι 48 ώρες, το παιχνίδι με τον Όφη το Σάββατο με τον νέο προπονητή, το επόμενο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια, το όραμα που δίνεται. Δηλαδή το μήνυμά του για μένα είναι συγκλονιστικό. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος σας είπα ότι είναι σε μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και είναι λογικό γιατί πίστευε στη δουλειά του. Αλλά από την άλλη, ευχαριστεί οι άπαντες και ουσιαστικά είναι σαν να λέει: προχωράει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θα νομίζω θα έχει και άλλες προεκτάσεις. Το μήνυμά του, θα δούμε αν θα δώσει κάποιες συνεντεύξεις τις επόμενες μέρες, θα τα δούμε όλα.
12: Αντώνη, η τελευταία σχολή από σένα, ακόμα και την τελευταία στιγμή, φεύγοντας ο Μεντιλίμπαρ, βοηθά τον σύλλογο του Ολυμπιακού να αποφορτιστεί.
14: Δεν θα την ανοίξω τη μεγάλη κουβέντα. Είχε πει κάτι πολύ σημαντικό που διαφώνησε και ο Βασίλης, νομίζω, και ο Διονύσης. Είχε πει κάτι πολύ ωραίο ο Αλέξος Σαββόπουλος. Mm-hmm. Ότι δεν βοήθησε και από την πλευρά του με τη Λίμπαρ να το κάνει πιο εύκολο. Mm-hmm. Που ανοίγει μια τεράστια μεγαλύτερη κουβέντα, ρε παιδί μου. Ότι αν είχε παράπονα με τη Λίμπαρ από τη διοίκηση για τις μεταγραφές, γιατί δεν είχε παραιτηθεί. Και αλλά μετά ακούω και αυτό που λέει ο Διονύσης, ότι είναι ένας τύπος που δεν θέλει να παραιτηθεί ποτέ, παρά τις όποιες δυσκολίες, παρά από τα όποια τέτοια θέλει να επιμείνει. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό είναι και σε αυτό που είπε και ο Αλέξης, ότι το κάνει λίγο πιο εύκολο mm-hmm. και βοηθάει λίγο όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Γιατί όσο βοήθησε με τη Λίμπαρ τον Ολυμπιακό, άλλο τόσο βοήθησε και ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ. Είναι οι σχέσεις πάντα έτσι. Σωστό. Είναι. Και στα καλά και στα κακά.
12: Μάλιστα, ευχαριστώ.
14: Τάσο, τα λέω ωραία. Ποιητικά. Σε έχουμε βοηθήσει, μας έχεις βοηθήσει.
16: Έχεις βαρύνει πάρα πολύ τη θέση σου, θα κάτσεις τώρα.
14: Έλα, Τάσο.
12: Έλα, Τάσο. Δίνεις συγκινημένος, Τάσο. Από αυτά που είπε ο Σαββόπουλος.
17: Γεια σας, τι κάνετε.
18: Γεια σας.
12: Εντάξει όλα.
17: Όλα καλά, κουμπλέ.
12: Ωραία.
17: Ήσυχα.
12: Ωραία. Λοιπόν, αναφορά ακόμα μία στην Elabet, παρακαλώ πολύ. Η χορηγός μας εταιρεία σε αυτή την εκπομπή, στο back-to-back, όπως και στις βραδινές εκπομπές, βρίσκεται μαζί μας και σήμερα, από τις 2 μέχρι τις 5 εκτάκτως σήμερα, συνήθως από τις 3 μέχρι τις 5 στη μεσημεριανή αγαπημένη σας συνήθεια. 8.500 κόσμος μέσα και πληθαίνουμε όλο και περισσότερο. 1.500 τα like. Τα θέλουμε παραπάνω, κύριε Γουλή.
16: Σίγουρα.
12: Θα ήταν μια καλή ιδέα, έτσι. Ωραία. Για Ντέσσερς έχεις να μας πεις εξελίξεις. Έχεις και πολλά ακόμα για Παναθηναϊκό. Για ΑΕΚ φυσικά μιλάμε. Η επόμενη μέρα
17: ερχόμαστε
12: είναι Τρίπολη. Έρχεσαι Τρίπολη.
17: Δώστε το γήπεδο, δώστε την πόλη.
12: Δώστε το γήπεδο, δώστε την πόλη. Έχω να προτείνω πάρα πολύ ωραία μέρα για να πάτε να φάτε, ευχαριστώ. Να πιείτε, να περάσετε ωραία. Αφήστε κανένα φράγκο εκεί πέρα στους μαγαζάτορες.
17: Πάντα, τι είμαστε εδώ.
12: Όχι, στο λέω είμαστε. Το κάνετε, μια χαρά. Όχι. Εσύ θα έρθεις Παρασκευή.
17: Σάββατο.
12: Παρέουλα θα κάνουμε. Έτσι.
18: Θα είσαι κάτω, Βασίλη.
12: Ναι, θα έρθει και εσύ.
18: Όχι.
12: Μα δεν έχετε ματσί. Είναι Νόβα εκεί. Ωραία. Μισό λεπτό, γιατί θα έχουμε και Χαστά σε λιγάκι. Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο με τις δουλειές μου. Περίμενε, με βιάζετε, παιδιά. Δεν θέλω εγώ πίεση. Δεν αντέχω εγώ την πίεση. Χθες έπρεπε να δεις πώς μαζεύτηκε η ομάδα. Το έλεγα στα παιδιά. Σαν να λέμε στη γειτονιά, Γουλής μπορείς, Καπετανάκος μπορείς. Πάμε να παίξουμε μπάλα με την απέναντι γειτονιά. Τι ώρα, σε μια ώρα.
17: Τι είπα το μεσημέρι εδώ πέρα. Το Διονύση και. Τι σου είπα. Ετοιμάζεται εκπομπή μόνο για Ολυμπιακό.
15: Να σου πω κάτι, το ηχητικό μου σου άρεσε. που έστειλε στην ομαδική.
17: Για τον καφέ.
15: Όχι, ναι. Το άλλο, το προηγούμενο. Για την κατάσταση εδώ με Παγκόπουλο.
17: Τι.
15: Έγραψα ένα. Να.
4: Γιατί δεν με έχετε βάλει σε αυτήν την ομάδα.
12: Θα μπεις πολύ σύντομα.
17: Όλοι θέλουν να φύγουν. Εσύ θες να μπεις.
15: Θα σταματήσω με ακόμα. Πρέπει να καταγράψει 200 ώρες εκπομπής.
12: Θέλει χιλιόμετρα λίγο.
17: Και είσαι σίγουρος ότι θες να μπεις. Γιατί μετά υπάρχουν ευθύνες.
4: Τώρα που μιλάμε, ναι.
15: Συνήθως με αυτήν την ομάδα, ξέρεις τι γίνεται. Παιδιά, ανεβαίνουμε για εκπομπή σε μισή ώρα. Παιδιά, σε μία ώρα αρχίζει η εκπομπή. Οπότε, άμα θες.
17: Είναι 3 ώρα το βράδυ. Στέφανε, τι κάνεις.
15: Αν είσαι εκτός, μα δεν το είδα, δεν ενημερώθηκα.
17: 3 ώρα έχει αλλαγή, έχει trade. Έχει trade στο NBA. Τώρα βγαίνουμε live.
12: Φιλιά στον αγαπημένο μας τοπίο Δημήτρη Μαυρόπουλο που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει για τις μεταγραφές μας, τις καινούργιες, αλλά και πολλά ακόμα για τον τρόπο που διαχειριζόμαστε διάφορα θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και συνεχίζω τώρα με Θοδωρή Χαστά για να μιλήσουμε μαζί του για θέματα ΠΑΟΚ. Και αμέσως μετά έχουμε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που έχουν έρθει δύο καθήλυνα αρμόδιοι. Γεια σου, Θοδωρή.
13: Γεια σας, παιδιά μου.
17: Γεια σου, Θοδωρά.
12: Ωραίο ήταν αυτό.
15: Παιδιά
13: σου,
15: ωραίο.
12: Δυνατός, παιδιά μου.
13: Γεια σου, Θοδωρή. Κάνω μια δοκιμή σήμερα, βγαίνω κάπως διαφορετικά.
12: Δεν έχω δει καλά πίσω.
13: Να πάει καλά.
12: Εννοείς με διαφορετικό τρόπο τεχνολογικά.
13: Τεχνολογικά, ναι. Γιατί είμαι και της τεχνολογίας, παιδί.
12: Τι μπορεί να έχεις κάνει, ρε φίλε.
13: Κοίταξε, σε πρώτη φάση νομίζω ότι ακούω χωρίς καθυστέρηση. Αυτό είναι το βασικό μου... Ο βασικός μου στόχος ήταν αυτός. Αν το καταφέρω, θα
12: να το... Να το φτιάξουμε, παιδιά, αυτό. Δημιουργήστε το πρόβλημα.
17: Η εικόνα λίγο έχει θεματάκια.
12: Ναι,
17: έχει. Πίσω δεξιά έχεις ένα πτώμα, το έχεις σκεπάσει. Είναι σκηνή από, ναι, από τη δέκατη εντολή.
4: Χθεσινό. Γιατί δεν σας αρέσει
13: είναι
4: η εικόνα.
13: Το
17: πτώμα. Δεν καταλάβω.
13: Όχι. Όχι, έχω, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη που έχω γενικά, αλλά θα τη στρώσω και αυτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βασίλη, 13 Δεκάτου έχω κυκλώσει.
12: Ναι,
17: θα σε χρειαστώ.
13: Αστέρας ΠΑΟΚ.
15: Βγήκε πρόγραμμα.
13: Αστέρας, φυσικά.
17: Ναι, ναι.
13: Αστέρας ΠΑΟΚ Σάββατο.
12: Θα κατεβείς.
13: Έτσι όπως το βλέπω, έτσι κυκλωμένο άψογα, που το έχω βάλει.
12: Άψογα.
13: Σάββατο. Που είναι πολύ καλή μέρα.
17: Μετά το σπίτι στην Αθήνα θες και το σπίτι στην Τρίπολη.
13: Ναι, γι' αυτό.
17: Εντάξει, αγόρι μου, okay.
12: Έχει free pass, ό,τι γουστάρει κάνει.
13: Ναι, ναι.
12: Για πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ.
13: Αλλά δεν έχει σημασία.
12: Για πάμε στο ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα, για το Γιαννούλη αναφερθήκαμε χθες, λιγάκι πιεσμένα αυτά. Είναι ένας μήνας, φίλε, περίπου.
13: Ναι, 3 με 4 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν κατάλαβα.
12: Ναι.
13: Λέει κάκωση. Κάκωση, πώς την έπαθε μόνο ο άνθρωπος. Άντε, διάστημα μόνο στο παθαίνει. Κάκωση.
17: Μπορεί να από προηγούμενη φάση και εκεί στο πάτημα να επιβαρύνθηκε.
4: Εντάξει, παιδιά, και το διάστημα, ναι, κάκωση είναι. Τι είναι, είναι αυτό. Okay.
12: Ναι, ξέρεις, γιατί έχει γίνει σε ένα σημείο που γίνεται μονομαχία. Δίνεται το φάουλ και μετά διαμαρτύρεται. Και πατάει μόνο εντελώς και γυρίζει.
4: Ξέρεις, ναι, γιατί το παθαίνει. Επειδή διαμαρτυρήθηκε, γι' αυτό το
12: παθαίνει.
4: Όχι,
12: ενέργεια.
4: Δεν κάνω πλάκα.
12: Αρνητική,
4: όχι, όχι, αρνητική ενέργεια.
12: Τι.
4: Έφυγε το μυαλό από την κίνηση,
12: από την κίνηση,
4: πήγε στην αντίδραση και το πάτημα ουσιαστικά έγινε χωρίς να το ελέγχει. Και πάτησε άσχημα.
17: Αυτό τα αναλύνει μόνο σπουδαία χαφ.
4: Έλα, εντάξει.
13: Αξίζει να τον βάλουμε στο chat.
17: Εμείς ως ταπεινή δεξί μπακ που μόνο κλωτσάμε την μπάλα και τον αντίπαλο, δεν πάμε να αναλύσουμε.
12: Λοιπόν, το Μπουγατσίνο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα και ξεκαθαρίζει κάτι. Ακόμα ένα μήνυμα. Παιδιά, το βίντεο με το Μπολιμενέα που φωνάζει και λοιπά.
15: Υπάρχει μια δήλωση στο.
12: Για πες το.
15: Ότι, ναι, καλά, ότι είναι έχει fake. Κάνει μια δήλωση ο Πουέρτα, ναι, ότι όταν ήρθε στην ομάδα είχε φύγει ο προπονητής κτλ. Καταρχήν το κείμενο, δηλαδή πρέπει να είσαι χαζός από ένα, ναι, σημείο και μετά.
12: Για να το θεωρείς αυθεντικό.
17: Επειδή είχε ανέβει και σε site.
15: Ναι. Δηλαδή
17: να σκεφτείς λίγο δεν
15: είναι. Τι να σκεφτείς λίγο. Καταρχήν να σου το λύσω από την ακρίβεια, λέει ότι έμενε με την Λίμπαρση ξενοδοχείο. Μια χαρά σπίτι είχε εδώ, ήταν άνθρωπος 2 χρόνια. Και έκανε και τις βόλτες του στα νότια προέστα και τα λοιπά. Δεν πού να το πιάσουμε τώρα και να τα αφήσουμε. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα.
17: Έμπαινα στο ξενοδοχείο, ναι, και έβγαινε ο Μεντιλίμπαρ με βαλίτσες.
15: Ναι, ρε φίλε, μιλάμε για τρελόνα.
17: Μιλάμε τώρα. Η βλακία είναι ανίκητη.
15: Και δίνετε τροφή για σχόλιο τώρα. Και μου λες τώρα να κάτσουμε να συζητήσουμε.
12: Δήμο, ευχαριστώ για το χαιρετισμό σου με donation. Να σε καλά. Και πάμε τώρα στα θέματα μας. Είπες λοιπόν για τον Γιαννούλη, ένας μήνας.
13: Ναι, εκεί τώρα μετά τη διακοπή, εκεί τοποθετείται.
12: Μπάμπα
13: και
12: τώρα,
13: γενικώς,
12: έτσι.
13: Στην μπάμπα και υπάρχει και ο Τέιλερ που θα επιστρέψει στη θέση του, έτσι.
12: Γιατί να επιστρέψει, αυτό να σε ρωτήσω, ρε Θοδωρή. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ως αμυντικό χαφ.
13: Και εμένα μου αρέσει και του λύση του άρεσε, αλλά τώρα πήραμε και αμυντικό χαφ κανονικό.
12: Ναι, αυτό να μου πεις.
13: Οπότε καλό είναι να πάει... Ναι. Όχι ότι δεν μπορεί να τον ξαναβάλει εκεί, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίοδο μάλλον που έμεινε ο Μπάμπα μοναδικό αριστερό μπακ, εκεί που είχε πέντε ο ΠΑΟ, προφανώς ο Τέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη θέση του. Ο Γιάκιτς μπήκε από χθες και είναι ενεργός και δεν αποκλείω να πάρει κατευθείαν χρόνο συμμετοχή την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Άρη. Οπότε προφανώς ο Τέιλορ θα είναι η εναλλακτική του.

0: είναι και πεζούμενος είναι και έχει τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από την άμυνα του ΠΑΟ και ήθελε, ζητούσε ο Αλέσιο Λύση. Οπότε το θεωρώ το πολύ πιθανό, αν και είμαστε πέμπτη σήμερα, αύριο θα μου ζητήσει ενδεκάδα.
1: Αύριο και σήμερα θα ζητήσω ενδεκάδα για το σημερινό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης από τον Αλέξη Αβόπουλο σε λίγη ώρα. Και αυτό έχει τη σημασία να το δούμε συνδυαστικά πώς θα πάει ο Άρης, γιατί έχει πολύ λίγο χρόνο να ξεκουραστεί σε σχέση με τον ΠΑΟ και το παιχνίδι της Κυριακής. Για συνέχισε.
0: Σωστό. Ναι, το πλέον πιθανό είναι να ξεκινήσει με τον Κώστα και τον Ντιέγκο Κώστα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Επίσης πιθανότητες αρκετές έχει ο Γιάκητς, αλλά δεν είναι και σίγουρο για την αρχική ενδεκάδα. Νομίζω στην πορεία θα παίξει σίγουρα. Αυτές οι δύο τελευταίες μεταγραφές του ΠΑΟΚ, σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, ότι νομίζω ότι έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά το μεσοαμυντικό κομμάτι που πραγματικά είχε δείξει ότι έχει θεματάκια από την αρχή της σεζόν. Βέβαια μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο αυτό, αλλά έχουν και οι δύο παίκτες τα χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον ΠΑΟΚ εκεί και που ζητούσε ο προπονητής. Τώρα, μένει άλλη μια μεταγραφή, τη λέμε κάθε μέρα. Ελπίζω να μην τη λέμε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου που τελειώνει, που λύγει η μεταγραφική περίοδος. Οι τελευταίες μου πληροφορίες λένε ότι είναι πλέον πολύ κοντά στο να κλείσει το center forward του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι δεν είναι κανένας από αυτούς που έχουμε αναφέρει έως τώρα. Ούτε ο Ιβάνοβιτς, ούτε ο Λαμπόρ.
1: Κουλένοβιτς.
0: Είχαμε πει για Κουλένοβιτς, ναι, όλοι αυτοί. Νομίζω ότι έχουν καταλήξει σε κάποιον που δεν έχει ακουστεί και μάλιστα αυτό που μαθαίνω ότι είναι θέμα ωρών να ολοκληρωθεί η συμφωνία και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή έμπειρο, με γκολ, με νούμερα, δηλαδή όχι στο στυλ του Ιβάνοβιτς που λέγαμε χθες, που είναι ένα project 20 χρονών, ναι μεν με προοπτικές, αλλά για αυτή τη στιγμή που τον θέλει ο ΠΑΟΚ ως πρώτο και βασικό δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Μιλάμε για έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ελπίζω να τελειώσει σήμερα-αύριο, ούτως ώστε να κλείσει και αυτή η πολύ μεγάλη τρύπα που είχε ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του από την αρχή του καλοκαιριού και φτάνουμε 10 Σεπτεμβρίου για να την κλείσει.
1: Τερίμι, είμαι διαθέσιμος για ΠΑΟΚ, αν το ζητήσουν, αφού το αναφέρεις σε μήνυμα. Για Αβραμίδη να απαντήσω και να πω ότι το τι θα κάνει στο site και στα υπόλοιπα τέλος πάντων πράγματα που ετοιμάζουμε, ας το πω έτσι γενικά, θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, πάντως μέχρι τώρα μόνο για αυτά δεν τον έχουμε πάρει, αλλά κάνει και αυτά, εντάξει.
2: Άμα δεν με βάλετε στην ομαδική, εγώ δεν ξαναμιλάω.
1: Θα σε βάλουμε, ρε. Εντάξει.
0: Μα τον είχαμε προειδοποιήσει ότι αυτά που συμφωνεί στην αρχή δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που θα κάνει μετά. Έτσι, όλοι το βιώσαμε.
1: Το έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
2: Έχουν αρχίσει, είπαμε, τα λαμβάνεις.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Βαρ. Σωστά.
3: Ή χάλασε.
1: Όχι. Ξέρει αυτός. Ήρθε κόσμος κάτω, ε.
0: Ναι, εκεί είναι, κάπου εκεί κοντά σας είναι.
1: Ναι.
0: Το γουδί που είναι κοντά εκεί, όχι.
4: Όχι ιδιαίτερα.
1: Δεν είναι Μαρούσι, πού είναι.
4: Τρία λεωφορεία θες για να πας.
1: Για πες τα, πια.
3: 112 και μετά το stop για Καπανδρίτη.
4: Από εδώ δεν το λες και κοντά.
5: Τρία λεωφορεία.
1: Πώς, γιατί.
5: Δεν νομίζω. Ένα και λίγο περπάτημα.
2: Είναι μακριά, αρέσει.
4: Ρε φίλε, από εδώ για να φύγεις θες το 410 ή το 446. Παίρνει το Α7 και κατεβαίνει προ τα κάτω.
2: Είναι υπαρκτά δρομολόγια.
4: Ή το 550 και πα προ τα κάτω.
0: Και μετά για να μπει μέσα
4: γουδί και να πιάσει, πρέπει να πιάσει από την πάνω μεριά, από κατεχάκι μεριά.
5: Αλλά εκεί είναι το βαρ.
3: Είναι υφυπουργό σα μεταφορών.
4: Εκεί είναι το βαρ.
3: Αρμόδιο επί τηλεφορία.
1: Είναι γουδί. Είναι γουδί.
4: Δεν είναι γουδί. Έτσι
5: είναι γουδί. Είναι στο Μαρούσι το βαρ.
4: Ήταν, θυμάμαι, στο Μαρούσι. Κάποια στιγμή είχαν πει.
3: Τα γραφεία του βαρ είναι στο Μαρούσι.
4: Ακόμα εκεί. Δεν είχαν πει θα τα πάνε στην ΕΠΟ.
1: Εδώ ένα λεωφορείο.
3: Στην ΕΠΟ.
1: 4-12.
5: Θα το περικυκλώσει.
4: Τότε ένα.
3: Στο στόμα του λύκου.
4: Θοδωρή, άμα είναι στο Μαρούσι ακόμα.
3: Όχι, πάρε το πέρα και Θοδωρή. Άμα ήταν στην ΕΠΟ.
5: Ένα-ένα θα ήσουν τώρα.
4: Άμα είναι ακόμα.
3: Θα ήταν η βαθμολογία άλλη, Κώστα μου.
5: Α πούμε το λεωφορείο με το γύρο.
2: Αν σε παρακολουθούν, παίρνει αυτά τα λεωφορεία.
1: Μπήκα σε 7 λεωφορεία, δεν με βρήκε άνθρωπο.
4: Ένα λεωφορείο πλέον.
0: Κάπου εκεί γύρω, τέλος πάντων.
4: Ένα, άμα είναι στο Μαρούσι, ένα, το 446, πάμε.
1: Πάμε, δηλαδή. Πρέπει να σου πω τη μέρα πάντως που έτρεχε.
5: 608 ζηλεύεις,
1: ξέρεις. Τη μέρα που έτρεχε τα 5 χιλιόμετρα. προσευχόμουν να περάσετε 608 κάποια στιγμή. Να πω μέσα.
5: Πολύ λίγε.

0: λίγησε. Ο άνθρωπο που κατά 50 χιλιόμετρα μέσα στου αγωνιστικού χώρου στο πρωτάθλημα τύπου.
1: Πέρασαν τα χρόνια.
2: Πέρασαν τα χρόνια.
0: Ο απροσπέλαστο.
3: Μόνο με την μπάλα στα πόδια. Μόνο με την μπάλα στα πόδια.
1: Περίμενε να πάρει την μπάλα. Μόλι έπαιρνε την μπάλα, να τρέχει.
0: Στεφανέ, του κάναμε συμβόλαιο, φιλέ. Έπαιζε με κράζουν που πήγαζε δεξιμπάκ ότι πήγαινε με άμεση μεταβίβαση στυλ με την λίμπαρη μπάλα μπροστά με 50 και έβγαινε και έκανε ένα σπίτι με το στόπερ και του βάζει δαγκό. Δεν τα λέει αυτά. Δεν πειράζει.
2: Έχουμε κάνει μαγικές φάσεις κατά καιρούς. Έχουν χαζέψει κόσμος που έχουν παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο. Εντάξει, αυτό πρέπει να πω. Κάποτε. Προχωράμε. Για σένα λέω. Προχωράμε.
1: Άρα, όντως κοντά μας είναι το Θοδωρή.
2: Συνεχίζουμε ότι είναι κοντά το VAR και πήγαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σωστά.
4: Πήγε αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ σήμερα στα. Πώς λέγονται, γραφεία του VAR, δεν ξέρω. VAR Center, κάπως έτσι λέγεται. Μετά την επιστολή που είχε στείλει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα, την είχαμε πει σε ΚΕΔ και ΕΠΟ, ζητώντας να βγουν στη δημοσιότητα ή μάλλον να ακούσουν το τι υπόθηκε μεταξύ του διαιτητή και των VAR, των διαιτητών VAR για τη φάση του 34ου λεπτού με το πέναλτι στον Εντιαγέ. Εισακούστηκε το αίτημα. Βρίσκονται ή αυτή την ώρα ή δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ενημέρωση για το αν ολοκληρώθηκε ή όχι, προκειμένου να γίνει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή να μάθουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται εδώ, εκεί μάλλον, τι υπόθηκε μεταξύ των διαιτητών.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί το διάβασα κάπου, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Και αν το ξέρετε, μου λέτε. Αυτή η διαδικασία είναι στη διάθεση των ομάδων από την αρχή τη σεζόν. Έτσι. Δεν είναι ότι τώρα το ζήτησε ο ΠΑΟΚ και κατ' εξαίρεση το κάνουν. Να ακούσουν ενώ
4: και εγώ το διάβασα, αλλά δεν το ξέρω. Ίσως ονειρώτησα από ποιος να μας
3: ξέρω, οπότε δεν μπορώ να το πω. Πάντως, από αυτό το γεγονός καταλαβαίνεις ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Ναι. Όποτε θέλουν οι ομάδες μπορούν να ακούσουν κάτι, κάποιο διάλογο. Και γιατί να μην ακούσουν.
4: Ναι. Ναι.
3: Την ώρα του αγώνα να μην ακούμε, γιατί θα γίνει περίγελος.
2: Εννοείς να βγαίνουν και να λένε.
3: Ναι, αυτό που γίνεται. Δεν είμαστε ωριμοί, νομίζω γι' αυτό.
2: Όχι.
3: Όχι, δεν νομίζω.
2: Οκ. Οπότε θα έχεις πληροφόρηση μέσα στη μέρα, φαντάζομαι, για το τι. Ναι. Και είναι αντίδραση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
3: Υπήρχε και χθες κάποια διαρροή από ΚΕΔ. Τι ήταν ότι είναι πέναλτι.
4: Κοίταξε, ο Λανουά ήταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, στην Τούμπα. Του έγιναν κάποιες ερωτήσεις από.
0: Τι είδε στο μάτς, είδε.
3: Έχει παράπονα,
0: την απόκρουση την είδε στο τέλος ή.
2: Τι είδε.
0: Για τις ωραίες ερωτήσεις. Την απόκρουση την είδε εκεί στο τέλος.
4: Δεν
0: την είδες. Την είδες σε βίντεο.
4: Όχι, δεν την είδα.
0: Δεν στείλω να την δεις τώρα.
3: Το πεναλτάκι με τον Βόλο μια χαρά ήταν. Το πεναλτάκι με τον Βόλο μια χαρά είσαι.
0: Πεναλτάκι.
3: Στο πέμπτο λεπτό.
0: Μη σου λέω τα ίδια τώρα. Βλέπεις ότι είμαι ένας άνθρωπος.
3: Ένας άνθρωπος.
0: Θέλω να ακούω.
3: Όλοι ένας άνθρωπος.
0: Η ανατροπή υπάρχει εκτός περιοχής.
3: Δεν υπάρχει εκτός περιοχής.
0: Δεν τώρα θα με ακούσει ή όχι.
3: Πέναλτι. Γιατί να σε ακούσω, τι είσαι. Πουλές με τον Βόλο. Θα σου πω εγώ. Κοίτα. Σου έχω πάρει καφεδάρα εδώ πέρα, να ξέρεις. Να σε ρεμίσω.
0: Το γύρισε. Όλος μου έκανε εδώ.
1: Το μπιφτέκι μέσα στη
3: δεύτερη. Κράτα το λίγο, ρε φίλε.
0: Ή πια δύο δουλειές. Είναι λίγες κοκκινικές. Τέλος πάντων, καθά μας ενδιαφέρουν. Για πες μου για τον Λανουά που ήταν χθες.
3: Σε ερώτηση πες μου τι είσαι, δεν θα απαντήσω.
2: Έχει δίκιο. Άκου λίγο. Έχει δίκιο. Είναι φάουλ εκτός περιοχής, αλλά είναι και κόκκινη κάρτα.
0: Ποια?
2: Με το Βόλο.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι πέναλτι, παιδιά.
2: Είναι έξω την περιοχή, νομίζω, και είναι κολλητή.
5: Παιδιά, για ποια φάση μιλάμε?
2: Στο κύπελο.
0: Του Μαϊλού, του Φέναγκη του Βόλου που φεύγει.
2: Αν είναι έξω.
5: Δεν έχω δει.
2: Όχι, λέμε ο κανονισμός τι λέει.
0: Αν είναι έξω. Το Λανουά τώρα.
2: Κάτσε, έχει πάρει καφεδάρα, περίμενε.
3: Αν είναι έξω. Για να καταλάβει. Έξω είναι κολλητή. Ο Λανουά πήγε Θεσσαλονίκη και σήμερα κατέβηκε ο ΠΑΟΚ να μάθει του διαλόγου.
0: Μήπως του έφερε
5: με γιο. Έχει τεθεί ένα θέμα που νομίζω ότι είναι κρίσιμο σε σχέση με του ξένου διαιτητέ που έρχονται και εγώ το ακούω. Όταν έρχονται ω ομάδα. Δηλαδή, διαιτητές και VAR, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πολλές φορές οι μεν προσπαθούν να προστατεύσουν τους δε. Δηλαδή, πολλές φορές ο VAR μπορεί να αποφασίζει ή να βλέπει τις φάσεις με την οτροπία να μην εκθέσει τον συνάδελφό του, τον συμπατριώτη του, τον συνεργάτη του.
4: Μα αν ήθελε λίγο, να μην τον εκθέσει, θα τον έλεγε θα έλα, να δει σε φάση ρε.
3: Ναι,
4: θα
3: πρέπει να το δούμε γι' αυτό. Λάθος στο λάθος.
5: Λειτουργούν πολλές φορές ως ομάδα που ο ένας μπορεί να προσπαθεί να προστατεύσει.
1: Και βεβαίως, απλά να προσθέσουμε ότι θα έπρεπε να πάει στο VAR, εννοείται, να το στείλει ο Μίλερ το Τσβάιερ, και θα έπρεπε να πάει τη φάση πίσω 30 δευτερόλεπτα στο φάουλ που γίνεται στο διπλό στον Κάγκουα. Οπότε θα
5: όλα
1: τελειώνει
5: πρέπει
1: κουβέντα.
5: Να του τα δείξει εκεί.
1: Θα τελειώνει όλη η κουβέντα τώρα.
5: Δεν
1: και
5: ξέρουμε αν θα τελειώνει, αλλά γινόταν. Πρέπει να του τα δείξει όλα.
3: Είναι η ίδια φάση. Πάει τόσο πίσω.
5: Πάει όσο πίσω θέλει. Αν είναι στην αρχή τη επιθετική ανάπτυξη που οδηγεί στο επίδικο.
1: 15 Ιανουαρίου.
5: Να πας πίσω, αν δεν έχει αλλάξει κατοχή.
1: 15 Ιανουαρίου 2022, όχι. από το φάουλ κλέψιμο στον Κάγκουα ξεκινάει επίθεση που καταλήγει στο πέναλτι που γίνεται
4: από τον Κάγκουα. Μα δεν υπάρχει φάουλ, παιδιά, στον Κάγκουα.
3: Αυτό θα το αποφάσισε να διευρύνει. Εγώ αυτό λέω. Του το δείχνει. Ο Πάουκ διαμαρτύρεται για ένα αποφασίζει. Ναι. Για κάτι άλλο.
1: Διπλό είναι για πάτημα, αλλά τέλος πάντων. Και απλά για να πούμε, γιατί υπήρξε και αυτό τις τελευταίες μέρες, ότι έλα μωρέ, θα γυρίσει τη φάση πίσω. Υπενθυμίζω απλά 15 Ιανουαρίου 2022, Πάουκ όφι 3-0. 0-1 όφι με τον Τζιλιανίδη στο 50, γυρίζει διαιτητής φωτιάς στο Βάρο Τζοβάρας, γυρίζει ο Τζοβάρας πίσω τη φάση και δίνει πέναλτι για χέρι του Βούρου, το 0-1 έγινε 1-0. Γιατί κάποιοι χτίζουν μύθους ότι αυτά δεν γίνονται.
3: Και έχουν γίνει στην Ελλάδα.
1: Έχουν γίνει στην Ελλάδα και γίνονται και στην Ευρώπη κατά κόρη.
3: Αλλάζουν τόσο πολύ κανονισμοί συνεχώς που μπορεί αυτό να έχει αλλάξει.
5: Αν είχε αλλάξει κατοχή. Θα κάναμε άλλη συζήτηση. Από τη στιγμή που γίνεται κάτι και είναι η στιγμή που αρχίζει η επιθετική ανάπτυξη,
1: από εκεί ξεκινάει η ιδέα ακριβώς.
5: Στη φάση γυρίζεις πίσω και του το δείχνεις και αυτό και αποφασίζει ο διαιτητής.
4: Α, λοιπόν, συμφωνήσουμε ότι έπρεπε να πάει στο, να το δει και όλα.
5: Εννοείται τώρα, δεν το συζητάμε. 100%.
1: Να πάει στο VAR να, πάει στο VAR να δει και τι βρακή φοράει ο Τσβάιερ. Δεν το συζητάμε.
4: Αυτό που λέει, που ρώτησε πριν ο Τάσος, όντως υπήρχε διαρροή από την... Βέβαια, και εγώ δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά
3: διαρροή,
4: υπήρχε.
3: Διαρροή, ναι.
4: Ναι, διαρροή ήταν, δεν ξέρω πώς και τι.
3: Από το διαιτητικό ρεπορτάζ, μάλλον.
4: Όντως, ότι έγινε όντως λάθος στη φάση και δικαιώνει τον ΠΑΟΚ. Αλλά τώρα η διαρροή δεν μου λέει και τίποτα, να λέω. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει σήμερα σε αυτή την συνάντηση και, και αυτά που θα πούνε οι επιτελείς του ΠΑΟΚ με τον Λανουά και με τον Βαλέρη που θα
3: και
4: είναι
3: τώρα. Και τώρα, Θόδωρα, τι να γίνει. Θα ακούσω τους διαλόγους. Θα πει το ΒΑΡ ότι βλέπω ότι πέφτει εύκολα και εκμεύει την επαφή και θέλει να κάνει θέατρο για το πέναλτι. So what, τι θα σου πει εσένα ως ΠΑΟΚ.
0: So what.
4: Το θέμα ήταν να αναδείξει το
0: αγωνιστικό που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Αν κάνεις δείξεις το Champions League,
4: να αναδείξει
2: το... Για να κλείσουμε λίγο, Θοδωρή, γιατί έχουμε λίγο θέμα με τη σύνδεση, να ολοκληρώσει την απάντησή του. Έλα, Θοδωρή μου.
4: Το θέμα του ΠΑΟΚ ήταν να αναδείξει το λάθος και να έχει μια αντίδραση από την ΕΠΟ. Ναι, ναι. Προφανώς δεν θα έρθει το σφύριγμα πίσω, ούτε θα αλλάξει το σκορ. Ούτε μπορεί να μην έλαβε καν η νίκη, αν δίνονταν το πέναλτι ή όχι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, έτσι. Ναι. Το θέμα είναι να δικαιωθεί τουλάχιστον ότι όντως έγινε ένα σοβαρό λάθος, το οποίο ήταν εναντίον της ομάδας του ΠΑΟΚ. Αυτό.
2: Το τεχνολογικό πείραμα που έκανες έχει αποτύχει εκτρά. Θέλω μόνο να εκμεταλλευτώ όμως έστω λίγο τη φωνή σου ακόμα και να ακούσω μια απάντηση σε ένα donation που λέει εδώ για Icardi που σχολιάσαμε και πριν, αν υπάρχει θέμα για Ολυμπιακό. Γράφτηκε και για ΠΑΟΚ. Είναι το γνωστό με τους μανατζαρίους που τα πάνε βόλτα όποιος ψάχνει επιθετικό. Πάμε σε μεγάλες ομάδες που μπορούν να πληρώσουν, ίσως μπορούν να πληρώσουν γιατί μιλάμε για τεράστιο συμβόλαιο. Έχεις κάτι να πεις περαιτέρω?
4: Όχι, ρε παιδιά, δεν νομίζω. Πραγματικά, δεν το έχω ακούσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει θέμα ή κάτι στον ΠΑΟΚ για τα λεφτά που είναι να πάρει αυτός ο παίκτης.
3: Δεκαπλάσια.
4: Το συμβόλαιο που είχε.
2: Ναι, αυτό
3: είναι. Δεκαπλάσια. Πόσο να κατέβει.
2: Δηλαδή... Πόσο να κατέβει. Ναι, δεν γίνεται. Και κάτι ακόμα στο 90, και σ' αφήνω μετά. Εξτρεμάκι.
4: Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είχε επιστροφή φόρ. Να τα λέμε και αυτά. Το ρωσικό τάγκ είναι εδώ.
2: Ο Τσάλοφ. Το διάβασα χθες που το έλεγες.
4: Το ρωσικό τάγκ είναι εδώ.
2: Ας μην συνεχίσουμε την κουβέντα για τον Τσάλοφ και ας πάμε λίγο σε έναν εξτρέμ που μου γράφουν ένας-δύο φίλοι από Κραϊόβα. Ρουμάνος είναι αυτός, δεν ξέρω. Έχεις ακούσει κάτι?
4: Όχι.
2: Το ξέρεις το θέμα.
4: Διαγραφή σαν το Συρίγο.
2: Delete. Τέλος.
4: Σαν το Σαλιαρέλι.
2: Σαλιαρέλι. Δεν χρωστάω. Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ.
5: Όχι μόνο δεν χρωστάω, μου χρωστάει.
2: Μου χρωστάει αυτός.
5: Κυρίως αυτός μου χρωστάει.
2: Ή δεν χρωστάω, η εταιρεία μου χρωστάει. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, γεια. Λοιπόν, Μαριάννα, είσαι εδώ, ε. Για έλα λίγο δίπλα στο Γουλή και ο Γουλής να έρθει λίγο δίπλα στο Στέφανο.
1: Άρε Γουλή.
5: Έλα, Κώστα, μην τρέπεσαι.
3: Πολύ βαρύς, ε.
1: Δεν είναι καλή μέρα σήμερα.
2: Έλα μέσα. Λοιπόν, πάμε δίπλα στον Κώστα.
6: Στρίμωξα.
3: Τέτοια τριάδα στα χαφ που δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ο Αβραμίδης
6: Πόλης.
2: Νομίζω τόσο κόσμο είχαμε τελευταία φορά με τον Λάγιο, έτσι.
0: Καλά πήγε.
2: Καλά.
0: Πού του φέραμε.
6: Δοξασμένες εποχές.
2: Όθηση τους δώσαμε τεράστια στα παιδιά. Πιο άκρη λίγο, Μαριάννα, να κόψουμε λίγο τα πλάνα. Εκεί. Πολύ ωραία είσαι. Μια χαρά. Όπου έχει τραπέζι. Ως εκεί.
6: Ωραία.
2: Ωραία. Λοιπόν, Μαριάννα, απαστεράπτουσα. Θέλω να μας δώσεις κανένα δωράκι. Έχουμε κανένα καλό.
6: Έχω να σας δώσω.
2: Θυμίζω.
6: Τι.
2: Ανεβάζω λίγο τον πύχη.
6: Α.
2: Ναι.
6: Θες να το πάμε 30 αντί για 20 που ήταν σήμερα.
2: Τι 20, είναι και... 30, 30 σίγουρα.
1: 20 ωραία, δεν αξίζει 30, τον κόπο. 30. Δεν αξίζει τον κόπο το 20.
2: Ναι, τώρα έρχεσαι τώρα τόσο δρόμο, βάφεσαι, κάνεις αυτά.
6: Συγγνώμη.
2: Δεν σέβεσαι 6 άτομα που είστε εδώ παρέα.
6: Τίποτα, θα αρχίσω τα 100 ευρώ. Δεν... Έχεις δίκιο.
2: Ναι, κανονικά, έλα, ναι. Μια φορά και δίνει παραπάνω, ρε παιδί μου. Ή δώσε 50-50, ή δώσε κάτι τέτοιο. Ακούς e-food.
6: Σήμερα.
3: Ό,τι λες πιο επεξηγηματικά και αργά για να καταλαβαίνει ο Στέφανος.
6: Είναι καινούριος. Στέφανε, γεια.
3: Είναι καινούριος.
5: Καλά, είσαι έτσι.
6: Στέφανος Μαριάννα, Μαριάννα Στέφανος.
2: Ναι, α, δεν γνωρίζεστε έτσι, ναι.
5: Γεια σου, Μαριάννα.
2: Η κυρία είναι αυτή που σου είπαμε νωρίτερα. Η κυρία με τα δώρα.
6: Η κυρία με τα δώρα.
2: Και επειδή δεν την γνωρίζω, Στέφανος, γράφετε για ένα λεπτό κατσίκι.
3: Είναι το
2: συνθηματικό της, είναι το ψευδόνιμο.
6: Ναι, τώρα λοιπόν. Που να σου εξηγώ είναι και περιορισμένος ο χρόνος. Okay.
2: Γράφεται για ένα λεπτό κατσίκι για ένα δωράκι 30 ευρώ.
6: 30 ευρώ.
2: Ένα κερασματάκι
6: από εμάς. Θα το φτιάξω εγώ, ότι μου πεις θα το δω.
2: Ωραία, γράφεται κατσίκι για ένα λεπτό.
6: Είχατε έναν γνωστό μου εδώ πέρα.
1: Ποιον? Είναι off-season το κατσίκι τώρα, αλλά τέλος πάντων.
6: Όχι, δεν off-season το κατσίκι.
1: Off-season το κατσίκι.
6: Σε παρακαλώ τώρα, off-season.
3: Στεφανέ, να σου πω. Έβλεπες. Μαζού εν δεζού, έβλεπες, Άλτερ.
2: Α, για πες.
6: Μη λες ανταγωνιστές, ρε παιδί μου, είχε
1: πει. Ζουζούνια.
2: Ζουζούνια. Ζουζούνια, βλέπες.
5: Ναι.
2: Ωραία. Για κοίτατε λίγο καλύτερα.
3: Ε,
5: όχι.
3: Ήταν το δεξί ζουζούνι.
2: Θυμάσαι μια πίστα στραβωμένη συνέχεια με τα υπόλοιπα παιδάκια που τα κοίτας μισομάτι γιατί
1: δείχνει
2: πλάνο σε αυτά και όχι σε μένα.
3: Θυμάσαι να ζουζούνι περίεργο γιατί...
6: Το ίδιο πράγμα τώρα, απλά με μάσκαρα.
1: Ένα μόνιμα εκνευρισμένα αυτό ήταν.
6: Ετών λίγων. Ήμουνα όλο το δημοτικό.
3: Ετών σχεδόν. Λίγων.
6: Ναι.
2: Όχι, εγώ στο πάντα όχι ετών. Η ετούσα.
3: Γκρίκλεις.
6: θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος σας έφερε τα γλυκά.
2: Ναι.
6: Προχθές. Είναι παλιός μου συνάδελφος.
3: Πάμαθα. Πού
5: συνάδελφος. Παλιός ζωνή, τι
6: ήταν. Στα ίδια φέρε.
3: Ήταν πρώην ζωνή, μετά άλλαξε.
2: Πήρε τη θέση του η Μαριά.
6: Αυτό είναι μεγάλη κατσαρίδα, έτσι κι αλλιώς δεν φοβάμαι. Έχει παραμείνει η Ζουζούνη.
2: Να σου πω, ο τύπος έχει συγκλονιστικά γλυκά. Πες το όνομα.
6: Είναι το Σούλα Σου στην Κυψέλη, είναι και στο e-food, να ξέρετε, μπορείτε να το βρείτε στο e-food.
1: Λίγοντας
6: το
1: κατσαρίδα, εγώ δεν πω και τα φάτα γλυκά.
6: Είναι ο Μάνος, έχει συνέτερο, μη σε νοιάζει.
2: Να σου πω, και η σκέψη του τώρα να φύγει από Κυψέλη, να κατανεύει εδώ πάνω, δεν του πήγανε τίποτα. Ήρθε, μας έφερε τα γλυκά για όλους εδώ, κοντρόλ κλπ. Και έφυγε το παιδί.
6: Πήρε τηλέφωνο του, λέγω, μου πας καλά, τι κάνεις εκεί, τι γίνεται.
2: Έβλεπες την εκπομπή, ε.
6: Ναι.
2: Μάλιστα.
6: Έτσι που λέτε. Λοιπόν, αυτό είχα να πω. Μπορώ να δώσω τα 30 ευρώ μου.
2: Ναι, κατσίκι τέλος, σταματάτε να στέλνετε. Και τώρα, όπως γυρίζεις εσύ για τον τυχερό, ο Στέφανος σου λέει stop για
6: ναι,
2: να.
6: Ναι, έτσι κάνουμε, Στέφανε. Θα κάνω εγώ έτσι να.
3: Κάνε.
6: Και θα μου πεις εσύ stop που
3: stop.
6: Ήταν πολύ έτοιμος. Παλαιολόγος 77.
2: Παλαιολόγος. Ιστορικό όνομα.
5: Βυζαντινό.
3: 77 για Ολυμπιακό τον κόβω.
2: Πολλά εφτάρια.
3: Θα του χρειαστούν σήμερα. Τα 30 ευρώ.
2: 30 ευρώ δώρο από το e-food.
6: Βεβαίως. Να στέλνει στο Instagram του Αθλέτικο και θα κανονίζουμε όλα του δίνω εγώ τα κουπόνια του.
2: Excellent. Μαριάννη, είσαι εξαιρετική. Μπορείς να φέρει.
6: Και σας ξαναφήνω να πλωθείτε.
2: Φτάνουν τα κατσίκια, είναι off-season. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέση γραφή όλα.
6: Καλή συνέχεια.
0: Εδώ σου λίγο τη βάλα.
2: Κώστα, πήγαινε στη θέση σου και εσύ, Στέφανε, λίγο πιο δίπλα στον Κώστα. Ο Κώστας τέρμα άκρη, εξαιρετικά. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Αφήσαμε Θοδωρή, ήρθε η Μαριάννα. Πάμε να δούμε σιγά σιγά για ΑΕΚ. Τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, με την ΑΕΚ.
3: Έχουμε και καφεδάρες, ήρθανε. Ήρθανε, αδερφέ μου.
0: Ήταν καφεδάρες, ήταν.
3: Καφεδάρες. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή.
2: Άκουσα αυτή την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως για Ολυμπιακό και νέο προπονητή.
3: Άκουσα τη χθεσινή.
2: Ωραία.
5: Είπαμε. Καλή έγινε σήμερα.
2: Και σήμερα έγινε καλή. Ήταν ο Κωνσταβάρας, δεν υπήρχε και. Τώρα ήρθε ο Αβραμίδης. Μπίλι, έλα, φέρε μας τα καφεδάκια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εξής θέλω να ασχοληθούμε λίγο με το παιχνίδι του Νίκολιτς. Αρέσει γενικώς.
5: Ποιος έχει μέτριο.
2: Και το άμεσο εμείς. Εγώ και ο Βερβελές.
3: Σκέτα είμαι εγώ και εσύ, Στεφανέ.
5: Μέτριος, μέτριος.
1: Και ένα μέτριο ακόμα.
5: Σκέτος.
0: Τι γυαλάρα έχεις παίξει, Κουβελέτσο. Τι τρομερό γυαλί έχεις παίξει, αγόρι μου. Τι πινελιά κόκκινη είναι αυτή πάνω. Παιχταρά μου. Κουβελέτσος μόνο.
2: Και ΑΕΚ, έχουμε και Παναθηναϊκό, ρε. Μη βιάζεσαι. Περίμενε.
1: Μπίλη, ευχαριστούμε, ρε.
2: Θα τα πούμε όλα. Έχουμε ακόμα μία ώρα αγώνα. Περίμενε. Μπίλη, ευχαριστούμε. Καπετανάκο, ευχαριστούμε για το κέρασμα.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Λοιπόν.
3: Ναι, για τον Νίκολιτς. Ναι. Εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Η ΑΕΚ ήταν πετυχημένη την πρώτη χρονιά του Αλμίδα με ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Mm-hmm. Τώρα είναι πετυχημένη με τον Νίκολιτς, με διαφορετικές δομές και αρχές στο παιχνίδι της. Φαίνεται να, αυτό το παιχνίδι να μπορεί να υποστηριχθεί και τη δεύτερη σεζόν. Το μεγάλο πρόβλημα mm-hmm. επί Αλμίδα σε εκείνο το στυλ παιχνιδιού που είχε επιλέξει. Τώρα φαίνεται η ΑΕΚ να είναι πιο δομημένη, πιο αποφασισμένη σε αυτά που θέλει να κάνει. Δεν παρασύρθηκε από αυτό που έγινε στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και αυτό μου δείχνει μια πολύ, πολύ σοβαρή ομάδα και συγκεντρωμένη σε αυτό που είχε να κάνει με τα γραφικά. Δεν παρασύρθηκε από τον ανταγωνισμό που ξόδεψε πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ σε παίκτες το τελευταίο διάστημα. Επέμενε στο σχέδιό της. Ψάχνει συγκεκριμένα πράγματα ακόμα και τώρα στην αγορά για μια ευκαιρία στην άμυνα, αν έρθει. Αν δεν έρθει, θα συνεχίσει μέχρι τον Γενάρη με αυτό το ρόστερ. Βλέπω ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο ο Νίκολιτς θέλει οι υποδοσφαιριστές του να παίζουν με αυτοματισμούς και συνεργασίες. Το γνωστό 4-2-2, το οποίο το έχουμε αναλύσει από την περσινή σεζόν. Προσπάθησε να δουλέψει στην αρχή με ρόμβο, το έκανε στην αρχή στα προκριματικά, πήγε καλά. Όταν είδε ότι είναι διαφορετικές πλέον οι απαιτήσεις, το άλλαξε. Βρήκε τις σταθερές του. Σε αυτό παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο οι ποδοσφαιριστές, πόσο γρήγορα αφομοίωσαν αυτό που ήθελε και ότι το πίστεψαν. Θα το επαναλαμβάνω συνέχεια. Το ζήτημα στις ομάδες είναι οι ποδοσφαιριστές, γιατί όλες οι ομάδες έχουν πάνω κάτω καλούς ποδοσφαιριστές, ποιοτικούς. Είναι να πιστέψουν το σχέδιο του προπονητή ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το ταιριαστό και ότι αυτό θα του οδηγήσει εκεί που θέλουν.
2: Άρα, ένα να του πείσει για το σχέδιο. Δύο, να είναι δίκαιο. Και τρία, και αυτό που έλεγε ο Στέφανος νωρίτερα, να μην είναι ένα δογματικό τύπο, ο οποίο αποφάσισε να παίξει ρόμβο, για παράδειγμα, λέγαμε, ακριβώς. Πριν έρθει. Και τελικά, με βάση τα εργαλεία που έχει, γιατί εδώ βρίσκει εργαλεία ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού και δεν μπορεί εύκολα να έχει καινούργια.
3: Εντάξει, είναι άλλη κουβέντα για τον προπονητή του Ολυμπιακού, γιατί είναι μια ομάδα στην οποία δεν έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό.
2: Στο χτίσιμο.
3: Εκτός αν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες μεταγραφές. Το
2: δεν
3: οποίο
2: νομίζω.
3: Δεν το ξέρουμε. Θα φανεί στην πορεία. Πάντως, στο βασικό σχεδιασμό δεν έχει βοηθήσει. Είναι άλλη κουβέντα. Για τον καινούριο προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Άρα, μιλάμε για ευελιξία που υπήρξε ναι. από πλευράς Νίκολιτς.
3: Ναι. Και εμένα και η ευελιξία και ο μη δογματισμός του Νίκολιτς, θα το επαναλαμβάνω συνέχεια, είναι σε συγκεκριμένους παίκτες που δεν του έκαναν. Mm-hmm. Έφερε τον Γκρούγκιτς, δεν του στέριαξε στον 1,5 μήνα πίσω, στον πάγκο.
2: Συγγνώμη, ο Γουλής τι έχει, με ρωτάει ο κόσμος. Έγινε κάτι θέμα υγείας, τίποτα, να ανησυχήσω.
1: Όχι, παιδιά, απλά ο ξέρω για το Μαζονάκι.
3: Είναι πεσμένος.
2: Χθες αναφερθήκαμε ότι ξεκίνησε την εκπομπή, να ξέρει. Σήμερα στο story μου έβαλα το Θάλασσες με δική του εκτέλεση. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο τύπος είναι τρομερό παιδί, ήταν τρομερό παιδί. Έτυχε να τον γνωρίσω λίγο παραπάνω λόγω του κουμπάρου μου, τον Νίκο του Γρίτσι, που του έγραψε αρκετά τραγούδια. Και ο τρόπος που έχει γίνει είναι σοκαριστικός αυτό που έχει συμβεί. Εντάξει, αυτό.
3: Σοκαριστικός και μη, 54 ετών άνθρωπος.
0: Νέος άνθρωπος, παιδιά.
3: Τελεία και πάμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ από όλα.
2: Και είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει ουσιαστικά και έχουμε βιώσει πολλές καταστάσεις στη ζωή μας με τα δικά τους τραγούδια. Έτσι. Είναι και αυτό ένα.
1: Φίλε, να μου κόβω Θεός 10 χρόνια. Αρκεί να ζούσε.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω ότι έχει στενοχωρηθεί. Οκ. Okay. Πάμε, προχωράμε. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, φίλε. Προχωράμε.
3: Συνεχίζω την αγιαστούρα για την ΑΕΚ που λέει ο φίλος.
2: Το γράφει.
3: Ναι. Εντάξει, δεν έχει και κάτι πολύ αρνητικό. Να πω, τα έχω πει εγώ τα αρνητικά.
1: Αγιαστούρα.
3: Εγώ προβληματίζομαι στα πιο απαιτητικά παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την κάλυψη των χώρων. Να μου βοηθήσει και εδώ ο Στέφανος που βλέπει και την ΑΕΚ στις περιγραφές και δεν το έχουμε συζητήσει. Στην κάλυψη των χώρων η ΑΕΚ πώς θα ανταποκριθεί. Μέχρι στιγμής σας είπα χθες ένα τρίκ που δούλεψε στο παιχνίδι με την ΛΑΣΚ. Αυτό το rest defense που έλεγε ο Νίκολης στους παίκτες, ότι την ώρα που κάνουμε επίθεση και συγκλίνει ο Μάγερ στον άξονα για να παίξει συνεργασίες και αυτοματισμούς με τους επιθετικούς, την ίδια ώρα ταυτόχρονα τα δύο στόπερ και ο ένας εκ των δύο χαφ πέφτουν βεντούζα στους επιθετικούς, ώστε να μην δημιουργηθούν χώροι, να μην δημιουργηθούν προϋποθέσεις όταν θα χαθεί η μπάλα, αν χαθεί, να μην φάει η ΑΕΚ κάποια άμεση επίθεση, στην οποία εκεί είναι προβληματική. Κατάφερε με τη ΛΑΣΚ.
0: Αυτό πρέπει να είναι το. Το σημείο αναφορά τη ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την ανασταλτική της λειτουργία σε αυτού του επίπεδου και σε αυτών των απαιτήσεων τα παιχνίδια πρέπει να είναι το match κόντρα στη Λίντσερ. Και δεν το λέω σε σχέση με την ποιότητα της Λίντσερ, γιατί θα βρει πολύ πιο ποιοτικούς αντιπάλους απέναντί της. Το λέω σε σχέση με την αθλητικότητα της Λίντσερ, την yeah. οποία την κόντραρε, την μπλόκαρε η ΑΕΚ και την κόντραρε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που λες και με τα χιλιόμετρα. Ο Μάγερ, νομίζω. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το έχετε συζητήσει. 11,7 χιλιόμετρα ο Μάγερ, που στη θεωρία ήταν το δεξί χαφ, αλλά στην ουσία ήταν έξτρα παίκτη στον άξονα, εκεί όπου θέλει να παίζει το παιχνίδι ο Νίκολιτς και εκεί που θέλει να είναι και κοντά στην μπάλα ο Νίκολιτς όταν τη χάνει. Ναι. Φέρνοντας τον παίκτη του εσωτερικά. Μειώνοντας λοιπόν τις αποστάσεις με τους επιθετικούς του αντιπάλου, όπως είπες εσύ, με βεντούζα τους αμυντικούς του και το αμυντικό του χαφ, και φέρνοντας και τον Μάγερ πιο μέσα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα που είχε και τα μεγάλα κενά που είχε στον άξονα, βλέπετε το ακυρωθέν γκολ του Ηρακλή.
5: βλέπετε τις κινήσεις της Κηφισιάς.
3: Δύο στην πλάτη στη Λεύσκη.
5: Βλέπετε τη Λεύσκη. Αυτό λοιπόν το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό το έκλεισε. Mm. Αλλά πρόσεξε, το έκλεισε και με έως και αυταπάρνηση από πλευράς των ποδοσφαιριστών, γιατί ήταν και η περίσταση τέτοια. Προφανώς. Ήταν το πρώτο μάτς στο Champions League. Αυτή την οτροπία όμως πρέπει να την αναπαραγάγει σε όλα τα μάτς, αν θέλει να το. Και είναι και να δύσκολο, το λύσει αυτό το είναι πρόβλημα. Και, είναι... Δεν είναι απλό με τη διάταξη που προφανώς επιλέγει ο Νίκολιτς να το κάνεις αυτό κάθε μάτς, κάθε εβδομάδα.
3: Είναι δύσκολο να σταθεροποιηθεί αυτό. Yeah. Το να είναι συνεχώς οι παίκτες σε αυτό το φόβο.
5: Γιατί τα τρεξίματά τους ήταν στο top επίπεδο με τη Λίντσερ.
3: Και επειδή δεν μπορεί να είναι η πρεμιέρα του Champions League το ίδιο συγκεντρωμένοι παίκτες όπως το παιχνίδι με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, χωρίς κόσμο. Δηλαδή ούτε να σε μπουστάρει λίγο ο κόσμος. Και το παιχνίδι με τον Αστέρα την Κυριακή στην Τρίπολη, που είναι επίσης επικίνδυνο γιατί είναι μια ομάδα. Πληγωμένο ο Αστέρας που ψάχνει να βρει αντίδραση. Πρέπει να το μετράμε αυτό. Ψάχνει να πάρει βαθμούς παντού πλέον ο Αστέρας. Μια κακή κίνηση.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα. Κράτησε λίγο τη σκέψη σου. Πάμε λίγο στον hashtag μεταγραφή.
1: Έλα το φορ.
7: Ναι, καλησπέρα και πάλι. Σιμών Μπανζά λέγεται ο εκλεκτός.
2: Πες τον πάλι.
7: Σιμών Μπανζά.
2: Αυτό τι είναι, πες μου χαρακτηριστικά, στοιχεία που έχει, που έπαιζε.
7: Αλ Τζαζίρα από τη είδα.
1: Πιο πριν.
7: 30 χρονών, δεν έχω προλάβει, είναι πολύ φρέσκο. Ήξερα ότι ήταν κοντά. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι βρίσκονται στην διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων και να έρθει ο παίκτης άμεσα στην Θεσσαλονίκη για δανεισμό ενός έτους. Αυτή είναι η αρχική συμφωνία που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με την ΟΜΑΡ και με τον αποσχεριστή. Ξαναλέω, μένουν πολύ, πολύ τυπικά πράγματα για να ολοκληρωθεί και να πάρει το. Δηλαδή, έχουν σταλεί και εισιτήρια κτλ. Για να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να οριστικοποιηθεί το deal.
2: Τρία μάτς, ένα γκολ φέτος, 29-8 το τελευταίο παιχνίδι με ενημερώνει ο Γρηγόρης Ποζιός. Αν έχετε άλλα στοιχεία για πιο πριν.
5: 377 μάτς καριέρας.
0: Είναι παιχτάρα.
5: 133 γκολ, 40 assist.
2: Πού?
5: Έχει παίξει Ρωσία. Γαλλία.
2: Ναι.
5: Έχει παίξει
0: το
5: Πορτογαλία. Μπράγα πρέπει να είναι η ομάδα που βλέπω εδώ.
1: Στην Μπράγα το θυμάμαι εγώ.
5: Ναι, στην Μπράγα έχει παίξει αρκετά. Έχει παίξει στη Λανς. Έχει παίξει Τραμπζονσπορ, Φαμαλικάο. Αλ Τζαζίρα. Αυτές είναι οι ομάδες που έχει περάσει.
1: Με την Μπράγκα ήταν αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
5: Και μιλάμε τώρα με νούμερα. Με νούμερα τώρα 133 και 40.
1: 1,83.
5: Σχεδόν δηλαδή γκολ ή ασίστ ανά δύο μάτς.
3: Ψηλό φορ. Σημείο αναφοράς.
1: 1,89. Και είχε παίξει τότε εναντίον του Παναθηναϊκού.
7: Ήταν αυτά τα που ήθελαν. Ψηλό φορ, δυναμικό. Και σας είπα ότι θα ήταν, ότι ήταν ένας και είναι. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής με εμπειρία και με νούμερα πολύ υψηλά.
5: Η χρηματιστηριακή του αξία εμφανίζεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
2: Διεθνής με το κουμπό.
3: Άρα στα στοιχεία κοντά στο Γιακουμάκι, καταλαβαίνω. Ψηλό παιδί, δυνατός, με αριθμούς.
0: Έχουμε καλύτερο στο Γιακουμάκι.
1: Και καλύτερο στο αριθμούς.
7: Κάνα τώρα η σύγκριση ήταν λίγο.
1: Κοίτα στους αριθμούς, πάντως. Τραντζοσπόρ, ας πούμε, που είχε πάει ιδανικός, 31 μάτς, 19 γκολ, δεν το λες λίγο.
2: Και διεθνής με το κογκόλ, λέω, έχει σκοράρει κιόλας. Έχει 17 μάτς, 2 γκολ.
5: Για το 23-24 με την Μπράγκα, είχε 28 μάτς, 21 γκολ και 4 ασίστ.
0: Παιδιά, για ομάδα, 23-24. Για ομάδα που έχει μείνει εκτός Ευρώπης.
3: Πολύ δυνατή κίνηση, ναι.
0: Σεπτέμβρη μήνα, 5 μέρες που τελειώσουν οι μεταγραφές, είναι τρομερή κίνηση. Άλλο τόνα, άλλο το άλλο.
2: Και είναι και ένα όνομα που όντως δεν είχα ακούσει εγώ στο ρεπορτάζ. Άρα, όπως μας το έλεγε ακριβώς ο Θοδωρής, κάτι που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα.
7: Ναι.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ευχαριστώ για την αμεσότητα. Πολύ ωραία. Συνεχίζει τη σκέψη σου. Διαβάζω ένα donation μόνο για να μην το χάσω. Καλησπέρα σε όλους και στη νέα προσθήκη του Αθλέτικο. Στέφανος από τα σαλόνια του Champions League και την Κοσμοτέ και στο Αθλέτικο πλέον. Η μεταγραφή ήταν αυτή λογικά που είπατε με Γουλή, θα το δω μετά. Τι φοβερό φάουλ ο Μαρίν.
3: Συνέχισε. Είχε την τύχη ο Κωνσταβάρας να τον περιγράψει.
5: Είχε την τύχη ο Μαρίν να τον περιγράψει ο Κωνσταβάρας.
2: Σωστά. Νιώθει τυχερός.
1: Αυτά του λέτε και θα παρασωλήσει κάποια στιγμή ο Κωνσταβάρας.
3: Ναι, είναι πάντως, επειδή πήγαμε στο φάουλ τώρα, στην τεχνική του και το πώς κατεβαίνει η μπάλα, νομίζω ότι είναι τρομερό χτύπημα.
2: Παγιέ.
3: Το δουλεύει συνεχώς ο Μαρίν αυτό.
5: Παγιέ, ρε φίλε, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν ήταν West Ham.
2: Σωστά.
5: Ένα τέτοιο χτύπημα.
3: Εγώ ρώτησα τον Βιτάλης για Declan Rice, αλλά λίγο πάγος ο Βιτάλης.
5: Την Declan Rice.
2: Τα δυνατά χτυπήματα και το κατέβασμα της μπάλας, έτσι. Είναι αυτό
5: που λέει ο Βασίλης είναι 100%. Υπάρχει φάουλ του Παγιέ, σαν να το βλέπω μπροστά μου τώρα, που είναι ακριβώς το ίδιο χτύπημα.
3: Να κατεβαίνει,
2: Εσύ, φίλε μου, Γαλομαθή, εγώ το βάζα και το ταφ, να ξέρεις.
5: Ανεπέστητο.
2: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό.
5: Μητρή Παγιέτ.
2: Σε άλλη, άλλο παιδί.
3: Να το λες, αλλά μην ακούγεται.
5: Ακριβώς.
2: Μπορείς.
5: Ή να ακούγεται χωρίς να το πεις.
2: Οκ. Ναι, μου θύμισε αυτό. Είχες μείνει στο ότι λες πληγωμένος
3: αστέρας. Για τον αστέρα.
2: Ναι.
3: Ότι είναι μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να χτυπήσει την ΑΕΚ και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί είναι ένα μάτς